Ιντερβέτεν Ελλάδα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική.

0: Και η οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Στη φυλακή οδηγήθηκαν, ή για την ακρίβεια, στη φυλακή πρόκειται να οδηγηθούν τις αμέσως επόμενες ώρες οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αφού στις 7 παρά 20, δηλαδή πριν από περίπου 25 λεπτά, έγινε γνωστό ότι εισαγγελεύς και ανακριτής συμφώνησαν στην προφυλάκησή τους.
1: Στη φυλακή οδηγούνται λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 30θετάρου τακτικού ανακριτή. Η διαδικασία διήρκησε συνολικά 18 ώρες και πρώτη μπήκε στο ανακριτικό γραφείο η γιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για περισσότερες από 8 ώρες με την απολογία του συζύγου και συγκατηγορουμένου της να ακολουθεί. Πριν την έναρξη των απολογιών τους, οι συνήγοροι τους είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.
0: Στη φυλακή λοιπόν, Κορυδαλό μεριά, την πύλη του θα διαβούν στη διάρκεια αυτού του πρωινού που τώρα ξεκινάει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, οι δύο γιατροί, το ζεύγος του Κολωνακίου, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου με την υποστήριξη όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας και σήμερα θα σας μεταφέρουμε από τα Ερτζιανά τον παλμό της επικαιρότητας. Έπρεπε λοιπόν να φτάσουμε στο μέσο του Σεπτεμβρίου για να γευτούμε και λίγο την οσμή του φθινοπόρου.
1: Κράτηση των Βοριάδων. Οι Βοριάδες λοιπόν θα κυριαρχήσουν σήμερα προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα φτάνουμε τα 6 τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, ανατολική βόρειο-ανατολική άνεμη μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου και εκεί προς τη θάλασσα Κύθυρον, το νότιο Ιόνιο, θα ασκήσει επίδραση ο ανατολικός βόρειο-ανατολικός άνεμος με αντίστοιχες εντάσεις.

Στη φυλακή λοιπόν οδηγούνται Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως.

0: Έπειτα από δύο προθεσμίες που είχαν ζητήσει και είχαν πάρει από τις ανακριτικές αρχές, οι δύο γιατροί εμφανίστηκαν στον ανακριτή χθες το μεσημέρι στις 2 η ώρα, ότε και ξεκίνησε η μαραθώνια απολογία αμφωτέρων, ώστε να φτάσουμε λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί και καθώς ξημέρωνε η 16 Σεπτεμβρίου, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να αποφασίσουν από κοινού ότι πρέπει να τους προφυλακίσουν, να τους στείλουν δηλαδή πάρα αυτά στον Κορυδαλό.
1: Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, η οποία αποδόθηκε σε βάρος τους μετά τη διαβίβαση στον ανακριτή της δεύτερης έκθεσης της ΔΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και προσδιορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε το πρώτο αλέρτ. Το χρονικό αυτό σημείο φέρεται να απέχει σημαντικά από την κλίση στο ΕΚΑΒ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε περίπου 50 λεπτά αργότερα. Το συγκεκριμένο έβριμα φέρεται να αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς η αρχική δίωξη αφορούσε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.
0: Σας αναμεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το ηχητικό δια της τεχνητής νοημοσύνης, την ηχητική δηλαδή αποτύπωση του ρεπορτάζ της κυρίας Σοφίας Πίγκου στο πόρταλ της Καθημερινής.

0: Νωρίτερα οι καλοί συνάδελφοι των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών εκεί πριν από περίπου μία ώρα από το που μιλάμε, από τώρα που εμείς σας μιλάμε, δηλαδή γύρω στις 6 και κάτι, οι δικαστικοί συντάκτες μετέδιδαν, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, αν και το λίγο πολύ αναμενόμενο, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα το πόρισμα, η απόφαση δηλαδή, ανακριτή και εισαγγελέως. Λίγο μετά τις 6 λοιπόν, ξενυχτισμένοι οι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μετέδιδαν όλα όσα έγιναν αυτήν τη μακρά νύχτα στα δικαστήρια της Σχολής των Ευελπίδων. Πριν ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από τις μεταδόσεις, από τα ρεπορτάζ τους, πάμε να πάρουμε μία ακόμη γεύση του καιρού που, όπως σας λέγαμε, αρχίζει και γίνεται φθινοπορεινός.
1: 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 24 με 26 το βορειοδυτικό υπηρετικό τμήμα της χώρας μας. Λίγο τώρα πιο νότια, μεταξύ Στερεάς και Θεσσαλίας, σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 28 βαθμούς. Και προς την Πελοπόννησο, ο υδράργυρος κοντά στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Ναι, είναι λίγο άθετος ο καιρός σήμερα. Απλά, όπως είπαμε, εδώ το επίκεντρο, σε αυτό εδώ το σημείο και ιδιαίτερα στα νότια κομμάτια, στη Γάβδο εκεί, χρειάζεται προσοχή σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και θερμοκρασιακά. Έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασία σήμερα, περισσότερο από ό,τι χθες, φανταστείτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε κοντά στους 24 με 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να βγει και λίγο να πάμε κοντά στους 30, ειδικά προς την Αίτωλο Ακαρνανία, στην Άρτα. Εκεί όμως γενικότερα η πτώση είναι αισθητή και λίγο πιο χαμηλά από ό,τι σημειώθηκαν χθες οι θερμοκρασίες.
1: Ακούτε και τη μετεωρολόγο, την κυρία Παπαβούλη, για να ακούσουμε τι μας λέει τώρα για την Αττική μας.
0: Το βράδυ σημειώθηκαν βροχοπτώσεις στο νομό Αττικής και σήμερα θα έχουμε, υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες βροχές κυρίως τώρα το πρωί. Από το μεσημέρι θα φύγει λίγο αυτή η συννεφιά, θα βγει και ο ήλιος, αλλά γενικότερα ναι, υπάρχουν πιθανότητες στα βόρεια και στα ανατολικά. Εκεί επηρεάζεται ο νομός Αττικής με αυτόν τον καιρό συνήθως και φυσικά μην ξεχνάμε και αυτό το χαμηλό που είναι λίγο απρόβλεπτο έτσι όπως στροβιλίζεται.
1: Οι πρώτες εικόνες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με τους δύο γιατρούς να οδηγούνται στον Κορυδαλό παίζουν ήδη στις πρωινές εκπομπές. Για βάλε λίγο το Μέγκα.
2: Προκειμένου όποτε χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τον ανακριτή προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις για ό,τι ζητηθεί. Και οι διευκρινήσεις θα είναι πάρα πολλές, τόσο για την εταιρεία όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση που είχαν στην Πατριάρχου εκεί με τα μηχανήματα, όπως επίσης και τις συνεργασίες που είχαν με διάφορους φαρμακοποιούς, μεταξύ των οποίων και με το φαρμακοποιό στο Χαλάνδρι.
3: Αν υπάρχει οικονομικό έγκλημα, εδώ θα στην δικογραφία. Δηλαδή έτσι δεν είναι, Γιώργο, έτσι δεν πάει.
1: Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Λάπας, μεταδίδει τώρα ο Δημήτρης ότι βεβαίως με την προφυλάκηση των δύο γιατρών δεν τερματίζεται η ανακριτική διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί, θα παρελάσουν διάφοροι μάρτυρες, θα ερευνηθούν όλα τα πλοκάμια που ξεκινούσαν από το ιατρείο του θανάτου στην Οδό Καρνεάδου και από ό,τι φαίνεται απλωνόταν προς διάφορες κατευθύνσεις. Κάτι λέγεται για κάποιους φαρμακοποιούς, για ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο με κομπογιαννήτικο τρόπο προσέφερε ιατρικές εντός εισαγωγικών υπηρεσίες πλουσιοπάροχα αμοιβόμενες.

0: Λίγο νωρίτερα, όπως σας περιγράφαμε και στην αρχή της μεταδόσεώς μας, εκεί αξιμέρωτα ακόμα, γύρω στις 6, οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, ξενυχτισμένοι στην Ευελπίδων, μετέδιδαν όλα, όπως είπαμε, όσα έγιναν αυτή την μακρά ανακριτική νύχτα.
1: Ο Ζωνάκης δεν ήταν καλά. Το ερώτημα του γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει πλασμαφαίρεση και δεν τον οδήγησε ενδεχομένως στο κοντινότερο νοσοκομείο.
0: Ακούμε
1: αφού είδε ότι δεν
0: την
1: είναι
0: κυρία Καραχάλιου στην πρωινή εκπομπή του Αντένα για Βάλε.
1: Οι ισχυρισμοί παραμένουν σχεδόν σταθεροί. Δηλαδή, ο γιατρός αυτό το οποίο φέρεται να ισχυρίζεται είναι ότι ήταν στο ιατρείο, ήταν σε άλλο χώρο και μάλιστα υπήρχε και συνταγογράφηση σε πελάτη. Μάλιστα, ο πελάτης αυτός κατέθεσε εδώ χθες το μεσημέρι. Ενώ η κατηγορούμενη γιατρός είπε τα ίδια, ότι προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε, ότι κατάλαβε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά περίπου στις 4 και 4, ειδοποίησε τον σύζυγό της και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, ότι ειδοποιήθηκε δηλαδή το ΕΚΑΒ και όλη η διαδικασία η οποία γνωρίζουμε τώρα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πιστεύουμε πως βρίσκεται κάπως στο τέλος της. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή το εάν θα προφυλακιστούν ή τι τελικά θα γίνει. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο και έχουν προσθεθεί και από προχθές πάρα πολλά νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές σε ό,τι αφορά ψηφιακά αρχεία, σε ό,τι αφορά το μηχάνημα και τις άδειες, αλλά και νέες μαρτυρίες. Αναμένουμε λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό θα μου επιτρέψετε να σας πω.
0: Κάτια Καραχάλιου στον Αντένα, η ώρα ήταν 5 και 57 πρώτα λεπτά στα δικαστήρια της Ευελπίδων, μαύρη νύχτα ακόμη. Οι δικαστικοί ρεπόρτερς όμως, επί του δημοσιογραφικού καθήκοντος, ήδη είχε αρχίσει να διαφαίνεται, όπως ακούσατε και την κυρία Καραχάλιου να λέει, ότι... για βάλε λίγο να ακούσουμε τώρα.
2: Αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους υποδίδονται. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν την απολογία της
0: ηγετός Ελένη Μιτσάλη, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου εκρατούντο.
2: Ωστόσο, μετά την απολογία της συστάθηκε διαθεσία, όπου και πήγε στενοφόρο του ΕΚΑΒ εντός των δικαστηρίων της
0: ΕΚΑΒ. Για την πρωινή εκπομπή του Open, ζωντανά ακούτε τώρα.
2: Δεν χρειαζόταν βοήθεια, Μάνο και Γιάννη.
3: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ελένη.
4: Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου εκρατούντο οι δύο γιατροί, αφού ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, πρόκειται να οδηγηθούν στο γνωστό Ευαγές Ίδρυμα του Κορυδάλου. Πριν λοιπόν και από τις 6 τα ξημερώματα, είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστό ότι το πράγμα οκλειοσθένευε και το πράγμα πήγαινε προς προφυλάκηση.

0: Θα πάμε το δρόμο για τον Κορυδαλό, έτσι.
1: Εφόσον κρυθούν πρόφυλα και στέοι, θα ακολουθηθεί η διαδικασία.
2: Λίγο αργότερα ο Μίτσος ο Λάπας μετέδιδε για το Mega Channel. Είχε περάσει ήδη η έκτη πρωινή. Έλεγε ο Δημήτρης ότι κοντή γιορτή, όπου να είναι θα ανακοινωθεί η επί της προφυλακίσεως απόφαση.
1: Λέα της ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης της κατηγορίας επίσημα θα περάσουν για δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό μπορεί να γίνει και στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Θα πάνε στην Κυψέλη και όπου η Ορδάνη αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα είναι προφυλακισμένη. Μπορεί να είναι στον Κορυδαλό, μπορεί να είναι οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να είναι στον Κορυδαλό κατά τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να δώσουν στοιχεία επιπλέον διευκρινήσεις για διάφορα πράγματα. Οπότε θα τους έχουν σε κάποια άλλη φυλακή.
0: Επίσης, πες μας τι έγινε με αυτή την κυρία, και με τη γυναίκα αυτή, το βράδυ όταν τελείωσε την απολογία της, που δεν αισθάνθηκε καλά.
1: Ένιωσε μία διαθεσία περίπου γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ, 12 παρά, λιποθυμικό επεισόδιο, εκλήθη αμέσως στο ΕΚΑΒ, σταμάτησε την απολογία ο σύζυγός της, βγήκε και αυτός έξω προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει, ήρθαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ άμεσα εδώ στην Ευελπίδων, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε παροχή βοήθειας από το ΕΚΑΒ.
3: Γιατί αυτό, ποιος ξέρει τώρα.
0: Δεν ξέρω, έχει μια αλλεργία με το ΕΚΑΒ.
3: Με το ΕΚΑΒ είναι κάτι, δεν τα πάει καλά.
0: Δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ.
3: Δεν πήρε γέρος τηλέφωνο, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία. Μένεις εκεί, παρακολουθείς μας διακόπτης, αν έχουμε κάποια έκτακτη είδηση. Να πάμε να δούμε λίγο τις παραλήψεις που συνέβαιναν σε αυτό το ιατρείο και στη συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν, εκεί γύρω στις 6 και κάτι. Η κυρία Αγάκη αισθάνθηκε μια διαθεσία. Εντάξει, οι πληροφορίες λένε ότι παρουσιαζόταν εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή έλεγε «Μα γιατί με ταλαιπωρείτε, τι έφταξα, τι έκανα, αφήστε με να γυρίσω σπίτι μου». Τώρα, από ό,τι φαίνεται, έτσι είναι η ζωή. Ποιος να το φανταζόταν, ούτε οι ίδιοι, ούτε βεβαίως θα μπορούσε να το φανταστεί. Το τραγικό πρόσωπο όλης αυτής της ιστορίας, ο Γιώργης, ο Μαζονάκης, που να το φανταζόντουσαν την περασμένη Τετάρτη, μια εβδομάδα πριν, ότι ο ένας δυστυχώς θα έφευγε από τη ζωή και οι άλλοι δύο από τη χλίδα της οδού Καρνεάδου σε Κορυδάλο. Directly. Intervet in Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι τα πρωινά γεγονότα όπως αυτά εκτυλίσσονται. Σήμερα τη 16 Σεπτεμβρίου 2026, ένα ψιλομουντό πρωινό, φθινοπορεινό, καθώς βαδίζουμε, όπως είπαμε, στην απομάκρυνση από όλη αυτή την ευοχία του καλοκαιριού και συνειδητοποιούμε όλοι και πάνω απ' όλα εσείς, οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, ότι βαδίζουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, γιατί καλά είναι όλα αυτά. Η κοινή γνώμη θέλει να είναι ενημερωμένη για ένα τραγικό γεγονός που είναι αλήθεια ότι συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς. Από όλους εσάς που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την αγάπη και για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Η δική σας λοιπόν η καθημερινότητα βαδίζει παράλληλα και είναι όχι και τόσο εύκολη.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: ...94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Πάμε να δούμε τώρα λεπτό προς λεπτό και με βάση όλες τις νεότερες πληροφορίες όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη στο Κολωνάκι.
2: Καταθέσεις δεδομένα από μηχανήματα και κινητά τηλέφωνα, στοιχεία από τηλεφωνικές κλήσεις. Όλα αυτά εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να στήσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Πάμε όμως στο σημείο αυτό. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Για την αθόρυβη κοινωνική προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη, που γίνεται γνωστή ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις μετά θάνατον.
1: Ξέρε τι σημαίνει αγάπη και νιάξιμο. Πίσω από τα λαμπερά φώτα της πίστας και το ιδιαίτερο και κεντρικό του στυλ είχε μια αθόρυβη προσφορά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, είτε τους ήξερε είτε όχι. Οι φίλοι του από τη γειτονιά της Νίκαιας θυμούνται ένα παιδί που δεν άλλαξε ποτέ.
2: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα, ούτε έπαρση ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο. Και αυτό προσπαθούσε πάντα. Να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
1: Φρόντιζε πάντα τους συνεργάτες του.
3: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρήγγειλαν το μαγαζί μας για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
1: Ένας εργαζόμενος σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε για τη βοήθεια που του πρόσφερε όταν δεν είχε να πληρώσει τα δίδακτρα του ΙΕΚ στο οποίο φοιτούσε.
4: Την επόμενη μέρα με φώναξε ο συγκριτάς και μου είπε να πάω ένα μπουκάλι στο Μαζωνάκη. Όταν του το πήγα, ο σωματοφύλακας με έδωσε ένα φάκελο με 750 ευρώ. Αυτά είναι από τον Γιώργο για τη σχολή. Μην το πεις πουθενά, γιατί θα αναγκαστώ να σε σπάσω το ξύλο, είπε, ενώ χτύπησε την πλάτη. Δεν με άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσω.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Ο Στράτος Τζόρτζοκλου αποκάλυψε ότι στις αρχές του 2000, στην προσπάθειά του να διοργανώσει μια φιλανθρωπική συναυλία στη Βέρεια, ο μοναδικός που είχε δεχτεί να συμμετάσχει ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, πληρώνοντας μόνος του όλα τα έξοδα της συναυλίας.
6: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα, με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα και γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι, και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι, που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.

Όλοι εσείς που ψάχνεστε και αναρωτιέστε πώς θα μπορέσετε να κάνετε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το New York College σας προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία. Το New York College είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία, προσέξτε, στην ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι σπουδάζετε εδώ σε άλλο επίπεδο, διότι ακριβώς το New York College έχει κάνει παραρτήματα και έχει ιδρύσει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ακούτε δηλαδή για πανεπιστήμια του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, παρά τις κάποιες αριθμίες του συστήματος, με τις επιπολαιότητες με τις οποίες δόθηκαν ορισμένες άδειες. Αλλά το θέμα μας είναι άλλο τώρα. Ακούτε για ξένα πανεπιστήμια που έρχονται στην Ελλάδα. Το New York College εδώ και πολλά χρόνια έχει ιδρύσει το ίδιο ως ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός, έχει ιδρύσει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Αποκτήστε λοιπόν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από το New York College, πτυχίο το οποίο είναι ισότιμο και επαγγελματικά ισοδύναμο με των ελληνικών πανεπιστημίων και το παίρνετε από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, σπουδάζοντας πάντοτε στο New York College, στο campus το οποίο έχει φτιάξει κάτω ακριβώς από την Ακρόπολη και δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Και για όλους εσάς που μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3225-961 ή να μπείτε στο site www.newyorkcollege.gr, όπου σας περιμένει μια εκπληξούλα, δηλαδή τι άλλο, μια πολύ ενδιαφέρουσα, μοναδική θα λέγαμε, προσφορά διδάκτρων.

0: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιο με την Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, δείτε.
0: Δείτε
1: λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα ότι επιστρέφοντας στην πολιτική χωρίς να το περιμένω, ο κύκλος έκλεινε εδώ. Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες αποκτούν μια κρίσιμη διάσταση εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
0: Ντου από δεν θα κάνω, δηλαδή. Θα κάνω επίθεση Τούρκη. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σα πω κάτι.
0: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω.
0: Ναι.
1: Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με του μετανάστε. Ντου κανονικό δεν ήταν εκείνο.
0: Το 2020 εννοείται.
1: Α, το 2020, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το 2020 που έγινε το ντου από τον Εύρο. Από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Αυτά τα απίθανα πράγματα είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Γιώργος Φλωρίδης, πριν από καμιά δεκαριά ημέρες στην ΕΡΤ. Μέχρι και εκεί του λένε, μας πετάτε βόμβες τώρα, δηλαδή Μητσοτάκης ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη θα μπει μέσα στη χώρα, θα κάνει ντου η Τουρκιά. Σηκώθηκε πολύ σκόνη, γιατί επρόκειτο ασφαλώς για μια πολιτική ανοησία του Φλωρίδη. Σηκώθηκε πολύ σκόνη, συζητήθηκε το θέμα στο δημόσιο διάλογο επί σειρά ημερών και μάλιστα αρνητικά και από μέσα ενημέρωσης τα οποία πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ή αν δεν κάνουμε λάθος και κάποια πολιτικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτόν εδώ τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η ερώτηση ήταν αν ο Φλωρίδαρος θα πολιτευτεί τελικώς, γιατί όπως ξέρετε είναι πρώην Πασόκος, συμμητάνθρωπος, ο οποίος μετεβλήθη σε έναν πολιτικό γενίτσαρο. Ορκίζεται στο όνομα του Μητσοτάκη και από εκεί αντλεί την όποια πολιτική του ισχύ. Βέρος Πασόκος, συμμητάνθρωπος, είδε το φως του αληθινό και έκανε ντου στο Μητσοτακέικο. Και όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία πορεύονται. Κρίσιμο πόστο είναι μανούλα στο να διαχειρίζεται δύσκολες υποθέσεις. Και ο Μητσοτάκης αποφάσισε να τον κατεβάσει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη, στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για να ενισχύσει, λέει, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Πάτε ρε παιδί μου, φυρί φυρί δηλαδή. Τι να πει κανείς. Ο Φλωρίδης λοιπόν, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη, ακούστε το αυτό. Όλοι εσείς οι νεοδημοκράτες που θεωρείτε ότι το κόμμα έχει υποστεί πασοκομετάλλαξη. Είναι χαρακτηριστικός και ο τίτλος της εφημερίδος Εστία. Σήμερα μετάλλαξη της Νουδού με πλασματαφαίρεση. Με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Α Θεσσαλονίκης. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας και από κάτω υπότιτλοι. Νέο αίμα. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για τη μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι γράφετε ρε. Σκέψεις λέει για τη μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Γράφει στους υπότιτλους σήμερα η Εστία. Προφανώς, καταφανώς, ευλόγος και πασιδήλος, ηρωνευόμενοι τις μητσοτοκοαποφάσεις. Και από κάτω τι γράφουμε. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Οίκο για τη μεταγραφή βόμβα. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει για το άξιο τέκνο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεκδικήσει τη λαϊκή ψήφο προκειμένου να βοηθήσει και να μην ξανάρθει η τουρκική σκλαβιά.

0: Μια και είμαστε όμως στη Βόρειο Ελλάδα, με την κάθοδο Φλωρίδη στην Άλφα Θεσσαλονίκης και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς, ενώ ταυτόχρονα, όπως γράφει η Εστία, ειρωνικά βέβαια, υπάρχουν και σκέψεις στο Υπουργικό Συμβούλιο να αρχίσει να συνεδριάζει πλέον στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν, με επίκεντρο τη Βόρειο Ελλάδα, στην οποία θα κατέλθει ως υποψήφιος ο Φλωρίδαρος, για βάλε να δούμε τι έγινε. Ενέκρινε, λέει το κοινοβούλιο, την άρση της ασυλίας της Λατινοπούλου.
1: Στη Βουλή θα δούμε την Άντζη Κούκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρε την ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου για υπόθεση του 2024.
2: Και η απόφαση αυτή, Λένα, έρχεται μετά από αίτημα της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου που διαβάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ποινική διαδικασία στην Ελλάδα. Η ίδια, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστρεψε τα πειρά της κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου που ψήφισαν υπέρ στη σημερινή διαδικασία. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε ζητήσει και η ίδια να έρθει η ασυλία της.
1: Σε ευχαριστούμε, Άντζη.

0: Η καλημέρα στη Μαρία που μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Η τομία καλημέρα στην εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Μαρία Σιαμπάνου, η οποία πριν από λίγο ήταν εκεί γύρω στις 6 το πρωί, μετέδιδε, δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή η απόφαση προφυλακίσεως των δύο κατηγορουμένων, των δύο γιατρών του Κολονακίου, η οποία λοιπόν περιέγραφε αξιμέρωτα και η ίδια όλα όσα συνέβησαν αυτή τη μακρά νύχτα στην Ευελπίδων, η οποία κατέληξε, όπως σας είπαμε, από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως στην μεταφορά των δύο κατηγορουμένων πλέον στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου θα τους πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα τους φωτογραφίσουν και μετά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα κλειστούν στον Κορυδάλο. Για βάλε να δούμε τι έλεγε η Μαρία για το χθεσινό βράδυ.
1: Δεν έχουμε την απόφαση ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους δύο γιατρούς. Και αυτό γιατί η γιατρός που μπήκε πρώτη στο ανακριτικό γραφείο, η οποία μάλιστα είχε παραδώσει και απολογητικό υπόμνημα, απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για 8 ώρες. Συνέχισε μετά ο σύζυγός της για επιπλέον 4 ώρες. Απαντούσανε, καταλαβαίνουμε, σε όλα αυτά τα πολλά ερωτηματικά που έχουν γεννηθεί μέσα από αυτήν την δικογραφία. Και δεν μιλάμε μόνο για τις αντιφάσεις και τα νέα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από τα ψηφιακά δεδομένα που παρέδωσε η ελληνική αστυνομία.
0: Πάμε να δούμε όμως τι λέει τώρα η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Και από το προσωπικό που εργαζόταν στο ιατρείο, αλλά και από τους δύο πλέον κατηγορούμενους και προφυλακισμένους, για το τι ακριβώς συνέβη. Δεν σχετίζεται λοιπόν καθόλου η πραγματική εικόνα που διαπίστωσαν στη συνέχεια με προσωπική έρευνα οι αστυνομικοί, δηλαδή με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την αστοψία πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο από κοινού με μέλη του ιατρικού συλλόγου, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι γιατροί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει, υπό ποιες θέσεις πρέπει να λειτουργεί ένα ιατρείο και τι προβλέπεται για κάθε ιατρείο, ποια είναι η άδεια που φέρει κάθε γιατρός. Δεν σχετίζεται καθόλου η εικόνα αυτή. Οπότε κατάφεραν από την πρώτη στιγμή, ίσως από το πρώτο βράδυ ουσιαστικά, όπου λάβαμε τις πρώτες καταθέσεις, να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά που αναφέρουν οι γιατροί. Ακόμη και ως προς το χρόνο προσέλευσης, που ήταν το πρώτο δεδομένο που είχαμε στα χέρια μας, ο χρόνος προσέλευσης, ο πραγματικός χρόνος προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο.
3: Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, τι είχαν πει εκείνοι και τι απεδείχθηκε τελικά.
2: Απεδείχθη ότι ήταν άλλος ο χρόνος, περίπου κοντά στις 2 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραλυφθεί από το ΕΚΑΔ.
4: Ναι. Τώρα, το εγκληματολογικό, από ό,τι καταλαβαίνω, της αστυνομίας έχει αποκωδικοποιήσει κάπως και το μηχάνημα, δηλαδή κάποια σήματα του μηχανήματος. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από τη δικαστική μας συντάκτρια, η γιατρός ισχυρίζεται ότι η καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε μετά τις 4. Ωστόσο, το μηχάνημα δείχνει ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά 2 ώρες πριν. Άρα, η αστυνομία, το εγκληματολογικό, έχει στα χέρια της αυτά τα δεδομένα για να αντικρουστεί η άποψη της γιατρού.
2: Έχουν αποτυπώσει οι αστυνομικοί ακριβώς τη λειτουργία του μηχανήματος από τη στιγμή που συνδέεται με τον ασθενή. Και μιλάμε για τον συγκεκριμένο ασθενή. Άλλωστε, λόγω του ανακτημένου υλικού, φωτογραφικού υλικού, αποδεικνύεται πλήρως ότι όντως υπευλήθησε αυτή τη θεραπεία. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει δώσει κάποια σημάδια, κάποια alert κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, τα οποία αποκωδικοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Αυτά λοιπόν ζωντανά τώρα. Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, καθήν ώρα όπως είπαμε, τώρα που μιλάμε, τους παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, προκειμένου πλέον να παραδοθούν στην διεύθυνση των φυλακών Κορυδάλου για τα περαιτέρω, δηλαδή για τον εγκλισμό τους.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Πηγαίνουμε προς διάλειμμα στις 8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του κεντρικού ραδιοθαλάμου του σταθμού μας.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προφυλακτικά εκρήθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Σήμερα στις 10 θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τις συγκέντρωσε και ποιος γνώριζε. Στις 10 καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έρευνα πραγματοποιεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Για σήμερα, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: καταλαβαίνουμε όλοι μας και το αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο σαν ιδιώτες για να πάμε στη δουλειά μας, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μεταφορά.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ανωδικό, μέχρι πού μπορεί να φτάσει με τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί εσείς έχετε εμπειρία τώρα σε όλα αυτά, έχετε αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις κρίσης στο παρελθόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το ανωδικό?
0: Επειδή δεν πρόκειται να σταματήσει αυτός ο πόλεμος εκεί κάτω, εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν θα το δούμε στα 2,5 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πολύ το φοβάμαι, γιατί έτσι όπως ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, είναι σε σημείο το οποίο δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την οποιαδήποτε επιδότηση. Να σας πω κάτι. Να σας πω για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, που θα ανοίξει σε ένα μήνα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ.
2: Έτσι όπως στα 2 ευρώ
0: η κατάσταση. Βεβαίως. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 15 του μηνός του πετρελαίου θέρμανσης, 2 ευρώ όταν λέω με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό,
2: ναι,
0: από τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας?
2: Όχι, όχι. Καλώς και όλο δεν μπορεί, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα μήνυμα που πρέπει να έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Όχι, εγώ θέλω να τον αφήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και να δώσει, και να δώσει όλο τον ειδικό φόρο υπομορφή βοηθήματος.
2: Α, να το επιστρέψει ως επίδομα, λέτε.
0: Να μην μειώσει φόρο, να μην μειώσει ΦΠΑ, να μην μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωση, να μην μειώσει τίποτα. Και να έρθει να σου πει ότι σου δίνω 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης μια επιδότηση. Σήμερα, το οποίο ξεκινούσε, θα ήταν με τα σημερινά δεδομένα 2 ευρώ. Έχει νόημα το να θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή το 1,70? Θεωρώ πως όχι.
2: Αν το καλό σου φέρνει τον 1,70.
3: Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, τώρα στην ΕΡΤ.
2: Συμφέρει κάποιο να δώσει τα λεφτά, που δεν είναι και λίγα, για να μετατρέψει το καυστήρα πετρελαίου σε φυσικό αέριο? Αν έχει.
3: Ρε Χριστιανέ μου, το φυσικό αέριο είναι φτηνότερο, αφού και εκεί έχει πάρει την ανηφόρα. Αυτό το οποίο όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν τονίζεται επαρκώς, είναι ότι με όλη αυτή την ακρίβεια στα καύσιμα, αυτός ο οποίος κονομάει περισσότερα δεν είναι βεβαίως ούτε ο πρατηριούχος, ίσως ούτε και ο αρχικαπιταλιστής των όποιων δηληστηρίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Αλλά εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, αυτός που κονομάει περισσότερα είναι το κράτος. Διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει, αν πάτε να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, ποιος βάζει τώρα 20 ευρώ, αν πάτε λοιπόν να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, τα 13 ευρώ πηγαίνουν στον κρατικό κορβανά, δηλαδή πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία, και από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι θέλει. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αυτό είναι ό,τι συμβαίνει με τα καύσιμα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στην κυβέρνηση τρίβουν τα χέρια τους, όπως τρίβουν τα χέρια τους, μεταφορικά το λέμε, και για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, γιατί ό,τι και αν παίρνετε στο σούπερ μάρκετ και είναι ακριβότερο, αμέσως ο ΦΠΑ ανεβαίνει. Αφού το 1/4 περίπου από αυτά που δίνετε, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Το πιο αστείο όμως είναι ότι μόλις τον περασμένο Μάρτιο βγαίναν και κάναν δηλώσεις βαρύγδουπες περί ελέγχου της αγοράς, περί πατάξεως της εσχροκέρδειας, αν και εδώ που τα λέμε τώρα το πρόβλημα δεν είναι σε αυτή τη χρονική συγκυρία η εσχροκέρδεια, η οποία είναι διαχρονικό ζήτημα, αλλά είναι αληθές ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Όμως η χώρα μας, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει ακριβά καύσιμα λόγω της υψηλής φορολογίας σε αυτά, πλήττεται ακόμα περισσότερο. Και όταν λέμε η χώρα, εννοούμε εσείς που μας ακούτε τώρα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
3: Αυτά έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο Πιερακάκης, όταν ανακοινωνόταν τα μέτρα, και τότε μέτρα και τώρα μέτρα και πάντα μέτρα, δήθεν για επιδοτήσεις στα καύσιμα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, που στην πραγματικότητα ουδέν αποδίδουν, αφού όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό που νοιάζει τους κυβερνητικούς είναι να μπουν λεφτά στα κρατικά ταμεία. Και με την αύξηση στα καύσιμα, τα λεφτά αυτά μπαίνουν αυθόνως εις ρέοντα.

0: Οι αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου συνεχίζονται στις πρωινές εκπομπές. Διαβάζουμε τώρα στο Μέγκα, λέει, απείλησε με απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος αν προφυλακιστεί. Αλλά πριν πάμε εκεί, βάλε λίγο το Ραυτόπουλο για τις τιμές στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για βάλει τον Αποστόλη.
1: 0,4% των τροφίμων το αρνητικό του Ιουλίου, γιατί αυτό ήταν 0,4. Η Eurostat μας είπε ότι τον Ιούλιο το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας έτρεχε με 2,7%.
2: Άρα λέτε, υπάρχουν προϊόντα που επηρεάζουν πολύ.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό το ειδικό βάρος είναι μεγάλο πληθωρισμό.
2: Να δούμε, μια και μιλάμε για όλο αυτό που μας συμβαίνει.
3: Μην χαθούμε στους αριθμούς, έτσι.
2: Μην χαθούμε. Να πάμε στα καύσιμα να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό.
4: Εδώ να μας πείτε, γιατί έχουν ανωδική πορεία και με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό με τα δύο μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα δούμε και τη σύγκριση που έχουν οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου στην Ελλάδα με άλλες χώρες και το τι αναμένουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πρώτα τις χώρες οι οποίες έχουν τις πιο χαμηλές τιμές. Βλέπουμε την Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο που αποτελεί και ένα όπλο κριτικής για την κυβέρνηση, για τους φόρους που έχει πάνω.
3: Κοίτα, οι χώρες που δείχνεις, Μαριάννα, εδώ πέρα που έχετε επιλέξει εδώ πέρα, είναι όλες χαμηλότερες από την Ελλάδα.
4: Ακριβώς.
3: Όλες.
4: Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη.
3: Η Πορτογαλία είναι μόνο κοντά μας.
4: Ναι. Και πάμε στην επόμενη. Θα δούμε και χώρες που είναι πιο υψηλά από εμάς, οι οποίες και αυτές είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα.
3: Η Ιταλία είναι μαζί με εμάς.
4: Η Γερμανία. Ναι. Η Ιταλία λοιπόν είναι μαζί με την Ελλάδα. Είμαστε λίγο πιο πάνω εμείς. Δεν βάζουμε τα νησιά, γιατί θα δει κάποιος τις κάρτες και θα πούν, παιδιά, αυτά είναι τιμές Αττικής.
3: Στα νησιά έχω 2,40 η απλή.
4: Ακριβώς. Οπότε εδώ είναι τιμές Αττικής για να είμαστε πιο ακριβείς και στις άλλες χώρες. Οπότε κύριε Τσάπαλε, αντιλαμβανόμαστε ότι το 2,12 είναι πιθανό να φτάσει 2,30 πολύ εύκολα.
3: Αυτά είναι με την επιδότηση.
4: Με την επιδότηση για εμάς.
3: Αυτά είναι με την επιδότηση. Κανονικά είναι παραπάνω. Είναι 10-15 παραπάνω.
5: Τα πράγματα είναι.
4: Άρα αυτό νομίζω είναι και το βασικό ερώτημα. Αν θα συνεχιστεί η επιδότηση τον Οκτώβριο, γιατί αν δεν συνεχιστεί, καλά 2,5 ευρώ.
5: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τα βλέπετε. Πολλοί είναι οι λόγοι, κυρίως εξωγενείς είναι οι λόγοι. Το γεγονός ότι έχουν ακυρωθεί παραγγελίες, έχει σταματήσει παραγωγή και εξαγωγές από τα ρωσικά δηληστήρια, υπάρχει ο πόλεμος, ο διπλός πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή μας. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.
0: Εδώ ρε Χριστιανέ μου, αφού έχεις την υψηλότερη φορολογία, τι ο πόλεμος και τι εκείνο? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Γιατί ο πόλεμος δεν είναι για την Κύπρο? Ο πόλεμος δεν είναι για τις άλλες χώρες? Δηλαδή, ό,τι και να τους πει κανείς.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Όταν ρε άνθρωπε, η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, είναι η 12η χώρα παγκοσμίως στην ακρίβεια της βενζίνης. Δηλαδή, όλη η υπόλοιπη Φίλιος δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο. Μόνο εμείς επηρεαζόμαστε. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Δηλαδή, πόλεμος είναι μόνο για μας. Για τις άλλες 180 τόσες χώρες του κόσμου, εκεί δεν υπάρχει πόλεμος.

0: Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσωκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Παπασταύρου, πέρυσι το Μάρτιο.

0: την πρώτη στιγμή τη σειρά.
1: Μήνυμα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός με τα 4 στοχευμένα μέτρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο που ανακοίνωσε ως ανάχωμα στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξία της σταθερότητας.
0: Η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της. Έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή, σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και άλλο επιπλέον πακέτο μέτρων εάν και όταν χρειαστεί, πάντα με σεβασμό στη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρίες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.
2: Ποιες εφεδρίες η αμόλευδη τραβάει για τα 2,5 ευρώ. Και είσαι η 20η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στην ακρίβεια της βενζίνης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λες είναι αυτό που λένε περί διαγραμμάτων.

0: Την ίδια στιγμή που και στην Κύπρο οι τιμές στα καύσιμα καταγράφουν άνοδο ρεκόρ, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με την διαδικασία του κατεπήγοντος ομόφωνα νόμο για τη μείωση του φόρου με έναρξη ισχύως της μείωσης από την 8η Μαρτίου έως και την 1η Ιουνίου.
1: Στην Κύπρο ψήφισαν ομόφωνα τη μείωση του φόρου. Αλλά σύνδεσαι τώρα, παιδιά, είναι δυνατόν να χάσουμε το ζεστό χρήμα από τις τσέπες των καταναλωτών? Έχουμε έξοδα.
2: Τον Ιούνιο του 2008 η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ήταν 1 ευρώ και 27 λεπτά. Οι φόροι αντιστοιχούσαν στο 29% της τελικής τιμής. Σήμερα η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της τελικής τιμής.
1: Αυτά από το Σταυρί το Μονεμβασιώτη σε παλιότερες είναι αλήθεια μεταδόσεις του, σε παλιότερα ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου. Αλλά όλοι εσείς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας και τραβάτε τα πάνδυνα και με το κυκλοφοριακό που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, το 50 και παραπάνω της 100% από αυτά που δίνετε στο βενζινάδικο πηγαίνει κατευθείαν, όπως είπαμε, στα κρατικά ταμεία και το κάνει ό,τι γουστάρει ο Μητσοτάκης.
2: Το 2000 ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούσαν σε κάτι λιγότερο από 35 λεπτά το λίτρο και σήμερα φτάνουν τα 92 λεπτά το λίτρο, αύξηση 164%.
1: Και μετά σας στέει ο πόλεμος.
3: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
1: Σε Γερμανία και Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, που είπε, ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος.
3: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Για να ξέρετε πού πηγαίνουν τα λεφτουδάκια σας.
4: Εάν θέλαμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας, το 2020 θα πληρώναμε 54,4 ευρώ. Σήμερα 92. Η επιβάρυνση είναι 37,6 ευρώ το γέμισμα ή 112,8 ευρώ το μήνα ή 1.353 ευρώ το χρόνο.

0: Τώρα, με τη βενζίνη να έχει φτάσει μέσα στη στιγμή 2 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη και στα νησιά 2,70, η απόλυτη λύση είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αυτά έλεγε ο καλός μου φίλος ο Νίκος, όχι βέβαια εκφράζοντας τον ίδιο, αλλά σε ένα ρεπορτάζ που ακολούθησε μετά, όπου ο Μητσοτάκης έλεγε «Παιδιά, πάρτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Σαν εκείνο που είχε πει η Μαρία Αντουανέτα όταν της είχαν πει «Μα ο κόσμος είναι στους δρόμους, μεγαλειοτάτη του Παρισιού και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας, του Εξαγώνου. Ο κόσμος μεγαλειοτάτη είναι στους δρόμους γιατί δεν έχει ψωμί να φάει». Και η Μαρία Αντουανέτα απάντησε «Εντάξει, αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε πάντα σπάνι». Αφού λοιπόν δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ, γιατί δεν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, να δώσετε 60-70 χιλιάρικα και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ελιά 43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διαφημιστικό διάλειμμα στις 8.30, σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Για δράση είσαι έτοιμος?
12: Με Armyland, ναι!
11: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
12: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
14: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
15: Αγαπάμε Ελλάδα.
16: Στηρίζουμε Ελλάδα.
15: Για όλους τους προορισμούς μας.
16: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: lanisadv.gr.
16: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από Χρυσαυγίτες. Δεκάδες οπαδοί του τον υποδέχονται σε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό σόου που έχει στηθεί για να προαναγγείλει την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
0: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε νέο σχέδιο του Ηλία Κασιδιάρη παραμένει το ισχύον νομικό πλαίσιο και ο έλεγχος του Αρείου Πάγου.
2: Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε σε συνδυασμό κομμάτων, ούτε σε ένα κόμμα μόνο, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ίσο με την ποινή που το επιβλήθηκε.
0: Η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί η νομική φόρμουλα για να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές, όχι με δικό του κόμμα, αλλά με ένα υφιστάμενο μη κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, στο οποίο, όπως είπε, θα βρίσκονται εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι είτε από τους Σπαρτιάτες είτε από το κόμμα Νίκη.
3: Δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
4: Για πάμε να δούμε τώρα τι λέει Δημογλίδου για Γάκα και Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι ότι καταφέραμε να παραδώσουμε δύο εκθέσεις, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δηλαδή, στην αρμόδια ανακριτική αρχή πριν την απολογία των δύο κατηγορούμενων, καθώς ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις δύο εκθέσεις υπάρχουν στοιχεία και προσπάθειες απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από την πλευρά των κατηγορούμενων, αλλά και αποκρυπτογράφηση από την πλευρά μας της λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία.
6: Ναι.
5: Με συγκεκριμένες ενδείξεις, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αποδεικνύει ότι τελικά υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος με αυτόν τον άνθρωπο συνδεδεμένο σε αυτό.
7: Επειδή είπατε για το απόρριτο, διαβάσαμε ότι υπάρχει περίπτωση η φωτογραφία να στάλθηκε αλλού, οπότε αναμένουμε να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο. Δηλαδή, η γιατρός, το λαθός να την κάνει γιατρό, η γιατρός ότι έστελνε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κάπου αλλού. Άρα, εσείς αναμένετε από τα στοιχεία τα οποία θα έρθουν στα χέρια σας, τα αποτελέσματα, να έχουμε και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση.
5: Υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποστολή αυτό το υλικό που είχε διαγραφεί. Αυτό ουσιαστικά περιμένουμε από την άσκηση τηλεφωνικού απορρίτου. Ναι. Πού έχει γίνει αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε είτε γραπτά, καθώς η άρση αφορά και τα γραπτά μηνύματα αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Μπορούμε όμως να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με την άρση τι είδους επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά των δύο κατηγορούμενων το επίμαχο χρονικό.

0: Ο Χαράλαμπος Λυκούδης που σας λέγαμε προηγουμένως, ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ζωντανά τώρα στον Αντένα, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Χιώτη, για να ακούσουμε τι λέει.
1: Επέμειναν στο αρχικό τους αφήγημα. Νομίζω ότι η στάση τους αυτή είναι προκλητική.
2: Ότι δηλαδή δεν έκαναν κάτι κακό.
1: Ναι, είναι εξοργιστική, ναι. Και είναι και αυτοκτονική δικαστικά.
3: Πράγματι, δηλαδή, και εμάς μας προκαλεί ενδιαφέρον πώς η γιατρός...
1: Όταν έχεις τέτοιο καταιγισμό, στοιχείων και στοιχείων που είναι και σε εξέλιξη, που έρχονται δηλαδή κι άλλα, και να επιμένεις στο αφήγημα...
3: Ναι, ενώ έχουν γνώση ότι έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις που αποδεικνύονται οι αντιφάσεις τους από ψηφιακά πιστήρια.
1: Είναι εξοργιστικές και προκλητικές.
3: Ναι, να λέει ακόμα και χθες τα μεσάνυχτα η γιατρός.
1: Σας ακούω.
3: Μας ακούτε τώρα.
2: Θα το διορθώσουμε, κύριε.
0: Την ίδια ώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θεοδωρόπουλος παραμένει, λέει, στη Γαδά μέχρι να βγει το φυλακιστήριό του. Τώρα η Γάκα μεταφέρθηκε στην Κυψέλη, δεν είναι γνωστό ακόμα. Μια λοιπόν που μιλάμε για φυλακές, οι φυλακές στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ που σας μεταδίδαμε, αυτή τη φορά όχι για τη φυλάκιση αλλά για την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.
4: Το μόνο παράθυρο που αφήνουν κάποιοι συνταγματολόγοι είναι η κάθοδός του ως μεμονωμένου ανεξάρτητου υποψηφίου εκτός κομματικού συνδυασμού, από τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη.
5: Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αλλά προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, έστω και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.
4: Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι η υπόθεση των Σπαρτιατών και το σενάριο ενός πολιτικού φορέα με διαφορετικό πρόσωπο στην Προεδρία, το οποίο όμως προσκρούει στην έννοια της πραγματικής ηγεσίας.
6: Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη επίσημα ή ανεπίσημα θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα. Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
7: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος.
0: Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ασχολείται με τον Κασιδιάρη και πώς ο Κασιδιάρης δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι επειδή δεν θα τον ψηφίσει ο κόσμος, αλλά επειδή δεν θα αφήσουν τον Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Λυκούδης, ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Και θα υπάρχει πολύ καλύτερη εξέλιξη. Ακριβώς, και θα υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη.
2: Τι είναι αυτό που βάρυνε ο Λυκούδη για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο?
1: Ακούστε, εγώ δεν είμαι ο δικηγόρος που παίρνει αυτό το λόγο. Νομίζω ότι η απόφαση που πήραν ο κύριος Ανακριτής και ο κύριος Εγγελέας συρρήφθηκε όχι μόνο στο δικό μου υπόμνημα, αλλά στο καταιγισμό των στοιχείων που προέκυψαν, και θα πρέπει να συγχαρώ και την ελληνική αστυνομία, αλλά και την εισαγγελία που προείσταται των ερευνών, όπου όλο το Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησαν να συνεχίζονται οι έρευνες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να προκύψουν τα στοιχεία αυτά που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
2: Τώρα, γιατί ζητάτε...
3: Πας αυτό που επιτρέπεις μια ερώτηση. Επειδή έχετε γνώση της εξέλιξης της δικογραφίας που συνεχίζεται, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε στοιχεία αυτή.
0: Άρε Βασίλη, τέλος πάντων.

0: Ο Γλύκας, ο Γιάννης ο δικηγόρος, μιλάει τώρα στο Open. Με χρυσόβια, λέει, αντιμετωπίζουν αν καταδικαστούν οι δύο γιατροί. Για βάλε να ακούσουμε.
1: Έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Αν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση σε έναν επόμενο κοντινό έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι είναι κατακριτέο και ερευνητήριο.
3: Άρα δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Όχι, μην το λέτε.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Αν κάνει κανείς τον σχετισμό, που είναι αδόκιμος σχετισμός, γιατί μίλησα πριν για αυτό που περιέγραψε η κυρία.
0: Αντιλαμβάνεστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη, του αδόκητου αυτού γεγονότος, και παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έγινε και εξώδιος ακολουθία, αναπάβεται στο τρίτο νεκροταφείο. Παρ' όλα αυτά, το τι έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου φαίνεται θα απασχολεί για πολύ καιρό την επικαιρότητα, αφού αγγίζει και ευαίσθητες χορδές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα επειδή όλοι αυτοί οι ιδιωτικοί ιατρικοί με οποιαδήποτε μορφή φαίνεται ότι όχι μόνο κάνει τεράστιους τζίρους με ανάλογα κέρδη, αλλά όπως είναι άλλωστε και συσχετιζόμενο, προσελκύει όλο και περισσότερους ασθενείς ή πελάτες, όπως θέλετε πείτε τους, ακριβώς λόγω των αδυναμιών του δημόσιου συστήματος υγείας.

0: έχουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
2: Η μεγάλη γκάφα του Μαρινάκη. Εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο του πολιτικού ρεπορτάζ, όχι μόνο διότι ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση, αλλά ξεσηκώθηκαν και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
3: Άναψε για τα καλά η συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη που έγινε με το βλέμμα στις κάλπες.
4: Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει εν προκειμένου στο βόρειο τομέα να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά.
3: Η πρόταση Μαρινάκη προκαλεί σχισμή εντός της Νέας Δημοκρατίας, καθώς διαφώνησαν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και οι βουλευτές Τέλειος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παπάς. Αντίθετα, υποστηρικτικοί ήταν ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
5: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότησης εργασίας αντί της ανεργίας.
6: Λοιπόν. Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
3: Το Πασόκ επιμένει ότι η θέση του Παύλου Μαρινάκη είναι κυβερνητική και όχι προσωπική. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανάλογη πρόταση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Πασόκ προτείνει
7: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
8: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε τι έχει πει το Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω.
9: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
3: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
10: Αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσει στην εργοδοσία.
11: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλες που δεν δουλέψατε δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες.
12: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
3: Καυγάς προέκυψε και λόγω μιας δήλωσης του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα που δεν απέκυψε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
14: Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα.
7: Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης.
3: Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων.

0: Τέλος πάντων. Και μάλιστα θα έχει και φωνή μέσα στο κοινοβούλιο, τώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, είναι... ναι, μπορεί να είναι όχι με αυτό
1: εγώ
0: το πράγμα.
1: Εγώ με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ όνομα, ούτε έτσι τρόπο. Ούτε έτσι
2: για
1: τρόπο.
2: Για πάμε στον καθηγητή να μας πει να... πώς έχουν τα πράγματα, κύριε καθηγητά, τι μπορεί να κάνει.
3: Έτσι έχουν, όπως τα είπε η κυρία Κανδύλη, τα είπε πολύ ωραία. Βεβαίως ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει κόμμα, κανένας δεν το απαγορεύει.
2: Ναι.
3: Να έχει τις όποιες θέσεις προγραμματικές θέλει, τα όποια στελέχη. Δεν μπορεί όμως να κατέβει σε εκλογές, είτε αν είναι ο ίδιος αρχηγός, είτε αν είναι υποκρυπτόμενος, που σε ένα κόμμα που λέει ότι εγώ το φτιάχνω, και τυπικά αρχηγός να μην είναι, όλοι καταλαβαίνουν.
2: Να στηρίξει ένα κόμμα σημαίνει υποκρύπτεται πίσω από αυτό.
3: Με βάση τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
2: Αν πει δηλαδή, εγώ ψηφίζω τάδε κόμμα, σημαίνει ναι, ότι.
3: Αυτά είπε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και μάλιστα.
1: Εκτός αν το κάνει, κύριε Τσιλιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, όπως το έκανα με τους Σπαρτιάτες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αφού γίνει η ανακήρυξη από το Α1, να πει εγώ την επόμενη.
3: Ναι, ναι, αλλά
1: και
3: πάλι.
1: Και πάλι, ναι.
3: και πάλι, κυρία Κανδύλη, όπως έδειξε το παράδειγμα των Σπαρτιατών, θα ακυρωθούν οι εκλογές σε περίπτωση που γίνουν ενστάσεις κατά της εκλογής των βουλευτών. Mm-hmm. Όπως έγινε σε τρεις περιπτώσεις των Σπαρτιατών, θα ακυρωθεί η εκλογή τους
1: με την
3: ομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
1: Κύριε Τσιλιώτη, αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Βγάζει τους βουλευτές, δεν βγάζει όμως το κόμμα το ΑΕΔ.
3: Δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να απαγορεύσει το κόμμα το ΑΕΔ, δεν μπορεί να απαγορεύσει κατασταλτικά κόμμα. Όμως έκανε μία ερμηνεία προβληματική κατά τη γνώμη μου και από τη μεγάλη πλειοψηφία της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου, ότι μπορώ να ελέγξω την απόφαση του Αρείου Πάγου αν ήταν σωστή, δηλαδή αν νομίμως κατέβηκε το κόμμα στις εκλογές, και αν κρίνω ότι δεν κατέβηκε νομίμως, να ακυρώσω την εκλογή των βουλευτών. Αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει το κόμμα.
0: Να ρωτήσω,
3: δεν έχει τέτοια
0: αρμοδιότητα. Μηχανισμό όπως έχει παράδειγμα η Γερμανία καθολικής απαγόρευσης ενός κόμματος.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν έχουν.
3: Δεν υπάρχει.
4: Να μου το θυμηθείτε ότι με όλη αυτή την υπόθεση του Κασιδιάρη θα έχουμε διάφορες παρενέργειες. Γιατί κακά τα ψέματα ανοίγουν κερκόπορτες. Και σε τελική ανάλυση είναι δυνατόν ένα δημοκρατικό πολίτευμα στερεωμένο επί μισό αιώνα και βάλε να ασχολείται τόσο πολύ με τον Κασιδιάρη.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έτσι διαμορφώνεται, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η επικαιρότητα αυτό το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και ενώ το φθινόπωρο είναι πρώτων πυλών, το καλοκαίρι πια είναι οριστικά πίσω μας, και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε πρέπει να ετοιμάζεστε για δύσκολα πράγματα αυτού του χειμώνα.
1: Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.
0: Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αμέσως μετά τον Αύγουστο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν αποδώσει.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσαν τις σάλτσες και τις αλυφές, αλλά λίγο να πάει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ακρίβειας. Και όλο αυτό είναι κάτι που σιωπηλά, χωρίς φανφάρες, χωρίς δημόσιες δηλώσεις, χωρίς καν μετρήσεις, φαίνεται ότι κυριαρχεί στη σκέψη πολλών καταναλωτών, παύλα ψηφοφόρων, και να δούμε πώς θα εκφραστεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την πρωινή τιμή που μας κάνετε να είστε συντονισμένοι σε μια ανεξάρτητη συχνότητα που σας λέει τα πράγματα με το όνομά τους και σας παρουσιάζει πάντοτε και τα αντίστοιχα ηχητικά ντοκουμέντα προϊόν της εργασίας όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας. Και βεβαίως σας δίνουμε ραντεβού πρώτο Θεός για αύριο Πέμπτη στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους αναδείχθηκε ο Σταύρος Μούχλιας. Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες παραμερίζονται. Αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο μήνυμα ενότητας που έστειλε εν ώψη της αποψινής πρεμιέρας του Europa League με την Καγκελόνια. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 29χρονου επιθετικού Μάριους στους Πειραιώτες. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά του Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδας. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και Ιμραν Λουζάτ και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγκα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάνζα, τον Παυλέγκα και για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στον εκτός έδρας αγώνα κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Χωρίς τον κόσμο τους θα αγωνιστούν οι Ασπρόμαυροι στο Περιστέρι αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα με τους κίτρινους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ Σαντέ Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου θετικού Άνταμ Ζούλεφς. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό, καθώς η βιωτή τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Όφι στην League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο. Επιστρέφει στη διάθεση του Χρήστου Κόντιο η ΣΕΚΑ. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα στη ΜΥΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, την Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Επόμενος αντίπαλος η τουρκική Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσουρόβου. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα στη μεγάλη παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Μία παρέα που μεγαλώνει καθημερινά χάρη στη δουλειά όλων των παραγωγών και των δημοσιογράφων που με το μεράκι τους δείχνουν έμπρακτα το σεβασμό τους προς τους ακροατές. Με πρωτογενές ρεπορτάζ. Με σχόλια τα οποία στηρίζονται σε επιχειρήματα. Και με την εγκυρότητα στη μεταφορά της είδησης. Χωρίς ακρότητες και φανατισμό. Δίχως κυτρινισμούς. Παρά τα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας και ψυχοπλακώνουν την ψυχή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν διάβασα το θέμα στο παρόν της Κυριακής. Από το 2020 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 2.946 αυτοκτονίες στη χώρα μας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο όμως είναι το 2025 έβαλαν τέλος στις ζωές τους 5.500 μάλλον, πιο σωστά να το πω, 79 συνάνθρωποι μας. Από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, οι αυτόχειρες αυξήθηκαν κατά 110. Οι αριθμοί που παρουσιάζει το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακας προκαλούν θλίψη, αλλά και απόγνωση. Και ας βρίσκεται η Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά αν αντιληφθούμε ότι μιλάμε για θανάτους. Όχι για απόπειρες αυτοκτονίας που προφανώς είναι πολύ περισσότερες. Το θέμα είναι ταμπού για την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ειδικά τα χρόνια των μνημονίων είχαν δοθεί οδηγίες στα κανάλια να αποφεύγουν τις αναφορές στις αυτοκτονίες. Και ας είχαμε τουλάχιστον μία κάθε δύο μέρες. Το 2025 βέβαια αγγίξαμε τους δύο θανάτους την ημέρα. Σε μία περίοδο που συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας μας από την υπογενετικότητα, έχουμε και τις αυτοκτονίες να κάνουν ακόμα πιο ζωφερή την κατάσταση. Το βασικό βέβαια ερώτημα που προκύπτει αφορά στους λόγους που οδηγεί κάποιον ή κάποια στο απονενοημένο διάβημα. Οι αιτίες είναι πολλές. Φυσικά ούτε μία δεν δικαιολογεί την αυτοχειρία. Ειδικά για όσους πιστεύουν στο Θεό. Για τον χριστιανισμό η αυτοκτονία αποτελεί τη μέγιστη αμαρτία. Γι' αυτό και οι ιερείς αποφεύγουν να ψάλουν την εξώδιο ακολουθία. Έχουν σημασία ωστόσο οι λόγοι που οδηγούν στην αυτοχειρία, διότι αν τους γνωρίζαμε έγκαιρα μπορούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις και να σώσουμε μία ζωή. Το άλλο κέραιο ερώτημα αφορά στη στάση της πολιτείας. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Το αρμόδιο Υπουργείο έχει δώσει έμφαση στην ψυχική υγεία. Με δεκάδες δομές, ακόμα και ημερήσιας νοσηλείας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λειτουργούν όμως σωστά όλες αυτές οι ΑΜΚΕ που διαχειρίζονται τις δομές? Αφού γκράζονται την κοινωνία ή περιμένουν από τους συγγενείς και τους φίλους κάποιων ασταθών συνανθρώπων μας να τους μεταφέρουν σε μία δομή? Εμείς χτυπάμε άλλη μία φορά το καμπανάκι. Τα καμπανάκια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε δύο ανθρώπους την ημέρα από αυτοχειρία. Κανονικά θα έπρεπε να πονάμε όλοι μας και να αναρωτιόμαστε τι κάναμε και τι δεν κάναμε για να αποτρέψουμε μία αυτοκτονία. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος ή κάποια τι έκανε και τι δεν έκανε για να αποτρέψει μία αυτοκτονία. Να, για παράδειγμα, το περασμένο Σάββατο στο σταθμό του ηλεκτρικού στην πλατεία Βικτωρίας, ένα παλικάρι γύρω στα 30 προσπάθησε να πέσει στις γραμμές του ηλεκτρικού. Όπως μου μετέφερε φίλος της εκπομπής, βρέθηκαν 5-6 άτομα και από τις πλευρές του σταθμού που άρχισαν να τον μιλούν, να μιλούν στον άνθρωπο ώστε να του αποσπάσουν την προσοχή, ναι, μέχρι να προλάβουν να τον κρατήσουν. Οπότε ας έχουμε όλοι ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 για να κάνουμε μία διαδραστική εκπομπή.

0: Τη ΔΥΠΑ επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας μερικές ώρες μετά από την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Με τον πρώην Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδορία αλλά ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τη δήλωση φυσικά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και για όσα συζητήθηκαν στη ΔΥΠΑ με τον τομεάρχη εργασίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω φυσικά με τον θόρυβο που προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Εξέφρασε λοιπόν προσωπική άποψη όπως υποστήριξε ο ίδιος ή τελικά μήπως έχει δίκιο ο Γιώργος Παπαχρήστος, ο οποίος έγραψε ότι ενδεχομένως να λειτουργήσε ως λαγός της κυβέρνησης.
1: Αυτό που αποκαλύπτεται μετά τη δήθεν προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλήθεια πώς μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ποια χώρα του πλανήτη να έχει προσωπική άποψη, είναι ουσιαστικά ένα κρυφό σχέδιο το οποίο αποκαλείται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, την υφαρπαγή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει εργαζόμενοι και εργοδότες, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα αντικοινωνικό σχέδιο το οποίο δεν είναι κεραυνό σε νεφρία. Παρόμοια άποψη είχε διατυπώσει και ο κύριος Μητσοτάκης παλιότερα, αλλά και ο κύριος Μαρινάκης, ενώ μια σειρά από στελέχη όπως ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Σπανάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης, ουσιαστικά κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Τι πρακτικά μας λέει ο κύριος Μαρινάκης? Μας λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές για 10, 15, 20 χρόνια, τα χρήματα αυτά θα τα πάρουν οι επιχειρήσεις και με αυτά θα επιδοτήσουν δίθεν την εργασία. Ωσαν να μην έχουν καταβάλει εισφορές για πάρα πολλά χρόνια εργαζόμενοι, ωσαν να είναι από επιλογή τους κάποιοι άνεργοι και ωσαν να εμφανίζεται ως επιχείρημα το γεγονός ότι πράγματι έχει πέσει η ανεργία και ότι οι τεμπέληδες άνεργοι αρνούνται να πάνε να δουλέψουν. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην πραγματική αύξηση των μισθών και στη βελτίωση των όρων εργασίας προκειμένου να υπάρχει πράγματι κίνητρο προς εργασία και να μην μεταναστεύει το εργατικό δυναμικό της χώρας σε άλλες χώρες, ας αφήσει τις σκέψεις περί κοινωνικού κανιβαλισμού και επικεντρωθεί στο πώς πράγματι μπορεί να βελτιωθεί μια πάρα πολύ κακή εικόνα που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Πολύ δε περισσότερο, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αυτές τις μέρες καλούνται να εισπράξουν την ειδική εποχική ενίσχυση από την επιθόρηση της εργασίας, η οποία αν κοπεί, καταλαβαίνετε ότι χάνουν οι άνθρωποι αυτοί και το βασικό μέσο βιοπορισμού τους για τους χειμερινούς μήνες που εξαντικειμένου, κυρίως όσοι βρίσκονται στα νησιά ή στην περιφέρεια, δεν μπορούν να βρουν και να αναζητήσουν άλλη εργασία λόγω ακριβώς της εποχικότητας της εργασίας. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης, ένα σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι το 2023 ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε μιλήσει για τεκμήρια ή είχε δεσμευτεί στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τότε για τεκμήρια τους επαγγελματίες. Παρ' όλα αυτά θέσπισε τα τεκμήρια και αρπάζει 600 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο από τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, εσείς τι αφουγκραστήκατε από τις συζητήσεις που είχατε με τους εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ? Σας ρωτώ διότι υπήρξε και την προηγούμενη εβδομάδα μια σχετική ανακοίνωση από το κόμμα σας με σκληρή κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
1: Ναι, βεβαίως. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν και έχουν υπάρξει βεβαίως και δημοσιεύματα σημάδια διασπάθησης δημοσίου χρήματος, διαπλοκής και διαφοράς. Έχουμε ένα νέο κτίριο της διοίκησης της ΔΥΠΑ, το οποίο έχει στοιχήσει 37 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε ένα περίπτερο μεζονέτα διαφήμιση παύλα της ΔΥΠΑ στη Διεθνή Θεσσαλονίκης που κόστησε 300.000 ευρώ. Έχουμε απευθείας αναθέσεις, έχουμε προγράμματα τα οποία κατευθύνονται σε γνωστούς και εμετέρους. Έχουμε, αν θέλετε, μία εστία που από ό,τι φαίνεται η λογοδοσία και η διαφάνεια φαίνεται να απουσιάζουν και αυτά καταγγέλει και η Ομοσπονδία αλλά και οι εργαζόμενοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Και εκεί βεβαίως ευθύνη δεν έχει μονάχα η διοίκηση της ΥΠΑ, έχει και την πολιτική ευθύνη η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς δεσμευτήκαμε σε κάθε περίπτωση απέναντι στους εργαζόμενους και κυρίως απέναντι στην κοινωνία ότι δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να πειράξουμε στο επίδομα ενεργείας. Αντιθέτως, εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση της επέκτασης του επιδόματος ενεργείας, προκειμένου να μπορεί να καλύπτεται και ως προς το ύψος, αλλά και όσον αφορά τη χρονική διάρκεια για μεγαλύτερο διάστημα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει διαφάνεια, εντυμότητα, λογοδοσία, ότι θα σταματήσει αυτό το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, το οποίο στοιχίζει όχι μόνο στη ΔΥΠΑ, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Άρα, υπό την έννοια αυτή, καλούμαστε να απαντήσει, μάλλον καλύτερη, η κυβέρνηση. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τελικά, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Θα μπορούσε ήδη 5 μέρες τώρα η υπόθεση και το ζήτημα αυτό να έχει λήξει με μια απλή δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αντί να υπάρχει αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ υπουργών και να αδειάζει η κυρία Κεραμέο στον κύριο Μαρινάκη, να βγει, και αυτό ζητάμε ο κ. Μητσοτάκης, και να μας απαντήσει. Έχει στις προθέσεις του να κάνει αλλαγές και να κόψει το επίδομα ενεργείας, ναι ή όχι? Είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, κύριε Τεμπονέρα, υπάρχουν δημοσιεύματα για κτίριο Κουφάρι. Σας μίλησαν και για αυτό το θέμα, μήπως?
1: Ναι, αναφέρθηκα και προηγουμένως σε ένα κτίριο της ΔΥΠΑ που στήχησε 37 εκατομμύρια ευρώ και εκεί υπάρχουν στοιχεία διαφάνειας. Ήδη οι εργαζόμενοι μας ενημέρωσαν ότι έχουν διαβιβάσει την υπόθεση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθότι εμπλέκονται και κοινοτικοί πόροι, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να έχουν το σχετικό πόρισμα. Νομίζουμε πάντως και θεωρούμε, με βάση τα στοιχεία που μας έδειξαν και οι εργαζόμενοι, ότι οι υποψίες αυτές είναι απολύτως βάσιμες.
0: Πάντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κύριε Τεμπονέρα. Και πρέπει να παρέμβει και κάποιος, υποθέτω, άμεσα.
1: Αρχικά θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας και να κάνει έστω και μια δήλωση η κυρία Κεραμέως, η οποία παρουσιάζεται εντελώς σιωπηλή και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί τα ζητήματα αυτά έχουν ανακοινωθεί με δελτία τύπου από την Ομοσπονδία Εργαζομένων, έχουν στελεί σχετικά υπομνήματα και στο Υπουργείο Εργασίας, άρα ουδής μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Οι επιμέρους απαντήσεις που έχουν υπάρξει από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ μέχρι τώρα κρίνονται απολύτως ανεπαρκείς. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ακριβώς έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και επειδή οφείλουν να γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένοι άνεργοι, αλλά και οι εκατομμύρια εργαζόμενοι, οι οποίοι εν δυνάμει μπορούν να βρεθούν στη θέση του ανέργου για διάφορους λόγους, πρέπει να γνωρίζουν, και ο μόνος ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα παραμένει και είναι απλό. Προτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης να κόψει και να κάνει αλλαγές στο επίδομα ενεργείας, ναι ή όχι? Ζητούμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, εκτός από την κυβέρνηση που είχε αναταράξεις, βέβαια, να πούμε, και από τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, έγινε άνω κάτω και το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Απόστολος Πάνας στάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την Ελλάς. Εσείς θέλω να μου πείτε, κύριε Τεμπονέρα, πώς ερμηνεύετε τη δήλωση του συγκεκριμένου βουλευτή και πώς βλέπετε την προοπτική να συνεργαστούμε με τα εκλογικά τα δύο κόμματα?
1: Δεν είναι δουλειά μου να ερμηνεύσω καμία δήλωση. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του. Εμείς κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Είμαστε ένα κόμμα 3,5 μηνών περίπου. Προχωρούμε την οργανωτική μας διάταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε ένα ρεαλιστικό, ριζοσπαστικό, αριστερό προοδευτικό πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμα αυτό, δουλειά μας είναι να το φτάσουμε παντού. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στρατευόμαστε όλοι μαζί. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Ζητούμε στον κόσμο να γραφτεί στην πλατφόρμα, να στρατευτεί στον αγώνα, στην καθημερινή παρουσία την οποία θα έχουμε σε όλο το μαζικό χώρο, στα συνδικάτα, στην νεολαία, στην αυτοδιοίκηση, στις γειτονιές, ακριβώς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που είναι στρατηγικός μας στόχος. Όχι μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά και η αλλαγή πολιτικής. Και αυτό περνάει μέσα από ένα μόνο δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην αντιπολίτευση, αντικειμενικά και με βάση τις μετρήσεις. Ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή παρά να στηρίξει συμπαράταξη, αν θέλει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και αν θέλει να ανοίξει ένα πεδίο ελπίδας, οράματος και προοπτικής για μια καλύτερη κοινωνία.
0: Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολλές φορές ότι ο μοναδικός αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ που ασχολείται με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζουμε όλοι και αφουγκραζόμαστε αυτό, ότι λόγω του ότι γίνεστε εξωματική αντιπολίτευση μέσα από τις δημοσκοπήσεις, βέβαια, και είστε πολύ μεγάλο αγκάθι, θα πω, για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κοινωνία και, αν θέλετε, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Δεν μας ενδιαφέρει η σειρά κατάταξης. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η πολιτική. Προφανώς, μονομέτωπος είναι ο αγώνας μας απέναντι στη δεξιά και απέναντι κυρίως στις δεξιές και πολιτικές, τις οποίες θέλουμε να ανατρέψουμε. Η σχέση μας με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα είναι μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του προγράμματός μας. Θέλουμε να βάλουμε κάτω τα προγράμματα, να δούμε ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι πιο αξιόπιστο, ποιο είναι πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Αυτός ο ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών μας ενδιαφέρει απολύτως. Από εκεί πέρα όμως το βλέμμα μας είναι μονάχα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί κοιτάμε, εκεί στοχεύουμε. Αυτή την πολιτική θέλουμε να ανατρέψουμε.
0: Εκεί στοχεύετε εσείς, εκεί στοχεύει και ο Παύλος Μαρινάκης. Σας χαρακτήρισε μάλλον το Πασόκ ουρά του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς, κύριε Τεμπονέρα, διαπιστώνετε κάτι τέτοιο?
1: Ο κ. Μαρινάκης να σταματήσει να κυνηγάει τη δική του ουρά, διότι το άγχος της εκλογής του και ο ανταγωνισμός με άλλους υποψηφίους δεν είναι απλά ότι παρουσιάζει μια εικόνα αλαλούμ στο κυβερνητικό επιτελείο, όταν ο ένας υπουργός ουσιαστικά βιάζει τον άλλον, αλλά εκθέτουν τελικά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται ότι είναι επικεφαλής σε ένα σκορποχώρι. Επειδή όμως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, επειδή την επόμενη των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φάει τα ψωμιά της. Και η μόνη λύση είναι να πάει σπίτι της. Εμείς καλούμε λοιπόν τους πολίτες ακριβώς όχι απλά να θέλουν και να επιθυμούν να ανατρέψουν την πολιτική Μητσοτάκη, αλλά βέβαια να πιστέψουν ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, υπάρχει μια άλλη οπτική. Ένας δρόμος τον οποίο εμείς τον έχουμε συμπτύξει στο σύνθημα το οποίο λέμε και μεταφέρουμε, ότι μπορούμε πράγματι να παράγουμε καλύτερα και περισσότερο, ότι μπορούμε να μοιράζουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά μπορούμε να ζούμε και καλύτερα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα απευθυνθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής σε όλους τους πολίτες.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κύριε Τεμπονέρα, υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα θυμίζει αγώνα βραδιποριακό, ταλαιπωριακό. Γιατί έκανε, πιστεύετε, αυτόν τον παραλληλισμό?
1: Είναι παλιά θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος που μιλάει για 5 κόμματα και 2 πολιτικές. Εντάξει, νομίζω ότι ο τύπλας πήρε τύπα πάγος έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές μεταβολές, τα πράγματα δεν έχουν μείνει κολλημένα στο χτες. Πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το γεωπολιτικό επεδείο, ποιες είναι οι δυνατότητες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να εμφανίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πράγματι σέβεται μεν τους δημοσιονομικούς κανόνες, μπορεί όμως να κάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις απέναντι στην πολιτική την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο, δεν λέμε ότι είναι μαγικό και θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Θεωρούμε όμως ότι πράγματι με ένα στρατηγικό σχέδιο και όραμα, αλλά και με ένα σαφή οδικό χάρτη όπως τον παρουσιάσαμε, τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους πολίτες να δουν το πρόγραμμά μας, να το κουβεντιάσουν, να μας κάνουν βεβαίως και την κριτική. Θεμητή είναι και κριτική, αν θέλετε, και τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου. Από εκεί και πέρα, όποιος κάνει κριτική, οφείλει και να αντιπαραβάλει και να παρουσιάσει τη δική του εναλλακτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Τα συνθήματα και οι διαμαρτυρίες φαίνεται, τουλάχιστον ως συνταγή, μάλλον έχουν οδηγήσει στην απώλεια πολλών δικαιωμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο.
0: Κύριε Τεμπονέρα, μεγάλη συζήτηση έγινε και για τις δηλώσεις του κυρίου Καρανίκα και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μόρφωμα και εκλογικό μηχανισμό με υπηκόους. Τι απαντάτε, θέλω να μου πείτε και να ενημερώσουμε τους ακροατές και να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρέθηκε πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα για μεγάλο διάστημα.
1: Σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος είναι εκείνος ο οποίος το λέει. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση του εν λόγω κυρίου που αναφέρεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε στην πράξη καθημερινά και τη συγκρότησή μας και την προγραμματική μας επάρκεια και να αναπτύσσουμε την οργανωτική μας δομή μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν εύκολη κριτική ή πετάνε πέτρες στο παράθυρο, σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν προσφέρουν το κοινωνικό σύνολο καλές υπηρεσίες. Καλή η διαμαρτυρία, καλή η κριτική, αλλά είναι ανέξοδη και τσάμπα, ειδικά όταν γίνεται από ανθρώπους.

0: Έχουμε ζήσει τον κύριο Κασιδιάρη και τους όμοιους τους. Τον έχει ζήσει η οικογένεια του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα. Σε δύο μέρες έχουμε την επέτειο από τα 13 χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Εκεί σύσσωμη η ελληνική κοινωνία στάθηκε πλάι και ανέπτυξε αντιφασιστικά αντανακλαστικά. Προφανώς χρειαζόμαστε ξανά την αποκοτιά του Παύλου Φίσα, τη μνήμη, τη δύναμη της Μάγδας Φίσα. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί. Βεβαίως δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, μόνο νομικών διατυπώσεων το αν θα είναι υποψήφιος ή όχι ο κ. Κασιδιάρης. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη όλων εκείνων οι οποίοι τον παρουσιάζουν ως δίθεν αντισυστημικό. Δεν υπάρχει πιο συστημικός παίκτης στο πολιτικό σύστημα αυτό. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος βραχίωνας των συγκεκριμένων συμφερόντων από τον Ηλία Κασιδιάρη. Οι εγκληματίες και η θέση τους, κατά την άποψή μας, είναι στη φυλακή. Πρόκειται για εχθρούς της δημοκρατίας. Εμείς θα τους πολεμήσουμε, όχι στα δικαστήρια, αλλά μέσα στις κινητοποιήσεις, μέσα στους μεγάλους μαζικούς λαϊκούς αγώνες. Εκεί θα πάρουν την απάντησή τους. Μεγαλύτερη απάντηση από τη συγκρότηση ενός μεγάλου λαϊκού κινήματος, το οποίο θα προτάξει βασικές αξίες και αρχές, όπως της ισότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε εμείς.
1: Κύριε Τεμπονέρα, και πολύ σύντομα, αν σας ανησυχεί η συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τη φυλακή, σε συνδυασμό βέβαια με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συγκεντρώσεις μερικών γραφικών ανθρώπων, οι οποίοι ξεχνούν την ίδια τη ιστορική μνήμη, το δίστομο, τα καλάβρητα, την Κρήτη, τις επιπτώσεις του ναζισμού και του φασισμού, τις οποίες έζησε πάρα πολύ καλά στην πρόσφατη ιστορία όλη η ελληνική κοινωνία. Η θέση τους είναι στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
1: Και αυτό κρατάμε, κύριε Τεμπονέρα. Νομίζω ότι διαφωτίσατε πολλές απορίες που είχαν οι ακροατές. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, να είστε καλά. Σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: κίνητρα για τη μόνιμη διαμονή στο Καστελόριζο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί έπειτα από 7 χρόνια. Παράλληλα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο αναφέρθηκε και στα έργα που δρομολογούνται για να βελτιωθούν όλες οι υποδομές. Εμείς θα συζητήσουμε για όσα συνέβησαν στο Καστελόριζο κατά την παραμονή του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Καστελόριζο και κοσμήτορα της Βουλής Βασίλειο Υψηλάντη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υψηλάντη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σας και στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Κύριε Υψηλάντη, συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Δώστε μας μία εικόνα για όσα συνέβησαν εκεί και ποια στάση κράτησε ο κόσμος, θέλω να μας πείτε.
1: Νομίζω ότι ήταν μία εξαιρετική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας στο ακριτικό Καστελόριζο. Στην είσοδο της Ευρώπης από την Ανατολή είναι η πόρτα, αν θέλετε, το Καστελόριζο, το ακριτικό αυτό νησί μας και το σύμπλεγμα των νησιών, δηλαδή η Στρογγύλη και η Ρο. Και θεωρώ ότι η τριήμερη παραμονή δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να καταστήσει σαφές ότι ακόμα και η ακριτική Ελλάδα είναι πάντα στο μυαλό αυτής της κυβέρνησης και όχι μόνο σημειολογικά το απέδειξε με την παρουσία του, αλλά και με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ειδικά για το νησί του Καστελορίζου. Και είναι σημαντικά διότι ένα κίνητρο καταρχάς οικονομικό για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για τους υπαλλήλους οι οποίοι πηγαίνουν να υπηρετήσουν στο ακριτικό μας αυτό νησί, των 5.000 ευρώ, είναι μια απόφαση πολύ σημαντική για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν πραγματικά να κρατήσουν δυνατά τα σύνορα της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε, κύριε Υψηλάντη, ότι η επιβράβευση των 5.000 ευρώ ετησίως για τη μόνιμη διαμονή στο νησί μπορεί ίσως να οδηγήσει στην αύξηση του πληθυσμού και στην μετακόμιση εκεί των απαραίτητων γιατρών και των δασκάλων και των αστυνομικών.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρότατο κίνητρο, οικονομικό κίνητρο, μαζί βέβαια με όλα τα άλλα τα οποία ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των όρων παραμονής εκεί. Για τους υπαλλήλους είναι η κατασκευή κατοικιών, 22 κατοικιών, τα οποία είχαν αρχίσει παλαιότερα να κατασκευάζονται, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και μάλιστα σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Θα χρειαστεί μια βάθρο νέα κατασκευή αυτών των κατοικιών. Βέβαια, ήδη και η Βουλή των Ελλήνων είχε ανακοινώσει προηγούμενα την ανακατασκευή 2 κατοικιών στο Καστελόριζο για τους γιατρούς και γενικότερα τους υπαλλήλους που έχουν ανάγκη, ειδικά όμως για τους γιατρούς, προκειμένου να μπορούν να στεγάζονται με τρόπο πάρα πολύ συμβατό με την σημερινή, τις ανάγκες της σημερινής ζωής. Και έτσι και η Βουλή των Ελλήνων αλλά και η απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού ξεκινάνε, ελοποιείται άμεσα. Παράλληλα όμως βλέπετε ότι και οι παρεμβάσεις στη λειτουργικότητα του νησιού όσον αφορά το αποχετευτικό, όσον αφορά τα νερά και τα λοιπά, η διαχείριση των νερών, αφαλωτώσεις, είναι μέτρα τα οποία ενισχύουν, καθώς επίσης και την ενίσχυση της παροχής ενέργειας στα 3 αυτά νησιά.
0: Αναφερθήκατε στη Στρογγύλη και τη Ρο, κύριε Υψηλάντη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε σε αυτό το σχέδιο για το Καστελόριζο, τη Ρο και τη Στρογγύλη που είπατε, με χρηματοδότηση πάνω από 5,2 δις. Που σημαίνει ότι προβλέπει μεγάλο σχέδιο, κύριε Υψηλάντη.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι όλα αυτά τα έργα για τη Στρογγύλη, αυτό που αναφέρει μάλλον ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια έργα στη Στρογγύλη και στη Ρο. και στην Μεγίσκη βέβαια. Αυτό τι σημαίνει, σήμερα η Στρογγύλη είναι πραγματικά, τα έργα τα οποία γίνονται ακόμα και η Στρογγύλη είναι αξιοθαύμαστα. Οι δρόμοι οι οποίοι έχουν και συνεχίζονται να γίνονται, οι υποδομές οι λιμενικές και βέβαια όλα αυτά εξυπηρετούν τη μικρή αυτή νησίδα μας, η οποία κατά τα άλλα έχει πολλά να προσφέρει γεωπολιτικά στη χώρα. Πρέπει επίσης να πούμε ότι και στη Ρώα αντιστοίχως έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για τις ενόπλες δυνάμεις τέτοιες ώστε να μπορούν να φιλοξενηθεί προσωπικό. Τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, είχε γίνει και μία δωρεά από την οικογένεια του επιχειρηματία του κυρίου Τσουβελεκάκη και της κυρίας Βαχάρη, επίσης πυρό. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον και της πολιτείας αλλά και των Ελλήνων που μπορούν για να βοηθήσουν και να μπορέσει να σταθεί και να ζήσει με αξιοπρέπεια όποιος ακρίτες μας επιθυμεί να παραμείνει εκεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά και βέβαια οι μόνιμοι κάτοικοι που όλα αυτά τα χρόνια, ακολουθώντας το παράδειγμα της κυράς της Ρο, μένουν σε αυτήν εδώ την ακριτική μας περιοχή.
0: Κύριε Ψηλάντη, θέλω να μας πείτε αν θα πιάσουν τόπο τα μηνύματα προς την Άγκυρα ή εστάλησαν για εσωτερική κατανάλωση, όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Θεωρώ ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις, η ενίσχυση της αποτρεπτικής τους δύναμης, η οποία έχει να υλοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια και συμβαίνει για πρώτη φορά. Το νέο δόγμα των ενόπλων μας δυνάμεων. Το συνεχές ενδιαφέρον για βελτίωση όχι μόνο της δυναμικής των ενόπλων δυνάμεων από πλευράς μέσων, αλλά ταυτόχρονα η ενίσχυση και της παραγωγής οπλικών συστημάτων στη χώρα μας. Όλα αυτά εδώ δείχνουν ότι μάλλον δυστυχώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο που εκείνη ήξερε να βιώνει και βιώνει, σε αντίθεση με αυτήν εδώ την οποία και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, έχουν επιλέξει με τρόπο απτό, με τρόπο συγκεκριμένο και με αποδεδειγμένο θα έλεγα, διότι έχει συμβεί, θα πρέπει να δώσουμε και απαντήσεις σε προκλήσεις εξωτερικές όλο αυτό το διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει υλοποιήσει αυτά. Συνεπώς δεν μένουμε στις εξαγγελίες, αντιθέτως έχουμε προχωρήσει σε τέτοιο σημείο το οποίο για πρώτη φορά η χώρα μας εδώ και 50 και πλέον χρόνια βιώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Ψηλάντη, εσείς ειλικρινά φοβάστε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο? Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν όλο ένα και πιο έντονα, το βλέπουμε. Και άκουγα λοιπόν και στο Sky να λένε, και τις δηλώσεις βέβαια του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι απειλή για την Τουρκία. Και καλεί λοιπόν την Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά.
1: Έχουμε δηλώσει προς όλους τους τόνους, όσο η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι εναντί της χώρας μας, η χώρα πρέπει και οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα της. Η Τουρκία απειλεί διαρκώς αυτή την ρηματική διατύπωση του κάζους μπέλι. Έχουμε και τις απειλές από όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις προς εμάς, Τούρκων αξιωματούχων, πολιτικών, στρατιωτικών και ούτω καθεξής. Συνεπώς, αλλά και του ιδίου του κυρίου Ερντογάν, σε πολλές περιπτώσεις όπου θέλει να υπενθυμίσει την ισχύ της Τουρκίας έναντι ημών. Συνεπώς αυτό το οποίο πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε ως πρόορην οφθαλμού είναι ότι αμυντικά λειτουργώντας η Ελλάδα έχει δικαίωμα να προβλέπει την άμυνά της αυτή. Και η άμυνά της αυτή βεβαίως βρίσκεται και στην περιοχή των νησιών μας, τα Δωδεκάνησα. Για μας τους Δωδεκανήσιους δεν είναι φόβος. Απλά είναι μία, αν θέλετε, εγρήγορση όλες αυτές οι απειλές. Μας δίνουν την δύναμη να ετοιμαζόμαστε καλύτερα για πάνε ενδεχόμενο. Εμείς θέλουμε την ειρήνη, την επιδιώκουμε. Οι Τούρκοι επιλέγουν για διακοπές στα ελληνικά νησιά. Η Express Visa λειτουργεί. Ο κόσμος είναι φιλικός. Αλλά βεβαίως η πολιτική της Τουρκίας σήμερα δυναμητίζει, αν θέλετε, τις καλές σχέσεις που θα μπορούσαν να είχαν οι δύο χώρες και επιδιώκει και η χώρα μας, βασιζόμενη πάντα βέβαια στις αρχές του διεθνούς δικαίου, που είναι και τα όρια, οι γραμμές. Όπου ξεπερνάμε το διεθνές δίκαιο, τότε εκεί πέρα υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κυρία Πολύζου, εμείς είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Θέλουμε τον διάλογο, επιδιώκουμε τη συνεννόηση, θέλουμε ειρήνη. Η Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε χώρα επιθετική, πάντα αμυντικούς πολέμους έκανε. Και αυτό νομίζω είναι και κάτι το οποίο μας διακρίνει ως ένας λαός πολιτισμένος που όμως ξέρει και με δυναμική να κρατάει τα δίκαιά της. Αυτό όμως χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζεται και ομοψυχία, χρειάζεται και σταθερότητα, χρειάζεται και λογική να υπάρξει στη χώρα μας, διότι όπως βλέπετε τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά και συνεπώς εμείς πρέπει με θρησκευτική ευλάβεια να τηρούμε αυτού του είδους τις θέσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις συγκυρίες, τις δύσκολες στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και με τις γεωπολιτικές γενικότερα εξελίξεις.
0: Και χρειαζόμαστε να μην φοβόμαστε, όπως είπατε κύριε Υψηλάντη, ότι δεν φοβόμαστε και ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Όπως έλεγε και ο Ρίτσος, μη φοβάσαι, το φόβο σου ποντάρουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας, κύριε Υψηλάντη, επισκεφτήκατε το Υπουργείο Οικονομικών για την αγορά διακατεχόμενων ακινήτων στα Δωδεκάνησα. Ποιο είναι το πρόβλημα, θέλω να μας πείτε, και τι ακριβώς προτείνατε?
1: Και η αγορά κινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα είχε προβλήματα. Προβλήματα λόγω της ύπαρξης του Ιταλικού χρηματολογικού κανονισμού. Δηλαδή μιας διαφορετικής νομοθεσίας που ίσχυε στη Ρόδοπο και Λέρο, στο Λακίτιδη Λέρου συγκεκριμένα, μέχρι και τις ημέρες μας. Συνεπώς υπάρχουν ζητήματα λόγω χάρη με τον προηγούμενο κτηματολογικό κανονισμό όπως ίσχυε, ήταν διαφορετικός ο καθορισμός του Αιγιαλού και της παραλίας. Δεν μπορούσαμε επιπρόσθετα κάποιος ο οποίος διακατήχε ένα ακίνητο του Δημοσίου, γιατί όπως ξέρετε πολλά από αυτά τα ακίνητα ήταν των παππούδων μας, τα οποία όμως αναγκαστικά είχαν δημευθεί από τους Ιταλούς κυρίως, είχαν περάσει στο Ιταλικό κράτος και στη συνέχεια στο Ελληνικό. Αυτές λοιπόν, δεν μπορούσε λοιπόν κανείς να αποδείξει αυτή του είδους τη διακατοχή και την προηγούμενη, αν θέλετε, νόμιμη κυριότητα την οποία είχε επί τουρκοκρατίας ή επί ταλοκρατίας. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται τα πρακτικά, ερχόμαστε σήμερα βελτιωτικά να τα διορθώσουμε και ας αυτό εδώ χρειάζεται μια στενή συνεργασία ειδικών από τη Ρόδο. Εγώ εξέφρασα θέσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί και από το ΤΕΕ της Δωδεκανήσου και νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας αφενός μεν έδωσε μια παράταση ενός έτους προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις για εξαγορά ακινήτων, και αφετέρου αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται και θα εντός του προσεχούς διαστήματος ελπίζουμε ότι θα καταθέσει και βελτιωτικές προτάσεις όσον αφορά την πραγματικότητα και τα έγγραφα στην ουσία που απαιτούνται για την απόδειξη και την διεκδίκηση αυτής της εκαγοράς. Ακινείται το δημοσίου.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ψηλάντη, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, διότι δίνεται πολύ συχνά το παρόν στη Βουλή για να αναδείξετε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Στον εφιάλτη του ρεζερβουάρ αναφέρθηκε χθες με το βασικό θέμα της η εφημερίδα Καθημερινή. Ακολούθησαν δεκάδες ρεπορτάζ που προκάλεσαν ταχυπαλμίες σε όλη την ελληνική κοινωνία, ειδικά από τη στιγμή που βγήκε η είδηση από τη Σαουδική Αραβία ότι η Σαουδή Αράμκο εξετάζει όχι απλά την αναβολή των αποστολών αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια, αλλά αφήνει ανοιχτή ακόμα και την ακύρωση των παραγγελιών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας και Πρόεδρο των Πρατηριούχων στα Τρίκαλα, Αργύρη Παπαθανασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Παπαθανασίου, θέλω να μας πείτε ποιες είναι σήμερα οι τιμές στα Τρίκαλα και ποια διαφορά έχουν από άλλες περιοχές και ειδικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Λοιπόν, οι τιμές στα Τρίκαλα σήμερα για τη βενζίνη μόλις 95 είναι στα 2,15 μέσο όρο και στα 2,10 είναι το πετρέλαιο κίνηση στο απλό. Μεγάλη διαφορά με τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει, γιατί ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι στα 2,16, οπότε ένα σέντ δεν υπάρχει, και το πετρέλαιο κίνηση είναι στα 2,14 πανελλαδικά, οπότε εδώ είμαστε και φθηνότεροι σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και μεγαλύτερες πόλεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαθανασίου, στη συζήτηση που είχα προχθές με τον πρώην Υπουργό Άκη Γεροντόπουλο, μου είπε ότι στον Εύρο υπάρχουν πρατήρια που η αμόλυβδη πλησιάζει τα 2,5 ευρώ. Μπορεί να αντέξει ο πολίτης τέτοιες τιμές?
1: Κύριε Απολίζου, για να είμαι ειλικρινής, ναι, υπάρχουν πρατήρια που είναι στον Εύρο και κοντά σε συνοριακές περιοχές, τα οποία οι τιμές είναι στα ύψη. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πρατήρια υπολειτουργούν και κάνουν και ένα κοινωνικό έργο, το οποίο υπάρχει ένα φως εκεί στον Εύρο πάνω ανοιχτό, γιατί οι πολίτες όλοι από αυτές τις περιοχές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Περνάνε στις γειτονικές χώρες και βάζουν καύσιμα με πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί είναι δίπλα στα σύνορα. Οπότε αυτό το πρατήριο, για να αντεπεξέλθει στα έξοδά του, αναγκαστικά έχει ένα αυξημένο ποσοστό κέρδους.
0: Μάλιστα, κύριε Παπαθανασίου, υπάρχει όμως λύση στο πρόβλημα ή θα περάσουμε τελικά δύσκολο χειμώνα, ίσως θα πω τον δυσκολότερο των τελευταίων ετών?
1: Θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους δύσκολους χειμώνες για την τελευταία δεκαετία, να μην πάω πιο πίσω. Αυτό έχει να κάνει και ότι από τη Δευτέρα τα στενά του ορμού είναι πιο ασφυκτικά κλειστά, θα έλεγα. Δηλαδή, περνούσαν τη μέρα κοντά στα από 105 μέχρι 155 πλοία προ των κυρώσεων και όλα αυτά, των βομβαρδισμών. Φτάσανε τώρα το τελευταίο καιρό, περνούσαν 14 την ημέρα και από Δευτέρα ξεκίνησαν να περνάνε μόλις 4 μετά το βομβαρδισμό του αγωγού της Σαουδαραβικής Αραβίας. Όλο αυτό είχε άμεσο αποτέλεσμα στη τιμή του Brent, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις από εβδομάδα. Μπορεί και 10 λεπτά άμα συνεχίσει να είναι σταθερά και ανωδικά η τιμή του Brent. Γνωρίζω σίγουρα ότι έχουν αγοραστεί στην Ευρώπη χθες τάγκερ τα οποία η τιμή τους ξεπερνούσε τα $130 το λίτρο. Οπότε γενικότερα όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ασφυκτικό κλειό. Περνάει μια πετρελαϊκή κρίση, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Ένα βασικό θέμα βέβαια συζήτησης των πολιτών, κύριε Παπαθανασίου, αφορά στη διαπίστωση ότι οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν όταν συμβαίνει αυτό και παγκοσμίως. Αλλά στις μειώσεις δεν ακολουθούν με άλλες χώρες. Γιατί όντως, και αν συμβαίνει, όντως συμβαίνει, θέλω να μου πείτε, και ποια είναι η αιτία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα με το που ανεβαίνουν κάτι, ανεβαίνουν κατευθείαν στα δηληστήρια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, εγώ να το πάω διαφορετικά, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
0: Δεν χρειάζεται αυτό συνήγορο, κύριε Παπαθανασίου.
1: Ναι, προφανώς, αλλά να σας πω, παρακολουθήστε λίγο τη τιμή του δηληστηρίου καθημερινά και θα δείτε ότι με το που γίνεται κάτι εκτοξεύεται κατευθείαν. Οπότε ο πρατηρίουχος με το που πάρει το νέο καύσιμο αναγκαστικά θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη τιμή του.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει μειώσεις, κύριε Παπαθανασίου. Αυξήσεις βλέπουμε. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Ναι, αυτό προφανώς έχει να κάνει με κρατικούς ελέγχους και άλλα πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Θα έπρεπε για μένα να μπαίνει το πλαφόν στα δηληστήρια και όχι στο πρατήριο. Ας μπει στο δηληστήριο και να μπει μετά και στο πρατήριο σήμερα.
0: Έχετε κάνει τέτοια εισήγηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Έχουμε κάνει τέτοιες εισηγήσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Βέβαια, όσες φορές δεν μπήκαν πλαφόν στα δηληστήρια, τους μπήκαν έκτακτοι φόροι υπερκερδών μέχρι τις τάξεις 60%, όπως αυτό το μοτίβο ακολουθεί και η Γερμανία τώρα που διάβασα το προχθές για τα δηληστήριά της. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό θα έπρεπε να μην γίνεται στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε Ευρώπη μεν, αλλά δεν έχουμε τους μισούς της Γερμανίας, της Αυστρίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουν κάτι με μια άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω στο 50%, για όσο κρατάει η πετρελαϊκή κρίση, για να μπορεί και ο κόσμος να κινηθεί και να κάνει τη δουλειά σου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο βάρος.
0: Μάλιστα, άρα ουσιαστικά, κύριε Παπαθανησίου, τι λέτε, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τη στιγμή που έχουν γίνει εισηγήσεις από τη μεριά σας, από τη μεριά των αρμοδίων.
1: Έχουν γίνει σίγουρα εισηγήσεις, απλά δεν θέλουν, γιατί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βγάζουν όλες τις πληρωμές και όλα τα επιδόματα και τέλος του μήνα, αν δεν μαζέψουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λαό, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Προφανώς και ισχύουν αυτά, αλλά δεν είναι ότι βρήκαμε ένα προϊόν, θα βάλουμε πάνω σε αυτό το προϊόν που είναι είδος πρώτης ανάγκης τα πάντα και από εκεί και πέρα δεν θα το βγάλουμε ποτέ. Θα έπρεπε να μειωθεί μέσω κρίσεων, πολέμων και όλα αυτά. Θα έπρεπε να υπάρχει και ειδική μέρημνα να αφαιρείται έστω ένα 50% για να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στα οικονομικά του.
0: Άρα, κύριε Παπαθανασίου, μας λέτε ότι θα βοηθούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σωστά, αυτό καταλάβαμε.
1: Σωστά. Είναι το μόνο μέτρο που θα μπορούσε να κάνουν άμεσα και να βοηθήσει ουσιαστικά τον κόσμο. Επίσης, φωνάζουμε να βγει εντελώς το ειδικό φόρο κατανάλωση από το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί έρχεται χειμώνα κιόλα, αν όλα στα ύψη. Σκεφτείτε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση και να έχει 2 ευρώ το λίτρο. Ποιο θα βάλει στο σπίτι του με 2 ευρώ, κανένα. Κανένα, θα σου λέω.
0: Κύριε Παπαθανασίου, κλείνοντας.
1: Δεν είναι είδο πολυτέλεια, είναι είδο επιβίωση το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, τι πρέπει με πολύ σύντομα να μου πείτε, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν βάζουν βενζίνη επειδή τη βρίσκουν σε φθηνότερη τιμή από τον μέσο όρο?
1: Θα πρότεινα στους πολίτες να μην βάζουν σε πολύ φθηνά πρατήρια καύσιμα, να βρουν ένα συνοικιακό πρατήριο το οποίο να το έχουν και μόνιμο και να προτιμούν, ας δώσουν και 2-3 λεπτά παραπάνω στο λίτρο και 4, αλλά να έχουν ένα σταθερό πρατήριο και να έχουν τη συνεργασία. Οπότε θα ξέρουν και τι βάζουν στα μάξι τους πάντα. Τα πολύ φθηνά δεν είναι και πάντα και πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε, κύριε Παπαθανασίου, και επίσης κρατάμε ότι θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα να είμαστε παρατηρητές σε αυτό το έργο, διότι δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Αλλά θα είστε κι εσείς εδώ να μας ενημερώνετε για τις προτάσεις που κάνετε στους αρμόδιους και να ενημερώνουμε τους πολίτες. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι αυτό που λέω πάντα, πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας εδώ στον Ελλάδα FM 94, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, και τον Γιώργο Γεωργιάδη, για να σας ενημερώσουν και για όλα τα θέματα. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, Μποτιλιάρισμα, Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Αρχίζει αυτή την ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Εν τω μεταξύ, η στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Προφυλακιστέ εγκρίθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λουίγης. Στην Εισαγγελία Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καταθέτει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών προχώρησε η αστυνομική έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις φυλακές του Αυλώνα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε εξέλιξη έρευνα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Μπουρναρά, σε όλες, σε όλους, καλή σας μέρα, υπομονή στους δρόμους παιδιά, ξεκινήσαμε την κανονικότητα, εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχουμε μάθει καινούργιο γι' αυτό να το λέμε, που τι είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα γίνεται κακός χαμός. Τι σημαίνει προσωπικά ζητήματα κύριε Μπουρναρά, τι σημαίνει, τι.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Ακούμε πρόσεχε λίγο. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη να λέει για το επίδομα ανεργίας να σταματήσει στους 2 μήνες, προσωπική άποψη. Ακούμε τον κύριο Πάνα χθες, το είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι θα μπορούσε να συνομιλήσει με την Ελλάδα στο ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει κατευθείαν η Χαριλάου Τρικούπη, τον άδειασε. Λέει είναι προσωπικές απόψεις. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τις προσωπικές απόψεις συζήτηση κομμένη.
1: Τώρα είσαι και εσύ από αυτούς οι οποίοι λένε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον κόσμο ολόκληρο δεν λέει προσωπικές απόψεις, διότι σε ολόκληρο τον κόσμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν είναι νέος και πολιτεύεται, λέει απόψεις.
2: Ωραία.
1: Αλλά υπήρξε όμως κάποιος αρχηγός, δεν θυμάμαι ποιος, ο οποίος είπε πουθενά στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν ήταν καλή μετάφραση. Δηλαδή του το είχαν στείλει μεταφρασμένο και δεν το είχαν στείλει μεταφρασμένο. Συγγνώμη, λάθος, Σαρδάμ. Δεν το είχαν μεταφράσει και δεν το μετάφρασε καλά και λέει πουθενά στον κόσμο.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι αρκετό το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο ως και την Νέα Φιλαδέλφη. Επίσης χαμηλές ταχύτητες και προς Πειραιά, στο ρεύμα καθόδου δηλαδή. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα και στην Κηφισίας. Εσείς το 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Θα τα πούν όλα σήμερα μόλις τελέψει η εκπομπή.
2: Ναι.
1: Θα τα πούνε στη Βουλή. Κατά τη μία είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Σήμερα να πάμε στα σημερινά. Ναι, σήμερα
1: θα τα πούν όλα.
2: Έχουμε την συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκινάει τώρα, για τις 10 ήταν προγραμματισμένη. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει τώρα, αλλά κάπου τώρα θα ξεκινήσει. Να πω ότι είναι η δεύτερη ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη είχε γίνει τον Ιούλιο και η τρίτη θα είναι στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική και η οποία θα θέλει 180 βουλευτές για κάθε άρθρο, καθώς και στην προηγούμενη και στη σημερινή όλοι θα είναι κατά. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι σε κάποια άρθρα παρόν.
1: Δηλαδή είμαστε στην πουδού και μουδού, προδεύ και μεταδεύ.
2: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, είδα και τη δήλωση, γιατί τώρα είναι του παρόντος, κύριε Μπουρναρά, σχόλια που έχουν ανοίξει. Είδα και τη δήλωση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, ότι έχουμε κάνει τις περισσότερες προσλήψεις όλων των εποχών σαν αναπληρωτές.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνει τα πάντα, είναι όλα έτοιμα και όλα υπάρχουν. Τα σχολεία είναι πάρα πολλά, οι μαθητές είναι πάρα πολλοί, οι δάσκαλοι περισσεύουν, οι καθηγητές ακόμα. Είμαστε τέλεια.
2: Ναι, ωραία, ναι.
1: Ναι. Από αύριο θα αρχίσουμε εμείς να το κοιτάμε αυτό το θεματάκι. Από αύριο.
2: Η αλήθεια είναι ότι προσλήψεις έχουν γίνει και αναπληρωτές έχουν.
1: Ναι, αλλά μην είναι έγκυες.
2: Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά μην είναι έγκυες. Τώρα που εδώ είναι ήρθε η ώρα τους, μην είναι έγκυες.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτή την ώρα στην εισαγγελία Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ντούκας, ο οποίος καταθέτει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό.
1: Ο πρόεδρος Αττικό Μετρό, κ. Καραδήμας, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γιατί παραιτήθηκε.
2: Έχει παραιτηθεί ο κ.
1: Γιατί παραιτήθηκε, ναι. Και αφού είναι καλά.
2: Και μάλιστα το
1: σχολείο. Οι πολυκατοικίες είναι εντάξει, πρόβλημα δεν υπήρχε. Τα έργα σταμάτησαν έτσι προληπτικά. Δηλαδή, μια εταιρεία πλήρωνε λεφτά τσάμπα, γιατί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά έτσι για να δείξει την καλύτερη διάθεση. Και ο πρόεδρος παραιτήθηκε. Γιατί παραιτήθηκε.
2: Το σχολίασε ο κύριος Ντούκας αυτός χθες στη συνάντηση που είχε με τους κατοίκους και είπε ότι για να παραιτηθεί και ο κύριος Καραδήμας πάει να πει ότι κάτι υπάρχει.
1: Το είπε και ο Δήμαρχος. Ναι, άμα το είπε και ο Δήμαρχος τότε τον άκουσα εγώ, δεν μ' άκουσα αυτός, αυτό είπε πριν από μένα.
2: Έχουμε επίσης, πες εσύ και θα πω μετά.
1: Γυρίζω πίσω στα σχολεία.
2: Ναι,
1: ξεκίνησαν τα σχολεία που θα έχουμε, είπαμε, θέμα αύριο και για την Αθήνα θα έχουμε αύριο. Ξεκίνησαν λοιπόν τα σχολεία και κατευθείαν οι ΔΟΕ, δασκαλοί, έχουν στείλει επισήμανση σε όλους τους δασκάλους να μην πηγαίνουν εκδρομές στα παιδιά με τον νέο νόμο που έβγαλε η κυρία Σαχαράκη. Ο νέος νόμος λέει κάποια πράγματα, οι δάσκαλοι το διαβάσανε, το είδατε και το συνδικαλιστικό τους όργανο λέει σε καμία των περιπτώσεων δεν πάτε εκδρομές στα παιδιά. Τέλος. Κανένα, καμία.
2: Πολυήμερες.
1: Όχι, εκδρομές που έχουν μετακίνηση. Δηλαδή που θέλουν πούλμαν, μόνο με τα πόδια λέει. Πουθενά. Δεν πάνε οι δάσκαλοι. Το έχουν πει, το έχουν στείλει. Έχουν στείλει ενημέρωση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Μίλησα εγώ χθες. Δεν μπορούσε σήμερα να μας μιλήσει, θα μας μιλήσει αύριο. Ναι. Γι' αυτό λέω αύριο. Οπότε ο νέος νόμος που βγήκε, που ήταν υποχρεωτικές οι έξι εκδρομές των παιδιών, σύμφωνα με το Υπουργείο, που έβαλε κάποια θέματα για ασφάλεια, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι δάσκαλοι αντιδρούν. Και τώρα, κοίτα, ας πω.
2: Έχω ερώτηση όμως αυτό.
1: Πριν κάνεις την ερώτηση, εγώ πήρα τηλέφωνο χθες στο Υπουργείο και μίλησα. Και λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με ένα τηλέφωνο να βγείτε και να πείτε που έχουν άδικο οι δάσκαλοι. Βεβαίως σας παίρνουμε αμέσως, μου είπαν.
2: Και δεν σε πήραν
1: ακόμα.
2: Ναι. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
1: Την ερώτηση.
2: Έχω ερώτηση. Αφορούν και τις λεγόμενες εκπαιδευτικές εκδρομές για απαγόρευση. Δηλαδή το να πάει σε ένα, ναι, το να πάει σε ένα μουσείο.
1: Μετά
2: απαγορεύεται.
1: Με τα πόδια.
2: Με τα πόδια δεν γίνεται να πας στον Μπενάκι.
1: Γιατί δεν
2: γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Με τα πόδια. Ούτε στην Ακρόπολη, στην Ακρόπολη μόνο γυμνασιάποδα και κλειστή. Ούτε στο Μουσείο της Ακρόπολης, ούτε στο Μενάκι, ούτε πολιτιστικές εκδρομές. Δηλαδή την Ελένη που πηγαίνουν και βλέπουν τα,
2: ναι, θεατρικά κλπ.
1: Θεατρικά, ούτε τίποτα. Ό,τι έχει πούλμα. Γιατί? Εγώ διάβασα λίγο το κομμάτι του νόμου που έκανε η κυρία Υπουργός. Ένα από αυτά που λέει, και στο οποίο θα συμφωνήσω με το Υπουργείο 100% και εκεί δεν καταλαβαίνω γιατί οι δάσκαλοι αντιδρούν, είναι ότι δεν θα πάρει το ξαδερφό σου πουλνάρα που έχει πουλμαν για να μεταφέρει τα παιδιά, με ό,τι σημαίνει αυτό. Εσύ θα πας σε μια εταιρεία και θα ζητήσεις ένα χαρτί από την εταιρεία την ταξιδιωτική που έχει πουλμαν, ότι το πουλμαν είναι μεκταίο και ο οδηγός είναι με καθαρό ποινικό μητρό, ότι έχουν τα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων. Πού είναι το παράλογο σε αυτό?
2: Ναι.
1: Το παράλογο σε αυτό είναι ότι γιατί δεν έρχεται η αστυνομία όπως έκανε μέχρι πέρσι τα δύο τελευταία χρόνια να ελέγχει τα πούλμαν και να ελέγχει και τον οδηγό. Δηλαδή η αστυνομία θα τρέχει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας για να κάνει αυτό. Ένα χαρτί πρέπει να έχει ο δάσκαλος που να λέει ότι η εταιρεία Πουρναρά δίνει στο Γεωργιάρη το δάσκαλο ένα χαρτί που λέει ότι έχει περάσει κταίο το πούλμαν μου και ο οδηγός που το πάει τα παιδιά δεν έχει πλακώσει παιδιά στο παρελθόν.
2: Και όλα αυτά είναι για θέματα ασφάλειας, έτσι.
1: Και όλα αυτά είναι για θέματα ασφάλειας. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν μπορούν οι δάσκαλοι να πάρουν θέση. Αύριο θα μας πούν.
2: Ναι. Βέβαια η λογική ότι για θέμα ασφάλειας ότι το καταργώ ή το διαγράφω δεν είναι.
1: Μέχρι πέρσι πήγαινε η αστυνομία, πήγαινε τροχιά και κοίταγε τα πούλμαν και έλεγε τα χαρτιά και πήγαινε η αστυνομία σε όλα τα σχολεία που ξεκινάγανε εκδρομές για να ελέγξει τα πούλμαν.
2: Εγώ λέω για την κατάργηση γενικότερα των εκδρομών, ότι δεν ξέρω αν είναι και λογικό το ότι για να επικαλεστούμε λόγους ασφάλειας θα καταργήσουμε όλες τις εκδρομές.
1: Αυτό δεν είναι θέση του Υπουργείου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
2: Αυτό, ναι.
1: Δεν είναι θέση του Υπουργείου. Το Υπουργείο είπε το αυτοκίνητο, το πούλμαν πρέπει να έχει περάσει κταίο, να καινούργια λάστιχα, έχουν συμβεί τόσα. Και ο οδηγός να μην βάραγε παιδιά στο παρελθόν και τώρα μεταφέρει παιδιά.
2: Ναι.
1: Δίνω το ακραίο παράδειγμα. Να έχει καθαρό ποινικό μητρό. Σε όλα τα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων είναι υποχρεωτικό. Και το κταίο, όπως είναι και όλα τα αυτοκίνητα, και ο οδηγός που συνοδεύει παιδιά να έχει καθαρό ποινικό μητρό.
2: Λοιπόν, θα το δούμε και από αύριο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την άρση ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αίτημα, να πω ότι έχει φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Και τι αφορά στην ουσία? αφορά ότι με τις υπογραφές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση του κόμματος, Φωνή Λογικής, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, μήπως είναι πλαστές. Τώρα, αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, στη συνέχεια προφανώς θα πρέπει να προσδιοριστεί και ποιος τη συγκέντρωσε ή ποιος γνώριζε.
1: Δεν ξέρω, Μπογδάνος.
2: Ορίστε.
1: Ο Μπογδάνος,
2: δεν ξέρω.
1: Γιατί μαζί, αφού μαζί ξεκίνησαν και από εκεί ξεκίνησε το θέμα.
2: Με την κυρία Αντωνοπούλου να βάλει και κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά του κόμματος Βελόπουλου, γιατί ψήφισαν υπέρ.

0: Και τώρα μιλάμε για τον τόρο που έχει γίνει για αυτή την ιατρική. Είχαμε χθες τον κύριο Ελευθερίου, τον χειρουργό, τον αγκιοπλαστικό, και συζητήσαμε για το τι σημαίνει ιατρική, κβατική, σαμανική και όλα αυτά τη ιατρική.
1: Όλα αυτά τα εναλλακτικά.
0: Όλα αυτά τα εναλλακτικά, ότι δεν είναι ιατρική. Και εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση που ξεκίνησα χτες. Λοιπόν, πιάσαμε αυτούς, γιατί δηλαδή πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό που ήταν δυστυχώς ο Μαζονάκης, γιατί αν ήταν η Κατίνα από τα Πετράλωνα δεν θα το μάθαινε κανένας. Έτσι.
1: Ναι. Και δεν είμαστε σίγουροι και άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν.
0: Έχουν βγει πολλά προς το παρόν.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχουν υπάρξει και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είχαν κάποιο πρόβλημα, έτσι.
0: Κύριε και κύριοι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, στη Σόλωνος ή Φερρυππίνη στην Πλουτάρχου, υπάρχει ίδιο μαγαζί που κάνει τα ίδια. Έχω μια ερώτηση σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: στη Σόλωνος ή λέω τώρα Πλουτάρχου, υπάρχει μαγαζί που κάνει τα ίδια? Διότι κάτι πουλάκια. Αυτά μου ψιθύρισαν.
1: Θα βάλει barcode τώρα ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σκανάρεις και θα βλέπεις τώρα τι παρέχει το κάθε.
0: Θα σκανάρεις και θα.
1: Εκτός αν κρύβουν μετά στο μπαλκόνι και κλείνουν και τις κουρτίνες.
0: Ναι. Αυτό το barcode.
1: Ναι.
0: Το απαγγέλνεις και πίτσες.
1: Ναι.
0: Θα λέει και τι έκανε μέχρι χτες.
1: Δεν νομίζω. Θα λέει τι προσφέρει.
0: Θα λέει, ας πούμε, αν αυτό στη Σόλωνος, στην Πλουτάρχο απ' έξω είναι διαμέρισμα μέσα και απ' έξω γράφει κλινική.
1: Γράφουν κλινική, νομίζω.
0: Ναι, γράφουν.
1: Πολλά γράφουν κλινική.
0: Κλινική. Ναι, ναι. Και θα λέει τι έκανε αυτή η κλινική και χτες. Και θα λέει ποιοι επώνυμοι γνωστοί κύριοι αντιπρόεδροι. Καλημέρα κύριε Χατζηδάκη. Θα λέει ποιοι ήταν εκεί δίπλα και πηγαίνανε εκεί δίπλα και φωτογραφιζόντουσαν και είχαν θέματα και άρθρα σε εφημερίδες.
1: Αυτό γιατί να το λέει.
0: Γιατί δεν θα λέει την ιστορία των barcode, δηλαδή από εδώ και πέρα.
1: Θα σου λέει τι παρέχει.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Ναι, άμα θες να έρθει αύριο, τι παρέχει.
0: Το τι είχε χτες. Θα το ψάξουμε.
1: Δεν νομίζω να το λέει τον barcode.
0: Το πήγε χτες.
1: Αν το ψάξουμε άλλο θέμα, αλλά τον barcode δεν θα το λέει.
0: Πάντως εγώ λέω ότι ο κύριος Πολυναράς δεν το ψάχνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα, σας το λέω.

0: μπροστά της πολιτικής επικαιρότητας, η κόντρα για τα αυτά που είπε ο κύριος Πάνας, έτσι ξεκινήσαμε. Είχαμε την αντίδραση από τον κύριο Μαρινάκη που λέει ότι εδώ υπάρχει συνεργασία, υπόγεια συνεργασία Τσίπρα και Πασόκ. Ψηφίζει, λέει, Πασόκ, σου βγαίνει Τσίπρας. Η Χαριλάου Τρικούπη αμέσως πήρε αποστάσεις και είπε ότι πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Πάνα. Ο κύριος Πάνας, να πω εγώ ένα παρασκήνιο, ότι ήταν αρκετά κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι στον περίγυρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, εδώ τώρα μιλάμε ότι το είπε ο Πάνας.
0: Ναι, ο βουλευτής ο κ. Πάνας.
1: Μάλιστα. Ότι μπορεί να συζητήσουμε με τον Τσίπρα.
0: Ότι ανήκει στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
1: Το έχει πει και ο Δούκας αυτό.
0: Ναι, ανοίξει αυτόν τον περίγυρο τώρα, κύριε Πάνας.
1: Το έχει πει και ο Δούκας αυτό. Ναι, πάω εκεί στον Δήμαρχο τώρα. Το έχει πει και ο Δούκας.
0: Το έχει πει και ο Δούκας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, αν ψηφίσεις Πασόκ, πας προς Τσίπρα, ή αν ψηφίσεις Τσίπρα, πας προς Πασόκ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που χθες ο εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης, είπε μεταξύ άλλων ότι εμείς το Πασόκ θέλουμε και το Πασόκ είναι κοντά σε εμάς. Ναι. Άσχετα τι ο Ανδρουλάκης τώρα, δεν είναι το Ανδρουλάκης μόνο το Πασόκ, λέει είναι το κανονικό Πασόκ θέλαμε εμείς να έχουμε ένα. Δηλαδή, ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και σου βγαίνει Πασόκ, ή ψηφίζεις Πασόκ και σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Μήπως έχουν βαλθεί όλοι ότι ψηφίζεις Πασόκ και δεν ψηφίζεις Πασόκ. Γι' αυτό σου λέω ότι ό,τι απέμεινε. Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Πασόκ στον Τσίπρα. Πασόκ στη μέση. Πασόκ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης. Έτσι κατεβαίνει.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος.
1: Οπότε από εδώ και πέρα απαγορεύεται να τον ξαναπείς Πασόκ.
0: Στην Α Θεσσαλονίκη λέει κατεβαίνει. Και αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει μια δήλωση που έλεγε ότι δεν ξέρει, δεν νομίζει ότι θα ανακατευτεί. Δεν είχε υποθεί αυτό.
1: Δεν θα τον ξαναπείς Πασόκ.
0: Πώς να το πω.
1: Νέα Δημοκρατία. Τώρα
0: ναι,
1: θα γίνει
0: τώρα,
1: άμα βγει, θα είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα θα είναι και επίσημα. Ναι.
1: Τώρα θα είναι Νέα Δημοκρατία. Μα εδώ λέγαμε πρέπει να προσέχουμε τους παπάδες που έχουν τα κόμματα. Όχι τους ιερωμένους, τους παπάδες. Παπάς εδώ, παπάς εκεί. Ναι. Τώρα πρέπει να προσέχουμε όλοι τα κόμματα, να προσέχουν όλους όσους ξεκινάει το επώνυμο έτσι από παπά.
0: Ποιος είναι από παπά.
1: Παπάς ο ένας από τη μία.
0: Παπάς ναι, αλλά να ξεκινάνε και τα ονόματα.
1: Πώς τον λένε να ξεκινάει το όνομα από πα και να τελειώνει σε να, πάνα.
0: Ναι,
1: να προσέχουμε, ξεφεύγουμε από, από το παπάς. Ό,τι ξεκινάει από παπά θα λέμε.
0: Η ακρίβεια καλά κρατεί. Πάνω από δύο έχουν παγιωθεί οι τιμές στην βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση. Και μάλιστα τώρα η κυβέρνηση εξετάζει κάποια μέτρα.
1: Μη μου πεις επιδόματα. Δεν θα σε πιστέψω.
0: Ναι, ναι,
1: η κυβέρνηση επιδόματα δεν δίδει.
0: Υπάρχουν συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε τώρα τι μπορούμε να δώσουμε για να απαλύνουμε έτσι λίγο τον, τον πόνο.
1: Κύριε Μπορναρά,
0: παρακαλώ.
1: Σας ανακαλώ.
0: Παρακαλώ, ανακαλέστε με.
1: Τα επιδόματα το 2017-18
0: κόπηκαν.
1: Έχουν κοπεί. Το 19 παντελώς.
0: Και αυτά που παίρνουμε τι είναι.
1: Δεν ξέρω, πας.
0: Το πας τη μετάφραση.
1: Δεν είναι. Το πας είναι πας. Είναι μάλιστα. Αυτά που. Να σου πω, σου χρωστάω κάτι λεφτά. Και μου λες πότε θα μου τα δώσω και σου λέω πας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Έχουμε πει για αυτούς που δεν μας πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ. Έχει τελειώσει το θέμα με τον έμφυα και έχει τελειώσει τα επιδόματα. Αυτά έχουν γίνει από το 2019.
0: Και είναι θέσφατα.
1: Διότι το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε, το κάναμε. Δεν το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό.
0: Το είπε, ναι.
1: Άρα λοιπόν, τώρα πάει το θέσφατο. Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι θέσφατο.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, στο 69-39-943-943, εκτός από τις απόψεις που θα τις συζητήσουμε, θα τα πούμε, θα μιλάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα έχουμε και ένα ψαρονέφρι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ
0: για
1: ωραίο.
0: Τέσσερα άτομα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ψαρονέφρι για τέσσερα.
1: Για τρεις.
0: Γιατί δεν θα πάρεις μαζί σου τέταρτον.
1: Είναι τρεις συν ένας.
0: Ο ένας ποιος είναι, αυτός θα κερδίσει.
1: Για τέσσερα άτομα, για τέσσερα.
0: Για τέσσερα άτομα, 69-39-943-943, ψαρονέφρι στο Μαρούσι, διαχρονικό, αλλά πραγματικά ποιότητα που θα βρείτε δύσκολα πλέον.
1: Και τώρα είναι μέσα, φαντάζομαι, γιατί έχει έρθει λίγο ψυχρούλα.
0: Όχι, μπορεί
1: θα
0: να...
1: έχει και έξω.
0: Έχει και έξω.
1: Θα έχει, αλλά λέω έχει λόγω ψυχρούλα το βράδυ, εντάξει.
0: Εγώ
1: να μπορεί να κάτσει έξω.
0: Εγώ έξω καθόλου.
1: Εσύ του καπνίζονται έξω, γι'
0: αυτό.
1: Άρα εσένα δεν σε νοιάζει η θερμοκρασία. Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στα μηνύματα καλημέρα στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρες σε όλους με υπομονή και υγεία. Η κάθε κυβέρνηση σκοπεύει να καθίσουν εκ περιτροπής γύρω από την πίτα με προσοδοφόρες και τιμητικές θεσούλες. Τους περιμένουμε στην Κυψέλη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας και στο Γιάννη, ο οποίος μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Κολέγιο του Άγιο Δημήτριο. Την Παρασκευή δεν είναι αυτό? Αφού μας έστειλαν την Παρασκευή.
0: Σάββατο.
1: Σίγουρο.
0: Σε 100%.
1: Στο Αρκαδικό Κολέγιο του Άγιο Δημήτριο Αττικής.
0: Αφού εγώ ρώτησα τι ώρα βγαίνει η Γουρνοπούλα.
1: Μουσική για όλα τα γούστα και την 600η Γουρνοπούλα με αγάπη, Γιάννης.
0: Εγώ γυρνάω πίσω από τον Πάμφωτο. Τι εννοείς τους περιμένουμε στην Κυψέλη?
1: Στο Παγκράτη με τους περιμένουμε. Στην Κυψέλη περιμένουμε.
0: Γιατί στην Κυψέλη παρκάρεις εύκολα? Άστο αυτό. Αλλά δεν είναι Παγκράτη. Η Κυψέλη έχει γίνει καλύτερη στο πάρκινγκ από το Παγκράτη. Τώρα, όταν λες ότι κάθε κυβέρνηση εκ περιτροπής γύρω από την πίτα. Όχι, αντιπολίτευση. Εκεί στην πίτα είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κυβέρνηση για να δει. Και από την αντιπολίτευση κόβεις κομμάτια της πίτας. Μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση. Και γύρω, κάτι τσιμπάνε.

0: Λέει όλους τους πιθανούς τρόπους. Και αυτό που διαπίστωσα, που κατάλαβα, είναι ότι υπάρχει τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι να κατέβει μόνος του, που είναι απίθανο γιατί πρέπει να πάρει 200.000 σταυρούς μόνος του.
1: Ναι, υπάρχουν τρόποι, θα βρουν τρόπους, θα ξανακάνουν το ίδιο. Ο Βορύδης θα πάρει πάλι Θεό τη θέση
0: του και θα τα δούμε.
1: Και θα τα δούμε.
0: Διαφημίσεις,
1: το θέμα είναι διαφημίσεις. Άντε, προσταματάμε.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10:30 ακριβώς. Σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Λουντμίλα, ωραίο όνομα.
1: Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ, θα το θυμηθώ. Κάτι, ναι. Κάτι μου θυμίζει.
0: Εμένα μου θυμίζει κάτι, αλλά μου θυμίζει από ταινία. Από ταινία μου.

0: ξέρω, το θυμήθηκα. Δεν είναι Λουντμίλα ακριβώς, είναι διαφορετικό, αλλά είναι από ταινία.
1: Και τώρα μπορώ να σου λύσω κάποιες από τις απορίες.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί προηγουμένως είπες αν θα κατέβει ο Κασιδιάρης, αν θα τα κατέβει. Η συμμορία πάντα ήταν εκεί, τους είδαμε, έτσι. Μπορεί το άμα θέλει ο κύριος Χρυσοκοίδης να πιάσει όλους.
0: Συμμορία.
1: Εσύ είστε
0: συμμορία. Η οπαδή του ήταν.
1: Καλά, όχι. Η οργάνωση, να το πω έτσι.
0: Η οπαδή του ήταν, εντάξει.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, που αναρωτήθηκες αν θα κατέβει, αν δεν θα κατέβει. Και γιατί δεν ρωτάμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα να μας πει τι θα αποφασίσει ο Αεροπάγος μεθαύριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τελειώνει το θέμα.
0: Γιατί ο κύριος Φλωρίδης πώς θα ξέρει τι θα αποφασίσει ο Αεροπάγος. Ο Αεροπάγος είναι αυτόνομος.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φλωρίδης ξέρει τι θα αποφασίσει.
0: Όχι.
1: Αν θα αποφασίσει ναι στην εκταφή, μετά από ό,τι θα αποφασίσει όχι και μετά από ό,τι θα αποφασίσει είναι πριν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά εγώ νομίζω ότι επρόκειτο για σύμπτωση την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, βρε, έχουμε την ίδια καφετζού, γι' αυτό το ξέρω εγώ. Την ίδια καφετζού έχουμε και έτσι ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος δεν είναι Πασόκ πλέον, δεν θα είναι Πασόκ πλέον. Αν βγει, δεν θα είναι Πασόκ πλέον.
0: Εσύ για να μην το ξαναπείς, Πασόκ.
1: Ναι, δεν θα είναι Πασόκ, άμα βγει.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα από το ηλιόλουστο Ήλιον, λέει ο Γιώργος. Αρκετοί είναι ηλιόλουστο ή βρέχει έξω?
1: Βρέχει έξω, κατά λέω Γιώργο, βρέχει έξω.
0: Αρκετοί που ασχολούνται με την γεωπολιτική λένε για θερμό επεισόδιο ως το τέλος του 26. Σε παρένθεση θα είναι στημένο με ερωτηματικό, επειδή πάνε και οι δύο σε εκλογές. Ότι τι δηλαδή, να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για στημένο επεισόδιο για να απευθυνθούν στο εσωτερικό τους και να υψώσουν το ανάστημά τους
1: με τους
0: το εθνικό.
1: Με τους απέναντι φίλους μας, ναι. Εννοεί, φαντάζομαι.
0: Ναι, λοιπόν, αφού είπε επεισόδιο.
1: Ο Ερντογάν, που έτσι κι αλλιώς όπως μας είπε και ο κ. Κερίδης, μόνο οριζόντια θα φύγει από ο αρχηγός, βεβαίως και θέλει ένα θερμό επεισόδιο για να μπορέσει για το σύνταγμά του να κάνει πρόωρες εκλογές, οπότε να μπορεί να ξανακατέβει. Γιατί σύμφωνα με το σύνταγμα, αν πάει σε κανονικές εκλογές, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Και το είχα πει κιόλας, αν θυμάσαι, γιατί δεν το κανονίζουμε με ένα fake επεισόδιο να κάνει τις εκλογές των άνθρωπων για να μας αφήσει ήσυχους. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ναι, ο Ερντογάν. Όντως χρειάζεται κάτι το οποίο θα τον κάνει να κάνει πρόωρες εκλογές. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Εμείς δεν βλέπω να χρειαζόμαστε κάποιο επεισόδιο για να πάμε να κάνουμε κάτι. Για μας δεν νομίζω ότι χρειάζεται, Γιώργο. Αλλά για τον Ερντογάν είναι απαραίτητο και το είχα πει. Γιατί δεν το συμφωνούμε να το κάνουμε fake, να κάνουμε αυτό, να κάνει τις εκλογές του και μετά να πούμε. Κάσε μας 2-3 χρόνια ήσυχους.
0: Για εμάς δεν χρειάζεται στην περίπτωση που έχουμε σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που έχουμε άλλη κυβέρνηση, τα πράγματα θα ζορίσουν. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό.
1: Του το είπε καφετζού.
0: Ναι, του το είπε καφετζού αυτό.
1: Απλά ακόμα δεν του έχει πει αν θα βγει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός και η κυβέρνηση.
0: Ναι. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν εφημερίδες.
1: Άντε να πάμε.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του PISA. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Και μιας και τώρα λέει για τα σοφρονιστικά καταστήματα και χθες αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν έκανε όλο αυτό, δεν το είχε ετοιμάσει εδώ για καιρό, σαν να έκανε μια καμπάνια μέσα από τη φυλακή.
1: Ναι. Το είπε και με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, λέει, ναι. Και παίρνουν και καμιά άδεια και αυτό απλά, δεν πάνε τα μαζέψουν.
0: Απλά μου δημιουργήθηκε η απορία χθες που παρακολουθούσα το θέμα Κασιδιάρη και όλο αυτό που έγινε, ότι πώς γίνεται ένας που είναι στη φυλακή και έχει καταδικαστεί για κάτι να μπορεί και ταυτόχρονα έξω να κάνει την καμπάνια του και να ετοιμάζει. Αυτό ως απορία, δεν λέω ότι αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Δεν θα στυλίσει ποτέ ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος παραμένει Πασόκ, γιατί μπορεί να μην κατέβει.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Ναι, παραμένει Πασόκ.
0: Μα ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είναι υπερκομματικός.
1: Ναι, Πασόκ δεν είναι υπερκομματικός.
0: Είναι Πασόκ. Μάλιστα. Η κυρία Μερδόνη, μήπως είναι υπερκομματική, ήταν χθες στα Γένεια στον Κεραμικό με τον κύριο. Με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι υπερκομματική. Ο κύριος Άδωνης έχει πει ότι πρέπει να είναι εφόρου ζωής υπουργός πολιτισμού.
1: Αυτή λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Μία από τις δύο να είναι υπερκομματική.
0: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ένας παράγουν κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα σπίτι μου 3. Η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους αναδρομικά. Και ο κεραμικός αναβαθμίζεται, να εδώ που λέγαμε για την Μενδώνη και το Μητσοτάκη, ένα καινούργιο το πόσιμο, νέα είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης, επισκέψεων και απασχόλησης παιδιών.
1: Κόψαν κορδέλα.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν κόπηκε η κορδέλα, δεν το είδα αυτό να σου πω, αλλά ναι, έγινε.
1: Ο Άδωνης πήγε.
0: Δεν ήταν ο Άδωνης.
1: Αρχίζει κόντρα.
0: Μα ο Άδωνης γιατί να πάει.
1: Αρχίζει κόντρα.
0: Επειδή είναι και του.
1: Είναι της κορδέλας.
0: Είναι και του αρχαιολινικού πολιτισμού.
1: Είναι μετά.
0: Οπότε μπορούσε να συνδυαστεί αυτό.
1: Και είναι και της κορδέλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα θα πάει ο Πρωθυπουργός και θα κόψει περισσότερα της κορδέλας από τον Άδωνη.
0: Δεν νομίζω να τον έχει περάσει. Έχει κόψει δύο τώρα.
1: Έχει χρόνο τελευταίο μέχρι τις εκλογές.
0: Έχει, ναι.
1: Λοιπόν, σκέψου ο Άδωνης να χάσει και αυτό. Δηλαδή θα έχει ένα πολύ σοβαρό μείον στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Το βιογραφικό του θα είναι μείον γιατί θα τον έχει περάσει ο Πρωθυπουργός.
0: Λες να, τα γράφει τα εγγένεια που κάνει ο Άδωνης.
1: Εννοείται.
0: Τότε εγγένεια εκεί. Τότε εγγένεια εκεί. Πόσα έχω κάνει.
1: Βιογραφικό βιβλίο, τόμι. Δηλαδή πόσα εγγένεια έχει κάνει.
0: Η Μενδώνη λες να τα καταγράφει ή όχι.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό, αλλά πρέπει να πω όμως τα εγγένεια που κάνει στους χώρους που ανακαινίζονται στα νοσοκομεία είναι υποχρεωτικά από την Ευρώπη. Αυτό να το ξέρουμε εκτός πλάκας. Διότι πρέπει να αποδείξει ότι χάλασε αυτά τα λεφτά που πήρε και έκανε την αλλαγή. Επίσης, για.
0: Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Για τα νοσοκομεία λοιπόν που ανακαινίζονται κομμάτι-κομμάτι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κλείνουμε τον Ευαγγελισμό και σε τρία χρόνια τον ξανανοίξουμε υπερσύγχρονο.
0: Ναι.
1: Κομμάτι-κομμάτι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να τον κλείσει τον Ευαγγελισμό. Δεν είναι ξενοδοχείο, το κλείσαμε και σε τρία χρόνια ανακαινισμένο θα το παραδίδουμε. Είναι το Χίλτον.
0: Η εφημερίδα απογευματινή 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2734, ΕΣΠΑ Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη προς πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού. Η εφημερίδα των συντακτών ενός σκανδάλου μοίρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το ΣΤΕ.
1: Καλά, το ΣΤΕ είναι κατά το δοκούν για την κυβέρνηση. Παράδειγμα, όταν έβγαλε τον ΟΚ κάτους δήμους που είχαν διαμαρτυρηθεί για τις οικοδομές, για τη δόμηση δηλαδή. Όταν έβγαλε το ΣΤΕ, το έβγαλε αντισταγματικό το δόμο, λέει δεν μας πειράζει, θα αλλάξουμε λίγο το νόμο, τον ξαναπάμε. Μέχρι να τον βγάλει αντισταγματικό ξανά, αν τον βγάλει, θα έχουν κτιστεί αυτά που θέλουμε, θα έχουμε πληρώσει τα γραμματεία.
0: Εφημερίδα ριζοσπάστης αέρας κοπανιστός. Οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν ισχύει η συμφωνία κυρίων.
0: Τι εννοείς δεν
1: ισχύει. Δεν ίσχυσε ποτέ.
0: Η συμφωνία κυρίων.
1: Δεν ίσχυσε ποτέ.
0: Ποιος δεν ήταν κύριος, ποια από τις δύο πλευρές δεν ήταν κύριος.
1: Η κυβέρνηση την έκανε, η κυβέρνηση είχε μια βάση.
0: Άρα δεν ήταν κύριοι, δεν ήταν τόσο κύριοι.
1: Λοιπόν, εφόσον το είπαν όταν τον είπαν και τους άφησαν πραγματικά μήνες να κάνουν τις αυξήσεις που θέλανε και μετά όταν κάναν τύπης κάποιες μειώσεις ήταν το Σεπτέμβριο ακριβότερο τελικά από ότι ήταν τον Ιούλιο. Ναι, συμφωνήσαν, θα τα μειώσουν το Σεπτέμβριο. Αυτό ήταν αλήθεια, το κάνανε. Αλλά τον Ιούλιο ήταν αυτά στο Θεό. Και ότι πήραν 4-5 πραγματάκια έτσι για το Θεαθήνε και να πούνε όχι, δεν ήταν χεράτα αυτή η κατάσταση όπως λέει και ο Υπουργός των Χαρτοφυλακίων. Δεν ήταν χεράτα όπως πρέπει. Συμφωνήσαμε, αλλά το κάναμε όπως θέλουμε εμείς και όπως μας άφησε η κυβέρνηση να το κάνουμε και να φαίνεται ότι έγινε. Δεν έγινε ποτέ.
0: Το χεράτα δεν το έχει πει ο Υπουργός όλων των Χαρτοφυλακίων.
1: Τι το έχει πει.
0: Ο κύριος Κρέκας το έχει πει.
1: Ο κύριος Κρέκας το έχει πει. Ναι, το χεράτα. Ναι. Α, ναι. Ο κύριος είχε πει πόσα χέρια, πόσες χειραψίες κάνει.
0: Υδρώνω τη φανέλα έχει
1: και
0: πει.
1: Πόσα χέρια. Και πόσα χέρια. Το χεράτα το έχει πει ο κύριος Κρέκας. Μπερδεύομαι, βρε.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον Ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και σε μικρά ακριτικά νησιά. Και από κάτω εγγένεια για το νέο κεραμικό. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστου. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανσης εφιαλτικό σενάριο για εκτίναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Εφημερίδα Εσπρέσο. Ο μοιραίος συναγερμός του Μαζό, ιατρικό έγκλημα από την επικίνδυνη Ιωάννα Γάκα. Η δόκτωρ της Χαβάης αντί να δράσει άμεσα πατούσε το off. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Μεγάλο εργοτάξιο ανανέωση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις σε Ολύμπου και Βούλγαρη αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Τρία συνεργεία στην Ολύμπου, νέα άσφαλτος στην οδό Βούλγαρη, αγώνας δρόμου για παπάφι. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Με άκρες στην κυβέρνηση, η ψευτογιατρή του κορονακίου, ο υπουργός Στάνος Πλεύρης, δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Ο Πλεύρης δεν είπε ότι τους γνώριζε και τους δύο, είπε ότι γνώριζε μόνο τον γιατρό, τον άντρα, είπε τη γυναίκα δεν τη γνώριζε και μάλιστα είχε πει σε ένα πάνελ που ήταν προχθές, πότε ήταν, ότι λέει ακριβώς μετά το περιστατικό, μετά την είδηση ότι απεβίωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον γιατρό.
1: Εδώ, όταν το είπαμε και χθες με τον Ελευθερίου, τον χειρουργό. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ τον τότε Υπουργό Υγείας, αγκαλιασμένους, φιλιά, αυτό, παρουσιάσεις μαζί με έναν γιατρό, εγώ τον εμπιστεύομαι αυτόν αυτήν. Βλέπω τον Υπουργό Υγείας μαζί του.
0: Θεωρητικά τον εμπιστεύεσαι.
1: Μάλιστα. Αν βλέπω τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αγκαλιά, τον εμπιστεύομαι και αυτόν.
0: Προφανώς, ναι. Σου δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
1: Ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
0: Ναι, δημιουργεί το κλίμα. Νομίζω ότι είναι κάτι θεσμικό, σοβαρό, υπεύθυνο.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι τα όργανα της κυβέρνησης τον έχουν ψάξει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς ο ιατρικός σύλλογος τον έχει ψάξει. Γιατί ο ιατρικός σύλλογος ψηφίζει, βγάζει κάποιον αρχηγό, αλλά αυτός ο αρχηγός είναι πολιτικοποιημένος. Δεν είναι ξαφνικά έγινα. Εδώ στο 15 μέλη στα σχολεία που βγάζουμε, είναι πολιτικοποιημένη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θεωρώ ότι εφόσον είναι μαζί με τον Υπουργό ή τον Αντιπρόεδρο, αυτό είναι μια πολύ καλή δουλειά και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή γιατρός. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό γιατρός γιατί είναι θεσμικά. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, με ποιους αγκαλιαζόμαστε και με ποιους δίνουμε τα χέρια και ποιους υποστηρίζουμε και σε άρθρα, σε εφημερίδες και σε site κτλ. Και ό,τι κάνουμε. Αυτό δίνει μια κατένθεση σε κάποιους ανθρώπους να πάμε να μας κάνουν καλά. Πού? Με μια ιατρική που δεν είναι ιατρική.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος. Φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα. Περίπου 170.000 ηλικιωμένοι άστεγοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Εφημερίδα Εστία. Μεταλλάξεις της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κ. Λωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Νέο αίμα στα ψηφοδέλεια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη. Ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Σημάδι από το Θεό στην κηδεία του Μαζό. Ο άνθρωπος προσπάθησε να ξεφύγει από το σατανά. Εφημερίδα Political. Φρένο στον Κασιδιάρη, στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν οι συνταγματολόγοι Αλιβιζάτος, Παπασπύρου και Κοντιάδης.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο τον πρώην Πασόκο Υπουργό να σας το πει από τώρα τι θα αποφασίσει. Ξέρει, δεν είναι καφεντζού, την ίδια έχουμε.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star Press. Υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως η αντιχριστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο καιρό πριν πεθάνει. Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, στις 12 έχουμε απεργία, στάση εργασίας από την ΑΔΔ. Έχει κηρύξει η ΑΔΔ.
1: Είστε στην ΑΔΔ?
0: Όχι.
1: Γιατί έχουμε?
0: Έχουμε ως κοινωνικό σύνολο.
1: Έχουν.
0: Ως κοινωνία.
1: Έχουν. Εγώ δεν είμαι.
0: Στη μία είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
1: Την ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Περίπου, ναι. Με αυτό είναι το νόημα. Να παίξω και να μιλάει ο Πρωθυπουργός μέσα, απ' έξω να διαμαρτύρομαι.
1: Και γιατί δεν βγαίνει έξω να του μιλήσει να τελειώνει?
0: Θα μπορούσε, ναι. Με μια μικροφωνική εγκατάσταση.
1: Αυτό τίποτα. Να βγει έξω να του μιλήσει να τελειώνει. Κόσμο μαζεμένο θα είναι.
0: Ναι. Ο κύριο Δάνια θα αναπέρασε ξενοδοχείο. Θα βγει κι αυτό.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πω στη Γιάννα. Γιάννα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που έγραψες και για τα καλά σου λόγια. Εσένα, για σένα έγραψες τα καλύτερα.
0: Πάνω. Για μένα.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ούτε γιατροί, ούτε θα πούμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Εμείς εδώ είχαμε τον Γιώργο τον Ελευθερίου, χειρουργό, χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος μας είπε αυτές οι κβατικές, οι ψαμανικές, οι εναλλακτικές, όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιατρική. Η ιατρική είναι μία. Εμείς λοιπόν βγάλαμε έναν γιατρό και μας είπε τι είναι ιατρική. Τώρα αν εσύ έχεις γίνει καλά ή δεν έχεις γίνει καλά ή ξέρω εγώ σε ξεμάτιασαν, μάλλον δεν είναι ιατρική. Και επειδή λοιπόν όλοι σε έλεγα, προηγουμένως έλεγα, είπα και καλά λόγια για τον ήταν τον box άδερφο, τον υπουργό λοχαρτοφυλακίων. Θα μπορούσε να μαθεί εξάδερφια.
0: Θα μπορούσε. Ναι.
1: Θα μπορούσε να μαθεί εξάδερφια.
0: Άμα το ψάξει μια μακριά συγγένεια, μπορεί να την έχει.
1: Μπορεί να την έχουν.
0: Το έχει ψάξει.
1: Όχι.
0: Άμα μετά από τη στιγμή που το έχει ψάξει, δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει. Λοιπόν, θα ψάξω το κοινολογικό δέντρο να δω. Μήπως συμπέσουμε πουθενά.
0: Αυτό.
1: Σε μια συνέντευξη που έκανε πρόσφατα, τον ρώτησαν πώς πάνε τα πράγματα και πώς πήγαν τα πράγματα. Μίλησε και για το πώς πήγε το καλοκαίρι και. Όταν είπε, μα η εστίαση, ρώτησε συνάδελφος, η εστίαση λέει είχε μια πτώση, γέλασε ειρωνικά και λέει σοβαρολογείτε τώρα. Η εστίαση πτώση. Κακός χαμός γίνονταν στα μαγαζιά, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο κύριος Δαβερώνης, ο πρόεδρος εστίασης Αττικής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δαβερώνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δαβερώνη.
2: Καλημέρα σας.
1: Κακός χαμός στα μαγαζιά, είπε ο υπουργός και γέλασε ειρωνικά όταν του είπαν ότι η εστίαση είχε πτώση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στα καταστήματα εστίασης. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος λόγω και του τουρισμού που υπάρχει, εντάξει, και φαίνεται ότι κάποια σημεία της χώρας, όχι όλα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα και αυτό δεν καταλαβαίνει ο κάθε υπουργός, όταν βγαίνει στη τηλεοράση και λέει τα δικά του έτσι όπως πρέπει να τα πει, βλέπουν τα κεντρικά σημεία τα οποία πραγματικά έχουν μια κινητικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, η τζίρη και σύμφωνα με την Ελστάτ είναι πεσμένη, φαίνεται αυτό, δεν υπάρχει, λέει, ο κύκλος εργασιών είναι πεσμένος. Σε δεύτερη φάση, οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικού, που είναι πολύ σημαντικό πλέον και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, και σε κάθε περίπτωση η εστίαση δεν είναι και στα καλύτερά της. Αυτό είναι γεγονός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε, περάσαμε πλέον τη ΔΕΘ, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ακούσαμε την κυβέρνηση, το λέω με τη σειρά που μίλησαν, ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ακούσατε κάτι το οποίο να σας αφορά?
2: Κοιτάξτε, εδώ έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση και θεωρώ ότι και το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα. Εντάξει, περιμέναμε κάποιες απαντήσεις στα αιτήματα τα οποία είχαμε κάνει, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Στη ΔΕΘ δεν ακούστηκε η εστίαση καθόλου. Ξέρετε, δεν είχε ακουστεί και πριν τις εκλογές του 2019 η εστίαση, με αποτέλεσμα να πέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Φαίνεται και ο κλάδος θα γυρίσει στην πλάτη, έτσι όπως τα μηνύματα που εισπράττω και εγώ ως πρόεδρος, με την πολιτική την οποία ακολουθείτε, θα γυρίσει στην πλάτη στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να μπαίνει σε μια λογική η οποία δεν έχει ενδιαφέρον για μας τους επιχειρηματίες της εστίασης, διότι όταν δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ και δεν έχεις αυτά που πρέπει να έχεις.
1: Και θα βερώνει, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν έχετε κουραστεί να σας λένε επίσημα σας συνεντεύξεις απατεώνες και ότι φοροδιαφεύγετε, το ότι έχετε μαύρους να δουλεύουν, μαύρους εννοώ μαύρα, όχι
2: σε χρωματρόπες.
1: Δηλαδή σε κάθε συνέντευξη, παρασυνέντευξη λένε αυτό για εσάς.
2: Όχι, δεν νομίζω, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο χώρος της εστίασης απαρτίζεται και στελεχώνεται από τέτοιου είδους πολιτικές και εκφράσεις. Νομίζω ότι ο κλάδος εστίασης παράγει τουρισμό, παράγει και δίνει πολλά χρήματα στα δημόσια ταμεία, έχει θέσεις εργασίας. Εδώ τώρα αυτοί που τα λένε νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση και με το πώς λειτουργεί η εστίαση και με το πώς λειτουργεί γενικότερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Νομίζω και με την κάρτα εργασίας λυθήκαν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα που κάποιοι συνάδελφοι ίσως δεν τα είχαν αντιληφθεί. Θεωρώ όμως ότι η εστίαση πρέπει να έχει μια κερδοφορία, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Αυτό πρέπει να δούμε. Το να έχεις κόσμο σε ένα μαγαζί, αλλά στο τέλος να μην έχεις κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποδώσεις και στην οικογένειά σου, είναι σημαντικό. Αυτό που λέμε, και το έχω ακούσει και σε προηγούμενη συνέντευξη την οποία είχα κάνει με δημοσιογράφους, μου λέει κλείστε τα μαγαζιά σας. Μου λέει αφού τα βλέπουμε γεμάτα, γιατί δεν τα κλείνετε. Ναι, δηλαδή αυτή η χώρα τι θα κάνει, θα πρέπει να λειτουργεί μόνο μέσα από το δημόσιο. Δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και με κάποιο τρόπο ο οποίος θα δώσει μια δυνατότητα σε επιχειρήσεις.
1: Ναι, αυτή μα αυτή η κυβέρνηση, κύριε Δαβερόν, είναι δεδομένο και από την προηγούμενη ΔΕΘ ότι δεν θέλει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτές είστε κι εσείς. Παρότι πάνω στον κορονοϊό σας στήριξε και νομίζω αυτό που είπατε πριν ότι μήπως γυρίσουμε την πλάτη μας. Όχι, το 23 δεν είχατε γυρίσει την πλάτη σας.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Είχαμε μια πολύ πολύ κακή εμπειρία από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΦΠΑ στο 24%, πλήρες, δηλαδή όλο το πακέτο της εστίασης δούλευε έτσι, με μια φορολογική πολιτική πολύ άσχημη, με αποτέλεσμα και ο μικρομεσαίος και η επιχειρηματικότητα να γυρίσει την πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα και από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δείξει μια διάθεση ότι μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα τουλάχιστον για τις 80.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κλάδο, δεν το έκανε. Δεν νομίζω ότι κάποιος επιχειρηματίας εστίας αυτή τη στιγμή, ο οποίος ξέρω ότι τι περνάει, γιατί και εγώ μαγαζί έχω και βλέπω πώς λειτουργούν τα πράγματα, θα μπει σε μια λογική να στηρίξει κάτι το οποίο δεν του βγαίνει. Θα κοιτάξει να δει κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως επιχειρήσεις. Εγώ το έχω πει και στους συναδέλφους και το λέω και δημόσια. Ευέλικτες μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν οικογενειακές, αν γίνεται αυτό, και σε κάθε περίπτωση να μπορείς να γλιτώνεις χρήματα δεξιά και αριστερά. Αλλά έτσι θα δημιουργήσουμε μια ανεργία, διότι δεν θα μπορέσουμε να παίρνουμε υπαλλήλους και δεν το θέλει κανένας αυτό.
1: Πάνω σε αυτό όμως που είπατε, επειδή μιλώ με συναδέλφους σας και το ξέρετε ανά την Ελλάδα, εγώ, εδώ λένε όμως ότι αυτή η μικρή επιχείρηση, ναι, που είναι βιώσιμη, αλλά εμείς 6, 7, 8 φορές το χρόνο θέλουμε, γεμίζουμε πραγματικά, και αν έχουμε μια μικρή επιχείρηση δεν βγαίνει.
2: Τώρα τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η εστίαση έχει συγκεκριμένους κανόνες, οι κανόνες είναι δύσκολοι. Αυτός που θέλει να ανοίξει μαγαζί πρέπει να το σκεφτεί πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι, θεωρώ, πλέον πεταμένα λεφτά το να ανοίξει ένα κατάστημα εστίασης έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα. Η άποψή μου είναι, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε προσωπικά κι εσείς πολύ από εστίαση και το έχετε δουλέψει και το έχετε καταλάβει πώς λειτουργούμε, νομίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις που υπάρχουν πρέπει να στηριχτούν. Τώρα, στηριχτήκαμε στον κορονοϊό. Τώρα μιλάμε ότι μας κλείσανε, κλείσαν τα μαγαζιά μας, αφήσαν στον δρόμο τους υπαλλήλους, τους δίναν 560 ευρώ, πόσο 570. Εμείς πήραμε κάποια ποσά τα οποία τα επιστρέφουμε αυτή τη στιγμή. Άλλοι λέγανε, μα σας δώσαν, σας βοηθήσανε. Μα είναι μια κλειστή επιχείρηση. Προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες των μαγαζιών μας και δεν μπορούσαμε. Δεν ήταν δυνατό να μην γίνει αυτό. Αλλά μπορούμε να βάλουμε όμως κανόνες, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο ότι ένα κατάστημα εστίασης θα μπορεί να λειτουργεί και να βγάζει χρήματα. Η άποψη δική μας επίσης, την οποία θα τη συζητήσω και με την, επειδή είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών, θα πρέπει να δούμε οι αδειοδοτήσεις γιατί θα πρέπει να συνεχίζονται μόνιμα. Εντάξει, έχουμε μια ελεύθερη αγορά. Μήπως θα πρέπει να δούμε ότι σε κάποια περιοχή της Αττικής, ξέρω εγώ, λέμε σε έναν δήμο ότι πρέπει για την εστίαση να υπάρχουν 50-60 άδειες και όχι 200, διότι και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν σε μια περιοχή έχουμε 200 καφέ, 150 ξέρω εγώ εστιατόρια, είναι λογικό ότι αυτά τα μαγαζιά, τα πολλά, πολύ περισσότερα από τα μαγαζιά τα κεντρικά θα είναι άδεια. Πρέπει να δούμε λιγάκι και το πού δίνουμε πλέον άδειες σε κάθε περιοχή. Εγώ στην περιοχή τη δικιά μου υπάρχουν 60 μαγαζιά σε μια περιοχή η οποία δεν τα σηκώνει. Παρότι είναι ένα λιμάνι, έχει μια μετακίνηση ξέρω εγώ, επιβατών, οι οποίοι δεν κάθονται και στα εστιατόρια. Μάλιστα. Όλοι μπαίνουν στο καράβι και φεύγουν. Λοιπόν, μήπως δεν πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα σημαντικό ζήτημα για να μπορέσουμε να έχουμε πιο λίγες επιχειρήσεις, περισσότερο προσωπικό, γιατί θα έχουν δουλειά αυτές οι επιχειρήσεις και σίγουρα αυτά τα μαγαζιά θα έχουν και μια σχετική κερδοφορία από το σύνολο των πελατών που θα έρχονται. Διότι Έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, δεν έχει αποτελέσματα στο τέλος.
1: Μάλιστα, κύριε Δαβερόνη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ημιχρόνιο, θα συνεχίσουμε μετά. Και καλεσμένοι.
0: Αμέσως μετά θα πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα μιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: 69 39 43, αν έχετε ερωτήσεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους με τον 28χρονο επιθετικό να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Η μεταγραφή του από την Samsung Sport κόστησε 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο τεχνικός των Πειραιωτών, η Μανόλ Αλγκουαθίλ, ετοιμάζει αλλαγές στο αρχικό σχήμα για την πρεμιέρα του Europa League με την Κεγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες παραμερίζονται, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ στο μήνυμα ενότητας που έστειλε εν όψη της αποψινής αναμέτρησης. Την πρόκριση 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους αναδείχθηκε ο Σταύρος Μούχλιας. Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελλο Ελλάδας. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγγελεν και η Μεράν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσάγωγο. Σε εκδεδομένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολη στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Η Μύθου και Χατσίδης είναι τα φαβορί για την βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ και τον αποψινό αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παμβλέκα για λόγους εκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλο θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θημιάνης ως ελεύθερος. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα με τους κίτρινους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Σε ανακοίνωση δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης επέστρεψε ο Ισέκα και θα είναι διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση του Όφη στην League Face του Europa League με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έτοιμος και ο Σιέλης εκτός ο Νικολάου. Η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι είναι προγραμματισμένη για τις 12. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Extreme Σαντέ Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό, καθώς οι Βιωτοί ανακοίνωσαν τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Για το Abu Dhabi αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού για εναρκτήριο Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Επίσης θα συμμετάσχουν η Dubai BC, η Real Madrid αλλά και η Fenerbahce. Αμφίβολοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι Jones, Μιλουτίνοφ και Παπα-Νικολάου. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει στη ΜΙΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προγραμματικών του BCL. Επόμενος αντίπαλος η τουρκική Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσουρόβ. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Ραγιο Βαγεκάνου Ισπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 5. Ο κύριος Γεωργιάδης έκοβε βόλτες έξω.
1: Εγώ γιατί να εγώ, εσύ από πού επέστρεψες?
0: Εγώ ήμουν ήδη στο στούντιο, δεν σηκώθηκα βασικά λίγο, βγήκα έξω. Ήταν
1: τρέχοντας.
0: Είναι ο Κατσανιούς έξω.
1: Τρέχοντας.
0: Ναι. Ετοιμάζεται, θα έχει κουμπί μετά ο Κατσανιούς.
1: Δεν θα τον ρωτήσουμε. Μετά.
0: Ναι,
1: τρέχοντας όμως και επέστρεψες. Ναι. Διότι δεν ακολουθείς τη σωστή τακτική.
0: Γιατί εγώ δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου, δεν την αφήνω την καρέκλα.
1: Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι ανταυτού, έχεις γίνει ανταυτού,
1: έφαγα και μια σφαίρα, τώρα ότι μείνω, άμα γίνω και ανιψιός, θα μαζεύω τα παιδιά και θα τους μαθαίνω συνθήματα. Οπότε την υπόλοιπη μου ζωή θα περνάω καλά.
0: Ναι.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπε ο κ. Ναβερόνης πριν.
0: Ναι.
1: Πρώτον, όπως κατάλαβες στις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την εστίαση, λέει, εκεί που πάει λέει μάλλον γεμάτα θα είναι και θα έχουν και λεφτά, τα κεντρικά. Δεν κοιτάει λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Το άκουσες αυτό?
0: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ούτε όλα ότι έχουν κόσμο, ούτε ότι δεν υπάρχει πιθανά κόσμο. Είναι κάπως στη μέση αλήθεια. Υπάρχουν όντως μαγαζιά και περιοχές και μέρη που γίνεται χαμός. Απλά εμείς δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτά.
1: Δίνω ένα παράδειγμα, γιατί το είχα προχθεσινό που μίλησα. Ναι. Με μεγάλο και πολύ γνωστό μαγαζί στην Εύβοια Εστίασης. Και μου απάντησε ο άνθρωπος: Γιώργο, έχω πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχα πέρσι. Έχω περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερα έξοδα όλων των ειδών τα έξοδα που είχα σε σχέση με πέρσι και ο τζίρος μου είναι κάπου στο 30% κάτω. Δεν παίρνουν αυτά που έπαιρναν, δεν παραγγέλνουν. Βλέπω κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει, αλλά ο τζίρος του μαγαζιού με τα έξοδα που έχουν αυξηθεί, το νίκη, το ρεύμα, τα ασφαλιστικά, η μισθή,
0: στο ισοζύγιο είναι μείον.
1: Είμαι μείον.
0: Σε σχέση με
1: δεν πέρυσι, βγαίνει. Ενώ κόσμο έχω. Φαίνεται γεμάτο το μαγαζί. Λοιπόν, εγώ μένω όμως ότι ξέρεις, κρίνουμε λέει από αυτά που πηγαίνουν. Πού να πας από τη Βουλή, μέχρι το Κολωνάκι τα πέταχτες.
0: Και το Κολωνάκι δεν έχει πάντα κόσμο.
1: Εξαρτάται ποιο Κολωνάκι είναι, στο κάτω ή το πάνω.
0: Εγώ πάω και στο πάνω και στο κάτω, αλλά δεν έχει πάντα κόσμο. Δηλαδή, λέμε Κολωνάκι, δεν είναι. Θα πας πολλές φορές και είναι άδεια τα μαγαζιά.
1: Αν περάσετε από την Πλουτάρχο, έχει κόσμο.
0: Μανία με την Πλουτάρχο.
1: Κύριε Αντιπρόεδρε, έχει κόσμο η Πλουτάρχο.
0: Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε.

0: Καλημέρα, Γιάννη. Τι λέει, είπατε 5 λεπτά μετά τις 5. Να το κοιτάξουμε. Με το κατάλαβα, να το κοιτάξουμε, Γιάννη. Αν το είπα εγώ, μεγάλος άνθρωπος, είμαι, δικαιολογούμε.
1: Όχι, αφού εγώ λέω την ώρα μου. Είναι 11 και 5 μόλις μπήκαμε και θα είπα αντί για 5 λεπτά μετά τις 11, θα είπα 5 λεπτά μετά τις 5.
0: Αν το είπε ο Πουρναράς, δεν φορέ ρωτά ερωτευμένος. Είναι και αυτό δικαιολογία.
1: Αλήθεια αυτό. I'll come crawling through your sleep. Για όσους και όσες χρησιμοποιείτε μετρό, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω κάποιων εργασιών. Είναι στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Συγκεκριμένα Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Να θυμίσουμε ότι μαζί με την κουβεντούλα που κάνουμε, δικαιολογημένος ο Πουρναράς. Εντάξει.
1: Ναι, είδες πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος την κατάσταση.
0: Γιάννη,
1: αυτό που λέμε είναι αφού γκράζουμε την
0: Γιάννη
1: κατάσταση.
0: Γιάννη, και εσύ. Δεν υποσχέσατε μαζί.
1: Όχι, τέλος.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι και το ψαρονέφρι, παιδιά, στο Μαρούσι. Ψαρονέφρι, σηκωτάκι και άλλα πράγματα. Αλλά ψαρονέφρι, σηκωτάκι να πάρετε. Ναι. Σας το λέω. Άμα δεν με πιστεύετε, ρωτήστε και τον Μπουρναρά. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. 4 άτομα θα πάτε εκεί. Την Παρασκευή, πάρετε τηλέφωνο. Να το κανονίσετε. Να περάσετε όμορφα. Και τα ταξίδια του Μπουρναρά έρχονται. Δεν πιστεύω, χειμωνιάρικα, να μας στείλεις πάλι στα νησιά. Γιατί εσένα σε φοβάμαι. Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Και το χειμώνα.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Και το χειμώνα είναι ωραία τα νησιά. Γιατί έχουν τη δική του χάρη. Έχουν άλλη ομορφιά.
0: Παιδιά, ετοιμαστείτε. Τώρα θα σα στέλνω στα νησιά και το χειμώνα. Ετοιμαστείτε.

0: Πάντως ειλικρινά, τώρα που είδα τις δηλώσεις της live της Ούρσουλας.
1: Αυτές κοίταγα και εγώ, ναι.
0: Ησύχασα. Εντάξει. Θα περιορίσουμε τις προμήθειες ενέργειας. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό κτλ. Δηλαδή, μόλις είδα Ούρσουλα να μιλάει.
1: Έχεις και μια συμπάθεια στην Ούρσουλα.
0: Εγώ και ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν την άφησα κατσιόρτια. Παιδιά, συγγνώμη, τον χειροκροτούσα. Εκείνη την ημέρα τον χειροκροτούσα. Κάτσε εσύ όρθια, δεν.
1: Μάλιστα. Εγώ με τον Ούρσουλα πάντω.
0: Γιατί. Καλά,
1: σε σύγκριση με τον Ερντογάν.
0: Σε τι πιθανότητες έχεις να συμφωνήσουμε εμείς οι δύο. Και καμιά παιδιά από φορά που συμφωνούμε το κάνουμε fake για να μην το. Θα πούμε ότι.
1: Όχι, και όχι με την Ούρσουλα σαν πρόσωπο, αλλά είμαι πάντα με την Ευρώπη.
0: Γιατί Ερντογάν τι είναι.
1: Ο Ερντογάν έχει οικονομικές παρτίδες με την Ευρώπη. Δεν είναι Ευρώπη.
0: Δεν έχει κομμάτι Ευρώπης.
1: Έχει κομμάτι Ευρώπης, αλλά δεν είναι Ευρώπη.
0: Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν
0: κομμάτι
1: Ευρωπαϊκή
0: Ευρώπης όμως έχει.
1: Και γενικότερα δεν είναι Ευρώπη. Δεν είναι σε αυτό που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ως Ευρώπη.

0: πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Ναι, εντάξει, είναι εισαγόμενοι. Ναι, εντάξει, οι πόλεμοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Ναι, εντάξει, εμείς πιστεύαμε ότι, εμείς η κυβέρνηση, ότι η λύση είναι χεράτα η συμφωνία κυρίων. Δεν έγινε το καλάθι σωστά. Δεν έγινε η συμφωνία κυρίων σωστά. Δηλαδή, τι έγινε σωστά? Και γιατί δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός? Έδωσε μία λύση για την ακρίβεια.
1: Ανακοίνωσε ότι ήταν να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
0: Ναι, είπε κάτι για την ακρίβεια. Είπε, δηλαδή, εκτός από τα επιδόματα και τα 170 εκατομμύρια που θα αρχίσει να δίνει. Και επειδή η κυβέρνηση είμαι στη τσατζέπια μου, είναι ότι θέλω κάνω, μπορώ να τα ξεπεράσω κιόλας άμα είναι να πλησιάζουν τις εκλογές και δεν βλέπω να αλλάζουν οι βελόνες. Γιατί οι βελόνες δεν έχει μόνο το Πασόκ.
1: Όλοι έχουν βελόνες.
0: Όλοι. Ναι. Και άμα η βελόνα κολλήσει, κόλλησε η βελόνα. Όσοι δεν ξέρετε από δίσκους, παλιούς και πικά, κόλλησε η βελόνα. Εκεί δεν προχωράει. Ναι. Άρα και τα 170 μπορεί να γίνουν και 180, μπορεί να γίνουν και 200. Κυβέρνηση είμαι στην τσέπη μου. Αλλά αυτό το ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να συζητείτε, ό,τι και να ακούγεται, είναι το πόσο κάνει. Είναι λεφτά υπάρχουν, ε? Είναι τσόμπολα εδώ στα όλα, είναι θυμόμαστε τον Τσίπρα, είναι, δηλαδή έχουμε μπει σε ένα λησβερίσι ότι ό,τι και να πει κάποιος δεν σηκώνει συζήτηση, δεν σηκώνει συζήτηση, είναι ψέματα. Μόνο εμείς ως κυβέρνηση έχουμε τρόπους να λύσουμε την κατάσταση, αλλά δεν τη λύνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να καταλήξω με όλο αυτό το μικρό πρόλογο που έκανα ή μεγάλο. Γιατί γελάτε, γιατί γελάτε κύριε?
1: Πάμε, παρακολουθούμε προσοχή.
0: Ότι τώρα που θα πάμε στις εκλογές, να βγάλουμε πρωθυπουργό για 12 χρόνια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
0: Ποιος θα το κάνει?
1: Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο συνταγματικό πλαίσιο.
0: Σήμερα. Το συζητάνε.
1: Τι σήμερα για σήμερα?
0: Σήμερα το συζητάνε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει προταθεί αυτό. Πώς θα γίνει?
0: Γιατί δεν το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός, αφού το έχει ανάγκη. Ναι. Είναι η πρώτη του ανάγκη. Δεν είπε ότι θέλω 3 τετραετίες για να κάνω την Ελλάδα κράτος, χώρα?
1: Όχι μόνο κοπανιά όμως, ήθελε να τον ξαναψηφίσουν.

0: Ο Γιάννης λέει: εγώ πάντως, κύριε, μια φορά που πήγα επίσκεψη στο Κολωνάκι και μου είχε στείλει ο οδοντίατρός μου για να, βγάλω ένα κομμάτι σφράγισμα που είχε χαθεί μέσα στα ούλα. Ο γιατρός μου είπε 300 ευρώ. Δεν έκανε ούτε 3 λεπτά. Εγώ κοίταγα πάνω την οροφή, μπας και μου κάνει πλάκα ο Φερεντίνος. Αλλά δεν μου έκανε και μου είπε 250 χωρίς απόδειξη. Ευτυχώς που είχα και λεφτά. Μάλιστα.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν ήταν πλάκα του Φερεντίνου.
1: Λεφτά υπάρχουν. Είχε λεφτά. Είδες αυτό. Η δήλωσή σου λοιπόν αυτή ότι έχεις λεφτά, να την γράψεις και, να το γράψεις και στη δήλωσή σου.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω τη μουρμούρα. Αυτή τη στιγμή που τα έχεις τα λεφτά, ποιο το νόημα.
1: Είχες λεφτά. Άρα είχες πάει προετοιμασμένος. Λοιπόν, πάμε και στο κομμάτι που γυρνάμε τόπο-τόπο και πάμε και στο αυτοδιοικητικό, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και σταθερή μέρα από ό,τι έχουμε δει, συμφωνήσει επιτέλους κάποια στιγμή με τον κύριο Πουρναρά. Πήγαμε στην προηγούμενη εβδομάδα στην Παραλιακή, είχαμε τον κύριο Κωνσταντάτο, μιλήσαμε και για το κυκλοφοριακό, μιλήσαμε και για το τι γίνεται με τα έργα και με τη δόμηση και πώς πάνε τα πράγματα. Φεύγουμε τώρα, μένουμε βέβαια στην Αττική και πάμε μέχρι το Κοροπή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κιούσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς βλογάμε τα γένια μας, είμαστε παντού. Δηλαδή, αν δεν φωτίσετε τον τόπο σας, κύριε Δήμαρχε, κάποιος θα μας το πει. Οπότε θα έχουμε θέμα. Οπότε, ρεπορτάζ κάνει η εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε όμως εδώ διάφορα σενάρια, διάφορα δημοσιεύματα ότι το παραλιακό σας κομμάτι γκρεμίζεται, φτιάχνεται, χτίζεται, χαλάτε και κάνετε κακό στον τόπο σας.
2: Αυτά είναι λεγόμενα συγκεκριμένων ανθρώπων που επιβουλεύονται το παραλιακό κομμάτι. Και να σας πω μερικά πράγματα για να είστε και γνώστες. Στην παραλιακή λεωφόρο που κατεβαίνει στο Σούνιο, η οποία είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, θα γίνουν κάποιοι κυκλικοί κόμβοι, κάποια roundabout για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας με τις ενώσεις των επαρχιακών και άλλων κύριων οδών που είναι εσώτερο. Επειδή εκεί υπάρχει ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο, και το ξενοδοχείο αυτό φτιάχτηκε επί δικτατορίας.
1: Ναι, και είναι το κακό του το χάλι. Δηλαδή αυτό και ένα στα θερμιά που είχε ήτανε, τα είχα βάλει ως σημάδι πως χαλάει μια περιοχή.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό φτιάχτηκε μέχρι και σοβαντίσματα στην περίοδο της δικτατορίας. Τότε ο ιδιοκτήτης Καλκάνης δεν προχώρησε, δεν ξέρω ποιοι λόγοι ήταν αυτοί. Έμεινε έτσι. Πέρασε στις τράπεζες. Τελευταία τράπεζα που το είχε ήταν η Eurobank. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε περάσει και από τον Κοσκοτά, από αυτή την τράπεζα που είχε ο Κοσκοτάς. Έφτασε στη Eurobank, η Eurobank μέσω της Κρυβάλια το έβγαλε σε διαγωνιστική διαδικασία για πώληση και το πούλησε. Το έχει πάρει μια εταιρεία. Αυτή η εταιρεία θέλει να κάνει επισκευή του φέροντα οργανισμού, γιατί με τα πολλά χρόνια που πέρασαν έχει πάθει ζημιές ο φέρον οργανισμός όλων των κτηρίων. Και έχει τρία κομμάτια αυτό. Έχει ένα που είναι κάτω στην παραλία και άλλα δύο από την πάνω μεριά της λεωφόρου προς το ύψωμα. Εκεί κάποιοι ενοχλούνται, φαίνεται από τη λειτουργία του, ότι θα λειτουργήσει κάποια στιγμή το ξενοδοχείο.
1: Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι θέμα και μέσα στην ανάπτυξη που θέλουμε στην παραλιακή και που η κυβέρνηση φροντίζει να υπάρξει.
2: Εγώ δεν θα μπω στη λογική της ανάπτυξης. Θα μπω σε μια άλλη λογική, ότι το κτίριο αυτό το εγκατελειμμένο είχε γίνει κέντρο παραβατικότητας, γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, γινόντουσαν γυρίσματα πορνοτενιών, γινόντουσαν rave party με ό,τι επακολούθησε για τη γειτονιά. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, όταν ακόμα ήταν στη Eurobank, είχα πιέσει την αστυνομία να πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και να κάνουν ασκήσεις. Τα ΕΚΑΜ όμως πήγαιναν πρωινές ώρες. Τις βραδινές ώρες γινόταν ένα κέντρο παραβατικότητας και στα τρία τμήματα που είχε η ιδιοκτησία η Eurobank. Τώρα κάποιοι ενοχλούνται γιατί θέλουν, λέει, δήθεν την προστασία του παραλιακού μετόπου, ενώ αυτοί έχουν κάνει τα έσχη στο παραλιακό μέτωπο και δεν έχουν αφήσει διαβάσει. Όταν ήρθε σε εμάς η περιβαλλοντική μελέτη, υποχρεώσαμε να κάνουν δύο καθόδους προς τη θάλασσα εκατέρωθεν. Αυτές οι δύο κάθοδοι φαίνεται κάποιους ενοχλούν. γιατί θα κατεβαίνει κι άλλος κόσμος. Ενώ τώρα είναι δύσκολη η πρόσβαση. Και γιατί είναι δύσκολη? Γιατί δεν υπάρχει πραγματική υπόγεια διάβαση για τους πεζούς. Οι πεζοί περνάνε μέσα από ένα πλακοσκεπείο χετό ομβρίων. Υποχρεώσαμε πέρα από τις δύο καθόδους προς τη θάλασσα, μέσα από την ιδιοκτησία του κατατηματικού νεφ προς την παραλία, να φτιαχτεί και υπόγεια διάβαση. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή εκεί υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος ή κέκροπος και γίνονται πολλά ατυχήματα γιατί λεωφόρος, από δύο λωρίδες ανακατεύθυνση γίνεται μία λωρίδα. Και όσοι τρέχουν και έχουν μεγάλη ταχύτητα, έχουν μεγάλη πιθανότητα να συγκρουστούν ή να γίνει το μοιραίο δυστύχημα. Έχουμε κλάψει και νεκρούς εκεί. Εμείς απαιτήσαμε να παραχωρήσουν και χώρο από την ιδιοκτησία τους για να γίνει και εκεί κυκλικός κόμβος. Το έχουμε προτείνει στην περιφέρεια Αττικής. Η περιφέρεια κάνει τις μελέτες με την αναπτυξιακή της εταιρεία και περιμένουμε με προϋπόθεση να έχει φτιαχτεί ο κυκλικός κόμβος, να έχει φτιαχτεί και η υπόγεια διάβαση, να έχουν τακτοποιηθεί και οι δύο διελεύσεις προς τον Αιγιαλό κάτω και μετά να λειτουργήσει αυτό. Αυτοί ζήτησαν κάποια άδεια για την επισκευή του φέροντα οργανισμού. Επειδή αυτοί οι μυστήριοι που έκαναν καταγγελίες και είναι στην ουσία ένα πρόσωπο ο οποίος πιθανά εκπροσωπεί κάποια συμφέροντα άλλων. Αλλά θα αποδειχθούν αυτά τα συμφέροντα.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, με αυτό.
2: Έφτιαξε ένα site, έφτιαξε και ένα Facebook και άρχισε να πυροβολεί και να δίνει σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να δίνει αυτά τα στοιχεία να τα επαναλαμβάνει.
1: Και να κλείσουμε. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη.
2: Ένα σοβαρό μέσο ενημέρωσης να το προβάλλει.
1: Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη, για ένα ξενοδοχείο που ήταν το σήμα κατά το θέν της ασχήμιας τόσα χρόνια της περιοχής, το οποίο αλλάζει. Ξέρουμε, για να κλείσουμε, πότε θα είναι έτοιμο?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτοί από ό,τι υπολογίζουν πρέπει να κάνουν αυτές τις εργασίες που λόγω του χρόνου υπάρχουν σημαντικές φορές, να αποκαταστήσουν πρώτα αυτές τις φορές και μετά να κάνουν τις ουσιαστικές επεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένουν και μία έγκριση από περιβαλλοντική μελέτη. Γιατί για τις εργασίες του φέροντα οργανισμού δεν απαιτείται να έχουν την περιβαλλοντική μελέτη. Περιμένουν όμως για τη συνέχιση των υπολείπων εργασιών την περιβαλλοντική μελέτη. Γιατί το κτίριο ήταν υφιστάμενο. Δεν είναι ότι πήγε να γίνει.
1: Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Δήμαρχε, και θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα.
2: Και ό,τι καλή, σωστή ενημέρωση θέλετε, γιατί άλλη είναι ενημέρωση εκ του πονηρού. Και όλοι αυτοί θα το πληρώσουν που το κάνουν, γιατί αυτοί έχουν κλείσει πρώτη τις παραλίες, έχουν κάνει και λιμανάκια δικά τους από κάτω για να παρκάρουν.
1: Το ακούμε και θα το ψάξουμε. Κύριε Κύση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε έτσι, τόπο-τόπο, δήμο-δήμο, περιοχή-περιοχή, ό,τι έχετε, ό,τι ένσταση έχετε, ό,τι καλό βλέπετε ή ό,τι κακό βλέπετε, εδώ είμαστε, θα κάνουμε ρεπορτάζ. Εγώ πήγα εκεί, είδα αυτό το ξενοδοχείο, το ήξερα, ότι ήταν είχα πει ένα σταθερμία και ένα εκεί, ήταν η βασική, το άσχημο της υπόθεσης. Δύο ξενοδοχεία που ξεκίνησαν κάποτε, όποτε, δεν χτίστηκαν ποτέ και είχαν μείνει αυτά τα κουφάρια. Και θέλω να δω την ανάπτυξη της παραλιακής, από πού μέχρι πού την έχουμε, πού τη σταματάμε, πού τη συνεχίζουμε και ποιοι μπορούν να επηρεάσουν το αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις ή δεν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Εδώ θα είμαστε, 6939-43-943 ή και τηλέφωνο στο σταθμό, για να βρούμε τον τόπο που θέλετε να καταγγείλετε ή να κάτι το οποίο είναι καλό ή να βρούμε κάτι το οποίο είναι καλό και πρέπει να το αναδείξουμε. Εδώ είμαστε και θα αρχίσουμε από την επόμενη εβδομάδα τόπο-τόπο, ξεκινώντας από την Αττική αλλά πηγαίνοντας και σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ στην Αττική τίποτα σε τίποτα εδώ και ο Πουρναράς θα πηγαίνει σε τίποτα Καρπενήσια, σε τίποτα Καλάβρητα, σε τίποτα Αράχοβες για ρεπορτάζ.
1: Κάπως έτσι πάει το πράγμα.
0: Κάπως έτσι θα πάει η δουλειά.
1: Συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για το ψαρονέφρι. Είπαμε την Παρασκευή η κλήρωση. Και πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό, κύριε Γεωργιάδη.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Ναι. Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, κατασκευές και ιδιαίτερα τις τιμές. Οπότε, αλλάξτε το σπίτι σας και θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ναι. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει η Βουλή, έχει δει τίποτα.
0: Εντάξει, είναι σε εξέλιξη.
1: Περιμένουμε τη μία που θα έρθει ο Πρωθυπουργός να μας πει. Τελικά μέσα θα είναι ο Πρωθυπουργός, δεν θα βγει έξω να μιλήσει και θα είναι συγκεντρωμένος.
0: Δεν ξέρω να βγει έξω.
1: Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Μανώλη,
0: ο Μανώλης τελικά έχει δεχτεί την πρόταση να έρθει στούντιο.
1: Δεν απαντά.
0: Ρε Μανώλη, θα γίνει, θα έρθει στούντιο.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά λέει βγάλετε τον κύριο Γεωργιάδη τον Άδωνη,
0: ναι,
1: να μας πει τα μαγαζιά που πάει, γιατί θέλουμε να γίνουμε στάρ.
0: Ναι.
1: Αφού το είπε και εδώ, πάει στα κεντρικά. Φεύγοντας από τη Βουλή, μέχρι το Κολωνάκι θα πας.
0: Και αυτά που λέει δεν έχει κάτι άλλο, ρε παιδιά, κοντά.
1: Και αυτά που λέει ο Πορτοναράς ότι το Κολωνάκι δεν είναι πάντα γεμάτο, το πάνω Κολωνάκι είναι γεμάτο, κύριε Αντιπρόεδρε. Γεμάτο, τι χαμός γίνεται. Και δεν είναι και φτηνό.
0: Καλά, ναι. Αλλά φτηνά δεν είναι πουθενά.
1: Αλλά λεφτά υπάρχουν.
0: Φτηνά δεν είναι πουθενά, δεν είναι το Κολωνάκι μόνο.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι φτηνά.
1: Πες μου τώρα ότι έχει δει ότι υπάρχει ακρίβεια. Πες μου ότι έχει δει ακρίβεια. Δηλαδή, πες μου ότι έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και θα βλέπει τα πράγματα ακριβά μετά τη συμφωνία των κυρίων.
0: Την είδα από όταν την είδε ο Πρωθυπουργός και έφυγανε την εφαρμογή για να τη δω κι εγώ.

0: Κάπως έτσι την είδα κι εγώ.
1: Το κακό είναι το ότι έτσι όπως μου το λες, θύμωσες κι εσύ.
0: Ναι, εγώ είχα θυμώσει τότε, εσύ δεν έχεις θυμώσει.
1: Εγώ είδα τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να λέει, είδα την ακρίβεια και θύμωσα.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά έκανε το πόσο κάνει.
0: Μετά μπήκε και τότε την είδαμε και εμείς την ακρίβεια.
1: Ναι, εσύ ξέρεις πόσο καιρό μετά μπήκε στο πόσο κάνει.
0: Εγώ
1: δεν μπαίνω, είσαι άποψη. Εγώ, δεν μπαίνω, έλεγες.
0: Ναι,
1: με
0: την άποψή μου να μην μπαίνω στο πόσο κάνει.
1: Και μόλις μπήκε, θύμωσες και εσύ.
0: Εσύ, κύριε Γεωργιάδη, έμπαινες. Ναι, όταν μπήκα, τη θύμωσα και εγώ.
1: Ναι, όχι, εγώ μπήκα και υπαλήθηκε το πρόβλημά μου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι επειδή έχω μικρό παιδί, το γάλα στα Χανιά το βρήκα μια χαρά φτηνό και λέω θα πεταχτώ στα Χανιά και θα το πω και στη γυναίκα μου. Πάω στα Χανιά και θα μου πει γιατί. Το γάλα θα τη έλεγα.
0: Σαν τη βενζίνη που λέγαμε χθες στον ακροατή, από τη Λευκάδα μας έστεινε που είναι 2.13 η βενζίνη στη Λευκάδα.
1: Και στη εδώ ήταν 2.10 ξέρω.
0: Ναι.
1: Ωραία, πετάξω από τη Λευκάδα μέχρι εδώ, θα γλιτώσει τα 3 λεπτά. Λοιπόν, είναι εδώ, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και μένω στη δήλωση και τον κύριο Καβαθά προχτές και τον κύριο Ταβερόνη και μιλάγανε για το κομμάτι της εστίασης.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μας είπαν και δύο ξεκάθαρα ότι εμείς, επειδή πνιγήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ειδικά στο κομμάτι του ΦΠΑ στην εστίαση, τα πράγματα δεν είναι ίδια με τον τρόπο που λειτουργήσαμε. Το ξανασκεφτόμαστε και ακούμε πολλά. Το κρατάω ως υποσημείωση, διότι η εστίαση δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών.
0: Αλλά
1: είναι όλο το κομμάτι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Η εστίαση δεν είναι μόνο ένα αυτός που μαγειρεύει, ας πούμε, και 5 τραπέζια και ένας που σερβίρει. Είναι όλο το κομμάτι της εστίασης. Εδώ λοιπόν το κρατάω και θα το δούμε. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ. Θα γυρίσουμε και λίγο και εκτός Αττικής πάλι. Να δούμε τι ακριβώς λένε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: μπορώ να έρθω κι εγώ στο στούντιο για να βοηθήσω στην ακροαματικότητα. Να έρθεις μαζί με τον φίλο του Μανώλη. Και έχουμε και μία φωτιά. Πριν περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε μία φωτιά στο Παραδείσι Εύβοιας, δασική έκταση. Μάλιστα, στάλει μήνυμα πριν λίγο από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Και βλέπετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα φωτιές.
1: Και το
0: έτσι.
1: Παραδείσι είναι χαμηλά, είναι στην Κάριστο, στον Δήμο Καρίστου. Είναι λίγο πάνω από την. Το Μαρμάρι.
0: Ναι.
1: Λίγο πάνω από το Μαρμάρι. Και εκεί δεν μπορώ να καταλάβω που έχει πάρει φωτιά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και να μην πάρει φωτιά κάτι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.
1: Και εμείς το ίδιο, και θα ξεκινήσω με τη συνέντευξη τόσο του κυρίου Μαρινάκη όσο και του κυρίου Ρωμανού, χθεσινές και οι δύο. Ο κ. Μαρινάκης είπε προσωπική μου άποψη αυτό που είπα για τα επιδόματα. Δεν περίμενα το ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει έτσι και με τις απόψεις των νέων ανθρώπων. Τα λέω γρήγορα. Mm-hmm. Και αν μπορούμε να συνεργαστούμε θα ήταν με το καλό ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Ρωμανός είπε ότι αυτή η άποψη που προχωρήσανε, λέει, και στον κύριο Βορύδη, είναι αυτή που έχει γράψει, λέει, και στο πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ, ότι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις τοποθετήσεις του δεν μπορεί να εκφράζει την προσωπική του άποψη. Καλώς ή κακώς, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό το κοστούμι το φοράς διαρκώς. Και εγώ θα σας πω, ακόμα κι αν κάποιος διαφωνεί με αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ, βγήκε μετά όχι μόνο ένας, όχι μόνο ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έθεσε ευρύτερα το ζήτημα της αναμόρφωσης των επιδομάτων, όπως μας είπε, για να μην πηγαίνουν σε κάποιους τεμπέληδες, όπως είπε ο κύριος Βορύδης.
1: Και ο κύριος Ρωμανός λέει ότι είναι στο πρόγραμμά σας αυτό.
2: Αλλά περιμένετε να σας πω, βγήκε και ο κύριος Δούκου, βγήκε και ο κύριος Πανάκης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν τελικά αυτό είναι προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη ή αν τελικά αποτελεί μια άτυπη κουβέντα, για να μην πω κρυφή ατζέντα, ας πω άτυπη κουβέντα, η οποία γίνεται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, επειδή προφανώς αυτό έγινε δεκτό, έγινε φανερό μετά από την κουβέντα την οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης, τι προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει για την διαχείριση της κρίσης και της ζημιάς? Προσπαθεί να ισοφαρίσει πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Το ΠΑΣΟΚ ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει υιοθετήσει την αντικοινωνική ατζέντα της μείωσης του χρόνου ανεργίας, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, σε 2 μήνες, αδιανόητο και απαράδεκτο, ούτε βεβαίως και του ποσού του Ταμείου Ανεργίας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Προσπαθούν όμως μέσω μιας πρότασής μας, την οποία λέμε ότι αυτό μπορεί και πρέπει να βρούμε πώς μπορεί να συνδεθεί με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα και περισσότερο ανέργους, προσπαθούν να το ισοσφαρίσουν και να το κάνουν ίσιωμα. Μα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και ξαναλέω, ο κύριος Μαρινάκης ευθέως βγήκε και μίλησε για μείωση του χρόνου ανεργίας σε 2 μήνες. Εμείς δεν έχουμε ποτέ πει κάτι τέτοιο. Τώρα, το ότι ξαναλέω, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα με αυτόν τον παραπιστικό τρόπο, με αυτό το κατασκεύασμα το οποίο προσπαθούν να κάνουν, είναι και νομίζω ενδεικτικό της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκονται. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί γύρισα σε όλους τους νομούς, σε πολλούς μάλλον νομούς της Μακεδονίας όλο το προηγούμενο διάστημα, στα πλαίσια της ΔΕΦ και της ανόδου του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου μας, όπου ήμασταν κλιμάκια του Πασόκ παντού. Ξέρετε τι μου είπαν στην Πιερία και σε άλλους νομούς? Ότι οι άνθρωποι, οι εργάτες γης, οι οποίοι παραδείγματος χάρη μαζεύουν τα κτηνίδια, δεν μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί δεν είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον Απρίλη μέχρι δεν θυμάμαι πότε, μέσα στο οποίο οφείλουν να δουλέψουν προκειμένου να πάρουν το επίδομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν, εργάζονται για λίγα χρήματα και για τους οποίους και στους οποίους έχουμε μία κυβέρνηση η οποία τι κάνει, τους λέει ότι δεν σκεφτόμαστε να μειώσουμε τον χρόνο ανεργίας σε 2 μήνες. Αν αυτό δεν είναι ενδεικτικό της κοινωνικής αναλυσίας, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά μα πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Μόνο στην Ουγγαρία του κύριου Όρμπαν είχε αυτό θεσμοθετηθεί για 3 μήνες, όχι για 2, σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Πώς περιμένουμε λοιπόν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς περιμένουμε να στηρίξουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το 1/3 τουλάχιστον, το οποίο βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού?
1: Ωραία, κύριε Γιανακοπούλου.
2: Εκφράζοντας μια τέτοια αντικοινωνική.
1: Πάμε λοιπόν στην επόμενη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, η οποία λέει: μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις το Πασόκ είναι 3. Εμείς λέει είμαστε στο 30 και ελπίζουμε να φτάσουμε στο 38. Το δεύτερο κόμμα ελπίζει να φτάσει κάπου. Το τρίτο λέει, όταν λέει ότι θα γίνει πρώτο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Άρα η ερώτηση είναι με ποιο θα συνεργαστείτε.
2: Θα μου επιτρέψετε να μην έχω αυτή την ανάγνωση. Γιατί επειδή είμαι από μικρό παιδί στην πολιτική, έχω βιώσει και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη ρευστότητα η οποία έχει υπάρξει τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα και ζούμε σε συνθήκες ξανά πρωτοφανούς ρευστότητας, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι δημοσκόποι, όταν αυξάνεται η γκρίζα ζώνη, αυξάνονται οι αναποφάσεις σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όχι απλά αυτό, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι στις τοποθετήσεις στις δημοσκοπήσεις σου λένε εγώ θα ψηφίσω το Α ακόμα, σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 40% σου λένε ναι, μπορεί να αλλάξω τη γνώμη μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι έχουμε μπροστά μας 7 μήνες, έχουμε ρευστότητα και όλα μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν. Εγώ έχω μία μεγάλη αισιοδοξία.
1: Μάλιστα.
2: Την οποία την είχα και όλο το προηγούμενο διάστημα από την επαφή μου με τον κόσμο και με τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Όπου κατά κύριο λόγο είναι τα μεσαία στρώματα τα οποία έχουν συμπιεστεί απίστευτα, ιδιαίτερα και την τελευταία 7 ετία διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτός ο κόσμος κοιτάζει ξανά προς το Πασόκ. Έχει απέτηση από εμάς. Θέλει να μας ακούσει. Θέλει να ακούσει τις προτάσεις μας.
1: Ωραία.
2: Πιστεύω ότι με τη σοβαρή δουλειά την οποία κάνουμε και έγινε το τελευταίο 15ήμερο τόσο στην Κρήτη όσο και στη Μακεδονία, τώρα θα γίνει και στα αστικά κέντρα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί άμεσα να υπάρξει δημοσκοπική ανατροπή τώρα, άμεσα, το επόμενο διάστημα και το Πασόκ να είναι στη δεύτερη θέση. Στους 7 μήνες που έχουμε μπροστά μας, ναι, το Πασόκ να έρθει στην πρώτη θέση και από εκεί και πέρα θα κυβερνήσουμε με βάση και το τι θα μας πει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Αποκλείοντας κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης και συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο σαφές.
0: Μάλιστα, να συνδέσω, κυρία Γιαννακοπούλ, τα ερωτήματα, τα δύο του Γιώργου, και θέλω να ρωτήσω. Ακούσαμε αυτά που είπε στη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης και το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε. Το ερώτημά μου είναι αν στις συνομιλίες που έχετε, στην εικόνα που έχετε με τις κοινωνικές ομάδες, αν πλέον αφουγκράζονται οι κοινωνικές ομάδες το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ακούσανε.
2: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει με την τεράστια προσπάθεια η οποία γίνεται από όλα τα στελέχη μας και τον πρόεδρό μας, αυτό να μπορούμε να το κερδίζουμε. Γιατί ξαναλέω, η μόνη αξιόπιστη δύναμη της αντιπολίτευσης που έχει ένα σοβαρό, υπεύθυνο, κοστολογημένο, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μιλήσει λοιπόν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Έχουμε μια άλλη πρόταση πολιτικής. Προφανώς και δεν πιστεύουμε και δεν μπορεί κανείς να δεχτεί τον εκβιασμό του κύριου Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή χάος. Δεν δεχόμαστε στασιμότητα ή χάος. Δεν δεχόμαστε ότι είναι μονόδρομος οι επιφανειακές πολιτικές διαχείρισης αυτής της στασιμότητας στην οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια από τον κύριο Μητσοτάκη και ότι αυτό είναι μονόδρομος. Ξαναλέω λοιπόν ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει παρουσιάσει κάτι πολύ υπεύθυνο και πολύ σοβαρό και κοστολογημένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά βάσης. Αυτή η δουλειά πρέπει να επικεντρωθεί και θα επικεντρωθεί εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη αδυναμία μας και αυτή είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, το Λεκανοπέδιο της Αττικής και η Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι απευθυνόμενοι σε αυτόν τον κόσμο, απευθυνόμενοι στις δυνάμεις του κέντρου, στα μεσαία στρώματα τα οποία διαρκώς συμπιέζονται, αλλά και στο 1/3 της ελληνικής κοινωνίας που αισθάνεται ότι βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια της φτώχειας και ότι ζει αποκλεισμένο και ότι δεν το ακούει, δεν το εκφράζει το πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι ναι, μπορούμε και ειλικρινά αισιοδοξώ να κάνουμε την ανατροπή.
1: Κυρία Γιαννακόπουλου, παρακολουθώντας χρόνια όλα τα κόμματα και την πορεία του ΠΑΣΟΚ, εγώ θα σας πω ευθέως ότι την προηγούμενη ΔΕΘ ήσασταν το μοναδικό κόμμα το οποίο είχατε ένα πρόγραμμα, το οποίο ήταν κοστολογημένο, το οποίο απευθυνόταν σε πολλές, σε περισσότερες ομάδες ανθρώπων. Πέρασε ένας χρόνος να φτάσουμε σε αυτή τη ΔΕΘ και ο κόσμος δημοσκοπικά δεν φάνηκε να στηρίζει αυτό το πρόγραμμα, να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και ψάχνουμε όλοι να δούμε και ρωτάμε δηλαδή τι μπορεί να φταίει. Κάτι φταίει.
2: Εγώ θα σας πω ότι αυτή η εικόνα που όντως είναι υπαρκτή, αλλά μόνο αν δεν βλέπουμε τα πράγματα με έτσι ακριβώς όπως είναι.
1: Και σας παίρνω ως θέσφατο, το περσινό σας πρόγραμμα ήταν μοναδικό, ότι ήταν κοστολογημένο, ότι απευθυνόταν σε πολλές ομάδες. Το θεωρώ δηλαδή δεδομένο αυτό. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί...
2: Εγώ βλέπω πάντως ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές φέτος. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και εγρήγορση από εμάς και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση, περαιτέρω εξειδίκευση του προγράμματός μας και των θέσεών μας. Και πολύ μεγαλύτερη δουλειά γίνεται σε επίπεδο βάσης, όπως σας είπα, με διαρκή επαφή που έχουν με τον κόσμο και με την κοινωνία. Αυτό με την ένταση που θα υπάρξει και στα αστικά κέντρα το επόμενο διάστημα και με το ότι οι Έλληνες πολίτες κοιτάζουν πολύ περισσότερο, νομίζω, αυτή τη στιγμή προς το ΠΑΣΟΚ, μου δίνει την αισιοδοξία την οποία τη βλέπω στον κόσμο. Ξέρετε, η μεγαλύτερη δημοσκόπηση γίνεται, νομίζω, στο πεζοδρόμιο. Γίνεται όταν περπατάς. Και μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην κοινωνία που λέει πια ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση, δεν πάει άλλο με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν έχει όχι απλά να δώσει τίποτα άλλο, εξοργίζει την ελληνική κοινωνία η αλαζονία της προσπάθειας να πείσουν τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο βλέπουν στη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Όταν το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,80 αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα το χειμώνα και πού θα οδηγηθούν. Και όχι απλά γιατί πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος ή πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και με το κύμα ακρίβειας.
1: Δίκιο έχετε σε αυτό. Δίκιο έχετε και η κυβέρνηση κάνει τώρα σε λίγο την πρώτη σύσκεψη για το θέμα αυτό. Λοιπόν, εδώ όμως υπάρχει και το ερώτημα. Ναι, όλα αυτά τα βλέπουν για την κυβέρνηση. Τα βλέπει ο κόσμος για την κυβέρνηση και όταν θα φτάσουν αυτά, περάσουν αυτοί οι μήνες, Γιατί να μην ψηφίσουν τον Τσίπρα, εφόσον δεν θέλουν την κυβέρνηση και να ψηφίσουν Πασόκ?
2: Γιατί νομίζω ότι τον κύριο Τσίπρα, ο καθένας μοιάζει, ξέρετε, με την ιστορία του και με τις πράξεις του. Και επειδή ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αντικειμενικά όμως ανταγωνιζόμαστε και έχουμε να ανταγωνιστούμε τον κύριο Τσίπρα στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστός στους Έλληνες πολίτες. Κυβέρνησε. Και κυβέρνησε με ψέματα, κυβέρνησε παίζοντας τη χώρα κανονικά στα ζάρια και φτάνοντας ένα βήμα πριν από τον κρεμό. Φέρε το τρίτο μνημόνιο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τον νόμο Κατρούγκαλου, για την υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, για το τι έγινε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Τώρα, κυρία Γαναγκοπούλου, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί από το 19, δεν το έχετε μάθει. Μαζί με τον Έφια. Δεν το ξέρετε. Δεν έχετε ενημερωθεί, μου φαίνεται.
2: Μα ο κύριος Μητσοτάκης, που μας λέει τώρα και μας κάνει και μάθημα υπευθυνότητας και κοστολόγησης, ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε τα πάντα πριν πάρει την εξουσία το 2019. Το πρώτο πράγμα που έλεγε ήταν η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είδατε καμία κατάργηση? Τώρα θυμήθηκαν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
0: Και για επιδόματα έλεγε.
1: Το πρόγραμμά σας να πάει στο Δημοσιονομικό Ταμείο.
2: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και σοβαροί δύναμοι και βεβαίως λέμε και πιστεύουμε ότι πρέπει τα προγράμματα όλων των κομμάτων να πάνε εκεί.
1: Ωραία. Και αν κάτι, και αν κάτι υπερβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, τι λέτε, το παίρνουμε πίσω?
2: Αφήστε να δούμε τι και πώς θα γίνει. Εγώ σας λέω ότι εμείς, επειδή είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, έχουμε κάθε πρόθεση να κοστολογηθεί. Ωραία. Το πρόγραμμά μας ήδη το έχουμε κοστολογήσει εμείς με βάση τον προϋπολογισμό. Αλλά ξέρετε, επειδή βλέπουμε και την τεράστια πρεμούρα της κυβέρνησης να βγαίνει και να κοστολογεί μέσα σε λίγες ώρες τα καλύστικα, τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, προκειμένου να δείξει πόσο αυτή τα κάνει καλά ή πόσο οι άλλοι δεν τα κάνουν, βεβαίως και να πάμε όλοι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να φανεί τελικά ποιος μιλάει σοβαρά και ποιος όχι.
0: Κατανοητό.
2: Και να δούμε και το τι λέει η κυβέρνηση και να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Κατανοητό. Είπατε πριν λίγο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη και προσωπικά να συμφωνήσω. Ένας βουλευτής μπορεί να έχει προσωπική άποψη και αναφέρουν προφανώς τον κύριο Πάνα.
2: Είναι το ίδιο ο ρόλος του κυβερνητικού.
0: Ρωτάω.
2: Το ίδιο ένας βουλευτής, ένας απλός βουλευτής ενός κόμματος που όλοι απλοί βουλευτές είμαστε, να σας πω την μαύρη αλήθεια. Αλλά το ίδιο είναι, την ίδια παρέμεινη σημασία έχει. Και ξέρετε, σας το λέω αυτό εγώ που πάντα είμαι υπέρ της ελεύθερης έκφρασης μέσα στα κόμματα. Το ξέρετε αυτό, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Όμως, επειδή ο κύριος Πάνας είναι ένας βουλευτής και ένας άνθρωπος που έχει κάνει αγώνες για το Πασόκ και μάλιστα στις δύσκολες εποχές. Και τον σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα. Όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Και βλέπετε πως οτιδήποτε υποθεί από τη μεριά της κυβέρνησης προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, να κάνουν την τρίχα τριχιά για να υπηρετήσουν το δικό τους αφήγημα. Το μόνο αφήγημα το οποίο έχουν και το οποίο είναι ο στιγνός εκβιασμός που τους βολεύει το Μητσοτάκη ή Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει ένα μπαμπούλα που τον ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, που είναι ευκολάκι για αυτόν, γιατί τον έχει νικήσει 5-6 φορές. Και σου λέει, α, το Πασόκ, που είναι το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά φοβάται, θα πάει με τον Τσίπρα. Άρα, ελληνικέ λαέ, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στον Τσίπρα, επί της ουσίας, αφού θα τον φέρουν και οι άλλοι από την πίσω πόρτα, και ανάμεσα σε μένα. Δεν πρέπει λοιπόν, γιατί αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να δίνουμε τέτοιου είδους δικαιώματα στη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση μέσα από το συνεδριό μας. Αυτή η ομόφωνη απόφαση λέει και μιλάει για την αυτόνομη πορεία μας και βεβαίως ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση, γιατί θέλουμε την ανατροπή αυτής της πολιτικής, όχι τη συνέχιση. Πάμε λοιπόν για να χτυπήσουμε, και αυτός είναι ο στόχος μας με βάση το συνέδριο, την πρώτη θέση, και θεωρούμε ότι είναι εφικτός μέσα στις συνθήκες πολιτικής ρευστότητας που υπάρχει. Και ξέρετε, ανάμεσα στο Σάββατο πριν από τις εκλογές και τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, υπάρχει μια κρίσιμη ημέρα και ένα κρίσιμο γεγονός. Οι εκλογές αυτές καθ' αυτές. Έτσι έλεγε ο Μιτεράν.
1: Κυρία Γαναγκοπούλου,
2: λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές.
1: Σας άκουσα.
2: Θέλουμε πρωτιά. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Σας άκουσα και άκουσα και που είπατε ότι η κυβέρνηση με το που κάνετε ένα λάθος ή κάποιος από εσάς κάνει ένα λάθος, το παίρνει και το ανεβάζει αμέσως.
2: Φανταστείτε όμως.
1: Και λογικό είναι. Αλλά αυτός που κάνει το λάθος, τι γίνεται με αυτόν? Γιατί εγώ να δεχτώ ότι είναι λάθος. Να μην πάω αλλού. Δεν θέλω. Είναι αυτός που κάνει το λάθος, πώς προχωράει το Πασόκ.
2: Αυτός που κάνει το λάθος πρέπει να μην το ξανακάνει. Και οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για εμένα, αν καταλαβαίνω τι υπονοείται, οδηγεί σε μια εσωστρέφεια που ειλικρινά θεωρώ ότι το Πασόκ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Γιατί ξαναλέω, η κουβέντα πρέπει να είναι μία και μόνο.
1: Γιατί σας το λέω, το ίδιο ερώτημα έκανε και σε εκπρόσωπο της Ελλάς όταν είπα ένας παπάς έκανε ένα λάθος. Αυτός που κάνει το λάθος τι γίνεται, του λέμε απλά να μην το ξανακάνει. Την ίδια ερώτηση έκανα γιατί η ίδια πορεία υπάρχει.
2: Η κουβέντα είναι και πρέπει να είναι μία, είναι τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της καθημερινότητάς τους και δυστυχώς οι αναποτελεσματικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να φύγει από την διακυβέρνηση της χώρας. Και πρέπει να κυβερνήσει μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη με ένα φιλολαϊκό και σοβαρό πρόγραμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, επιτρέψτε μου να σας πω, ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ εδώ πέρα είμαι και θέλω να μιλάω για τις θετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να δώσουν ελπίδα και προοπτική στον κόσμο και στην κοινωνία που περνάει τόσο δύσκολα και που της δημιουργεί και θέλει να δημιουργεί μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών ο κύριος Μητσοτάκης και μετά να βγαίνει με ένα ύφος περισσότερο λογιστή και πολύ λιγότερο ενός οραματικού πολιτικού, ο οποίος θα λέει συν 5, πλην 10, συν 20, απευθυνόμενος σε focus group, γιατί έτσι αντιμετωπίζει την ελληνική κοινωνία, σαν focus group στα οποία ο ίδιος έχει χάσει και τους δίνει κάποια επιδόματα μήπως και ξανακερδίσει την εύνοιά τους και όχι με ένα οραματικό σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να δώσει όραμα στην ελληνική κοινωνία. Ακούσατε κάποιο όραμα από τον κύριο Μητσοτάκη? Ακούσατε να λέει κάτι εκτός από κάτι γενικολογίες και ευχολόγια στον 7ο χρόνο διακυβέρνησής του
1: λοιπόν,
2: για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για τον αγροτικό τομέα που φθήνει διαρκώς,
1: μάλιστα,
2: που μονίμως κυρία, εισάγουμε προϊόντα που παλιά ήταν προνομιακά και αυτή τη στιγμή εισάγουμε ντομάτα από το Βέλγιο και από άλλες χώρες.
1: Λοιπόν,
2: ακούσατε κάτι για όλα αυτά?
1: Κύριε Γιαννακοπούλου,
2: μιλάμε λοιπόν και όχι για τον κάθε
0: ωραία
2: του κόμματος.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, πρώτον δεν είστε ενημερωμένοι και τα επιδόματα έχουν τελειώσει το 19. Δεν είστε ενημερωμένοι.
0: Αυτά είναι πάστορα. Ναι.
1: Λοιπόν, και δεύτερον, και κλείνουμε με αυτό και σας λέμε και την καλημέρα μας, είναι το νερό που λέτε στο μήλο, είναι ποιος το ρίχνει πάντα?
2: Πρέπει λοιπόν να αυτοσυγκρατούμαστε και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια στην οποία τη σέβω.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.

0: Ήταν η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για τον κύριο Πάνα που είπε ότι ήταν από παλιά και ότι έχει δώσει αγώνες, έτσι το είπε νομίζει η κυρία Γιαννακοπούλου. Είναι αλήθεια, γιατί ο κύριος Πάνας από και το δεδομένο ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ όταν το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν θεωρητικά στα καλά του και πολλοί άλλοι ήταν εκτός ΠΑΣΟΚ.
1: Και η κυρία Γιαννακοπούλου, αλλά να σου πω, και ο κύριος παπάς του Τσίπρα, τώρα που στους τρεις μήνες αυτούς έχει αυτό, αλλά έκανε λάθος.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Λέω ότι αυτό που είπε ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ πάντα
1: λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Εδώ μένει λοιπόν να δούμε, το λάθος έγινε επειδή ήταν απλά λάθος ή ήταν κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι.
1: Έτσι. Και βάζω, ας πούμε, την ίδια ερώτηση που κάναμε στον εκπρόσωπο της Ελλάδας και τώρα στην κυρία Γιαννακοπούλου που είχαμε μαζί μας. Το λάθος είναι απλό λάθος ή εμείς για κάποιο λόγο ρίχνουμε νερό στο μήλο, όπως ακριβώς χρησιμοποίησε την έκθεση της Γιαννακοπούλου.
0: Ο Αργύρης, το παραγωγικό μοντέλο, πήγε φούντο όταν υπογράψαν τα μνημόνια το 2010.
1: Εγώ θέλω να κλείσω με τον Αποστόλη που λέει: καλό μεσημέρι, Γεωργιάδε, έχεις φάει παδάκια στο κυμνό. Βεβαίως, ανεβαίνοντας αριστερά στο γωνιακό με ένα μικρό μπαλκονάκι και ένα σήμα, αλφαγκάιτ. Εγώ το είχα δώσει πριν πάρα πολλά χρόνια και εννοείται το ότι έχω πάει, όπως και στο παραδείσι που καίγεται είναι οι μουργές.
0: Και ολοκληρώνουμε με τον Γιώργο, ο οποίος λέει: το θέμα με τα προγράμματα των κομμάτων είναι ότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν κάθεται να ακούσει, να διαβάσει, διότι όλοι κάτι δίνουν, αλλά μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Συμφωνώ απόλυτα εγώ. Και έχουμε, διαφωνήσει σε αυτό, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ενώ εμείς είμαστε πολύ σταθεροί, σηκωνόμαστε και φεύγουμε τώρα. Ο κύριος Πάνος που είναι ήδη όρθιος.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο.
0: Ναι, Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος.
1: BB.
0: Και Ντόναλτ Τραμπ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 94,3. Ποιος έρχεται?
1: Κάτσα νιούς.
0: Κάτσα νιούς. Με αθλητικά.
1: Έχουμε και μπάλα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Υπομονή και ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείς στην Εύβοια που ξέσπασε νωρίτερα. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αυτή την ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Κατά κορυφή είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά τον Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας. Κάτι το οποίο διαψεύδουν οι Χούθη. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τη συγκέντρωσε και ποιος γνώριζε. Στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικοί έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις φυλακές του Αυλώνα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα. Τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε εξέλιξη έρευνα. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας για σήμερα. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους, σε όλο το κρατήριο του Intervetan Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του Intervetan Ελλάδα Sports 94,3 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1. Ουσιαστικά η εκπομπή αυτή, όπως γνωστόν, είναι το μενού. Το τι είχαμε χθες και ότι πρόκειται να ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε άλλα σπορ γιατί είχαμε και βόλεϊ και μάλιστα είχαμε μεγάλη επιτυχία στο βόλεϊ, η πρόκριση της εθνικής μας στους 16. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην συνέχεια. Έχουμε ευρωπαϊκές παραστάσεις, καθώς έχουμε την έναρξη του Europa League, όπου σήμερα έχουμε τον Ολυμπιακό, αύριο έχουμε τον Όφι, έχουμε κύπελο Ελλάδος, όπου ο Intervetan Ελλάδα Sports θα μεταδώσει δύο αγώνες απόψε, θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου, στο Απόστολο Νικολαίδης, γηπεδούχος η Κηφισιά, καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει όλους τους εντός έδρας αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ενώ έχουμε και τον αγώνα Τρόμητος ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μεταδοθεί για αυτός από τον Intervetan Ελλάδα Sports. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολλά, έχουμε ενδιαφέροντα, έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια να πούμε σήμερα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Intervetan Ελλάδα Sports 94,3 και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το πρώτο θέμα. Ποιο είναι το πρώτο θέμα? Λόγω και της ημέρας, προφανώς, είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο conference, πήγα να πω, στη league phase του Europa League. Σήμερα ξεκινάνε τα παιχνίδια του Europa League. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την αρχή του Champions League, όπου μάλιστα το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης για την φετινή σεζόν ήτανε το ΑΕΚ ΛΑΣΚ, που στο τέλος της ημέρας χαμογέλασε η Ελλάδα με την νίκη της ΑΕΚ 1-0 επί της ΛΑΣΚ. Σήμερα ελπίζουμε να ξαναχαμογελάσει η Ελλάδα με ένα θετικό, όχι με ένα θετικό αποτέλεσμα, με νίκη του Ολυμπιακού στο τέλος της ημέρας. Είναι πράγματα τα οποία θα δούμε. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο της ομάδας, οπότε σιγά σιγά θα τα δούμε. Έχουμε ώρα Europa για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στο Γέρος Καραϊσκάκης στην Γιαγκελόνια από την Πολωνία στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Θα μιλήσουμε και για τη Γιαγκελόνια, σε τι φάση βρίσκεται. Σε τι φάση βρίσκεται. Είχαμε μιλήσει και με τον Βασίλη τον Γερασίμου την Δευτέρα το βράδυ. Θα μιλήσουμε όμως και τώρα λίγο για το σε τι φάση βρίσκεται η πολωνική ομάδα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον τιμωρημένο Κώστα Φορτούνη και τον τραυματία Γκουστάβο Σα, οπότε δεν θα μπορέσει να, αυτοί οι δύο παίκτες δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Χωρίς να προκύψει κάποια αλλαγή εκτός απροόπτου, θα έχουμε τον Γιάρεμτσουκ να ξεκινάει στην βασική ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων, ενώ είχαμε και ένα μήνυμα ενότητας το οποίο έστειλε η ΠΑΕ προς τον κόσμο της. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν η ομάδα μας χρειάζεται. Οι προσωπικές πίκρες παραμερίζονται. Αυτό είναι το μήνυμα ενότητας που έστειλε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ στον κόσμο της, και ουσιαστικά αυτό είναι και ένα κάλεσμα για να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια που κάνει την φετινή σεζόν, που μπορούμε να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα, με την αποχώρηση του Μεντί Λίμπαρ, τον τραυματισμό του Ελκαμπή, απώλεια βαθμών στο Βόλο, ήττα στο Καραϊσκάκης από τον Όφι. Οπότε ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο ξεκίνημα αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι στις 10 η ώρα, όποιος θέλει να το... Όποιος θέλει, επειδή σίγουρα θα υπάρχει κόσμος που θα θέλει να το ακούσει το παιχνίδι άμα δεν μπορεί, να το παρακολουθήσει άμα
άμα έχει μπροστά του κάποια οθόνη. 10 η ώρα είναι η ώρα της Σέντρας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 που θα βρίσκεται στο Γιώργος Καρεσκάκης ο Θέμης Παγιούρας. Θα έχουμε μια γεμάτη παραγωγή, pre-game, post-game, σχόλια, αναλύσεις. Θα έχουμε διάφορα σήμερα. Πολλούς αγώνες. Οπότε αξίζει να είστε σήμερα συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Και όχι μόνο σήμερα. Έρχονται ωραία πραγματάκια. Και ναι, επαναλαμβάνω, για τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 μέσα από το Γιώργος Καρεσκάκης περιγράφει ζωντανά ο Θέμης Παγιούρας. Για όσους όμως θέλουν να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση, μπορείτε να το δείτε στο Magenta Sport 2, και όσοι δεν έχετε συνδρομητική τηλεόραση, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από τον Αντένα, όπου έχει και τα δικαιώματα για έναν αγώνα κάθε εβδομάδα σε Europa League και Conference League, συμπεριλαμβανομένου πάντα και ελληνικές ομάδες.

Θα ολοκληρώσουμε λίγο το κομμάτι του αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο Europa League, βλέποντας την φόρμα της ομάδας, η οποία στους τελευταίους 5 αγώνες έχει 3 νίκες και 2 ήττες. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στους τελευταίους 5 αγώνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο της παιχνίδι η Γιαγκελόνια στις 11 Σεπτεμβρίου ιτήθηκε από την Βίσλα Κρακοβίας 2-0 εκτός έδρας. Δεν έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε. Η Γιαγκελόνια έχει μαζέψει 12 βαθμούς, βρίσκεται στην 8η θέση. Γενικά θυμόμαστε και από πέρσι ότι το πρωτάθλημα της Πολωνίας είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Είχαμε δει δηλαδή τις ομάδες από την κορυφή μέχρι την τελευταία θέση να αντισχωρίζουν 8 βαθμούς, 11 βαθμούς. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό η Πολωνία. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν πολλά πράγματα θα αλλάξουν όσον αφορά και την εικόνα της Γιαγκελόνια. Τέλος πάντων, η πολωνική ομάδα μετράει 12 βαθμούς έπειτα από 7 αγώνες, βρίσκεται στην 8η θέση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς οι υπόλοιποι έχουν παίξει από 8 αγώνες. Να πούμε ότι επίσης για την Γιαγκελόνια άξιζε να σημειωθεί ότι κατάφερε να περάσει και αυτή μέσα από προκριματικά στο Europa League, καθώς είχε επικρατήσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο της Rangers, στον τρίτο προκριματικό γύρο, συγχωρέστε με, της Rangers, και στα play-off αντιμετώπισε την Σαμπουρτάλο Ιμπέρια 1999 από την Γεωργία, που την απέκλεισε 6-1 συνολικό σκορ. Ενώ για το Europa League, στον προηγούμενο γύρο, απέκλεισε τη Rangers 3-2, μια πραγματικά έκπληξη που προκάλεσε σοκ στην Σκωτία, καθώς δεν περίμενε κανένα στη Σκωτία ότι η Rangers θα είχε δεχτεί έναν τέτοιο αποκλεισμό. Μια Rangers η οποία είχε πέσει και θύμα έκπληξης και στο Conference League, όπου αποκλείστηκε από την Jablonec, από την Τσεχία. Αξίζει να σημειωθεί και ένα τελευταίο πράγμα για το Conference League, πλην από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Europa League, λέω όχι Conference, στο Europa League, επειδή ιτήθηκε από την Nijmegen στα play-off του Champions League. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για την βαθμολογία της UEFA, καθώς η Ελλάδα μαζί με την Τσεχία και την Πολωνία παλεύουν για την 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA, που αξίζει να σημειωθεί μάλιστα που ο 10ος βγάζει και τον πρωταθλητή του στο απευθείας στην League Phase του Champions League. Και για να καταλάβουμε λίγο τι σημασία έχει αυτό το παιχνίδι στα ranking, έχουμε μπει τώρα στην βαθμολογία της UEFA με τις ομοσπονδίες, όπου στην πρώτη θέση είναι η Αγγλία, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση, αξίζει να σημειωθεί αυτό ότι η Ελλάδα είναι 12η, με την Τσεχία στην θέση 11 και την Πολωνία στη θέση 10. Το θέμα είναι όμως πόση διαφορά έχουμε. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Και αυτό θα πάμε να δούμε τώρα.

Η Πολωνία αυτή τη στιγμή έχει 45.125 βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA και η Ελλάδα έπειτα από την νίκη της ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και το τελευταίο αποτέλεσμα ελληνικής ομάδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το Europa League και το Conference League. Σήμερα ξεκινάει το Europa και στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει το Conference League. Η Πολωνία βρίσκεται με 45.125 βαθμούς στην 10η θέση. Η Τσεχία είναι από κάτω της, 44.725 βαθμούς στην 11η θέση. Και στην 12η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, 44.212 βαθμούς. Η Ελλάδα και η Τσεχία έχουν τον ίδιο αριθμό ομάδων, 4 ομάδες έχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η Πολωνία έχει μόλις 2. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα και πόσο μάλλον, μέσα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που έχουν τις πιο καλές κληρώσεις σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο ομάδες, αλλά εννοείται πως μπορούν και ο Όφη και η ΑΕΚ να φέρουν βαθμούς στην ελληνική ομοσπονδία, στην κατάταξη της UEFA, ώστε στο μέλλον η Ελλάδα να μπορέσει να βγάζει όλο και περισσότερες ομάδες. Αυτά τα ολίγα για την σημασία του αγώνα. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στον Ολυμπιακό, καθώς έχουμε και μεταγραφή, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του επιθετικού από το Τσάντ, 28 χρονών, του Μάριους, από τη Samsung Sport, τον απέκτησαν για 8 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται σήμερα κιόλας στην Ελλάδα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Το συμβόλαιό του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε μέσα στην ημέρα πάνω στην νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μάριους από το Τσάντ, 28 χρονών. Και μιας που μιλάμε για μεταγραφές, θα δώσω την πάσα από τον Ολυμπιακό, θα πάμε λίγο στην ΑΕΚ, καθώς έχει βγει ένα δημοσίευμα από τον Εκρέμ Κονούρ, όπου ΑΕΚ και Λέτσε ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της Adelaide United, ομάδα πρώτης κατηγορίας της Αυστραλίας, τον Παναγιώτη Κικιάννη. Να πούμε ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος όπου έβγαλε το δημοσίευμα είναι ο Εκρέμ Κονούρ. Να δούμε βέβαια, υφίσταται κάτι τέτοιο? Θα κάνει κάποια κίνηση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή? Όλες αυτές οι απορίες που μπορούν να δημιουργηθούν θα σας λυθούν στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου κάθε μέρα από τη μία έως και τις δύο. Αναλυτικό ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο ρεπορτάζ, πολύ πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα τα νέα, για όλες τις ομάδες, για όλα τα σπορ, για όλες τις χώρες, για όλες τις υπήρους. Εκεί θα τα μάθουμε όλα. Μένουμε λίγο στην ΑΕΚ για να ολοκληρώσουμε και σήμερα, καθώς δεν έχουμε κάτι άλλο από την πλευρά του δικεφάλου. Σήμερα να πούμε ότι αύριο θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για την ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωράει σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό, και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να δούμε και εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτήν που είχαμε δει στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Και ολοκληρώνοντας αυτό το μισάωρο, θα μείνουμε για ακόμα λίγο στην ΑΕΚ, όχι για κάποια μεταγραφή κάτι τέτοιο, απλά να πούμε στον κόσμο ότι όποιος θέλει την Κυριακή να πάει να δει την ΑΕΚ όπου αγωνίζεται εναντίον του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για μια ωραία εκδρομή, ημέρα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, μπορεί να έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα στα σχολεία, αλλά επειδή ο Σεπτέμβριος δεν είναι ο μήνας ο οποίος είναι το πολύ πολύ διάβασμα, δεν είναι
ο μήνας της πίεσης. Έχουν την ευκαιρία νεαροί φίλοι του Δικεφάλου να πάνε μια ωραία εκδρομή στο Βόλο, να κάνουν τη βόλτα σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη, να πιούν κανένα τσίπουρο και να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται εναντίον της τοπικής ομάδος. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό ήταν το πρώτο μισάωρο των Sports News, της εκπομπής που ανοίγει το πρόγραμμα του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στον αθλητικό τομέα. Μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επανελχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα. Σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Yeah.

0: κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή Sports News της Τετάρτης 16ης Σεπτεμβρίου 2026. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούγιου. Γιώργο Ιωάννου, που τον καλησπερίζουμε καθώς ήρθε μόλις. Είχαμε πιάσει τον Ολυμπιακό, πιάσαμε και την ΑΕΚ, οπότε πάμε στον Παναθηναϊκό, γιατί, okay, μπορεί να έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει αγώνα για το Europa League, για την πρεμιέρα του Europa League με την Αγγελόνια, αλλά έχουμε και δράση στο κύπελλο Ελλάδος, καθώς ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της πρώτης αγωνιστικής 1-0 επί της 1-0 της νίκης Βόλου.

Με τον Παναθηναϊκό να δίνει σήμερα το δεύτερο του παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, με τους πράσινους να έχουν εννοείται τον κόσμο τους στην φυσική τους έδρα, το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Απλά φέτος θυμίζουμε ότι παίζει στο ΆΚΑ τους αγώνες στις επίσημες υποχρεώσεις και η Κηφισιά έχει την έδρα του Παναθηναϊκού, το Απόστολος Νικολαίδης, για τη σεζόν 2026-27. Οπότε, όπως καταλάβατε, η Κηφισιά θα είναι η τυπικά γηπεδούχος. Να πούμε επίσης πάνω στο κύπελο Ελλάδος, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ότι αναμένεται να ξεκινήσει τη βασική εντεκάδα ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ να πούμε ότι εκτός για λόγους ξεκούρασης έμειναν η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν, Ιμραν Λούζα και ο τερματίας Ταμπόρδα, ο οποίος θυμίζουμε ότι υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Ο αγώνας ξεκινάει στις 6 παρατετάρτο. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα βρίσκεται και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα βρίσκεται στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, όπου θα είναι ευκαιρία να ακούσετε το παιχνίδι σε περιγραφή δική μου. Εγώ θα βρίσκομαι στο Απόστολος Νικολαίδης σήμερα για να μεταδώσω την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για χάρη του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον Παναθηναϊκό τρέχουν ήρεμα τα πράγματα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Ο Σαλάχ Εντίν, να πούμε ότι χθες πρέπει να το πει κιόλας και την πρώτη του προπόνηση με το τριφύλι, και γι' αυτό σήμερα είναι κανονικά στην αποστολή και μάλλον θα το δούμε και βασικό. Πάμε όμως να ανηφορήσουμε λίγο και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τον ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ ωραίο μάτς, το οποίο αναμένεται να είναι. Γενικά είναι ωραία τα παιχνίδια με τον Ατρόμητο. Θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Περιστερίου μέσα στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος είχε καταφέρει να... Δεν κατάφερε βασικά. Έφερε χ ισοπαλία 0-0 με τον Όφι στην Τούμπα. Με έναν Όφι που βάζει πολύ δύσκολα φέτος, πολύ δύσκολα φέτος βάζει στους μεγάλους. Και ο Ατρόμητος αναμένεται σήμερα να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους πάντες. Ο Ατρόμητος, και το έχουμε δει και από πέρσι, το έχουμε δει και γενικά από τις προηγούμενες χρονιές. Να πούμε ότι για την βασική εντεκάδα προβάδισμα έχουν να ξεκινήσουν ο Ανέστης Μύθου και ο Χατσίδης. Ενώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος μόλις αποκτήθηκε, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τερματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σάρι και Τσάλοφ. Με αυτές τις απουσίες θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα έχουν κόσμο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Ατρόμητο. Παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο εκεί που δεν θα έχουν. Δεν θα έχουν ούτε στον αγώνα του Σαββατοκυριακού με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο κόσμο. Οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί για δύο συνεχόμενους αγώνες χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του, χωρίς να γίνει κάποια εκδρομή. Σε έναν Πανετολικό που θα συνεχίσει την καριέρα του ως ελεύθερος ο Θημιάνης. Η ομάδα του Αγρινίου είναι ο επόμενος σταθμός του Θημιάνη. Να πούμε τώρα για το παιχνίδι ότι ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τον αγώνα Ατρόμητος ΠΑΟΚ ζωντανά από το Περιστέρι για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ενώ το Κηφισιά Παναθηναϊκός θα το μεταδώσει στο Sky, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα το μεταδώσει το Open. Θα μεταδώσει το Open αναγκαστικά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αλλά για τα περί του σταθμού, στις 8 η ώρα, ανοίγετε ραδιόφωνο όσοι δεν ανοίξετε νωρίτερα, βάζετε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Στο κύπελλο Ελλάδος, όπου σήμερα δεν έχουμε μόνο τον ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, έχουμε και τον Άρη, καθώς αντιμετωπίζει σήμερα την Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με τον Άρη να ψάχνει την πρώτη του νίκη στην League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα Τρίπολης, οι κίτρινοι έφεραν ισοπαλία 1-1 με την ομάδα της Αρκαδίας. Να πούμε ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 5 παρατέταρτο. Το Άρης Μαρκό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή των Κιτρίνων, να μην ανακοινώνει αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ολοκληρώνουμε με τον Άρη, καθώς εχθές πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα, με τον θεό του πολέμου στο στήθος. Ο Μπρούμα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Άιντχόφεν, της Μπενφίκα, της Εθνικής Πορτογαλίας, θα φοράει την κίτρινη φανέλα για ένα συν ένα χρόνο.

Το κύπελο Ελλάδος βέβαια, ας ήταν έχουμε αυτούς τους αγώνες, ας ήταν έχουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τον αγώνα του Παναθηναϊκού, τον αγώνα του Άρη, η δράση στο κύπελο Ελλάδος ξεκινάει νωρίς. Ξεκινάει νωρίς από το Βόλο. Εκεί όπου η νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης στις 3 η ώρα.

Και πάμε λίγο να φύγουμε από το κύπελο. Πάμε στον Όφι, όπου κιόλας θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την θεματολογία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου έχουμε τον Χρήστο Κόντι, όπου πριν 10 λεπτά περίπου έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή των Ηρακλειωτών, όπου θυμίζουμε ότι αύριο στις 8 παρατάρτο θα αντιμετωπίσουν την Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο στάδιο, σε ένα γεμάτο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν κοπεί πάνω από 13.000 εισιτήρια, όπου μάλιστα έχουμε και ένα πολύ πολύ θετικό νέο για τον Όφι όσον αφορά την αυριανή αναμέτρηση, καθώς ο Ισέκα επέστρεψε από τον τραυματισμό τον οποίο είχε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην αυριανή πρεμιέρα των κριτικών στο Europa League. Έτοιμος είναι επίσης και ο Σιέλης. Εκτός απρόοπτου δεν θα αγωνιστεί ο Νικολάου. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη του Χρήστου Κόντι, η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι στο Παγκρίτιο στάδιο, που θα πούμε και περισσότερα για το παιχνίδι αυτό αύριο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε λίγο την θεματολογία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι όμως απευθείας. Όχι όμως απευθείας, γιατί εχθές είχαμε στην πλατεία Αριστοτέλους και αν δεν κάνω λάθος θα έχουμε και σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος θα έχουμε και σήμερα. Χθες είχαμε την εορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία γιορτή βρέθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους σε ένα γηπεδάκι 5x5 το οποίο είχαν φτιάξει στο κέντρο της πλατείας. Είχαν βρεθεί θρύλοι του ποδοσφαίρου, legends από την εθνική ομάδα του 2004, εννοείται πως δεν γινόταν να λείπει ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, δεν γινόταν να λείπει ο Σλοβαίνος, αλλά δεν γινόταν να λείπει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Ογκαγκάτσης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε στις δηλώσεις του ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και το προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Ήταν ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Μάκη Ογκαγκάτση, όπου στις δηλώσεις τις οποίες έκανε ευχήθηκε κάποια μέρα να επαναληφθεί το έπος του 2004, δηλαδή μια κατάκτηση ενός Euro ή κάποιας μεγάλης διοργάνωσης στο μέλλον. Και ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν επίσης έκανε δηλώσεις όπου αναγνώρισε την δουλειά την οποία γίνεται στην ΕΠΟ, αλλά είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα θέματα όσον αφορά την διαιτησία. Ας αλλάξουμε μπάλες. Ας αφήσουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου και ας πιάσουμε στα χέρια μας λίγο τη σπηριάρα, καθώς έχουμε σήμερα την αποχώρηση του Ολυμπιακού. Σήμερα η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει για το Αμπου Ντάμπι, εκεί όπου το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης θα είναι μία από τις 4 συμμετοχές, από τις 4 ομάδες που θα συμμετέχουν στο Super Cup της EuroLeague. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα γίνει Super Cup από την EuroLeague, όπου έχουμε την συμμετοχή του πρωταθλητών Ευρώπης, του Ολυμπιακού, της Real Madrid, της φιναλίστ της περσινής EuroLeague, της Fenerbahce, η οποία πέρσι ήταν στο Final Four, και της οικοδέσποινας Dubai BC. Αυτές είναι οι 4 ομάδες που θα συμμετέχουν. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι αμφίβολη για τους πρωταθλητές Ευρώπης σε αυτό το τουρνουά, αυτό το εναρτήριο, σε αυτό το τουρνουά μπορεί να πει κάποιος, για να ανακηρυχθεί ο υπερπρωταθλητής Ευρώπης,
αμφίβολοι είναι η Jones, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ. Για τους ερυθρόλευκους, περισσότερα βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, στο μαγκαζίνο. Πούμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ για όλα τα σπορ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 13 λεπτά από τώρα είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Γιώγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τον Προμηθέα, την εθνική ομάδα, τη διαιτησία και τον αριθμό των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μια συνέντευξη που θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Παρόλα αυτά, πάνω σε αυτό, ο Βαγγέλης Γιώγιος θα την κάνει την συνέντευξη μπροστά σε 6 επιλεγμένους δημοσιογράφους. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και την αντίδραση του ΨΑΤ. Έχει προκαλέσει και αντίδραση των ΨΑΤ. Το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Γιώγιος θα κάνει συνέντευξη μπροστά από 6 επιλεγμένους δημοσιογράφους.

Πριν πάμε στα διεθνή, θα πάμε στο βόλεϊ. Εχθές η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο, καθώς πήρε την πρόκριση στα νοκάουτ και συγκεκριμένα στον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών, το οποίο η Ελλάδα αγωνίζεται στον όμιλο στον ίδιο όμιλο με Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία και Σουηδία, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο όμιλος διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας, με την Ελλάδα η οποία ήταν πολύ καλύτερη, πολύ ανώτερη από την Σουηδία καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να επικρατήσει 3-1 σετ, να πάρει την δεύτερη της νίκη στον όμιλο, έπειτα από αυτή τη νίκη έκπληξη την οποία πέτυχε επί της Σλοβενίας, επίσης 3-1, και κλείδωσε την πρόκριση για την φάση των 16, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς, ενώ η Σουηδία έχει μόλις έναν πόντο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε να διαβάσουμε λίγο την βαθμολογία, αφού πρώτα πούμε ότι πάνω στον αγώνα της Ελλάδος ο Δημήτρης Μούχλιας ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο MVP του αγώνα, καθώς σκόραρε 20 πόντους. Επόμενος αγώνας της εθνικής ομάδας και τελευταίος αγώνας για την φάση των, για τη φάση των ομίλων όσον αφορά τα ελληνικά χρώματα, θα διεξαχθεί την Πέμπτη, εκεί όπου η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία στις 5 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Η βαθμολογία του ομίλου μας είναι η εξής: στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 12 βαθμούς, δεύτερη θέση η Τσεχία με 8 βαθμούς, τρίτη θέση η Σλοβενία με 6 βαθμούς, αλλά έπειτα από 3 αγώνες, δηλαδή έχει 2 νίκες, 1 ήττα. Η Ελλάδα επίσης βρίσκεται στους 6 βαθμούς, αλλά έχει αγωνιστεί, έχει παίξει ένα παιχνίδι παραπάνω. Στην πέμπτη θέση είναι η Σουηδία με έναν βαθμό και έχει απομείνει ένα παιχνίδι για τους Σουηδούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και με καθαρή νίκη να πάρει η Σουηδία στο τελευταίο της παιχνίδι εναντίον της Σλοβακίας, δεν μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, καθώς απλά θα μειώσει την διαφορά της στους 2 βαθμούς από την Ελλάδα. Και στην τελευταία θέση είναι η Σλοβακία, όπου έπειτα από 3 αγώνες έχει κερδίσει μόλις ένα σετ, έχει χάσει 9 σετ, έχει ένα σετ ενεργητικό, 9 σετ παθητικό και βρίσκεται στους 0 βαθμούς. Θα έχει και πολύ ενδιαφέρον η διασταύρωση, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσουμε ή με Δανία ή με Σερβία. Βέβαια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, όπως βλέπω και την βαθμολογία, αν η Ελλάδα καταφέρει να κερδίσει την Σλοβακία και πάρει την τρίτη θέση, θα αντιμετωπίσει την Δανία, που είναι πολύ καλό για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την Δανία, για να έχει και τις πιθανότητες με το μέρος της για πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Και τώρα θα πάμε στα διεθνή, εκεί όπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Να πούμε ότι σύμφωνα με την γερμανική Bild, τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο το νωρίτερο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Dortmund ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του από την ρήξη χιαστού την οποία υπέστη ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Dortmund στο γερμανικό πρωτάθλημα εναντίον του Αμβούργου, όπου άσχετα αν η Dortmund επικράτησε 2-0, άσχετα αν ο Γιάννης Κωνσταντέγιας σκόραρε, υπέστη ρήξη χιαστού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης.

Και απλά να πούμε ότι έχω μπροστά μου και τις δηλώσεις του, θα τις πούμε μια γρήγορη, θα ξαναεπιστρέψουμε για λίγο στο ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε πάλι για τον Όφη, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε, εκεί όπου μίλησε στη συνέντευξη τύπου από πλευράς των ποδοσφαιριστών ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές είναι ξεχωριστές αυτές οι βραδιές για τον Όφη. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα λέει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο με τον Όφη, είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Είναι κάτι όμορφο. Έχει μιλήσει για την νοοτροπία του νικητή μετά το ξεκίνημα της ομάδας, για την παρουσία του κόσμου και το μήνυμα προς τον κόσμο το οποίο δίνει, όπου μάλιστα το μήνυμα του ταξιάρχη Φούντα που αξίζει να αναφερθεί είναι, λέει ότι αύριο να γεμίσουμε το γήπεδο, το πράγμα το οποίο και θα γίνει ώστε να μας δώσει έξτρα δύναμη για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο εναντίον της Χοφενχάιμ. Για το κίνητρο της διοργάνωσης αναφέρει ότι αυτές οι διοργανώσεις είναι τεράστιες. Περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια, προετοιμαζόμαστε γιατί σε βλέπει πολλής κόσμος. Σου δίνει έξτρα κίνητρο για να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και να φτάσουμε ψηλά την ομάδα και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι κάποια από τα κομμάτια της συνέντευξης τύπου την οποία παραχώρησε ο ταξιάρχης Φούντας από πλευράς ποδοσφαιριστών. Σε πολύ λίγο αναμένεται να μιλήσει και ο Χρήστος Κόντης. Αυτή τη στιγμή βασικά μάλλον μιλάει και ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώνουμε με τα διεθνή της ημέρας, καθώς έχουμε πλην τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στις 10 έχουμε άλλες 8 αναμετρήσεις για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 8 παρατέταρτο η Ομόνια, η πρωταθλήτρια Κύπρου, αντιμετωπίζει την Θέλτα και η Αραράτ Αρμένια αντιμετωπίζει την Σπάρτα Πράγας. Ενώ στις 10 μεγάλο παιχνίδι Μίλαν Μπενφίκα, ένα ζευγάρι το οποίο θυμίζει Champions League. Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέγε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η ώρα είναι 12:55, κάπου εδώ η εκπομπή Sports News της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη και εννοείται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για σήμερα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα έφτασε λοιπόν εσείως μία. Ξεκινά το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μαζί έως τις 2 όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Πάμε μαζί λοιπόν έως τις 2, το Viber πασίγνωστο 6939-943-943, εδώ λοιπόν εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλια και παρατηρήσεις. Είναι όπως κάθε μέρα μαζί μας, στην παρέα μας είναι στοιχηματική εταιρεία Interveten. Δίνουμε πάσα στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League θέλει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σα θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ, σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Αντένα και Magenta Sport 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάριους με τον 28χρονο επιθετικό να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Στα 8 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από την Samsung Sport. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει στο Παναθηναϊκό απόψε στις 6 παρατέταρτο στο Απόστολος Νικολαίδη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τεμπούτο με τους πράσινους αναμένεται να κάνει ο Σαλάχ Εντίν. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Σαλάχ Εντίν στη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού λοιπόν. Και εκτός έμεινε για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φον Ντρόγκελεν και Ιμραν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. ΑΕΚ και Λέτσε ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της Αντελέιντ Παναγιώτη Κικιάνη. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου Ελλάδος και του με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφη. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Η Μύθου και Χατσίδης είναι τα φαβορί για τη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον απόψινό αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θημιάνης ως ελεύθερος. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα, με τους Κιτρίνους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Όφιε με την Χόφενχάιμ παραχωρεί αυτή την ώρα ο Χρήστος Κόντης. Στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού επιστρέφει ο Σιέλης, εκτός ο Νικολάου. Στον άλλο αγώνα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στις 3. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπορδίας. Για το Άμπου Ντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι αποστολή του Ολυμπιακού για το εναρκτήριο Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου. Επίσης θα συμμετάσχουν οι Dubai BC, Real Madrid και Φενέρμπαχτσε. Αμφίβολοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης οι Jones, Μιλωτίνοφ και Παπα-Νικολάου. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει στη Μία, λογικά έχει ξεκινήσει λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων, κάλυψε από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο το νωρίτερο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στις Ντόρτμουντ, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στο διάστημα της αποθεραπείας του, σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, στις 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας και στις 10 Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκράτς Ρεν και Χαποέλ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα καθώς επικράτησε 3-1 σε τη Σουηδία στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. MVP της αναμέτρησης με 20 πόντους αναδείχθηκε ο Σταύρος Μούχλιας. Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από τον Παναθηναϊκό. Προηγείται, ξέρω, είναι άλλη η υπόσταση βέβαια του κυπέλου, άλλη του Europa League. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο νωρίς. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο. Επιστροφή στο Απόστολος Νικολαίδης και ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Κηφισιά λοιπόν Παναθηναϊκός, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, έχουμε και ένα ντεμπούτο σημαντικό. Ναι.
1: Δεν συγκρίνουμε ευρωπαϊκούς αγώνες με ελληνικούς.
0: Προφανώς, okay, αλλά εξήγησε γιατί σε έβγαλα πρώτο.
1: Α, όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα, γιατί και άλλες φορές έχω βγει τελευταίος και
0: εντάξει,
1: δεν είναι θέμα. Πρωτιάς, ούτως ή άλλως εγώ το ζήτησα, διότι δεν μπορούσα πιο μετά, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ έπρεπε να το πω κάπως, ξέρεις, ότι έπεται ο Κώστας Αμοθράκης, γιατί...
1: Εγώ το λέω πάντα την αλήθεια.
0: Εντάξει λοιπόν, εξεφτυλίστηκαν, γι' αυτό είναι.
1: Οι φίλοι πρέπει να καταλαβαίνουν ότι όλοι είμαστε ζωντανοί οργανισμοί με τις δουλειές μας. Εντάξει, αυτό το αντιμετωπίζω και
0: λοιπόν,
1: εγώ.
0: Λοιπόν, βγήκε πρώτα ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, γιατί τώρα μπορούσε ο Σάκης Μπουσδούνης, τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα παιχνίδι, μια επιστροφή τέλος πάντων του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα, με αρκετό κόσμο, έτσι, ανοιχτό το γήπεδο στην ουσία, για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βέβαια είναι καθημερινή και είναι και νωρίς, είναι 6 παρατέταρτο το μάτς. Φυσικά ο στόχος της ομάδας σήμερα είναι η νίκη για να κάνει το 2-2 στο θεσμό του κυπέλου, για να έχει και καλύτερη θέση, έτσι, για την επόμενη φάση, γιατί μετράνε και τα γκολ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με όσο πιο πολλά γκολ γίνεται, έτσι όπως είναι φέτος το φορμά του κυπέλου. Έτσι είναι και πέρυσι το ίδιο ήταν. Θυμίζομαι το Ιγκαβάλα που για ένα γκολ άλλαξε δρόμο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ξεκουράζει κάποιους παίκτες. Παντρόκελεν είναι εκτός, τα είπαμε και χθες. Το πιο πιθανό είναι να ξεκουραστεί και ο Ντεφράη. Κοντούρης, Γιάγκουσης, Πελίστη, Ραστόντερ θα παίξουν από την αρχή, φαντάζομαι. Γι' αυτό λέω θα κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και το πιο πιθανό ζέτα μου είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Σαλάχ Εντίν, ναι, που μπορεί να τον δούμε και βασικό. Γιατί ήρθε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή έτοιμος να αγωνιστεί, με αυτή την έννοια το λέω. Λέω ίσως, γιατί δεν υπάρχει και άλλη λύση από εκεί, στην ουσία για τη θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και αυτό σήμερα. Λοιπόν, αυτά με τα πλάνα του Νίστρουπ. Βέβαια, προηγείται αυτό το παιχνίδι. Μετά ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στη Νίκαια. Σε δεύτερο χρόνο θα τα πούμε αυτά. Απλά να πω ότι με ανακοίνωσή της χθες η ΠΑΕ της Καλαμάτας ξεκαθάρισε και έλεγε και είπε μάλλον αυτά που το έχουμε πει από προχθές, ότι δεν είναι ότι η Καλαμάτα δεν θέλει να πάρει στήριο ο Παναθηναϊκός. Η σύμβαση που έχει υπογράψει με το γήπεδο, με το Δήμο στην ουσία, για το γήπεδο, προβλέπει αυτό, να μην δίνει σε φιλοξενούμενους εισιτήρια η ΠΑΕ Καλαμάτα.
0: Οπότε θα ισχύσει και μέχρι τέλους αυτό για την Καλαμάτα, παρεπιπτόντως.
1: Ναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ, έτσι, δεν είναι πληροφορίες και διαρροές. Αυτό λέει. Οπότε δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι και των άλλων ομάδων, θα ισχύει για όλους. Για το μάτς της Κυριακής, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω κάτω δεν υπάρχει και κάτι άλλο βασικά. Δεν ξέρω, είναι
0: εντάξει,
1: κάτι,
0: όχι, έκλεισε και τα μεταγραφικά χτες.
1: Ναι.
0: Τώρα μόνο ελεύθερη.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί και ο ελεύθερος παίκτης τώρα θα πάρει αρκετό χρόνο να έρθει, γιατί θα είναι χωρίς ομάδα, για να καταλαβαίνεις, να έρθει σε ένα επιθυμητό, έτσι, πώς να το πω, από άποψη φυσικής κατάστασης και τιμότητας, ρε παιδί μου, σε ένα επιθυμητό επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται κάτι άλλο τώρα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Έχει κλείσει.
0: Ωραία.
1: Το πιο πιθανό. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αναμονή λοιπόν για
1: τα
0: το
1: περισσότερα,
0: παιχνίδι.
1: Ναι, 6 παρατέταρτο είναι νωρίς. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, εδώ, στο Μετερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: για χαρά.
2: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Να ακούσουμε από τον Κώστα Σαμοθράκη τελευταίες πληροφορίες. Είδαμε χθες και τη συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Λοιπόν, πάμε με Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους. Η τελευταία ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν το παιχνίδι.
4: Νομίζω είναι χαρακτηριστική. Καλησπέρα καταρχάς, Ζέτα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες το βράδυ, προκειμένου να καταλάβουν όλοι ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει και πρέπει να είναι όλοι κοντά στην ομάδα. Όποιοι θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα. Όποιοι δεν θέλουν, πολύ απλό. Νομίζω για μένα είναι εύστοχο αυτό, ότι όποιος είναι απογοητευμένος μπορεί να παραπέσει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή από το να έρχεσαι, ας πούμε, και να αποδοκιμάζεις με σκοπό να αποδοκιμάσεις, δεν οδηγεί πουθενά και δεν βοηθάει και σε τίποτα δηλαδή αυτή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και ειδικά δεν βοηθάει τη στιγμή που το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Να τελειώσει το μάτς, μπορεί να διαμαρτυρηθείς όπως όλες τις ομάδες του κόσμου, προφανώς. Και να εκδηλώσεις την απογοήτευσή σου. Αλλά την ώρα που έχει, γιατί ήταν φανερό ότι κάποιοι περίμεναν πώς και πώς, πότε θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Να αρχίσουν να γιουχάρουν.
0: Μάλιστα.
4: Και να φωνάρουν. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένο, είναι δεδομένο. 42 χρόνια τα έχω φάει στη μάπα αυτά. Ήταν προγραμματισμένο, μόλις φάει γκολ ο Ολυμπιακός και χαλάσει το παιχνίδι, να αρχίσουν με τη Λίμπαρ, Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ποιον βοηθάει αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποιον βοήθησε αυτό, απλά έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Γιατί είχε ακόμα 30 λεπτά μάτς περίπου.
0: Ωστόσο οι οργανωμένοι πήγανε στου Ρέντι έτσι και δεν ξέρω.
4: Ναι, πήγανε και ήταν σε μια ένδειξη στήριξη στην ομάδα και στον προπονητή ότι ο κόσμος Ολυμπιακού είναι εδώ, είμαστε κοντά. Προφανώς και κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει καλά. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι τίποτα καινούριο. Προφανώς η οργάνωση ήταν λάθος από το καλοκαίρι. Προφανώς ο προπονητής το καλύτερο που θα ήταν να φύγει από το Μάιο και όχι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι συζήτηση. Αλλά τώρα στη συγκεκριμένη στιγμή και έτσι όπως είναι η ομάδα με ένα νέο προπονητή με 21 νέους παίκτες, δεν βοηθάει πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πού μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνουν. Απλά να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους ότι εμείς τα λέγαμε.
0: Ναι, αυτό.
4: Εμείς δεν τα λέγαμε, ας πούμε, τα λέγανε μόνο αυτοί. Και να πάνε στο καφενείο την άλλη μέρα το πρωί και να λένε, σας τα έλεγα εγώ, και ο Μαρινάκης που έχει βάλει 72 εκατομμύρια και έχει όλους τους άχρηστους δίπλα του και. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, πριν πάμε στο απόψινο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα το πρωί και επίσημα ανακοινώσει την απόκτηση του Μάρκους
0: του Μάριους
4: Μουαντζιλμαντζή.
0: Ναι, θα τον λέμε Μάριους, έτσι φαντάζομαι.
4: Τέλος πάντων,
0: Μουαντζιλμαντζή,
4: όπως λέγεται. Από το Τσάντ είναι 22-23 γκολ πέρσι με τη Σάμσουσπορ στην Τουρκία, 7 assist, ένας ψηλό παιδί, 1,90 center for, προφανώς έχει δικαίωμα μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο να αγωνιστεί, γιατί στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός θα βασιστεί στον Γιάρεμτσουκ, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί αυτός θα είναι βασικός απόψε. Με προβλήματα ο Ολυμπιακός Ζέτα, γιατί θα λείπει ο Φορτούνης, δεν έχει στη διάθεσή του και το ΣΑ. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής Υπάρχει μια σκέψη, έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ από τις προπονήσεις, ότι μπορεί, επειδή η πολωνική ομάδα είναι καλή, να ξέρεις, και να είναι προετοιμασμένοι όλοι, δεν είναι καμιά δεύτερη ομάδα, να βάλει τον Ντικνιζιάν αριστερό back half και πίσω του τον Μπρούνο. Να κάνει αυτό το τρίκ. Γιατί αυτή είναι πολύ καλή στα άκρα και να έχει σκέφτεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε να κάνει αυτό το πράγμα. Να βάλει δηλαδή τον Μπρούνο αριστερό μπακ και να βάλει μπροστά του τον Ντικνιζιάν, ο οποίος είναι ένας επιθετικό γενής μπακ. Δηλαδή και στον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε σε αυτή τη θέση και γενικά τον έχει αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο θα είναι οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Πέντερσεν. Ο Έσε θα επιστρέψει στην δεκάδα μαζί με τον Μπουέρτα, θα είναι στον άξονα. Ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, Ζέλσον και ο Ζέλσον δεξιά και ποιος άλλος. Ο Ζώτα Σίλβα θα είναι πίσω από τον Σεντερφόριο Τσικίνιο. Ένας από τους
0: μάλιστα,
4: δύο.
0: Μάλιστα.
4: Θα δούμε γιατί πολλοί από αυτούς παίξανε και, και το περασμένο Σάββατο. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, στα 34 του, προφανώς και θα τον ήθελε πολύ να τον έχει στην δεκάδα, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Πάντως εμένα μου έκανε εντύπωση, έτσι κάποια από τις δηλώσεις έβγαλα μια πρόταση, μπορεί να είναι και επιλεκτική πρόταση γι' αυτό. Ο Αλγκουαθίλ είπε, ναι παρακαλώ, είπε λοιπόν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από σήμερα ότι θα πάμε στον τελικό. Πρέπει να δω τις δυνατότητες της ομάδας και να δοκιμάσω ιδέες. Περιμένεις, εντάξει, το λογικό είναι έτσι, αλλά ο κόσμος τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν ακούει, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από σήμερα θα πάμε στον τελικό. Πάμε στον τελικό, ξέρεις τώρα.
4: Κοίταξε να δεις, ο νορμάλ ο κόσμος, εγώ σύμφωνα με αυτό. Θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να φτάσει όσο μπορεί πιο ψηλά στο Europa League. Δηλαδή μπορώ να πω εγώ από τώρα το Ολυμπιακός, πάμε να πάρουμε το Europa. Δεν στέκει πουθενά αυτό.
0: Δεν στέκει, απλά σου λέω ο κόσμος...
4: Είχα μια συζήτηση προηγουμένως με κάποιον και μου λέει... Με την Κυριακή θα έρθει ο Παναθηναϊκός να φάει 4 γκολ. Πώς θα φάει 4 γκολ ο Παναθηναϊκός? Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και όπως είναι ο Παναθηναϊκός θα του βάλει 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει να βάλει 4 γκολ με 8 μήνες. Θα τρελαθούμε τελείως. Άλλο πώς το βλέπει ο παδός και άλλο πώς το βλέπει ένας νορμάλ άνθρωπος, πώς το βλέπει ένας ρεπόρτερ. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο, η Ζέτα. Δεν τα βλέπουμε όλα οπαδικά. Να τα βλέπουμε ρεαλιστικά, να τα βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ρεαλιστικά έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λες ακριβώς.
4: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Έχουν γίνει πολλά λάθη, μαζευτήκαν όλα μαζί και τώρα τρέχουν να τα διορθώσουν. Διορθώθηκαν. Μπήκαν 72 εκατομμύρια έπεσαν στο τραπέζι. Τι άλλο δηλαδή. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε 21, γιατί με την απόκτηση τώρα του Μάριους, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 21 μεταγραφές ζετά. Δηλαδή ήρθαν αυτοί 21 και τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να παίζουν μπαλάρα και ο Ολυμπιακός να πετάει με ένα προπονητή ο οποίος έχει 54 μέρες στο Ρέντι. Να μην τρελαθούμε τώρα κιόλας.
0: Ναι.
4: Όποιος δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά, πάμε να πάρουμε το Champions League.
0: Για
4: να το προχωρήσω πιο μπροστά εγώ δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ. Καλό μεσημέρι.
4: Να είσαι καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Ακούμε λοιπόν τις δηλώσεις του Ιμανόλ, νομίζω έτσι θα το λέμε. Τέλος πάντων, μπορεί και να μην είναι έτσι. Λοιπόν, του προπονητή του Ολυμπιακού.

0: partir de Liga fue perder. Hay que crecer tanto como equipo, como grupo, y es lo que me toca ahora.
1: Για την κατεκάλα έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα το βάλει αύριο, όμως μένει μια ακόμα προπόνηση, και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μια ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
2: Περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάριο Ματσάγκο. Πριν όμως να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ήταν παρόν στην συνέντευξη τύπου μαζί με τον Αλγκουαθίλ.
3: Και podamos llegar lo más lejos posible y poder darle otra alegría a este club.
1: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μία νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα του Μάριου Ματσάγκου που θα μας μεταφέρει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Αυτό το όνομα του Ελληνοαυστραλού στόπερ του Κικιάνη, πότε προέκυψε και είναι κάτι σοβαρό για την ΑΕΚ?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε σήμερα από Τούρκο δημοσιογράφο, Παναγιώτης Κικιάνης, 21 ετών στόπερ. Κάτι σοβαρό... Δεν ξέρω αν είναι τώρα, γιατί τώρα έχει κλείσει η μεταγραφική περίοδος.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, γιατί είναι
1: όχι,
0: στην Adelaide.
1: Έχει συμβόλαιο στην Adelaide United έως το 2029. Και μάλιστα η ομάδα του τον κοστολογεί με ένα ποσό μεταξύ 2 έως 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος έχει μια χρηματιστηριακή αξία 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως όμως για το μέλλον. Να έχουμε κάτι πιο επίσημο, για την ώρα όμως η ΑΕΚ απλά τον παρακολουθεί. Ναι. Και πρέπει να παρακολουθεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, σωστά, αλλά βέβαια έκλεισαν χθες η μεταγραφική περίοδος, δεν είναι και ελεύθερος αυτό που λέμε. Ναι, τώρα τι να σου πω, αν είναι στην άμεση μεταγραφική το 2027 σεζόν, ναι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχουμε πει πολλές φορές ότι θα υπάρξει ένα εκτεταμένο rotation της ομάδας μαζί με τον, για τον παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τι άλλο τρέχει στην Ένωση?
1: Εντάξει, είναι το αυριανό παιχνίδι που εκεί στρέφουν όλη την προσοχή τους. Θέλουν να αφήσουν πίσω την κακή παρένθεση στην Τρίπολη κοντά στον Αστέρα. Εγώ θα θυμίσω ότι και πέρσι η ΑΕΚ κινδύνευσε να αφήσει βαθμού στην Τρίπολη. Κέρδισε 0-1 χάρη στην κολάρα του Γιώβιτς πέρσι και την εξαιρετική επέμβαση του 93 του Στρακώσα στην κεφαλιά του Κετού. Μπορεί να μιλάμε και για μια απέκρουση τη σεζόν η περσινή. Του Θωμά 300. Στην ΑΕΚ λοιπόν αλλάζουν σελίδα, κοιτάνε το αυριανό παιχνίδι, θέλουν να ξεκινήσουν πάλι τις νίκες και να τις κλείσουν στο μάτς με τον Βόλο την ερχόμενη Κυριακή, την Κυριακή δηλαδή,

0: περασμένου μήνα στην Ρουμανία. Mm. Έτσι ήρθε και τώρα μια αναγνώριση στη χώρα μας, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο διάστημα, από πέρσι βέβαια, αλλά στο πρώτο διάστημα της φετινής σεζόν, πέρα από το νικητήριο φάουλ του Champions League με τη ΛΑΣΚ. Έχει καταγράψει 4 παιχνίδια, έχουμε δηλαδή τον γκολ, έχουμε 3 assist, μιλάμε για έναν επιδραστικό ποδοσφαιριστή, έχει πάρει και τη φανέλα του βασικού, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Σίλβα, 53,2 ήταν το ποσοστό του. Μόνο χαρούμενος πρέπει να είναι ο ίδιος και φυσικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ.
1: Έχουμε κάτι άλλο?
0: Κάτι άλλο όσον αφορά την ΑΕΚ, όχι, αυτά είναι. Εντάξει, είχαμε ξέρει την τέταρτη του Μάριου Λιόπουλου με τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρε Τσέφεριν. Τα είπαν για λίγη ώρα. Τώρα το τι ακριβώς υπόθηκε δεν γνωρίζουμε. Εκτός και αν δώσει κάτι επίσημο η ΑΕΚ, που δεν νομίζω.
1: Κατά τη διάρκεια του δείπνου ή στα πέριξ?
0: Στα πέριξ. Στα πέριξ ήταν, ναι, γιατί
1: ένα βίντεο που είδα με τον κύριο Ηλιόπουλο, ήταν μαζί και ο Τσέφεριν.
0: Είδα ένα βιντεάκι,
1: τέλος πάντων, ναι, σε scroll στο Instagram, τέλος πάντων.
0: Ναι, πάντως τα είπε, γιατί όπως μιλάει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι και έντονες οι αντιδράσεις του και με τα χέρια του δείχνει κάτι λένε. Απλά να προσθέσω κλείνοντας ότι είτε μέσα στην ημέρα είτε αύριο θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο από την ΠΑΕ ΑΕΚ, διότι τη Δευτέρα που μας πέρασε έγινε ο αγιασμός των τμήματων υποδομής της ΠΑΕ ΑΕΚ στα Σπάτα. Εγκαινιάστηκε και το γήπεδο που θα αγωνίζονται οι ακαδημίες. Ήταν εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, μίλησε στους γονείς, μίλησε στους αθλητές. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Και περιμένουμε όλοι να δούμε αυτό το βίντεο, γιατί δεν είχε παρουσία δημοσιογράφων. Παρά μόνο γονέων.
1: Μάλιστα. Έγινε. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
0: μεσημέρι.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Ζέτα.
1: Μια μισή πήγε η ώρα. Λοιπόν, διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Μαζί μας είναι βέβαια η Intervetten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Τα λέμε σε λίγο, ακούμε πρώτα διαφημίσεις.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε

0: Τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε, είναι 2:01 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε φυσικά μαζί μας είναι Ιντερβέτ και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται και αυτός στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο σήμερα είναι αυτό που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ο Παβλένκα, τι έχει ακριβώς και δεν θα μετάσχει?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο Παβλένκα στην χθεσινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και προληπτικά ο Λέσιο Λύση προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής και να μην ταξιδέψει στην Αθήνα και στο Περιστέρι. Οπότε προληπτικά έμεινε στην Θεσσαλονίκη και σήμερα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο με διαφορετικό τερματοφύλακα, κάτι που είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με φαβορή αυτή τη φορά να είναι και πάλι ο Τσιφτσής.
0: Νεαροί Μύθου και Χατσίδης και τον κανονισμό.
1: Νομίζω ότι αυτοί έχουν το πλεονέκτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή να πάρουν φανέλα βασικού για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Και σίγουρα ενδεχομένως στην πορεία του παιχνιδιού να δούμε και τον νεαρό Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που τον είχαμε δει και στο Ολυμπιακό στάδιο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τότε η λύση του Μπαταούλα προτιμήθηκε από τον Αλέσιο Λύση, mm-hmm. Γιατί ήταν και ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε να παίξει στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου του γεγονότος ότι είχε αποβληθεί ο Λιστόντο και υπήρχαν προβλήματα τραυματισμού και δεν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική λύση.
0: Mm-hmm. Τι βγήκε από τη χθεσινή συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τους ανθρώπους της UEFA, με τον κύριο Τσεφερίν, δεν ξέρω αν είχε κάποια ιδιαίτερη συνομιλία. Η περιραίους ατμόσφαιρα μάθαμε, τι αφορούσε?
1: Δεν προέκυψε κάτι χειροπιαστό και κάτι ιδιαίτερο που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως είδηση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ιβάν Σαββίδης ενεργοποιείται πάρα πολύ στα κοινά και στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Τον βλέπουμε να δίνει το παρόν σε προπονήσεις, τον είδαμε να πηγαίνει στο δείπνο της UEFA προσκεκλημένες από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και νομίζω ότι σίγουρα έγιναν κάποιες συζητήσεις και με τον Τζέφερ και με τον πρόεδρο της UEFA, τον Μάκη Γκακάτη, αλλά δεν υπάρχει η διάθεση το να βγει κάτι προς την δημοσιότητα.
0: Mm-hmm. Και απλά να πούμε ότι το παιχνίδι το μεταδίδει το Open, όχι ο Sky. Υπάρχει μια διαφορά γιατί είχε πάρει όλα τα δικαιώματα, αλλά υπήρχε έτσι μια... ανάληψη αυτής της μετάδοσης από το Open, οπότε και τους τηλεθεατές εκεί θα το δούνε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι στις επιστροφές έχει προσθεθεί ο Λουστόντο, ο οποίος έχει κτίσει την ποινή του τις μίες αγωνιστικές λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε με τον Άρη και είναι κανονικά στην διάθεση του Αλέσιο Λύση.
0: Οκ, εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι. Θεσσαλονίκη με τον Μάνο Σταραμόπουλο είναι εκεί. Χθες έγινε, όπως είπαμε, ήταν η UEFA με την εκτελεστική επιτροπή και πολλά άλλα που έγιναν και γιορτές στην πλατεία Αριστοτέλους και σοου. Λοιπόν, για να μάθουμε τι έγινε από εκεί και τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις φυσικά. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Παραμένεις, επιστρέφεις απόψε. Να έρθουμε λίγο να μας πεις τι σταχυολόγησες από τις συζητήσεις, από τις δηλώσεις, από τις κουβέντες της UEFA χθες.
1: Καταρχήν έγινε μια θαυμάσια γιορτή, μια εκδήλωση εδώ και τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που ιδρύθηκε το 1926. Έτσι λοιπόν το μεσημέρι 60 αγόρια και κορίτσια πραγματοποίησαν ένα εκπληκτικό φεστιβάλ ποδοσφαιρικό παίζοντας μπάλα με μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, πρωταθλητές του 2004 όπως ήταν ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Τσιάρτας, ο Μπασινάς, ο Παπαδόπουλος, ο Ασάνοβιτς, ο παλιός διεθνής κοράτης που έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό. Για ένα προσωπικό πρόβλημα δεν μπόρεσε να έρθει ο Κριστιάν Καρεμπέ. Έπειτα, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Μάγκη Γκαγκάτς και γενικά για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τόνισε ότι η διαιτησία στην Ελλάδα βελτιώνεται, θα πάει καλύτερα στο μέλλον, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει λαμπρό μέλλον. Επίσης τόνισε ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, αναφερόμενο στο θέμα που έχει προκύψει με την FIFA. Μάλιστα και στο δείπνο που δόθηκε το βράδυ στο Avenue Napolitano ρεστοράν, ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, τόνισε και αυτός ότι η πολιτεία στηρίζει την UEFA στο θέμα της διαμάχης της με την FIFA. Πολλοί παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου έδωσαν το παρόν. Εδώ ήρθε και ο πρόεδρος του διοικητής ΑΕΚ, ο κύριος Φιλιόπουλος, εκ των αντιπρόεδρων του Παναθηναϊκού, ο κύριος Φίσας, εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς. Άλλοι παράγοντες, μόνο δεν έδωσε το παρόν. Ο κύριος Μποροβίλος ήταν εδώ, ο πρόεδρος του Αστέρα.
0: Και ο Άρης δεν εκπροσωπήθηκε, έτσι.
1: Ο Άρης δεν ήρθε.
0: Ναι, μα είχε κάνει δήλωση.
1: Το είχε πει. Θα έπρεπε σε αυτά τα πράγματα τώρα να ξεπερνιούνται οι μικρότητες και να δίνουν το παρόν. Εδώ είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου γενικά. Δεν είναι το θέμα της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει. Πολύ όμορφο το κλίμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν να έρθει και ο Ρεχάγκελ βεβαίως. Αλλά υποβλήθηκε σε μια εγχείρηση καρδιάς και ενώ ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, γιατί μίλησε με τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, που καθώς ήταν εδώ και τιμήθηκε μαζί με τους άλλους παλιούς αστέρες, είπε ο γιατρός του το απαγόρευσε να μπει στο αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν δεν ήρθε, είχε έρθει ο βοηθός του, ο Γιάννης Οτοπαλίδης.
0: Οτοπαλίδης, βέβαια, βέβαια. Ναι. Να σε ρωτήσω για τον Κωνσταντέλια, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα της Bild.
1: Ότι λέει για τον τραυματισμό
0: του. Που λέει, ναι, λέει Φεβρουάριο ή Μάρτιο θα επιστρέψει. Αυτό,
1: μακάρι,
0: έτσι.
1: Μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το θέμα. Εγώ πιστεύω από Απρίλιο και μετά, αλλά μακάρι να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και πάνω απ' όλα το παιδί να είναι δυνατό και υγιές.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Έτσι. Και ο πρόεδρος του Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι εδώ, ο κύριος Βάτσκε. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και της Σερβίας και της Γερμανίας είχαν στείλει απεσταλμένους από τα γραφεία των εθνικών της ομοσπονδιών για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό γίνεται περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική εθνική ομάδα, την οποία θα συναντήσουν πρώτα στο Βελιγράδι και μετά στο Άουγκσμπουργκ. Έτσι είναι. Και βεβαίως ο προπονητής ο κύριος Γιούργεν Κλόπ αναμένεται να καλέσει και δύο νέα αστέρια, γιατί θα καλέσει περίπου 30 όπως λέγαμε.
0: Ναι, το είπες και χθες, ναι.
1: Αναμένεται να καλέσει τον Φέλιξ Κάιντελ, 23χρονο, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν σε ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Ingolstadt. Και βοήθησε να ανέβει δεύτερη κατηγορία και τώρα πήρε μεταγραφή με 400.000 ευρώ στην Elversberg. Έχει πάει πάρα πολύ καλά και αναμένεται τον καλέσει λέντε στην εθνική ομάδα, παίζει και στόπερ και δεξιμπακ, όπως επίσης αναμένεται να καλέσει από τα νέα πρόσωπα και τον 22χρονο αμυντικό Γιουνέσε Λαμπτελίμ της Φραγκφούρτης. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία του Europa League. Έτσι, 10 η ώρα το βράδυ απέναντι στην Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, όπου ο προπονητής ο Άντριαν Σίμενιτς είναι από τον Απρίλιο του 23 στο τιμόνι της, κάτι που δείχνει ότι κάνει καλή δουλειά και τον έχει κρατήσει. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει 38 ονόματα, έτσι, αλλά έχει ένα σύνολο που παλεύει. Ειδικά αν βρούνε καινούς χώρους, οι υποσφαιριστές είναι αρκετά επικίνδυνοι. Mm. Το αστέρι της ομάδας είναι το δεκάρι της, ο Χέσους Μάθης Ισπανός, που είναι από το 2018 στην ομάδα. Σε 114, σε 278 παιχνίδια έχει πετύχει 114 γκολ. Παίζει και ο Έλληνας ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος. Mm-hmm. Αντιθέτως ο άλλος ο Έλληνας, ο Δημήτρης Οράλης, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, mm-hmm. άρα δεν έχει έρθει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Αγγελόνια δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά στο νέο πρωτάθλημα, ωστόσο είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία πρόσφατα πήρε και το Σλοβαίνο φόρο τον Νίκο Πρέλιτς, που αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι το πρώτο του αστέρι. Αναμένεται να παίξει με σύστημα 4-2-3-1, Αμπράμο, Στραφούλακα, Στινάμε, Κοσάτσεκ, ο Σκύπτσιακ, ο Ντιέκες και ο Μουτίνιο, mm-hmm. δύο αμυντικά χαφορόματσου και Ρενέ, μεσοεπιθετική ο Βιγιάρ, ο Ιμάθ, ο Χάνσεν και μόνο στη γραμμή πυρός ο Πρέλετς. Mm. Τώρα, να πούμε ότι ο Ποστέκογλου υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί τελευταία είχε δεχθεί έντονη κριτική και αποδοκιμασία από τους δημοσιογράφους στο παιχνίδι του Ασιατικού Champions League εναντίον της Al Ain. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ποστέκογλου, εσείς μάλλον βλέπατε άλλο παιχνίδι. Mm. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι από το βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα.
0: Έτσι.
1: Τώρα, να πούμε ότι σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ για τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, mm-hmm. αναφέρει την πορεία του στην Εθνική Ομάδα των Τριών Λιονταριών και μάλιστα mm-hmm. έχει και δηλώσει, που λέει μεταξύ άλλων, μετάνιωσα που δεν πήρα λίγο χορτάρι από το γήπεδο στο ΑΣΔΕΚΑ.
0: Τι ωραίο.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Ρόναλντ Κούμαν έχασε την γυναίκα του, την Μπαρτίνα, η οποία στα 65 της χρόνια είχα στη μάχη από τον καρκίνο, ήταν μαζί από το 1985, έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά. Mm-hmm. Ενώ στην Πολώνια απολύθηκε ο Γερμανός, ο 41χρονος Εντέσκο, και στη θέση του πήγε ο Ιταλός Ραφαέλε Παλαντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Στέρλινγκ βρέθηκε να οδηγάει, όχι μεθυσμένος, είχε πάρει το σπρέι του γέλιου και τράκαρε κάπου, κόντεσε σκοτώσει και έναν άνθρωπο και τώρα αναμένεται να πάει και φυλακή.
0: Συγγνώμη, σκότωσε άνθρωπο.
1: Δεν σκότωσε, παραλίγο.
0: Δεν σκότωσε, ναι, παραλίγο.
1: Ναι.
0: Πήγα να γελάσω στο σπρέι του γέλιου, ναι, τώρα.
1: Ναι. Τα γέλια
0: για παιδιά.
1: Φέρνουν κλάματα. Έτσι,
0: έτσι όπως το λες. Τα γέλια φέρνουν κλάματα. Μάνος Ταραμόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, ήρθε εδώ, μπήκε στο στούντιο με είδηση αυτό που λέμε επί του πιεστηρίου ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, τι έγινε, τι έχουμε?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινούσαμε σήμερα με την συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο, έχουμε έκτακτη είδηση. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και βγαίνει. Αλλάζει τοποθεσία το Super Cup της Greek Basket League, mm-hmm. που ήταν να διεξαχθεί στη Ρόδο, mm-hmm. ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλάζει τοποθεσία λόγω κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.
0: Ναι, που ταλανίζουν τώρα την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Από τη Ρόδο τα πήραν τα κρουσμάτα, ναι. Και σιγά σιγά έχουν μεταδοθεί. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό αλλάζουν τοποθεσία και εξετάζονται διάφορες επιλογές από τον ΕΣΑΚΕ.
0: Όπως?
1: Δεν έχει βγει ακριβώς κάτι. Σίγουρα μια τοποθεσία υποψήφια είναι τα 2 ωράκια στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Που γίνεται και το Final 8 του κυπέλου Ελλάδος, ναι, κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι,
1: υπάρχει και η Πάτρα, γενικά υπάρχει το ΆΚΑ, υπάρχουν αρκετές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει το κύπελο, θα δούμε ποια θα είναι η έδρα.
0: Πάντως είναι οριστικό αυτό, έτσι, όχι η Ρόδος.
1: Φαίνεται να είναι οριστικό. Υπήρχαν σκέψεις ούτως ή άλλως για αλλαγή έδρας λόγω αυτού των κρουσμάτων, φαίνεται πως πάμε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να συνεχίσουμε τώρα με το θέμα της συνέντευξης που θα παραχωρεί αυτή την ώρα, έτσι, ο κύριος.
1: Παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει? Έχει ξεσπάσει ένας ντόρος, όχι για τη συνέντευξη αυτή καθεαυτή, η οποία όμως θα ήταν απολογιστική, αλλά και το γεγονός ότι ο κύριος Λιόλιος επέλεξε 6 δημοσιογράφους από τους εκατοντάδες που υπάρχουν. Ήταν μια προσωπική επιλογή, αυτοί οι 6 δημοσιογράφοι. Απέκλεισε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους από αυτή την συνέντευξη. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρόεδρος ομοσπονδίας και οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα στην είδηση. Δεν μπορεί να τεθούν εκτός για μια είδηση που είναι και το αντικείμενο της δημοσιογραφίας. Έτσι λοιπόν έμειναν όλοι εκτός, για 6 δημοσιογράφους θα γίνει αυτή η συνέντευξη. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι ήταν ανεπιθύμητοι, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι τέλος πάντων θα κινηθούν σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η ουσία είναι ότι η είδηση που είναι το προνόμιο της δημοσιογραφίας μένει κρυφή για πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να παρευρεθούν, ούτε να θέσουν ερωτήματα. Τα ερωτήματα τα οποία ο καθένας μπορεί να κολλήσει στον τοίχο, θα μπορούσα να πω τον κύριο Λιόλιο, να το φέρει σε μια δύσκολη θέση. Πάντως η ουσία είναι ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου με 6 μόνο δημοσιογράφους, κάποιοι εκπροσωπούν και 2 μέσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η δυνατότητα όλης της δημοσιογραφικής πιάτσας να πάρει μέρος. Λοιπόν, υπήρχαν 2 ανακοινώσεις, για πες μας Γιώργο.
1: Και όχι μόνο αυτό, είχαμε 2 ανακοινώσεις από την ΕΣΥΑ και τον ΨΑΤ, Ζέτα. Θα ξεκινήσουμε με ποιον να ξεκινήσουμε, με τον ΨΑΤ?
0: Ας ξεκινήσουμε με τον ΨΑΤ, είμαι και εγώ μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Λοιπόν, ο ΨΑΤ έχει αναφέρει πώς. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της, κύριος Βαγγέλης Λιόλιος. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 1, σε 6 δημοσιογράφους, αποκλείοντας ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες, μέλη του συνδέσμου μας. Ο ΨΑΤ κατανοεί τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη που προαναγγέλλεται ως απολογιστική και προγραμματική, με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας. Η διοίκηση του συνδέσμου μας είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι δεν ρωτήθηκε και κατά συνέπεια δεν συνηγόρησε στην πρωτοφανή αυτή πρακτική αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να παρευρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Οι αθλητικοί συντάκτες και εν προκειμένου όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη τόσο σημαντική πρέπει να είναι ελεύθερη.
0: Πάμε και ΕΣΥΑ τώρα.
1: Πάμε και στην ΕΣΥΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ απέστειλε χθες τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Βάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή. Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο YouTube με προσκεκλημένους 6 διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της. Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό λέει και η ΕΣΕΑ.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα κριθεί από την ιστορία αυτό που συνέβη σήμερα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τα θέματα για τον Ολυμπιακό που έφυγε για Αμπουντάμπι, έτσι.
1: Ταξιδεύει στο Αμπουντάμπι. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Με 2 απουσίες και έναν αμφίβολο. Δύο απόντες είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Κώστας Παπανικολάου που έχουν τα θεματάκια τους. Και υπάρχει και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αμφίβολος. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά νέα ότι είναι σε καλή κατάσταση μεν. Ταξιδεύει με την αποστολή, είναι αμφίβολος. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί την Παρασκευή απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Και ξέρω ότι σήμερα υπάρχει και μια επέτειος. Όχι και πολύ ευχάριστη επέτειος για τον Ολυμπιακό, γιατί σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ντούσαν Ιβκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιστορικός προπονητής του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει κατακτήσει τις 2 πρώτες Ευρωλίγκες του Συλλόγου. Το 97 και το 2012.
0: Τι έγινε χθες με το BCL?
1: Με το BCL, 2 νίκες.
0: Δύο νίκες.
1: Και παίζουν μαζί. Παίζουν μαζί Προμηθέας και Κολοσσός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο.
1: Ναι, είχαμε. Εντάξει, τις συζητήσεις με το NBA. Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε και είπε και. Είπε πολλά και δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε
0: γι' αυτό
1: γιατί.
0: Και εμείς δεν θα πούμε τίποτα.
1: Ναι. Δεν έχουμε κάτι οριστικό. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Ο Γιώργος Ιωάννου με κοίταγε στα μάτια και ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε, δεν ήξερε τι έλεγε. Λοιπόν, πώς πήγαν οι δύο ελληνικές ομάδες?
1: Να διορθώσουμε, Ζέτα μου, ναι. Ο Κολοσσός δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από την Κορφές. Την συνέχεια της Μανίσα, την
0: ναι,
1: αναφέραμε και
0: χθες.
1: 91-79, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Κυρίως κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο. Μέχρι και την τρίτη περίοδο το πήγαινε πολύ καλά.
0: Ωραία,
1: μετά
0: οπότε η Μανίσα
1: κατάρρευση με 9 πόντους. Έβαλε 9 πόντους την τελευταία περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είναι ναι. Προμηθέας Μανίσα τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε βόρεια τώρα. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του Άρη. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι με τη Μαρκό. Νομίζω αυτό είναι το πιο έτσι, κοντινό σαν είδηση.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, σε λίγη ώρα μάλιστα.
0: Σωστό, σωστό. 5 παρατέταρτο.
1: 5 παρατέταρτο στο Κλεάνδης Βικελίδης, το οποίο έτσι και λίγο με την αλλαγή του καιρού και με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα που έχει ο Άρης, δεν νομίζω να έχει και αρκετό κόσμο σήμερα. Εντάξει, κάποια στιγμή το Άρη θα μπορέσουν να βρεθούν στις κερκίδες του Κλεάνδης Βικελίδης. Με αλλαγμένα πρόσωπα και αλλαγμένη ενδεκάδα, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχουμε και σε... Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις ενδεκάδες, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Με αλλαγές στα πρόσωπα σε κάποιες θέσεις, δηλαδή ο Βέλιο θα παραμείνει κάτω από το τέρμα. Στα στόπερ αναμένεται να δούμε αλλαγή με τον Ματάρ Τιάμ να παίρνει και πάλι φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο, που χρειάζεται παιχνίδια για να προσαρμοστεί. Στο πλάι ο πρώτος ο νεαρός από τους δύο υποχρεωτικούς που πρέπει να παίζουν, ο Χαρούπας, στα αριστερά, στα δεξιά θα είναι ο Πετρί. Στα χαφ ο Ράσης αναμένεται να ξεκουραστεί, να μείνει λίγο στα πιτς. Θα είναι διαθέσιμος βέβαια για να περάσει ως αλλαγή. Οπότε θα πάμε σε μια διάδα με Χόγκλα και Βοριαζίδη. Καινούργια πρόσωπα, με το Βοριαζίδη να είναι ο δεύτερος μικρός, ο υποχρεωτικός, και μπροστά του το Μανού Γκαρθία που θέλει να πάρει λίγο ρυθμό, να ρολάρει σιγά σιγά την νέα του ομάδα. Και μπροστά τους θα επανέλθουν το αρχικό σχήμα ο Μύρ, θα επανέλθει ο Παλάσιος για τις πλευρές και μία θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε Μωρόν και Κουαμέ. Ο Μωρόν, ο οποίος είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι στην Τρίπολη, ήταν και καλούτσικος με την είσοδό του στην Τούμπα, αλλά έπαιξε λιγότερο, οπότε δεν μπορεί να κριθεί τόσο αυστηρά. Απέναντι στη Μαρκό, πάντα μαχητική η Μαρκό, που έχει ξεκινήσει με το 2-2 στο πρωτάθλημα της Super League 2, ο Άρης ψάχνει τρίποντον νίκης, καθώς μετά την γκέλα στην Τρίπολη αρχίζει και πιέζει και στενεύει ο κλειός πλέον. Μπορεί να μην έχασε στην Τρίπολη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε πολύ θετικό το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι παρότι αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική στο κύπελο, αυτή είναι η δεύτερη για τον Άρη, καθώς είχε ρεπό στην πρεμιέρα. Ακολουθούν δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Πανσεραϊκό, εκτός και εντός αντίστοιχα. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας στο σημερινό μάτς. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει σήμερα, αρχίζει και δυσκολεύει ακόμη και το σενάριο της πρόκρισης. Αποκλείονται λίγες ομάδες, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ίσως και άλλα σενάρια να αρχίσουν. Ο Μπρούμα προπονήθηκε, έτσι.
1: Ο Μπρούμα ήρθε στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε, έκανε και την πρώτη του προπόνηση χθες. Από τα επόμενα παιχνίδια, αν όχι με τον Ηρακλή, γιατί είναι στην καλή κατάσταση ο Μπρούμα, σίγουρα μετά τη διακοπή, η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη και θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τον νέο του προπονητή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διακοπή, οπότε μπορούμε να τη βαφτίσουμε και ως μια μίνι προετοιμασία, νομίζω.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Υπάρχει περιθώριο. Ωραία, εντάξει, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Σίλβα και ο Ζούλεβιτς, έχουν ναι. αποκτηθεί, υπέγραψαν, τέλειωσε η ιστορία.
1: Ο Σάντε Σίλβα ανακοινώθηκε χθες και επίσημα, λίγη ώρα μετά.
0: Τι ώρα?
1: Ναι, λίγη, το απόγευμα ουσιαστικά.
0: Γιατί λέει ήταν ο τέλος της περίοδου, έτσι, της μεταγραφικής, γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Ο Ζούλεβιτς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και επίσημα, αλλά ενδεχομένως να έχουμε κάτι μέσα στην, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 19χρονο center forward, Σλοβάκος. Ένα 98.
0: Μα πώς θα γίνει μεταγραφή εκπρόθεσμα?
1: Ενδεχομένως να έχει συμφωνηθεί.
0: Να έχει κλείσει, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να έχει συμφωνηθεί τα πάντα και να μένει μόνο η ανακοίνωση. Ένα 98, ανήκει στην Τζένοα, 15 συμμετοχές, 4 γκολ στον τεμπούτο του με την Ζέμπλιν. Το 2025 πήγε στην Τζένοα. Και είχε ανακοινώσει τότε ο ίδιος ότι είχε ενδιαφερθεί και η Χόφενχάιμ, η Κάλιαρη και η Τωρίνο για την απόκτησή του. 22 Αυγούστου του 2026 κάνει ντεμπούτο στη Σύρια Α στο παιχνίδι της Τζένα με την Νάπολη. Μπήκε στο 87ο λεπτό ως αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Σάντε Σίλβα βέβαια ανακοινώθηκε και επίσημα. Θυμίζουμε 29 χρονών, Πορτογάλος. Μας συστήθηκε εδώ στο ελληνικό κοινό το 2020-21 όταν αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη West Ham. Βικτόρια Γκυμαράης, West Ham, Nottingham Forest, Dijon, Atlanta United και Χάπουελ Τελαβίβ. Έχει πλούσιο βιογραφικό παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 29 χρονών. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Σάντε Σίλβα για να δούμε αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με τον Άρη. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πάμε μετά τη διακοπή 20ήμερη να ενσωματιστεί με την ομάδα, να κάνει προπονήσεις και στη συνέχεια να δούμε αν θα μπει στους τους αγωνιστικούς ρυθμούς της ομάδας.
0: Ακριβώς. Μεγάλο το χρονικό διάστημα μπορεί να συμβεί αυτό, όπως και με όλες τις ομάδες βέβαια, έτσι να στρώσουν μια ομάδα μετά τα μεταγραφικά. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Θωμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
0: Δύο και τέσσερα πρώτα λεπτά ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Ήμασταν μαζί από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου και Ανδρία Ναπούλιου. Στην παρέα μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervention, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στην ίδια ώρα, να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα συνδεόμαστε με Λίμπερο για την ωραία εκπομπή από την Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ο Θέμης Παλιούρας. Μίλα μου για μπάλα. Μην τον ξεχνάτε τον Παλιούρα, έτσι. Εγώ τον ξεχνάω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: My Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ζητά ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αυτή την ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής υποστήριξε ότι είναι ακατανόητη στάση της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ να αρνούνται αλλαγή σε διατάξεις του συντάγματος. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, από το Βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
7: Σε αυτό που λες. Γιατί
8: και δεν ξέρω αν γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
7: Από τότε που έπαιζα εγώ σε μια μεγάλη ομάδα, προσπαθούσα να παίξω μια μεγάλη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Ήθελε βίσμα. Από τότε, τον καιρό του Νόε.
8: Ναι, όλοι σα
7: με βίσμα, ρε.
8: Όσοι δεν παίξατε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σα αρέσει.
7: Με βίσμα. Μα εγώ το λέω συνεχώ, δεν έχω πρόβλημα. Λέω εντάξει, έτσι είναι προφανώ.
8: Δεν υπάρχουν αυτά. Άμα είσαι καλό, παίζει. Δεν έχαζε οι ομάδε να μην βάλουν ένα καλό μέσα.
7: Ναι, πολύ ωραία τα λε.
8: Δεν υπάρχουν
7: πολύ ωραία τα λε.
8: Είναι όλα αξιοκρατικά.
7: Τι δουλειά κάνει, υδραυλικό είσαι.
8: Το λες και υδραυλικός.
7: Ηλεκτρολόγος, τι
8: είσαι. Το λες και υδραυλικός.
7: Ναι, ένα υδραυλικό θέλω για το σπίτι.
8: Για ποιο απ' όλα. Αυτό ή το επόμενο.
7: Ξέρω εγώ. Σήμερα είδα και τον Τζίκα στον δρόμο.
8: Τον?
7: Τον Τζίκα. Τον Ευθύμη, τον φίλο μου και τον Μεσίτη. Τον είπα. Έκανε βόλτες με το Χιουντάι τα γριεμένο και εντάξει, τι ανάγκη. Τον είπα έτσι και δεν κανονίσεις.
8: Ναι.
7: Γιατί μου έκανε μια.
8: Θα γίνει το Χιουντάι.
7: Μου έκανε μια στιά.
8: Σκουντάι.
7: Μου έκανε μια στιά. Αλλά επειδή είναι φίλος μου, τον έχω ορμήξει ακόμα. Λέω έτσι και δεν μου κανονίζεις. Να και μου στείλεις πράσι και ένα μήνυμα για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Λέω δεν σου λέω τίποτα ρε.
8: Καλά έκανες.
7: Κους.
8: Βρες αυτό που θέλω.
7: Θα φωνάξω τα φιλαράκια μου εκεί στην Καλαμαριά και θα τον κάνουμε τον Τζίκα να μην κυκλοφορεί. Αλλά προς το παρόν είναι φίλος μου, δεν τον ακουμπάει κανένας. Λοιπόν, κατά τα άλλα τι γίνεται. Τους πήρε αυτός, εντάξει, οκ. Okay. Πού θα παίξουν, με τον Καντουρί.
8: Με τον Καντουρί.
7: Μαροκινός ο ένας, ο άλλος τι είναι.
8: Μαροκινός.
7: Και οι δύο.
8: Ο Καντουρί τι είναι.
7: Κατάλαβα.
8: Ο Καντουρί Μαροκινός δεν είναι.
7: Ελ Καντουρί.
8: Αυτό.
7: Ελ Καμιόν.
8: Ελ Τραυματιστή.
7: Ποιος ήταν ο Ελ Καμιόν.
8: Δεν το ξέρω. Μικρός σήμερα, εγώ 28 είμαι. Ποιος είναι ο Καμιόν, κάνεις το ποιος.
7: Ελ Καμιόν. Είναι το
8: αδέρφια μου.
7: Δεν μου έρχεται το επίθετο. Ήταν παίξει το Άρη. Δεν ήταν αυτός που πέθανε. Αυτός που έχει κάνει τον κορυφαίο πανηγυρισμό μέχρι να δω τον επόμενο. Τον κορυφαίο πανηγυρισμό τον έχει κάνει. Ο Κουκίν, όχι, Φλόρεθ, πώς τον έλεγα, ρε. Φλόρεθ.
8: Και Φλόρεθ.
7: Στην Τούμπα, στο 1-4 εκείνο το περιβόητο, που οι δικοί σας πετούσαν αετό.
8: Ναι.
7: Σε εκείνο το μάτς, παρένθεση.
8: Ναι.
7: Να μου θυμίσουν τα αριανάκια τον Ελ Καμιόν, ποιος ήταν, ρε. Ο μπροστά του Σιντερφόρ ήταν. Ήταν ο καλός εκείνος και τελικά αποδείχθηκε ο Φλόρεθ. Ο συγχωρεμένος, καλός.
8: Σίγουρα συγχωρεμένος.
7: Συγχωρεμένος είναι, σίγουρα. Okay. Νομίζω.
8: Για το νομίζω.
7: Σίγουρα νομίζω.
8: Ναι.
7: Το μόνο σίγουρο είναι ότι νομίζω.
8: Λίγο πιο λιγότερο.
7: Λοιπόν, να μπουν οι φίλοι του Άρη. Ναι. Τον Κουκίν το θυμάμαι. Εντάξει, έκανε τον κορυφαίο πανηγυρισμό μέχρι όλων των εποχών για μένα αυτή τη στιγμή. Τώρα το επόμενο. Ήθελα να πω. Με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί.
8: Ναι.
7: Το είδατε και εσείς στην Αθήνα ή εσείς πετάτε αετό. Δεν ασχολείστε με τα social media. Δεν είστε με το κινητό στο χέρι αυτοκόλλητο. Με λόγκο. Λοιπόν. Είμαι ούχου. Μιας και ξεκίνησα τα σχολεία τώρα. Πώς τσάρισμα με τα σχολεία, ειδικά στα διαλύματα.
8: Το παιδάκι γκρίνιαζε σήμερα.
7: Σήμερα δεν τα άκουσα. Δεν τα άκουσα. Κοιμόμουν.
8: Ή καλό είναι ή κακό.
7: Κοιμόμουν.
8: Εντάξει.
7: Και κοιμήθηκα και πολύ νωρίς. Τέλος πάντων. Ήτανε με αφορμή λοιπόν το βίντεο που κυκλοφορεί και εγώ πιστεύω ότι είναι φτιαγμένο μέχρι να το δω κανονικά. Στιγμιότυπα δεν το ψάξα. Το γκολ που τρώει η Γιουβέντους από τη Σασουόλο. Ήτανε, αν είναι αληθινό το βίντεο και δεν είναι παπάς, δεν είναι IE.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, ήταν η εικόνα των ποδοσφαιριστών της Γιουβέντους ήταν χειρότερη σε αυτό το βίντεο, αν είναι αληθινό, από την εικόνα των παικτών του ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς.
8: Σε εκείνο το μάτς. Τρία μάτς είναι. Είναι ένα εκείνο που
7: Κώστα.
8: Γιώργο. Και ένα είναι με τον Ολισαντέμπε. Μαναϊκό.
7: Εκείνο με τον Ολισαντέμπε. Μπράβο. Ειδικά στο με τον Καραγκούνι. Το άνοιγμα της Βεντάλιας.
8: Εγώ όταν είδα αυτό το Σασουόλο Γιουβέντου στην τελευταία φάση, νόμιζα θα δω κάποιον να κάνει βόλτες εκεί στο Ταρτάν.
7: Ναι.
8: Να πούμε.
7: Ναι. Εκείνη η Βεντάλια που ανοίγει με τον Καραγκούνι τώρα που μαζεύτηκαν χθες αυτή τη. Ήταν ο Καραγκούνης.
8: Δεν
7: τον είδα.
8: Ούτε εγώ. Τσάρτα είδα, Παπαδόπουλος.
7: Καραγκούνι.
8: Κατσουράνι. Ναι. Ωραία μάζοξη.
7: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει τελευταία.
8: Πολλά μπεργκεράκια λέει είχε.
7: Όχι ότι τώρα μας ακούνε μέσω FM στην Αθήνα.
8: Ναι.
7: Έχω παρατηρήσει ότι έχει αδυνατήσει πάρα πολύ ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
8: Ναι.
7: Και χθες παρατήρησα ότι έχει αδυνατήσει πολύ και ο Κώστας Καραπαπάς.
8: Για τον Καραπαπά το ήξερα γιατί τα διάβασα μες στο καλοκαίρι και που καθόμουν στην ξαπλώστρα ότι κάνει προσπάθεια και έχει χάσει αρκετά κιλά ήδη.
7: Προσπάθεια Ράβοντα στο στόμα δεν είναι τέτοια προσπάθεια. Είναι άλλη.
8: Ράβοντα στο στόμα που... και να μην μιλάει.
7: Πρέπει να μα πει το μυστικό ο Κώστας. Να μας πει, να μας πάρει τηλέφωνο.
8: Να πάρουμε τον Παναγιώτη
7: ή να πάρει τον Γιώργο το Χελάκι τώρα εκεί πέρα που είναι στον Ελλάδα Σπορ και να του πει ποιο είναι το μυστικό, ρε φίλε. Εγώ, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση ο Βαγγέλης του Μαρινάκης στη φωτογραφία που βγήκε με τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο όταν έκανε την εγχείρηση. Και εχθές που είδα τον Κώστα του Καραπαπά να κατεβαίνει από τα μάξη για να πηγαίνει στο μαγαζί του Ιβάν Σαββίδη στην Παραλιακή.
8: Γιατί με κοιτάς έτσι.
7: Ε, Κώστα.
8: Αυτό το να μην το πω τώρα, δεν είμαστε στο YouTube, είμαστε στο ραδιό. Γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα.
7: Πήρες τη σκυτάλη τώρα.
8: Το ζαγορίστικο θα πω. Ο καθένας το ζαγόρ ας βάλει ό,τι θέλει μπροστά. Ζαγορίστικο ήταν αυτό.
7: Ε, Κώστα.
8: Να πάρουμε τον Παναγιώτη Καμένο να μας πει πως αδυνάτησε. Αυτό είναι για μένα η πιο μεγάλη αλλαγή σωματοδομής. Είναι Παναγιώτης Καμένος.
7: Ο Νταβίτ Τσέβες λέει είναι από το Περού, το θυμόμουν, ναι. Ο Ελ Καμιόν του Άρη. Λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Γιάννη. Και Άρη επίσης. Στον Άρη.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άρα δεν μας ακούει. Άρα άργησε να μας ακούσει.
8: Ή έχει τόσο καθυστερημένο.
7: Άρα ίντερνετ. Φάει πρόστιμο.
8: Ή έχει τόσο καθυστερημένο ίντερνετ.
7: Μπορεί. Μπορεί.
8: Okay.
7: Λοιπόν, άρα τους πήρε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους παίκτες ο ΠΑΟΚ και θα τους βάλει στην ΚΑΠΑ κάτι. Ναι. Χθες ήταν τελευταία μέρα των κανονικών.
8: Ναι, τώρα έχει δύο εβδομάδες για ελεύθερους.
7: Με εγγραφών. Από αυτούς τους ελεύθερους που κυκλοφορούν, τι είδες, τίποτα.
8: Όχι.
7: Κάτι. Όχι. Μόνο η Κάρντι είναι έτσι ένα.
8: Και ο Μπενζέμα.
7: Και ο Μπενζέμα είναι.
8: Νομίζω. Έχει κάτι περιπτωσούλες, αλλά εντάξει, δεν νομίζω.
7: Δεν μου λες,
8: να σου πω κάτι, αυτός τώρα που είναι ελεύθερος,
7: ναι.
8: Σχεδόν έχει να παίξει ή να προπονηθεί με ομάδα, άσχετα αν κάνει ατομικές ή αν πίνει κοκτέιλ, έχει να ασχοληθεί 4 μήνες με μπάλα τουλάχιστον.
7: Ο Καρύμ.
8: Οποιοδήποτε είναι από τους ελεύθερους. Έχει να ασχοληθεί να κάνει προετοιμασία με ομάδα, να παίξει φιλικό 4 μήνες.
7: Ποιος άλλος ήταν ωραίος Καρύμ στην Ελλάδα.
8: Αμπούλ Τζαμπάρ.
7: Όχι, ρε, στην Ελλάδα.
8: Καρύμ Μουζαουί. Καρύμ,
7: πεχτάρα μεγάλη.
8: Ποδοσφαιρό.
7: Αλήτης παίκτης. Ναι, ρε. Αλήτης παίκτης. Βέβαια, ρε φίλε. Αλήτης μεγάλος.
8: Σολτάναρος, βέβαια.
7: Τι ωραία. Φέρτε κανένα τέτοιο παίκτη, ρε φίλε.
8: Συρόλιγνος.
7: Ναι.
8: Κάτι πόδια τέρατα.
7: Ναι, και σου λέει τώρα.
8: Και έμπαινε και από αριστερά. Ναι.
7: Και λες τώρα, με ψήρισε ή μου βάλε γκολ. Είχε και τη φάτσα.
8: Όχι, σου έβαζε τον γκολ. Έσκυβε τα μούτρα και κοιτούσε να δει αν σου λείπει.
7: Πρώτα Ηρακλή και μετά Άρη.
8: Πρώτα Ηρακλή, ναι.
7: Πρώτα. Καρύμ Σολτάνη, τι παιχτάρα. Τι παιχτάρα δεν σε έχουν δει οι Ηρακλήδες.
8: Νομίζω και Καβάλα πήγε.
7: Πήγε Καβάλα.
8: Ξέρω τότε με το Μάκη.
7: Με Μάκη. Ζωμιάδη,
8: ναι.
7: Ή Γκαγκάτσι.
8: Και ο Γκαγκάτσι αδυνάτησε. Καθόλου.
7: Δεν τον είδα τον Γκαγκάτσι.
8: Αλήθεια.
7: Όχι,
8: εγώ
7: όχι.
8: Τον είδα με τη φανέλα της Εθνικής στην Αριστοτέλους που είχαν εκεί τα γεπεδάκια. Εντάξει, βασικά δεν κατάλαβα ποιο ήταν διπλανό του. Μετά με είπαν ότι είναι ο Τσέφεριν. Εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα παιδί που ήθελε να βγει σέλφι με τον Γκαγκάτσι. Okay.
7: Ναι.
8: Ο πρόεδρος
7: του Καρύμ, πώς πήγαμε στον Καρύμ όμως.
8: Δεν ξέρω. Α, για τον Χαπίπη, ο οποίος είναι Ελληνοϊρανός.
7: Α,
8: ναι.
7: Αυτό πες, για.
8: Ναι.
7: Τι Χαπίπης τώρα, το σίγμα το βάλανε επίτηδες.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Χαπίπη είναι. Δεν είναι Χαμπίμπι.
8: Όχι, Χαπίπη.
7: Πώς τον έκανε τον Χαπίπη. Αυτός που είναι.
8: Δεν ξέρω.
7: Πού πήγε να παίξει.
8: Κλαίνε οι Ηρακλειδές.
7: Πες τον, ναι.
8: Ο Ουάρντα.
7: Ο Ουάρντα, πού είναι ο Ουάρντα, ρε.
8: Δεν χωρούσε τώρα σε αυτόν τον Ηρακλή ο Ουάρντα. Να τον κάνει προπόνηση ο Ματσάρι. Δεν θα κάνανε χωριό ο Ματσάρι με τον Ουάρντα.
7: Θα κάνανε, ναι.
8: Εγώ πιστεύω θα βγαίνανε και μαζί.
7: Θα κάνανε.
8: Θα κάνανε πολύ παρέα.
7: Και θα ήταν και πολύ ωραία φάση. Ο Ουάρντα δεν έπαιξε στον Ηρακλή. Πέρυσι τα τελειώματα.
8: Ανέβασε. Ναι. Ανέβασε. Όχι μόνο του, ανέβηκε με την ομάδα. Γιατί τον κράτησε ο Ηρακλής, δεν κατάλαβα.
7: Ναι. Ναι. Και ο Τζιμπούρ. Καλά, ο Τζιμπούρ κοβόταν.
8: Ραφίκ ή Ραφίκ.
7: Ραφίκ Τζιμπούρ. Λοιπόν.
8: Πες μου άλλα σουσού από χτες.
7: Τι να πω.
8: Από σουσού από χτες. Από το μαγαζί του Σαββίδη, από την Αριστοτέλους. Είχε Ηλιόπουλο.
7: Ωραίο ο Ηλιόπουλος. Πολύ μου αρέσει ο Ηλιόπουλος. Πολύ το γουστάρα τον Ηλιόπουλο.
8: Πολύ ωραίο.
7: Πολύ ωραίες κασκές κάνει.
8: Πολύ
7: ωραίες φάσεις. Είναι και γρηγοράτζα, είναι και αρρωστάκι με τα αυτοκίνητα όπως εγώ. Είναι και με τα αγωνιστικά. Πολύ ωραίος ο Ηλιόπουλος. Πολύ το γουστάρο. Με έχει παρεξήγηση δηλαδή. Με έχει παρεξήγηση το γουστάρο. Είναι ωραίο. Πήρε και την πρωταθληματάρα του και μια χαρά. Και ωραία μιλάει και πήρε και το μικρόφωνο και λέει: Ε, δεν θα βρίζετε μάνες, ρε. Πολύ ωραίο ο Ηλιόπουλος ο Μάριος. Εγώ του γουστάρω πολύ. Δεν πάει να τον λένε. Και άμα γουστάρει, παίρνει και το μικρόφωνο και τον κατεβάζει και τον αργυρό κάτω. Εγώ του γουστάρω πολύ. Καλά ξηγείτε. Και εγώ στη φάση τη δική του έτσι θα κάνα και χειρότερα.
8: Με ποιον θα πήγαινε για καφέ, με ποιον θα
7: πήγαινε. Δεν τα κάνει τζαμπά, δεν ζητάει από κανέναν. Με τα από αυτά του, τα λεφτά του δηλαδή. Δεν κάνει. Ναι. Πολύ τον πάω.
8: Με ποιον θα πήγαινε διακοπέ, με ποιον θα πήγαινε για καφέ και με ποιον για φαγητό. Από του μεγαλομετόχου όλου.
7: Το φαγητό, επειδή το θεωρώ το πιο γελίο από όλα.
8: Ναι.
7: Δηλαδή το πιο ξενέρωτο για μένα, θα πήγαινα με τον Αλαφούζο. Ευγενική και τα λοιπά, ναι. Κύριε Γιάννη.
8: Σε
7: κύριε
8: μαγαζί. Ταβέρνα κουτούκι.
7: Όχι, ρε.
8: Και σταγόνες.
7: Σε χαλαρό, σε τραπέζι μακρινό. Δηλαδή δεν πηγαίνω εγώ σε μαγαζί που τα τραπέζια είναι κοντά το ένα με το άλλο. Το ξέρεις αυτό.
8: Ναι, ναι.
7: Με τίποτα. Σε απλά μαγαζί, σε γωνιακό τραπέζι με πολύ ωραία κουβέντα. Θα τη γούσταρα την κουβέντα με τον κύριο Αλαφούζο, αλλά για φαγητό.
8: Θα μιλούσες μόνο για αθλητικά.
7: Όχι.
8: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μιλούσες καθόλου για αθλητικά. Με τον Αλαφούζο.
7: Όσες φορές τον έχω ακούσει να μιλάει τον κύριο Αλαφούζο, μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα με κρατάει. Mm, δηλαδή, ναι. Μπορεί να έχει αυτό το στυλ το χαμηλό. Δηλαδή, με cruise control πάει 110-120 το πολύ και πάει, αφήνει το Tesla και πηγαίνει. Ναι. Λοιπόν, για καφέ.
8: Ναι.
7: Από ποιους, από τους μεγάλους?
8: Από τους μεγαλομετόχους όλους.
7: Για καφέ θα πήγαινα. Το άλλο τι είναι, το πρώτο?
8: Διακοπές. Φαγητό είπες. Φαγητό είπες, ναι. Αλαφούζο.
7: Για καφέ με τον Καρυπίδη.
8: Μπράβο.
7: Ναι, ναι, ναι. Με τις βερμούδες μας, ναι, στο Moorings, θα πηγαίναμε εκεί στη Βουλιαγμένη που πηγαίνει κιόλας και πηγαίνω κι εγώ. Θα ακουστάμε, πιάναμε ένα καναπέ. Moorings.
8: Θα πουλούσες Moorings δηλαδή.
7: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, θα αυτό εύκολα,
8: ναι, ναι.
7: Και θα ήμασταν αραχτοί εκεί, σταυροπόδι. Και σε φάση όμως που να έχουμε και περάτζαδα μπροστά μας.
8: Ναι,
7: δηλαδή εκεί που μιλάμε. Εκεί που μιλάμε, να γυρνάει το κεφάλι μας και λίγο. Δηλαδή, εγώ μιλάω και συνεχίζω να μιλάω προς τα εκεί. Την ώρα που περνάει.
8: Για τον δύο.
7: Ο πίσω μοιραίος του ποδοσφαιριστή, να δούμε αν έπαθε θλάση.
8: Σωστό.
7: Λοιπόν, και το
8: να
7: άλλο.
8: Ελέγχεις αν είναι offside τα δάχτυλα.
7: Ακριβώς.
8: Και το άλλο είναι διακοπές μια εβδομάδα. Ή τετραήμερο, ρε παιδί μου. Βάλε να σου πει, ρε παιδί μου. Διάλεξε έναν και πάνε τετραήμερο όπου θέλεις.
7: Με μαρινάκι.
8: Μαρινάκι.
7: Τετραήμερο, τι τετραήμερο, μια εβδομάδα.
8: Μια εβδομάδα,
7: ναι. Με μαρινάκι σε σκάφος. Θηρίο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εννοείται. Εννοείται.
8: Και κλεισμένη για μια εβδομάδα την Κορολόβα να σας παίζει μουσική.
7: Ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εννοείται και θα τις αλλάζαμε κιόλας τις μουσικές. Εννοώ γιατί θα βαριόμασταν.
8: Ναι.
7: Εννοείται, μια εβδομάδα μαρινάκι.
8: Μαρινάκι.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Okay,
7: και περισσότερες μέρες. Σαφίδη, πού να τον βάλω? Κάπου θέλω να τον βάλω.
8: Σαφίδης, πολλές εμφανίσεις τώρα τελευταία. Έμαθα και το μέρος που σου έλεγα χθες για την Κρήτη. Στο Μαράθι.
7: Τι έκανε?
8: Λένε ότι πήγε στο Μαράθι για μια μέρα, μια μισή. Τώρα, μες στο καλοκαίρι.
7: Τι να κάνει?
8: Μες στον Αύγουστο. Πήγε, ρε παιδί μου, μια βόλτα.
7: Πήγε μια βόλτα να κάνει τι?
8: Το πρωί και λέει: Θέλω να πάω στο Μαράθι. Πάμε. Τι έχει πρόβλημα να κλείσει εισιτήρια?
7: Τη Γενοβά.
8: Όχι, Μαράθι Ηρακλείου νομίζω ή Χανίων. Νομίζω Χανιά είναι το Μαράθι.
7: Ναι.
8: Και ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο.
7: Γιατί έγινε θέμα ότι πήγε μια μέρα
8: εκεί? Γιατί ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο έκανε τις διακοπές στο πρωθυπουργό στο Μαράθι. Γι' αυτό έγινε θέμα. Εγώ θα στα λέω όλα.
7: Κάνετε λίγο αυτό. Δεν έχω το ρεπορτάζ καθόλου.
8: Εντάξει.
7: Κάνετε τώρα, κάνετε ίντρικα εσείς εδώ, ναι. Οι βλάχοι.
8: Α, σου πω κάτι. Όταν είσαι ο Σαββίδης.
7: Ναι.
8: Ο κύριος Σαββίδης, συγγνώμη. Και πάει.
10: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης, επιστημονικό

0: 0711 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο, Λίμπερο 107,4 ακούτε και Ελλάδα Sports 94,3 για όσους είστε στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο που θα έχουμε το ρεπορτάζ για τα του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι καθοδόν προς την Αθήνα για το σημερινό μάτς. 8 η ώρα, θυμίζω, Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για το κύπελο. Νωρίτερα, 5 παρατέταρτο, Άρης Μαρκό, εννοείται ζωντανή μετάδοση και τα δύο παιχνίδια εδώ από το Λίμπερο. Θα πούμε μετά και ποια άλλα παιχνίδια έχει σήμερα το μενού.
1: Γιατί δεν τα λες και κρατάς
0: για αναμονή κοινού, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ ωραία μάτς. 3 η ώρα ξεκινάει. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Τώρα, 3 η ώρα. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης.
1: Πες ποιον πήρε ο Βόλος, μου είπες τώρα στο διάλειμμα.
0: Το Λοντίγκιν.
1: Αυτόν δεν τον κυνηγούσαν.
0: Και ο Άρης είχε ακουστεί.
1: Όχι, ρε. Τον κυνηγούσαν για τη φάση που είχε γίνει.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εντάξει, που τελικά δόθηκε φυσικά, έτσι. Εντάξει, κατηγορήσαμε, κάναμε. Με κοίταξε.
0: Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό. 5 παρατέταρτο είναι ο Άρης. 6 παρατέταρτο το Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 η ώρα το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι υπάρχει βέβαια το Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: goldenboysfa.gr.
1: Πού θα με πας τώρα?
0: Πάω σε Στέλιο Στεριάδη σε δευτερόλεπτα.
1: Σε Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος... έχει το μάτς σήμερα.
0: Ναι, 8 η ώρα.
1: Να τρώμε το μάτς. Και τι θα μιλήσουμε για αυτό το μάτς, αλλά σιγά το μάτς.
0: Να πούμε για το... έφυγε ο Θημιάνης. Τέλος ο
1: Θημιάνης. Ναι. Πανετολικαρά.
0: Κάπου το μελετήσαμε χθες.
1: Θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Εδώ δεν έπαιξε ο Λίρατζη στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο προηγούμενο μάτς.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Είναι, λέει, συμφωνία των δύο ομάδων.
1: Ρε γάμο, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ μπορώ να το καταλάβω όταν οι παίχτες είναι δανεικοί. Εφόσον ο Λίρατζης έφυγε με κανονική μεταγραφή και ανήκει πλέον, πληρώνεται, ανήκει στην ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, δεν κατάλαβα γιατί δεν έπαιξε.
1: Μπήκατε.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ο άλλος του ΠΑΟΚ, ο Τσιγάρος, πού είναι?
0: Στον Ατρόμητο είναι κι αυτός.
1: Και αυτός.
0: Αυτός παίζει όμως στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Όχι, μάλλον έχει δικαίωμα.
1: Ο Γιακουμάκης έβαλε γκολ χθες. Μπήκε αλλαγή και έβαλε γκολ.
0: Ναι, και κάποιος έχασε 3-0 νομίζω προχτές.
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Έχασε 3-0.
1: Πρώτη αγωνιστική.
0: Πρώτη αγωνιστική.
1: Αλλά λέει, δεν ξέρω αν είναι το πρωτάθλημα. Έλεγε Champions League, κάτι West, κάτι αυτά.
0: Α, μήπως
1: είναι. Πρώτη αγωνιστική.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω πώς λέει το πρωτάθλημα στο Κατάρ εκεί, ναι, στα Εμιράτα.
0: Κατάρ.
1: 3-0 έφαγε. Έχασε. Η ομάδα, πώς λέει, Αλ-Σαντ, πώς λέγεται.
0: Αλ-Σαμπάμπ, νομίζω.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν πρωτάθλημα, αν ήταν.
0: Κύπελο ή
1: κύπελο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και έχει το Φιρμίνο.
0: Ο Φιρμίνο έχει, ναι. Ο Στέλιος Στεριάδης θα μας δώσει και ρεπορτάζ από το τι έγινε χτες, τι φάγανε, τι ήπιανε, ποιος μίλησε, ποιος φτερνίστηκε, ποιος έβηξε. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Αν τα μπέργκερ ήταν καλά. Αν φάγαν γαρίδες σε τσίπς. Όχι τσίπς, συγγνώμη. Στίκς γαρίδας. Κάτι τέτοιες πληροφορίες.
1: Fish and chips.
0: Μου είπε κάποιος. Δεν, εγώ δεν υιοθετώ. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται?
0: On the road.
3: Ναι, κανονικά.
0: Τώρα πρέπει να είστε κοντά στη Λαμία, νομίζω.
3: Όχι, είμαστε στα Καμένα Βούρλα κοντά.
1: Α, είχε μια μαγαζάρα εδώ στη Θεσσαλονίκη που πουλούσε μπότες δερμάτινγκ και τέτοια. On the road, νομίζω, λιγόταν.
0: Καμένα Βούρλα.
1: Καμένα Βούρλα, ε. Παλιά περνούσες από μέσα, τώρα κάνω τον δρόμο, δεν περνάς.
3: Τώρα δεν περνάς, όχι.
1: Ναι. Για πες τώρα, από πού θα ξεκινήσει το μάτς? Το μάτς τελευταίο το αφήσουμε τώρα.
0: Τελευταίο το μάτς.
1: Δεν ασχολείται κανείς.
3: Εντάξει,
1: οκ. 0-3, εύκολα. Άντε 1-3, εντάξει.
3: 1-3, λες.
1: Εντάξει, εύκολα. Το γκολ της τιμής θα το βάλει.
3: Θυμίζει τον Θόδωρο Καρυπίδη τώρα όμως.
0: Γιατί?
3: Καλά, το viral της πόλης είναι ότι τηλεφώνησε σε ιντερνετική εκπομπή ο Θόδωρος Καρυπίδης και έδωσε Άρη Ηρακλής 3-0 ή 4-0.
0: Χθες έγινε αυτό. AI ή κανονικό.
1: Κάνει τέτοια ο Καρυπίδης, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να κάνει τέτοια.
3: Όχι, δεν υιοθετεί εκπομπή ποτέ. Όχι, δεν
0: πήρε μετά να απαντήσει ο Μάτος. Δεν παρενέβηκε ο Μάτος. Όχι.
3: Όχι.
0: Okay.
1: Αυτό τώρα το περιστατικό που έγινε μεταξύ Καρυπίδη και Μάτος στο ημίχρονο του ντέρμπι, Γιατί το μάθαμε χθες μετά την κλίση του Καρυπίδη από τον αθλητικό δικαστή. Από την Πειθαρχική Επιτροπή, τέλος πάντων.
3: Γιατί να γράφτηκαν στο Φύλλο Αγώνα, από εκεί δεν τα μαθαίναμε.
0: Γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνα, ναι. Ποιος άλλος να ήταν μπροστά εκεί πέρα. Δημοσιογράφος.
3: Ναι, μακάρι να ήμασταν μπροστά κι εμείς.
0: Δεν έχει δημοσιογράφος εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πώς κάποιος δεν είδε εκεί, κάποιος δεν είπε κάτι, ας πούμε, να μαθευτεί με το που τελείωσε το μάτς. Γιατί αυτό έγινε στο ημίχρονο, δεν είναι, Στέλιο.
3: Ναι, ναι, στο ημίχρονο ήταν, ναι.
0: Και σιγά το πράγμα. Εντάξει, τι ήθελε να πετάει.
1: Όμως μανούρα ήταν, ρε.
0: Ωραία, ποδόσφαιρο είναι.
1: Ο ιδιοκτήτης κατέβηκε και έκανε τη μανούρα. Δεν κατέβηκε ο γενικός αρχηγός, ήταν εκεί με τους παίκτες.
0: Για φαντάσου να γινόταν το αντίθετο. Να αρμούσε, ξέρω εγώ, ο Ιβάν Σαββίδης στον Κουκούλια. Τέλος πάντων.
3: Ή ανάποδα. Να ήταν ο Λέω Μάτος και να έλεγε αυτά τα γαλλικά που είπε ο Καρυπίδης στον Καρυπίδη.
0: Και αυτό.
3: Θα ήταν σε εκτελεστικό απόσπασμα. Τώρα έλα, μπορεί, εντάξει, δεν πειράζει. Προχωράμε.
0: Για μένα σιγά το πράγμα αυτό. Εντάξει, τα αποδυτήρια τώρα με τέτοια ένταση σε ντέρμπι. Εντάξει. Okay, βαριές κουβέντες και εκείνο και υποτιμητικά.
3: Εντάξει. Τα γαλλικά είναι ωραία γλώσσα.
0: Πάνε να δείτε τρίλοφο καρδία. Τα ίδια γίνονται. Σιγά δεν γίνονται όλα αυτά. Okay. Χθες τι έγινε, τι σου έκανε εντύπωση.
3: Χθες στην δεξίσο που είμαστε καλεσμένοι από την ΕΠΟ, στο γνωστό μαγαζί στην παραλία, είχε πάρα πολύ κόσμο του ποδοσφαίρου. Πέραν των Προέδρων των Ενώσεων, που πάντα είναι viral οι Πρόεδροι των Ενώσεων.
1: Μισό λεπτό, επειδή λες ήμασταν καλεσμένοι, δεν έγινε δεν ζητούσες εσύ από την ΕΠΟ να διαπίστευση και πήγαινες.
3: Κάποιοι είναι, κάποιοι όχι.
1: Έτσι ήταν.
3: Ήταν διαφορετικά καθεστώτα.
1: Ναι, γιατί για να πας έπρεπε να στείλεις την ΕΠΟ ότι θέλω να πάω.
0: Και να εγκριθεί.
1: Και να σου πούνε ναι.
3: Ναι, υπήρχαν και κάποιοι οποίοι προσεκλήθησαν χωρίς διαπίστευση.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
3: Δεν ήταν όλοι με διαπίστευση.
1: Ο κανονικός δρόμος ήταν αυτός πάντως.
0: Το normal.
3: Ναι, εντάξει. Κάποιοι ήταν έτσι, κάποιοι ήταν αλλιώς.
1: Το άκουσα αυτό που είπες. Το είπες δύο φορές. Λέω, ο κανονικός δρόμος ήταν αυτός όμως. Έπρεπε να στείλεις στην ΕΠΟ να πεις ότι θέλω να πάω και σου έστελνε πίσω το OK ή δεν σου απαντούσε, κάπως έτσι.
3: Νομίζω ότι όλοι όσοι έστελαν για να πάρουν διαπίστευση, όλοι πήραν.
1: Α, όλοι πήραν. Τότε OK. Okay.
3: Δεν έκοψε κανέναν. Η ΕΠΟ δεν κόβει. Δεν κόβει.
1: Όχι, δεν είπα ότι έκοψε. Ειδικά... Λέω ότι η σωστή διαδικασία ήταν αυτή. Δηλαδή, δεν έστειλε προσκλήσεις. Είπε ότι αν θέλετε να έρθετε, θα στείλετε ονοματεπώνυμο κτλ. Για να σας πούμε, να σας δώσουμε το καρτελάκι. Πάμε παρακάτω. Οι υπόλοιποι, οι πρωταγωνιστές εκεί. Εκτός από τον Μάριο Ηλιόπουλο που έκλειψε την παράσταση για μένα.
3: Και να πω επίσης ότι ήταν μια πολύ οργανωμένη βραδιά και οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό στην ΕΠΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για εμάς που πήγαμε εκεί να κάνουμε και τη δουλειά μας και για όσους ήταν παρευρισκόμενοι εκεί. Και το γραφείο τύπου της ΕΠΟ είχε φτιάξει μια μεικτή ζώνη, πέρασε από εκεί πολλοί κόσμος. Πέρασαν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που ήταν τραυματίες και είναι και διεθνείς. Πέρασαν παίκτες του 2004, Τζαγουράκης, Κατσουράνης. Πέρασε και φυσικά πέρασε και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΦΑ, έτσι, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, με τον οποίο δεν έχει κάθε μέρα την ευκαιρία να παίξει εκεί κοντά για να σου πει μερικά πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ ξεχωρίζω την παρουσία του χθες. Και δεν ήταν μόνο η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ χθες. Ναι. Τώρα, το να έρθει στη Θεσσαλονίκη η εκτελεστική επιτροπή της ΟΕΦΑ και να κάνει εδώ την συνεδρία της, το οποίο μέχρι τότε από λίγα χρόνια ούτε θα το φανταζόμασταν ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το που συνέβη. Πέρασε στα ψηλά γιατί έχουμε πολλά πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Αλλά η διοίκηση Γκαγκράτση στην ΕΠΟ κατάφερε και έφερε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο τον Τζέφερι, έφερε και τον Αλκελαϊφί. Δηλαδή αυτό που λέμε, ποιο θέλετε να σας φέρουμε. Πώς λέει το βίντεο το viral, ποιο να σας φέρουμε. Που λέει κάποτε. Σας φέραμε τον Έκτορ Άλλου Κούπερ που λέγει μια πια ψυχή κάποτε.
0: Και μάλιστα, ένα βίντεο viral. Και μάλιστα σε μια χρονιά που καμιά ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν συμμετέχει σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Ναι. Είναι αυτό το
0: διχόρο.
3: Κάνει τη διαφορά, κάνει την αντίθεση, ναι. Ο κύριος Τζέφεριν πάλι. Είπε και το βράδυ στην ομιλία του ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Okay. Απλά θα πρέπει οι ομάδες να έχουν λιγότερα παράπονα για τη διαιτησία και να έχουν και καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους οι ομάδες. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε αρκετά. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει άλματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Τώρα. Ήταν η βραδιά των 100 ετών για την ΕΠΟ. Προφανώς και ήταν. Τιμήθηκαν μία ακόμη φορά και όπως είπε ο Κατσουράνης, χαρακτηριστικά ότι από το 4 και μετά 2 χρόνια δεν πληρώναμε πουθενά. Δηλαδή. Δεν νομίζω να είναι δύο μόνο. Δεν νομίζω να είναι δύο, τέλος πάντων.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κούτρα αυτή βγάζανε, επειδή πήραν το κύρο.
3: Ναι. Ήταν σχεδόν όλοι οι διεθνείς εκεί. Και φυσικά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά που.
1: Και ο Τσάρτας ήταν,
3: Όλοι, σχεδόν όλοι.
1: Γιατί τον Τσάρτα δεν τον παίζουν οι υπόλοιποι, γιατί τα λέει στα ίσια και παλικαρίσια.
3: Ναι.
1: Δεν στρογγυλεύει το πόμολο.
3: Από πλευρά ΑΕΚ ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος, όπως είπες Γιώργο. Μαζί με τον κύριο Λισάνδρου.
1: Από τους μεγάλους μόνο ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν,
3: Ναι, από τους ιδιοκτήτες, ναι.
1: Ναι.
3: Από τον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας Καραπαπάς. Από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Φίσας, ο Σεϊταρίδης και ο κύριος Μπουτσικάρης. Καλά, ο Φίσας και ο Σεϊταρίδης ήταν εκεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν μέλος της Εθνικής του 4 και δεύτερον, επειδή ήταν από τον Παναθηναϊκό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος με τον Λισάνδρο που λέγεται ΣΑΕΚ.
1: Από τον ΠΑΟΚ.
3: Από τον ΠΑΟΚ ήταν η κυρία Γκοντζαρόβα, και ο κύριος Θωμαζάτος και ο Βαγγέλης Προλιωτόπουλος και οι δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας και ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε και στα μέσα ενημέρωσης, που τον περίμεναν εκεί, είπε και για την Εθνική, είπε και για τον ΠΑΟΚ, είπε την κλασική ατάκα που είναι η πιο διαχρονική ατάκα, νομίζω, Γιώργο και Κωνσταντίνο, ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αντιπροσωπευτική ατάκα για τον ΠΑΟΚ από αυτή.
0: Εγώ νόμιζα ότι είπε ότι το Μάιο θα είμαστε καλά.
1: Ποια ήταν η ατάκα του?
3: Όχι. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το είχε πει τότε που είχε φύγει από προπονητής.
1: Ναι, τα κάστρα πέφτουν από μέσα, αυτό ποιος το είπε?
3: Είναι το Δερμιτζάκη, ρε, περίμενε.
1: Δερμιτζάκη, συγγνώμη. Okay.
3: Είναι του Παύλου. Αν να είναι καλά και στην Ινδία, εκεί που είναι προπονητής. Να είναι καλά.
1: Μια χαρά.
3: Αλήθεια ήταν και αυτό, βέβαια. Και αυτό αλήθεια ήταν. Να τα λέμε όλα. Αλήθεια ήταν. Πολύ ωραία βραδιά, είχαμε και συναυλία.
1: Απλά θα ήθελα κάποια στιγμή να το αναλύσουμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φταίει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, αυτό που, που είπε ο Άγγελος, ας πούμε. Τι εννοείς, Άγγελε? Να μας το κάνει τάλαρα.
0: Όχι, επειδή έχει.
1: Τι εννοείς ο ίδιος ο ΠΑΟΚ? Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος.
0: Επειδή έχει θεσμικό ρόλο ο κύριος Αναστασιάδης, είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν μια καλή ερώτηση, τι κάνει ο ΠΑΟΚ για να μην έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ? Ή τι πρέπει
1: αφού
0: να κάνει.
1: Αφού μας διευκρινίσει ποιος είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτός που λέει. Είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι. Θέλω να μας διευκρινίσει, τέλος πάντων. Δεν έγινε αυτό. Απλά είναι μια ωραία εκπομπή αυτή. Δηλαδή να πιάσουμε την ατάκα του κυρίου Αναστασιάδη και να μας πει να εκτιμήσει ή να ερμηνεύσει ο κόσμος τι εννοεί ο ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ? Σε αυτό που λέει ο Άγγελος. Πάμε παρακάτω. Από τον Άρη.
3: Ο Άρης αποφάσισε να μποϊκοτάρει την δεξίωση αυτή.
1: Μηδέν, καμία δηλαδή εκπροσώπηση.
3: Κανείς.
1: Okay.
3: Κανείς.
1: Ηρακλή.
3: Κανείς. Ούτε Ηρακλής.
0: Ούτε.
3: Περίμενα να δω και τον κύριο Μενεβασιώτη να σα πω την αλήθεια, αλλά δεν τον είδα. Δεν υπήρχε από τον Ηρακλή κανείς.
0: Μπούσης από Όφη.
3: Όχι.
0: Όχι. Πρασάς, τίποτα.
3: Όχι.
0: Κομπότης, τέτοια.
3: Ο κύριος Αλαφούζης, ο οποίος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να βρεθεί λόγω προσωπικού κολλήματος. Ενώ είχε προσκληθεί κανονικά. Όχι μόνο ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ως πρόεδρος του Super League, έτσι.
0: Σωστά.
3: Αλλά είχε ενημερώσει από την προηγούμενη μέρα ότι είχε ένα προσωπικό θέμα που δεν του επέτρεψε να πετάξει για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Άρα στην προηγούμενη μέρα, ας πούμε, στο τραπέζο μας στη Σοφούλη ήταν μόνο ο κύριος Σαββίδης από τους μεγάλους.
3: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Οι άλλοι ήρθαν την επόμενη μέρα, οι υπόλοιποι.
1: Ναι, οι άλλοι μόνο ο κύριος Βιλιόπουλος.
3: Ναι, ο κύριος Βιλιόπουλος ήρθε μαζί με τον κύριο Λισάνδρο.
1: Ωραία, φεύγουμε από το τραπέζι, από τη γιορτή και πάμε στο σήμερα και ειδικά σε αυτό, αρχικά σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, τους Μαροκινούς που πήρε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Ένας είναι Μαροκινός.
1: Ο άλλος τι είναι?
0: Ο άλλος είναι
1: Ελληνο-Ιρανός. Ναι, σωστά. Από αυτό έχουμε κάτι παραπάνω από την απλή αναφορά που κάναμε εμείς?
3: Καταρχήν έχουμε δύο παιδιά τα οποία έρχονται να δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι στο μετέχνιο μεταξύ ΠΑΟΚ Β' και K19. Θα δούμε πού θα ενταχθούν. Ο Χαπίπης, ο οποίος ήρθε από τη Χόρθενες. Το Χαπίπη τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον είχε εντοπίσει αφού παίζει στις μικρές εθνικές. Δηλαδή είχε έρθει να παίξει η εθνική νέων και τον ΠΑΟΚ ήδη του είχε κάνει κρούση από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε με την εθνική νέων όταν είχε έρθει να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα που βρήκε την ευκαιρία τον πήρε από τη Χόρθενες. Και τον Αζούζ, ο οποίος ήταν αρχηγός στην K23 της Λέουβεν, μένει να δούμε. Είναι μια μεταγραφή από το Βέλγιο, μια αγορά που ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ελκαντουρί. έχει παίξει πολλά χρόνια εκεί. Σίγουρα θα ξέρει τα κατατόπια εκεί, ο Ελκαντουρί. Και επαναλαμβάνω, μένει να δούμε αν θα ενταχθούν στον ΠΑΟΚ Β ή αν θα ενταχθούν στην ΚΑΠΕ19. Ποιο από αυτού θα πάει στον ΠΑΟΚ Β και ποιο θα πάει στην ΚΑΠΕ19. Θα δούμε. Θα κρίνουν οι προπονητές ο Ελκαντουρί στην ΚΑΠΕ19
1: okay.
3: και ο Δανιπόνος που είναι στον ΠΑΟΚ Β. Αυτή τη στιγμή νομίζω θα περιμένουν στις προπονήσεις να δουν το επίπεδο που βρίσκονται.
1: Ωραία, εντάξει.
3: Ποιο πήγαινε να τους βλέπω για ΚΑΠΕ19.
1: Ωραία. Μεταγραφές δεν κάνουμε άλλες, δηλαδή δεν λέμε για άλλες, για ελεύθερους και τα λοιπά, αν προκύψει κάτι.
3: Όχι. Μόνο αν προκύψει κάτι πολύ special, το οποίο θα είναι too good to refuse που λένε.
0: Ναι, απλώς ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται ρε, να βρει κάποιον από τους ελεύθερους.
1: Εντάξει, είναι πολύ γεμάτο ρόστερ.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πιο πολύ ψιλοκαίγεται για να ελαφρύνει το ρόστερ.
3: Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Ότι ήδη χθες είχαμε την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Θημιάννη, ο οποίος με ελεύθερη μεταγραφή πήγε στον Πανετολικό. Είπε να γράψει εκεί 3 ετές συμβόλαιο, ο Θημιάννης. Ιδανικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε.
1: Και την Κυριακή παίζει.
3: Αυτό είναι καλή ερώτηση.
0: Δεν έχει γίνει συμφωνία, δεν έχουν πει κάτι.
3: Θα το μάθουμε. Αν θα κάνουμε την αποστολή στο Σάββατο από τον Πανετολικό, θα το
0: διαπιστώσουμε. Ο Λίρατζη σήμερα στον Ατρόμητο, επειδή είναι μάτς κυπέλου, μπορεί να παίξει.
3: Δεν ξέρω αν είναι στην αποστολή. Δεν είναι αποστολή Ατρόμητου, να σου πω την αλήθεια. Αν είναι στην αποστολή, θα παίξει. Αλλά γι' αυτό που, λέγατε λίγο πριν, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ καχυποψία γενικότερα. Η δική μου εκτίμηση σε αυτές τις συμφωνίες των ομάδων, ακόμα και αν είναι με ελεύθερη μεταγραφή, είναι γιατί μπορεί ένα λάθος ανθρώπινο ενός ποδοσφαιριστή να εκλειφθεί ως μη ανθρώπινο και γι' αυτό οι ομάδες προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές με αυτόν τον τρόπο.
0: Για τον ίδιο λόγο που δεν έπαιξε και ο Νούς, ας πούμε, κόντρα στον Ολυμπιακό προχθές.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Και ειδικά όταν μιλάμε για αμυντικούς κιόλας. Καλά κάνουν οι ομάδες και προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, νομίζω ο Λίρατζης, δεν ξέρω αν είναι στην αποστολή. Λογικά θα είναι, δεν έχω εικόνα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έπαιξε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να παίξει στο κύπελλο. Δεν νομίζω να τον είπαν και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Στα του παιχνιδιού σήμερα, εντεκάδες, μικρή, τέτοια διαθέσιμη πρόβλεψη.
3: Στην αποστολή είναι σχεδόν όλοι οι τραυματίες. Δηλαδή, και μία από τις ειδήσεις της βραδιάς χθες, γιατί μας μίλησαν δύο τραυματίες του ΠΑΟΚ και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος είπε ότι θα είμαι έτοιμος αμέσως μετά τη διακοπή. Οπότε θα είναι έτοιμος για το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 12 Οκτωβρίου. Ο Γιαννούλης είπε ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα. Εντάξει, okay, υπάρχει το 20ήμερο αυτό που θα κερδίσει πολύ χρόνο. Και τα επόμενα παιχνίδια σίγουρα μετά την Καλαμάτα, δηλαδή. Θα περιμένει ο Λύση να δει τι προπονήσει. Πέραν του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη, εξ' όπως ο Λύση έχει μείνει ο Λουσέ, εξ' όπως ο Λύση έχει μείνει και η μακροχρόνια, και ο Ντέσπο, που είναι μακροχρόνια από Μεϊτέ, Τσάλο, Ψαρή, και αυτοί έχουν μείνει εξ' όπως ο Λύση, και ο Μπάνζα, ο οποίος έμεινε εξ' όπως ο Λύση για να προετοιμαστεί καλύτερα, να τακτοποιήσει και τις προσωπικές του υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη, να βρει και ένα σπίτι να μείνει σαν άνθρωπο, να μην μένει στο ξενοδοχείο. Και την Κυριακή να είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτσο με τον Πανετολικό. Τώρα για τους μικρούς. Υπάρχει το σενάριο το κλασικό, δηλαδή να είναι ο Χατσίδης και ο Μύθου οι δύο. Και υπάρχουν και πιο εναλλακτικά σενάρια. Το να είναι ο Μύθου μπροστά ή ο Μοναστηλής στο τέρμα. Ή το να είναι ο Μύθου μπροστά και ο Μπαταούλας στα στόπερ. Πάντως ο Μύθου είναι σίγουρο.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη η απολογιστική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει τον μπάσκετ, δεν φεύγω. Τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΟΚ, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League θέλει ο Ολυμπιακός που δέχεται την Αγγελόνια. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σά θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Φαρέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ σέντρα στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από Αντένα και Magenta Sports 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Στις 8.30 αναμένεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων Μάριους και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 6 παρατέταρτο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ντεμπούτο με τους πράσινους αναμένεται να κάνει ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και η Μραν Λουζάκη. Ο τραυματίας στα μπόρδα Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς έχουν προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτρια Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Νίκου Κατσάτσου. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Phase. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, τόνισε στην συνέντευξη τύπου. Ενώ για τις αυριανές αναμέτρησης του Όφη κόντρα στη Χόβενχάιμ, ο Χρήστος Κόντης, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόβενχάιμ, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. ΑΕΚ και Λέτσι ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της United Adelaide, Παναγιώτη Κικιάνης, εκδεμένο rotation, θα προχωρήσει ο Μαρκο Νίκολης στην αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 8 τον ΠΑΟΚ. Φαρέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Μύθου και Χατσίδης. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλέγκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοβ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ θα αγωνιστούν οι Ασπρόμαυροι. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βόρα. Ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό στις 5 παρατέταρτο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Βοριαζίδης. Χωρίς τους Ελ Αραμπί, Σεμπά και Καστάνιο, για λόγους αποφόρτισης θα αγωνιστούν οι φιλοξενούμενοι. Αυτή την ώρα η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sky την αισιοδοξία του πως αύριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Νίκολα Μιλουτίν φοξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Αμπου Ντάμπι εν όψη του Super Cup της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΕ για τη συμπλήρωση 5 ετών από τον θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για το οποίο υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, τόνισε σε συνέντευξή του στη EuroLeague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του, σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Face του Europa League, στις 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας, στις 10 Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγκερν Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάποελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτρεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Η Αντριάννα Πούλιο, Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Μπρουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Έχουμε αρκετά πράγματα και να συζητήσουμε σήμερα, καθώς έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει στη League Phase του Europa League. Έχουμε αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος, 4 στο σύνολο. Έχουμε αυτή την ώρα, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος κάνει μια απολογιστική συνέντευξη, η οποία έχει σηκώσει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το γεγονός ότι επέλεξε ο συγκεκριμένος κάποιους δημοσιογράφους για να την δώσει. Έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχουν πει. Από εκεί και πέρα έχουμε τη μεταγραφή του Μάριους για τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το μεταγραφικό παράθυρο για τις ελληνικές ομάδες. Από εδώ και πέρα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να αποκτήσουν μόνο ελεύθερους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει ελεύθεροι από χθες το βράδυ. Δεν μπορεί, ξαναλέω, κάποιος να μείνει ελεύθερος σήμερα και να πάει να τον αποκτήσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Παραδείγματος χάρη ο Θημιάνης, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πανετολικό, έμεινε χθες το βράδυ ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Αν έμενε σήμερα το πρωί, δεν θα μπορούσε ο Πανετολικός και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να αποκτήσει τον Θημιάνη.

Αρχικά να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρα σε Άκτορ. Στο 1 το λεπτό δεν υπάρχει σκορ στην αναμέτρηση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. Να δούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αυτό είναι για το πρόγραμμα το σημερινό για το κύπελο Ελλάδος, για τη League Face. Το παιχνίδι τώρα, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, μεταδίδονται και τα δύο από Sky Hybrid, από το υβριδικό δηλαδή του Sky. Και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Και 8 η ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, τηλεοπτική κάλυψη από Open. Όλες μεταδόσεις φυσικά των αγώνων των απογευματινών, και Κηφισιά Παναθηναϊκός και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Από τον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. 10 η ώρα το βράδυ, να θυμίσω, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 και Αντένα, και ραδιοφωνική θα είμαστε μαζί εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 για την πρεμιέρα των Ερυθρόλευκων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην ευρωπαϊκή διοργάνωση πάνω και συγκεκριμένα στο Europa League για την φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει αντίδραση κόντρα στην Γιαγκελόνια, μια ομάδα η οποία πριν από 2 χρόνια έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην χώρα της, μια ομάδα η οποία φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αίτητη.

Στο πρωτάθλημα της χώρας στην Πολωνία δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Μετά από 7 αγώνες έχει 12 βαθμούς, σκοράρει βέβαια σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, αλλά δέχεται και γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όσον αφορά τα προκριματικά του Europa League που έπαιξε το καλοκαίρι, αντιμετώπισε αρχικά την Rangers, την οποία απέκλεισε, κερδίζοντας την 2-1 στην Πολωνία και 1-1 ισοπαλία εκτός έδρας. Μετά αντιμετώπισε την Ιμπέρια 1999 από την Γεωργία και με 2 νίκες εύκολα κατάφερε να περάσει. 4-0 στην Πολωνία, 2-1 εκτός έδρας κέρδισε η Γιαγγελόνια. Όπως και ο Ολυμπιακός προέρχεται από ήττα, έτσι και η Γιαγγελόνια προέρχεται από ήττα κόντρα στην Βίσλα Κραγωβίας. Μάλιστα έκανε και πολύ κακή εμφάνιση. Την πάτησε πραγματικά η Βίσλα Κραγωβίας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Την Γιαγγελόνια, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η Γιαγγελόνια στο πρωτάθλημά της. Μας ενδιαφέρει το τι έκανε ο Ολυμπιακός και το τι θα κάνει σήμερα. Καθώς να θυμίσω πως πέρα από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σαν ομάδα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για, για το UEFA ranking όσον αφορά την Ελλάδα. Και το λέω αυτό για να θυμίσω πως η Πολωνία, δηλαδή από η χώρα της Γιαγγελόνια, είναι στην 10η θέση. Είναι η χώρα την οποία κυνηγάμε για αυτή τη στιγμή. Έχουμε διαφορά 913 βαθμών. Μια ενδεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού θα μας πάει πολύ πίσω. Μια ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά. Να θυμίσω ότι η Πολωνία έχει 2 ομάδες στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εμείς έχουμε 4. Αν κάποιος βάλει κάτω τα νούμερα και δει ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις League Faces υπάρχουν διπλάσια παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε σχέση με τις πολωνικές ομάδες, καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες να περάσουμε τους Πολωνούς είναι πάρα πολλές. Αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να κάνουμε νίκες και οι Πολωνοί να μην παίρνουν θετικά αποτελέσματα. Είναι μια καλή αρχή σήμερα λοιπόν για να μπορέσουμε να φτάσουμε ακόμη περισσότερο τους Πολωνούς.

Να θυμίσω τη διαφορά της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA σε σχέση με την 11η και την 12η, οι οποίες δίνουν ακριβώς τα ίδια προνόμια, είναι ότι ο πρωταθλητής βγαίνει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League. Αυτό σημαίνει και αυτόματα βαθμοί για την κάθε χώρα, καθώς δίνονται 6.000 βαθμοί στην ομάδα και δια 5 που ξεκινάνε οι ομάδες 1.200 βαθμοί κατευθείαν στο σακούλι της χώρας που θα έχει αυτή την θέση, την 10η θέση. Δηλαδή τους βαθμούς που βάλε φέτος η ΑΕΚ, αλλά χωρίς να. Άμα είμαστε στη 10η θέση, δεν θα έπαιζε τον προκριματικό γύρο, δηλαδή τον γύρο στα play-off που έπαιξε με την Λεύσκη Σόφιας.

Επίσης, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, υπάρχει αυτή η άτυπη μάχη που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια για το αν θα βγει πρωταθλητής στο τέλος της περίοδου. Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά αυτή η άτυπη μάχη όπου τα προηγούμενα χρόνια την έδινε με την Bodo Glimt, φέτος θα τη δώσει πάλι με την Bodo Glimt, η οποία έχει 55.000 βαθμούς. Θα τη δώσει με τη Σαχτάρ που έχει 57.250 βαθμούς, όσο έχει και Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι ομάδες από τις χώρες που βρίσκονται την 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κάτω, όπου η πρωταθλήτρια ομάδα που θα έχει τον υψηλότερο συντελεστή στο ranking της UEFA θα πάρει απευθείας πρόκριση στη League Phase του επόμενου Champions League. Οπότε είναι κάτι το οποίο μελλοντικά και τους επόμενους μήνες θα μας απασχολήσει. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να μιλάμε γι' αυτό. Απλά το αναφέρω για να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όσον αφορά τη βαθμολογία της UEFA, για να κλείσουμε με αυτό, η Πολωνία είναι στην 10η θέση με 45.125 βαθμούς, η Τσεχία είναι στην 11η θέση με 44.725 βαθμούς και 44.212 βαθμούς έχει η χώρα μας, η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 12η θέση. Όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχει αυτή η διαφορά 913 βαθμών με την 10η θέση. Σε ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού σήμερα, η Ελλάδα θα προσθέσει 400 βαθμούς στην βαθμολογία της, οπότε θα μειωθεί η διαφορά στους 513 βαθμούς. Επίσης, να θυμίσω ότι αύριο ο Όφη παίζει με την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ένα παιχνίδι γιορτή για το κριτικό ποδόσφαιρο, με τον ταξιάρχη Φούντα που εκπροσώπησε τους παίχτες και φυσικά τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να παραχωρούν σήμερα συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Και οι δύο, και ο Κόντις και ο Φούντας, από τα λεγόμενά τους φάνηκαν να πιστεύουν πολύ στο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην γερμανική ομάδα αύριο το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι Όφη να μπορέσει να μαζέψει και αυτούς τους βαθμούς στη League Phase του Europa League. Μάλιστα, ο Κόντις έθεσε ένα στόχο που είπε ότι είναι 9 έως 11 βαθμοί. Κάπου εκεί θα κριθεί η πρόκριση στην 24η, οπότε δεν ήταν τυχαίοι οι βαθμοί που είπε ο Χρήστος Κόντις. Προφανώς και ο μεγάλος στόχος του Όφη, ο οποίος έχει δύσκολο πρόγραμμα να πούμε, είναι να μπει στην 24η. Αν το καταφέρει αυτό, φυσικά θα μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, με συγχωρείτε. Αν δεν τα καταφέρει, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για αποτυχία. Ο Όφη παίζει μέσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια και μακάρι αύριο κιόλας να μπει με το δεξί και να καταφέρει να πάρει βαθμούς. Στο 16ο λεπτό νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0 για το κύπελλο Ελλάδος. Όσον αφορά το σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι φυσικά έδωσε συνέντευξη χθες και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος να θυμίσω ότι έχει πολωνικό διαβατήριο, καθώς η γιαγιά του ήταν από την Πολωνία και σήμερα θα αντιμετωπίσει μια ομάδα της πατρίδας της γιαγιάς του. 10 η ώρα ξαναλέω η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Να δούμε στις υπόλοιπες θέσεις τι θα επιλέξει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Μεσοεπιθετικά είναι περιορισμένες οι λύσεις τις οποίες έχει να διαχειριστεί ο Ισπανός τεχνικός. Καθώς τα χαφ είναι συγκεκριμένα, είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, είναι ο Φρόιλερ, είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος πιστεύω ότι θα γυρίσει στην ενδεκάδα, και από εκεί και πέρα είναι ο Φίλης και ο Μπακούλας. Υπάρχει και ο Τσικίνι, ο οποίος είναι ένας all-around παίκτης, έτσι όπως τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχει παίξει, ξεκίνησε να παίζει ως οχτάρι, έπαιξε ως δεκάρι με τον Μεντιλίμπαρ, έπαιξε και στα πλάγια. Στα πλάγια είναι πολύ περιορισμένες οι λύσεις του Ολυμπιακού και γενικότερα στην τριάδα πίσω από τον Center 4. Καθώς λείπει και ο Γκουστάβο Σά που έχει μυϊκό τραυματισμό, λείπει και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είναι τιμωρημένος καθώς δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Νάιμέγεν. Οπότε οι λύσεις είναι συγκεκριμένες: είναι ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Τζέλσον Μάρτινς και είναι και ο Μπέιλι και φυσικά ο Τσικίνιο. Οπότε από αυτούς τους τέσσερις, ίσως οι τρεις θα βρίσκονται πίσω από τον Center 4, ο οποίος αναμένεται να είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός πήρε κι άλλον έναν ακόμη Center 4, τον Μάριους από την Σαμσουσπορ, ο Αφρικανός 28 ετών. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πληρώσει μια υπεραξία, είναι αλήθεια, καθώς ήταν. Τα χρονικά περιθώρια στένευαν και καλά έκανε για την πλήρωση Ολυμπιακός στην υπεραξία. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, ψηλός, 90, γρήγορος, δυνατός. Στα αρνητικά είναι ότι είναι κάπως ατσούμπαλος, να το πούμε κάπως έτσι, μερικές φορές. Αλλά προφανώς όλοι οι παίκτες έχουν θετικά και αρνητικά. Ένας καλός center forward, ο οποίος πέρσι έβαλε 23 γκολ με τα 8 να είναι στο Conference League και να βγαίνει δεύτερο scorer
στο Conference League της περασμένης περίοδου. Να θυμίσω, έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και κύπελο και όχι στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και αν θα δηλωθεί ο Μάριους στη λίστα. Είναι πολύ μακρινό βέβαια όλο αυτό το σενάριο. Στα υπόλοιπα της σημερινής ημέρας, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στο Απόστολος Νικολαίδης, τώρα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Απόστολος Νικολαίδης, είναι κάτι πολύ οξύμορο. Ο Παναθηναϊκός τέλος πάντων αντιμετωπίζει τη Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης στις 6 παρατέταρτο, θα κάνει rotation ο Νίστρουπ και καλά θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη, την τελευταία αγωνιστική παίζει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνουμε πως θα θέλει να κάνει το 3-3. Πριν πάει στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Αυτή τη στιγμή έχει παίξει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έχει παίξει ένα παιχνίδι. Και η Κηφισιά έχει φέρει η Κηφισιά 2-2 σοπαλία με τη Μαρκό εκτός έδρας, έχει ισοφαριστεί στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 1-0 την νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Αναμένεται να γίνουν αλλαγές και στην άμυνα και στον τερματοφύλακα. Ο Κότσαρης έχει πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός. Ο Κάντρης με τον Πάλμε Μπράουν θα πάρουν τις θέσεις των Ντεφράι και Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν μάλιστα είναι εκτός αποστολής και για λόγους ξεκούρασης. Όπως επίσης εκτός αποστολής έμεινε και ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ιμπραν Λουζά. Αναμένεται να δούμε για τον Σαλάχ Εντίν, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος έκανε προετοιμασία με την Ρώμα. Οπότε ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής στη σημερινή αναμέτρηση ο Ανάς Σαλάχ Εντίν.

8 η ώρα να θυμίσω είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου και φυσικά και εκεί ο Λύση θα κάνει αλλαγές, θα προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation καθώς χρειάζονται ξεκούραση και αρκετοί παίκτες. Όχι τόσο πολύ όσο θα κάνει ο Παναθηναϊκός κοντρα στην Κηφισιά ή όσο θα κάνει αύριο η ΑΕΚ που παίζει με τον Πανσεραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια, αλλά θα κάνει και αυτός. Μάλιστα, μια και ανέφερα την ΑΕΚ, να πούμε πως υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα πως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Adelaide Παναγιώτη Κικιάννη. Πέρα από την ΑΕΚ βέβαια ενδιαφέρεται και η Λέτσε για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο παίζει η ΑΕΚ για το κύπελο Ελλάδος, αύριο το απόγευμα στην Allwyn Arena. Επίσης, δεν αναφέραμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό που παίζει σήμερα το βράδυ, γιατί έχουμε περισσότερα να πούμε. Και για την επίσκεψη της Θύρας 7 χθες στο Radio, όπου μίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τους ζήτησε και από το επιτελείο και από τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στις νίκες, να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και να διεκδικήσουν πρωτάθλημα κύπελλο. Όχι να διεκδικήσουν, να πάρουν πρωτάθλημα κύπελλο για να κάνουν μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Μάλιστα, αναμένεται και σήμερα να δημιουργηθεί καυτή ατμόσφαιρα τον κόσμο του Ολυμπιακού στον Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου τώρα βέβαια είναι μια κατάσταση λίγο περίπλοκη. Έβγαλε ανακοίνωση χθες η Θύρα 7, έβγαλε ενημέρωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ενημέρωση ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε πως θέλει ενότητα, θα τη διαβάσουμε αναλυτικά σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, όσα είπε, πάει ο Ολυμπιακός. Η οικογένεια του Ολυμπιακού ξεκινάει το ταξίδι στο Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοι μας, είναι αποδεκτές και εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα επίσης. 102 χρόνια τώρα μάθαμε στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Είμαστε σίγουροι ότι αύριο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίχτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζουν. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στη θέση του, όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στον δαυνοστεφανωμένο έφηβο. Το τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία ξανά στην Ευρώπη. Αυτά που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός μας τα τελευταία 30 χρόνια με Ευρωπαϊκό στους νέους, 23 στα 30 πρωταθλήματα, κύπελα και Super Cup, συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να ονειρευτούν ούτε για τις επόμενες 100 ζωές τους. Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πεπρωμένο μας, στα τρόπαια, στους τριάμβους, στη δόξα, όλοι δίπλα στον θρύλο. Αυτή είναι ουσιαστικά η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα. Είναι σωστή η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με ένα λάθος κατ' εμέ. Το λάθος έχει να κάνει με εκείνη την μικρή παράγραφο η οποία θα μπορούσε να είχε, να μην υπάρχει τέλος πάντων στην ενημέρωση του Ολυμπιακού, όπου αναφέρει για αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι. Θεωρώ ότι για ακόμα και όσοι φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, που σίγουρα είναι κάτι λάθος γιατί δεν βοήθησε ούτε την ομάδα τους, και φυσικά δεν βοήθησε και τον νέο προπονητή, ο οποίος είναι ο τελευταίος που φταίει σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είναι ο τελευταίος που φταίει και ο μοναδικός που δεν φταίει βασικά στον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη για την όποια εικόνα είχε ο Ολυμπιακός. Ο Αλγκουαθέλη δεν κρύφτηκε. Θα μπορούσε να πει: παιδιά, ήρθα Πέμπτη, δεν ξέρω τα ονόματα καλά-καλά των παιχτών. Να κάτσω στην κερκίδα, να αναλάβει ένας άλλος να καθίσει στον πάγκο στο παιχνίδι του Σαββάτου και από την Τετάρτη βλέπουμε. Δεν το έκανε αυτό, έκατσε στον πάγκο. Όμως στην τοποθέτηση χθες της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτό το. Όποιος δεν θέλει να έρθει στο γήπεδο και έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα απογοήτευση που δεν αντέχει άλλο να έρθει στο γήπεδο και κάποιος άλλος Ολυμπιακός, δηλαδή ότι αυτή δεν είναι Ολυμπιακή, θα πάρει τη θέση του, νομίζω είναι λάθος. Η υπόλοιπη ανακοίνωση και το ύφος της ενημέρωση, μάλλον η θέση, άμα θέλει να το πούμε έτσι, είναι σωστή. Και επίσης να πούμε ότι αυτοί που φώναξαν Μεντιλίμπαρ δεν νομίζω ότι ήταν για το Μεντιλίμπαρ, ήταν ένας τρόπος να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους. Okay, μπορεί να μην ήταν ο πιο σωστός, αλλά ήταν ένας τρόπος να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους. Και όλες αυτές οι αντιδράσεις που έχουν υπάρξει μετά από αυτό δεν μπορούν να κόψουν από τον υγιή κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο. Και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ για το τι αναφέρω. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Επιστρέφουμε με τα τηλέφωνά σας και φυσικά και τα μηνύματά σας.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα.

0: 210-241-1820.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές σας και μετά θα πάω και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
1: Θέμε, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Ακούς?
0: Ακούω, Σάκη, ναι.
1: Έλα, τι κάνει η Κατερίνα για το μάτσο? Τι λέει, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Α, εδώ στη δουλειά, να πάμε στο γήπεδο, θα πάω τώρα, θα πάω.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Πάμε για να δούμε τι θα γίνει. Τέσσερα μπαλάκια τα έρθουν. Δεν μου λες κάτι, τι ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα? Για ποιον είναι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε γενικά ή για τους συλλάβους του?
0: Γενικά για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τι διάβασα νωρίτερα?
1: Άκη, γιατί εμείς είμαστε στην Αθήνα. Είναι για τον Πειραιά εκεί που λένε οι πρωταθλητές και ομάδα της Ευρώπης.
0: Όχι, είναι για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες περιοχές.
1: Γιατί και εμείς είμαστε διαφορετικά. Και εμείς είμαστε Ευρωπαίοι γνήσιοι. Κατάλαβες, έχουμε πάει τελικούς, έχουμε πάει πολλά. Είμαστε άλλη ιστορία εμείς. Λοιπόν, θέλω να πει για το Σαλάχ.
0: Ναι.
1: Το διάβασα και έχει παίξει καλές ομαδούλες, είναι γρήγορος λέει, και την μπάλα στα πόδια.
0: Είναι, τον έχω δει από κοντά γιατί είχα κάνει πέρσι τη μετάδοση του Ολυμπιακού Σαϊτχόφεν. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει επιθυκογενή χαρακτηριστικά. Είναι καλός και αμυντικά βέβαια, δεν έχει κενά. Σε πολύ καλή ηλικία, μόλις 24 ετών, με παρουσία έτσι όπως είπες και εσύ σε σοβαρές ομάδες και καλές ομάδες. Στον Άγιαξ, στην Αϊτχόφεν που πήγε πέρσι ιδανικός. Δεν ήταν βασικός πέρσι στην Αϊτχόφεν, ήταν όμως το βασικό rotation της ομάδας. Στη Ρώμα έπαιξε ελάχιστα, στην οποία και ανήκει. Από εκεί και πέρα, ένας παίκτης που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι είναι.
1: Κάτι άλλο. Πώς αυτός ο προπονητής το εξάρι το έχει σβήσει τελείως?
0: Ναι, τι εννοείς το έχει σβήσει τελείως?
1: Δεν υπάρχει εξάρι στον Παναθηναϊκό.
0: Ότι είναι Καμαρά παίζει εξάρι.
1: Καλά το Καμαρά.
0: Δεν είναι ο σκληροτράχυλος αυτός ο παίκτης που έχουμε συνηθίσει, είναι ένας άλλου είδους παίκτης. Αλλά εξάρι παίζει ο Τιέν Καμαρά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι, okay, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν είναι το εξάρι το που ξέραμε, ρε παιδί μου, το εξάρι. Όπως ήταν εξάρι, άσχετα μάθει και αυτός ο Έλληνας, όπως τον λέγαμε,
0: ο Σιώπης.
1: Ο Σιώπης, ναι.
0: Εντάξει, και ο Σιώπης είχε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, συνήθως τα εξάρια είναι και πιο ψηλά κορμιά, βοηθούν στις πρώτες μπάλες, στις κεφαλιές, στο ψηλό παιχνίδι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Σιώπης, πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση, όχι τόσο καλός με την μπάλα. Ο Τιέν Καμαρά, ας πούμε, είναι πολύ καλός με την μπάλα από όταν ο Σιώπης, έτσι.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά είναι πολύ πιο soft.
1: Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ. Εκεί είναι πολύ πιο soft και εκεί και λίγο ξέρει λίγο.
0: Ναι. Ο Λούζα πάντως, ο οποίος έπαιξε για αυτός προχθές με τον Πανετολικό, είναι ο παίκτης που θα μπει σε μονομαχίες, θα βάλει τα πόδια του, θα κάνει και το φάουλ,
1: ναι,
0: που λέει λόγος.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε σε πολύ καλές θέσεις, κυρίως έχουμε φοβρούς παίκτες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τον πάρουν το πρωτάθλημα το λιγότερο με 10 διαφορά από το δεύτερο.
0: Ανεβαίνεις, όσο περνάνε οι μέρες, ανεβαίνεις βλέπω.
1: Ναι, μωρέ, γιατί βλέπω τώρα, εντάξει, θα βλέπεις αυτά να κοινώσεις. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τον κατήπαλο δεν υπολογίζω. Η ΑΕΚ βλέπω κάνει λίγο κοιλιά. Αντάξει, να δούμε τι θα γίνεται και με την Ευρώπη.

0: να δούμε. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε 10. Κοίταξε, σου είπα θα πάρουν αρνί έξω από το. Ξέρω που είναι.
1: Σου είπα, μα είναι για αρνί με μέσα.
0: Αρνί εκεί παρέα, όλοι θα έρθει και ο φίλος μου. Πώς τον λένε, μόνο το φίλο μου, τον Λιβιακάκια. Ο Χάρη θα έρθει, ο Χάρη θα έρθει όλοι. Αλλά οι Γιώργηδες που είναι, να ακούσουμε λίγο τους Γιώργηδες για τον Ολυμπιακό. Δεν βγαίνουν, γιατί. Έχει κόψει, όχι, είναι καλά παιδιά.
1: Ο Γιώργος, ο ένας κόπηκε από τον κύριο Δήμο. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε ξέρω που είναι, δεν είπα ότι έχουν κοπεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε. Άσε ο Γιάννη με το ταξί θα βλέπει στο Παναθηναϊκό, γιατί ο Γιάννης λέει πολλά για μένα, ο Γιάννης είναι συνάδελφος. Θα βλέπει Γιάννη τον Παναθηναϊκό από το ράδιο και θα πηγαίνει αντί για τα πατήσα, θα σου λένε, θα πηγαίνει στο Καλάτσι. Λοιπόν, άντε είναι φίλο. Λοιπόν, άντε,
1: να σε καλά, Σάκη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Αντρέας.
1: Γεια σου, Αντρέα.
2: Τι έχουν πάθει οι Παναθηναϊκοί σαν τα λιγκάρια ασχολούνται για τον Ολυμπιακό τώρα από χθες.
1: Τι έχουν πάθει,
2: Παναθηναϊκοί. Γίνανε Μπαρσελόνα, δεν λέω, ο άλλος εχθές που είπε ότι χρηματίζει τη θύρα αυτά και να μας πει από ποιο χρηματίζει
1: τη θύρα αυτά. Ποιος το είπε. Προφανώς το είπε όταν έφυγα από εδώ, έτσι, γιατί χθες έκανα μία ώρα εκπομπή.
2: Ναι, το είπε. Ναι.
1: Δεν άκουσα μετά, γιατί ήμουνα στην συνέντευξη τύπου.
2: Όχι, σε
1: μένα δεν το είπε σίγουρα. Στο εγγύο μου.
2: Σίγουρα, ο τελευταίος. 100%. Ναι, και ποιος από πού Ολυμπιακός είναι η δικιά του ομάδα όφη, που βγήκε ένας άλλος και είπε.
1: Καλά, προφανώς είδαμε ότι δεν είναι δικιά του ομάδα όφη, γιατί τον κέρδισε. Ναι, αλλά
2: τους αφήνεις όμως εκεί πέρα. Αυτό είναι μηνύσιμο όμως εκεί πέρα, δεν είναι. Και κοκκινοσκουφίτσα που λέει ο Ψαροκασέλης έχει πει.
1: Ποιο?
2: Ψαροκασέλης, κοκκινοσκουφίτσα. Ένα συγκεκριμένο στο
1: Ιωάννη που βγήκε και λέει συνέχεια. Ναι, αυτό το, τα οποία αναφέρει δεν ξέρω αν λε
2: αυτά. Στην εκπομπή σου έχουν ακουστεί.
1: Στη δική μου εκπομπή έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω.
2: Πάμε το κοκκινοσκουφίτσα, εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, οι Παναθηναίκοι τι πάθανε τώρα χθε και βγάλανε και γλώσσα. Δεν μου λε γιατί φώναζα με τη Λίπα την Κυριακή στο Άκα, για πε μου.
1: Για καζούρα.
2: Για καζούρα, με τη Λίπα 4 δεν φάγανε, έτσι θα παίξει το κύπελο. Έχουν 16 χρόνια και έχουν το θράσο και βγαίνουν και μιλάνε να πούνε τι για τον Ολυμπιακό. Βγήκε ένας εχθές, δεν ξέρω, στο Δήμο και μας είπε πάλι τα γνωστά του, πάλι τα κοπουλευτικά 2.000 τίτλους μας έλεγε πάλι. Για να ψάξω λίγο, για να μας πει, και έχει 52 αθλήματα ο Παναθηναϊκός.
1: Ότι έχει αθλήματα ο Παναθηναϊκός, ναι.
2: Πιο πολλά από τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω πως έχει πιο πολλά, ναι.
2: Και οι 2.000
1: σαν αθλητές έχει και πολλούς αθλητές. Τώρα, όσον
2: όχι,
1: αφορά
2: 2.000
1: τους τίτλους...
2: Τα μετάλλια που στο τύπο που παίρνουν τα μετάλλια και τα K17, K19,
1: ναι,
2: τα μετράει όλα αυτά.
1: Στους 2.000 πιάνονται και αυτά. Επίσης, έχουμε αναλύσει και άλλες φορές. Ας πούμε, στα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου πιάνονται, τουλάχιστον με βάση τα όσα έχουν γραφτεί για τους 2.000 τίτλους, είναι 43 ας πούμε, τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού, γιατί έχει πάρει και κάποια πρωταθλήματα Αθήνας τα παλιά χρόνια που ήταν διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής. Τουλάχιστον έτσι είναι γραμμένο. Τώρα ο καθένας κρίνει το τι διαβάζει.
2: Να γιορτάζουν εκεί κάθε χρόνο και το Wembley και περασμένα μεγάλη ευή και άλλος να μας πει τώρα ότι θα πάρουν και Champions League τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι λίγο υπεραισιόδοξο αυτό.
2: Όχι, μας προκαλούν όμως εχθές. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω έτσι. Εντάξει, δεν είμαι τέτοιος χαράκτηρης, αλλά χθες μου βγήκανε εκεί πέρα και λέγανε. Είπαμε ναι. να μιλάνε για τις ομάδες τους. Να πούνε για τον Ολυμπιακό, να πούνε. Γιατί ναι. τόσο πολύ θα τους κόψει ο Ολυμπιακός και η κρίση που περνάει ο Ολυμπιακός θα τη βρει την άκρη ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτοί είναι πρωταθλητές Σεπτεμβρίου δηλαδή κάθε χρόνο, έτσι. Νομίζουν ότι θα πάρουν πρωτάθλημα από τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές, έτσι. Θα δείξει. Πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Πρώτος είναι. Μπορεί να το χαρεί ο κόσμος.
2: Με τι ομάδα έχει παίξει.
1: Με αυτές που κλείθηκε να παίξει. Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει ένα ντέρμπι.
2: Και κάθε αγωνιστική αποβολή και μόνο με τον Παντελνικό δεν πήρε αποβολή. Και πέναλτι συνέχεια, έτσι.
1: Όσον αφορά τις αποβολές, δεν θεωρώ ότι κάποια αποβολή ήταν άδικη πάντως.
2: Με την Κηφισιά τα πέναλτι, με την Κηφισιά που έδωσε.
1: Με την Κηφισιά είχα πει εγώ πως θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι γιατί με βάση τους κανονισμούς ούτε πρόθεση υπάρχει, ούτε μεγαλώνει ο όγκος της ομάδας του.
2: Λοιπόν, και δεν μου λες απόψε, ξέρεις και πιθανή εντεκάδα τίποτα, τι θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός, Μπρούνο θα βάλει.
1: Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Δηλαδή στο τέρμα θα είναι σίγουρα Ορτέγα, έτσι. Τώρα, όσον αφορά την άμυνα, εκεί υπάρχουν ερωτηματικά αν θα είναι ο Πέντερσεν ή ο Σάλιακα, ας πούμε, δεξιά, αν θα είναι ο Μπρούνο ή ο Τικνιζιάν αριστερά. Όσον αφορά τα στόπερ, και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά. Γιατί ο Ολυμπιακός, η στόπερ είναι σίγουρα, θα έλεγα, η θέση όπου είναι πιο καλυμμένος από οποιαδήποτε άλλη θέση. Έτσι. Ο Έσε πιστεύω ότι θα παίξει.
2: Σίγουρα, Έσε, Φρόιλερ και Πουέρτα κέντρο.
1: Ναι, πολύ πιθανή είναι αυτή η τριάδα που ανέφερε. Ο Γιάννεμψουκ μπροστά, ο Ζέλσον στη μία πλευρά, ο Τσικίνιο ή ο Ζώτα Σίλβα στην άλλη.
2: Ο ψυχή.
1: Δηλαδή, πιο πιθανό βλέπω τον Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή, μεσοεπιθετικά είναι λίγο πιο καθαρό το τοπίο. Αμυντικά είναι η τετράδα στην άμυνα, έχει ερωτηματικά.
2: Αυτό όπω πήραμε είναι από το Τσάντ.
1: Ναι, από το Τσάντ.
2: Έβαλε 23 γκολ, από ό,τι άκουσε και 7 assist, είχε πέρσι με
1: 9 ναι, ναι.
2: Για να δούμε. Ναι. Να το δούμε. Αυτός λογικά παίζει μόνο πρωτάθλημα και κύπελ, έτσι.
1: Μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τα τέλη Γενάρη.
2: Μέχρι τον Γενάρη. Και ένα τελευταίο και να κλείσω. Εγώ δεν κρατάω πολύ τη γράμμη σε κάτι άλλο. Λοιπόν, με τον Κλέιτον.
1: Ναι.
2: Αυτός θα φύγει, μάλλον θα φύγει ή θα τον κρατήσει ακόμα.
1: Τον κρατάει μέχρι στιγμής, δεν έχει κάποια πρόταση. Πρέπει να δούμε και ποια μεταγραφικά παράθυρα έχουν παραμείνει ανοιχτά, γιατί έχουν μείνει ελάχιστα. Οπότε να δούμε αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Πάντως και να μείνει δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα ο Κλέιτον. Αν πάρει κάποια λεπτά θα είναι ελάχιστο.
2: Εντάξει. Πιστεύω η ομάδα τώρα με τη διακοπή να τη φτιάξει προπονητή, να παρουσιάσουμε.
1: Έχει 3 εβδομάδες διακοπή. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς διεθνείς. Θα δούμε.
2: Έγινε Θέμη, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να μεταφέρουμε μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ. Να πούμε ότι το Super Cup, όσον αφορά την Ελλάδα πάντα, δεν θα γίνει στην Ρόδο μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες πραγματικά να υποφέρουν και από και παίχτες αλλά και μέλη των προπονητικών team. Θα γίνει στην Αθήνα το Super Cup και να δούμε αν θα γίνει στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Περιστερίου, ή αν θα γίνει στην Σανέλ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο γήπεδα είναι τα επικρατέστερα αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσω πως είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή για το άλλο Σαββατοκύριακο. Οι δύο ημιτελικοί είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 26 του μήνα. Στις 27 του μήνα θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός της διοργάνωσης. Μιας και μιλάμε για Super Cup, Ολυμπιακός θα παίξει στο Ευρωπαϊκό Super Cup, στο Super Cup της Euroleague, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 18-19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τώρα Παρασκευή και Σάββατο. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει αυτή την ώρα για το Abu Dhabi, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Super Cup. Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε και κάποιες δηλώσεις όσον αφορά τους παίκτες που ήταν αμφίβολοι. Είπε ότι όλοι έχουν κάνει προπόνηση με εξαίρεση τον Μιλουτίνοφ, αλλά δήλωσε αισιόδοξος ότι ο Μιλουτίνοφ θα κάνει αύριο προπόνηση και θα μπει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ώστε να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Παρασκευής. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω, παίζει με την Φενέρμπαχτσέ. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ είναι ο ένας ημιτελικός. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο άλλος ημιτελικός. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Ένα ιδιαίτερο τουρνουά, καθώς οι ομάδες σίγουρα δεν είναι έτοιμες. Είναι οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις που θα δώσουν και οι τέσσερις ομάδες. Μάλιστα, με διαφορετικά ρόστερ σε σχέση με αυτά τα οποία ολοκλήρωσαν την περσινή σεζόν. Είναι απολύτως λογικό. Οπότε, να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να βγουν οι νέοι παίκτες σε κάθε ομάδα.

0: Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ παραμένει στο 0-0. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Απάντηση στο χθεσινό. Θα μου επιτρέψει να πω στον κύριο Γιώργο ότι οι σφαγές που έκαναν οι Γερμανοί στη χώρα μας είναι πιο πρόσφατες. Όμως δεν έχω ακούσει να αναφέρει κάτι γι' αυτό. Κάθε φορά αναφέρεται μόνο στους Τούρκους. Μεμένος, μιας και ο ίδιος αναφέρεται κάθε φορά σε ιστορικά θέματα. Αλλά φαίνεται ότι οι γνώσεις του φτάνουν μόνο μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και ό,τι έχει να κάνει με τους Τούρκους. Φυσικά ο κύριος, αν γίνει κάτι, θα κάθεται να το παρακολουθεί στο σαλόνι του. Όταν κάποια νέα παιδιά μας θα πολεμάνε για τα συμφέροντα κάποιων άλλων μεταξύ αυτών και των εμπόρων όπλων. Ειρήνη, λοιπόν, αρκετούς πολέμους έχουμε γύρω μας και κάτι άλλο. Ο μόνος χαμένος από ένα πόλεμο είναι ο απλός λαός και στο πόλεμο δεν θα υπάρχει ποτέ ουσιαστικά νικητής. Θα συμφωνήσω με το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου, Τάκη, ότι σε ένα πόλεμο δεν υπάρχει φυσικά ποτέ κανένας νικητής. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε τον έναν άνθρωπο για το τι γνώσεις έχει. Επίσης, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος, παιδάκι βέβαια, αλλά αρκετά μεγάλος για να καταλάβει το τι γινόταν τότε με τα Σεπτεμβριανά. Και έχει και προσωπικές εμπειρίες ο ίδιος, όπου εκδιώθηκαν οι γονείς του αλλά και ο ίδιος. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε πολλές φορές ο κύριος Γιώργος βγαίνει και μιλάει συχνά για αυτό το κομμάτι. Αλλά οκ, okay, πάμε παρακάτω. Να σε καλά, Τάκη. Η Αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο Γιώργο Χάρη Βασίλη Θοδωρή. Θέλω σήμερα να φωνάζουμε μονάχα τη λέξη Ολυμπιακός, να δώσουμε δύναμη στην ομάδα. Θέλω να πω στους φίλους του αντιπάλου: Μην βάζω στόμα στον Ολυμπιακό. Είναι πρώτος στην Ευρώπη, σαν τρόπια. Έχω πάρει 2 ευρωπαϊκά. Ας πάρουν κι αυτοί αν μπορούν, αλλά δεν μπορούν. Γι' αυτό μας μισούν, τους εύχομαι, λέει περαστικά. Μάλιστα. Να σε καλά, Αποστολή. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, εντώνει εδώ Θανάσης. Θέμη, αν μπορούσε να απαντήσουν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ προς τους φιλάδους του Ολυμπιακού, η απάντησή μου θα ήταν ότι σαν Ολυμπιακός θα σταθώ στο πλάι της ομάδας μου και μόνο, όχι στο πλάι μιας αποδεδειγμένα κακής διοίκησης που κάθε χρόνο κάνει την ομάδα μου μικρότερη με τον ανύπαρκτο μεταγραφικό σχεδιασμό που κάνει, με τα υπέρογκα ποσά που δίνει σε παίκτες που δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού, που φτάνει 15 Σεπτέμβρη και ακόμα κάνει προετοιμασία και δεν είναι ποτέ έτοιμη στην αρχή της σεζόν, που έχει σχεδόν 180 εκατομμύρια budget και είναι όλο πεταμένο στα σκουπίδια. Παίζουμε σήμερα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν έχουμε εξτρέμ επιθετικό και πλάγια μπακ επίπεδου Ολυμπιακού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέει ο Θανάσης. Θανάση, okay, είναι λογικό να στηρίζει τον Ολυμπιακό, μια σχέση φιλάρωση του Ολυμπιακού. Όσον αφορά αρχικά το budget, τα 180 εκατομμύρια ευρώ, να πούμε παιδιά, αφορούν τη χρηματιστηριακή αξία των παιχτών. Έτσι, δεν είναι ακριβώς budget. Το να λέμε ότι είναι budget τα 180 εκατομμύρια ευρώ, που σύμφωνα με το Transfermarkt είναι η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών του Ολυμπιακού, είναι λάθος. Αλλά οκ, okay, καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον συνεννοούμαστε. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού κάνει τον Ολυμπιακό μικρότερη ομάδα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός με αυτήν τη διοίκηση έχει σε 16 χρόνια 11 πρωταθλήματα, έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στις ακαδημίες της ομάδας, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές, έχει κατακτήσει το Youth League, δηλαδή το Champions League των νέων. Οπότε δεν θεωρώ ότι σαν σύνολο αυτή η διοίκηση έχει μικρύνει τον Ολυμπιακό. Θα σου το έλεγα αυτό αν σε 16 χρόνια, ξέρω εγώ, είχε 2 πρωταθλήματα, δεν είχε κάνει τίποτα στην Ευρώπη κλπ. Απ' την άλλη όμως έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κατάκτηση του Conference League Ολυμπιακός, και φυσικά αυτό αφορά τη διοίκησή του, έχει κάνει λάθη. Ειδικά σε παίκτες όπου έχουν δοθεί αρκετά χρήματα γιατί έχουν δοθεί, αλλά οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν μπορούσαν ο καθένας για διαφορετικό λόγο να αποδώσει και ουσιαστικά να δείξει ότι αυτά τα χρήματα άξιζαν για την μεταγραφή του, είτε μιλάμε για ποσά μεταγραφών είτε μιλάμε για ποσά συμβολέων. Βέβαια, απ' την άλλη, σίγουρα και ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός δεν θέλει να δαπανά τα χρήματά του κάπου που δεν πιάνουν τόπο, έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η διοίκηση του Ολυμπιακού μικραίνει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι βαριά κουβέντα και δεν θεωρώ ότι ισχύει. Ότι έχουν γίνει πολλά λάθη και συμφωνώ 100% με αυτό που λες, ότι κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτέμβρη ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος. Και δεν είναι έτοιμος γιατί απλά ξέρει από την αρχή του καλοκαιριού το τι πρέπει να κάνει και αφήνει πάρα πολλά να τα κάνει στο τέλος. Δεν είναι ότι πάει στο τέλος να βάλει κάποιες πινελιές, 1, 2, 3 ποδοσφαιριστές και ο υπόλοιπος κορμός έχει μείνει ίδιος ή έχουν πάρθει παίχτες στην αρχή του καλοκαιριού και να έκαναν προετοιμασία κλπ. Σε αυτό συμφωνώ και είναι μεγάλο λάθος πάει ο Ολυμπιακός και δεν το διορθώνει και κάθε χρόνο. Οκ, okay, υπάρχουν ευκαιρίες τέλη Αυγούστου, όντως. Είναι δεδομένο αυτό, δεν νομίζω ότι κάποιος αμφιβάλλει. Όντως, ποδοσφαιριστές που δεν θα μπορούσαν να πάνε σε μια ομάδα τον ελληνική, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, μπορούν να πάνε στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε χρόνο σκηνή κορδόνη πρέπει να πηγαίνει ο Ολυμπιακός, ο κάθε Ολυμπιακός να παίρνει παίκτες τέλη Αυγούστου και να, όχι να παίρνει ένα, δύο, τρεις παίκτες όπως είπα και πριν, αλλά να παίρνει από τις 15 μεταγραφές τις 8 που λέει ο λόγος. Είναι μέγιστο λάθος, η ομάδα πολλές φορές αργεί να αποδώσει το χορτάρι. Ο Σωτήρης λέει: Έλα, Θέμη, καλησπέρα. Ρε, εσύ κάτι άσχετο. Ο Βασίλης τον Πεταμόνα είναι καλά. Δεν γνωρίζω, Σωτήρη, να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να είναι καλά. Να σε καλά, πάντως, Σωτήρη, καλό απόγευμα. Ο Ιωάννης λέει. Ναι. Ο Ιωάννης λέει: Αυτό το ταξιτζί λέει έκτος ότι δεν μπορεί να εκφραστεί. Είναι όλο ηρωνία. Μήπως σας βολεύουν οι μπουρίδες που εξτομίζει, λέω. Εντάξει, σε τι να μας βολεύουν ακριβώς, εσύ, Ιωάννη, για κάντε μου λίγο πιο. Λιανά. Ο Αντώνης λέει: Ξαναπέστα Θέμη. Θέμη για τις σφαγές των Γερμανών, ηθική αυτουργή είναι οι κομμουνιστές, λέει ο Αντώνης. Τέλος πάντων, μην μπούμε στην κουβέντα, Αντώνη. Προφανώς. Τώρα μου έχει στείλει δύο TikTok, τα οποία δεν μπορώ να ανοίξω. Ή θα μου δώσει λίγο χρόνο να δω. Ναι, τώρα άνοιξαν. Φωνάζανε, λέει, 16 χρόνια έχω να δω πρωτάθλημα με τη Λίμπα Ροέ. Το πιο κοντινό τρόπο ήταν στο Μπαρτζόκα. Ψυχάρα Ολυμπιακάρα, συγχρονιστείτε. Λέει ο Αντώνης, ή μια φωτογραφία που έχει στείλει, μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Κώστα, με τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κώστα, είμαι καλά, εσύ.
1: Καλά, είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ευχηθώ στον Ολυμπιακό σήμερα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και για τον ίδιο αλλά και για τη βαθμολογία. Παίζει με μια πολωνική ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα βγάλει αντίδραση. Εύκολα δύσκολα θα μπορέσει να την κερδίσει. Να κάνει υπομονή όλος ο κόσμος για τις ομάδες τους. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Συμπεράσματα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα είναι λίγο επικίνδυνα. Υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα μου και είναι φυσιολογικό γιατί παίζει ένα ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Βέβαια έχει και άλλους παίκτες, δεν το ξεχνάμε αυτό, και άλλο προπονητή.
0: Ναι, πολύ καλύτερους παίκτες.
1: Έχει πολύ καλύτερους παίκτες. Έχει έναν άλλο προπονητή.
0: Εντάξει, και είναι και πολύ σημαντικό, Κώστα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με όποιον τρόπο και να τα κατάφερε και χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, κατάφερε να πάρει τις προκρίσεις το καλοκαίρι που του έδωσαν χρόνο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι βασικό, ναι. Είναι βασικό. Απλά, αν γυρίσω λίγο στο παρελθόν, πιστεύω ότι δεν θα μπαίνε σε ιδιαίτερα μεγάλες περιπέτειες ο Παναθηναϊκός και δεν το λέω τώρα με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην ομάδα του. Μιλάω για τον Χρήστο τον Κώτη, διότι με δύο ακατάλληλα, τέλος πάντων, αποτελέσματα που ήρθανε, το ένα ειδικά, ας πούμε, που γύρισε και έβγαλε ένα επιθετικό και όλη η ομάδα γύρισε πίσω, θα φορτώσαν όλα στον Κώτη. Εγώ σε έχω πει, έτσι, ότι αν τον κράταγε αυτό έστω μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα μπορούσαν να διορθωθούν αρκετά πράγματα. Βέβαια, τέλος καλό, όλα καλά, με την έννοια ότι έχει βρει ο Παναθηναϊκός μια φόρμουλα με πολλά εκατομμύρια, ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάντως συμφωνώ για τον Κόντι, Κώστα, ότι αν ο Κόντις είχε μείνει την περασμένη σεζόν όλοι στο Παναθηναϊκό, θα είχε κάνει πολύ καλύτερα πράγματα σε σχέση με αυτά που έκανε, ας πούμε, στη συνέχεια ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Η γνώμη μου για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές την έχω πει και παλαιότερα. Όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά, έτσι, και διώχνουν τον προπονητή, δεν τον διώχνουν ούτε ο πρόεδρος, ούτε αντιπρόεδρος, ούτε ο οποιοσδήποτε. Στην ουσία οι παίκτες είναι αυτοί που διώχνουν τον προπονητή, όχι πως έχουν κάτι μαζί του. Δεν λέω ότι έχουν τσακωθεί με τη Λίμπαρ ή ο Μπενίτεθ ή ο... Τίποτα, δεν μας κάνει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το... Αυτή μια χημεία η οποία για κάποιο λόγο δεν πάει. Είτε προπονητή πολύ σκληρά, είτε... Δηλαδή, αν
0: μπορεί να συμβεί γι' αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι συμβαίνει πάντα, Κώστα. Πολλές φορές παίζει ρόλο και η ψυχολογία.
1: Ξέρεις κάτι. Ρίχνουμε όλη την ευθύνη όμως σε έναν προπονητή και μάλιστα η περίπτωση τώρα του Ολυμπιακού. Δεν είναι και εύκολη περίπτωση να τη χωνέψει. Και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό το. Τόσα χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο όλες τις ελληνικές ομάδες και την δική μου την ομάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υποτιμώ τον Όφη, αλλά τα παιχνίδια που έχει κάνει έτσι, με τους ποδοσφαιριστές που έχει, που δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ποδοσφαιριστές της πλάκας, έτσι. Είναι παίκτες οι οποίοι...
0: Έχουν παραστάσεις, ναι.
1: Για κάποιο λόγο δεν παίξαν αυτό που έπρεπε να παίξουν. Εντάξει. Ίσως και πολλά όνειρα για κάποιους παίκτες, ξέρω εγώ, υπολογίζουν το Φορτούνι που ήταν πριν από 2 χρόνια και έδωσε ευρωπαϊκό μαζί με τους υπόλοιπους. Τώρα έχει αλλάξει και αυτός, εγώ πιστεύω ότι θα αποδώσει. Αν δεν αποδίδει 90 λεπτά, αλλά θα αποδώσει.
0: Εντάξει, όλοι ο Φορτούνης, ειδικά σε συγκεκριμένες καταστάσεις, μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό, θεωρώ. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ψάχνει γκολ προς το τέλος, ας πούμε, ενός αγώνα, Φορτούνης έχει και τα χτυπήματα στις στατικές φάσεις και το απρόβλεπτο έχει και καλά τελειώματα έχει και μπορεί να διασπάσει τις άμυνες γιατί παίζει κάθετα και κινείται κάθετα. Επειδή έκανε ένα κακό παιχνίδι με τον Όφη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Είμαστε ένας λαός και ένας φίλαθλος κόσμος, ο οποίος δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν υπολογίζουμε ότι αυτοί που παίζουν είναι άνθρωποι και είναι ποδοσφαιριστές, έτσι. Και το ποδόσφαιρο, αν θέλουν να μάθουν κάποιοι το πόσο δύσκολο άθλημα είναι, από τα δυσκολότερα που υπάρχουν, μιλάω για ομαδικά, ας δουν κάποιους αγώνες, όπως το χτεσινό, να θαυμάσουν ένα υπέροχο γκολ της ομάδας μου, του Σόμπολ Λάιν, της Λίβερπουλ,
0: ναι.
1: Και θα καταλάβουν κάτω από τι συνθήκες παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άθλημα το οποίο να έχει τόσα πολλά χτυπήματα σε όλο το σώμα, και επικίνδυνα χτυπήματα, κάτω από καταλαχτώδη βροχή ο άλλος έχει κοντρολάρει την μπάλα με το στήθος, βάζει εσωτερικά φάλτσα και τη στέλνει, ξέρεις που τη στέλνει, δες τον γκολ, πραγματικά και τα 3 γκολ βέβαια ήταν καλά, ήταν ένα φοβερό παιχνίδι το οποίο κανένα κανάλι δεν το έδειξε, τουλάχιστον από ότι...
0: Δεν το έδειχνε.
1: Κανένα κανάλι, όπως και τα σημερινά δηλαδή δεν τα δείχνει, εντάξει είναι ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά και να κανάλια...
0: Τα σημερινά για πού λες για την Αγγλία?
1: Ναι. Όχι, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν το έδειξε κάποιο κανάλι το χτεσινό, το Καραμπάο, ούτε καν το Action 24 που κάποτε έδειχνε.
0: Πέρσι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω αυτόν τον αγώνα για την ομάδα μου, δεν μπορούσα να το δω. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, όπως είπα, να ευχηθώ όχι μόνο στον Ολυμπιακό σήμερα και τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εννοείται και σήμερα να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και μην γίνει καμιά στραβή και αρχίζουν και γκρινιάζουν, γιατί ξέρεις, είμαστε της γκρίνιας. Πολύ της γκρίνιας. Δηλαδή ένα στραβό αποτέλεσμα, μην αρχίζουν πάλι, ξέρεις, τις μανούβρες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, δεν θέλω να κρατήσω άλλο.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
1: Να είσαστε καλά και εύχομαι σε όλους το καλύτερα.
0: Καλό απόγευμα να είσαι, Κωστά, να είσαι καλά.
1: Ειδικά στην ομάδα μου, φέτος να καταφέρει αυτό που πραγματικά 16 χρόνια είναι πάρα πολλά. Και είμαι σήμερα περίεργος να δω και αυτό το καινούργιο το παίκτη, το Σαλάχ.
0: Ναι.
1: Που πήραμε. Γιατί σήμερα βγήκε η εντεκάδα, έτσι θα ξαναπαίξει πάλι ο τερματοφύλακας ο Ισπανός. Αν θες δέστηνα και πέστηνα κάποια στιγμή. Έχουν αλλαγές αρκετές. Έχει κάνει ερωτήσεις και είναι φυσιολογικό.
0: Ναι. Οκ, okay, να είσαι καλά, Κώστα.
1: Έγινε, φίλε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, έτσι. Ωραία, λοιπόν, δώσουμε μισό λεπτάκι να δω και την 11 του Παναθηναϊκού. Και να... Όχι, δεν έχει βγει η 11 του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν έχει βγει η 11 του Παναθηναϊκού. Ακόμα είναι νωρίς έτσι κι αλλιώς. 6 παρατέρατο είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Περίπου μία ώρα πριν, στις 5 παρατέρατο, θα είμαστε ακόμα μαζί, θα σας την αναφέρω. Να πω ότι στο ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ είναι στο 0-0. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις γραμμές σας και τα μηνύματά σας. Ακολουθεί η πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Μπρουναρά.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδαστική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ζητά ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αρεστίδης Κορέας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της αγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν. Σε εξέλιξη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-49-943-943 το Viber του. 69-39, με συγχωρείτε, μην πέφτει κανένας. Ξαναλέω, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει. Βάλτε με εμένα ύστερα από τα μηνύματα, ύστερα από τις ειδήσεις, να μιλήσω λιγότερα γιατί αυτά που θα πω δεν θα σας αρέσουν. Λοιπόν,
0: κύριε Γιώργο, κάθε μέρα, χωρίς καμία εξαίρεση, οι ειδήσεις είναι και μισή και ακριβώς. Okay. Και τέσσερις ακριβώς κάθε μέρα υπάρχει πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει, συγγνώμη που το ανέφερα, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, εχθές, κύριε Θέμη,
0: ναι,
1: είπες ότι η εκπομπή είναι αθλητική εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Η εκπομπή του κυρίου, αξιότιμου κυρίου Δημοσθένη και του κυρίου Γιώργου, νομίζω ότι και αυτή είναι μέσα στα πλαίσια της εκπομπής αθλητική. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό διότι με το θέμα που έρχεσαι χθες και σήμερα να με κατασπαράξουν ότι αναφέρω συνέχεια την Τουρκία. Ο κύριος αξιότιμος, ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Δημοσθένης σε όλους τους επαιτίους πάντοτε κάνει αναφορά για το τι έχει συμβεί.
0: Ναι, είναι μια εκπομπή η οποία ασχολείται και με άλλα θέματα πέρα τον αθλητισμό και σας είπα για όχι χθες, κύριε Γιώργο, ότι ας πούμε μια επέτειος όπως ήταν η προχθεσινή, όπου ήταν η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων, είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε αθλητικό. Καλός ή κακός όμως η εκπομπή είναι αθλητική. Ο κόσμος που επιλέγει να ακούσει την εκπομπή θέλει να ακούσει κάτι αθλητικό. Οπότε ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο.
1: Όχι, αυτό σημαίνει με αυτό που μου λες ότι δεν θέλετε να ξανααναφέρω. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα και μετά από εκεί εσύ μπορεί να το κρίνεις, εάν θέλει να μιλάω πολιτικά ή αν δεν θέλει. Από ό,τι κατάλαβα δεν θέλεις. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα πω σήμερα για αυτή τη φορά, διότι ο κύριος αυτός που βγήκε πριν και μου κουνούσε το δάχτυλο, αλήθεια, κάλεσε μας μια φορά. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία, θα πάρω για να κινηθώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το κάνω. Κάλεσε μας στο σταθμό να πει αυτά, να είμαστε μαζί. Τεταρτέτ με τον κύριο. Και να πει αυτά που είπε σήμερα, να μου τα πει στο σταθμό. Να είμαστε και δύο στο σταθμό. Να κάνουμε debate. Το κάνετε. Εγώ είμαι πρόθυμος. Όποτε θέλετε να πούμε. Και να έρθει να μου μιλήσει μπροστά σε όλου, να ακούει όλο το ακροατήριο για το τι είναι η Τουρκία και δεν είναι σε θέση ο κύριος αυτός να μου κουνήσει εμένα το δάχτυλο και να μου πει ποιος είναι ο Τούρκος τη στιγμή που έχω. Το ξαναλέω, καμένο σπίτι, καμένο μαγαζί, με μια βαλίτσα διωγμένος, να καθίσει και να μου πει στους Γερμανούς. Η Τουρκία είναι παγκοσμίως γενοκτόνη. Έτσι τους έχουν, έχει καταδικαστεί, είναι γενοκτόνη. Εκτός του, διότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία. Έχει ποινικό μητρό στην ιστορία. Δεν υπάρχει πουθενά στα μουσεία όπου να πάει να δει, δεν υπάρχει ιστορία, δεν φαίνεται πουθενά. Τίποτα. Ένα σκουπίδι είναι. Λοιπόν. Και κάθεται τώρα να μου πάρει, είναι πολύ τέτοιοι, δεν είναι σαν τον κύριο που έχει, δεν ξέρω, πειράζεται λες και τους χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα όταν μιλάω εγώ για την Τουρκία. Δεν ξέρω έτσι γιατί. Πάσε το δικό τους πρόβλημα είναι. Αλλά αυτό, κλείνω με αυτό. Με αυτό, εντάξει, δεν θέλετε, δεν σας πειράζει να μην μιλάω. Εντάξει,
0: κύριε Γιώργο, δεν μας πειράζει καθόλου. Απλά σας ξαναλέω ότι η συγκεκριμένη εκπομπή είναι αθλητική. Καλύτερη αθλητική εκπομπή. Οπότε ο κόσμος που ακούει θέλει να ακούσει κάτι αθλητικό. Δεν είπε κανένας, ξαναλέω, ότι δεν είναι σημαντικά αυτά που λέτε και δεν είναι σημαντικές οι απόψεις σας. Αλλά σας ξαναλέω ότι επειδή μιλάτε συνεχώς για αυτό το θέμα, λένε κάποιοι φίλοι ότι εμείς ρε παιδιά θέλουμε να ακούσουμε αθλητικά.
1: Με δέχεστε εμένα να μιλάω κάθε μέρα για αυτό το θέμα ή θα με κόψετε. αν μου πείτε ότι δεν το δεχόμαστε.
0: Δεν είναι θέμα να σας κόψουμε, κύριε Γεωργό. Είναι θέμα ότι πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι όχι, λέμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε κάτι κάθε μέρα.
1: Όχι, γιατί για το ποδόσφαιρο δεν λέμε κάθε μέρα.
0: Αφού είναι αθλητική εκπομπή, γιατί να μιλήσουμε.
1: Ωραία. Και όταν ξεκίνησε όμως η εκπομπή, δεν το αναφέρατε αυτό. Να πείτε ότι είναι
0: αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι χρέος μου, εμένα είναι χρέος μου να το αναφέρω. Εάν δεν θέλετε, να πείτε στον κύριο Δημοσθένη ότι ενοχλώ και να με κόψετε.
0: Δεν εγώ είπε κανένας ότι ενοχλείτε, κύριε Γιώργο, ούτε είπε κανένας.
1: Εγώ σε μνήμη, στη μνήμη του πατέρα μου, των συγγενών μου, της καλέσης μου που βιάστηκε, θα λέω κάθε μέρα αυτό. Εάν δεν τους αρέσει, ας το κλείσουν το ράδιο να μην με ακούσουν όταν μιλάω εγώ. Αν δεν θέλετε, πείτε μου να μην ξαναπάρω τηλέφωνο και να αναφέρω εθνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Παθαλιμάνι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω και εγώ να θίξω μερικά θεματάκια.
0: Ναι.
2: Με αφορμή πραγματάκια που έχω ακούσει από συνακροατές. Καταρχήν, εχθές νομίζω ο Μιχάλης είχε βγει, εσύ συμφωνούσες βέβαια, συμφωνείς σε όλα τις περισσότερες φορές.
0: Σε ποιο κομμάτι?
2: Στο ότι βγήκε και είπε, και τεχνιέντος το είπε, βγαίνουν λέει Ολυμπιακοί και λένε γιατί πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί, γιατί κάνουν. Ένας από αυτούς που είχε βγει και είχα πει πέντε πραγματάκια ήμουν εγώ. Αλλά να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν ενδεχομένως. Μια χαρά έχουν δικαίωμα να πανηγυρίσουν, εγώ θα τους πω αν θα πανηγυρίσουν ή όχι. Αλίμονο και για όνομα του Θεού είναι πρώτοι να πανηγυρίζουν άμα θεωρούν ότι πρέπει να πανηγυρίσουν μετά από 16 χρόνια, ναι ας το κάνουν, να πανηγυρίζουν. Οι υπερβολές είναι που εμένα με ενοχλούν, όταν βλέπω δηλαδή και διαβάζω από Νικολογιάννηδες, από δεν ξέρω τι, τρέμουν όλοι τον Παναθηναϊκό, ο απόλυτος κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός. Ποιος τρέμει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά? Πώς γίνεται να τρέμει μια ομάδα που έχει πάρει 11 πρωταθλήματα στα τελευταία 16, έναν που δεν έχει πάρει κανένα? Πώς γίνεται μια ομάδα που έχει πάρει 23 στα 30 στα τελευταία χρόνια να τρέμει τον Παναθηναϊκό? Αυτές τις υπερβολές δεν μπορώ να ακούω και για αυτές μιλάω. Το να χαρούν για τις νίκες τους και να χαρούν γιατί ενδεχομένως γιατί πάνε καλά, ξέρεις Θέμη, και στατιστικά και πιθανολογικά, κάποια στιγμή θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το πάρει ποτέ. Θα το πάρει. Τα 16 χρόνια όμως είναι κοιλίδα στην ιστορία τους. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό, Γιάννη. Απλά είναι το πολύ απλό που είπα και λοιπόν, εγώ χθες είναι ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα στον κόσμο του Παναθηναϊκού να χαρεί που έχει κάνει, ας πούμε, το 4-4 στην αρχή του πρωταθλήματος.
2: Εγώ αυτό είπα όταν βγήκα.
0: Δεν μίλησε κανείς
2: για σένα. Ή οι άλλοι άνθρωποι που βγαίνουν, οι άλλοι Ολυμπιακοί που βγαίνουν αυτό λένε να μην χαρούν.
0: Έχει υποθεί και αυτό. Διαβαμπούκιο που χαίρονται οι Παναθηναϊκοί που έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα.
2: Διαφωνώ πλήρως άμα έχει υποθεί. Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά διαφωνώ πλήρως. Βεβαίως και να χαρούν. Αλίμονο. Αλλά τώρα να φτάνουμε σε υπερβολές. Τώρα εντάξει, αγγίζουμε τα όρια της γραφικότητας. Οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι τώρα πανηγυρίζουν και φωνάζουν και ξαναλέω, είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Παίζει και καλή μπάλα η ομάδα τους. Μη λέμε ψέματα τώρα. Μέχρι τώρα έχει παίξει και καλή μπάλα, όχι στην Ευρώπη, στα ελληνικά παιχνίδια. Ναι. Οι ίδιοι μέχρι πριν από λίγο διάστημα φωνάζαν Αλαφούζο πουλα. Τέλει τώρα να πουλήσει ο Αλαφούζος ή να μην πουλήσει? Θα μας το πει κάποιος Παναθηναϊκός αυτό? Να πουλήσει ο Αλαφούζος ή να μην πουλήσει? Αυτοί οι ίδιοι φωνάζαν Αλαφούζο πουλα κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Δύο-τρία άλλα πραγματάκια,
0: ναι.
2: Έτσι που ακούω αριστερά και δεξιά. Ο φίλος μου, ο Μπίλμπαϊ Τάξη, για το Ολυμπιακός Β, έχει να πει τίποτα για τον Όφη?
0: Είναι Ολυμπιακός Β, Όφη?
2: Είναι Ολυμπιακός Β, Όφη?
0: Είδαμε το Σάββατο ότι είναι Όφη.
2: Να μας το εξηγήσει. Ωραία. Για να ξέρουμε τι λέμε, να προσέχουμε, να είμαστε πιο προσεκτικοί για να μην φτάνουμε, να μην ξεπερνάμε κάποια όρια. Τώρα για το Σάκη, το δεν υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Ποιον δεν υπολογίζει, ρε Σάκη, το δυνάστη σου? Ποιον δεν υπολογίζεις, για όνομα του Θεού και της Παναγίας? Δηλαδή, εντάξει, είναι φανερό, η πρώτη του σκέψη μόλις βγήκε σήμερα είναι πού απευθυνόταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ενδιαφέρεται ο Σάκης πού απευθυνότανε? σε Ολυμπιακούς απευθυνόταν πάντως, όχι στον ίδιο.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ναι, η πρώτη ερώτησή του ήταν πού απευθυνόταν αυτή την απορία είχε. Είναι φανερό ότι παίρνει για να ανακατεύει τα πράγματα και να τα κάνει να μην πω τι. Θέλω να θίξω και ένα τελευταίο θέμα, επειδή το ακούω όλη την ώρα και περνάει στο κόσμο ως υγιές και ότι υπάρχουν φίλαθλοι και οπαδοί και καλοί φίλαθλοι θέλουν να νικάνε οι άλλες ομάδες. Εγώ λοιπόν θα πω κάτι που πιθανόν να ξεσηκώσει και διαμαρτυρίες. Δεν με ενδιαφέρει, είναι η άποψή μου και το πιστεύω. Εγώ δεν θέλω να κερδίζουν οι άλλες ομάδες. Δεν θεωρώ ότι με εκπροσωπεί εμένα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η Ελλάδα στην Ευρώπη εκπροσωπείται από την Εθνική Ελλάδος. Από καμία άλλη ομάδα. Γιατί να χαρώ εγώ άμα πάει καλά ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Επειδή θα ανέβουν στο ράνκινγκ εις βάρος μου? Επειδή θα πάρουν χρήματα εις βάρος μου?
0: Όχι, δεν θα ανέβουν. Όταν κάποιος χαίρεται για τις ελληνικές ομάδες, χαίρεται γιατί υπάρχει μια βαθμολογία που η Ελλάδα σαν χώρα...
2: Ναι.
0: Από εκεί κρίνεται, ας πούμε,
2: προς αυτό το κομμάτι.
0: Παράδειγμα,
2: μόνο...
0: το ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τη σεζόν 2015-16 έπαιρνε το πρωτάθλημα και έπαιζε απευθείας σε φάση ομίλων Champions League, οφειλόταν σε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες κάτι κάνανε στην Ευρώπη, ας πούμε, και η Ελλάδα είχε μια θέση όπου της έδινε τη δυνατότητα ο πρωταθλητής να βγαίνει απευθείας στο Champions League. Μετά τα επόμενα 10 χρόνια μέχρι και σήμερα οι ομάδες μας παίζουν προκριματικά.
2: Ωραία.
0: Από αυτή την άποψη ότι επηρεάζει.
2: Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω. Ταυτόχρονα όμως μαζί με αυτό ανεβαίνουν στο δικό τους ranking, θα βγουν στο Champions League και θα πάρουν 40 εκατομμύρια ακόμη και νίκη να μην κάνουν. Άρα λοιπόν... Θα ήμουν ανώμαλος αν έλεγα ότι χαίρομαι το κομμάτι αυτό που είπες, ναι, πράγματι είναι έτσι για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια όμως, γιατί υπάρχουν επιμέρους άλλα κομμάτια, είναι εις βάρος της δικής μου ομάδας. Άρα αυτός που τα λέει ή είναι πολύ light ο παδός της ομάδας του, και δεν λέω ο φίλος και ο παδός, εγώ δεν τα διαχωρίζω αυτά, είναι πάρα πολύ light... ή δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που όταν κερδίζει ο αντίπαλος είναι εις βάρος της δικής ομάδας. Φαντάζομαι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα χαρεί άμα βγει Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, επειδή είναι ελληνικό κόμμα.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι προφανώς.
2: Όχι, δεν είναι άλλο κομμάτι.
0: Δεν είπε κανένας να χαρεί ο Ολυμπιακός αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Για τις εκλογές μιλάμε για κάτι εγχώριο, δεν μιλάμε για κάτι...
2: Ωραία, αν πετύχει, να στο θέσω αλλιώς, μια καλή ευρωπαϊκή συμφωνία... Η Νέα Δημοκρατία θα χαρεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό κανονικά θα έπρεπε να χαρεί. Γιατί είναι άλλο η αντιπολίτευση και άλλο το ότι γίνεται για τους Έλληνες.
2: Η προσωπική σου άποψη, Θέμη, ποια είναι? Άσε το κανονικά.
0: Όχι,
2: θα έπρεπε να είναι.
0: Δεν θα χαρεί. Προφανώς δεν θα χαρεί.
2: Αφού θα είναι εις βάρος του.
0: Αλλά το να πετύχει μια κυβέρνηση, Γιάννη, μια συμφωνία η οποία θα κάνει καλό, ας πούμε, στους Έλληνες πολίτες, θα έπρεπε κανονικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χαίρονται.
2: Εγώ λέω ποιο είναι.
0: Ποιο
2: είναι το πραγματικό. Όχι το αν θα έπρεπε να χαίρονται οι Έλληνες.
0: Καταλαβαίνω τι θα πεις, Γιάννη.
2: Φυσικά, θεωρητικά θα έπρεπε να χαίρονται. Πρακτικά δεν θα χαρεί κανένας, γιατί στην επόμενη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία θα έχει φτάσει στα ύψη και το ΠΑΣΟΚ θα έχει πέσει στα τάρταρα. Χρησιμοποιώ τα κόμματα αυτά ενδεικτικά, έτσι. Για οποιοδήποτε κόμμα θα μπορούσα να μιλήσω. Άρα, μη ζητάει κανείς να χαίρομαι εγώ ή όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα. Όταν θα πάει καλά στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και να λέω είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Όχι, δεν θα χαρώ άμα πάει καλά στην Ευρώπη.
0: Και για να μην λέμε ψέματα, Γιάννη, σε όλες τις χώρες του κόσμου συνήθως αυτό γίνεται. Έτσι. Δηλαδή
2: αυτό
0: ο οπαδός της Ρεάλ δεν θα χαρεί με την νίκη της Μπαρτσελόνας.
2: Θα χαρεί με την Μπαρτσελόνα ή τη Ρέιτζερ με τη Σέλτικ. Είναι δυνατόν.
0: Ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει την άποψή του στους άλλους.
2: Κανένας δεν μπορεί. Και επίσης πρέπει να πω ότι σε αυτό το κομμάτι που είπες, είχες δίκιο, είναι το μόνο στο οποίο μπορεί κάποιος να στηριχτεί και να πει ναι, θέλω να κερδίσει η ευρωπαϊκή ομάδα, γιατί είναι η βαθμολογία της Ελλάδας. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Όλα τα υπόλοιπα επιμέρους κομμάτια είναι εις βάρος της δικής μου ομάδας και δεν μπορώ να χαίρομαι με τη χαρά των άλλων.
0: Γιάννη, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-2 στο 61ο λεπτό. Με τον Πασαλίδη να βάζει αυτόν τον γκολ στο 50ο λεπτό. Και 7 λεπτά αργότερα ο Ρικαρντίνιο με έστοχη εκτέλεση πέναλτι να διπλασιάζει τα τέρματα του Αστέρα Άκτορ. Ξαναλέω, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-2 στο 61ο λεπτό βρισκόμαστε για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
3: Πάμε στην γραμμή. Να πούμε νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-2 στο 61ο λεπτό. Τον Πασαλίδη να βάζει.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, χάρη.
4: Έλα ρε Θέμη. Τουλάχιστον κοίτα, άμα πέφτουμε διαφημίσεις και τον Αγετάλο, μην βάζεις και τραγούδια ρε φίλε, γιατί μας βάζεις και γεγέρια τραγούδια και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Πάλι καλά καλό τουλάχιστον. Σου έχω πει το αστέρι του Βοριά για την αποστολή. Αν το βάλεις για την αποστολή, αν τους αφιερώσεις τίποτα. Μας βάζεις τώρα τα δετιμπούικα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει τώρα για το Τζόνι πριν έσχασα στα γέλια. Ρε Σιγιάννη, αυτοί πανηγυρίζουν 60 χρόνια ένα μάτς που πήγανε στο Γουέμπλε και χάσανε. Και περιμένεις να μην πανηγυρίσουν τώρα για τα 16 χρόνια. Όσον
0: δεν
4: αφορά
0: πανηγυρίζει τώρα, για 16 χρόνια, χάρη, για το 4-4 πανηγυρίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
4: 4-4 που στράβωσε και δεν είχε και 4-4 αποβολή. 4 πέναλτι, 3 αποβολές. Πώς γίνεται ρε, δεν είναι αδική αυτό.
0: 3 εντά μέλλον.
4: Αυτό λέω, αυτό λέω ρε παιδί μου, τη στράβωσε. Λοιπόν, κοίτα, εντάξει, αυτά τα έχουμε πει τώρα, μην τρώμε και τον χρόνο.
0: Ναι, μην λέμε πάντα, για να πάμε παρακάτω.
4: Έχουμε διαφημίσει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα με τον Τζόνι, τώρα τα είπαμε αυτά, τι άλλο ήταν αυτό, κάτι άλλο είπε. Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είπες πριν, ας πούμε, ότι... Ναι. Για την ακίνδυνος του Ολυμπιακού το ένα λάθος που έκανε και κάτι τα λες και γρήγορα ρε φίλε και δεν προλαβαίνω ούτε να τα αποτυπώσω ούτε να τα σημειώσω.
0: Ας το ξαναπώ λοιπόν, πιο αργά. Είπα ότι το ύφος της ανακοίνωσης είναι πολύ σωστό. Θεωρώ ότι εκείνη η παράγραφος που ανέφερε ότι όποιος φίλος του Ολυμπιακού θέλει να επιστρέψει στο διαρκές να το κάνει.
4: Ναι, σωστό. Πρόσεξε. Ναι, δηλαδή εγώ ο τίποτας, ο μηδενικός που δεν πληρώνω. Θα κάνω κουμπάτο σε αυτόν που πληρώνει. Λάθος αυτό που λες, φίλε.
0: Όχι, λάθος αυτό που λες.
4: Αυτός που πληρώνει βάζει τους κανόνες και είναι ωραίος και λέει, φίλε, δεν συμφωνείς, έλα σου, δώσ' μου για τα λεφτά σου. Λοιπόν, όταν ας πούμε και η Κουτσή Μαρία έχει λόγο και λέει, έτσι, βέβαια προς τιμή, όχι προς τιμή σου, είσαι και έξυπνος, είπες ότι ποτέ από τώρα για αυτόν που έχει... Στα 16 χρόνια πόσα έχει πρωταθλήματα.
0: 11.
4: Λοιπόν, είναι μόνο το ευρωπαϊκό που έχει φτάνει κανένα πρωτάθλημα να μην είχε. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Λοιπόν, και το άλλο, και κάτι άλλο είπες. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, όσον αφορά το για το παιχνίδι για σήμερα, είπες πάλι ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει, πρέπει να το πάρει, πώς το πες. Κοίτα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, πόσο ομάδες έχει το UEFA, 32?
0: 36.
4: Είναι η πιο νέα ομάδα με τους πιο καινούριους παίκτες και με πιο καινούριο προπονητή. Συνεπώς, βάσει στατιστικής, πρέπει να έρθει 36ος. Τώρα, επειδή είναι Ολυμπιακός όμως και επειδή έχει DNA και το ένα και το άλλο, ελπίζουμε εμείς ότι θα κερδίσει. Εάν θα χάσει όμως, γιατί παίζει με μια ομάδα που έχει 4 χρόνια ένα προπονητή, έτσι, και έχουμε ξαναπεί, η χημεία δεν αγοράζεται. Αυτό για να μην τρελαθούν ο Παρπαθανάης αύριο, αν τύχει και στραβώσει το παιχνίδι, βγει και λέει τα δικά του. Εγώ έχω πει ότι ο καινούριος προπονητής θα πάρει το χρόνο του που θα πει η διοίκηση ποιος είναι, θα τον κρίνει, γιατί η διοίκηση βλέπει τα πάντα. Βλέπει προπονήσεις, βλέπει τα πάρε δώσε που έχουν αυτά που κουβεντιάζουν, έτσι και έχει βγάζει ένα άλλο πόρισμα. Δεν στέκεται σε σύντες, στέκεται μάλλον τόσο όσο. Συνεπώς η διοίκηση θα αποφασίσει αν κάνει ή δεν κάνει. Τώρα να λέμε εμείς τώρα δεν έβαλε τον ένα. Να μας σου πω εσένα να βγάλεις μια ενδεκάδα και εμένα όσοι βγουν τώρα θα πούνε ο καθένας τη δική του ενδεκάδα. Άρα δεν λέει έτσι.
0: Okay, λοιπόν, πάντως συμφωνώ ότι η Αγγελό είναι μια ομάδα που όντως έχει μεγαλύτερη χημία από τον Ολυμπιακό αλλά έχει και πολύ λιγότερη ποιότητα σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει σημασία, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με κάτι χωριά και προκρίθηκε με εύνοια τύχης, το έχουμε δει έτσι. Επειδή τα έπαιξε ακριβώς ήταν τελείως ασύνδετος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο που πέσε χθες προχθές, ότι ο Ολυμπιακός, το έχει ξαναπεί μάλλον κάνα δύο φορές, έδωσε 70 εκατομμύρια αποστόπες και έχει σπράξει 80, κάτι τέτοιο.
0: 79, ναι.
4: Το αφήνεις αυτό και επιπλέει. Έτσι,
0: έτσι είναι τα πράγματα.
4: Και ακούει ο Μπαρμπαμίτσος τώρα, ο κάθε Χάρης, ο Βλάχας, και λέει, ρε φίλε, αυτός έδωσε 70 και πήρε 80. Έτσι. Άρα έβαλε και 10 στο παντελόνι. Και δεν σκέφτεται όμως αυτό, ο Μαρινάκης από το 19-20, δεν θυμάμαι, έχει κάνει 5-6 αυξήσεις κεφαλαίου, έχει κλείσει τρύπες 60-70 εκατομμύρια, έτσι, ζημιές. Που σημαίνει, αφού τώρα πούλησε και πήρε 80, έπρεπε να πάρει τα 60 που είχε ζημιά, να τα βάλει στο παντελόνι, να ισοφαρίσει τη ζημιά, πόσο θα του μένανε, 20. Άμα έδινε 70, θα ήταν και 50 μέσα. Έτσι είναι οι λογαριασμοί, Θέμη.
0: Ναι, βέβαια, όχι, δεν μπερδεύτηκε καθόλου τα δεδομένα και για να τα λέμε όλα, Χάρη, μετά και τη χθεσινή μεταγραφή που έκανε του Μάριους, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός... Χάρη, μην μπερδεύεσαι. Αρχικά δεν είμαι λογιστής, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός έχει έσοδα από χορηγούς, από διαρκείας, από Champions League, από Europa League και έχει και έξοδα κι άλλα.
4: Αυτά είναι υπολογισμένα όλα. Έχει από το 19, δεν τα ξέρω, τώρα να τα ψάξουμε να τα βρούμε. Δεν έχεις ακούσει κατά καιρούς που λέει με αύξηση με το κεφαλαίο.
0: Προφανώς είχε κάνει, μα δεν είπε κανείς αντίθετο.
4: Ναι, ερχόμαστε όμως και λέμε, αφού είχε από το 19-20, δεν ξέρω, τώρα τα έχω ψάξει στο μυαλό, αποτυπωμένα τα έχω.
0: Ναι.
4: Έχει 60 ζημιά, πήρε φέτος 80, κρατάει τα 60 της ζημιάς για να το κάνει το ταμείο σωστό και του μένουν 20 από τα 80 που πήρε. Έβαλε 70-80 με τη χθεσινή μεταγραφή,
0: ναι.
4: Άρα είναι και 60 μέσα πάλι.
0: Μάλιστα,
4: εντάξει, έτσι okay. Είναι ο λογαριασμός. Λοιπόν,
0: okay.
4: Άλλο
0: εντάξει,
4: τώρα.
0: Ναι,
4: λοιπόν,
0: πάμε και σε ένα τελευταίο.
4: Τι άλλο ήθελα να πω. Τέλος,
0: Σε καλά, Χάρη. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, δεν περνάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε διαφημίσεις, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αρκετά. Ο Αντώνης διάβασε το μήνυμά του. Ο Λευτέρης λέει: ψάχνει όμως για τους καλύτερους παίκτες συνήθως Θέμη. Οπότε λογικό είναι να του παίρνει χρόνο ακόμα και μέχρι τον Αύγουστο. Θα σου έλεγα, Λευτέρη, ότι είναι σωστό αυτό που λες. Αν έπαιρνε όντως τους καλύτερους παίκτες και όντως αυτοί οι παίκτες απέδιδαν στο αγωνιστικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια δεν αποδίδουν οι παίκτες και αργά έρχονται και δεν αποδίδουν. 3-0 ο Αστέρας Άκτορ. Με τον Παπακανέλο να κάνει πολύ ωραία ενέργεια. Περνάει δύο παίκτες, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει με το αριστερό και κάνει το 3-0. Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ 0-3. Θα σας πω σε πολύ λίγο σε ποιο λεπτό είμαστε ακριβώς, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Στο 61ο λεπτό. Παπαγκανέλος, πολύ ωραίο γκολ. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
13: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
11: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πριν περάσουμε στα επόμενα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας, να πούμε ότι η ΠΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία της προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου, 8 τοπική ώρα. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Οπότε ξαναλέω, όποιος φιλάθλος της ΑΕΚ θέλει να πάει στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ για να δει τον αγώνα της Ένωσης με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου, μπορεί να δει τη σχετική ανακοίνωση στο site της ΠΑΕΑΕΚ και να προχωρήσει στην προαγορά ενός εισιτηρίου. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Λευτέρης, απάντησε στο Λευτέρη. Ο Ιωάννης λέει: απλά τσιγκλίζει με την αλαζονία τους φίλους του Ολυμπιακού και τους αναγκάζει να είναι stand-by, κάτι που είναι προς όφελος του σταθμού και όχι. Μάλιστα. Αρχικά, Ιωάννη, άμα κάτι θεωρώ ότι είναι προσβλητικό, δεν το διαβάζω. Οπότε μην μου κάνεις παρατήρηση γι' αυτό, δεν θα το ξαναδιαβάσω το πάλι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω τι να πω, γιατί μόνο και μόνο που αναφέρεις ότι κάποιος μπορεί να stand-by επειδή κάποιος φίλος άλλης ομάδας μπορεί να πει κάτι, ας πούμε, για την ομάδα του, τι να πω, δεν μπορώ να πω στη λογική να σου πει την αλήθεια, να σου δώσω απάντηση. Okay, πάμε παρακάτω. Ο Βασίλη λέει: το μάτς της Liverpool το έδειξε το Αθλέτικο χθες κανονικά, το Carabao Cup δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ προσωπικά. Ο Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, ευχαριστώ για την απάντηση. Απαντήσω σε δύο από αυτά που μου είπες. Είπες ότι 16 χρόνια έχουμε 11 πρωταθλήματα. Ο ανταγωνισμός το 2011 έως το 2016-17 ήταν ανύπαρκτος. Μόνο ο ΠΑΟΚ υπήρχε στις αρχές του Σαββίδη. Η ΑΕΚ πάλευε στη Β και Γ Εθνική. Ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Είπες ότι πήραμε ευρωπαϊκό σύμφωνο, η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν ήταν επιτυχία όμως βάσει πλάνου. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός ότι είχε να έρθουν 5-6 καλοί παίκτες το Γενάρη μέσα στην πληθώρα παιχτών που πήγαινε έρχονταν και κούμπωσαν με ένα καλό προπονητή και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Η απόδειξη είναι η κατάκτηση του Conference League. Ήταν τυχαία, είναι το που βρίσκεται η ομάδα 2,5 χρόνια μετά. Θα μπορούσα να σου πω και άλλα και μόνο να δεις το επίπεδο της ομάδας σήμερα τα κάνει όλα περιτά. Παίχτες έρχονται και φεύγουν χωρίς πλάνο, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική και του χρόνου το καλοκαίρι πάλι 20 μεταγραφές θα γίνουν. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες, λέει ο Θανάσης. Θανάση, όσον αφορά την πρώτη 7 ετία από το 2011 έως το 2016-17, θα σου έλεγα από το 2011 με 2016-17, με εξαίρεση δηλαδή την πρώτη χρονιά του 2010-2011, όντως οι υπόλοιπες ομάδες ήταν κατώτερες. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία εισαγωγικά και στον Ολυμπιακό να γίνει και αυτός, να χαμηλώσει το επίπεδο του και να είναι πιο κοντά στο επίπεδο των υπολείπων, κλειτώνοντας και αρκετά χρήματα. Δεν το έκανε όμως και ο Ολυμπιακός εκείνο το διάστημα έχει κάνει και αρκετές μεγάλες νίκες στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, τα επόμενα χρόνια, πάλι ο Ολυμπιακός κατέκτησε πρωταθλήματα, πήρε άλλα 4, 3 συνεχόμενα μάλιστα και το 1 πρόπερση. Όσον αφορά την επιτυχία του conference, δεν μπορείς να θεωρήσεις μια τέτοια επιτυχία τυχαία. Και το λέω αυτό γιατί όντως δεν υπήρχε πλάνο εκείνη τη χρονιά. Και λέω δεν υπήρχε πλάνο γιατί ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει 4 προπονητές μέχρι που πήρε το Mendilibar. Αλλά ακόμα και τον Γενάρη, σε μια ουσιαστικά χαμένη χρονιά, γιατί τουλάχιστον όπως έπαιζε τότε ο Ολυμπιακός, ήταν χαμένη χρονιά. Με ένα καινούργιο προπονητή το Δεκέμβρη, ο οποίος δεν έκανε, ο Καρβαλιάλ. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Παραμερίζοντας και παίκτες που ήταν πολύ σημαντικοί, όπως ας πούμε ο Ποντένσε ή ο Φορτούνης, δεν είχε κάνει ούτε ένα γκολ ούτε μία ασίστ σε 2 μήνες που είχε κάτσει ο Καρβαλιάλ. Όμως δεν το άφησε στην τύχη του. Πήρε παίκτες, ενώ θα μπορούσε να πει ότι είναι χαμένη χρονιά, δεν πάμε για κάτι. Πήρε παίκτες, πήρε σωστούς παίκτες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τους πήρε, θέλω να πω ότι δεν θα εξετάσουμε αυτό το κομμάτι τώρα. Αλλά πήρε παίκτες, δεν άφησε τη χρονιά να πάει χαμένη. Ακόμα και την τελευταία στιγμή που όλα φαινόντουσαν χαμένα. Έκανε πάλι αλλαγή προπονητή για να μπορέσει να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στην συνέχεια και εν τέλει κατάφερε να πάρει το conference, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Σίγουρα υπάρχει και τύχη, αλλά δεν νομίζω ότι η τύχη ήταν ο κύριος παράγοντας για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει το conference και φυσικά οποιαδήποτε ομάδα για να κατακτήσει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα του 2010 και έπειτα, όπου είναι εκτός των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων και έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν νομίζω ότι γίνονται απλά τυχαία αυτά. Πάντως σέβομαι το μήνυμά σου, να είσαι καλά Θανάση. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Ακούει το Θέμη, ακούει.
0: Έλα ρε Μπιλ.
1: Τι έγινε ρε φίλε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?

0: Κούβο γίνεται μάχη. Καλά, ακόμα είναι νωρίς. Δεν έχετε ακόμα πάρει μπρος να πετάγεστε στον ύπνο σας. Για τους Ολυμπιακούς απευθύνομαι. Είναι νωρίς ακόμα. Έχετε μπροστά σας δρόμο να... Α, καλά, από τώρα αγχώνεστε και πετάγεστε. Έχει δρόμο ακόμα. Κάπου η θύρα 13, λοιπόν, η παλιά θύρα 13.
1: Ναι.
0: Φίλε Θέμη.
1: Πάντως δεν θεωρώ ότι πετάγεται κάποιος στον ύπνο αυτή τη στιγμή, Μπιλ.
0: Ναι, δεν τους ακούς, μωρέ, τώρα, μωρέ, πλάκα μου κάνεις, μωρέ. Δεν τους ακούς, αυτό, δηλαδή, δεν ακούς τι γίνεται. Αντί να ασχοληθούν με την ομάδα τους, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Εντάξει. Μπιλ, λες να ασχοληθούν με την ομάδα τους και το πρώτο πράγμα που παίρνεις τηλέφωνο και λες είναι για τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο πολύ, το ξέρεις.
0: Καλά κάνουν λοιπόν και ασχολούνται και με τον Παναθηναϊκό όπως ασχολούμαι και εγώ με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω όμως, τα 16 και τα αυτά και τα 36 και το conference, λοιπόν και τρίχες κατάρες. Λοιπόν, έλεγε κάποτε η παλιά θύρα 13.
1: Ναι.
0: Κι αυτό που πιο πολύ σας καίει, κι αυτό που πιο πολύ σας καίει, ήτανε το Wembley, ήτανε τι ωραίες στιγμές, τι ωραίες πάσεις και τι ωραία σκηνικά. Δεν μου λες, Χαρή, το παιχνίδι εγώ το φοβάμαι απόψε του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την έννοια...
1: Θέμη, όχι Χαρή. Νομίζω θα λέγεις τίποτα στο Χαρή.
0: Ναι, όχι, στο Χαρή, δεν μελετάς.
1: Σε μελετάει, ναι, σε μελετάει.
0: Μπορούν και ναι, και 60 χρόνια το Wembley, ρε, ακόμα θα πετάξει.
1: Ας το Wembley, πάμε στο σημερινό μάτς, ναι.
0: Λοιπόν, 2 Ιουνίου 1971, ναι. Για να θυμάστε, για να ξέρεις. Χαρή, 2 Ιούνιου 1971, λοιπόν, ήταν το βράδυ, εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, φοβάμαι το παιχνίδι εγώ απόψε στη Λεωφόρο, έτσι, γιατί θα κάνει μεγάλο rotation, πρέπει να το κάνει βέβαια, δεν γίνεται τώρα να κατεβώ με την κομπλέτ την ομάδα. Παίρνω πέναλτι γιατί τα δικαιούμαι. Παίρνω πέναλτι γιατί τα δικαιούμαι και είναι πεναλτάρες. Είναι πεναλτάρες καθαρές. Καθαρές πεναλτάρες.
1: Μάλιστα.
0: Και κόκκινες κάρτες γιατί
1: οι κόκκινες είναι όλες καθαρές. Το πέναλτι το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον ΠΑΟΚ. Το πέναλτι και με την...
0: Όχι πεντακάθαρο, εξακάθαρο.
1: Με την Κηφισιά υπάρχουν αμφιβολίες πάντως, Μπιλ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από το Πασαλιμάνι έχει απόλυτο δίκιο, που λέει τι με νοιάζει το ranking, σιγά μη θέλω εγώ απόψε για να νικήσει ο Ολυμπιακός για το ranking, να ανεβεί η εθνική η Ελλάδα στο ranking και τρίχες καθαρές. Πέντε γκολ μπορείς να φας απόψε. Πέντε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Λοιπόν, θα πανηγυρίσω και θα χαρώ. Επί πέντε, όσα γκολ τρώτε, τόσο θα πανηγυρίζω. Λοιπόν, σωστότατος. Λοιπόν, πολλοί λέει τα πράγματα με το όνομά τους, σε αυτό ειδικά το θέμα. Καμία ελληνική ομάδα δηλαδή. Εν τω μεταξύ...
1: Εντάξει, ο καθένας θα λέει διαφορετικά, τέλος πάντων.
0: Η ΑΕΚ παίζει στο Stafford Bridge.
1: Η ΑΕΚ παίζει στο Stafford Bridge με τη Σαχτάρ, ναι.
0: Τι λες τώρα, πάει εκεί στην Τζερσάρα μέσα. Πολλοί θα ήθελα να είμαι.
1: Με την Τζέλση ή με την ΑΕΚ.
0: Με την Τζέλση.
1: Με τη Σαχτάρ παίζει πάντως.
0: Το ξέρω, εντάξει, πλάκα καλά.
1: Το ξέρουμε.
0: Το Stafford Bridge το έχω, πώς το λένε, καημό το έχω, να πάω σε αυτό το γήπεδο. Λοιπόν, φίλε Θέμη, η ζωή συνεχίζεται, τα πράγματα χειροτερεύουν από θέμα της κοινωνίας μας, πιέζεται ο κόσμος πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Εντάξει, περνάνε 10, περνάνε μποέμικα και άλλοι 90 τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Η αλήθεια αυτή είναι, η πικρή αλήθεια αυτή είναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό ξαναλέω, όλα εδώ μένουνε, τρίχες και εντάξει, να σου πω κάτι, μακάρι να έχουμε... Να μην έχουμε προβλήματα και να λογομαχούμε για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τα αρέστα.
1: Εντάξει, τα πειράματα δεν είναι κακά. Αυτό είναι το θέμα. Να πειραζόμαστε και να μην ξεφεύγουμε, Μπιλ.
0: Εντάξει, μωρέ, πόσο θα ξεφύγω εγώ μια φορά, θα ξεφύγει ο Χάρης άλλη μια.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας κρατάω. Να μην ξεφεύγετε πολύ.
0: Ο υπαστυνόμος Μπέκας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και καθαρίζει.
1: Έτσι.
0: Θερμούς και ρυθμούς.
1: Να σε καλά, Μπιλ.
0: Στον κύριο Άλκη τον αγαπητό, στον κύριο Σάκη τον αγαπητό, την τεράστια δύναμη του Γαλατσίου, τη Βαρβάρα και την Μπάρμπι. Έτσι γίνεται χαμός, εκεί περνάνε ο κόσμος, η Μπάρμπι ντυμένη στα πράσινα, με φόρμες, με τριφύλια και την αποθεώνουν. Λοιπόν, σε θέση μάχης, κύριοι, τα λέμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε μόνο η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κύριος Βασιλής.
2: Ο Βασίλης είμαι. Ναι. Λοιπόν, Θέμη, δεν ήθελα να πάρω, αλλά γιατί δεν είμαι ούτε εθισμένος, ούτε ψάχνω για αναγνωρισιμότητα. Λοιπόν, αυτοί που παίρνουν, οι μισοί είναι εθισμένοι. Να δεις πως κάνουν το Σαββατοκύριακο όταν είσαι σε κάποιον άλλο σταθμό. Τα ίδια πράγματα που λένε, όταν τα λένε και λοιπόν. Και οι άλλοι ψάχνουν για αναγνωρισιμότητα. Για να μπορέσεις όμως να γίνεις αναγνωρίσιμος, πρέπει να λες πράγματα διαφορετικά από τους άλλους. Κι ας είναι και αρλούμπες. Δηλαδή, τώρα θέλω να μου πει...
1: Κύριε Βασίλη, πριν προχωρήσουμε, μου κάνετε μια χαρά να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί...
2: Το δικό μου.
1: Ναι.
2: Κρυμμένο το. Κάτσε,
1: γιατί το ακούγεται από πίσω. Και...
2: Ναι, το κλείσα.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, είχαμε τόσο καιρό να λέμε για τον Όφη.
1: Ναι.
2: Τώρα που το προσφυλές σωματείο του Όφη, ο Ολυμπιακός... Να ακούσε εσύ που φαγωνόσουνα. Ο Ολυμπιακός κανόνισε και τον έδωσε τον αγώνα στον Όφη. Τώρα θα ψάξεις να βρεις το αντάλλαγμα. Γιατί κάποια στιγμή το αντάλλαγμα θα σας πονέσει. Τέλειωσε ο Όφη τώρα και τώρα άρχισε από την Καλαμάτα ότι είναι προσφυλές σωματείο με τον Ολυμπιακό. Καλά, αφού τα έχουν χωρίσει τα σωματεία, τι τριζόρι τραβάς εσύ. Βλέπε τα χάλια σας, γιατί το πρωτάθλημα έχει χαθεί και με 12 βαθμούς διαφορά, νομίζω.
1: Με 8.
2: Ναι, λοιπόν, τώρα είναι 5 ακόμα και έχουμε όλο το πρωτάθλημα μπροστά μας.
1: Κύριε Βασίλη, έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές, το να μιλάμε για διαφορές από τώρα είναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ.
2: Όχι 28. Ισοβαθμία να έχουν στα play-off. Είναι ποιος θα πάρει, είναι όλα ντέρμπι. Ποιος θα τα πάρει, ποιος θα είναι τότε σε φόρμα και δεν θα έχει κάνει, δεν θα βρίσκεται σε περίοδο κοιλιάς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουν φαγωθεί και μετά λένε ότι έχουμε χάσει τον ύπνο μας εμείς. Δεν έχουμε χάσει τον ύπνο μας, δεν πονάμε εμείς. Εμείς μας πείραξε που δώσαμε τα λεφτά, κάναμε τις μεταγραφές, αλλά λίγο καθυστερημένοι. Αλλιώς θα ψαχνόσαστε πάλι. Μετά, θέλω να πω στον άλλον φίλο, θα καταλάβει, δεν μπορεί να βγαίνεις κάθε μέρα και να λες το ίδιο πράγμα. Κάποια στιγμή γίνεσαι βαρετός. Λοιπόν, κατάλαβε το. Αυτά που βγαίνεις και λες εδώ σε άλλο σταθμό δεν μπορεί να τα πεις. Λες μόνο ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, δεν είναι... Κακό όταν σου λένε να μην λες συνέχεια για... Βγαίνεις έξω και διορθώνεις τον έναν τον άλλον. Όπως και να κάνουμε ο σταθμός, είναι ποδοσφαιρικά ως επιτοπλίστων. Εντάξει,
1: αθλητικά,
2: να πούμε και κάτι.
1: Αθλητικά, ναι.
2: Ναι, θα πούμε κάτι άλλο, αλλά ως επιτοπλίστων είναι αθλητικά. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως εγώ παρακολουθώ πολύ, δεν βγαίνω. Θέλω να μάθω, θέλω να αυτό. Δηλαδή, με γεμίζει ο τρόπος που τα λες εσύ. Όχι, ο τρόπος που τα λες και όλα, και ειδικά όταν ξεκινάει η εκπομπή, δεν τη χάνουμε τίποτα, ενημερώνουμε πλήρως με αυτά που λες. Λοιπόν,
1: καλά, αυτός είναι και ο σκοπός μας.
2: Μα ακριβώς, λέω αυτό την αλήθεια λέω. Λοιπόν, το να βγαίνει ο καθένας και να βγάζει τα ψυχοπλακωτικά του ή να τα βάζει με το αυτό και μην μου πείτε όπως λέει συνήθως, έλα μωρέ πλάκα κάνουμε. Δεν είναι πλάκα γιατί είναι τρεις.
1: Υπάρχει και το πείραμα, κύριε Βασίλη, μην τα παίρνουμε όλα στο. Όταν υπάρχουν όρια, υπάρχει και το πείραμα. Και αύριο μεθαύριο, ας πούμε, θα παίξει που λέει λόγος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα βγείτε εσείς να τους πειράξετε. Λογικά είναι αυτά, ωραία πράγματα.
2: Όχι, εγώ δεν πειράζω. Εμένα, συγγενείς μου μέσα στο σπίτι μου, παίζαμε, έχει πολλά χρόνια, μπορεί να το θυμάσαι, Γαλατά Σεράι ο Ολυμπιακός, ήταν 1-0 και ο Ολυμπιακός πίεζε,
1: ναι.
2: Και τέλειωσε ο αγώνας 1-0.
1: 2008-2009 σεζόν, ναι.
2: Και ξεφύσηξε και το λέω καλά ρε, το λέω πώς κάνεις. Και μου λέει Τούρκος γίνομαι, Ολυμπιακός δεν γίνομαι. Λοιπόν, είναι να τρελαίνες, έχω ακούσει και τέτοια, οπότε τα έχω ξεπεράσει, δεν με απασχολεί. Τι, έχω μια ηλικία, έχω δει, έχω χορτάσει και το καλό ποδόσφαιρο στο Καραϊσκάκι και έχω, τους έχω δει όλους από τέτα, λοιπόν, αλλά θέλω τώρα να ενημερώνουμε. Κάθομαι εδώ, εντάξει, έχω τις δουλειές μου, δουλεύουν τα παιδιά μου και μ' αρέσει η εκπομπή σου, θέλω να ενημερώνουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν κάποιοι εριστικοί και να μας... γιατί βγαίνουν, είναι προκλητικοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Θέμη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, Θέμη μου, για χαρά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ο Δημήτρης είναι από το Κερατσίνο, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Μετά από λίγο καιρό, ας πάω και εγώ.
1: Καλά, γεια σου. Βλέπουμε αρκετό καιρό, είναι αλήθεια.
3: Ναι, μα, δεν το έχω ξαναπεί. Όταν όλες οι εκπομπές όταν πρώτο ξεκινούν, παίρνω τηλέφωνο γιατί είναι normal. Μετά, ας πούμε, που εντάξει, εγώ αυτά τα θεωρώ χωρίς να με παρεξηγήσουν αστεία. Τι είναι ασήμαντα, γι' αυτό βγαίνω καμία φορά και μιλάω για αστεία, τι είναι ασήμαντα. Θα πω κάτι. Εγώ πρώτα απ' όλα θεωρώ, για να μην παρεξηγηθώ τον εαυτό μου, ηλικιωμένο, με 66 χρόνια, τι είμαι, οργισμένο νιάτο είμαι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, μου τώρα μου ήρθε. Πόσοι βγαίνουν ηλικίες 18 μέχρι 35 και μιλάνε και πόσοι από 35 και πάνω βγαίνουν όλοι ηλικιωμένοι και πουλάνε φανατισμό που σε τρελαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ καθόμουν και το διασκεδάζω, ας πούμε, εντάξει, λέω, κοίτα να δεις ο άλλος, ας πούμε, πάρα παίρνει 400 ευρώ σύνταξη και το πρόβλημά του ποιο είναι, ας πούμε. Επίσης, εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Εγώ ανήκα και ανήκω στους φανατικούς. Εγώ ακόμα και τώρα, για να καταλάβεις, ένα τέταρτο ή 20 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας, κλείνω το ράδιο. Και κάνω δύο πράγματα. Αν, ας πούμε, παίζει, γιατί εγώ θεωρώ πολύ τυχερό τον Παναθηναϊκό, όχι φέτος, και πέρυσι και πρόπερσι, και την ΑΕΚ, άμα είναι, ας πούμε, στο 80 και είναι, ας πούμε, ισοπαλία, παίζω ένα ποσό ότι θα νικήσουν. Τουλάχιστον λέω, μου σπάνε που μου σπάνε τα νεύρα, να κερδίσω και κανένα φράγκο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα έχω ξεπεράσει. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πληρώθηκα στον αγώνα Ολυμπιακός Ρόφι. Έπαιξα το διπλό με 10-25. Τώρα θα με κατηγορήσουν εμένα οι Ολυμπιακοί. Ρε, είμαι Ολυμπιακός τρελός, ρε, μπορώ να πάθω έμφραγμα, αλλά αφού βλέπω ότι πάει να χάσει. Θέλω, γιατί να μην το πληρωθώ.
1: Σε καλή μεριά θα πω εγώ πάντως.
3: Και τώρα, το διπλό το σκέφτομαι, δεν έχω αποφασίσει. Πάλι που δίνει πάνω από 10 το σκέφτομαι, ακούω εδώ πέρα κτλ. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν το κατάλαβα ποτέ και δεν είναι για πράγμα, το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα εγώ όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τη Νασιονάλ ξενύχτησε και δεν τον έδειξαν τελικά τον αγώνα και ξενύχτησε τη τσάμπα.
1: Διπυρωτικό. Στο διπυρωτικό λέω, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, επειδή τους είδα όλους τους αγώνες, παραδείγματος χάρη, έχεις δει τον αγώνα Everton Παναθηναϊκός στην Αγγλία?
1: Δεν έχω δει όλη τον αγώνα, έχω δει τα στιγμιότυπα.
3: Κατά την άποψή μου, καλά, ο Οικονομόπουλος έχει κάνει τεράστια εμφάνιση. Κάθε υπερβολή το λέω. 37-1 έπρεπε να είναι. Βγήκε στην αντεπίθεση εκεί πέρα, πήγε μπάλα στον Αντωνιάδη, τράβηξε εκεί πέρα ένα σουτ και το βάλε. Του είχε πατήσει η Εύαρτον. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το να γιορτάσει λοιπόν τον Ερυθρό Αστέρα, και δεν μπαίνω εγώ στην διαδικασία τι λένε, πώ νίκησαν τον Ερυθρό. Τον νίκησαν. Το να γιορτάσει τον Ερυθρό Αστέρα, παρά το καταλάβω. Αλλά για 55 χρόνια. Πες μου την Μπαρτσελόνα, παράδειγμα, χάρη τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Υπάρχει μεγάλη ομάδα που να γιορτάζει επειδή έχασε στον τελικό. Μας λένε συνέχεια για το Γουέμπλε και 55 Δημήτρη, χρόνια γιορτάζουν την ήττα.
1: Δεν γιορτάζουν την ήττα, γιορτάζουν την πορεία μέχρι τον τελικό.
3: Να αφορμή την ημέρα του τελικού
1: γιορτάζουν την πορεία, δεν γιορτάζουν την ήττα.
3: Νικώντας τον Ερυθρό Αστέρα πήγαν τελικό.
1: Ναι.
3: Αυτό να γιορτάσουν, τον έχασαν μετά τον τελικό. Δηλαδή στον τελικό τι έγινε, πήγαν να πανηγυρίσουν τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, να πανηγυρίσεις. Στον τελικό γιατί πανηγυρίζεις?
1: Ναι, σου ξαναλέω, σαν αφορμή ουσιαστικά, σαν επέτειο. Έχουν την ημέρα του τελικού.
3: Το έχει κάνει ποτέ άλλη μεγάλη ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πάει σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Λιβερπούλ.
3: Εγώ σε ρωτάω, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μάντσεστερ, η Λίβερπουλ. Έχουν χάσει τελικό και το γιορτάζουν.
1: Ρε Δημήτρη, αυτές πάνε στο τελικό, χάνουν στο τελικό και θεωρούνται αποτυχημένες. Δηλαδή είναι άλλο το... η αντίληψη που έχουν για άλλες δυνατότητες των ομάδων. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει κάθε 2-3 χρόνια να πηγαίνει τελικό που λέει ο λόγος. Κατάλαβες
3: μα, δεν είναι λογικό να γιορτάσει την ήττα. Τι σημαίνει πήγες. Εδώ πέρα κατηγορούν τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ γιατί πάει γύρω στο Final Four και δεν τον παίρνει.
1: Ναι,
3: δηλαδή δεν τους φτάνει που πάει μόνιμα στον τελικό, τον κατηγορούν κιόλας. Γιατί δεν τον παίρνει, λέει. Αλλά και πάλι συλλόγια να σε αφήσει ότι κέρδισε τον Εθνικό Αστέρα, πήγε στο τελικό. Να πάνε γύρω στο τελικό, πήγε στο τελικό. Αλλά να γιορτάζω και το Γουέμπλε. Τι να γιορτάζω, έφαγε δύο και τέλειωσα. Δεν γιορτάζε το. Λοιπόν, καλή
4: να σε καλά, Δημήτρη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην τελευταία γραμμή. 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43 τηλέφωνο επικοινωνίας. Και πάμε λοιπόν στο Viber. Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια. Μια μικρή παρατήρηση, Θέμη. Καταλαβαίνω ότι σε πιέζει ο χρόνος, αλλά τόσο γρήγορα που διαβάζεις τα μηνύματα και εγώ ο ίδιος που σου στείλα το μήνυμα, δεν κατάλαβα τι έγραψα όταν το διάβασες. Θανάση. Θανάσαρα, μου είναι 25 γραμμές στο μήνυμα σου. Έπρεπε να το διαβάσω γρήγορα λόγω χρόνου. Το καταλαβαίνεις νομίζω. Να σε καλά πάντως. Απάντηση σου έδωσα, απάντηση αφιέρωσα χρόνο. Να σε καλά, Θανάση. Καλό απόγευμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: Ορισμός να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Ρώτησε τον. Ναι, οκ, okay, δεν χρειάζεται τις ερωτήσεις, Κωνσταντίνε. Να σε καλά πάντως. Ο Τάκης λέει: Θέμη, μιας και ο κύριος Γιώργος αναφέρθηκε σε μένα, να του πω πρώτον ότι μεγάλος είμαι κι εγώ. Η μητέρα μου έφυγε από τη Σμύρνη στη μικρασιατική καταστροφή, αλλά ο πατέρας μου έλεγε μια κουβέντα: Το περίσσο χαλάει το ίσο. Λοιπόν, ας καταλάβει ο κύριος ότι η επανάληψη και η αιμονή σε ένα θέμα κουράζει και φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Πραγματικά γελάω με όλους αυτούς που κόβονται για τα οικονομικά του Μαρινάκη, να τους ενημερώσω λοιπόν ότι έχει άλλους τρόπους να ρεφάρει και να μην στεναχωριούνται και χαλάνε τη ζαχαρένια τους, λέει ο Τάκης. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στην χώρα μας είναι, αν όχι ο μεγαλύτερος. Και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη γενικά. Τριαντάφυλλο λέει: Θέμη, την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Έχω την αίσθηση προετοιμάζεται η επιστροφή Ποντένσε. Δεν νομίζω, Τριαντάφυλλο. Από πού προκύπτει αυτό. Ο Χρήστος λέει: Ρε τον Χάρη, θα τολμήσει να πει για αυτούς που κριτικάρουν την ομάδα πουθενάδες τυχαίως επειδή δεν πληρώνουν. Προσωπικά μιλώντας, εγώ σαν πουθενάς αγοράζω κάθε χρόνο δύο εμφανίσεις της ομάδας. Μπορώ να εκφέρω άποψη. Επίσης είναι και πολύ καλό στα λογιστικά, μην του χαλάς το όνειρο. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα, να σε καλά. Παιδιά, δεν μπορεί κανένας να πει στον άλλον. Να μην έχει άποψη, να μην κάνει κριτική ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει ούτε Ολυμπιακόμετρο, ούτε Παναθηναϊκόμετρο, ούτε ΑΕΚόμετρο, ούτε τίποτα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη και δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι με όλα. Οι φίλοι μπορούν να κάνουν κριτική, αν είναι καλοπροαίρετοι φυσικά, αλλά εννοείται πως μπορούν να κάνουν κριτική. Δεν μπορεί κάποιος να σκύβει το κεφάλι να λύσει όλα, ναι. Και αυτό πάει για όλες τις ομάδες. Όπως και οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν κριτική. Ούτε αυτοί που μπορούν να λένε σε όλα, ναι. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Λίγο πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, ναι, Χριστάρα, εγώ δεν μπορώ να πω σε κανένα φυσικά ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις κριτική γιατί έτσι και γιατί έτσι. Με τα δικά μου κριτήρια, έτσι, δεν ορίζονται από κάπου, με δικά μου κριτήρια. Όλοι μπορούν να κάνουν κριτική. Ο Τόλης από Πατήσια, το αν θα ακουστεί βέβαια η άποψή του ή όχι, είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι να το ξεχωρίσουμε. Ο Τόλης θα τα πατήσει. Αλήθεια, είμαι 100% σίγουρος και βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός πάλι τέταρτος θα καταλήξει το πρωτάθλημα. Για σπετάει στα σύννεφα ο Σάκης. Το πρωτάθλημα θα είναι κόκκινο, λέει ο Τόλης από τα Πατήσια. Τόλη, θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, παιδιά. Οι ομάδες θα μονταριστούν. Θα δούμε κάποιες ομάδες που είναι τώρα πολύ καλές να μην συνεχίζουν, ας πούμε, στο ίδιο τροπάριο. Κάποιες ομάδες οι οποίες είναι μέτριες ή κακές να ανεβαίνουν. Κάποιες ομάδες οι οποίες είναι καλές να γίνονται ακόμα καλύτερες. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς για προβλέψεις. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, φίλε Θέμη. Γιατί ο συμπαθής κατά τα άλλα, κύριε Γιώργος, ενώ υπάρχουν και άλλοι πονεμένοι συνακροατές, να επιβάλλει τη δική του ατζέντα. Να καταλάβει το πνεύμα της εκπομπής επιτέλους. Μόνο ο θρύλος εκμεταλλεύεται την εκπομπή εγωιστικά εντελώς. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πούμε στη διαδικασία, αλλά προφανώς υπάρχει μια ατζέντα στην εκπομπή που έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο την επικαιρότητα, αλλά οτιδήποτε αθλητικό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας, παιδιά, στις προσωπικές μας ζωές έχουμε τις ανησυχίες μας και τους πόνους μας. Είναι άλλο να αναφέρουμε κάτι. Στο τέλος της κουβέντας μας να πω και αυτό, ας πούμε, και να πεις κάτι που αφορά εσένα και θες να ακουστεί, και άλλο να κάθε μέρα να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ρε τον ποιητή που ασχολείται μόνο με την ομάδα του, γελάσαμε και σήμερα όπως και κάθε μέρα. Λέω για τον ποιητή του Κιάτου, λέει το 7. Μάλιστα. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει και λίγο πολιτικά σήμερα, αν επιτρέπετε. Είπε, άκουσα τώρα στις ειδήσεις η κυρία Φόντε Λάιντ, αν τη λέω σωστά, για τον Καναδά να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρχει χώρος, προτείνω να φύγουμε εμείς από Αίγιο, λέει τουλάχιστον η μισή. Λέει ο Αποστόλης, μάλιστα. Δεν το έχω ακούσει να σου πω την αλήθεια πάντως, Αποστόλη. Θα το δω. Κανονίστε να μου διώξετε το Σάκη και τον Μπιλ, να δω τι θα κάνουμε. Μας βλέπω για Άγιο Όρος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και συμπληρώνει, πριν τις 2 Ιουνίου είχε προηγηθεί κάποιο παιχνίδι με Ερυθρό Αστέρα, κάποιος Ασλανίδης, κάποιος πρέσβης της Ιουγκοσλαβίας και κυρία Δέσποινα 2 Ιουνίου. Χαλαρά 2-0, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, παιδιά, για την πορεία του Παναθηναϊκού τότε. Τεράστια επιτυχία. Μην τα ξαναλέμε. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, βλέπεις τον ΠΑΟΚ να στρώνει σιγά-σιγά, μαθαίνοντας να παίζει χωρίς την επιδραστικότητα του Κωνσταντέλια. Αν βρει μάλιστα και τα πατήματά του, NDI. Λευτέρη, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και από άποψη ρόστερ και από άποψη βάθους, δηλαδή συνολικά για το ρόστερ του, τον βλέπω τέταρτο αυτή τη στιγμή. Δεν λέω για το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Στα δικά μου μάτια πάντως είναι το τέταρτο φαβορί. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος, γιατί ο προπονητής θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Θα βελτιώσει την εικόνα του, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, όπως έχουν τα πράγματα, να ξεπεράσει τους από πάνω. Επίσης, είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια του Κωνσταντέλια, παιδιά, ούτε και να πούμε. Είναι αυτό που λέμε μια ομάδα μόνος, θα πούμε μισή ομάδα μόνος στο Κωνσταντέλια. Έχει και άλλους παίκτες ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου, μέχρι τέλους. Θα είναι κοντά μέχρι κάποια στιγμή, αλλά δεν θεωρώ ότι μέχρι τέλους θα μπορεί να είναι εκεί. Αλλά θα βελτιώσει την εικόνα του, το πιστεύω αυτό. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, και εμείς στρατό, όταν κάναμε πορεία, δεν χαιρόμασταν. Λέγαμε: Έλα να λουφάρουμε να κάνουμε κανένα τσιγάρο, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα, πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
5: Ο Μιχάλης, ούτε τι κάνεις.
4: Γεια σου, Μιχάλη. Έχουμε δύο λεπτάκια, ούτε δύο λεπτάκια, Μιχάλη. Σε ενημερώνω εγώ τώρα.
5: Ξέρω. Πήρα ευκαιρία μόνο για τον προηγούμενο κύριο, γιατί κάποια στιγμή με αυτά που άκουγα πήγα να πέσω τηλέφωνο. Σαν Παναθηναϊκό, σε ευχαριστώ για αυτά που του είπες. Γιατί καμιά φορά φαίνεται ότι και για τα αυτονόητα πρέπει σε αυτή τη χώρα, για τα αυτονόητα όπως το λέω, να διαμαρτυρόμαστε για τα αυτονόητα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και εγώ του συγκεκριμένου κύριου οπαδού. Με πολύ αγάπη, γιατί καλέ μου κύριε, όπως είπε και ο Θέμης, είναι τεράστια επιτυχία για μια ελληνική ομάδα σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε χρόνο και να υπάρχει να φτάσει σε ένα τελικό Champions League πρωταθλητριών, πες το που θέλεις, έτσι. Λοιπόν, και θα του πω και κάτι άλλο καθαρά οπαδικά. Όταν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους οι φίλοι Ολυμπιακοί παίρνοντας το κόφερες, αν το λέω καλά, κόφερες δεν ήταν, κάπως έτσι ήταν.
4: Εκεί που παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη, ναι.
5: Πολύ ωραία. Βγήκε ο Τάκης ο Λεμονής, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακός που να μην πιστεύει ότι ο Τάκης δεν είναι Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
5: Σε συνέντευξή του στο Φως και είπε, μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού, όπως το λέω, ψάχνω να το βρείτε, επιτέλους πια πετάξαμε από πάνω μας σαν Ολυμπιακοί το μύθο του Γουέμπλεϊ, του τον αφιερώνω του κύριου Δημήτρη, με πολύ αγάπη από ένα Παναθηναϊκό. Θέμη μου, καλό απόγευμα.
4: Να σε καλά, Μιχάλη, καλό απόγευμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς ήταν νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Μαζί θα τα πούμε το βράδυ από το γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Να είστε όλοι καλά και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για αύριο στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σα θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Αντένα και Ματζέντα Sport 2. Στις 8.30 αναμένεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων Μάριους και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα. Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 6 παρατέταρτο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Φανέλα βασικού Πειραιώ Σαλάχ Εντίν που πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με τους πράσινους. Την ενδεκάδα του τριφυλιού συμπληρώνουν η Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Κάγκουα, Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη και Τετέι. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από το Sky.

0: ΑΕΚ και Λέτσε ενδιαφέρονται για τον 21 ετών Ελληνοαυστραλό στόπερ της United Adelaide, Παναγιώτη Κικιάννη. Σε εκτεταμένο rotation τα προχώρησε ο Μάρκο Νίκολτς στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα Λικογιάννης, Κάιρινεν και Κάλος Κάμις διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης. Για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδος, ο Ατρόμητος υποδέχεται στις 8 τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Φανέρα Βασκού αναμένεται να πάρουν οι Μύθου και Χατσίδης. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους ξεγούρασης και τους τραυματίες Ντεσπόντοβ, Λουσέκ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι. Τηλεοπτική μετάδοση από Open και ραδιοφωνική από Intervention Ελλάδα Sports σε 94,3. Στον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό στις 5 παρατέταρτο για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φανέλα βασικού παίρνει ο Βουριαζίδης. Χωρίς τους Ελαραμπή σε μπακ και Καστάνιο για λόγους αποφόρτησης θα αγωνιστούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50 με τον Ρικαρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Παπακανέλος στο 67. Την αισιοδοξία του πως αύριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Abu Dhabi εν ώψη του Super Cup της Euroleague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. «Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε», συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. «Για πάντα στην καρδιά μας Ντούντα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ για την συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς». Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για τον οποίο υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, τόνισε σε συνέντευξή του στη EuroLeague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στο διάστημα της αποθεραπείας του, όπως αναφέρει η Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Και στις 10, Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκράτς Ρεν και Χάπελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

Τετάρτη, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026, έχουμε αθλητική δράση, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, έχουμε το παιχνίδι Άρης Μαρκό καταρχάς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, 0-0 παραμένει το αποτέλεσμα και βεβαίως είχαμε νωρίτερα το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Άκτορ, όπου οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-0. Το Άρης Μαρκό βρίσκεται στο 22ο λεπτό, όπως είπαμε, παραμένει το 0-0 και έχουμε αργότερα 6 παρατέταρτο το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Βεβαίως αυτά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Στις 10 λοιπόν ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Διαγγελόνια, την πολωνική ομάδα. Μας ενδιαφέρει νίκη εδώ, μας ενδιαφέρει και για νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και να βελτιωθεί η βαθμολογία στην UEFA απέναντι σε Πολωνούς και Τσέχους που αναζητούμε, και είναι μια καλή ευκαιρία εδώ πέρα λοιπόν για δύο λόγους να επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω λοιπόν εύκολα ή δύσκολα η ομάδα του Ολυμπιακού θα φτάσει στη νίκη για το Europa League λοιπόν. Και αύριο έχουμε το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ, ένα άλλο πάλι σημαντικό παιχνίδι, 8 παρατέταρτο. Πιστεύουμε η ομάδα του Χρήστου Κόντι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι στη γερμανική ομάδα. Με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάννα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Μαζί μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο ξενών γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά λοιπόν βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α. Εδώ τελειώνει το διάβασμα, στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Αϊτόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Θα το βρείτε κυρίες και κύριοι, τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε 210 26 22 210.

Με πολλές αλλαγές οι ομάδες αναμένεται, όπως ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Ιωάννου τη σύνθεση του Παναθηναϊκού με νέα αλλαγές. Ο Νίστρουμ, ο Δανός κόουτς, βεβαίως και όλες οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ αλλά και η ΑΕΚ αύριο αναμένεται να κάνουν το σχετικό rotation. Αγώνες κυπέλλου, τη League Face είναι αυτές, είναι αυτοί οι αγώνες, και είναι λογικό να ξεκουράσουν κάποιους βασικούς ή να παίξουν και να πάρουν ευκαιρίες κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο.

Να πούμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμινο και τον ΠΑΟΚ θα το μεταδώσει για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου, ενώ το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός ο Νίκος Κατσάτσος. Σε ό,τι αφορά τηλεοπτικά, Κηφισιά Παναθηναϊκός Sky, Ατρόμητος ΠΑΟΚ Open. No turning back, we push ahead. Κοντά μας έχουμε φίλες και φίλοι για τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, το κατάστημα το πρώτο είναι Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ λοιπόν, ανακαλύψτε τα και online στο lamboté.gr.

Θα έχετε ενημέρωση λοιπόν και για το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, όπως είπαμε νωρίτερα, στο 26ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Δεν αναμένεται εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου το παιχνίδι, γιατί ο Σούλης Παπαδόπουλος από την άλλη και η Μαρκό είναι ανταγωνιστική ομάδα φέτος και θα δυσκολέψει αρκετά τον Άρη σήμερα. Θα δούμε λοιπόν, θα έχετε ενημέρωση. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: βεβαίως το κύπελλο συνεχίζεται και αύριο, εκτός από το παιχνίδι για το Europa League ανάμεσα στον ΟΦ και την Χονφεγάη. Έχουμε λοιπόν στις 4.30 αύριο Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτό που είπαμε νωρίτερα, όπου αναμένεται ο Νίκολης να κάνει μεγάλο rotation σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σιγά. Έχουμε τον καλό μου φίλο τον Βαγγέλη Δουκάκο στην παρέα μας να μιλήσουμε για θέματα ΕΠΟ, διαιτησίας και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από αυτό. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Η ΕΠΟ ήταν όλη στη Θεσσαλονίκη. Εορτασμό των 100 χρόνων. Ήταν εκεί ο Τσέφεριν από πλευράς της UEFA. Mm-hmm. Ήταν η πρόεδρη των Ενώσεων, ήταν η πρόεδρη ΠΑΕ, έτσι, πλην του Μαρινάκη και του Αλαφούζου. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί, παρόντες. Έγιναν διάφορες εκδηλώσεις. Μίλησε, τίμησε ο Τσέφεριν την ΕΠΟ για τα 100 χρόνια. Ήταν και ο υπουργός κ. Βούτσης, ο οποίος τη στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει το ποδόσφαιρο. Έτσι, έβγαλε λόγο το γνωστό ο κ. Τσέφεριν και είπε ότι η UEFA είναι δίπλα στην Ομοσπονδία. Ανέφερε για το 2004 την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, για τον, από τον Ολυμπιακό του Conference League. Ευχήθηκε και επιτυχίες και είπε ότι χρειάζεται δουλειά για να. Για τα γνωστά προβλήματα που προκύπτουν όλα με διαμαρτυρίες γύρω από τις, διαιτησίες. Έτσι, για τις οποίες βέβαια δεν πήρε καμία θέση και είπε λάθη γίνονται και θα γίνονται. Αυτή είναι η εποδός. Και συναντήθηκε και μίλησε και με τον, Ηλιόπουλο και με τον Σαββίδη και με τους εκπρόσωπους του Ολυμπιακού Βιζαντιού Καραπαπάς, με όλους γενικά, και τίμησε την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα του 4 δηλαδή που ήταν εκεί με τον Ζαγοράκη, έτσι. Mm-hmm. Και παράλληλα τιμήθηκαν από την ΕΠΟ οι τρεις ιδρύτριες ενώσεις, δηλαδή του Πειραιά, της Αθήνας, του Πειραιά παρότι είναι κόντρα όταν ο Σπάθας εκεί, και της Θεσσαλονίκης Μακεδονίας που ήταν ο πρόεδρος Δημητριάδης. Έτσι. Ακολούθησε γεύματα γνωστά τώρα. Ήταν ένα project δηλαδή. Είναι στα υπέρ της διοίκησης της ΕΠΟ, η οποία ανέφερε και εγώ εκεί ότι προχωράμε για να τελειώσουμε, να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε και το κέντρο, το αθλητικό κέντρο της Παιανίας, και ότι ο σκοπός μου είναι εδώ πέρα να πετύχω, να προσφέρω. Εντάξει, πολλές κουβέντες, πολλά λόγια, μεγάλα λόγια, αλλά από την άλλη μεριά ήταν μια εκδήλωση η οποία οπωσδήποτε μετράει, γιατί είχε μεταφερθεί όλη η Ευρώπη, είχε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια εκδήλωση η οποία οπωσδήποτε ετοιμάται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπροστά σε αυτή την εικόνα λοιπόν, ο κ. Λανουά δεν έβαλε διαιτητές, άφησε να τελειώσουν και τα σημερινά παιχνίδια. Άρα λοιπόν θα ανακοινωθούν αύριο και οι διαιτητές για τη Super League και για τη Super League 2. Έτσι έχουν αποκτήσει και αυτά ενδιαφέρον. Οπότε αύριο θα έχουμε τους διαιτητές. Δεν φαίνεται ότι δεν προκύπτει δηλαδή από πουθενά. Παρότι ο Ηρακλής το ζήτησε ότι θα έχουμε ξένο διαιτητή στο Άρης Ηρακλής, άρα θα πάμε με Έλληνες διαιτητές αυτή την αγωνιστική. Έτσι έχει σημαντικά παιχνίδια και επίσης ότι ο Λανουά έχει όλους τους διαιτητές στη διάθεσή του και το γεγονός ότι ζήτησε ο Ηρακλής να ακούσει τις συνομιλίες.
0: Αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε να ζητάμε μία ομάδα μετά την άλλη.
1: Θα πάνε, θα τις ακούσουν, εντάξει, θα τα ακούσουν και θα φύγουν, να γυρίσουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, τι βοηθάει αυτό, δεν ξέρω, τι θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο ΠΑΟΚ τι επωφελήθηκε από αυτό?
1: Τίποτα, ο ΠΑΟΚ δεν επωφελήθηκε τίποτα, αλλά φάνηκε μία μιζέρια με την έννοια πια, ότι εκεί λοιπόν αντί να υπάρξει μια εικόνα γύρω από το ΒΑΡ, γύρω από την όλη συνθήκη, γύρω από τη διαδικασία που τελείται. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε καταρχήν το πλάνο του πέναλτι. Έτσι. Δεν υπήρχε το πλάνο. Και απλά και μόνο ο Λανουά είπε ναι, το είδαμε, είναι πράγματι είναι πέναλτι. Αλλά δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Τώρα που το έχουν, χάθηκε λέει. Το χάσε ο τέταρτος, ο Βαρίσας, το χάσε τότε. Και όταν ρώτησε ο ΠΑΟΚ, με έλεγε, είπε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην Ελλάδα τιμωρούνται οι διαιτητές οι οποίοι κάνουν λάθη, είτε από το ΒΑΡ είτε με τρεις αγωνιστικές. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά έκανα μια συνομιλία, είχα μια επαφή με την Γερμανική Ομοσπονδία. Αυτό είναι και ενημέρωσε για το, για το Σβάιερ. Δεν λέει τίποτα όμως αυτό, δεν μπορείτε να πάρουν βαθμούς, όπως και ο Ηρακλής επίσης που ζητάει να έρχονται ξένοι. Γίνονται τώρα, οι ξένοι δεν είναι, δεν είναι κάθε μέρα που φωνάξαμε και έρχονται αύριο το πρωί. Δεν γίνονται αυτά.
0: Μα πώς θα έρθουν, μισό λεπτό, Βαγγέλη, πώς θα έρθουν οι ξένοι, αφού έχουν αποφασίσει ότι τελικά θα είναι οι ξένοι μόνο στις μεγάλες ομάδες, στα ντέρμπι.
1: Να πω εγώ ότι για να πεις δύο πράγματα, καταρχήν δεν έχει δίκιο ο Ηρακλής τώρα. Τι να λέμε, όλοι στους 199 λένε δίκαια ακυρώθηκε τον γκολ. Έτσι, δίκαια ακυρώθηκε τον γκολ του το 2-1, δεν έγινε φάουλ από τον Κούστα. Το λένε όλοι. Δηλαδή, ποιο άλλο. Το ζήτημα τώρα της γραμμής είναι κάτι το οποίο βαρύνει τη ΣΥΡΙΣΠΑΕ. Απ' την ώρα που δεν υπάρχει, δεν έχουν διάθεση να πληρώσουν για να μπει το goal line, έτσι, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περιθώριο. Θα γίνονται λάθη γιατί όλα θα επαφείονται στο τι θα αποφασίσει είτε ο βαρίστας, είτε η... Δεν υπάρχει ή η κάμερα, το θα βγουν οι κάμερες, οι οποίες όμως και πάλι δεν διασφαλίζουν το 100% του πραγματικού γεγονότος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δεχτούν την ίδια... Αυτό, από αυτό αποφάσισαν οι ΠΑΕ, αυτό ισχύει. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη?
1: Όχι, εκεί είμαστε εδώ.
0: Τώρα, κάτσε, πριν πάμε... Σε αφήσω, θέλω να μου σχολιάσει λίγο και την απόφαση του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, δίνοντας συνέντευξη τύπου να καλέσει 6 συγκεκριμένους δημοσιογράφους και να αποκλείσει τους υπόλοιπους. Αυτό.
1: Πριβέ.
0: Αυτό τι είναι πάλι, νέα μόδα. Νέα μόδα, δηλαδή παίρνουμε τα αγαπημένα μας παιδιά, αυτοί που μας αβαντάρουν ή αυτούς που εκτιμούμε και δεν θέλουμε σκληρές ερωτήσεις, δεν θέλουμε να μας χαλάσουν τη σούπα. Τι είναι αυτό?
1: Έτσι γίνεται δυστυχώς, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, νομίζω.
1: Εντάξει, κατά καιρούς υπάρχουν τα λεγόμενα payroll, όπου εκεί υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την Α ή τη Β, έχουν την Α ή το Β τρόπο, έτσι να τους ευνοούν αυτοί και να έχουν και την πρώτη συμμετοχή. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, ότι δυστυχώς δεν δέχονται τις σκληρές ερωτήσεις, θέλουν να έχουν ένα ήσυχο περιβάλλον.
0: Ναι, και εδώ... Φέρει ευθύνη και η ΕΣΥΑ τώρα, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Ναι. Ενώ θα πρέπει να πει να μην πάει κανένας. Τέλος. Όχι έξι ή όποιοι θέλουν να παραβρεθούν ή κανένας. Τι είναι αυτό? Δηλαδή θα αρχίσουμε τώρα νέα μόδα να επιλέγουμε τα αγαπημένα μας παιδιά ή αυτούς οι οποίοι τους έχουμε περισσότερο εμπιστοσύνη και να
1: προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι μόνο εκεί γίνεται. Δηλαδή και αλλού γίνεται. Έτσι.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν μου έχει πέσει να αντίληψη κάτι τόσο ακραίο.
1: Τόσο, ναι, αλλά πράγματι αυτό ήταν που ξένησε και προκάλεσε και αντιδράσει και από τον ξένο. Τώρα έπρεπε να βγάλει την ανακοίνωση, να πάει κανείς. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό.
0: Ναι. Ή θα, να, μην, να πάει ο κάθε συνάδελφος συντάκτης για να παραβρεθεί εκεί και να κάνει τις ερωτήσεις και να δεχτεί τις όποιες ερωτήσεις. Και αν θέλει, απαντάει. Να μην έρθει σε δύσκολη θέση, δηλαδή.
1: Και άλλοι θέλουν να τους έχουν και τις ερωτήσεις, να τις μάθουν και τις ερωτήσεις.
0: Ναι, θέλουν και αυτό τώρα.
1: Να μην έχουμε σκληρές ερωτήσεις και πάθουν καμία κουβουνό που το κύλι. Ναι.
0: Κάποτε ένας, θα το πω τώρα χωρίς όνομα, κάποτε ένας θεσμικός, ήθελα να τον βγάλω στο μέσο ενημέρωσης που εργαζόμουν και μου είπε τι, θα μου στείλει τις ερωτήσεις. Και του λέω, και του λέει, γεια σας. Δηλαδή, όχι δεν δέχτηκα, ούτε το συζητήσω. Με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν λειτουργώ, λέω.
1: Έτσι, μπράβο, είναι αυτό που το είπε μόνο.
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Είναι προσβολή. Τέλος πάντων. Βαγγέλη μου,
1: προχωράμε.
0: Θα τα πούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Δεν μου λες το Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε διαιτητές ακόμα, είναι νωρίς. Ακόμα αύριο θα τους έχουμε, έτσι.
1: Όλοι και θα αρχίσουν τα όργανα. Αύριο θα πούμε.
0: Αύριο. Οκ, okay, να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
1: Χαίρετε.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσατε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη σύνθεση του Παναθηναϊκού, την εντεκάδα, να την πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3, ο Πένια θα καθίσει κάτω από το τέρμα, με τους Τσάπρα, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν και Σαλάχ Εντίν στην τετράδα της άμυνας. Κοντούρης, Μπινιάρης και Κάγκουα θα κινούνται στον άξονα, με τους Πελίστρη και Γιάγκουσιτς να παίζουν στα άκρα της επίθεσης και τον Ντετέι στην κορυφή της επίθεσης. Παράλληλα, στον πάγκο θα καθίσουν οι Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Λάβδας, Καμαρά, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσσερς, Ραστόντερ και Ντεμής. Αυτή είναι η βασική εντεκάδα και η αναπληρωματική της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Πάμε φίλες και φίλοι στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο ένα έχουμε ούτως ή άλλως, στη δική μου ώρα. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε με Σοφία Λυσιώδα, στοιχηματικές προτάσεις και με τον Νίκο Κατσάτσο. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τον Απόστολο Νικολαίδης, εκεί όπου διεξάγεται το παιχνίδι και η Φυσιά Παναθηναϊκός για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Break.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Παραμένει το 0-0, το 43ο βρισκόμαστε τώρα. Να πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις έχουμε μπροστά μας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη, Βέλιο, Πετρίση, Φαμπιάνο, Τιάρμ, Χαρούπας, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Παλάσιος, Κουαμέ, Μπουσάιντ και Μυρ είναι η δεκάδα. Και για το Σούλη Παπαδόπουλο στην Μαρκό, Θεοδωράκης, Κοπανίδης, Μάλης, Στάμου, Ντέτλερ, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Μιλόγεβιτς, Τεκούρ, Γιώχανσον και Αλεξόπουλος. Αυτές είναι οι πρώτες εντεκάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Όπως είπαμε, στο Κηφισιά Παναθηναϊκός είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα πάμε εκεί για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και να μεταδώσει και το παιχνίδι για λογαριασμό του Intervention Ελλάδα Sports. Lost in a world that's haunting me. Familiar faces blur and fade. Like distant sounds. Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι κοντά μας έχουμε τα κέντρα μελέτης Α. Για παιδιά λοιπόν, δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών λοιπόν, Α, από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο Μελέτης Α. Και φυσικά, εδώ τελειώνει το διάβασμα, στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Πού θα βρείτε λοιπόν το κέντρο μελέτης Α? Στην Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα επικοινωνήστε, κρατήστε το τηλέφωνο 210-26-22-210. Ώρα για Σοφία Λυσιώβα, Super League 2 και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε σε εξέλιξη και τα μάτια Κυπέλλου. Τώρα σε αυτό που τέλειωσε το Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ 0-3. Υπήρχαν κάποιες αποδοκιμασίες για το Στέλιο Μαλεζά, γιατί αυτή ήταν ακόμα μία ήττα για τη Νίκη φέτος.
0: Πρόσεξε όμως, έλεγα και στα παιδιά εδώ στο διάλειμμα τώρα ότι η Νίκη Βόλου έβγαλε την ψυχή του Παναθηναϊκού να επικρατήσει με ένα 0. Είχε παίξει πολύ καλά, έτσι. Αλλά σήμερα βλέπω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας φαίνεται ότι δείχνει και αυτός μια ανωδική πορεία. Αγωνιστική, το έδειξε με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα επικράτησε. Βέβαια ήταν αυτογκόλ το πρώτο.
1: Ναι, χρεώνοντας αυτογκόλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν δείχνει καλή εικόνα. Δεν, και στο παιχνίδι πρωταθλήματος προηγήθηκε και έχασε τη συνέχεια. Υπάρχει μια ανησυχία για την πορεία της ομάδας, γιατί έχει γίνει μια επένδυση το καλοκαίρι. Υποτίθεται ότι ο στόχος θα ήταν αρκετά πρωταγωνιστικός για τη νίκη και η αρχή δεν είναι καθόλου καλή. Οπότε ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες και θα δούμε τώρα τι θα συμβεί και πόσο ψύχρεμη θα αποδειχθεί η διοίκηση.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα, άλλα, η κατηγορία.
1: Έχουμε το πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει τόσο ενδιαφέρον πότε θα γίνει το κάθε μάτς, αλλά το πού θα γίνει το κάθε μάτς. Γιατί η έδρα είναι και στη Super League 2, όπως και σε κάποιες ομάδες στη Super League, είναι δύσκολη. Για παράδειγμα, το μάτς του Πύργου, χθες βγήκε το πρόγραμμα, δεν είχε οριστεί η έδρα. Σήμερα ορίστηκε το Παμπελοποννησιακό. Γιατί στον Πύργο το γήπεδο εκεί δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν ξέρω αν ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες. Πάντως παραμένει άλλος ο Πύργος. Και το Ζάκη Φωσελά Σύρου θα γίνει στην Ηλιούπολη, στο γήπεδο της Ηλιούπολης εδώ στην Αθήνα. Τις 4 αντί για τις 5 όπως και αρχικά οριστεί, αλλά Ηλιούπολη, γιατί ακόμα το γήπεδο της Ζακίν που δεν είναι έτοιμο. Και το ΠΑΟΚ Β, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β με το Νέστο Χρυσούπολης θα διεξαχθεί στις Αίρες. Γιατί το πρώτο παιχνίδι έγινε μένει, το πρώτο εντός έγινε στο Ντούμπα. Η Ντούμπα δεν μπορεί να φιλοξενεί κάθε Κυριακή παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β. Συνήθως ο ΠΑΟΚ Β και πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια στην Καλαμαριά, αλλά το γήπεδο της Καλαμαριάς πίσω δεν είναι ακόμα έτοιμο. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι το πότε θα γίνουν τα μάτια, αλλά το πού θα γίνει το ερώτημα. Ελπίζουμε σύντομα να λυθούν όλα τα προβλήματα, τα γηπεδικά, και να παίζει κάθε ομάδα στην έδρα της. και να έχει και τη

0: τη δύναμη της και του κόσμου της κτλ. Από εκεί πέρα συνεχίζονται οι μεταγραφούλες. Η Καλυθέα πήρε έναν ακόμα παίχτη από την ΑΕΚ. Ο Χρήστος Ποσίδης, ο αμυντικός, που είναι 21 ετών, έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και υπέγραψε την Καλυθέα. Να πούμε εδώ ότι τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που δεν έχουν πλέον ομάδα Β, δεν μπορούν να απορροφήσουν τους παίχτες που βγαίνουν από την ΚΑΠΑ 19, γίνονται 20-21 και μετά πολύ λίγοι δυστυχώς μπορούν να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα. Οπότε οι υπόλοιποι μένουν ελεύθεροι και με κάποιο τρόπο πάνε σε άλλες ομάδες, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να προωθηθούν από τον ίδιο τον οργανισμό. Οπότε κάποιοι πάνε δανεικοί, αν έχουν υπογράψει τη συμβόλαιο μεγάλη διάρκεια, ή κάποιοι φεύγουν ως ελεύθεροι και πάνε σε άλλες ομάδες να συνεχίσουν την καριέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε το παιχνίδι Άρης Μαρκό, ημίχρονο 0-0. Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
0: Όχι, πρέπει να πούμε ότι η Μαρκό παίζει χωρίς τα μεγάλα της αστέρια, γιατί ούτε ο Ελαραμπή ούτε ο Σεμπά είναι στην αποστολή. Επέλεξε ο Φούλης Παπαδόπουλος να τους ξεκουράσει. Οπότε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
1: Έχουν και είναι και κάποια ηλικία ο Ελαραμπή, για παράδειγμα, αν τον βάλει στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Ο στόχος, νομίζω, γιατί η Μαρκό είναι το πρωτάθλημα και η άνοδος, αυτό πιστεύω.
0: Οπότε. Δύσκολα να παίζει τώρα σε όλα τα μάτια κυπέλου. Και...
1: Ναι. Πόσο 40χρονο είναι ο Ελαραμπή, πόσο είναι τώρα, 40?
0: 39, νομίζω.
1: Και αν δεν είναι 40, θα πλησιάζει.
0: Το έχει βρει.
1: Οπότε θέλει ανάσες.
0: Τον γκολ, ναι, θέλει τις ανάσες, αλλά το έχει βρει τον γκολ. Δηλαδή, εμείς, Ελαραμπή, δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι σε καλή κατάσταση αυτό.
1: Σοφία, με έχουμε και αγώνες σε λίγο. Ζωντανά θα πάμε στη λεωφόρο στο Απόστολος Νικολαίδης. Σ' αφήνω. Τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Εκεί θα βρείτε υπέροχη φιλοξενία και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα σπάνιων ζώων και άλλες αρκετές δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας, λοιπόν, ή διάφορες εκδηλώσεις, εγώ επαναλαμβάνω, για διακοπές, ο Σεπτέμβριος είναι πολύ καλός μήνας, πολλοί το προτιμούν. Μπορείτε να πάτε, λοιπόν, ή για εκδηλώσεις, όπως είπα, στο Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site της, του ξενοδοχείου της εταιρείας, ή βεβαίως να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465.

0: Λοιπόν, ώρα για στοίχημα. Τρία παιχνιδάκια, και αυτά προέρχονται, δύο από το Europa League και ένα το κύπελο Ελλάδος, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Για πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε με το Μίλαν Μπενφίκα, ένα σημαντικό παιχνίδι, κωδικός 789. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν βλέπουμε ότι μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ, μέχρι 3 γκολ το πολύ, κάπου εκεί το βλέπουμε, 2 με 3 λοιπόν θα προτείνουμε. Εκτός απρόοπτου βέβαια, γιατί είναι κάποια παιχνίδια μας ευνηδιάζουν πολλές φορές, και που τα περιμένεις για λίγα γκολ σου έρχονται τα πολλά. Στοίχημα είναι, το καταλαβαίνετε, αλλά το επικρατέστερο θεωρώ πως είναι τα 2-3 γκολ. Απόδοση καλή 1-98. Το μάτς ξεκινά στις 10. Συνεχίζουμε από την ίδια διοργάνωση με την αναμέτρηση Anderlecht Lyon, κωδικός 787. Οι δύο ομάδες έχουμε την αίσθηση ότι θα σκοράρουν και οι δύο, και κάποια θα βγάλει και παραπάνω από ένα. Τι σημαίνει αυτό? Goal και over 2,5. Συνδυαστικά η απόδοση θα ξεπεράσει το 2,10. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή επιλογή εδώ να ποντάρουμε σε αυτό το παιχνίδι, στο goal και over 2,5. Και πάμε στο τρίτο παιχνίδι που χρονικά ξεκινά νωρίτερα στις 8 η ώρα. Είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. 7,73 ο κωδικός. Και εδώ η παράδοση λέει 2 με 3 γκολ. Συνήθως οι ομάδες εκεί βρίσκονται στο 1-1, 2-0, 1-2. Θα ποντάρουμε και σε αυτό, αλλά και στη δυνατότητα των δύο ομάδων, μια και είναι και αγώνας κυπέλλου, πάρα πολλά γκολ δεν μπαίνουν. Η επιλογή μας λοιπόν αυτή θα είναι, με απόδοση 1,90. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 7,89 Μίλαν Μπενφίκα, 2-3 γκολ με απόδοση 1,98. 7,87 Άντρελεχτ Λιόν, goal και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση κοντά στο 2,10, ίσως και παραπάνω θα το βρείτε. Και 7,73 Τρόμητος ΠΑΟΚ, 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. Έλεγα νωρίτερα για το αυριανό παιχνίδι, για το Europa League ανάμεσα στον Όφη και την Χομφεχάη. Μια καλή ομάδα, γερμανική ομάδα, αλλά και αυτή του Όφη με τον Χρήστο Γκόντι, και έτσι όπως έχει ξεκινήσει, νομίζουμε ότι είναι ικανή και έχει τις δυνατότητες να κάνει πράγματα και απέναντι στην Χομφεχάη. Παρότι, όπως είπα, είναι δύσκολο το παιχνίδι, είμαι αισιόδοξο ότι δεν θα χάσει η ομάδα του Όφη και γενικώς θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα είναι ισοπαλία, θα είναι νίκη, θα το δούμε αύριο. Πάντως, ευχή όλων μας είναι οι ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν, και αυτό είναι η νίκη, και όπως και ο Ολυμπιακός απόψε απέναντι στη Γιαγκελόνια, είναι μιας αντίπαλος ο οποίος με λίγη προσοχή, νομίζω ότι την έχει ο Ολυμπιακός, μπορεί να κάνει τη νίκη και να συνεχίσουμε και να συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε τώρα μέχρι το Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου είναι ο Νίκος ο Κατσάτσος. Θα μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, να μας πει τα πρώτα στοιχεία και βεβαίως τις συνθέσεις, παρότι του Παναθηναϊκού τις είπαμε. Νίκο, θέλουμε και τις καλυθέας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Συγγνώμη Νίκο, όχι της Καλυθέας, της Κηφισιάς. Έτσι, να διορθώσω τον εαυτό μου. Βεβαίως με διορθώνει ο Θέμης Παλιούρας νωρίτερα και καλά κάνει.
1: Εντάξει Τάσο, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες δίνουν το δεύτερο τους αγώνα στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τρίτη αγωνιστική αναγράφεται. Στα χαρτιά μπορεί να παίζουμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Μπορεί να είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, η Κηφισιά είναι αυτή η οποία υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την πρώτη μέρα για την Κηφισιά, όπου σήμερα είναι και η πρώτη μέρα με την νέα ονομασία Κηφισιά του Deals, καθώς έχει και νέο χορηγό στο όνομά της.
0: Καταρχάς, έχει κόσμο καθόλου εκεί? Ξεκινάμε από αυτά.
1: Τάσο, για όσους έχουν μεγαλώσει στις γύρω περιοχές, ναι, θα έλεγε κάποιος ότι δεν είναι γηπεδούχος η Κηφισιά, αλλά είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, Νικόλα, δεν είναι νέο αυτό. Εντάξει, δεν είναι είδηση αυτό που μας λες τώρα. Sorry.
1: Το λέω από την άποψη του κόσμου, γιατί θυμίζει πάρα πολύ αγώνες του Παναθηναϊκού που θα μπορούσαμε να δούμε ένα Σάββατο απόγευμα στο πρωτάθλημα, μια Τετάρτη μεσημέρι στο κύπελο. Έχει μαζευτεί κόσμος. Εντάξει, είναι λογικό και να έχει μαζευτεί κόσμος, καθώς είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να πούμε ότι δεν είναι το τελευταίο, καθώς έχει και ένα για το πρωτάθλημα εναντίον της Κηφισιάς. Καθώς θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική του πρώτου γύρου έπαιξαν στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Κηφισιάς. Το Κηφισιάς Παναθηναϊκός όμως θα γίνει εδώ. Είναι μία από τις τελευταίες φορές που θα παίζει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, σε ένα γήπεδο που κουβαλάει μια τεράστια ιστορία, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αγώνες της εθνικής ομάδας, μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μεγάλες εμφανίσεις, προκρίσεις και πάρα πολλά.
0: Να ακούσουμε τις εντεκάδες πρώτα που δεν τους έχουμε ακούσει και της Κηφισιάς και να κάνουμε ό,τι σχόλιο μετά. Για πάμε.
1: Εννοείται λοιπόν την ώρα που έχουμε σέντρα στον αγώνα.
0: Γιατί θα ξεκινήσει το παιχνίδι σε δύο λεπτά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 4-2-3-1 αγωνίζονται και οι δύο ομάδες. Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο αγωνίζεται με τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα. Δεξί μπάκο Αποστολάκη, αριστερό μπάκο Πολυκράτη. Καλοστάμι και Ζούλι Μπουά τα δύο στόπερ. Δοϊραντλή και Γιαγνέ τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Μπουλά αριστερό εξτρέμ. Ο Πατήρα δεξί εξτρέμ και στην κορυφή τη επίθεση ο Αποστόλη Χριστόπουλο. Ενώ για τον Παναθηναϊκό έχουμε Πένια στο τέρμα. Δεξιά τον Τζάπρα, αριστερά τον Σαλάχ Εντίν Τεμπούτο του Μαροκινού αριστερού μπακ. 24 ετών δανεικό από τη Ρώμα. Τα δύο στόπερ Ντεφράι Πάλμερ Μπράουν. Τα δύο αμυντικά χάφη είναι ο Κουντούρης και ο Κάκουα. Δεξί εξτρέμο Πελίστρια, αριστερό εξτρέμο ο Μπινιάρης. Στο δεκάρι ο Γιάγκουσιτς και ο Ανδρέας Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Την ώρα που πρέπει να πούμε, Τάσο, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι δεν είναι δυναμικό παρόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού όσοι έχουν βρεθεί απόψε στο Απόστολος Νικολαίδης. Από το πρώτο λεπτό κιόλας δεν έχει γίνει. Δηλαδή, σκέψου λίγο, δεν έχει γίνει φάση και με το που γίνει η σέντα άρχισαν να τραγουδάνε. Και εντάξει, αυτό που έλεγα προηγουμένως, Τάσο, είναι ένα παιχνίδι με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Καθώς είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκτός απρόπτου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος, League Face κύπελο Ελλάδος, όπου επικράτησε 1-0. Να δούμε σήμερα αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να διπλασιάσει τις νίκες στο παιχνίδι με την Κηφισιά, που δεν μου φαίνεται ότι μπορώ να το πω εκτός έδρας. Τάσο, εκτός έδρας είναι στα χαρτιά. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή σήμερα για όσους έχουν βρεθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχει βρεθεί κόσμος και από τις δύο ομάδες. Μπροστά μου βλέπω κάποια παιδιά από την Κηφισιά, ενώ γύρω-γύρω στο γήπεδο, σε ξέδρες, μπορεί να δει κάποιος τους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν μαζευτεί στη 13, απέναντι στη 13.
0: Νίκο, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι νομίζω.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Για πάμε στο παιχνίδι.
1: Με το Κουντούρι να βγάζει μια βαθιά μπαγιά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στην επίθεση. Ο Κάκουα πάει να πάρει την μπάλα, ωστόσο κλέβει την μπάλα ο Δοϊραντλής. Δοϊραντλής όμως θα ξαναχάσει την μπάλα. Γιάγκουσιτς είναι από τα αριστερά στον Κάκουα. Κάκουα ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει. Ο Τετέ ήταν, συγγνώμη. Τώρα πάει να φύγει από τα δεξιά ο Αποστολάκης, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο. Από τα δεξιά, Αποστολάκης και Πατήρας είναι οι δύο ακραίοι ποδοσφαιριστές. Ο Πατήρας είναι πιο μπροστά από τον Αποστολάκη, όπου δεν υπάρχει πλάγιο, υπάρχει φάουλ, το οποίο θα κάνει ο δεξιός μπακ της Κηφισιάς του Ντίλς. Πήγε να βρει το Χριστόπουλο, η κεφαλιά του Ντεφράη διώχνει άνετα. Αποστολάκης δίνει πίσω στον Ζουλιμπουά δίνει τώρα στον Αναγνωστόπουλος και τώρα έχει ο Μαγκανάς, όχι ο Μαγκανάς, ο Καλοστάμης. Συγγνώμη, ο Ζολιμπουέ είναι από την άλλη πλευρά. Την τώρα που κλέβει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο, ο Κάγκουα περνάει έναν, πάρα πολύ ωραία. Πάει να κάνει την πάσα από τα δεξιά. Στον Πινιάρη, ωστόσο κόβεται. 1-2-3. Οι κόντρες, η μπάλα απομακρύνεται όσο μπορεί να απομακρυνθεί, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Ντεφράη στο κέντρο του γηπέδου και έχει την μπάλα. Την κατοχή του θα τη δώσει τώρα από τα αριστερά όμως στον Σαλάχ Εντίν. Ντεφράη δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας ο οποίος έχει ανέβει και να πούμε ότι ο Τσάπρας επιστρέφει. Να πούμε ότι ο Τσάπρας είναι στην επιστροφή του. Τάσο.
0: Ακούμε, σε ακούμε.
1: Οκ, okay, έχασα σε κάποια φάση, γι' αυτό.
0: Εμείς ακούμε κανονικά, Νίκο, προχωράς.
1: Ωραία, μια χαρά. Μπαίνω ο Ιάκουσης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται όμως πάρα πολύ ωραία από τον Ζούλη Μπουά. Ξανακλέβει όμως ο Ιάκουσης. Ιάκουσης από τα δεξιά πήγε να δώσει την πάρα στο κέντρο και που βρισκόταν ο Κάγκουα. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Πάρα πάει να απομακρυνθεί από τα αριστερά. Ωστόσο δεν θα απομακρυνθεί καθόλου. Καθώς έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Μαγκανάς για την Κηφισιά. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Αναγνωστόπουλος ο οποίος δεν έχει πάρει παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Όλους τους αγώνες της Κηφισιάς τους έχει αγωνιστεί κάτω από τα δοκάρια ο Μόζες Ραμίρες, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στην αποστολή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο Παναθηναϊκός που κάνει rotation, είναι και η Κηφισιά. Γίνεται βαθιά μπαγιά, πήγε προς τον Χριστόπουλο. Η πρώτη κεφαλιά του Palmer Brown, η δεύτερη του Τεφράη στην αγκαλιά του Νιάκη Πένια. Νιάκη Πένια, ο οποίος θα δώσει τον Στέφαν Τεφράη. Τεφράη κάνει το κοντρόλ και βλέπει τις λύσεις. Θα δώσει από τα δεξιά στον Palmer Brown. Palmer Brown, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Δίνει πολύ ώρα στον Μπινιάρη. Μπινιάρης από τα δεξιά κρατάει. Δίνει στον Τεφράη. Τεφράη ανεβαίνει. Και θα δώσει από τα αριστερά στον Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν κάνει τη βαθιά μπαγιά. Όπου το κοντρόλ του, αν μπορέσει να το καλά, του Μπινιάρη δεν είχε αποτέλεσμα. Με τον Palmer Brown τώρα να παίρνει την μπάλα. Έπειτα από την πάσα που έκανε ο De Vrij στον Πένια και ο Πένια στον Palmer Brown. Κουντούρης τώρα, στο δέντρο του γηπέδου παίζουν πάσες Κουντούρης, Μπινιάρης και Κάγκουα. Κάγκουα δίνει στον Σαλαχεντίν. Δίνει στον, αν μπορώ να το καλά, είναι ο Πελίστρη. Πελίστρη ο οποίος κρατάει. Και θα δώσω από τα δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας κάνει μια σέντρα. Ο Αναγνωστόπουλος θα πιάσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Και δίνει την μπάλα γρήγορα από τα δεξιά στον Αποστολάκη. Αποστολάκη δίνει μπροστά στον Πατήρα. Πατήρας έχουμε διακοπή στον αγώνα καθώς έχει κερδίσει φάουλ ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε το τι επικρατεί στον στο χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Να πούμε ότι πριν 5 μέρες περίπου,
0: λοιπόν,
1: πριν πέντε μέρες ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της Κηφισιάς σε 3-1 σε ξαναβολής, αναμέτρησε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ήταν μία από τις νίκες που έκανε ο Παναθηναϊκός για να βρίσκεται στην κορυφή με 4-4. Στη League Face θυμίζουμε ότι οι πράσινοι είχαν επικρατήσει 1-0 της νίκης Βόλου στην πρώτη αγωνιστική. Τάσο.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Νίκος Κατσάτσος μετάδοση, 8 η ώρα το βράδυ στο άλλο παιχνίδι της League Face του Κυπέλου ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Ιωάννου. Και βεβαίως έχουμε το παιχνίδι του Europa League το βράδυ, Ολυμπιακός η Αγγελόνια, σε μετάδοση του Θέμη Παλιούρα, φίλες και φίλοι. Να είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3, να μην λείπει κανένας. Νικόλα, συνεχίζεις.
1: Palmer Brown από τα δεξιά, δίνει την μπάλα τώρα στον Τσάπρα. Τσάπρα πάει να δώσει πολύ ωραία στον Πινιάρη, κόβεται όμως, κόβεται τον Ζολι Μπουά. Ζολι Μπουά από την προηγούμενη φορά έχει κάνει μια εξαιρετική αμυντική εμφάνιση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πολύ καλή εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ επισκιάστηκε από την κόκκινη κάρτα την οποία δέχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και άφησε την Κηφισιά με 10. Παίκτες, την ώρα που στην παλόντε Φράι, θα δώσει στο Σαλαχεντίν, του Σαλαχεντίν δίνει στον Γιάκουση. Γιάκουση, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά για να βοηθήσει στην κατοχή. Γιάκουση, ο οποίος προλαβαίνει, κάνει πολύ ωραίο το κοντρόλ και προλαβαίνει την μπάλα από τον Αυγή Πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτυχθεί η Κηφισιά, από τα αριστερά, όπως αμήνει το Παναθηναϊκός. Δίνει την μπάλα τώρα στον Πένια. Πένια, ο οποίος κρατάει και δίνει στον Palmer Brown. Palmer Brown δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα ξανά στον Palmer Brown. Palmer Brown το δεξιά. Πατήρας και δίνει πολύ ωραία στον Κουντούρη. Κουντούρης πάει να δώσει τον Τσάπρα. Τσάπρας ο οποίος έχει ανέβει σαν να λέμε σε ρόλο εξτρέμ. Σαν εξτρέμ έχει ανέβει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Τον βλέπουμε πολύ μπροστά από την υπόλοιπη αμυντική, ακόμα και το αριστερό μπακ δεν είναι μπροστά. Γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού από την δεξιά πλευρά και αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Τσάπρας είναι πάρα πολλές φορές μπροστά από τη γραμμή της σέντρας. Πλάγιο, νέο πλάγιο για την Κηφισιά, το οποίο θα το κάνει ο Πολυκράτης. Γενικά βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Την ώρα που κάνει ο Πολυκράτης το πλάγιο, δίνει στον Μαγκάνα, Πολυκράτης, θα κοπεί από τον Κουντούρη και έχουμε νέο πλάγιο από τα αριστερά. Πολυκράτης κρατάει. Πολυκράτης που δίνει στον Χριστόπουλο, χάνει την μπάλα όμως από τον Κουντούρη. Κουντούρης δίνει στον Πελίστρη, Πελίστρη στον Κάγκουα, Κάγκουα δίνει πίσω στον Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν κρατάει. Δίνει στον Ντεφράι που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν τώρα από τα δεξιά. Πάλμερ Μπράουν στον Νινιά Κιπένια μέσα στην ευθεία του Παναθηναϊκού. Νινιά Κιπένια κρατάει. Ο Ισπανός να το φλακαζίνει τώρα από την ευθεία του και ψάχνει λύσεις. Δεν θα ρισκάρει, θα δώσει από τα δεξιά του στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν θα ξαναδώσει στον Νινιά Κιπένια. Νινιά Κιπένια στον Ντεφράι. Ντεφράι τριγωνάκι με τον Πάλμερ Μπράουν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ισπανού το φύλακα και δίνει στον Τζάπρα. Τάπρας, μπάλα περνάει, περνάει την γραμμή της έντρας, του πάει άπισο από τα αριστερά, πάρα πολύ ωραία, κλείνει προς το κέντρο. Κάνει μια σύρτη πάσα από την άλλη πλευρά στον Πελίστρη, Πελίστρη, πάει να κάνει ένα σουτ, την μπάλα στις κόντρες και θα καταλήξει ξανά σε πόδια Παναθηναϊκού του Κάγκουα, Κάγκουα στο Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν στο ντεμπούτο του. Δεν ξανά στον Πελίστρη, Πελίστρη στον Κάγκουα. Κάγκουα στο Κουντούρι. Κουντούρι στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς στον Τσάφρα, 30 φιλός Τσάφρας, ξανά στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς πήγε να δώσει μπροστά, τη χάνει όμως από τον Πολυκράτη. Πολυκράτη φεύγει πάρα πολύ ωραία με ατομική ενέργεια. Θα κερδίσει το φάουλ στο ύψος του κέντρου του γηπέδου. Με τον Έλληνα αριστερό μπακ να ετοιμάζεται να κάνει το φάουλ, που εν τέλει δεν το κάνει το φάουλ ο αριστερός μπακ. Θα το κάνει ο Γιάκνε, ο Γκανέζος μέσα και θα δώσει τον Δοϊράν Λι. Δοϊράν Λι από την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Πανσεραϊκό. Δοϊράν Λι κρατάει πάρα πολύ ωραία στο κέντρο του γηπέδου και πολύ σωστά κρατάει. Ψάχνει λύσεις, βρίσκει πολύ ωραία παλιά στον Γιακνέ. Γιακνέ πάει να φύγει. Δίνει από τα αριστερά τον Εμπουλά, ωστόσο κόβεται από τον 30φυλλο Τσάπρα. Δεν προλαβαίνει ο Εμπουλά όμως να πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Οπότε έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά. Πολυκράτης τώρα από τα αριστερά κάνει το πλάγιο και δίνει στο Γιακνέ. Γιακνέ Πολυκράτης και ξανά Γιακνέ. Γιακνέ κρατάει πάρα πολύ καλά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κουντούρη. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κουντούρη από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η Κηφισιά. Ενημερώνουμε ότι είμαστε στο 10ο λεπτό και η Κηφισιά Παναθηναϊκός. Το σκορ είναι στο 0-0.
0: Λοιπόν, Νικόλα, παραμένεις στη θέση σου. Εγώ θα παραδώσω, θα πάμε τώρα διαφημίσεις. Μετά θα παραδώσω σκυτάλι στον Σάκη Μπουσδούνη. Εσύ συνεχίζεις μετά. Καλή μετάδοση. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: εμείς φίλες και φίλοι, πρώτα Θεός, την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, μην μετακινηθεί κανένας. Ο Intervention Ελλάδα Sports έχει αθλητική ποδοσφαιρική δράση απόψε. Μείνετε εδώ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Για χαρά σε όλους.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το Ελλάδα σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για να ανοίξω.
5: Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, όπως εσείς θέλετε. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, λίγο μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με Παναθηναϊκό σε δευτερόλεπτα από τώρα. Με Κηφισιά Παναθηναϊκών το ποσοστά. Με Ατρόμητο ΠΑΟΚ στις 8. Και φυσικά στις 10 η Ευρωπαϊκή Βραδιά, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Και εμείς θα πάμε, φίλες και φίλοι, ευθύς αμέσως στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης να συναντήσουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Θα περιγράφει μάλλον το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές ξανά του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κηφισιά Παναθηναϊκός για το κύπελο Ελλάδος στο 0-0. Και την ώρα που...
0: Όσο δεν ήσουν στον αέρα, υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο?
1: Ο Τετέι πήγε να κάνει μια... Δέχτηκε πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τον Πελίστρη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πήγε να βγήκε τα τέτ, ωστόσο τον έκοψε τελευταία στιγμή ο στόπερ της Κηφισίας. Να μπορέσει να το καλά ήταν ο Ζολιμπουά αυτός ο οποίος έκοψε, αλλά ήταν και κοντά του και ο Καλοσκάμης, ο αδερφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ. Ο αδερφός του παίζει στην Κηφισιά και σήμερα είναι και στη βασική εντεκάδα. Που αξίζει να σημειωθεί αυτό. Την ώρα που είμαστε στο 18 λεπτό, κάποια φάση αξιοσημείωτη μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Απλά να πούμε λίγο ότι υπήρχε τώρα πριν προλίγο μια μικρή διακοπή, καθώς ο Δεραλής φάνηκε σαν να είχε πάθει κάποιο τράβηγμα, αλλά τώρα συνεχίζει κανονικά. Αλλά κάνει διατάσεις και ο Ρουκουνάκης, οπότε μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Και αν θέλεις, Νίκο μου, αν θέλεις να μας θυμίσεις ενδεκάδες για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, αν σου είναι εύκολο.
1: Φυσικά και μου είναι εύκολο, Σάκη, τι παιδιά είμαστε. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες παίζουν με το ίδιο σύστημα 4-2-3-1. Εκεί φυσικά έχει τερματοφύλακα τον Αναγνωστόπουλο, δεξί μπακ Αποστολάκη, αριστερό μπακ Πολυκράτη, δύο στόπερ ο Ζολιμπουά και ο Καλοσκάμης, Δοϊρανλή και Γιαγκνέ στα δύο αμυντικά χαφ. Μαγκανά στη θέση 10, αριστερά ο εκτρέμ ο Μπουλά, δεξί εκτρέμ ο Πατήρας και στην κορφή της επίθεσης ο Απόστολος Χριστόπουλος, ενώ τον Παναθηναϊκό. Πένια στο τέρμα, δεξί μπακ Τσάφρας, αριστερό μπακ Σαλάχ Εντίν, τον τεμπούτο του Σαλάχ Εντίν με τη φανέλα του Τριφυγιού. De Vrij, Palmer Brown, τα δύο στόπερ. Δύο αμυντικά χαφ Κουντούρης Κάγκουα. Από τα δεξιά είναι ο Μπινιάρης, από τα αριστερά ο Πελίστρη. Στη θέση 10, πίσω από τον Αντρέα Τετέι, ο Γιάγκουσιτς. Αυτές είναι οι δεκάδες. Βλέπουμε δηλαδή και από τις Σάκη και από τις δύο πλευρές βλέπουμε αρκετές αλλαγές.
0: Εντάξει, λογικό είναι, μάτς κυπέλου. Αλλά θέλουν και οι δύο την νίκη.
1: Θέλουν και οι δύο όντως. Ο Παναθηναϊκός θέλει για να τελειώνει την δουλειά από νωρίς και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ενώ η Κηφισιά θέλει να είναι, καθώς θυμίζουμε ότι η Κηφισιά είχε βγει στο παλία την πρώτη.
0: Με την νίκη Βόλου νομίζω 2-2.
1: Νομίζω είναι η Βόλου, όχι, είναι η Βόλου είχε παίξει τον Παναθηναϊκό. Θα σε γελάσω, θα δούμε αμέσως. Θα δω και θα σου πω αμέσως.
0: Με τη Μαρκό νομίζω.
1: Γιατί με τη Μαρκό
0: ναι, ισοφάρισε στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχεις δίκιο, ναι, είχαν παίξει στην Κεσαριανή, το μάτς βγήκε 2-2 και μάλιστα αυτό το παιχνίδι, ένα αξιοσημείωτο, είναι ότι έγινε στην έδρα που χρησιμοποιούσε η Κηφισιά την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στην πρώτη, στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Σεζόν 2023-2024.
0: Σωστό, σωστό.
1: Καθώς για τους αγώνες της Β' Εθνικής, οι αγώνες της Μαρκό γίνονται στη Β' Εθνική, στην Super League 2, στην Κεσαριανή και στο κύπελο Ελλάδος, και το κύπελο Ελλάδος γίνεται εκεί.
0: Έχουμε τραυματισμό, αλλαγή.
1: Αν μπορώ να δω καλά, από πλευράς Κηφισιάς με Δοϊραντλή ήταν πριν,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: κάτι
0: ναι.
1: Ζητάει, ναι. Ο Δοϊραντλής είναι όπου φαίνεται να ζητάει αλλαγή, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά όπως το λένε προηγουμένως, υπήρχε μια διακοπή στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που ο Πένια κάνει μια βαθιά παγιά στο Τσάπρα, Τσάπρας όπου σε ρόλο εκτρέμ. Πάτησε περιοχή, κάνει μια σιρτή πάσα προς τον Αντρέα Τετέι. Αντρέα Τετέι δεν πρόλαβε όμως την μπάλα στην άλλη πλευρά, στην αριστερή πλευρά. Και η μπάλα πέρασε σιγά σιγά την τελική γραμμή του γηπέδου, πέρασε out. και έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε την Κηφισιά να είναι αυτή η οποία θα εκτελέσει το out. Και ναι, Σάκη, έχουμε αλλαγή. Ο Δοϊρανλής είναι αυτός ο οποίος μπήκε και στη θέση του μπήκε ο Μπένι, ένας εκ των βασικών ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς. Την ώρα που ακούτε και εσείς και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο, την ώρα που πάνε για προθέρμανση κάποιοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, αν μπορώ να διακρίνω, ένας από αυτούς είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Έχουν πάει και κάποιοι μικροί στην γωνία που είναι ο Ινιάκη Πένια για προθέρμανση. Την ώρα που έχουμε πλάγιο από τα αριστερά και τώρα νέο πλάγιο από τα δεξιά αυτή τη φορά, γιατί είναι για τον Παναθηναϊκό, με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τσάπρας πάει να βρει τον Τετέι. Τετέι κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, μονομαχία με τον Ζολιμπουά, πήγε να κερδίσει στην αρχή ο Τετέι, ωστόσο κόβεται από τον Ζολιμπουά, φάουλ επιθετικό, αν μπορούσα να δω καλά. Θετικό είπε.

0: Μπράουν δίνει τώρα από τα δεξιά στον Ντεφράι. Στέφαν Ντεφράι, ο αρχηγός του Τριφυγιού, δίνει μπροστά. Εκεί όπου είναι ο Μπινιάρης. Δίνει στον Τζάπρα. Τζάπρα δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Τετέι από τα δεξιά. Κόβει την μπάλα όμως. Κόβεται τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Αλλά εν τέλει θα ξαναπάρει την μπάλα και φυσικά με τον, με τον Καλοσκάμι. Και θα κερδίσει το φάουλ τώρα, όχι με τον Καλοσκάμι όμως. Θα κερδίσει το φάουλ με τον Μπερνάρντο που έκανε πολύ ωραία τον Γκέ ενέργεια. Πέρασε τη γραμμή της έντρας, αλλά στο κέντρο έπειτα από μονομαχία με τον Πελίστρη έγινε φάουλ. Την ώρα που γίνεται από τον Καλοσκάμι στον Μπένι, μπαίνει στον Ζολιμπουά. Και ο Εμπουλά παίζει πάρα πολύ ώρα από τα αριστερά στον Πολυκράτη. Πολυκράτη πήγε να κάνει τη σέντα από τα αριστερά. Ο Μπινιάρης είναι εκεί που θα βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει προσωρινά. Και τώρα απομακρύνει τελείως. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάγκουα. Κάγκουα πηγαίνει τώρα από τα αριστερά και όπου είναι ο Πελίστρη. Πελίστρη πάει μόνος του. Περνάει την σέντρα. Περνάει την γραμμή της σέντρας. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει προς τον Κάγκουα. Στο Τετέι. Τετέι. Κερδάει πάρα πολύ ωραία. Ένα συναντίον ενός με τον Γιακνέ. Περνάει έναν δύο. Δίνει πολύ ωραία. Κάθεται εκεί που είναι ο Μπινιάρης. Μπινιάρης. Κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out πάνω από τα δοκάρια του Αναγνωστόπουλου. Παρόλα αυτά η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, καθώς είδα ότι υπάρχει μια ένδειξη για offside και από ό,τι βλέπω στο replay ήταν offside δύο παίκτες. Ένας ο Μπινιάρης από τα δεξιά και ο Πελίστρη από τα αριστερά, και εφόσον η μπάλα πήγε από τα δεξιά έχουμε offside για την Κηφισιά του Τουτουτίλς. Θυμίζουμε Τουτουτίλς είναι ο νέος χορηγός της Κηφισιάς, ξεκινάει κιόλας από σήμερα. Την ώρα πάει να βγει επίθεση ο Χριστόπουλος. Χριστόπουλος κάνει μια σχετική πάσα σουτ, περνάει από όλους, όμως εκεί είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν ο οποίος απομακρύνει και πάει να δώσει τον Πελίστρη. Πελίστρη θα κερδίσει τον φάουλ από τον Αποστολάκη.
1: Πάντως είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και η αξιοσημείωτη φάση, αν μπορώ να το πω έτσι, Νίκο, είναι αυτό το ωραίο σουτ του Μπινιάρη που ήταν... Ναι. Ναι, αλλά εντάξει δεν μπορεί να την καταγράψουμε σαν φάση γιατί τελικά ήταν εκτεθειμένος, αλλά ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια.
0: Ήταν πολύ ωραία ναι. Προσπάθεια του Μπινιάρη. Και αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι ο Μπινιάρης είχε αγωνιστεί στον αγώνα των εξαναβολής της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε μπει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά μαζί με τον Ράστοντερ είχαν μπει.
1: Ναι.
0: Αλλαγή ο ένας από αυτούς ο οποίος σκόραρε κιόλας.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει διαρκώς την μπάλα στην κατοχή του. Αλλά...
0: Και τώρα την έχει με τον Κάγκουα, την ώρα που δίνει την μπάλα πολύ ώρα στον Μπινιάρη πάλι. Μπινιάρης δίνει στον Τσάπρα, Τσάπρας ο οποίος θα την προλάβει, όχι δεν την προλαβαίνει, σαν και συνεχίζεις.
1: Απλά έλεγα ότι παρόλο που έχει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον μέχρι τώρα να βγει με αξιώσεις στα χαρέα του Αναγνωστόπουλου. Η Κηφισιά περιμένει πίσω από την μπάλα και κλείνει πολύ σωστά μέχρι τώρα τους χώρους στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει κιόλας σε Σάκη και στον αγώνα της Πέμπτης για το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε πολύ την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να βγάλει ευκαιρίες. Παρόλα αυτά η Κηφισιά πριν όταν ήταν ακόμα στο πρώτο ημίχρονο και ήταν την περίοδο που ήταν ακόμα ο Ζολιμπουά μέσα πριν αποβληθεί, είχε μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Δηλαδή το βλέπεις και εσύ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς, και σήμερα μπορούσε... παρόλο που δεν παίζουν οι βασικοί, δεν είναι όλοι βασικοί, πάλι πάνω κάτω η ίδια εικόνα έχει.
0: Ακριβώς, δηλαδή δεν έχει σημασία. Είναι κυριολεκτικά ντεζαβού αυτό το οποίο βλέπουμε. Την ώρα που την πάλι έχει τώρα πάνω με πλέον στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Κουντούρη. Κουντούρη ο οποίος κατέβει σε ρόλο λίμπερο και θα δώσει από τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι στο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει πολύ ωραία και παίρνει τον πατήρα. Θα δώσει τον Πελίστρη. Πελίστρη σε αυτή τη μεγάλη περιοχή. Πάμε να περάσει από τα αριστερά. Πάμε να μπει στη μεγάλη περιοχή. Καλοσκάμις. Πολύ ωραία μονομαχία. Θα απομακρύνει ο Νεκτάριος Καλοσκάμις. Ο αρχηγός του Δημήτρη Καλοσκάμι ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Αγωνίζεται φέτος στην Κηφισιά. Την ώρα που έχει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Το κάνουμε το Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν δίνει στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς δίνει στο Κουντούρη. Κουντούρη δίνει πίσω στον Ντεφράι. Κουντούρη κρατάει. Από τα αριστερά η μπάλα πάει προς τα δεξιά και που είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά πάλι. Με τον Ντεφράι. Ντεφράι Palmer Brown. Έχει βγει και ο Πένια από την εστία του και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, πολύ ωραία προσπίση στο κέντρο του γηπέδου απέναντι σε Μαγκανά και Μπένι. Κάγκουα δίνει από τα αριστερά Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει πολύ ωραία. Θα δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα δεν χάνει την μπάλα από τον Μπένι και αντέχει στον Κουντούρι. Κουντούρης, τώρα στον Ντεφράι. Ντεφράι βλέπει όλο το γήπεδο. Προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπέκτη. Θα δώσει τον Palmer Brown. Palmer Brown ο οποίος έχει πάει από τα δεξιά. Και θα δώσει προς τον Πινιάρη. Πινιάρης πήγε να δώσει προς τον Γιάκουσιτς. Ζολιμπουά όμως είναι εκεί πέρα. Είναι σε ετοιμότητα ο Γάλλος, ο Ζολιμπουά. Όχι, συγγνώμη, ο Πολυκράτης ήτανε. Όπου ήτανε σε ετοιμότητα. Και κατάφερε να εμποδίσει τον Γιάκουσιτς από το να πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Και έχουμε out για την Κηφισιά. Ένα out το οποίο εκτελείται από τον Αναγνωστόπουλο. Παρόλα αυτά η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τριαντάφυλλο Τσάπρας από τα δεξιά θα κάνει το πλάγιο για τους πράσινους. Τσάπρας, ο οποίος ψάχνει να βρει συμπαίκτη ελεύθερο, δίνει στον Κουντούρι. Κουντούρι στον Τσάπρα. Τσάπρα στον Ντεφράι. Στεφαν Ντεφράι κρατάει και θα δώσει την μπάλα στον Πένια. 9 και Πένια. Έχει βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει στον Palmer Brown. Palmer Brown. Ξανά στον Πένια. Πένια ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του και θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι, αυτός ακόμα πιο αριστερά, δίνει στον Πελίστρη και τώρα στον Κάγκουα. Κάγκουα κάνει τριγωνάκι με τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όμως. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Και κόβουν παίκτες της Κηφισιάς με τον Μαγκανά και δίνει τώρα στον Πατήρα. Πατήρας κρατάει πολύ ωραία. Θα δώσει πίσω στον Γιαγνέ. Γιαγνέ. Θα δώσει τον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις από τα δεξιά προς τα αριστερά η μπάλα. Στον Ζολιμπουά, Ζολιμπουά στον Πολυκράτη. Πολυκράτης. Προς τον Χριστόπουλο η μπάλα κόβεται από τον Ντεφράι. Ντεφράι, Κουντούρης, Τσάπρας, τριγωνάκι με τον Ινιάκη Πένια στο τέρμα. Και θα δώσει τώρα την μπάλα από τα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Δίνει την μπάλα τώρα στον Πελίστρη. Πελίστρη ξανά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Ντεφράι, Ντεφράι. Από τη μία άκρη περιοχή, από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη. Δίνει στον Palmer Brown. Palmer Brown που κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Αντρέα Τετέι για να πάει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού από την δεξιά πλευρά. Ωστόσο δεν είχε αποτέλεσμα, καθόλου αποτέλεσμα. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Την ώρα που αξίζει να πούμε και ποιοι είναι στις αλλαγές των δύο ομάδων, να πούμε μια γρήγορη που δεν έχουμε και πολύ δράση. Ο Φίλιππος Ρόμπερτς είναι στο... Ο Φίλιππος Ρόμπερτς είναι... Για την Κηφισιά έχουμε τους Φίλιππο Ρόμπερτς, Άλεξ Πέτκοφ, Χόρχε Πόμπο, Τζέρεμι Αντωνίσε, Δημήτρη Θοδωρίδη, Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, Λιρόι Αμπάντα, Άγχελος Αγάλ, Ούγκο Σόουζα, Λευτέρη Κλιμανθιανό και Τιάγκο Μάντσο. Ενώ για τον Παναθηναϊκό είναι η Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιώργος Κάτρης, η Σίριλ Ντέζερς, Σαντίνο Αντίνο, Αζεντίνου Ναΐ, Ετιέν Καμαρά, Ιάσονας Νέπης, Βασίλης Λάβδας, Κωνσταντίνος Κότσαρης, Χρήστος Γείτονας, Έλμιν Ράστοντερ και Γιώργος Κυριακόπουλος. Είναι οι αναπληρωματικοί που βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Την ώρα που βρισκόμαστε 32ο λεπτό και η Φυσιά Παναθηναϊκός. Το 0-0 παραμένει χωρίς κάποια ουσιώδη ευκαιρία.
1: Ακριβώς, μόνο την κατοχή έχει ο Παναθηναϊκός. Να πω στους φίλους ακροατές, Νίκο, να θυμίσουμε όλο τελικό νωρίτερα η νίκη του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στην Νίκη Βόλου με 0-3. Αυτή τη στιγμή Άρης Μαρκό είναι στο 1-0 και βρισκόμαστε στο 70ο λεπτό του μάτς. Και να θυμίσω στους 8 ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Συνεχίζεις, Νίκο.
0: Εμπουλά πήγε να φύγει από τα αριστερά και δίνει στον Μπένι. Μπένι κρατάει την μπάλα. Πήγε να κάνει ένα σουτ, κόβεται όμως από το κουντούρι. Πήγε να κάνει μια σέντρα, κόβεται όμως από το κουντούρι. Η κόντρα του κουντούρι πήγαινε στο Τετέι. Τετέι από τα δεξιά τώρα. Τετέι κάνει πολύ ατομική ενέργεια. Πατάει περιοχή, πάει να κάνει το κοντρόλ μπροστά από τον Ζολιμπουά. Ωστόσο γλιστράει ο Τετέι και ο Γάλλος στόπερ θα δώσει μπροστά στον Μπένι. Μπένι ο οποίος έχει κατέβει. Έδωσε το Γιαγνέ, Γιαγνέ, Γιάγκουσιτς. Και η μπάλα καταλήγει out. Πήγε να κάνει πολύ ωραία προσπάθεια ο Ανδρέας Τετέι, ωστόσο γλίστρησε και δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν ακούγεται τι συνέβη στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, Σάκη.
1: Όχι, τι εννοείς?
0: Όχι, γενικά ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο με το που μπήκε ο Παναθηναϊκός ξανά στη λεωφόρο οι φίλοι του Τριφυγιού έχουν κάνει μια γιορτή. Μια γιορτή η οποία θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς όσο γνωστό είναι, είναι το προτελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι πάλι με την Κηφισιά, αλλά για το πρωτάθλημα. Αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβρη του 2026, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το έχω μπροστά μου πρόχειρο, οπότε αν έχεις κάτι εσύ, θέλω να μου το πεις. Αν έχεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό.
1: Τα είπες όλα, φίλε.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω
1: σήμερα
0: ότι...
1: είναι, μην ξεχνά, σήμερα είναι και η καθημερινή που ο κόσμος δουλεύει. Πρέπει να είναι 5-6.000, πόσο είναι, περίπου.
0: Είναι, έτσι, είναι. 6.000 περίπου είναι. Έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος για Τετάρτη απόγευμα. Δηλαδή είναι ένας κόσμος ο οποίος θα μαζευόταν και σε ένα ξαναβολή παιχνίδι.
1: Γιατί ξεχνάς ότι είναι, μην ξεχνάμε μάλλον ότι είναι και δύσκολο να έρθει και κάποιοι από την επαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Σάκη, την ώρα που ο Εμπουλά έκανε μια σιρτή σέντρα, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ Μπράουν και από τον Πάλμερ Μπράουν την μπάλα πήγε στον Πένια. Πήγε τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη, είχαν όμως την μπάλα από τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος πάει πριν τα έκτα με τον Πατήρα. Πατήρα σπαθάει περιοχή. Κάνει πολύ κοντρόλ. Κάνει το σουτ. Κουντούρης για ακόμα μια φορά θα κόψει ο Σωτήρης Κουντούρης. Ο οποίος Κουντούρης αγωνίζεται ως βασικός απόψε. Αν και κατά τη γνώμη μου, που δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ για γνώμες και τέτοια, γιατί δεν είμαι εγώ ειδικός σε αυτά, ο Κουντούρης πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίζει και παραπάνω, καθώς τον είχαμε δει και με την κράτη της Κράλοβε, που μπήκε αλλαγή στη θέση του Τσιριβέγια και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Οπότε πιστεύω θα μπορούσε να πάρει και παραπάνω χρόνο και στο πρωτάθλημα, αλλά τον βάζει και στο πρωτάθλημα, τώρα τον βάζει βασικό. Γιατί ναι τώρα, η μπάλα για την Κηφισιά. Χριστόπουλος θα με την κεφαλιά πάει να δώσει το Πολυκράτη. Πολυκράτης που σε ρόλο εκτρέμ έχει βρεθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου.
1: Το Κηφισιά Παναθηναϊκός, φίλε, είναι μετά το Γενάρη. Δεν είναι καν προγραμματισμένο.
0: Δεν είναι προγραμματισμένο.
1: Όχι. Κηφισιά Παναθηναϊκός με το πρωτάθλημα είναι στην 24η αγωνιστική. Είναι προς το δηλαδή τι λέω, πιο μετά ακόμα.
0: Okay, γιατί είχα μια εντύπωση ότι επειδή τότε είναι και ότι στη 16η αγωνιστική νομίζω γίνεται διακοπή για τα Χριστούγεννα, οπότε μπορεί να σημάσει εκεί.
1: Μέχρι τη 16η αγωνιστική, μέχρι τις 9 και 10 Ιανουαρίου υπάρχουν οι ώρες κανονικά και μετά δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Δηλαδή μέχρι τη 10η αγωνιστική που είναι 10 του Γενάρη, το μάτς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό είναι την 24η.
0: Δηλαδή, okay, ωραία.
1: Αρκετά πιο πίσω, τι είπα, πιο πίσω.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλο, μπαίνει, κάνει ένα σουτ. Η μπάλα πηγαίνει στο πανό της θύρας 13.
1: Την άνοιξη, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Μία φθινόπωρο και μία άνοιξη.
0: Ακριβώς, για φθινόπωρο μία άνοιξη. Στο 36 λεπτό, αν κάποιος με ρωτήσει αν πρέπει να κρατήσω κάτι από τον αγώνα μέχρι στιγμής, δεν έχει κάτι να κρατήσω. Αυτό που μπορώ να κρατήσω είναι η καλή εμφάνιση που κάνει ο Κουντούρης, γιατί έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε επιθέσεις των παιχνών της Κηφισιάς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και κάποια ουσιώδη φάση στην αναμέτρηση ή κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεχωρίζει.
1: Ναι, είναι και σε χαμηλό τέμπο το μάτς.
0: Την ώρα που γίνεται λάθος του Πινιάρη, με την μπάλα παίρνει στο Στόπουλο. Στο Στόπουλο στο πατήρα, φτάνει τη ρουλέτα, κρατάει πάρα πολύ ωραία. Δεν κερδίζει φάουλ και έχουμε σουτ κόντρα κόρνερ. Το σουτ το οποίο έγινε από τον Καλοσκάμι, από τον Γαλά, όχι από τον Αποστολάκη, ο οποίος ανέβηκε από μπακ σε ρόλο εξτρέμ. Έκανε ένα σουτ οι κόντρες και η μπάλα καταλήγει κόρνερ από τα δεξιά. Το πρώτο κόρνερ της Κηφισιάς στην αναμέτρηση. Σάκη, συνέχισε.
1: Και έλεγα ότι είναι σε χαμηλό τέμπο το μάτς σε γενικές γραμμές, πολύ μέτριο. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά.
0: Ισχύει. Και νομίζω η ατμόσφαιρα είναι κάτι το οποίο θα μείνει σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα, ναι, για το πρώτο ημίχρονο.
0: Ακριβώς, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε τον Πατήρα, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά όπως επί της Κηφισιά. Να με θα κάνω νεαρός μας επιθετικός. Την ώρα που κάτι λέει ο διαιτητής προς την πλευρά του Χριστόπουλου. Η Κηφισιά έχει το κόρνερ, εκτελεί ο Πατήρας από τα δεξιά. πάει για την κεφαλιά, δεν είναι κανένας, είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν, θα βγάζει την παρακόρνερ. Παρ' όλα αυτά, ο Ζόλι Μπουά έκανε φάουλ σε παίκτη του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα, αν μπορώ να δω καλά, έχει κάνει στο κοντούρι, οπότε η φάση είναι ως μηγενόμενη, δεν είχαμε κόρνερ, έχουμε φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει άλλο ένα κόρνερ που έβγαλε την μπάλα ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν που μόλις χθες έκανε την πρώτη προπόνηση και σήμερα αγωνίζεται. Τεφράει τώρα την μπάλα, δεν είναι στον Πένια. Πένια κρατάει. Η Νιάκη Πένια κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά και είναι ο Τσάπρας. Όχι. Δεν θα πάει μπάλα προς τον Τσάπρα καθώς έχουμε τον Πολυκράτη να βγάζει. Και έχουμε τώρα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τον Γιάκουσιτς. Δίνει πολύ ωραία τα δεξιά στον Τζάφρα. Τζάφρας κάνει τη σύρτη πάσα, περνάει από όλους. Καλοσκάμις πάνω στο Ζολικουά, Ζολικουά διώχνει και βαθιά παγιά που γίνεται στον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος ο οποίος προλαβαίνει, πατάει ο Χριστόπουλος πάρα πολύ ωραία για να παίρνει τον Palmer Brown. Να μην θα κάνει ο νεαρός επιθετικός. Χριστόπουλος ο Αντώνιος Palmer Brown. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στην αγκαλιά που τα δεξιά έκανε πολύ, έκανε το σουτ, έκανε την προσπάθειά του από τον Χριστόπουλος. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μιάκη Πένια από τον Χριστόπουλος, ένας από τους παίκτες που βγήκαν από την Ακαδημία της ΑΕΚ. Και μόλις πέρσι πήρε μεταγραφή στην Κηφισιά, το 2025. Την ώρα που έχουμε το πάμε πρέπει να δίνει μπροστά στο κουντούρι. Κουντούρι δίνει τον Τσάπρα. Τσάπρα, βαθιά παλιά προς τον Τετέι. Τετέι. Γίνεται το λάθος, ο Χριστόπουλος βγαίνει εκτός περιοχής Τετέι. Ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Τετέι να σουτάρει. Είχε βγει ένα Γνωστόπουλος. Κόντραρε ο Τετέι πάνω στον Έλληνα δραματοφύλακα. Πήγε πάρα πολύ πλάγια από την εστία του. Έκανε ένα πλασέ, ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε πουθενά. Κατέληξε πάνω στον Γνωστόπουλο. Και έφανε άκρα του για την Κηφισιά. Όπου τώρα έχει ο Μπέννη. Μπαίνει προς το κέντρο του Μπέννη και είναι σε Πολυκράτη. Πολυκράτης στον Εμπουλά. Εμπουλά το αριστερό εξτρέμ. Πολυκράτης όχι μπροστά, ανεβαίνει. Πατάει περιοχή ο Πολυκράτης. Κάνει μια σέντρα εκεί, δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας παρά από τον Γιάκη Πένια. Γιάκη Πένια. Ο οποίος παίζει πολύ γρήγορα τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς ο οποίος δίνει τώρα την μπάλα στον Τσάπρα. Τσάπρας ο οποίος λέει στο Τετέι που είναι από τα δεξιά να περιμένει και δίνει στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς τριγωνάκι με τον Μπινιάρη. Μπινιάρης δίνει στον Κουντούρη. Κουντούρης κρατάει. Θα δώσει μπροστά στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς πολύ ωραία ενέργεια. Περνάει τον Ζολικουά και θα δώσει τα δεξιά στο Τετέι. Τετέι. Στέλνει την πάνω την άλλη πλευρά στον Πελίστρι. Φακούν το Πελίστρι. Πελίστρι. Δεν στο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν έχει πατήσει. Πήγε να κάνει μια σέντρα. Κόβεται όμως. Κόβεται από τον Μαγκανά. Τώρα την πάλι έχει ο Πατήρας από τον Αποστολάκη. Πατήρας κόβεται όμως από τον Πελίστρι και έχουμε Σαλάχ Εντίν. Πελίστρι. Πελίστρι την πήγε και τη δίνει στον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς ξανά στον Πελίστρι. Πελίστρι τώρα από τα δεξιά στον Τζάπρα. Τζάπρα στον Κουντούρι. Κουντούρις κρατάει, δίνει στον Τζάπρα. Τζάπρα ξανά στον Κουντούρι. Κουντούρις στον Κάγκουα. Κάγκουα πίσω είναι από τα αριστερά του Κουντούρι. Κουντούρι ξανά τώρα από τη δεξιά πλευρά. Και κάνει το λάθος ο Κουντούρις αλλά δίνει γρήγορα στον Palmer Brown. Palmer Brown ο οποίος θα δώσει πίσω τον Πένια. Πένια ο οποίος έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Τεφράι από τα αριστερά. Τεφράι δίνει στον Σαλάχ Εντίν. Ακόμα μια αναλλαγή πλευρά για τους πρασίνους. Σαλάχ Εντίν πήγε να δώσει τον Πελίστη. Πελίστη κερδίζει το φάουλ. Να πούμε πίσω ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Θανάσης Τζίλος με βοηθούς τον Χρήστο Μητροφάνη και την Γεωργία Κομισοπούλου. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Στο βάρι είναι ο Χρήστος Βεργέτης, του Νομού Αρκαδίας και ο Λευτέρης Κατόπης της Σάμου είναι ο βοηθός του κύριου Βεργέτη.
1: Και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, έτσι να το λέμε αυτό. Στην περιγραφή.
0: Εντάξει εννοείται, εντάξει ναι, όντως. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, ναι. Έχουμε πει όλους τους ρόλους. Στην εκπομπή ο Σάκης Μπουζούνης, προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Αυτό έλεγε να μην είναι ο Σάκης Μπουζούνης. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 42ο δεύτερο λεπτό και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 σε ένα πολύ κλιαρό μάτς. Πολύ κλιαρό. Το οποίο είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Δεν υπάρχει κάτι να κρατήσουμε.
1: Λες και είναι μάτς προετοιμασίας.
0: Σωστός. Σωστός. Θα μπορούσε λες και ήταν κάποιο φιλικό προετοιμασίας. Πράγματι. Την ώρα που κάνει βαθιά βαγιά ο Αναγνωστόπουλος, όπου πήγε να βρει τον Χριστόπουλο, δεν μπορούσε να βρει κανέναν. Η πρώτη κεφαλιά από τον Τεφράι που μακρύνει, η δεύτερη, η τρίτη κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια του Κουντούρη που κάνει πολύ καλό κοντρόλ, θα κερδίσει και το φάουλο από τον Μπένι. Κερδίζει το φάουλ από τον Χριστόπουλο βασικά. Ο Μπέν είναι δίπλα του. Είναι ο Μπέν, είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα και την βάζει στο κέντρο του γηπέδου. Κάτι βάζει στο κέντρο του γηπέδου.
1: Λοιπόν, Νίκο, θα βάλεις μια ανάσα. Εσύ, για 1,5 λεπτό περίπου θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Λεωφόρο για το τέλος του ημιχρόνου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 6.30. Να σας πω πως το 84ο λεπτό, Άρης Μαρκό 1-0. Πάμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο γήπεδο Απόστολου Νικολαίδη, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Όσο είχαμε αυτή την πολύ μικρή διακοπή, είχαμε και μια πολύ ωραία ευκαιρία από τον Κάγκο στο 44ο λεπτό. Η πλούτα κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Την ώρα που έχουμε νέα κατοχή από τον Παναθηναϊκό, με το Γιάννη από τα δεξιά δίνει στο Κουντούρι, Κουντούρι στον Βινιάρη, Βινιάρης. Ξανά στον Πάλμερ Μπράουν, Πάλμερ Μπράουν δίνει στον Πένια, Πένια δίνει στον Ντεφράι που είναι από τα αριστερά του. Ντεφράι θα δώσει στο Αλαχετίν. Ένα λεπτό καθυστερήσεις, ενώ έχουμε συμπληρώσει μόλις 30 δευτερόλεπτα.
0: Στην ουσία στο πρώτο μάτς, φίλε, στο πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη, η καλύτερη ευκαιρία είναι του Κάγκουα, στο 44ο λεπτό.
1: Και τώρα πάει να φύγει η τελευταία φάση με τον Τετέι στην επίθεση, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα. Επιθετικό φάουλ θα δώσει η διευθύνση. Δεν θα δώσει η συνέχεια στην επίθεση,

0: Απόστολος Νικολάηδης που βρίσκονται μάλλον στο Απόστολος Νικολάηδης, γιατί ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται.
1: Εντάξει Νίκο, θα τα πούμε με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Νίκος Κατσάτσος είναι στη μετάδοση, φίλες και φίλοι, από το Απόστολο Νικολαίδης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό. Άρης Μαρκό παραμένει το 1-0 με γκολ από το 63ο λεπτό. Με αυτογκόλ μάλλον του Σμάλι μετά από σούτ του Κουαμέ. Έτσι ο Άρης προηγείται με 1-0.

0: 33 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία να έχεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού.
2: Υγεία πάνω απ' όλα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, έτσι.
2: Τα βρίσκουμε, μπορεί, τα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, πάμε από το φρέσκο. Ποιο είναι το πιο φρέσκο για την ομάδα?
2: Το πιο φρέσκο δεν είναι αγωνιστικό.
0: Ό,τι είναι.
2: Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ Ντονετ. Mm-hmm. 14 Οκτωβρίου είναι αυτό το παιχνίδι. Προαγορά κάνουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Με το κόστος μαζί με την Ticketmaster να ανέρχεται στα 51 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ, παρόλο που δεν το γράφει η επίσημη ανακοίνωση, έχει πάρει 6.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο μάτς.
0: Δεν τα λες και λίγα φίλε.
2: Δεν τα λες και λίγα, δεν τα λες και πολλά, γιατί μιλάμε για το Stamford Bridge. Μιλάμε ότι θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Ουκρανία σε ουδέτερο γήπεδο. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να είναι και παραπάνω τα εισιτήρια, αλλά και τα 6.000 νομίζω καλά είναι, Σάκη. Για αρχή.
0: Φίλε, μια χαρά είναι.
2: Είχε ζητήσει στην αρχή 4.000, αλλά έβλεπε η ΑΕΚ ότι η ζήτηση ήταν τέτοια ώστε να ζητήσει επιπλέον εισιτήρια. Άρα ζήτησε άλλα 2.000, πήγαν στις 6.000, 6.000 είναι μια χαρά, ναι, όντως. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα δώσει δυναμικό παρόν στο Stamford Bridge. Έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ απέναντι σε έναν βατό αντίπαλο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί όχι, εγώ θα πω για την νίκη, και να κοιτάζει μετά με άλλο μάτι τη διοργάνωση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στα αγωνιστικά?
2: Στα αγωνιστικά, αύριο υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου η νίκη, δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι μονόδρομος και όχι μόνο η νίκη, είναι και η διαφορά τερμάτων, τα πολλά γκολ που χρειάζεται η ΑΕΚ και πρέπει να πετύχει, γιατί σε αυτή τη φάση μετράνε κακά τα ψέματα, και φυσικά ακολουθεί το δύσκολο, εγώ θα το χαρακτηρίσω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή 6 ώρα, και εκεί είναι μονόδρομος, εκεί είναι περισσότερο, θα έλεγα, μονόδρομος η νίκη για την ΑΕΚ, για να μην χάσει και άλλους βαθμούς. Στα αγωνιστικά, να πούμε για το αυριανό παιχνίδι, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Θα κάνει ένα rotation ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρκετοί ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση στο αρχηγό σχήμα. Μεταξύ αυτών η Γεωργίεφ, Λυκογιάννης, Αλεξίου, Βίντα. Αν ξεκινήσει ο Μπαλαμώτης κάτω τα δοκάρια, γιατί ακούγεται και αυτό έντονα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει, αντί του Μπρινιόλη, προκειμένου να πάρει μια-δυο ανάσες ο Μπρινιόλη για να είναι και να μην συμβεί το παραμικρό, για να είναι έτοιμος στο κυριακάτικο παιχνίδι με το Βόλο, τότε να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος νεαρός. Δηλαδή αν θα είναι ο Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας ή αν θα προτιμηθεί ο Καλοσκάμης. Βέβαια υπάρχει και ο

0: Χρυστακόπουλος, αλλά νομίζω αν ο Μπαλαμώτης ξεκινήσει, τότε ένας εκ των Αλεξίου ή Καλοσκάμι θα είναι ο δεύτερος νεαρός της ΑΕΚ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι φυσικά θέση διεκδικούν και ο Ζούμπκοφ. Ακόμα και ο Κουτέσα που μπήκε στην εξίσωση και έχει ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις και πάλι με την κυτρινό μαύρη φανέλα, αλλά και ο Κάιρινεν. Γενικότερα θα ανακατέψει την τράπουλα ο Μάρκο Νίκολης προκειμένου η ΑΕΚ όχι μόνο να πάρει την νίκη αλλά να πετύχει και αρκετά τέρματα.
1: Ναι, τώρα οι ομάδες αυτό θέλουν, γιατί παίζουν ρόλο πλέον τα γκολ με το νέο φορμάτ που είναι από πέρυσι, βέβαια δεν είναι φετινό.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, με το νέο φορμάτ χρειάζονται τα γκολ. Η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να το πετύχει απέναντι στον πανσεραϊκό ομάδα Super Bet League 2, γιατί το επόμενο παιχνίδι της, αν και αργή, είναι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟ και κλείνει αυτό το πρόγραμμα εντός έδρας με τον Αστέρα Άκτορ στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Μάλιστα. Ο Εμρέ Κονούρ διάβασα ότι λέει η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Παναγιώτη Κικιάνη. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ θα πω ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμβόλαιο στο 2029 με την Αδελαίδα United, Ελληνοαυστραλός, στόπερ.
1: Ενδιαφέρεται και η Λέτσε, λέει πάντως.
0: Ενδιαφέρεται η Λέτσε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ μπορεί να τον έχει στη λίστα της, όχι για τώρα, για το άμεσο μέλλον.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί χρειάζεται τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
1: Παίζει ως κεντρικός
0: αμυντικός. Ναι, center back, Ελληνοαυστραλός. Βέβαια, ο Σύλλογος της Αυστραλίας τον κοστολογεί με ένα ποσό μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ, συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων, συν ποσοστό μεταπόλησης. Καταλαβαίνεις ότι λίγο το πράγμα ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε όλα έχουμε και την κλίση του Κάιρινεν στην Εθνική Φιλανδίας. Θα βρεθεί με την εθνική ομάδα της χώρας του που αντιμετωπίζει το Σάββατο 26 Σεπτέμβριο εκτός έδρας στον Άγιο Μαρίνο, εντός έδρας στη Λευκορωσία την 3η 29 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Αλβανία και την 3η 6 Οκτωβρίου θα παίξει εκτός έδρας με τη Λευκορωσία ο Κάιρινεν, ο οποίος μετράει 28 συμμετοχές με ένα γκολ, αποτελεί βασικό μέλος της Φιλανδίας τα τελευταία χρόνια, έχει να αγωνιστεί 3 συνεχόμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ, άρα λοιπόν τον περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι με φανέλα βασικού, εκτός κι αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Μάρκο Νίκολης.
1: Από κόσμο, Μάρια, τι βλέπεις αύριο?
0: Τα προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω γιατί μιλάμε για καθημερινή, εργάσιμη ημέρα.
1: Ναι, είναι θέμα αυτό.
0: Ναι, υπολογίζω αν έχει γύρω στις 15.000 κόσμο, νομίζω πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εισιτήρια ΑΕΚ, ο κόσμος ΑΕΚ προμηθεύεται και για το κυριακάτικο παιχνίδι με το Βόλο, πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι εκεί. Μακάρι να στηθεί ένα τέτοιο πάρτι όπως το περσινό, δυστυχώς δεν είναι εφικτό, είναι πολλά τα μαζεμένα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος από το υστέρημά του όποτε μπορεί και όσο μπορεί βγάζει για να ταξιδεύει είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος για να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα την ΑΕΚ.
1: Είδες την ανάρτηση του Μανολά?
0: Δεν την έχω δει, δεν λοιπόν, έχω προλάβει.
1: Θα σου πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από σπάνια πλάνα από προπόνηση της εποχής του Τσεχοσλοβάκου, τότε ήταν Τσεχοσλοβακία για τους παλιούς, του προπονητή της ΑΕΚ, του Φράντισεκ Φάντροκ.
0: Πάντα το Φάντροκ, ναι, ναι, μπράβο. Αυτό το βίντεο το είδα. Το
1: μπράβο,
0: είδα,
1: με αφορμή λοιπόν αυτό το βίντεο, ο άλλοτε αρχηγός, ο Στέλης Μανολάς, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και έγραψε για τον τεχνικό που οδήγησε την ομάδα στα ημιτελικά του ΕΦΑ για τους παλιούς, το λέω αυτό, το 1977. Τυχερή όσοι τον ζήσαμε, δεν προπόνησε και έκτισε καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Δημιούργησε καλύτερους ανθρώπους, έγραψε ο Στέλης Μανολάς. Αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, φίλε.
0: Υπάρχουν 2, 3, 4 προπονητές στην ΑΕΚ, ο Φάντροκ, ο Στάνκοβιτς, ο Μπάκεβιτς, που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα, κακά τα ψέγματα. Και πρέπει να τους αναφέρουμε.
1: Σωστά. Γι' αυτό είπα και εγώ να το αναφέρουμε και να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
0: Κάτι άλλο για την ώρα, όχι, δεν έχω.
1: Να θυμίσουμε τι ώρα είναι το μάτς αύριο.
0: 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Οπότε λογικά θα τα πούμε και εμείς μετά το τέλος του μάτς, θα μιλήσουμε αύριο δηλαδή.
0: Μετά το τέλος για κάποιο σχόλιο, ναι, σίγουρα.
1: Ακριβώς. Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς Άρης Μαρκό. Είναι στο 1-0 έτσι όπως το αφήσαμε. Ημίχρονο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Να θυμίσω στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τελικό Άρης Μαρκό 1-0. Να θυμίσω άλλο ένα τελικό. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης νωρίτερα το απόγευμα 0-3. Έχουμε μάτς και για το Europa League σήμερα. Στις 8 παρατέταρτο Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα. Στις 8 Άντερλεχτ Λιόν. Στις 10 είναι αυτό το μάτς και όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω. Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Θέμης Παλιούρας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη μετάδοση του μάτς εδώ στο σταθμό μας. Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάποελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Έχουμε και μάτς για την Ισπανική Λίγκα. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα στις 8. Λακορούνια Σεβίλη την ίδια ώρα. Στις 10.30 Λεβάντε Ατλέτικο Μπιλμπάο. Στις 10.30 επίσης Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επίσης για το κύπελλο στην Αγγλία, Everton Wolves στις 10 παρατέταρτο. Fleetwood Selby United, Coventry Aston Villa στις 10, Manchester United Brighton επίσης στις 10. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα Σάκη, καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει, μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Τώρα τι να το διαβάσω αυτό, Ευαγγέλη. Λες καλησπέρα επικεφαλής της ομάδας του Ελλάδα FM. Άλλη είναι επικεφαλής φίλε, εγώ είμαι ένα μικρό γρανάζι. Τελευταίο, πίσω. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, λέει η φίλη μας η Βίκη. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ, χρόνια πολλά στην Εφημία. Α, δεν το ξέρα, χρόνια πολλά. Όχι ευθύμια, Εφημία, λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου. Εσύ για να το λες κάτι ξέρεις. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα που προέβλεψε ότι θα βάλει γκόλ ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Γεωργία μου ατύχησες όμως, 0-0 είναι το μάτς εκεί. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό λέει. Μέχρι και τα συστήματα έχει μάθει η Γεωργία. Μπράβο Γεωργία. Σε βλέπω να προπονείσαι λίγο καιρό. Στην Κύπρο να πω καλησπέρα και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Θέμη. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Παντελή.

0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη, 14 λεπτά πριν από τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Μόλις βλέπω τα μπόρδα Λιβάη Γκαρσία και τους παίκτες που είναι εκτός αποστολής στο γήπεδο του Τηλεφόρου Αλεξάνδρας, εκεί θα πάμε αμέσως στον Νίκο Κατσάτσο. Εκεί βγάζουν φωτογραφίες, γίνεται ένας χαμούλης. Έλα Νίκο.
1: Ναι, ισχύει πράγματι, γίνεται ένας χαμός από ό,τι μπορεί να δω και εγώ στην τηλεόραση.
0: Τα επίσημα, ναι, από ό,τι βλέπω, στα επίσημα είναι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι και λογικό νομίζω. Δεν είναι κάθε μέρα τέτοιες ευκαιρίες για τους μικρούς φίλους που βρίσκονται εδώ.
0: Κάθε μέρα του Αγίου τα μπόρδα δεν μπορεί να είναι, φίλε.
1: Ακριβώς. Του Αγίου Βικέντιου. Του Αγίου Βικέντιου. Βισέντενο Βικέντιου στα ισπανικά.
0: Πες το και έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω μετάδοση στα ελληνικά τώρα, μην αρχίσεις στα ισπανικά σου. Κανονικά.
1: Έλα τώρα, με ξενερώνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει από τα αριστερά την κατοχή της μπάλας.
0: Έχουμε αλλαγές, είδες κάποια αλλαγή, μήπως?
1: Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής βλέπω ακριβώς τα ιδανικά. Η μόνη αλλαγή την οποία έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι μόνο του Δοϊρανλή όταν είχε βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση του στον Μπένι.
0: Ναι, με πρόβλημα τραυματισμού. Λοιπόν, συνεχίζεις.
1: Ναι. Οι εντεκάδες παραμένουν οι ίδιες. Πένια, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρα, Γιάγκουσιτς, Κουντούρι, Πελίστρι, Κάγκουα, Μπινιάρη και Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για την Κηφισιά πάλι έχουμε...
0: Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε πριν από λίγο, φίλε, πέρασε στο μικρόφωνο οι φωνές των φιλάθλων. Ακούγονται.
1: Ναι, και μόλις τώρα έχουν ανάψει καπνογόνα, πράσινα καπνογόνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλιστα και έχει έρθει η μυρωδιά και μέσα στα δημοσιογραφικά από τα καπνογόνα. Έχει πρασινίσει τη 13 τελείως. Τέλος πάντων συνεχίζουμε από τα αριστερά με την Κηφισιά να έχει κρατήσει ακριβώς την ίδια δεκάδα. Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Πολυκράτη, Πολυκράτη, Καλοσκάμι και Ζολικουά. Ζοϊρανλή γιατί είναι. Μαγκανά, Πατήρα, Εμπουλά και στην κορυφή της επίδεσης ο Χριστόπουλος. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής. Την ώρα που όσο περνά τα λεπτά τόσο πιο πολύ πρασινίζει ο χώρος από τα καπνογόνα
0: και τόσο πιο πολύ επικίνδυνο είναι να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί, μπορεί να είναι το γήπεδο του τυπικά, αλλά το θέμα είναι ότι στη φετινή σεζόν η Κηφισιά είναι αυτή η οποία αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο Αποστόλος Νικολαίδης. Οπότε μάλλον μπορεί να έχουμε κάποια τιμωρία, κάποια ποινή.
0: Και αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι αυτό. Αυτό είναι τεράστιο λάθος τώρα που φέτος ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, να στερήσουν κάποιοι από άλλους φιλάθλους να μην μπορούν να πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, είναι πράγματα αυτό που λες. Λοιπόν, την ώρα που έχουμε καταθέσει την Κηφισιά με τον Πολυκράτη από τα αριστερά, ο Πολυκράτης δίνει στον Εμπουλά, κάνει πολλές, τον πιέζει ενέργεια, πάει να περάσει τον Τζάπρα, κόβεται όμως από τον τριαντάφυλλο Τζάπρα, θα κερδίσει και το φάουλ, το οποίο θα το κάνει ο Πολυκράτης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα πίσω από την γραμμή της έντρας, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι, Σάκη.
0: Εννοείς τους φιλάθλους. Περνάει, ναι.
1: Γιατί όσο πάει η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο έντονη.
0: Ναι, και πρέπει να έχουν έρθει και άλλοι κόσμος.
1: Έχουν έρθει και άλλοι και είναι κάτι που μπορώ να το παρατηρήσω και με γυμνό μάτι. Καθώς απέναντι από την 13, εκεί όπου στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτες οι πάνω θέσεις, τώρα έχουν γεμίσει και οι θέσεις που είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που πάει να φύγει η Κηφισιά στην επίθεση τον Χριστόπουλο, κόβει ο Ντεφράι και συνεχεία Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει εκεί όπου είναι ο Τετέι στο κέντρο του γηπέδου. Τετέι δίνει στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς πολύ ωραία ξανά στο Τετέι. Τετέι πάει για την ατομική ενέργεια. Σταματιέται όμως από δύο. Σταματιέται από τον Γιάννη και από τον Τζολικουά. Πήγε να περάσει κιόλας αυτή τη στιγμή. Ο Μπένι με ατομική ενέργεια τον Κάγκουα, η μπάλα πηγαίνει πάνω στο χέρι του μέσα από τη Ζάμπια και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Κηφισιά του Ντιλτς.
0: Ενώ έχω δει τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού να έχουν σηκωθεί για προθέρμανση.
1: Έχουν σηκωθεί και αναπληρωματικοί του Παναθηναϊκού και αναπληρωματικοί της Κηφισιάς. Οπότε τώρα είναι στο 48, δεν θα αργήσουμε να δούμε αλλαγές. Δεν πιστεύω ότι θα αργήσουμε στο 50 βρίσκο μας αυτή τη στιγμή. Το σκορ παραμένει στο 0-0, δεν θα αργήσουμε να δούμε αλλαγές, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Μια κομμάτια και φυσικά που θα διεκδικήσει στο κάτω από το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει γρήγορα την δουλειά της πρόκρισης στην League Phase, από τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στα νοκάου. Και μάλιστα εννοείται πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι να βοηθήσει και στην πρώτη τετράδα, αφού αυτή η πρώτη τετράδα δίνει πρόκριση απευθείας για τα πρώιμη τελικά. Την ώρα που μετά από μονομαχίες παίρνει μπάλα Πελίστρη, τα κουνάκι του Κάγκουα, δίνει στο Γιάγκου, στον Μπινιάρη στο Γιάγκουσιτς, Γιάγκουσιτς. Πολύ ώρα πάει να περάσει το Κάγκουα. Ωστόσο, η κεφαλιά του Καλοστάμι θα σταματήσει την μπάλα από τον Αστάσιο στο αμυντικό από τη Ζάπουια. Τώρα έχουμε κεφαλιά που κάνει ο Πελίστρη. Παρ' όλα αυτά, η κεφαλιά του Πελίστρη δεν ήταν για σούτ, ήταν για να μπορέσει να πάρει ο Παναθηναϊκός την κατοχή της μπάλας. Αλλά όπως την έβαλε μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού, υπήρχε μόνο ο Αλέξης Αναστοστόπουλος, ο οποίος κάνει τη βαθιά παγιά για να έχει τον Χριστόπουλο. Κεφαλιά του Ντεφράη, πρώτη, δεύτερη, τώρα παίρνει ο Πατήρας την μπάλα στην κατοχή του, γιατί δίνει στον Μπένι, δίνει στον Ζολιμπουά από τα αριστερά, ακόμα αυτός πια ο αριστερά στον Πολυκράτη, Πολυκράτης περνάει το σέντρα και τώρα ξαναδίνει από τα δεξιά του στον Ζολιμπουά. Αριστερός πάτωρα της Κηφισιάς, ο Πολυκράτης δίνει στον Εκτρέμ, στον Εμπουλά, στον Μπένι. Μπαίνει, κρατάει και άδωσε πίσω στον Ζολιμπουά. Κάπως δεν είχε πολλές επιλογές, αλλά θα κερδίσει ένα φάουλ η Κηφισιά, καθώς βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο Εμπουλά. Οπότε έχουμε φάουλ και νέα κατοχή για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Και το φάουλ το έκανε, αν μπόρεσα εδώ καλά, θα το κάνετε με Γιακουσίτς. Το φάουλ που εκτελείται γρήγορα με τον Μπαίνει να δίνει από τα αριστερά στον Πολυκράτη. Πολυκράτης πήγαινε να δώσει τον Εμπουλά. Δεν θα προλάβει όμως κανένα παίκτης Κηφισιάς την μπάλα. Θα καταλήξει out από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται ο Νιάκη Πένια, μόνο στην εστία του. Αυτός θα λάβει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει το out, θα δώσει στον Palmer Brown. Palmer Brown ξαναπήσει στον Πένια. Πένια ξαναδίνει στον Palmer Brown. Palmer Brown τώρα από τα δεξιά δίνει την μπάλα στον στον Μπινιάρη. Μπινιάρης δίνει στον Τζάπρα. Μια Τζάπρα τριγωνάκι με Γιάγκουσιτς και τώρα έχουμε τον Μπινιάρη. Μπινιάρης κάνει την προσπίση στον Πολυκράτη, δίνει εκτός περιοχής στον Κουντούρη. Κουντούρης κρατάει, δίνει από τα αριστερά Σαλάχεντίν. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κάνει την προσπίση, ένα σουτ. Η μπάλα ψηλά πάνω στα δοκάρια του Αλέξανδρου Λαγκαρωστόπουλου. Δέχεται την πάσα από τον Σαλάχεντίν ο Αντρέας Τετέι. Κάνει το κοντρόλ, κάνει και το σουτ με το δεξί από την αριστερή πλευρά που συμπτύχει ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Ένας Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος που μάλιστα είναι και αρχηγός σήμερα της Κηφισιάς. Θα κάνει τη βαθιά παγιά για να βρει τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος κάνει το πρώτο κοντρόλ και δίνει στο Μαγκανά. Μαγκανάς.
0: Νίκο, να σε διακόψω, να μας πεις λίγο το λεπτό. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Στο 54ο λεπτό, την ώρα πάει να κάνει ένα σουτ με τον Εμπουλά η Κηφισιά. Κόντρες και η μπάλα απομακρύνεται από τον Ντεφράη, εκεί όπου είναι μόνο ο Αποστολάκης.
0: Παραμένει το 0-0. Νίκο, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε και πάλι με το Απόστολο Νικολαίδης για τη συνέχεια του μάτς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε ακριβώς στις 7, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Απόστολος Νικολαίδης να μας πει ο Νίκος Κατσάτσος τι έχουμε χάσει.
1: Αυτό που έχουμε χάσει είναι δύο μεγάλες ευκαιρίες του Kings Kagwa. Μία από απευθείας εκτέλεση φάουλ, την οποία απέκρουσε ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς. Ενώ είχαμε και μία άλλη ευκαιρία περίπου 2-3 λεπτά μετά, όταν πάλι ο Kings Kagwa έκανε ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο πέρασε σιρτά από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου, ο οποίου είχαμε και μια μικρή διακοπή τώρα, γιατί ο Αναγνωστόπουλος είχε πάθει ένα τράβηγμα, μια γκράμπα, αλλά μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Από ό,τι φαίνεται προσπαθεί να το πατήσει, φαίνεται να το πατάει πάντως ο Αναγνωστόπουλος, φαίνεται να το πατάει και δεν υπάρχει κάποιο θέμα, οπότε θα συνεχίσει κανονικά ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος με την μπάλα, όμως να βρίσκεται σε πράσινα πόδια, στον Πένια, Πένια στον Palmer Brown, Palmer Brown και στον Kagwa. Kagwa ξανά στον Palmer Brown. Palmer Brown στον Kagwa, Kagwa βλέπει, δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρα ξανά στον Kagwa. Kagwa πάλι στον Palmer Brown. Palmer Brown ο οποίος κρατάει.
0: Βλέπω να ετοιμάζεται το Καμαρά, ο Ουναΐ.
1: Δεν και εγώ βλέπω, ναι, και εγώ αυτούς βλέπω που κάνουν την προθέρμανση για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που μπορώ να σου πω, Σάκη, πάντως είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να μπουν οι βασικοί για τον Παναθηναϊκό άμα θέλει να πάρει την νίκη.
0: Ναι, με αυτή την εικόνα δεν είναι καθόλου καλή εικόνα του Παναθηναϊκού, ναι, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Και είναι μια εικόνα η οποία έχει επαναληφθεί σε προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αυτή.
0: Πάντως, μια και είπε για τον Kagwa προηγουμένως, πέρασε πολύ δίπλα από το δοκάρι, το κάθετο, το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού και ακολουθεί ο Κοντούρης, θα έλεγα. Γιατί έχει συμμετοχή και στις τρεις φάσεις για γκολ που έχει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Μέχρι στιγμής, ναι. Πράγματι, ο Kagwa είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής τώρα. Πριν ήταν ο Κοντούρης, καθώς ο Kagwa δεν είχε εμπλοκή σε αυτές τις φάσεις. Το όμως που είχε εμπλοκή σε αυτές τις φάσεις και μάλιστα είναι και ο πιο επιθετικός παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς κάνει και τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα πάει να φύγει από τα δεξιά Παναθηναϊκού με τον Τζάπρα. Τζάπρας κάνει μια παγιά προς τον Τετέι, πολύ ωραία. Οι κόντρες και η μπάλα θα απομακρυνθεί. Θα απομακρυνθεί εκεί όπου είναι ο Χριστόπουλος και θα δώσει τον Πατήρα. Πατήρα δίνει στον Χριστόπουλο. Ντεφράι προλαβαίνει γρήγορα και δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια ο οποίος δεν δώσει τον Palmer Brown, θα δώσει τον Κουντούρη μπροστά του. Δεν δώσει από τα δεξιά, δηλαδή θα δώσει στο κέντρο του γηπέδου. Στο κέντρο που βρίσκεται τώρα ο Kagwa. Kagwa που πάει να δώσει πολύ ωραία για τον Μπινιάρη. Όχι, ο Τσάπρας είναι. Τσάπρας κάνει μια σιρτή και η μπάλα καταλήγει πλάγιο από, από τα δεξιά. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από την παρέμβαση την οποία έκανε ο Γιαγνέ. Οπότε έχουμε από τα δεξιά τον Παναθηναϊκό να εκτελεί πλάγιο την ώρα που θα έχουμε αλλαγές, καθώς βγαίνει ο Πατήρας και ο Μαγκανάς για την Κηφισιά. Θα μπουν ο Θεοδωρίδης, θα το σημειώσω μισό λεπτό, θα μπουν ο Θεοδωρίδης και ο Σαγάλ. Γίνονται αλλαγές και από, την πλευρά της Κηφισιάς την ώρα που ετοιμάζονται και αλλαγές του Παναθηναϊκού σιγά σιγά. Οπότε έχουμε και λέμε τώρα δύο επιθετικούς, καθώς είναι μέσα και ο Χριστόπουλος αλλά και ο Θεοδωρίδης. Πρώτη διπλή αλλαγή της Κηφισιάς. Σήμερα η Κηφισιά Παναθηναϊκός στο 63ο λεπτό παραμένει στο 0-0 σε έναν αγώνα που τυπικά γηπεδούχος είναι η Κηφισιά. Δεν είναι οι πρώτες δύο αλλαγές, είναι οι πρώτες δύο κανονικές αλλαγές, καθώς είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή στην οποία μπήκε ο Μπερνάρντο στη θέση του Δοϊραντλή. Έχουμε την πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, όπου είναι τριπλή. Θα βγουν ο Τσάπρας, ο Γιάκουσιτς και ο Πελίστρη και θα μπουν ο Καμαρά, ο Ουνάη και ο Αντίνο. Οπότε έχουμε είσοδο Οπότε έχουμε είσοδο Ναΐ στον αγωνιστικό χώρο, μάλιστα.
0: Ναι, τώρα ποιος θα είναι το δεξιμπάκ του Παναθηναϊκού. Να δούμε τη διάταξη.
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Όπως πάω και βλέπω, από τα δεξιά πάει ο Κουντούρης, μάλιστα. Στο δεξί μπακ θα βάλω Κουντούρη. Και έχουμε...
0: Να θυμίσουμε ότι ο Τσάπρας έρχεται από τραυματισμό, βέβαια.
1: Ισχύει, ναι. Ότι ο Τσάπρας έρχεται από τραυματισμό, εντάξει, λογικό να μην μπορούσε να παίξει, να μην μπορέσει να βγάλει ακόμα το 90 λεπτό. Και εντάξει, τώρα σε ένα παιχνίδι κυπέλλου όπου, είναι πολύ, όπου αυτές οι ομάδες κάνουν πάρα πολύ, όλες οι ομάδες κάνουν πάρα πολύ rotation, δεν νομίζω ότι ήταν ανάγκη να παίζει, να παίξει και όλο το παιχνίδι. Και έχουμε Πελίσι χθες στο Αντίνο και τον Καμαρά στη θέση του Γιάκουσιτς.
0: Αντίνο στη θέση του Πελίστρη.
1: Αντίνο στη θέση του Πελίστρη, Καμαρά στη θέση του Γιάκουσιτς και Ουναΐ στη θέση του Τζάπρα. Αλλά ο Τζάπρας πήγε τώρα ο Κουντούρης, είναι αυτός ο οποίος είναι στο μπακ. Από ό,τι μπορώ να δω. Ναι, είναι ο Κουντούρης ο οποίος έχει ανέβει. Έχει λάβει κιόλας και την μπάλα από τον Ουναΐ. Και ο Τσάπρας, όπου άστανε θέση του μπακ, έχει κατέβει προς το κέντρο για να βοηθήσει, να δώσει την μπάλα στο Γιτεφράι, που είναι η μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Αντίνο τώρα από τα αριστερά. Δίνει στον Καμαρά, Καμαρά στον Τεφράι. Η μπάλα παραμένει στο κέντρο του γηπέδου. Εξακολουθεί να παραμένει στο κέντρο. Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν κρατάει και θα δώσει τώρα από τα αριστερά προς τον Τεφράι. Τεφράι δίνει στον Κάγκουα, Κάγκουα δίνει στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει. Θα δώσει τώρα στον Κάγκουα. Κάγκουα, ο οποίος προχωράει, πάει να δώσει από τα δεξιά του και θα δώσει από τα δεξιά του στον Κουντούρη. Κουντούρης, κάνει μια προσποίηση, πήγε να δώσει την πάσα προς τον Μπινιάρη, ωστόσο δεν θα καταφέρει εκεί ο Κουντούρης. Και έχουμε τώρα τον Πενιά, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα, έχει βγει από την εστία του. Και έχουμε τώρα τον Πάλμερ Μπράουν στον Τεφράι. Στο κέντρο του γηπέδου βρίσκονται πόδους φορές του Παναθηναϊκού με την κατοχή την μπάλα στα πόδια τους και είναι ο Ναΐ. Ο Ναΐ, ο οποίος εν τέλει θα πάρει την μπάλα πίσω έπειτα από λάθος πάσα η οποία κατέληξε πάνω στον Μπένι. Καμαρά, Καμαρά που κάνει λάθος πάσα προς τον Μπένι. Μπένι που πάει να κάνει ένα τακουνάκι, η κόντρα του Καμαρά όμως διορθώνει το προηγούμενο του λάθος. Τώρα η μπάλα πηγαίνει πίσω από τον Καλωστόμη στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος κάνει μια βαθιά παγιά εκεί όπου πάει να βρει τον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης όμως θα κερδίσει φάουλ από τον Στέφαν, όχι ο Τεφράι, θα κερδίσει φάουλ από τον Θοδωρίδη. Το εκτελεί γρήγορα και είναι Ουναΐ, Ουναΐ που περνάει έναν, δύο, τρεις. Έχει πάει την άλλη πλευρά. Θα δώσει από τα δεξιά. Θα κάνει μια σύρτη πάσα. Ο Κουντούρης ωστόσο δεν είναι. Δεν είναι αρκετή αυτή η πάσα. Δεν είχε την, δεν ήταν η κατάλληλη πάσα η οποία μπορούσε να βγει. Και είναι ο Μπινιάρης ο οποίος έκανε την πάσα. Ο Μπινιάρης, όχι ο Κουντούρης.
0: Μπινιάρης και Κουντούρης είναι οι δύο που...
1: είναι στα άκρα.
0: Ναι, και πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Με το κανονισμό για το Κύπρο, για τους μικρούς, έτσι. Γεννημένοι...
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Από το 2004.
1: Εκτελείται από τα δεξιά το κόρνερ. Κεφαλιά από μακρύνο Σαγκάλ είναι ο Καμαρά. Καμαρά δίνει απέξω στον Ουναΐ. Ουναΐ ο οποίος κόβεται. Φάνηκε να κόβεται κανονικά, ωστόσο θα κερδίσει το φάουλο Ουναΐ. Από Χριστόπουλο και Μπένι, από αυτούς τους δύο κόπηκε ο Μαροκινός χαφ. Ο ένας από τους δύο Μαροκινούς που υπάρχουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πάντως ναι, αυτό που είπαμε με τον Μπινιάρ και τον Κουντούρη, ναι, είναι όντως αυτό που λες. Με τους Έλληνες και τον κανονισμό του κυπέλου, με τους νεαρούς Έλληνες από το 2004 και μετά. Και μάλιστα υπάρχει ένας παρόμοιος κανονισμός στην Super League 2, που νομίζω πρέπει να αγωνίζεται ένας Έλληνας κάθε δεκάδα από το 2005 γεννημένος και μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά αυτός ο κανονισμός μπορεί να έρθει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ουσιαστικά αυτό, είναι, αυτό γίνεται ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν οι νέοι παίκτες. Ουναΐ εκτελεί απευθείας στο φάουλ. Η μπάλα πάνω στο τείχος και στον Εμπουλά. Θα παίρνει την μπάλα Ουναΐ, θα κοπεί όμως από τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος όπου κάνει μια παγιά για να απομακρύνει, απομακρύνει την μπάλα. Εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Κουντούρης και ο Καμαρά. Καμαρά ο οποίος κάνει την προσπίση και κρατάει, αποφεύγει τον Θεοδωρίδη, πάει να αποφύγει τον Σαγάλ. Σαγάλ όμως ο Χιλιανός θα κάνει φάουλ στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. 61 λεπτό και φυσικά Παναθηναϊκός παραμένει στο 0-0 χωρίς να έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη φάση. Την ώρα που γίνεται απευθείας το φάουλ από το κέντρο, το οποίο έκανε ο Σαλαχεντίν, ωστόσο μπορεί να το εκτέλεσε απευθείας, δεν απείλησε όμως καθόλου τον Αναγνωστόπουλο. Η μπάλα κατέληξε πάνω στα χέρια του και τώρα έχουμε την κίνηση από τα δεξιά με τον Μπένι. Ο Μπένι ο οποίος θα καταφέρει να κερδίσει πλάγιο για την Κηφισιά με τον Αποστολάκη. Το κάνει το πλάγιο. Από την παρέμβαση του Κάγκουα κέρδισε η Κηφισιά το πλάγιο. Κάνει την παγιά. Εκεί πέρα είναι ο Ντεφράι. Ντεφράι πάλι με Μπράουν. Πάλι με Μπράουν ξανά στον Μπένια. Μπένια τώρα από τα αριστερά του είναι στον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ντεφράι ψάχνει λύσεις. Θα στείλει την μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Θα δώσει στον άλλο. Στο partner του. Στα στόπερ τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν. Μπάλα στον Μπένια. Μπένια έχει βγει από την εστία και θα ψάξει μια βαθιά παγιά από τα αριστερά προς τον Αντίνο και αυτό πάει να κάνει. Και αυτό κάνει βασικά. Αντίνο παίρνει την κεφαλιά για να μην την προλάβει ο Αποστολάκης. Έστειλε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως βγήκε για ακόμα μια φορά ο Αναγνωστόπουλος. 70 λεπτό και φυσικά Παναθηναϊκός το 0-0 παραμένει. Την άποψη την μπάλα ο Σαγάλ, ο Χιλιανός, ο οποίος πατάει σε μεγάλη περιοχή. Κάνει ένα σούτ για την Κηφισιά. Συρτό. Συρτό πλασέ από τον Χιλιανό επιθετικό. Κάνει το σωστό αριστερό. Η μπάλα περνάει έξω από το αριστερό δοκάρι του Ινιάκη Πένια. Την ώρα που πήγε να φύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά που πήγε να πάρει την μπάλα ο Τιτέι, τον κατάλαβε όμως ο Ζόλι που έδωσε την μπάλα στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε βάθια παγιάκι που είναι ο Κουντούρης στο δεξί μπακ. Καμαρά τώρα στο Τεφράι, Καγκουά και ο Καγκουά παίζει με τον Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, τώρα είναι από τη δεξιά πλευρά αλλά παραμένει στην γραμμή της σέντρας με τον Ετιέν, Ετιέν Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Ουναΐ και Ουναΐ δίνει στον Κουντούρη. Κουντούρης παλιά στον Πινιάρη, Πινιάρης στον Ουναΐ. Ουναΐ ο οποίος έχει προλάβει. Ουναΐ πάρα πολύ ωραία κρατάει την μπάλα. Δεν μπορεί να την χάσει ο Ουναΐ. Περνάει έναν, δύο, δεν μπορεί να περάσει κανέναν. Τον κόβουν ο Γιαγκρέ και ο Μπέν και πάνε να αφήσει επίσης τώρα και ξέρω με τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος δίνει την μπάλα στο Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδης όμως ήταν εκτεθειμένος, δεν προλάβαινε. Οπότε η μπάλα κατέληξε στον Πένια. Πένια ο οποίος δίνει από τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος είναι στη γραμμή της έντρας, ακριβώς στη σέντρα, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τώρα στον Κουντούρη. Κουντούρης από τα δεξιά τώρα θα δώσει τον Πινιάρη. Πινιάρης ο οποίος κατάκαιρε ξαναδώσει στον Κουντούρη. Κουντούρης στον Καμαρά. Καμαρά ψάχνει μια προωθημένη. Θα δώσει τον Κουντούρη και ο Κουντούρης θα δώσει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Σαλάχ Εντίν. Εντίν στον Αντίνο. Αντίνο που κόπηκε από τον Αποστολάκη αλλά κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αντίνο κάνει το κοντρόλ, δίνει την μπάλα από τα δεξιά του στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ στο Κουντούρη. Κουντούρης κάνει την προσπίση. Έπαιξε από την περιοχή Ουναΐ. Κάνει μια προσπίση. Κάνει σουτ με το αριστερό. Συρτό, αδύναμο. Ωστόσο θα πιάσει εύκολα ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. 72 λεπτό και η Φυσιά Παναθηναϊκός παραμένει το 0-0 με τις τρεις ευκαιρίες του Kings Kagwa να είναι οι μεγαλύτερες της αναμέτρησης. Αυτό που λέγες πριν, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Κάνει τη βαθιά παγιά ο Αναγνωστόπουλος. Εκεί είναι μόνο ο Καμαρά που παίρνει με το κεφάλι. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι ο οποίος πήρε με το κεφάλι. Ο Καμαρά είναι από τα δεξιά του από δίπλα του και θα κερδίσει επιθετικό φάουλ. Θα κερδίσει επιθετικό φάουλ ο Παναθηναϊκός, το οποίο θα κάνει ο Ντεφράι. Στέφαν Ντεφράι την ώρα που η Κηφισιά ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές, τις δύο τελευταίες. Θα βγει ο Απόστολος Χριστόπουλος και θα πει στη θέση του ο Χόρχε Πόμπο, ο Ισπανός επιθετικός μέσος. Και θα μπει και ο Ρουκουνάκης. Αν μπόρεσα να δω καλά, ο Ρουκουνάκης θα μπει στη θέση από ό,τι βλέπω του Δεραντή, του Μαγκανά. Στη θέση του Μαγκανά θα μπει ο Ρουκουνάκης. Και έχουμε τώρα τον Μπάλιον Μπράουν, ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά στο Τετέι. Τετέι, ο οποίος κρατάει, περνάει πάρα πολύ ωραία, με πολύ ατομική ενέργεια, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Και έχουμε πέναλτι, στο οποίο θα κερδίσει ο Ανδρέας Τετέι. Από τον Πολυκράτη. Πολυκράτης, το που... Ο Πολυκράτης, ο οποίος... έκανε, ήταν στη μονομαχία με τον Τετέι, όχι, ο Ζελιμπουά ήταν αυτός που έκανε το πέναλτι, φάνηκε σαν να τον κρατάει. Και να δω λίγο τη φάση και θα σου πω, Σάκη. Γίνεται η μονομαχία, το ένα χέρι μετά το άλλο. Και ο Ζελιμπουά φάνηκε να τον σπρώχνει, φάνηκε να σπρώχνει τον Ανδρέα Τετέι. Όπως και να έχει, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια γνώμη για το κάποια... Γιατί πώς την είδες τη φάση.
0: Πρώτα απ' όλα να διορθώσουμε. Ο Ρουκουνάκης μπήκε στη θέση του Γιάνκε.
1: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, του Γιάνκε. Ο Μαγκανά.
0: Και ο Πόμπο αντί του Χριστόπουλου. Νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση του.
1: Ισχύει.
0: Γιατί κρατάει παρατεταμένο το Τετέι και μετά τον γκρεμίζει στο έδαφος, ειδικά ψηλά από την. Αν βλέπω καλά. Τώρα ξανά βλέπω τη φάση. Ναι, το αριστερό του χέρι είναι καθαρό πέναλτι.
1: Ναι. Αφού φάνηκε και όλα αυτά το σπρώξιμο, οπότε πέναλτι για το Παναθηναϊκό στο 75ο λεπτό. Να δούμε αν θα μπορέσει η φιλοξενούμενη ομάδα να ανοίξει το σκορ. Η φιλοξενούμενη ομάδα στη φυσική της έδρας.
0: Τον Ουναή βλέπω έχει πάρει την μπάλα, ε.
1: Ο Ουναή έχει πάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Μαροκινός από την Κυριακή εναντίον του Πανετολικού σκοράκι το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Ουνάι, το οποίο είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει και θα δούμε αν θα μπορέσει να βάλει και το πρώτο του γκολ στο κύπελο. Έχει πάρει με τραφόρα, είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο κύριος Τζίλος κάτι έλεγε στον τραντοφύλακα, τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο. Και κάτι κάνει τώρα ο... Αν μπορείς να δω καλά, ο Τζίλος. Είναι σαν να ελέγχεται η φάση. Και όχι, θα γίνει κανονικά το πέναλτι. Θα εκτελέσετε κανονικά. Ο Νάι ετοιμάζεται. Όχι, ετοιμάζεται, είναι έτοιμος. Έχει πάρει μετρά φόρα για το πρώτο του κόλ στο κύπελο και το βάζει. Γίνεται την πόρα, την εξάγωνη, στην αριστερή γωνία. Του Αναγνωστόπουλου, αριστερή, χαμηλή αριστερή γωνία. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-1 στο 76ο λεπτό με σκόρερ τον Αζετίν Ουναή, όπου έκανε ένα πολύ ψύχρεμα εκτελεσμένο πέναλτι, έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά, στην αριστερή χαμηλή γωνία του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έπεσε στη σωστή πλευρά, έπεσε στη σωστή γωνία, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Η τύχη ήταν με το μέρος του Ναή, η μπάλα μπήκε στα δίκτυα. Παναθηναϊκός Κηφισιά, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-1 με τον Αζετίν Ουναή στο 76ο λεπτό να σκοράρει το πρώτο του γκολ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Αζετίν Ουναή, καθώς θυμίζουμε ότι όταν είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-25 αγωνιζόταν ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ εκείνη τη σεζόν. Οπότε είναι το πρώτο του γκολ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Αζετίν Ουναή.
0: Πάντως ο Αναγνωστόπουλος, φίλε, έπεσε πάρα πολύ καλά. Πολύ σωστά, θα έλεγα, στο τσάκ. Δεν πρόλαβε
1: τίποτα. Έπεσε πολύ σωστά, πολύ καλά, αλλά η τύχη ήταν με το μέρος του Ουναή.
0: Ακριβώς.
1: Καθώς η μπάλα πέρασε από κάτω από τα χέρια του Αναγνωστόπουλου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έτσι ο Μαροκινός μέσος. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Αζετίν Ουναή. Να σημειωθεί και αυτό. Την ώρα που ακούτε εσείς, φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, τον χάμο τον οποίο, ο οποίος επικρατεί, τον κόσμο τον οποίο δίνει δυναμικό παρόν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τετέι τώρα δίνει την μπάλα από τα δεξιά στον Μπινιάρη. Μπινιάρης, ο οποίος κρατάει. Πάνω εδώ στην Τετέι, πατάει περιοχή πάρα πολύ ωραία. Κάνει την πάσα, πήγαινε κάνει προς τον Κάκουα. Με τον Κάκουα να βγαίνει πιο μπροστά από ό,τι υπολόγιζε. Και η μπάλα τώρα στον Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος πάει να δώσει τον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης κρατάει, πατάει περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει και ένα σούτ, ψάχνει για πάσα τώρα ο Θεοδωρίδης. Θοδωρίδης πήγε να δώσει τον Μπένι, κόβεται όμως ο Μπένι. Και τώρα κλέβει ο Ουναΐ από τον Αποστολάκη που για να πάρει, αλλά ο Αποστολάκη θα κάνει φάουλ. Από τα δεξιά όπως αμήνεται και ψία, από τα αριστερά όπως επιτίθεται το Παναθηναϊκό στο κέντρο του γηπέδου και έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Αποστολάκη της Κηφισιάς του Τουντίλς. Την ώρα που ο κύριος Θανάσης Δήλος λέει στους ποδοσφαιριστές να ότι υπάρχει μια διακοπή, καθώς υπάρχει ποδοσφαιριστής Κηφισιάς κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Πολυκράτης αυτός που είναι κάτω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω καλά ποιος παίκτης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που βλέπω είναι ότι έχει πάθει κράμπα μάλλον. Καθώς κάνω, βλέπω τη διάταση την οποία κάνει μαζί με τον Αναγνωστόπουλο. Σάκη, δεν μπορώ να δω ποιος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι ο Πολυκράτης όμως.
0: Ναι, δεν έχω δει και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Αν μπορώ να δω λίγο από πίσω τον αριθμό του για να απαντήσω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν δείχνει τίποτα όσον αφορά τους αριθμούς. Δεν δείχνει τίποτα. Την ώρα που φτάνουμε στο 80 λεπτό και της Παναθηναϊκός 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ναΐ στο 80 λεπτό, ο Καλοσκάμης είναι αυτός ο οποίος είναι κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλοσκάμης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα βγει εκτός για να δω τη συνέχεια στην αναμέτρηση. Την ώρα που γίνεται κανονικά το φάουλ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σαλαχέντιν από τα αριστερά, Κάγκουα, Ουναΐ, Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Τσάπρα, λέω. Στον Κουντούρη, Κουντούρη δίνει στον Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Palmer Brown, Palmer Brown τώρα στον Τεφράι. Στεφάν Τεφράι κρατάει, περνάει τη γραμμή της σέντρας, θα δώσει τώρα στον Σαλαχεντίν, Σαλαχεντίν τώρα ξανά στον Τεφράι. Η μπάλα παραμένει στην αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού. Σαλαχεντίν κάνει την πάση στον κάθε στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα δίνει από τα δεξιά του. Εκεί όπου είναι ο Πινιάρης. Πινιάρης θα δώσει ακόμη και δεξιά στον Κουντούρη. Κουντούρη δίνει στον Ουναΐ. Ας δουν Ουναΐ, κάνει την προσποίηση. Παραπατήσει περιοχή, πήγε να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν ο Ζόλιμπουα και απομάκρυνε τον προσωρινό κίνδυνο της Κηφισιάς. Και τώρα την μπάλα δεν έχει ο Πόμπο. Πόμπο ο οποίος δίνει από τα αριστερά στον δίνει στον Εμπουλά. Πόμπο κρατάει. Πόμπο πάει να δώσει τον Εμπουλά. Γίνεται εκεί πέρα το κοντρόλ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα από τον Κουντούριο που φαίνεται να πιάνει το πόδι του. Νομίζω δεν μπορεί να φαίνεται να μην μπορεί να πατήσει ο Κουντούρης ή όχι. Απλά κάνει μια διάταση ο Κουντούρης την ώρα που ο Πόμπο έχει έξω από την μεγάλη περιοχή. Πατάει τώρα από τα αριστερά, γίνεται η σιρτή σέντρα. Απομακρύνεται πάνω από τον Τεφράι και ο Κουντούρης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που πάει να φύγει ο Ρουκουνάκης σε επίθεση για την Κηφισιά, ωστόσο θα κοπεί από τον Γκάγκουα. Ο μέσος από τη Ζάμπια θα στείλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί ο Κουντούρης έχει πάθει κράμπα με τον Ζολιμπά να τον βοηθάει στην διάταση, ενώ βλέπω ότι θα έχουμε μια τελευταία διπλή αλλαγή με τον Σίριλ Ντέσσερς να ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά θα μπει και ο Γιώργος Κάτρης και έχουμε τον Κάτρη να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο
0: και θα πάει ο δεξί μπακ, φαντάζομαι.
1: Θα πάει ο δεξί μπακ γιατί ο Κουντούρης βγαίνει εκτός και ο Σίλι Ντέσσερς θα πάει στη θέση του Αντρέα Τετέι. Όταν αριστερά εκτελείται πλάγιο για την Κηφισιά με τον Ρουκουνάκη να κάνει fair play και να δίνει πίσω την μπάλα στον Ινιάκη Πένια. Ινιάκη Πένια δίνει από τα αριστερά στον Τεφράι. Τεφράι στον στο Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν στον Καμαρά. Καμαρά στον Τεφράι πάλι. Ο Ολλανδός πηγαίνει προς το κέντρο. Δίνει στον Καμαρά όπου είναι από τα αριστερά. Καμαρά στον Τεφράι. Τεφράι πίσω στον Πένια. Πένια ο οποίος τον πιέζει ο Μπόμπο, ωστόσο δεν θα απειληθεί, καθώς θα δώσει την μπάλα στον Palmer Brown. Palmer Brown στον Καμαρά από την πάσα του Κάτρι. Και κλέβει την μπάλα τώρα ο Πατήρας. Όχι, ο Σαγάλ είναι ο οποίος κλέβει την μπάλα. Σαγάλ ο οποίος κρατάει. Περνάει πολύ ωραία. Δίνει στον Αποστολάκη από δεξιά, γίνεται σέντρα στον Αποστολάκη. Η κεφαλιά του Θοδωρίδη. Η μπάλα στην αγκαλιά του Ινιάκη Πένια. Ο 14ο λεπτό. Και ψιά Παναθηναϊκός παραμένει το 0-1 με την κεφαλιά του Δημήτρη Θοδωρίδη να είναι η πιο πρόσφατη ευκαιρία στην αναμέτρηση.
0: Νίκο μου, θα πάρεις μια μικρή ανάσα να πάμε εμείς σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τη λήξη του μάτς. Και η Φυσιά Παναθηναϊκός παραμένει το 1-0. Βρισκόμαστε στο
1: 8-24
0: λεπτό. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες. Απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και μισή ώρα, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και πάμε ευθύς αμέσως στο Απόστολος Νικολαίδης, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Το 88 λεπτό το Κηφισιά Παναθηναϊκός παραμένει στο 0-1 υπέρ του Τρυφυγιού. Με τον Εμπουλά να βγαίνει τώρα στην επίθεση από τα αριστερά για την Κηφισιά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κοπεί όμως από τον Κάτρι, πάρα πολύ ωραία θα κοπεί. Κάτρις που δίνει στον Καμαρά. Καμαρά, ο οποίος θα δώσει πίσω στον 9-9 και 9, ο οποίος θα αλλάξει πλευρά και θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά. Εκεί είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν έχει απέναντι το Σαγάλ, τώρα δώσει το Κάγκουα. Κάγκουα δίνει στον Αντίνο, ο Παναθηναϊκός πάει να βγει στην επίθεση, πάει να βγει μπροστά και βγαίνει με τον Ουναΐ. Ουναΐ, ο οποίος θα κάνει ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και σκοράρει με πανέμορφη στην κολάρα ο Αντίνο Ουναΐ. Βάζει το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης του Παναθηναϊκού. 2-0 επί της Κηφισιάς. Δέχει και πολύ ωραία την παλιά την σιρτή πάσα από τον Σαντίνο Αντίνο. Ο Μαροκινός μέσος έκανε την προσποίηση έξω από την περιοχή. Έκανε το σουτ με το δεξί του πόδι και με πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή, στη λιγονία του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Και φυσικά Παναθηναϊκός 2-0 με τον Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος έχει μπει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.
0: Άπιαστο, έτσι. Εκεί που πήγε η μπάλα.
1: Μαγικό. Ναι,
0: εκεί που πήγε η μπάλα, δεν το συζητάμε. Τελικά παίρνει από τις αλλαγές του ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, από τις αλλαγές του. Αντίνο σέρβιρε, ο Ναΐ σκόραρε. Και μάλιστα ο Ναΐ σκόραρε και δύο φορές. Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από τις αλλαγές του ο Παναθηναϊκός στη σεζόν. Είναι, οι αλλαγές είναι λύση για τον Παναθηναϊκό στους αγώνες του.
0: Εδώ φάνηκε και η ποιότητα του Ναΐ, δεν το συζητάμε.

0: αγωνιστικό χώρο της, στον αγωνιστικό χώρο του Απόστολος Νικολαίδης και φυσικά Παναθηναϊκός στο 0-2 για την τρίτη αγωνιστική της League Pay της Κυπέλλου Ελλάδος. Με τον Πάλμερ Μπράουν να δίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι δίνει στον Σαλαχεντίν, Σαλαχεντίν στον Κάκουα, Κάκουα τώρα στον Ουναΐ. Ουναΐ που σε ρόλο εκτρέμ έχει βρεθεί αριστερά στο κέντρο του γηπέδου. Ουναΐ ο οποίος θα κοπεί από τον Ρουκουνάκη, ωστόσο η μπάλα καταλήξει στον Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν δίνει την μπάλα πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος κάνει τη βαθιά παγιά με σκοπό να βρει τον Κάτρι, τον βρίσκει όμως τον Κάτρι. Και φεύγει από τα αριστερά ο Εμπουλά. Εμπουλά για την Κηφισιά και απέναντι τον Καμαρά. Εμπουλά κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Όπου εκεί βρίσκεται μόνο ο Σαλαχεντίν. Ο οποίος Σαλαχεντίν πήρε την μπάλα, έκανε την ατομική ενέργεια, κέρδισε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό να δέχεται και την κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση.
1: Νομίζω ότι ο Σαλαχεντίν απαρατήρητος πέρασε, δηλαδή μια χαρά κράτησε τη θέση του για το πρώτο του παιχνίδι. Δεν εντυπωσίασε, αλλά δεν ήταν και άσχημα η πρώτη του στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσίασε. Είναι αυτό που λες. Συμφωνώ 100% και επαυξάνω κιόλας. Αλλά εντάξει, να πούμε την αλήθεια, ο ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε μόλις εχθές έκανε την πρώτη προπόνηση. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει και την καλύτερη εμφάνιση.
1: Τη δουλειά του την έκανε, αυτό θέλω να πω.
0: Τη δουλειά του την έκανε πράγματι, έβγαλε 90 λεπτά στον τεμπούτο του. Έβγαλε 90 λεπτά. Αλλά ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς ακόμα για να κρίνουμε.
1: Εννοείται,
0: είναι μόλις στον τεμπούτο του.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται.
0: Είναι μόλις στον τεμπούτο του και είναι και για το κύπελο. Και, είναι και, το πρώτο, και μάλιστα είναι και το πρώτο τελευταίο παιχνίδι των ελληνικών συλλόγων πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στο διάρκεια της εβδομάδας. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα δούμε πολλά πράγματα.
1: Πάντως ο Νίστρουπ χειροκρότησε πολύ ευχαριστημένος όταν πέτυχε τον γκολ ο Νουαΐ, χαμόγελο και χειροκρότημα.
0: Ναι. Και την ώρα που ο Νουαΐ έχει για ακόμη μια φορά την κατοχή της μπάλας, ωραία ατομική ενέργεια και κερδίζει πάρα από τον Καλοσκάμι. Από αριστερά από το ημικύκλιο, από το ημικύκλιο, μπροστά από την σειρά 13, με τον Αζιντίν Ουναΐ. Ουναΐ, ο οποίος βλέπει και τον Κάτρι, ο οποίος έχει ανέβει σε ρόλο wing back από τα δεξιά, για να προσπαθήσει να βγάλει εκπίθεση ο Παναθηναϊκός, δεν θα τη βγάλει. Θα δώσει πίσω στον Ντεφράι, την ώρα που σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό ο κύριος Τζίλος θα βάλει στο στόμα του την σφυρίχτρα.
1: Πάντως Νίκο, Ντεφράι, Πένια δεν βγαίνουν από την ενδεκάδα.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Νομίζω για να βγει κάποιος από τους δύο πρέπει να τραυματιστεί.
1: Όχι.
0: Την ώρα που ο Θεοδωρίδης κάνει ένα σούτ για να μειώσει και φυσιά, αποκρούει πάρα πολύ ωραία όμως ο Ενιάκη Πένια, ο οποίος απέκρουσε το χαμηλό σούτ του Δημήτρη Θεοδωρίδη έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Ο
0: ένα πολύ ωραίο σούτ.
1: Πένια δεν απειλήθηκε έτσι ιδιαίτερα σήμερα.
0: Όχι, δεν απειλήθηκε. Αυτή μπορούμε να πούμε ότι είναι και καλύτερη ευκαιρία της Κηφισιάς στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που έχουμε και κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα του Παναθηναϊκού και έχουμε τον Μπένι. Μπένι που πηγαίνει από τα αριστερά και απέναντι τον Κάγκουα, δίνει στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκι στο Μπένι. Καμαρά απομακρύνει και πάει να φύγει στην επίθεση ο Ουναΐ με τον Αντίνο. Αντίνο ο οποίος θα κερδίσει πλάγιο out από τα αριστερά που συμπτύχει το Παναθηναϊκός. Ένα πλάγιο που δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2, έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε ή είχε δυσκολευτεί στην αρχή της αναμέτρησης μέχρι που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ουναΐ, όπου εκεί που το 75 λεπτό ήταν το σκορ στο 0-0, μέσα σε 12 λεπτά στο 76 και στο 88 κατάφερε να σκοράρει τα δύο μοναδικά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ, ο οποίος είναι ανδιαφυσβήτητα ο MVP της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Εντάξει Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Σάκη, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Και χαιρετισμού στον Γιώργο Ιωάννου όταν τον βγάλει για το ατρόμητο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, σε 23 λεπτά θα είναι στον αέρα ο Γιώργος.
0: Τέλεια, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Κατσάζος, φίλες και φίλοι, από το Απόστολος Νικολαίδης για το μάτς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω τελικό 0-2 με 2 γκολ του Ουναΐ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οπότε να σας πω όλα τα αποτελέσματα σήμερα, όλα τα μάτς. 4 είναι τα μάτς σήμερα. Τα 3 έχουμε τελικό στα 3. Το 4 είναι στις 8, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Γιώργος Ιωάννου στην περιγραφή. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε 39 λεπτά μετά τις 7. Η Τερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη, Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πρεμιέρα σήμερα στη Link Face του Europa Link. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου φίλε. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα απόψε, απέναντι στην Γιαγκελόνια.
2: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έτοιμος είμαι.
0: Αλλά δεν παίζεις εσύ.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία αυτό. Άλλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και να δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμοι για να τα απεξέλθουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι είναι. Σίγουρα. Για να ξέρει ο κόσμος. Η Αγγελόνια είναι μια ομάδα με εντυπωσιακή πορεία τα δύο τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε 9 παιχνίδια είναι αίτητη, για να καταλάβει κανείς, γιατί ακούει η Αγγελόνια και λέει τώρα σιγά την ομάδα. Μα όλα αυτά που λέω δεν σημαίνει κάτι αυτό, μην παρεξηγηθώ έτσι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός που θα εμφανιστεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Σε τι κατάσταση είναι, κατά πόσο ο προπονητής θα επιλέξει τη σωστή δεκάδα, γιατί όταν είσαι σε 4-5 μέρες στο ready, λογικό είναι να ψάχνεσαι, να δεις τις λύσεις που έχεις. Και απόψη η αλήθεια είναι δεν έχει πολλές λύσεις, γιατί και ο Φορτούνης που είναι τιμωρημένος είναι εκτός και ο Σάο που είναι τραυματίας είναι εκτός και ο Πιρόλ νομίζω δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό θα ξεκινήσει ο Κάρμο μαζί με τον Ρέτσο, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και σκέφτεται, επειδή είναι πολύ καλή ομάδα στις αντεπιθέσεις και με καλά άκρα η πολωνική ομάδα, μήπως κάνει ένα τρίκο προπονητής και βάλει τον Μπρούνο αριστερό μπακ και μπροστά του μπακ εξτρέμ τον Τικνιζιάν.
0: Α, μπορεί να δούμε και κάτι τέτοιο, ε.
2: Ναι, το σκέφτεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά το έχει στο μυαλό του για να δέσει τα άκρα. Δεξιά θα είναι ο Μπέντερσεν. Ο Έσε θα επιστρέψει στην δεκάδα, γιατί δεν είχε παίξει με τον Όφη, μαζί με τον Πουέρτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όχι ερωτηματικά, νομίζω και εκεί είναι λίγο ξεκάθαρα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οτιδήποτε άλλο δούμε εκτός από το Γιάννη του Ξεντερφόρ στη θέση του Φόρ θα είναι έκπληξη. Ο Ουκρανός έχει βέβαια για τον Ιούλιο που έδωσε φιλικά παιχνίδια Ολυμπιακός στην Αυστρία να παίξει σε μάτς, αλλά έχει ποιότητα, έχει την εμπειρία και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία τώρα μετά από όσα συνέβησαν με τον LKB και να αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ειδικά αυτή την εποχή που τον έχει ανάγκη. Ο Ζέλσον και αυτός θα επιστρέψει δεξιά και από εκεί και πέρα αυτή η λύση που σου λέω με τον Τικνιζιάν αριστερά, εκτός να πάει το Τζικίνιο αριστερά. Οπότε κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είπαμε νέος προπονητής, είναι νέες ιδέες έχει.
0: Ακριβώς.
2: Διαφορετικά πλάνα από ό,τι ξέραμε πριν με το Μεντιλίμπαρ. Οπότε, κοίταξε να δεις τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε την 21η του μεταγραφή αργά χθες το βράδυ και μάλιστα τελευταία στιγμή.
0: Καλά άκουσα.
2: Ναι, 21η μάλιστα, μεταγραφή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: 21 μεταγραφές. Μάριος Μπουτιλμάτζι. Μπουτιλμάτζι, ό,τι θέλεις, Αφρικανός. Από το τσάτ, 3 χρόνια συμβόλαιο.
0: Έρχεται από τη Σάμπσοσπορ, να πούμε, από την Τουρκία.
2: Ναι, από τη Σάμπσοσπορ, σε μία ώρα περίπου θα είναι στην Αθήνα, όπως την ενημέρωση που έχουμε, και πιθανότητα θα πάει κατευθείαν στο Καραϊσκάκι να δει το παιχνίδι. Στήξε περίπου 7 εκατομμύρια, συν με τα μπόνους θα πάει 8,5 εκατομμύρια. Και θα έχει ένα συμβόλαιο 1.400.000 το χρόνο. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να μην είναι γνωστός, αλλά μην ξεχνάμε ότι από την Τουρκία είχαν έρθει ο Ελκαμπή και ο Λαραμπή. Δεν τους ξέραμε.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
2: Βέβαια είναι διαφορετικό στυλ. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ψηλό παιδί, είναι 92. Δυνατός. Καλός στο ψηλό παιχνίδι. Καλός και με την μπάλα κάτω, γιατί τα στατιστικά του δείχνουν και γκολ αλλά και assist. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι η τελευταία προσθήκη. θα έχει δικαίωμα να παίξει προφανώς μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, εννοείται. Και είναι ένας παίκτης έτοιμος να μπει να παίξει. Αυτό που ήθελε ο προπονητής δηλαδή. Δηλαδή γι' αυτό ήθελε να γίνει η μεταγραφή όχι από κάποιον ελεύθερο που θα μπορούσε να την κάνει και από αύριο μεθαύριο, αλλά από κάποιο παίκτη ο οποίος παίζει. Και ο Μάριος έπαιζε στην ομάδα, είχε ένα μικρό τραυματισμό πριν 15 μέρες, τώρα είναι καλά. Και περιμένουν τον Ολυμπιακό να βοηθήσει τα γκολ, γιατί το ζητούμενο Σάκη με αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι το γκολ, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν το πρόβλημα και με τον Ελκαμπή στην ομάδα, φαντάζομαι να λυθεί τώρα που είναι και χωρίς τον Ελκαμπή, τον οποίο είναι, θα είναι εκτός 6-7 μήνες, οπότε πρέπει να κοιτάξουν τι γίνεται τώρα, το τώρα.
0: Θα έχει τον κόσμο του, λογικά θα, είναι, θα έχει πολύ κόσμο το Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Ναι, γεμάτο θα είναι, το θέμα είναι τι κλίμα θα επικρατήσει. Είδαμε χθες την επίσκεψη της Θύρας 7, επίσκεψη στήριξης στους παίκτες. Ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ και ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι εδώ. Βέβαια υπήρχε και μια ανακοίνωση, μια τοποθέτηση, συγγνώμη, από πλευράς Ολυμπιακός, η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους, αν κάποιος δεν αντέχει να επιστρέψει στο διαρκείας. Ήταν ξεκάθαρη η στάση του Ολυμπιακού για ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Όφη.
0: Πάντως θα πρέπει να υπάρχει έτσι όσο δυνατόν ηρεμία, θα έλεγα, από τον κόσμο του Ολυμπιακού να επικεντρωθούν στο μάτς και να στηρίξουν την ομάδα.
2: Αυτή η λέξη ηρεμία και υπομονή είναι δύο λέξεις
0: λίγο...
2: που δεν τις βρίσκεις εύκολα στον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα δύο χρόνια κάνω το ρεπορτάζ αυτό. Ποτέ δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει υπομονή από πλευράς κόσμου και όλοι θέλουν το πρωτάθλημα. Όλοι θέλουν επιτυχίες. Και προφανώς, άμα είσαι ρεαλιστής, Σάκη μου, ξέρεις ότι αυτό δεν είναι εφικτό, δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια το πρωτάθλημα.
0: Και αυτό που λες, αλλά και ειδικά όταν έχεις τόσους καινούριους παίκτες, νέο προπονητή, θέλει και το χρόνο του όλο αυτό να γίνει ομάδα.
2: Ναι, το θέμα είναι πώς θα το καταλάβει ο κόσμος αυτό, γιατί είδαμε, ας πούμε, ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, ότι υπάρχουν τόσα καινούρια πρόσωπα και ένας προπονητής που είναι μόλις 4-5 μέρες στο ready. Περιμένουμε να δούμε τι. Ο Ολυμπιακός το μόνο που περιμένει αυτή τη στιγμή και το μόνο που θέλει, Σάκη, είναι αποτελέσματα.
0: Αποτελέσματα, ναι.
2: Δηλαδή να μπορέσει να πάρει μια νίκη απόψε που θα είναι νίκη ψυχολογίας και να κερδίσει και στη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή.
0: Να πάει με ηρεμία στη διακοπή.
2: Αν το λέμε και ηρεμία, ναι, χωρίς να σημαίνει ότι σημαίνει κάτι αυτό η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί θα λείπουν 12-13 διεθνείς, έτσι. Αλλά τέλος πάντων κερδίζεις χρόνο.
0: Ακριβώς.
2: Αν θέλεις.
0: Ακριβώς. Πάντως έχει βαθμό δυσκολίας. Αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, το σημερινό μάτς.
2: Το είπα. Σου λέει, είναι καλή ομάδα. Θα το διαπιστώσουμε και βλέποντας το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πώς θα παρουσιαστεί. Σε τι κατάσταση, σε τι ψυχολογία. Γιατί η αλήθεια είναι, ας πούμε, ότι την Κυριακή μετά το μάτς δεν υπήρχε καλή ψυχολογία στο Ρέντ. Όσο και αν ο προπονητής προσπαθεί να το μαζέψει. Με ομιλίες, με βίντεο κτλ. Όλη αυτή η περιβραίουσα ατμόσφαιρα με το να φωνάζουν όλοι το όνομα του.
0: Ακριβώς, γι' αυτό μίλησε για ηρεμία. Αυτό δεν κάνει καλό και στην ομάδα.
2: Ναι, προφανώς δεν κάνει, ούτε στον προπονητή, ούτε στους
0: εννοείται.
2: Ούτε σε κανέναν, και δημιουργεί και μια διχόνοια η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει πουθενά και κανέναν.
0: Ακριβώς.
2: Αν δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι αυτό, τι να πω. Δηλαδή, αν βρεθούν σήμερα πάλι κάποιοι και βάλουν το ίδιο βιολί, περιμένουν πότε θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός για να βγάλουν τον εγωισμό τους και την αντίδρασή τους και να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για τα όσα πραγματικά δεν έγιναν σωστά. Το παραδέχονται όλοι.
0: Αυτό δεν γυρίζει πίσω όμως, Κωνσταντίνε.
2: Δηλαδή, δεν ανάγκη μας το υπενθυμίζει κανείς. Το ξέρουμε. Εντάξει, οι ίδιοι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν γίνει λάθη και προσπαθούν να τα διορθώσουν έστω και καθυστερημένα. Από το να μην γινόταν τίποτα, προφανώς είναι λίγο καλύτερο αυτό. Αλλά για να ισιώσει όλο αυτό το πράγμα, για να το πω έτσι λαϊκά, θέλει χρόνο και θέλει και στήριξη. Τώρα, άμα δεν μπορούν να στηρίξουν κάποιοι, τι να πω.
0: Σωστό.
2: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Σου λέω 42 χρόνια τέτοια κατάσταση δεν την είχα δει ποτέ. Ακόμα και στα πέτρινα χρόνια, ας πούμε, της εποχής Αλιαρέλη, τέτοια πράγματα δεν είχαν ξανασυμβεί. Πώς το κατάφεραν τώρα κάποιοι να δημιουργήσουν μια τέτοια ατμόσφαιρα, τους αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Πάντως και σήμερα στα social που έβλεπα. Υπάρχει...
2: Αυτό, συγγνώμη,
0: Και σήμερα στα social που έβλεπα υπάρχει ένας, δεν ξέρω αν λέω τη σωστή λέξη, διχασμός. Πάντως.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, εσύ, Σάκη, ότι δεν κερδίζεις τίποτα
0: ακριβώς, από όλη αυτή
2: την ιστορία. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Ούτε με τη Λίμπαρ θα ξαναγυρίσει και να μας, ούτε και το να υπενθυμίζει στον νέο προπονητή ότι υπήρχε ένας ο προκάτοχός του
0: που
2: ήταν ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το ξέρουμε, είναι γνωστό αυτό. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Καταλαβες.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αυτά λίγο πολύ, περιμένοντας και την ενδεκάδα σε μία ώρα περίπου, ωραία. Μία ώρα και δέκα λεπτά, να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του προπονητής, γιατί τι θα είναι ο Γερμανός. Ωσμεντ. Λίγη σημασία έχει. Σημασία έχουν άλλα πράγματα στο απόψινο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει υπομονή και όχι να περιμένουμε πότε θα γίνει η στραβή για να βγάλουμε τη δυσαρέσκειά μας. Και εγώ είμαι δυσαρεστημένος. Και εγώ δεν ήθελα, ας πούμε, να φύγω με τη Λίμπαρ για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα που μιλάμε. Αν είχε γίνει η αλλαγή το Μάιο, προφανώς θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Άλλος προγραμματισμός, άλλο πλάνο, άλλο, κάτι άλλο ίσως να γινόταν. Έτσι.
0: Ας ξεκινήσει λοιπόν με το δεξί ο Ολυμπιακός απόψε στις 10 σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα. Φαντάζομαι μετά θα έχει σχόλιο δικό σου μετά το
2: ναι,
0: μάτς.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε και για το ρεπορτάζ και για όλα. Και για την άφηξη του Μάριους. Που θα ανακοινωθεί αύριο και επίσημα, έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις, είναι όλα ok, οπότε αύριο τον ανακοίνωσε ήδη δηλαδή, απλά αύριο θα το δούμε και με τις σχετικές φωτογραφίες από το γήπεδο Καραϊσκάκη και τα λοιπά και θα μπει έτοιμος στην ομάδα, αποκλείται να το δούμε και την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
0: Έχεις καλησπέρα από τον φιλόσοφο, τον Δήμο.
2: Να είναι καλά ο Δήμος, να είναι καλά όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη στο σταθμό. Όσοι μας αντέχουν, όσοι δεν μας αντέχουν, ένα κουμπάκι είναι αρκετό.
0: Είναι αρκετό.
2: Να το γυρίσεις.
0: Λοιπόν,
2: και να πας σε κάποιον άλλον που σου αρέσει περισσότερο. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Εγώ αυτό κάνω. Όταν βλέπω τηλεόραση...
0: Όταν σε χαλάει κάτι, φεύγεις.
2: Είναι ακριβώς. Και κάτι δεν μου αρέσει, δεν το γουστάρω, δεν μου αρέσει, οτιδήποτε, αλλάζω και πάω να δω κάτι άλλο. Πολύ απλό.
0: Μα είναι απλό.
2: Τόσο ρεαλιστικά και τόσο απλά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εμείς για το αυτό το μάτς θα τα πούμε αύριο.
2: Να σε καλά, Σάκη μου.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη μου. Να σε καλά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Μοθράκης, φίλες και φίλοι, με όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στις 8, φίλες και φίλοι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πάμε έτσι να πούμε δύο λόγια για αυτό το μάτς με τον Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ένας ΠΑΟΚ που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο περιμέναμε, δηλαδή να δούμε μια ενδεκάδα με νέα πρόσωπα, με λίγο φρεσκαρισμένη σε σχετικά με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να σας δώσω την
0: ενδεκάδα. Ναι, ναι, πάμε σε ενδεκάδα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ωραία, ο Αλέσιο Λύση κατεβάζει σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 τον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, τον Κένι στα δεξιά, στο αριστερά τον Τέιλορ, τον Ελουστόντο και τον Κώστα στα στόπερ, Ούγκρισιτς και Γιάκιτς είναι οι δύο αμυντικοί χαφς, θέση 10 ο Καμαρά, αριστερά ο Αλή, Αλή και Χατσίδης στις πλευρές και στην κορυφή της επίθεσης ο Μίθ.
0: Μάλιστα. Πάντως έχει κάνει τις αλλαγές. Από ό,τι βλέπω, ο Κένι δεν βγαίνει από την ενδεκάδα, έτσι.
1: Όχι, δεν βγαίνει ο Κένι από την ενδεκάδα και αυτό είναι επίφοβο γιατί όσο περισσότερο τον φορτώνουν με παιχνίδια, είναι πολύ πιθανό να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό.
0: Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αναζητά το πρώτο τρίποντο, έτσι. Και ο Ατρόμητος θέλει να κάνει τη δεύτερη νίκη σε αυτό το μάτς. Πολύ ενδιαφέρον είναι το μάτς πάντως.
1: Πολύ ενδιαφέρον το μάτς και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη, όπως είπες, για να κάνει την πρώτη του νίκη, να πάρει τους 3 βαθμούς και να μην τρέχει στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κόσμο δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ούτε στον Ατρόμητο δεν θα έχει κόσμο, ούτε στο Αγρίνιο το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Και είδαμε και τις δηλώσεις του Μάντζα, έτσι, που είπε ότι ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο και θα δώσει τα πάντα για την ομάδα. Μακάρι να βοηθήσει το παιδί. Όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται.
1: Καλά, προφανώς. Όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται. Φυσικά, σαν επαγγελματίες, θέλει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Άλλωστε, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, βλέποντας την περίπτωση του Κωνσταντέλια, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον ΠΑΟΚ σκαλοπάτι. Οπότε, ναι, θα δείξει.
0: Θα δείξει, μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου. Είπαμε και τις ενδεκάδες του μάτς. 5 λεπτά από τώρα σέντρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι εκεί και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε με το Περιστέρι. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η ώρα είναι 8, φίλες και φίλοι. Τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Και πάμε να συνδεθούμε με το Περιστέρι, με τον Γιώργο Ιωάννου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Γεια σου, Τζόρτζι, μάλλον.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Έχεις από καλησπέρα.
1: Το δημοτικό στάδιο Περιστερίου, βεβαίως.
0: Έχεις καλησπέρα και από τον Νίκο τον Κατσάτσο, το φίλο σου.
1: Χαιρετισμούς να του δώσεις.
0: Και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Στέφανο που είναι δίπλα σου.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Αφού έστειλες και τις καλησπέρες στο Στέφανο εδώ πέρα που είναι δίπλα μου, ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Πάμε στο
1: να αναφέρουμε λίγο γρήγορα τις ενδεκάδες, ενώ υπάρχει φάουλ υπέρ το δρόμι του. Μόλις ακόμα δεν ξεκινήσαμε καλά-καλά. Και υπάρχει φάουλ πάνω στον Ούρονεν, στην προηγουμένη περίπτωση. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις ενδεκάδες. Να ξεκινήσουμε με τον Ατρόμητο που ξεκινάει με τον Διέγκη, κάτω τα δοκάρια. Ο Μίτογλου με τον Μάγνουσον στο κέντρο της άμυνας. Ο Ούρονεν που εκτελεί το φάουλ και δίνει στο Μάγνουσον είναι στα αριστερά. Ο Λίρα της δεξιά. Στο κέντρο μου τους αμή με τον Καραμάνι, Πνευμονίδη, Σούπερ Σερζίνιο μπροστά τους και μοναδικός οδημένος ο Τσαντίλας. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει με τον Τσιφτή κατά τα δοκάρια, Ελουστόντο με Ενρίκε Κώστα στο κέντρο της άμυνας, ο Κένι δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά, ο Γκρέσιτς με τον Καμαρά στο κέντρο, στη θέση των χαπ, ο Γιάκετς μπροστά τους, Τάχα Άλλη και Χατζίδης στα φτερά και ο Μύθου μπροστά. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει και την κατοχή, αλλάζουν πάσεις η αμυντική του, κοντά στην περιοχή πιέζουν υπέρ της οδρομής και παραγωγούν το πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, αρκετά πίσω από τη σέντρα. Ανάμεσα περίπου σε μεσαία γραμμή και την κόρνερ, για να καταλάβει κάποιος το σημείο της μεσαίας γραμμής. Νέο πλάγιο τώρα κοντά στη μεσαία γραμμή αυτή υπέρ του ΠΑΟΚ, παραχωρούν υπέρ στον δρόμο του. Έγινε το πλάγιο με μια, θα το πούμε, λόπα, μια κεφαλιά από τους υπέρ στον δρόμο του και πλάγιο. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο, Καμαρά θέλει να κοντοβουλάρει και θα πάρει το ΠΑΟΚ από τον αντίπαλό του, αν δεν κάνω λάθος από τον Λίρατζη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει την κατοχή και τώρα αλλάζουν πάσεις κοντά στο χώρο του κέντρου οι ποδοσφαιριστές του δικεφάλου του Βορρά. Πάσα προς τα πίσω στον Τσιφτή, ο οποίος θέλει να δώσει μια πάσα, λάθος από τον Τσιφτή, ο Πνευμονίδης δέχεται και ένα χτύπημα. Παίζεται, λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης, ο Τσέτσιλα. Και με μια παλιά η του ΠΑΟΚ εν τέλει βρίσκουν τον Διέγκ, τον δερματοφύλακα του Ατρομήτου που έχει την μπάλα. Λίγο πιο μπροστά από το πέναλτι. Δίνει την μπάλα στον Μάγνουσον, ο οποίος θέλει να γεμίσει αλλά κάνει λάθος. Μάγνουσον ξανά βάζει το πόδι του. Κεφαλιά από τον Ούγκρεσιτς. Και υπάρχει, δεν υπάρχει φάουλ. Μάλιστα. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γέννη έδωσε μια πάσα στον Χατζίδη, ξανά ο Γκένι θα κάνει μια σέντρα κεφαλιά από τον Καμαρά, η μπάλα θα πάει out. Out, πολύ καλή στιγμή εδώ, μπορούσε να απειλήσει με αυτήν την κεφαλιά του Καμαρά, μπορούσε να σκοράρει, βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή, στο ύψος μικρής περιοχής και δεν μπόρεσε να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Ο Σερζίνιο τώρα κρατάει, θα πάρει το φάουλ ο Σερζίνιο. Κατοχή για τον Ατρόμητο κοντά στη μεσαία γραμμή το φάουλ. Στα 4 περίπου λεπτά. 4 λεπτά αγώνα λοιπόν στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0 για την δεύτερη για την τρίτη συγγνώμη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Τσιφτής έδωσε μια ο Διέγκ, συγγνώμη, έδωσε την πάσα στον Λίρατζη. Διέγκ ξανά για τον Λίρατζη. Βολέ από τον Λίρατζη. Έφτιαξε τον Τσαντίλα η κεφαλιά του Μουτουσάμι. Έβαλαν το πόδι τους εδώ, έβαλε Το πόδι του Κένι έστειλε την μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο, από τα δεξιά όπως επιτίθεται οι γηπεδούχοι. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, δεν πρόλαβαν να κρατήσουν την μπάλα εντός γηπέδου οι Περιστεριώτες, και πλάγιο για το δικέφαλο του Βορρά.
0: Να πούμε, Γιώργο, ότι έχουν ξεκινήσει έχουμε δύο μάτς που ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο για το Europa League. Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας είναι στο 0-1 στο 22ο λεπτό. 20ο λεπτό Ομόνια Θέλτα είναι στο 0-0. Για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία, 5ο λεπτό Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 0-0. Στο ίδιο λεπτό Λα Κορούνια Σεβίλη 0-0, σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Επιστρέφουμε και πάλι στο Περιστέρι. Γιώργο.
1: Ο Ατρόμητος τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ λίγο πιο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, περίπου στα δεξιά. Ναι, στα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Υπάρχει παίκτης πεσμένος κάτω. Για να τον δούμε τώρα τον Ατρόμητο, που είχε ευκαιρία και γεμίζει σιγά σιγά την περιοχή. Περίπου στο ημικύκλιο, στη γραμμή της περιοχής, βρίσκονται οι παίκτες του Ατρόμητου και του ΠΑΟ, προκειμένου να ψάξουν να βρεθεί, να πούν πως βρεθεί για τους μεν μια ευκαιρία να στείλουν την μπάλα προς την αιστεία, και τους δε να απομακρύνουν. Η σέντρα μέσα στην περιοχή φτάνει, όχι, η μπάλα πάει out. Καμία τύχη με αυτή τη σέντρα που επιχείρησε ο Λίρατζης, αν βλέπω σωστά. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, out, που τώρα δίνει πάσα ο Τσιφτής στον Ενρίκε Κώστα. Το ΠΑΟΚ με κάποιες πάσες θέλει να σπάσει το pressing του Ατρομήτου, δεν θα το καταφέρει, αλλά πηγαίνει πλάγιο βέβαια για τους φιλοξενούμενους. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Μια πάσα, προσπάθησαν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ να επιτεθούν, με τον Μύθου να μην καταφέρει να επιτεθεί. Δεν μπορούσε, ο Ταχάλη ήταν, που προσπάθησε να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Μύθου τώρα κοντρολάρει, πέφτουν δύο παίκτες του Ατρομήτου πάνω του, του παίρνουν την μπάλα. Ένα τάκλινγκ, δεν υπάρχει κάτι μέχρι τώρα, πλάγιο για τον Ατρόμητο, παραχωρεί ο Ταχάλη. Συνολισμένη περίπτωση. Να αναφέρουμε με την ευκαιρία, Σάκη, ότι ο Ατρόμητος παίζει με την λευκή εμφάνισή του. Λευκή με κάποιες μπλε λεπτομέρειες πάνω της. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη μαύρη εμφάνιση. Ο Κένι τώρα δίνει μια πάσα προς τα πίσω στον Λουστόντο, ο οποίος κρατάει. Πήγε να τη χάσει. Ο Λουστόντο γύρισε την μπάλα πίσω στον Κένι, κρατάνε τώρα υπέρ του την κατοχή. Αλλάζουν πάσες ο Τέιλορ με τον Τιφτή. Τέιλορ έδωσε τώρα την πάσα στον Ούγκρεσιτς, ο οποίος κρατάει ο Ούγκρεσιτς. Τον σταματάνε βέβαια πέφτες ο Καραμάνης, του πήρε την μπάλα. Στον χώρο του κέντρου έχουν την μπάλα οι Περιστεριώτες. Ο Μάγνουσον γυρίζει στον Διέγκ, και πάλι ο Μάγνουσον κρατάει την μπάλα. Δεν έδωσε την Παστονούλου, δεν έδωσε τον Πνευμονίδη, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει, δεν θα τα καταφέρει. Κράτησαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μύθου κρατάει την μπάλα. Έχει φτάσει μέχρι και το κέντρο ο Μύθου. Έφτασε στη μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Μια ακόμα παλιά που προσπάθησαν εδώ να κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τη σταμάτησε ο Λίρατζης. Ο Ατρόμητος τώρα έχει την κατοχή με τον Μάγνουσον, που δίνει στον Καραμάνη. Ο Καραμάνης στον Πνευμονίδη, έχει την επιλογή του Ούρουνου ο Πνευμονίδης, δεν δίνει την μπάλα. Τώρα την έδωσε στον Καραμάνη, πέφτει ο Καραμάνης, παίζεται λέει ο ρέφερι του αγώνα, και ο Καμαρά δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ κρατάει και δίνει στον Ενρίκε Κώστα. Ο Γιάκης έχει γυρίσει πίσω για να πάρει μπάλα. Γιάκης κρατάει. Ο Γιάκης, ο οποίος κρατάει, εξετάζει τις επιλογές του. Ούγκρεσιτς δίνει την μπάλα στον Κένι, και αυτός προς τα πίσω στον Λουστόντο, και αυτός στον Ενρίκε Κώστα. Ο Κώστα κρατάει την μπάλα, παίρνει κάποια μέτρα κοντά στη μεσαία γραμμή, δίνει πάσα στον Τέιλορ, ο οποίος τώρα εδώ στον Καμαρά, Καμαρά στο ύψος της μεσαίας γραμμής είναι ο ΠΑΟΚ, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Ενρίκε Κώστα. Αυτός έχει δίπλα του και τον Μελουστόντο, έχει και τον Τέιλορ λίγο πιο μακριά από τα δεξιά, είχε και τον Κένι. Ο Τέιλορ εν τέλει πήρε την μπάλα και τη δίνει τώρα στον Καμαρά, ο οποίος έχει ανοιχτεί πάρα πάρα πολύ. Καμαρά τώρα βλέπει μύθι του στα όρια της περιοχής, στα δρομή του, φάουλ το δίνει ο Τσέσιλας στην προηγούμενη περίπτωση. Να αναφέρουμε με την ευκαιρία ο Τσέσιλας είναι ο διευθύνης βοηθή του, ο Μωυσιάδης και ο Μπαλιάκας, τέταρτος ο Γατίκος, ο Κουμπαράκης είναι στο VAR, ο Φίτσος είναι ο βοηθός του. Ο βοηθός του VAR, φάουλ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στα όρια της περιοχή του Αδρομήτου, ευκαιρία να γεμίσει σιγά σιγά την περιοχή και να σημάνει συναγερμός στα καρέ του Διέγκ. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία λοιπόν να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Αδρομήτου. Ο Τσετσίλας τώρα περιμένει, δίνει εντολή στους παίκτες του ΠΑΟΚ να περιμένουν και να μην εκτελέσουν ακόμα προκειμένου να κάνει κάποιες συστάσεις. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής βρίσκονται οι παίχτες και των δύο ομάδων. Η σέντρα, καλή κεφαλιά, η μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή. Πήρε την κεφαλιά ο Μίτου. Δεν μπόρεσε όμως να τη στείλει όπως θα ήθελε προς την αιστεία. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Dieng. Κρατάνε τώρα την μπάλα υπάρχει στο δρομή του, εκτέλεσε το Dieng. Πήρε την μπάλα από τον Ούρονεν. Ο Σίμος Μίτογλου έδωσε μια πήγε να δώσει την μπάλα προς τον Λίρατζη, έχασαν την μπάλα προς τα δρομή του. Ο Μίτου πήγε να πει προς την περιοχή, δεν τα καταφέρνει, τον προλαβαίνει ο Μίτογλου. Κρατούν την μπάλα οι παίχτες στα δρομή του, φάουλ που κερδίζουν οι περιστεριώτες λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Στα 12 λεπτά λοιπόν, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0 για την τρίτη αγωνιστική της Λίγκης Φέσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ντίεγκ έδωσε την μπάλα στον Μάγνουσον. Αυτός έχει την επιλογή του Ούρονεν, έψαξε τον Τσούμπερ και τον βρήκε. Στη μεσαία γραμμή ο Τσούμπερ δίνει αριστερά στον Σερζίνιο, ο οποίος παίρνει μέτρα και εξετάζει επιλογές. Στα όρια της περιοχής ο Ατρόμητος φτάνει σε περιοχή, αλλά η μπάλα θα πάει out. Out δεν μπόρεσε να τροφοδοτηθεί όπως θα ήθελε ο Τσαντίλα στην προηγούμενη περίπτωση. Οι παίκτες του Ατρομήτου εδώ είχαν την ευκαιρία να προσπαθήσουν να απειλήσουν, δεν τα κατάφεραν όπως θα ήθελαν. Κρατούν την μπάλα τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτής. Πήρε για λίγο την μπάλα από τον Ελουστόντο. Ο Ενρίκε Κώστα ψάχνει με μια παλιά τον Ταχάλη. Κεφαλιά του Καμαρά για τον Μίτου, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει κατοχή. Μια παλιά κρατάνε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ο Ταχάλη. Η παλιά φτάνει στον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Καμαρά. Ούγκρεσιτς ψάχνει με μια παλιά τον Κένι, ο Πνευμονίδης μπαίνει μπροστά και παίρνει πρώτος την μπάλα. Πνευμονίδης κρατάει, Μουτσαμί, ξανά Πνευμονίδης, λίγο πριν τη σέντρα έχουν την μπάλα οι παίχτες στο αδρομή του. Ο Ούρονεν κρατάει την μπάλα, δίνει προς τον άξονα στον Καραμάνι, έχασαν την μπάλα, έπαιξε στο δρομή του εδώ. Η πάσα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, προσπαθούν με πάσα με τον Γιάκητς να δώσουν κάποιο, να κάνουν μια συνεργασία οι Θεσσαλονικείς. Δεν θα τα καταφέρουν στο χώρο του κέντρου τώρα την έχουν την μπάλα φιλοξενούμενη. Με τον Τέιλορ να δίνει την μπάλα πίσω στον Τσιφτή. Ο Τσιφτής εξετάζει επιλογές. Δίνει στον Ελουστόντο. Και αυτός προς τον άξονα βλέπει τον Ούγκρεσιτς. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ τώρα. Σφύριξε ο Τσέτσιλας και ένα μαρκάρισμα από τον Τσούμπερ ο Ούγκρεσιτς και πήρε το φάουλ. Ο Καμαρά γυρίζει την μπάλα πίσω προκειμένου να εκτελεστεί από το σωστό σημείο, όπως λέει ο Τσέτσιλας στο φάουλ. Ο Ούγκρεσιτς τώρα γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Λιστόντο έδωσε στον Ρίγκε Κώστα και τώρα ο Τέιλορ έδωσε στον Ταχάλη. Προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, την έχασε αυτός. Κρατούν την μπάλα μέσα στο δρομή του Λίρατζης. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μίτογλου. Αυτό δίνει στον Μάγνουσον και αυτό πιθανότατα μπορεί να δώσει την μπάλα στα άκρα και αυτό κάνει προ τα αριστερά τον Ούρονεν. Ούρονεν πίσω, λίγο πίσω από τη σέντερ είναι ο Ατρόμητο που κρατάει την κατοχή. Μάγνουσον γυρίζει πίσω στον goalkeeper των γηπεδούχων, τον Ντίεγκο. Μάγνουσον και πάλι για τον Ούρονεν. Μάγνουσον με μια παλιά απομακρύνει και ψάχνει τον Σαντίλα, τον βρίσκει με μια κάτι που ήθελε να δώσει τον Μοντίδη ο Σαντίλας, ωστόσο ο εξτρέμ του Ατρομήτου δεν το κατάλαβε και δεν πρόλαβε να κάνει σωστά την κίνηση προκειμένου να φύγει στον χώρο. Ο Τσιφτής κρατάει τώρα την μπάλα, εξουδετώνωσε την επίθεση του Ατρομήτου και κρατούν την κατοχή. Ο Χατζίδης εδώ κράτησε την μπάλα και πήρε και το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Καραμάνη, από ό,τι βλέπω, ναι. Ο Καραμάνης είναι και είχαν πέσει δύο παίκτες πάνω του και όχι μόνο του πέραν την μπάλα, του κάνανε και φάουλ.
0: Να πω, Γιώργο, δεύτερο γκολ για την Σπάρτακ Πράγας, προηγείται της Αραράτ Αρμενίας με 0-2, βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό, ενώ στο 30ο λεπτό ο Μόνια Θέλτα παραμένει το 0-0 σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ενώ για τη Λα Λίγκα 0-0 και τα δύο, Ατλέτικο Μαδρίτης, Οσασούνα, Λα Κορούνια, Σεβίλη, στο 15ο λεπτό. Συνεχίζεις.
1: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κρατούν τώρα την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Λουστόντο να παίρνει τώρα την μπάλα από τον Διέγκο Κώστα. Τον Ενρίκε Κώστα, Διέγκο, κάπως έτσι ονομάζεται ο ποδοσφαιριστής. Ο Ενρίκε Κώστα του δώσει την μπάλα, ο Λουστόντο τώρα ξαναπαίρνει από τον Κένι. Ο Κένι δίνει την μπάλα μπροστά σιγά σιγά στον Γιάκιτς. Ο Χατζίδης, συγγνώμη, Χατζίδης δίνει στον Κένι και αυτός γυρίζει πίσω στον Γιάκιτς. Αυτός στον Ελουστόντο, ο Γιάκιτς κρατάει ο Ελουστόντο. Ο Ενρίκε Κώστα ξανά στον Ελουστόντο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει την μπάλα ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Ελουστόντο δίνει μάλλον στον Κένι. Ο Κένι εξετάζει τις εκλογές του, σκέφτηκε να κάνει τέτοια, δεν το έκανε. Ο Χατζίδης τώρα εδώ στον τον Μύθου και πάλι ο Κένι γυρίζει στον Ελουστόντο. Αυτός βλέπει Ενρίκε Κώστα πίσω από το κέντρο πλέον η κατοχή για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ελουστόντο ξαναπήρε την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Κένι κρατάει. Κένι πίσω και πάλι στον Ελουστόντο. Χωρίς καμία φάση μέχρι τώρα ιδιαίτερη τουλάχιστον το παιχνίδι πέραν της ευκαιρίας του Μαντί Καμαρά που πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, ώστε δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στην ευθεία. Η προσπάθεια πλάγει για τον Ατρόμητο τώρα μετά από λάθος το παιχνίδι του ΠΑΟ. Ούρονεν έκανε το πλάγιο λάθος από τον Ατρόμητο. Ο Μύθου στον Γιάκητ και αυτός στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει την μπάλα αριστερά, συγγνώμη, όπως επιτύχει το ΠΑΟ στον Τέιλορ. Καμαρά κρατάει, αλλάζει κάποιες πάσες με τον Γιάκητ. Ο Ενρίκε Κώστα έχει την μπάλα. Τώρα γυρίζει πίσω στον Τιτή, ο οποίος ψάχνει με παλιά τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης πάει στην αέρια με τον Μάγνουσον και τον νικάει. Παρ' όλα αυτά ο Μίτογλου απομακρύνει. Νέα κεφαλιά τον Ελουστόντο. Προσπαθεί να ξεμαρκιαστεί ο Μίτσου, παρ' όλα αυτά δεν χρειάστηκε γιατί ο Μάγνουσον σταμάτησε πολύ πιο γρήγορα με κεφαλιά την παλιά. Ωστόσο ο Πάκου ξανακρατάει την κατοχή με τον Τέιλορ που γυρίζει πίσω στον Ενρίκε Κώστα. Αυτός κρατάει και δίνει πίσω στον Τέιλορ και πάλι ο Ενρίκε Κώστα ψάχνει μια παλιά τον Κένι, όμως η παλιά του είναι κάκιστη και καταλήγει πλάγιο. Πλάγιο για τον Ατρόμητο λίγο πιο μπροστά από τη σέντρα του γηπέδου από αριστερά όπως επιτίθεται οι Περιστεριώτες. Με τον Ούρονεν να κρατάει, κάνει το πλάγιο και δίνει στον Πνευμονίδη. Παραχωρεί πλάγιο, δεν υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα, τουλάχιστον κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα όπως λέει ο ρέφερι. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Κένι κάνει το πλάγιο. Ο Ούγκρεσιτ γύρισε στον Χατζίδη. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν παρατηρήσεις στο Μουτουσαμί από τον Τέτσιλα για το μαρκάρισμά του. Ξανά ο Τέτσιλα δίνει και άλλες παρατηρήσεις. Ο Μουτουσαμί δεν το παίρνει και πολύ καλά το ότι του γίνονται παρατηρήσεις για φάουλ. Μια παλιά κεφαλιά από τον Καμαρά, καμία τύχη όμως δεν είναι κατάφερα να κρατήσει ο ΠΑΟΚ, τώρα κρατάει την μπάλα. Καμαρά δίνει στον Χατζίδη. Ο Χατζίδης δίνει στον Κέννη που κάνει overlap από τα δεξιά, το γύρισμα το σούτι, πάμε στα δίχτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Μίθου με μια πολύ ωραία συρφή σέντρα από τον Κέννη. Ο Μίθου με το δεξί πλασάρι και νικάει τον goalkeeper του Ατρομίθου, τον Διέγκ. Στέλνει την μπάλα περίπου στο κέντρο της εστίας, ο Διέγκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα στο 21ο λεπτό. Η ασίστ από τον Κέννη που έκανε ένα εξαιρετικό overlap, ο Χατζίδης του έδωσε την μπάλα, ο Κέννη με μια συρφή σέντρα βρήκε τον Μίθου και ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ για το δικεφάλου του Μωρά στο 21ο λεπτό. 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Βρίσκει αυτό που ήθελε, αυτό που, τον γκολ που ήθελε για να πάρει προβάδισμα. Όχι και πολύ κόντρα στη ροή του αγώνα θα λέγαμε, γιατί ο Ατρόμητος δεν έχει επιτεθεί ιδιαίτερα, δεν έχει κάνει κάποια τελική προσπάθεια που να ανησυχήσει μέχρι τώρα τον ψηφτή. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ που είχε μια καλή στιγμή με τον Καμαρά βρίσκει στη δεύτερη του, καλή ευκαιρία. Βρίσκει τον γκολ που του δίνει το προβάδισμα. Ο Τσιφτής ελέγχει τώρα μια βαθιά παλιά που κάνει μέχρι στο δρομί του, αφήνει την μπάλα να βγει out και ο ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει την κατοχή. Στο 22ο λεπτό του αγώνα όλα αυτά, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Μίθου πριν από λίγο από ασίστ του Τζότζο Κένι. Ο Σούπερ εδώ κράτησε την μπάλα Πνευμονίδης. Πνευμονίδης έχει μπροστά του. Έχει τις επιλογές του, κάνει ένα σούτο Πνευμονίδης, μπλοκάρει ο Τσιφτής. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια του Ατρομήτου στην αιστεία. Πρώτη γενικά και πρώτη στην αιστεία με ένα σούτο Πνευμονίδη, ο οποίος δεν είχε πολλές επιλογές. Σκέφτηκε, ας δοκιμάσω το σούτο, δεν χάνω κάτι. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Τσιφτή, ο οποίος μπλοκάρε. Ήταν αν μη τι άλλο μια δήλωση παρουσίας από τον Ατρόμητο αυτή η τελική. Και φάουλ που κερδίζει από τον Καραμάνη ο Γιάκης. Ο Γιάκης κέρδισε το φάουλ. Ο Καραμάνης δίνει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Αυτός για τον Ενρίκε Κώστα, ξανά Ελουστόντο. Αρκετά πίσω από την μεσαία γραμμή κρατούν την μπάλα τώρα υπέρθεν του κεφάλου του Βορρά. Ο Κένι δίνει στον Χατζίδη, ο οποίος έχασε την μπάλα και παραχωρεί και πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Ούρονεν. Εξετάζει επιλογές και ο Ούρονεν για να δώσει την μπάλα. Τη δίνει στον Τσούμπερ, στον Καραμάνη, συγγνώμη, ο Καραμάνης ξαναπαίρνει το πλάγιο, παίρνει κάποια μέτρα ο Ατρόμητος. Έδωσε μια πάση τώρα ο Ούρονεν, ο οποίος τώρα πάει και ξανά να διεκδικήσει την μπάλα. Βρήκε για λίγο από Μάγνουσον πέρα του ΠΑΟΚ, ο Μίτογλου. Έδωσε το Μάγνουσον. Μάγνουσον σηκώνει ψάχνοντας τον Τσαντίλα, τον Πνευμονίδη. Εδώ δεν την έλεγξα πολύ καλά πέρα του ΠΑΟΚ την μπάλα και την πορεία της. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύσανε. Η μπάλα φτάνει στα αριστερά, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ που κερδίζει ο Τέιλορ από τους παίχτες του Ατρομήτου. Τόσο τον Σερζίνη όσο και τον Λίρατζη που πήγε για να τον βοηθήσει. Πλάγιο λοιπόν για τον Ατρόμητο, για τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Η κεφαλιά μετά το πλάγιο πήρε την μπάλα ο Ατρόμητος. Καλή στιγμή τώρα, έχει ευκαιρία, μαρκάρισμα, πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο, μπήκε στην φάση ο Πνευμονίδης. Δέχεται το σπρόξιμο, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ενρίκε Κώστα και κερδίζει το πέναλτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως πέναλτι, ο Diego Costa του δίνει το, του, τον σπρώχνει και κερδίζει ο Πνευμονίδης το πέναλτι. Ο Αντρόμητος έχει μια πολύ καλή στιγμή τώρα για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ξάκη, θα ήθελα να με βοηθήσει.
0: Ναι, δεν έχω δει ακόμα, γιατί το βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση εμείς. Ναι, δεν έχω δει ακόμα replay, κι εγώ.
1: Και φυσικά, Σάκη, να ενημερώσουμε για όλο τον κόσμο ότι κατά συνέπεια τα δεσιμπέλα αρχίζουν και ανεβαίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου από τον κόσμο, καθώς ο Ατρόμητος έχει μια τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει το παιχνίδι μετά την τελική του Πνευμονίδη ουσιαστικά, χωρίς να έχει γίνει ιδιαίτερα αμυντικός. Καταφέρνει τώρα και βρίσκεται μπροστά στην ισοφάριση.
0: Μάλιστα.
1: Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει κιόλας να την πετύχει. Στο 26 λεπτό βρισκόμαστε. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έχει πάρει θέση. Όχι, πηγαίνει στο VAR, δηλαδή.
0: Αυτό πήγα να πω, θα το δει. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα, φίλε, αναγκαστικό. Οπότε θα το δει και το VAR. Δύο λεπτάκια και ερχόμαστε πίσω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλατικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και πάμε στο Περιστέρι για να δούμε. Βγήκε Λευκός Καπνός, φίλε. Γιώργος Ιωάννου.
1: Λευκός καπνός, δεν ξέρω, ασπρόμαυρος μάλλον. Γιατί η απόφαση του διετή εν τέλει συνέφερε τον ΠΑΟΚ. Ο διετής πέφτει ο λίγο τι εύκολα ο Πλευμονίδης, οπότε έδωσε συνέχεια προς το παιχνίδι χωρίς να δοθεί πέναλτι, πήρε πίσω την απόφαση. Τώρα ο Ατρόμητος έχει την κατοχή, 21 στο ημίωρο βρισκόμαστε περίπου. Μια πάσα που προσπαθούν να βγάλουν προς τον Τσαντίλα, δεν θα τα καταφέρουν οι παίκτες του Σανκέρκες. Ο Ατρόμητος ο οποίος μένει λοιπόν πίσω ακόμα στο σκορ 1-0. Ο Μύθου άνοιξε το σκορ πιο πριν στο από το 21ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την κατοχή, ο Λουστόντο ψάχνει το χαρτίδι κεφαλιά που πήρε ο Ούρονερ. Πάει ξανά στην αέρια, ξανά την παίρνει την κεφαλιά ο Ούρονερ. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κατά πόσο είναι, όχι, για τον Ατρόμητο. Είναι σχετικά, είναι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ για να το καταλάβει ο κόσμος το πλάγιο που κερδίζει ο Ατρόμητος. Κάποιες πάσες τώρα ο Ούρονερ κρατάει και δοκιμάζει μια σέντρα, αλλά αυτή η σέντρα είναι πολύ δυνατή, η μπάλα out. Οπότε σε να φτάσει στο σημαίακι του κόρνερ το απέναντι η σέντρα αυτή. Ο Diego Costa έχει στήσει την μπάλα τώρα στο out, κάνει ο τσιφτής το out και ο Diego Costa θα δώσει μια πάσα στον Taylor. Ο Taylor δίνει στον Ταχάλι κρατάει, αλλά χάνει τώρα από τον Λίγαντη. Ο Μίτογλου κρατάει την μπάλα, πρέπει να δώσει την πάσα πίσω και τη δίνει στον Diego Μουτσαμί. Έχει την μπάλα, γυρίζει στον Σίμο Μίτογλου. Και αυτός και πάλι στον Μάγνουσον τώρα.

Τον Ατρόμητο. Τώρα κόρνερ που έχει ο Ατρόμητος από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Περιστεριώτες. Με πάσα εκτελείται. Νέα πάσα και άλλη μία συρτή πάσα προς την άμυνα του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά οι παίκτες του Αλέσιο Λίστη είναι εκεί και διώχνουν την μπάλα. Νέα παλιά, η κεφαλιά προς τα πίσω, νέο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ από τον Κένι. Ο Κένι έστειλε την μπάλα προς τα πίσω και το αποτέλεσμα ήταν να παραχωρήσει άλλο ένα κόρνερ στον Ατρόμητο, ο οποίος έχει την ευκαιρία να ξαναστείλει κόσμο στην περιοχή του Τσιφτή. Το άλλο δεν κοχεί περ' τον Αστέρα Τρίπολη. Έχει περάσει από τον Αστέρα, πήγε τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ, η απομάκρυνση του Τσιφτή μου, του Σαμί, έδωσε την μπάλα στον Πνευμονίδη. Ο Λίρατζης έδωσε μια ένταση, έκανε το γύρισμα, κανείς όμως δεν σουτάρει, απομακρύνει ο ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Καμαρά κράτησε, έχασε την μπάλα. Με φάουλ όμως. Με φάουλ κοντά στη σέντρα. Ανάμεσα σε περιοχή και σέντρα. Το φάουλ. Ο Καμαρά κερδίζει. Το φάουλ. Ατρώνει το ανεβεί ξανά πιέστη, ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή. Ο Τσιφτής πήρε την μπάλα και κάνει ένα γέμισμα, δεν ήταν και πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ κρατάει την μπάλα. Το τάκινγκ στην μπάλα, λέει ο Τσέτσιλας, και φεύγει ο ΠΑΟΚ στην κόντρα. Με τον Καμαρά να δίνει την μπάλα, κράτησαν τον μπαλεύερ του δικεφάλου του Βορρά, ο Τέιλ. Έδωσε μια πάσα στον Καμαρά, έψαξε τον Ταχάλη. Καμία όμως τύχημα από την παλιά. Κράτησαν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, ο Τέιλορ και τον Καμαρά. Ο Καμαρά γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Στο 4ο λεπτό βρισκόμαστε. Ο Ατρόμητος είναι πίσω στο σκορ 1-0. Από τον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μύθου στο 21ο λεπτό. Πλάγιο από τα δεξιά που ήταν ο Ατρόμητος, από μακρύς την μπάλα εν τέλει ο Γιώργο Κώστα γυρίζει τον Ελουστόντο, όχι στον Τσιφτή γύριζε, τώρα κρατάει την μπάλα ο Ελουστόντο. Έχει φτάσει αριστερό στόπερ τώρα εν τέλει ο Ελουστόντο, αντί για δεξί όπως είχε ξεκινήσει. Τώρα ο Γιώργο Κώστα κρατάει, Γιώργο Κώστα δίνει στον Γιάννη. Ο Καμαρά κρατάει. Παραμένει ο Λουστόντος αριστερά, παραδόξως. Είχε ξεκινήσει Ζάκη και πήγε γνωστές ως δεξίστο. Τώρα μένει αριστερά και ο δεξιά πηγαίνει ο Γιώργο Κώστα. Γιώργο Κώστα κρατάει και δείτε ο Λουστόντο έδωσε μια πάσα στον Ούγκρε, ήταν τα σωστά και ο Ατρόμητος ξαναπήρε την μπάλα. Στο χώρο του κέντρου τώρα έβρισκε το Ούρονε, πέρασε και παίρνει κάποια μέτρα, πλησιάζει σιγά σιγά από την περιοχή, μάλλον κερδίζει. Την ώρα που προσέγγιζε σιγά σιγά την περιοχή της ομάδας του Αλέσιο Λίστη. Ο Ατρόμητος ξαναστέλνει κόσμο στα καρέ του Τσιμπή. Θα ξαναβρεθούν περίπου νομίζω στη μεγάλη περιοχή η παίκτη του Ατρόμητου. Ναι. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής βρίσκονται. Στο ημικύκλιο περίπου. Και λίγο πιο δεξιά όπως επειδή στο Ατρόμητος. Απ' τα αριστερά είναι το φάουλ. Όπως κάνουν επίθεση στην περιοχή. Και ο Ούρονεν τώρα θα γεμίσει. Ο Ούρονεν με τη σέντρα της μαζεύει. Στο 36 όλα αυτά παρακαλώ. 36 λεπτά συμπληρωμένα πλέον στο Περιστέρι και το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Μύθου. Ο Ούρονεν έδωσε μια πάση στον Τσούμπερ. Τσούμπερ κράτησε οι πάσες με μια παλιά, προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος πήρε την μπάλα ο Καραμάνης, έδωσε στον Σερζίνη και αυτός τον Λίρατζη. Λίρατζης

0: κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, απομάκρυνση, το σουτ στην αγκαλιά του Σιφτή, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ που έχει γίνει νομίζω τον Σαντίλα. Στο 37 λοιπόν ο άνθρωπος πλησίασε στην περιοχή, έκανε τελική, ωστόσο υπάρχει φάουλ, οπότε πιθανότητα δεν υπάρχει και τελική προσπάθεια. Το άφησε λίγο ο Τσέτσιλας, αυτό είδαμε, κάνει βολέ το Ρωτσιτσίς, κεφαλιά, φάουλ υπέρ του Ατρομήτου. Στην εναέρια μονομαχία, στον χώρο περίπου στη σέντρα, οπότε ο Ούρονεν τώρα έχει την μπάλα. Αντερντέρα σιγά σιγά πάνε την πάλι στα δεξιά, ο Μάγνουσον έδωσε στον Μίτογλου και αυτό το Λίρατζι. Ο Λίρατζι σήκωσε την μπάλα, καμία τύχη όμως, η πάσα πήρε την μπάλα ο Τσαχάλι, ο Καμαρά, συγγνώμη, η Καμαρά, εξάρτησε επιλογές στον Καμαρά. Έδωσε τον Τσαχάλι, έδωσε την μπάλα στον Γέννη, το σου την μπάλα παράλληλα την αιτία. Πάρα πολύ καλή στιγμή, από τα δεξιά ο Γέννη παραλίγο να στείλει μπάλα στα δίχτυα, φυσικά από το δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή, το σουτ του Κέννη φτάνει λίγο έξω, όπως είπαμε, εντός αγωγικών έγλειψε το δεξί δοκάρι του Ντιέγκ, πάρα πολύ κοντά, στο 2-0 ο Πάου, πάρα πολύ κοντά, άγγιξαν το 2-0 της Θεσσαλονικής, ο Πνευμονίδης πήγε να κάνει το κοντρόλ, με τη δεύτερη κράτησε την μπάλα. Πνευμονίδης δίνει την μπάλα στον Μουτσαμί. Μουτσαμί έχει στα δεξιά του τον Λίρατζι. Λίρατζις έδωσε τον Σερζίνιο το γύρισμα. Κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά όπως επιδείξε το Ατρόμητος. Πήρε σιγά σιγά ρυθμό το παιχνίδι όπως βλέπουμε. Και μετά το γκολ και λίγο με τον Πάω τώρα να απειλεί με δεύτερο γκολ με τον Ατρόμητο σιγά σιγά να δημιουργεί για τα φάσεις στην περιοχή χωρίς όμως να έχει αναγκάσει κάποια πολύ καλή επέμβαση, ας πούμε, τον Τσιτσί στο πρώτο, σε αυτό το πρώτο 39 λεπτό, θα λέγαμε, γιατί στο 39 βρισκόμαστε. Ο Ατρόμητος έχει το κόρνερ. Η σέντρα απομάκρυνση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μουτσαμί κράτησε την μπάλα τώρα, ο Λίρατζης έδωσε ξανά στο Μουτσαμί, ο οποίος έχει πάει αρκετά δεξιά, έχει ανοιχτή. Ο Μουτσαμί κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Ο Τζεζίνιο, ο Καραμάνης εκδοθέτει επιλογές, κοιτάρι, κόντρα, κόρνερ. Κόρνερ πάρα πολύ κοντά. Εδώ ο Καραμάνης δοκίμασε το σουτ, δοκίμασε τη δίκη του, δεν είχε να χάσει και τίποτα για να λέμε την αλήθεια. Η κόντρα στέλνει ξανά την μπάλα στη δεξιά γωνία, στο κόρνερ για τον Ατρόμητο. Από τα δεξιά και ξανά η μπάλα, ξανά μάλλον κόσμος στην περιοχή του Τσιφτή. Το κόρνερ, η σέντρα, απομάκρυνση. Ο Λίρατζης κρατούν την μπάλα επέκταση του Ατρομήτου. Καμία έδωση την μπάλα, εδώ είναι το γύρισμα. Καμία τύχη, κι άλλο γύρισμα του Λίρατζη και πάλι η μπάλα απομακρύνεται. Ο Ατρόμητος αρχίζει και παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Δημιουργεί περισσότερες καταστάσεις, ωστόσο δεν έχει γίνει αντιστοιχείως απολυτικός. Η νέα στιγμή σέντρα τα δεξιά. Κράτησε την, αν δεν κάνω λάθος, ο Διέγκο Κώστα βρήκε την μπάλα και απομάκρυνε. Ο Πάουκ έδωσε την μπάλα στον Διέγκο μπάλα. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος πιο να επιτίθεται με τον Τσούμπερ, θα να κρατήσει. Τσούμπερ έδωσε τον Σερζίνιο. Σερζίνιο βρίσκει τον Λίρατζε, ο Μουτουσαμί κάνει ένα σούτι κόντρα πάνω σε πέντε στο Ατρομή το Ψάιν. Ο Ψάιν το Σαντίλα. Νομίζω ότι ο Σαντίλα πρέπει να έχει βρει μπάλα, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκονταν τρεις τέσσερις μέσα στο Ατρομή του σε εκείνο το σημείο. Μένει το 1-0 στους 42, ο Ατρόμητος αρχίζει και δημιουργεί περισσότερες καταστάσεις όπως είπαμε. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μία και πάκρος επικίνδυνη. Με τον Κένι που κάνει το γύρισμα και παραλίγο η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έρχεται με ψυχολογία μετά το 2-0 στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Με το απέναντι στον Άρη.
1: Γιώργο, να πω στους φίλους ακροατές του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ημίχρονο στα δύο μάτς για το Europa Link. Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας 0-2. Ομόνια Θέλτα παραμένει το 0-0. Ενώ στην Ισπανία για τη Λα Λίγκα Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 42 λεπτό 1-0. 43 Λα Κορούνια Σεβίλη 0-0. Συνεχίζεις.
0: Ο Ατρόμητος τώρα έχει την μπάλα και ο ΠΑΟΚ απομακρύνει τώρα σιγά σιγά τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση βέβαια οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα του Μάγνουσον λίγο ανορθόδοξο θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε, γιατί δεν το στήριξε την μπάλα. Παρ' όλα αυτά δεν είχε καμία κατεύθυνση προς, καθόλου κατεύθυνση προς την εστία, οπότε και δεν υπήρχε ουσιαστικός κίνδυνος για τον Ατρόμητο. Ο Μάγνουσον τώρα ξαναγεμίζει και η μπάλα φτάνει στον Σερζίνιο στα όρια της περιοχής. Σερζίνιο κάνει ένα σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Διέγκο Κώστα. Ο Σερζίνιο ξανά έδωσε την μπάλα. Νέα σέντρα. Απομάκρυνση στο χώρο ανάμεσα στη σέντρα και στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν, γίνονται μονομαχίες. Προσπαθεί ο Μάγνουσον και κάνει και φάουλ ο Μάγνουσον. Κάτι του λέει και ο Τέτσιλας. Φάουλ λοιπόν. Ο Τιφτής τώρα έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Τιφτής έχει πάρει φόρα σιγά σιγά για να κάνει το βολέ του και το κάνει. Βολέ, αλλά πάει προς το προς τον Μίδου που πήρε την κεφαλιά. Όταν χάλι προσπαθεί να κρατήσει, πιέζει αλλά δεν θα καταφέρει να ξαναπάρει την μπάλα από τον Μάγνουσον. Ο Πνευμονίδης τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει, τον σταμάτησε με τα κάθαρα ο Κέννη. Η φάση και τώρα ξανά ο ΠΑΟΚ θα δεχτεί επίθεση ξανά με τον Λίραζη. Ο άλλος έπαιξε του ΠΑΟΚ, ο Λίραζης κάνει τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε από όλους και διώχνει, νομίζω ότι είναι ο Κώστα. Δεν είμαι σίγουρος. Πάω κρατάει τώρα ο Ελισσέντο τώρα έδωσε την πάρκη με Γέννη.
1: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, Γιώργο, να σε ακούμε καλύτερα.
0: Πάω λοιπόν για τον Ατρόμητο, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μια ιδανική ευκαιρία για σέντρα. Ακόμα και για κάποιον φιλόδοξο εκτελεστή φάουλ θα μπορούσε να δει και μια καλή ευκαιρία για να κάνει απευθείας εκτέλεση. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το Ατρόμητο στο φάουλ, το 1-0 παραμένει. Ενώ τα 45 λεπτά συμπληρώνονται μόλις τώρα. Δύο λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, γιατί τα 45 έχουν συμπληρωθεί. Ο Τσούμπερ είναι στην μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Απευθείας στο τείχος. Όπως ανέφερε και πιο πριν, για ένα φιλόδοξο εκτελεστή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για απευθείας φάουλ αυτό. Αυτό το σημείο στο οποίο πήγε το φάουλ. Μια σέντρα που έκανε ο Ούρονεν, υπήρχε offside και η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟ. Πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου μικρόνου. Σιγά σιγά, δεν ξέρω, πρέπει να έχει συμπληρωθεί. Νομίζω το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος στην προηγούμενη περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Δεν έχει τώρα την πρωτοβουλία των κινήσεων βέβαια, γιατί ο Ατρόμητος δημιουργεί πολύ περισσότερες καταστάσεις στην αιστεία του. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ουσιαστικά απειλητικός πέρα από κάποιες φάσεις που θα μπορούσαν να έχουν καταλήξει σε τελική προσπάθεια και δεν έχουν καταλήξει. Τουλάχιστον να φτάσει πάλι στον Τζιφτή. Τώρα κόρνερ κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο οποίο είχε προωθηθεί και με τα πολλά και με τα λίγα η μπάλα έφτασε. Στην γωνία, όχι. Out. Out έχει δοθεί. Out. Τον διορθώνει ο Βαρίζας, ναι. Και με παρέμβαση VAR είναι out η μπάλα. Το έκανε το out ο Dieng και από τα αριστερά ο Ούρονεν έδωσε μπάλα στον Τσούμπερ. Πνευμονίδης βρίσκει τον αντίπαλό του, νομίζω τον Γιάκιτ, στο πρόσωπο και έχουμε τέλος του ημιχρόνου. Με μαρκαρίσματα και με όλα αυτά ημίχρονο στο περιστέρι.
1: Μάλιστα.
0: Ημίχρονο στο περιστέρι με τον ΠΑΟΚ να μην έχει από ένα σημείο και μετά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα αυτό έχει κάνει τρεις ευκαιρίες. Μια καλή ευκαιρία και μια άκρος επικίνδυνη. Έχει και το προβάδισμα με τον γκολ του Μύθου από το 20ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται στο Περιστέρι 1-0 με τον γκολ του Μύθου. Ημίχρονο και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά για το δεύτερο μισό.
1: Θα επιστρέψουμε με Βασίλη Γερασίμου. Εγώ θα σε καληνυχτήσω, θα σου πω καλή συνέχεια στη μετάδοση και σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, από το Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Μύθου. Το δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, θα το ακούσετε αφού θα είναι εδώ. Θα παραδώσω και τάλι σε λίγο στον Βασίλη Γερασίμου. Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, από το Περιστέρι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 9, πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Τσαμπά για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, αυτό που κρατάω εγώ είναι η πράσινη μαγεία από τον Ουναΐ. Δηλαδή χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να μπουν βασικοί, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί ήταν ένα πολύ μέτριο παιχνίδι μέχρι να πετύχει το πρώτο γκολ ο Ουναΐ και φυσικά και το δεύτερο που έδειξε την κλάση του εκεί, έτσι. Και με τον Γκάγκο να είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, ήταν μια νίκη στο Ρελαντί. Σάκη, η ομάδα έκανε διαχείριση, έτσι ένα μάτς πριν πάει στη διακοπή, που είναι σημαντικό για το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Έπρεπε να πάρει την νίκη και τους δύο βαθμούς, χρησιμοποίησε αρκετούς νέους παίκτες και τους Έλληνες. Εντάξει, και με δύο γκολ του Ναή, πραγματικά το δεύτερο ήταν εξαιρετικό, δείχνει την κλάση του.
0: Εντάξει, έκανε και εκτεταμένο rotation, να πούμε, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτοί που δεν βγαίνουν, ρε φίλε, είναι ο Ντεφράη και ο Πένια. Κυρικά για τον πρώτο μου κάνει εντύπωση, έτσι, και λόγω ηλικίας.
1: Εντάξει, αλλάξει όλους, εντάξει, κάπου υπάρχει ένας κορμός μαζί με τους βασικούς.
0: Πάντως ήταν μια κακή εμφάνιση, κατά με.
1: Μέτρια να την πούμε, εντάξει, ναι, κοίτα να δεις, εμένα μου αρέσει ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει συνεργασίες με όποιος και να αγωνίζεται, να έχει την κατοχή, να είναι κυριαρχικός, δεν σηκώνει.
0: Ναι, δεν αλλάζει το πλάνο του προπονητή. Ναι.
1: Εντάξει, και είναι σημαντικό να παίρνεις και τα παιχνίδια και τους βαθμούς στο κύπελο, ακόμα και σε μέρες που δεν είσαι καλός. Έτσι, σε ένα ήρεμο παιχνίδι που σωστά ο διαιτητής στο πρώτο ημίχρονο δεν έδωσε το πέναλτι ΔΕΤΕ και πολύ σωστά έδωσε στο δεύτερο ημίχρονο το πέναλτι.
0: Σωστό, ναι, συμφωνώ.
1: Αυτά, εντάξει, προχωράει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι κοίταξε να δεις. Αυτό κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο ποδοσφαιριστές όπως ο Γιάνγκους ή ο Μπελίστρι που δεν έχουν τον ίδιο χρόνο με τους βασικούς πλέον, όταν παίρνουν την ευκαιρία θα πρέπει να την εκμεταλλεύονται σάκι και να δείχνουν και καλύτερο και πιο ουσιαστικό και πιο
0: συμφωνώ, πρόσωπο. Έτσι. Συμφωνώ, ναι. Ο Κοντούρης πήγε καλά μέχρι που
1: βγήκε. Ο Κοντούρης πήγε καλά, τα ξέρουμε τα στοιχεία του και ο Μπινιάρης, αυτός είναι νομίζω που κερδίζει το στοίχημα, την ευκαιρία που παίρνει δηλαδή την εκμεταλλεύεται. Να πούμε ότι ένα 17χρονο παιδί, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να παίξει 17χρονο να αγωνιστεί βασικός και 90 λεπτό, έτσι. Και δείχνει εξαιρετικά στοιχεία. Είναι ένα παιδί που προφανώς θα δουλευτεί και τον πιστεύει και ο προπονητής, γι' αυτό του δίνει χρόνο.
0: Ναι, και μα πρέπει να πάρει. Πρέπει, μάλλον λόγω του κανονισμού που πρέπει να παίζουν δύο πιτσιρικάδες, γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε και σε όλο το μάτς και πρέπει να το εκμεταλλευτεί κι αυτός, έτσι.
1: Και συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο, Σάκη. Και σε κάτι άλλο θέλω να τονίσω ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ του rotation στους τερματοφύλακες. Ο τερματοφύλακας είναι η ραχοκοκαλιά, η βάση μιας ομάδας. Και θα πρέπει ειδικά τώρα και αυτός που είναι καινούριος, γιατί μπορεί να είναι κρίμα σε εισαγωγικά για τους αναβληματικούς που θέλουν και αυτοί κάποιο χρόνο και κάποια παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι θα πάρουν τον χρόνο τους.
0: Ναι, απ' την άλλη θα σου πει κάποιος σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει ένα μάτς να τον έχει ζεστό τον δεύτερο.
1: Όταν δεν θα μπορέσει, οι τερματοφύλακες είναι σε τέτοια ετοιμότητα και είναι και τέτοια η θέση που όταν θα μπει θα πρέπει να είναι και αυτός όπως πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει. Για μένα συμφωνώ σε rotation. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν, το καταλαβαίνω γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αλλά θυμάστε τώρα ο Νικοπολίδης για να μπει στη θέση του Βάρντς έχει πέρασει μια δεκαετία. Μια δεκαετία πέρασε.
0: Και βέβαια, εγώ θα ξανασταθώ στον Ουναΐ, γιατί είναι ευλογία για έναν προπονητή να φέρει έναν τέτοιο παίκτη από τον πάγκο, τέτοιο επίπεδο, που δεν ξέρω αν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει πολύ καλύτερος από όταν έφυγε. Έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, ο Ουναΐ έχει γυρίσει βελτιωμένος και πιο ουσιαστικός και πιο αποφασισμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό το βλέπεις.
0: Και πιο ήρεμος, γιατί το μυαλό του τώρα δεν είναι στο επόμενο συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο είναι βασιλικό και ήρθε και σε μια ομάδα που βλέπει ότι υπάρχουν δομές και ήρθε και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μπράβο, και βλέπεις πώς χαϊδεύει την μπάλα, ρε φίλε. Πώς πετυχαίνει και το κόλπο.
1: Είναι άλλη κλάση, θα κοιτάξουμε πει. Το καταλαβαίνω.
0: Ζωγραφία
1: και το παράδειγμα.
0: Και φυσικά δεν πρέπει να μην σταθούμε στον Κάγκουα, ο οποίος κάνει τη διαφορά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Γιατί και έχει 2-3 ευκαιρίες και με την εκτέλεση του φάουλ και σουτ που έκανε.
1: Ο Κάγκουα είναι ο πινέδας Παναθηναϊκός. Ο Κάγκουα είναι ο πινέδας Παναθηναϊκός και δεν είναι τυχαίο ότι και η ΑΕΚ τον ήθελε για αντί πινέδα όταν έφυγε. Έτσι. Γι' αυτό τον ζήτησε. Και πολύ καλά έκανε. Απλά κατάφερε ο Παναθηναϊκός να τον πάρει και είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Και η ΑΕΚ δεν βγήκε χαμένη, πήρε το μάγερ.
0: Καλό που πήρε την νίκη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί πάει στους 6 βαθμούς, να αποφύγει την ενδιάμεση φάση ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Περίπου 8.000 ήταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που στήριξαν και βέβαια τώρα εκεί με τα καπνογόνα μπορεί να έχει θέμα ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτά τώρα κάποια κακώς. Στιγμή και με το λέιζερ τώρα στο πέναλτι δεν αφήναν να εκτελεστεί το πέναλτι. Εντάξει, αυτά είναι τώρα γραφικότητες για σε όποιο γήπεδο κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο. Αύριο θα πούμε περισσότερα.
1: Δεν πειράζει. Εγώ ευχαριστώ. Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Γιώργο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς με το δικό του σχόλιο για το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά. Να το πω σωστά, για το μάτς Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή Sports on Air Live, πάλι αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στο Ιντερβέ, την Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάγκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου. Θα σας πάει μέχρι και τις 2, φυσικά με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και για τα μηνύματά σας και για την ακρόαση. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 3 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για μετά όμως, τώρα έχουμε αγώνες και έχουμε το αγώνα του κυπέλου που είναι σε εξέλιξη. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει τώρα, θα πάμε σε λίγο στο Περιστέρι εκεί στον Γιώργο Ιωάννου. Από εκεί πέρα έχουμε το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League με την Αγγελόνια στις 10 η ώρα, θα είναι εκεί ο Θέμης Παλιούρας. Λοιπόν, είχαμε κύπελλα νωρίτερα, θα πούμε γρήγορα πριν πάμε στο Περιστέρι. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Και στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-1 με τον Ατρόμητο. Είναι παιχνίδια, είπαμε, για το κύπελλο. Από εκεί πέρα έχουμε δύο παιχνίδια για το Europa. Και τα δύο είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Αραράτα Αρμενία, Σπάρτα Πράγας 1-3. Ομόνια Θέλτα παραμένει το 0-0. Πριν πάμε στο Γιώργο Ιωάννου, να πούμε γρήγορα την εντεκάδα που κατεβάζει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του με την Γιαγκελόνια. Είναι Ορτέγκα, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα, Σάλιακα, Έσε, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Ζώτα, Ζέλσον και Γκονζάλε. Αυτή είναι η 11 που ξεκινάνε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είπαμε 10 η ώρα και πάμε τώρα κατευθείαν, χωρίς καθυστέρηση, στο Περιστέρι και πάλι να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, το λόγο σε σένα.
1: Ξεκίνημα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα. Ο Ντίενγκ βάζει το χέρι του, αλλά υπάρχει και offside αμέσως μετά. Όμως δεν σφυρίζεται το offside. Από ό,τι βλέπω, συνεχίζεται το παιχνίδι. Κανονικότητα με τον Ατρόμητο να έχει την κατοχή. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης, Βασίλη, κάτι εξωαγωνιστικό βέβαια, το οποίο συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια και πριν την έναρξη του αγώνα και στο ημίχρονο, κατά διάρκεια του ημιχρόνου, ότι τα ηχεία του γηπέδου παίζαν όχι σιγά προς τη μήνυ του, εντάξει, το συγκεκριμένο πρέπει να το παίζει δυνατά. Συνεχώς τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, το αναφέρουμε αυτό. Τιμάει ο Ατρόμητος με τον τρόπο του τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, του Έλληνα Σταρ, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λίρατζης τώρα δίνει την μπάλα στον Σερζίνιο, η πάσα του Μουτσαμί τώρα βρίσκει τον Καραμάνη μέσα στην περιοχή. Ο Ατρόμητος βάζει το ο Ούγκρες έβαλε το τάκλιν και σταμάτησε την επίθεση του ΠΑΟΚ. Του Ατρόμητου, συγγνώμη, στο 48. Ο ΠΑΟΚ τώρα κερδίζει κοντά στη σέντρα ένα φάουλ και λύνει την πολιορκία, θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή. Ο Γκέγκο Κώστα για τον Τέιλορ και αυτός σηκώνει την μπάλα για τον Ταχάλη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει χώρο για να επιτεθεί. Ταχάλη πάει στην περιοχή, σόριασε τον αντίπαλό του στο χορτάρι, εκτέλεσε και στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ. Το σουτ του Ταχάλη πάει στην εξωτερική πλευρά. Εντυπωσιακή η τρίπλα του στον... Αν είδα σωστά τον Μίτογλου, τον οποίο σόριασε κανονικότατα στο χορτάρι. Η μπάλα πηγαίνει out και ο Ατρόμητος τώρα έχει την κατοχή. Η πάσα που προσπαθεί να βγάλει ο Λίρατζης, πίστευε ότι ο Σαμί θα έκανε κίνηση. Δεν την έκανε ποτέ όμως αυτός και η μπάλα καταλήγει στον Πάο. Με τον Γιάννη να έχει τώρα την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Γιάννη θα ζητάει επιλογές, γυρίζει στον Διέγκο Κώστα. Στον Διέγκο Κώστα, ο οποίος κάνει το γύρισμα που θα πει στον Τιχτή που κάνει το βολέ. Η μπάλα τώρα είναι στη σέντρα με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα και πάλι.
2: Κυρία Δόνα, για τους περιστεριώτες και για τους πόχους, για τον πόχο τώρα η σέντρα. Από τα αριστερά βγήκε ο Δίεγκ και μάζεψε την μπάλα. Ο Δίεγκ λοιπόν κρατάει τώρα και εξετάζει επιλογές και κάποιο βολέ. Αφήνει την μπάλα κάτω και δίνει πάσα. Στα αριστερά στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν έδωσε πάσα μπροστά του στον Πνευμονίδη. Ο Μουτσαμί δίνει στον Μητογλου, ο οποίος εξετάζει επιλογές του. Κρατάει ο Μητογλου. Κρατάει, δίνει στον Μουτσαμί, ο οποίος έχει πάει και λίγο πιο πίσω του παρόλα αυτά. Τώρα πριν από τα μέτρα. Γύρω ο Καραμάνης. Βάλα προς πάσα προς τα πίσω, σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Μάγνουσον. Η βαθιά παλιά του Μάγνουσον που έφταξε τον Λίρα στην προηγούμενη περίπτωση. Η πίεση του Λίρα έφερε αποτέλεσμα. Ο Πνευμονίδης δίνει στον Σερζίνιο. Δεν σφυρίζεται κάποιο φάουλ από τον Τσετσίλα. Συνεχίζει το προσθέτει κανονικά λάθος που όμως διορθώνεται από τον Καμαρά. Τα χάλια έκανε το λάθος, ο Καμαρά τον διορθώσε. Και από τα δεξιά τώρα ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Με τον Κέννη να παίρνει το κόρνερ, όχι. Κράτησαν την μπάλα και πέφτουν το πατρομί στο γήπεδο. Μουτσαμί κάνει μια πάσα και έχουμε πλάγιο για τον, για τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την κατοχή. Ο Ατρόμητος συγγνώμη έχει την κατοχή. Με τον Καραμάνη να δίνει την μπάλα πίσω στον Πνευμονίδη. Η πάσα φτάνει μπάλα στον Σερζίνιο Πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ έχει έχει γυρίσει πίσω τώρα στην άμυνα. Ο Τσούμπερ έδωσε μια πάσα. Το γύρισμα παραλίγο το αυτογκόλ. Κόρνερ. Παραλίγο το αυτογκόλ από τον ΠΑΟΚ. Παραλίγο το 1-1. Κόρνερ η μπάλα για τον Ατρόμητο. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται οι περιστεριώτες. Πολύ καλή στιγμή τώρα για τον Ατρόμητο εδώ. Γιατί που δεν είχαμε προσέξει και να το αναφέρουμε με την ευκαιρία τώρα ότι ο Λίρας έχει βγει εκτός και έχει μπει θέση του Ομουντές. Η σέντρα κεφαλιά από τον Σίμω Μίτογλου, από ό,τι βλέπω. Ναι, είπα, έχει μπλοκάρει ούτως ή άλλως το στις. Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή τώρα στο 53. Γιώργο Κώστα κάνει μια βαθιά παλιά, ψάχνει τον Μύθου. Ο Μίτογλου έλεγξε. Ο Μουντές πήρε την κεφαλιά. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ κρατάει την κατοχή. Και τώρα ο Χατζίδης. Χατζίδης έχει στα δεξιά του επιλογή. Δεν δίνει την μπάλα στον Κέννη. Χατζίδης κρατάει. Χατζίδης κλείστηκε τώρα. Πέρασε όμως ο Χατζίδης. Εν τέλει η μπάλα φτάνει μετά από καραμπόλες έφερε στο δρομή του που τώρα θα διώξουν. Ο Καμαρά κρατάει και γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλείνος. Τώρα τα χάλι. Τα χάλι κρατάει. Ο Τέιλορ για τον Καμαρά, όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Στάδιο Μερτερίου για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. 54 λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ο Γέννη, ο Χατζίδης θα δουν την μπάλα τώρα του ΠΑΟΚ. Καμαρά θα κάνει ένα σουτ. Μπλοκάρει ο Δίενγκ. Ο Δίενγκ μπλόκαρε τώρα. Ήταν καλό το σου του Καμαρά. Έπεσε στην αριστερή τη γωνία ο Δίενγκ και μπλόκαρε. Πλάγιο που κερδίζει τώρα πάω. Και πάλι. Μετά από την προσπάθεια τώρα που πήγε να βγάλει ο Ατρόμητος. Που δεν μπορεί πλέον να περάσει, που δεν μπορεί τώρα να δημιουργήσει με την ίδια ευκολία φάσεις. Καλύτερη του στιγμή στο παιχνίδι είναι ξεκάθαρα πλέον το παραλίγο από τον γκολ που εν τέλει κατέληξε σε κόρνερ. Ούγκρεσιτς. Μάθη μπάλα. Πέρασε το κέντρο πάω και...
0: Να σε διακόψω Γιώργο λίγο να πούμε ότι η Ομόνια δέχεται γκολ από τη Θέλτα. Είναι 0-1 Ομόνια Θέλτα. Αραράτα Αρμενία. Από την Αρμενία με τη Σπάρτα Πράγας έχει γίνει 1-3. Συνεχίζεις.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή με τον Γιάκη. Ο Καμαρά κρατάει την μπάλα. Οι πάσες και σιγά σιγά κρατούν την μπάλα. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Σιχτής, έχει γυρίσει πίσω ο ΠΑΟΚ τώρα. Ένα σήκωμα αρκετά ρισκαδόρικο θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά...
0: Γιώργο, τελικά το ΒΑΡ πήγε ο ΒΑΡ στο γιατί, ο γιατί στο ΒΑΡ, τελικά τον γκολ της Έλτα δεν μετράει, παραμένει το 0-0, 1-4 γίνεται η Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα 0-0, τον γκολ ακυρώθηκε μέσω ΒΑΡ. Συνεχίζεις.
2: Στο μεταξύ τελική προσπάθεια από τον Ατρόμητο, συγκεκριμένα από τον Τσούμπερ, ο οποίος ήταν στα αριστερά, δοκίμασε να σούτ με το αριστερό μπλόκαρο τυφτής. Και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα και θέλει να επιτεθεί με μια παλιά που όμως καταλήγει πλάγιο. Το έχουν ελέγξει σιγά σιγά τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Προσπαθούν τουλάχιστον να το ελέγξουν. Και έχουμε αλλαγές. Αλλαγή μάλλον. Είναι ο Σούπερ. Και μπαίνει ο Περέα. Θα το αναφέρουμε λεπτομερώς πολύ λίγο.
3: Δεν το έχω δει σωστά.
2: Ο Περέα έχει περάσει στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπάλα με τον Τάχα Άλλη. Πάντως, Τάχα Άλλη κρατάει. Έδωσε μια πάσα. Ψάχνουν επιλογές του ΠΑΟΚ. Η σέντρα που βγαίνει, μπλοκάρει ο Ντίνιν. Ένα βολέ. Ο Περέα θέλει να μπει. Στην φάση δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει offside. Στο μεταξύ λοιπόν να αναφέρουμε ότι ο Περέα μπήκε στη θέση του Τσούμπερ και έχει πάει μπροστά. Και βλέπουμε τώρα τον Σταντήλα να πηγαίνει δεξιά, τον Πνευμονίδη στο 10 και αριστερά τον Σερζίνιο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω μέσα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, Βασίλη και φίλοι ακροατές. Για να δούμε τώρα τον Μπαρκούχη στην κατοχή. Έχει παγώσει λίγο τώρα το παιχνίδι. Υπάρχει προς τα πίσω, σιγά σιγά ο Τζίγκο Κώστα τώρα, ο οποίος πάλι βρίσκεται αριστερά. Τώρα θα βρίσκεται αριστερά, λάθος από το πάγκο από τον Κέννη και πάλι όμως διόρθωσαν οι παίκτες του δίκαιου πάλι του Βορρά. Ο Τέιλορ εδώ το λάθος, ο πάγκο πάει να φύγει. Σιγά σιγά ο Γιάκης τώρα κρατάει, θα έχει και τον Ατρόμητο. Λάγει για τον Ατρόμητο γίνει ο Τέκλας και επειδή ήταν και μπροστά μου υπάρχει να συμφωνήσω μαζί του γιατί είναι στην Βρύο Γιάννη στην Παλαχή, στην Παλαχιό είναι μπροστά μας και αυτό λέω, στο χώρο του στην τέτρα περίπου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα σιγά σιγά προσπαθεί να κερδίσει χώρο, παρόλα αυτά προσπαθεί να πάρει τέτρα, Πνευμονίδης πήρε την μπάλα και τώρα σιγά σιγά επιτίθεται Σερζίνιο στο Μουτσουσάμι ξανά στα Ριζίνιο. Μουτσουσάμι κρατάει σε Ριζίνιο και πάλι από τα αριστερά μου κρατήσει ο Ατρόμητος. Μουτσουσάμι έδωσε τον Ούρονεν, η σέντρα του Ούρονεν, η μπάλα φτάνει στον Ελιστόντο. Και αυτός με ένα βολέ στέλνει την μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το προβάδισμα, παρόλα αυτά έχει δώσει σιγά σιγά από τον Ανατρόμητο. Ένα σου την μπάλα μπλοκάρει ο Σιφτής. Πολύ καλή στιγμή εδώ από τον Καραμάνη. Σου το δοκίμασε το σουτ. Μπλόκαρε ο Τσιφτής. Δοκίμασε τη δίχτυα από μακριά. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, υπήρχαν κάποια σουτ που έγιναν καθόλου μη υπάρξη άλλων επιλογών. Εδώ είχε και τις υπερποθέσεις για να το δοκιμάσει. Πιέζει ασφυκτικά σιγά σιγά ο Ατρόμητος και ζορίζει αρκετά τον ΠΑΟΚ, παραχωρεί και άλλο πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει να ζορίζεται στο να κρατήσει την κατοχή. Βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό και τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Από την άποψη ότι δεν έχει το προβάδισμα, αλλά δεν έχει καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Δεν έχει καταφέρει να δώσει ο ίδιος το ρυθμό που θέλει στο παιχνίδι. Ο Περέα πιέζει, Περέα πήρε την μπάλα. Σαντίλας δεν θα την πάρει ποτέ εκεί που θέλει την μπάλα. Και από την κόντρα καταλήγει πάνω στον Καμαρά. Ο Καμαρά που έχει κάποιους στον Ταχάλη, συγγνώμη. Ταχάλη. Εξετάζει επιλογές. Γυρίζει στον Καμαρά. Τώρα ο την Καμαρά δίνει μια πάση στον Ούγκρεσιτ. Λίγο Κώστα. Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί σιγά σιγά να χτίσει κάτι πάνω στην κατοχή. Ο Ελουστόντο έδωσε την μπάλα δεξιά στην όρθον Κέννη. Ζαφίρης, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ζαφίρης. Την παλιά, τώρα από το τέσσερι πάω, καμία τύχη, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Από τα αριστερά, ο τέσσερις Ατρόμητος δεν κοιτάμε από την τέντρα. Ο Μουτσαμί τώρα, τον ούρωνε, ο Μουτσαμί και πάλι, προσπαθεί να πάρει μέτρα ο Ατρόμητος, δεν θα τα καταφέρει να παίρνει την μπάλα ο Πάο. Ο οποίος περισσότερο θέλει να ελέγξει την κατοχή. Ο Γκέντρο Κώστα δίνει την μπάλα στον Ταχάλη στα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ο Κέννη παίρνει ο Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει, Τέιλορ. Ο Καμαρά. Ταχάλη έδωσε πίσω στον Γκέντρο Κώστα για τον Ελιστόντο. Ελιστόντο έχει μπροστά τον, έχει μπροστά του την επιλογή του Ζαφίρη, δεν την έδωσε. Πάντου κερδίζει ο Καμαρά από τον Μάγκλουσον, αν έχω το σωστά. Ναι, από τον Μάγκλουσον πρέπει να είναι.
1: Το φάουλ που κερδίζει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έχει την ευκαιρία, πριν λίγο ο Ζαφίρης και πέρασε στις τούγκες. Τώρα ο Ζαφίρης είναι πάνω στην μπάλα. Ζαφίρης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Η σέντρα του Ζαφίρη, κεφαλιά, η μπάλα out. Υπάρχει όμως και επιθετικό φάουλ. Ο Ατρόμητος έχει την κατοχή τώρα με τους παίκτες του, με τους παίκτες του Σανκέρκες να προσπαθούν να δουν χώρους. Ο Μπουντές έδωσε την μπάλα στον Καραμάνη. Ο Καραμάνη δεν μπορούσε να δώσει την μπάλα, αλλά εννοείται από την κόντρα ο Μπουντές. Ο Πνευμονίδης ξανά για τον Μπουντέ, αλλά κάνει λάθος ο Πνευμονίδης. Ζαφίρης, Γιάχης, ο Τέιλορ, έχει την επιλογή του Καμαρά, επιλέγει όμως να σηκώσει πάνω για τον Μίτου. Έβαλε σωστά το σώμα του Μίτου, κέρδισε την ενάερια, τον Μίτου, τον Μίτου, ο Πάξ αναπαίρνει τώρα την πάρα με τον Ταχάλι, ανεβαίνει και ο Μίτου.
2: τα χάλι, πάνω του Μουτσαμί, ο Καμαρά, έχει οπλίσει ο Καμαρά σίγουρα, ωστόσο δεν θα κάνει το σκουτ άλλο, θα κάνει το σκουτ αφήνει, η μπάλα καταλήγει out. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τίεν. Ο Πάοκ, ο οποίος θέλει να επιτεθεί, σιγά σιγά θέλει να χτίσει πάνω στη διατοχή του, τη διατοχή που θέλει να δημιουργήσει, θέλει να μπορέσει να φτιάξει κάτι, γιατί ζοριζόταν πριν από λίγο να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. 65 λεπτά παιχνιδιού στο Περιστέρι Ατρόμητος, το σπάς 0-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Fest του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ντίεν κρατάει την μπάλα. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Υπάρχουν αλλαγές. Βγαίνει ο Μύθου. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει.
0: Εγώ για να σου πω ότι παραμένει το 0-0 στην Κύπρο. Ομόνια Θέλτα 0-0 στο 82. Αραράτ Σπάρτα Πράγας, περίπατο για τους Τσέχους, 1-4 στο ίδιο λεπτό, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Ο Πέλκας έχει μπει στη θέση του Καμαρά, αρχικά. Έτσι, και θα πάει προφανώς ως δεκάρι. Ο Ενδιαγέ έχει μπει στη θέση του Ελουστόντο. Και ο Παταούλας έχει μπει στη θέση, όχι, ο Ενδιαγέ έχει μπει στη θέση του Μύθου και ο Παταούλας στη θέση του Ελουστόντο. Αυτό έχει λογική. Το λέω γιατί λίγο το χάσαμε. Ο Πάοκ, ο οποίος έχει ο Πάοκ, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε θέση άμυνας των εισαγωγικών, πρεσάρι και παραχωρεί το Πάοκ. Ο Ατρόμητος θα ξέρει γρήγορα, όχι. Δεν το λύνα ξαναγίνει το φάουλ. Θέλει την μπάλα πίσω του Αντίλα. Θα δούμε πώς θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Στο 67 βρισκόμαστε, Ατρόμητος Πάουκ 0-1. Ο Πάουκ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μίχου στο 20. Μετά την αρχή του Τζότζο Κένι. Ο Ατρόμητος τώρα έχει την μπάλα στα αριστερά, συγκεκριμένα ανάμεσα στη σέντρα και περιοχή. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Μίτοχλου. Ο Μουντές κρατάει. Μουντές για τον Ταντήλα. Ο Ταντήλας έχει τις επιλογές του. Να δούμε που θα δώσει την μπάλα. Τη δίνει στο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, ο οποίος θα δώσει την μπάλα αριστερά στον Ούρονεν. Ούρονεν θα σηκώσει την μπάλα, θα σεντράρει. Η κεφαλιά, πολύ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, με τον Σαντίλα να στέλνει την μπάλα out. Σχετικά μακριά από το αριστερό δοκάρι του Τσιφτή. Καλή στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο, που είπα προϋποθέσεις θα μπορούσε και να έχει κάνει το 1-1. Έχουμε αλλαγές. Θα βγει ο Σαντίλας, ο οποίος εισπράττει ένα ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο. Για να δούμε ποιος θα μπει στη θέση του, μπαίνει με το νούμερο 23 ο Τσιλούλη. Στη θέση του Σαντίλα. Για να δούμε ποιος άλλος έχει πει. Γιατί η αλήθεια δεν είναι η μόνη αλλαγή που κάνει ο Ατρόμητος. Και ο Κώστης στη θέση του Σαντίλα. Όχι, ο Κώστης, ο Τσιλούλης μπήκε στη θέση του Σαντίλα, συγγνώμη. Ο Κώστης μπήκε στη θέση του Καραμάνη. Μάλιστα. Ο Κώστης λοιπόν σε του Καραμάνη στο κέντρο. Ευκαιρία τώρα για τον Πάοκ μέσα στην περιοχή. Ο Άλλη θα κάνει ένα σούτο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τον Πάοκ. Στη συμβολή των δοκών του Ενδιαγέ, το σούτο του Τάχα Άλλη με το δεξί. όσο βλέπαμε τις αλλαγές, η μπάλα έφτασε στην περιοχή του αδρομήτου και ο Τάχα Άλλη άγγισε το 2-0. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟ. Παραλίγο το 2-0. Και ο Ατρόμητος τώρα στην επίθεση με τον Περέα. Ο Περέα ο οποίος θέλει να κρατήσει πυραμίδα πάνω να τον παραχωρούν πλάγιο. Το καλύτερο που μπορούσε να κερδίσει ήταν το πλάγιο. Μαστίλη μου και φίλοι ακροατές. Ο Ατρόμητος τώρα έχει την μπάλα. Μουντές κρατάει. Μουντές το γύρισμα πάνω στον Γκέγκο Κόφα, ο οποίος είναι σήμα. Τους παίγει να μπορέσουν σιγά σιγά να προωθηθούν για να σταματήσει πολιορκία. Τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, πάρε μία ανάσα να ακούσουμε ένα έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. 0-1. Πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια να ακούσουμε το διαλυματάκι μας.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, πριν πάμε πάλι στο Περιστέρι, να πούμε ότι η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μια βολή διάξα την περιοχή στο γάμα της εστίας στον αδοφύλακα της Θέλτα. Να δούμε αν έχει. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια κόντρα. Φοβερό γκολ. Ομόνια Θέλτα 1-0 στο 89. Αραράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας παραμένει το 1-4 στο ίδιο λεπτό. Πάμε κατευθείαν πάλι στο Περιστέρι και στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, το λόγο σε σένα.
3: 73 λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Με τον γκολ του Μύθου από το 20. Ο ΠΑΟΚ τώρα δέχεται επιθέσεις. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος δεν μπορεί τώρα να τον να απειλήσει. Ο Μύθου κερδίζει το φάουλ στη σέντρα. Πάνω από ο ΠΑΟΚ θα βγαίνει στην επίθεση. Αποδοκιμαστείς από το κοινό προς τον διευθύντη. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο βέβαια να αναφέρουμε. Τουλάχιστον στις θύρες. Αλλά σίγουρα στις πίσω από το τέρμα δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα κρατάει την κατοχή. Την παλιά που είναι να βγάλουν πέσα από καμία τύχη.

0: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 75. Ο Πέλκας θα αναγκαλέσει. Ο Πέλκας θα αναγκαλέσει τον κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα τι θα σκεφτεί ο ΠΑΟΚ. Δεξιά πως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Κάποιες φτάσεις από τον ρέφερι. Το κόρνερ. Η μπάλα παίρνει ύψος. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Από τον Diego Costa. Και ο Ατρόμητος θέλει να φύγει, θέλει να επιτεθεί τώρα σιγά σιγά. Η σέντρα τώρα αρχίζει και γεμίζει με κόσμο τώρα την περιοχή. Και ο Περέα προσπαθεί να κρατήσει, πάσα του προς τα πίσω στο Ροθικέκ. Ρευμονίδης δεν το έκανε το σουτ. Πήγε να δώσει μια πάσα, τίποτα. Ούτε αυτό. Ο Ταχάλι θέλει να επιτεθεί, τίποτα. Κεράτησε την πάνω ο Μουντές, τον σταμάτησε, βάλει σωστά το σώμα του. Ο Τσιλούλης έχει τον κόφτη στα αριστερά του για να δώσει πάσα. Δεν πασάρει ακόμα ο Τσιλούλης, κρατάει. Τσιλούλης κράτησε την τρίπλα, έκανε την κόφτη την τρίπλα, η σέντρα του με τα αριστερό. Συρτή απομακρύνει την μπάλα από τον Diego Costa. Πλάγιο για τον Ατρόμητο που το εκτελεί γρήγορα ο Κώστης για τον Μουντουσαμί. Όπως καταλαβαίνουμε αρχίζει τώρα ο χρόνος και πιέζει τον Ατρόμητο. Στο 76 βρισκόμαστε. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Και τώρα ο Πνευμονίδης πήγε να δώσει μια πάσα. Τάκλιν, πλάγιο από τον Τέιλορ που παραχωρεί. Παραχωρεί πλάγιο ο Τέιλορ και ο Κώστης πήρε την μπάλα από τον Μουντέ. Μουντουσαμί. Μουντουσαμί δίνει στο Μίτογλου και αυτός στον Μάγνουσον. Όλος ο Ατρόμητος πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μάγνουσον πήγε να δώσει την πάσα. Η μπάλα φτάνει στον Μίτογλου μετά την...
1: Λοιπόν, Γιώργο, πάμε μια ανάσα. Να πάμε εμείς κατευθείαν στον Πειραιά, στο Καραϊσκάκη. Εκεί είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να μας πει τα πρώτα έτσι, νέα των ομάδων, συνθέσεις και ότι το κλίμα που υπάρχει στο γήπεδο. Θέμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 από το Γιώργο Καραϊσκάκη. Εδώ που σε 24 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Γελόνια για την πρώτη αγωνιστική τη League Face του Europa League, για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού. Την δεύτερη διασυλλογική διοργάνωση. Πάμε να θυμηθούμε τις αρχικές δεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά για τον Ολυμπιακό, κατά το κάτω βρίσκεται ο Στέφαν Ορτέγα, στο δεξιά κρότη της άμυνας ο Μαντώλης Τσάλιακας, στο αριστερό ο Μπρούνο Νιεμαέτσι. Κεντρική αμυντική ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Λορέτσο Πυρόλα, ο Σαντιάγκο Έτσι μαζί με τον Φρόιλερ είναι τα δύο χάρτ. Το Τσικίνι λίγο πιο μπροστά του, ο Ζήλος Μάρτης στη μία πλευρά, ο Ζώτα Σίλβα στην άλλη και ο Αρμάντο Γκονζάλες στην κορυφή της επίθεσης. Έχουμε 30 Πορτογάλων πίσω από τον Μεξικανό, με Ζώτα Σίλβα Τσικίνιο και Ζήλος Μάρτης. Φυσικά προπονητής ο Ιμανουέλ Αλγουαδίλ στο δεύτερο παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό, μετά το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη, εδώ και πάλι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Απ' την άλλη για τους Πολωνούς, με 4-2-3-1 παρατάσσουν στη Πολωνία, όπως συνηθίζουν. Ο κάτω τα δοκάρια είναι ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Κεντρική αμυντική ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος, ένα παιδί 24 ετών, Έλληνας φυσικά, όπου αγωνιζόταν στον Πανετολικό για δύο σεζόν στην αρχή της καριέρας του, την σεζόν 2019-20 και 2020-2021. Στη συνέχεια είχε πάει στο Βέλγιο, στην Ιμπέρχος, μετά στην Πολωνία, στη Ρακόφ και συνέχεια στην Πολωνία με την φανέλα της Γιαγκελόνια. Δίπλα του είναι ο Μπερνάρντο Βιτάλ, ο Πορτογάλος. Στο δεξιά κρότη άμυνα ο Νόρμπερτ Βοϊτσιουτσιέκ. Στα αριστερά κρότη άμυνα ο Μοντόια. Τριάδα στα γάβ με Τόμας Ρόμαντσουκ, ο οποίος είναι και ο αρχηγός Αντέρς Κλίνγκε. Και λίγο πιο μπροστά του ο Ισπανός ο Χεσούς Ιμάζ. Στη μία πλευρά ο Κάιταν Σμιτ. Στην άλλη ο Ροτρίγκο Κονσεϊτσάου και στην κορυφή της επίθεσης ο Νικ Πρέλετ. Στον πάγκο για τις δύο ομάδες βρίσκονται αρχικά για τον Ολυμπιακό. Το Μπέιλι, ο Μακούλας, ο Κάρμο, ο Φίλης, ο Κουράκλης, ο Πέντερσεν, ο Γουστάβο Πουέρτα, ο Σμαήλοβετς, ο Σουρνάρας, ο Τικλιζιά και ο Γιάρεμτσου. Και ενώ από την άλλη για τους Πολωνούς βρίσκεται ο Αγμπόνιφο, ο Σίρκοβιτς, ο Πίντελ, ο Τζόβιακ, ο Κοσλόσκι, ο Καρσιέβιτς, ο Λοθάνο, ο Πέρτσελ, ο Ραμπίτσκο, ο Στέινοβιτς, ο Στήλα και ο Ντόβικ. Αυτή είναι λοιπόν και η αναλογματική της Γιαγκελόνια. Στον πάγκο της Γιαγκελόνια βρίσκεται ένας πολύ νέος προπονητής, ο Σιέμεν Νιέτ, ο οποίος είναι μόλις 34 ετών και βρίσκεται στην...

0: ομάδα εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από μόλις 30 ετών ήταν, όταν προήλθε από τη δεύτερη ομάδα της Γιαγκελόνιας στην πρώτη. Να πούμε ότι το γήπεδο έχει αρκετό κόσμο ήδη, αναμένεται να γεμίσει.
1: Ακόμα είναι νωρίς και γύρω-γύρω στο Καρασκάκι. Από ό,τι βλέπω, κάποιες εικόνες, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλή κίνηση. Α, λογικά σιγά-σιγά θα μπουν και οι υπόλοιποι. Λέω και από εικόνες που βλέπω έξω το Καρασκάκι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Άρα ο κόσμος έρχεται σιγά-σιγά, μέχρι τις 10 η ώρα θα γεμίσει λογικά.
0: Ναι, ακριβώς όπως θα λες. Επίσης θα πούμε ότι είναι και 400-500 περίπου Πολωνοί όπου βρίσκονται σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν το γεωσυνδέρας παιχνίδι της ομάδας τους. Η Γιαγκελόνια, η οποία έχει αντιμετωπίσει μόλις μια φορά ομάδα από την Ελλάδα στο παρελθόν. Αυτή ήταν ο Άρη. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League της σεζόν 2010-2011. Ο Άρης είχε πάρει τότε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3 στις δύο αναμετρήσεις. 2-1 στην Πολωνία, 2-2 στο Χαριλάου. Επίσης να πούμε πως η προϊστορία του Ολυμπιακού με τις ομάδες από την Πολωνία είναι στο 2-2-3. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Όμως τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε ομάδα από την Πολωνία σε επίσημο παιχνίδι ήταν στο κύπελλο πρωταθλητριών το 1987-1988, όταν είχε παίξει με την Κόρνικ Ζάπρε, με την οποία κέρδισε ο Παλαιός 2-2 στο στάδιο Καρεσκάκη, και είχε ντυθεί 5-0 στην Πολωνία και είχε μείνει εκτός συνέχεια. Να πούμε επίσης πως ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη πρόκριση στην ιστορία των ελληνικών ομάδων κόντρα και πάλι σε Πολωνούς, κόντρα στην Ζαγκλέμπη στο Σνόβιετ, το κύπελλο κυπελλούχων της σεζόν 1963-64. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει σε τρία παιχνίδια τότε. Είχε κερδίσει 2-1 στο στάδιο Καρασκάκη, είχε χάσει 1-0 έξω και έγινε τρίτος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο στη Βιέννη. Είχε κερδίσει 2-0 την Ζαγκλέμπη και πέρασε στην επόμενη φάση το κύπελλο κυπελλούχων. Και ξαναλέω, είναι ιστορική, γιατί αυτή ήταν η πρώτη πρόκριση ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού κόντρα τη Ζαγκλέμπη. Σήμερα όμως παίζει με την Γιαγκελόνια. Να διορθώσω κάτι, τα σκόρ τα προηγούμενα που είπαμε με την Κόρνικ Ζάπρε ήταν το κύπελλο κυπελλούχων της σεζόν 1969-1970. Το 1987-88 που ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε ο Ολυμπιακός με ομάδα από την Πολωνία. Ήταν πάλι η Κόρνικ Ζάπρε. Είχε έρθει 1-1 στην Ελλάδα, είχε ρυθεί 2-1 εκτός έδρας. Η Γιαγκελόνια έχει παίξει άλλη μια φορά, αλλά δεν ήταν επίσημο παιχνίδι. Ήταν παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, δηλαδή φιλική αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 5-0 τον Ιούλιο του 2019, τότε με τον Πέδρο Μαρτίν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Σε εκείνο το φιλικό είχαν σκοράρει 3 γκολ ο Γκερέρο, 1 γκολ ο Σενού Μπά και 1 γκολ ένα παίκτη που βρίσκεται ακόμη στο ρόστρο του Ολυμπιακού. Φυσικά μιλάω για τον Κώστα Φορτούνη. Η Γιαγκελόνια είναι μια ομάδα, Βασίλη και φίλες και φίλοι, όπου έχει κατακτήσει μόλις ένα πρωτάθλημα στην ιστορία της, στην Πολωνία, τη σεζόν 2023-2024, ένα κύπελλο Πολωνία το 2010 και δύο Super Cup την ίδια σεζόν του 2010 και το 2024 πρόπερση, αφού πήρε το πρωτάθλημα. Μιλήσαμε νωρίτερα για τον προπονητή της, τον Άντριαν Σχεμένετς, ο οποίος είναι μόλις 34 ετών, θεωρείται ένας από τους ανερχόμενους προπονητές στην Ευρώπη. Τον Απρίλιο του 2023, πριν από 3,5 χρόνια, είχε αναλάβει την πρώτη ομάδα, ήταν προηγουμένως στη δεύτερη ομάδα της Γιαγκελόνια και μάλιστα την πρώτη του κιόλας ουσιαστικά γεμάτη σεζόν. Στη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε και το πρώτο πρωτάθλημα Πολωνίας η Γιαγκελόνια με τον προπονητή αυτό στο πάγκο της. 4-2-3-1 συνηθίζει να παίζει, 4-2-3-1 παίζει και σήμερα. Μια και μιλάμε για τον προπονητή, θα πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι εξωαγωνιστικό κατά κάποιο τρόπο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε άλλος στην Πολωνία, καθώς το όνομα του προπονητή είχε συνδεθεί. Όχι συνδεθεί, το ίδιο παραδέχτηκε. Αποκαλύφθηκε ότι ο Σχεμένιες έστειλε γραπτά μηνύματα σε διαιτητή πριν από αγώνα στο πολωνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε δημόσια το λάθος του, ξεκαθαρίζοντας όμως που δεν είχε κακή πρόθεση για όλο αυτό. Παρά τους τριγμούς που υπήρχαν και όλες τις πιθανές φήμες ότι μπορεί να έφευγε από την Γιαγκελόνια μετά το σάλο που ξέσπασε, παραμένει κανονικά στον πάγκο. Μάλιστα, συγκεκριμένα είχε κατηγορηθεί ότι είχε έρθει σε επαφή με διαιτητές πριν από το μάτς με την Κατοβίτσε, λόγω του γεγονότος πως κάποιοι παίκτες της Γιαγκελόνια ήταν στο όριο καρτών και ήθελαν να προειδοποιηθούν. Και μάλιστα ο ίδιος το παραδέχτηκε. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια με αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ενδιαφέρον και δεν τη συνάνταμε και συχνά.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Θέμη, θα πούμε σε περίπου 10-15 λεπτά με τη σέντα του αγώνα. Εντάξει, βεβαίως. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα λέμε σε λιγάκι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε το Θέμη Παλιούρα από το Στάδιο Καραϊσκάκη, τα πρώτα νέα αγωνιστικά νέα του Ολυμπιακού και της Γιαγελόνια. Το μάτς ξεκινάει στις 10, εκεί θα είμαστε εμείς κανονικά. Ο Ιντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3 ζωντανά με το Θέμη Παλιούρα και σχόλια μετά τον αγώνα και ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει από το Στάδιο Καραϊσκάκη. Πάμε τώρα πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Το παιχνίδι έχει πάει στο 84 από ό,τι βλέπω. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Γιώργο.
2: Ο οδηγός στο πέμπτο λοιπόν. Λεπτό στο Περιστέρι. Στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 παραμένει το σκορ. Ο Μουτουσαμί γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μουντέ, ο Τσιλούλης. Παίρνει μέτρα ο Τσιλούλης τώρα, θέλει να γυρίσει την μπάλα στον Περέα. Μουτουσαμί, εξετάζει επιλογές. Μουτουσαμί, πάσα για τον Περέα, ήταν δυνατή, μαζεύει ο...
1: Γιώργο, να πω μεγάλη νίκη για την Ομόνια. Τελικά κέρδισε 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ στο 89. Το άλλο παιχνιδάκι ήταν εύκολο απόγευμα για τη Σπάρτα Πράγας, 1-4. Συνεχίζεις.
2: Ο Τσιφτής γεμίζει, ενώ έχω επιστροφή στα αυτιά μου, αν γίνεται να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, θα το φτιάξουμε.
2: Τώρα
1: συνέχεια.
2: Για τον Ντιαγέ δεν μπόρεσε να μπει στη φάση. Έβαλε σωστά το σώμα το Μίτογλου. Και τώρα ο Ντιέγκ δίνει στον Μουντέ. Μουντές για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί δίνει... Δεν θα δώσω ακόμα την μπάλα. Τώρα θα δώσει στον Τσιλούλη. Ο Ζαφίρης πήρε και δίνει στον Πέλκα. Πέλκα έκανε λάθος. Λίγο πριν τη σέντρα βρίσκεται η μπάλα για τον Ατρόμητο. Ο Κότσης, ο οποίος τώρα δίνει μια πάσα αρκετά δυνατή, δεν προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος. Και έχουμε αλλαγές. Αλλαγή.
1: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, Γιώργο, να πω εγώ κάποια παιχνιδάκια στο στοίχημα για το φίλο που ενδιαφέρονται. Λουγκάνο Σενγκάλεν 4-1 στο 88. Τουν Σερβέτ 2-4 στο ίδιο λεπτό. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 στο 83. Αλλά Κορούνια Σεβίλη 0-1. Η Λακορούνια παίζει με 10. Είναι στο 86. Και ένα παιχνίδι από τη Σουηδία 6 το Χόλμη Μιάλμπι στο 1-1. Γιώργο, ο λόγο και πάλι σε σένα.
2: Πήγε Σαντα Μαρία στο παιχνίδι για να το ξέρει και ο κόσμος. Ο Πάου τώρα δεν έχει την κατοχή, την έχει ο Ατρόμητος. Ο Τιλούλης. Ο Τιλούλης, ο Μουτουσαμί έβαλε την κόντρα ο Πάου. Παρ' όλα αυτά τώρα ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ατρόμητος. Και τώρα Τσιλούλης από τα δεξιά, όπως επίσης στο Ατρόμητο. Τσιλούλης έφερε την μπάλα στα αριστερό του, την έχασε την μπάλα. Και τώρα ο Ζαφίρης για τον Πέλκα και αυτός αμέσως για τον Χένι. Ο Ζαφίρης έδωσε στον Πέλκα, ο Πέλκας κάνει την τρίπλα, Πέλκας κρατάει. Πέλκας εξετάζει επιλογές. Ο Σαντα Μαρία στην πρώτη επαφή. Σαντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Δεν στην περιοχή τώρα πάω. Ζαφίρης από τα αριστερά. Ζαφίρης κάνει ένα σουτ. Άουτ. Για μια στιγμή το σημείο που βρίσκομαι πάλι και σαν να είναι γκολ. Α, κρέμασε. Το Ντιέν καλά δεν είναι γκολ. Η μπάλα καταλήγει άουτ. Πολύ καλή στιγμή για τον Πάο. Εδώ που απειλεί με δεύτερο γκολ. Το 88 παραμένει το 1-0 για τον ΠΑΟ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Μουντές από τα δεξιά στον Τσιλούλη. Πάνω στη γραμμή την κράτησε την μπάλα. Ο Τσιλούλης που την επέστρεψε στο Μουντέ. Και αυτός πίσω στον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Μάγνουσον. Ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και σέντρα. Μάγνουσον ξανά στον Μίτογλου. Ο Έλληνας Όπερ εξετάζει επιλογές και δίνει τον Τσιλούλη. Ο Όπερ από τα δεξιά από τον Μουντέ. Ο Μουντές κρατάει. Παίρνει τώρα την μπάλα ο Μουντές. Μουντές έχει τον Τσιλούλη. Του ξαναδίνει την μπάλα. Τσιλούλη παραχωρεί τον Αγίο Κέννη. Ο Μουτουσαμί θα πάρει το πλάγιο. Όχι. Θα πάρει την μπάλα ο Μουντές. Ο Περέα κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Το σουτ το μπλοκάρει ο Τσιτσής. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο. Το σου που επιχείρησαν εδώ υπέρ στο δρομή του, νομίζω πως δεν είναι σίγουρο, δεν πάει καλά. Εδώ και τώρα πάω και έχει ευκαιρία για να τελειώσω το παιχνίδι με τον Καμαρά που βρίσκεται στο έδαφος, αλλά υπάρχει κόρνερ που παραχώρησε ο Μίτογλου. Το παραμένει το 1989. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Χωρίς να έχουμε φυσικά δίκτυα και αστερίσεις, έτσι. Πέλκα στο κόρνερ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Δίνει λίγο υψηλή μπάλα, κεφαλιά, περνάει από όλους. Πέρασε την μπάλα από όλους και τώρα πήρε ο Μουτσαμί. Και έχει το Πνευμονίδη. Αρκετά κοντά του για να του δώσει την μπάλα. Πνευμονίδης άγγιξε ίσα ίσα την μπάλα ο Περέα. Δίνει και η ευκαιρία τώρα για τον Ατρόμητο από τα δεξιά, offside. Offside βρέθηκε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος πήρε την μπάλα, πάτησε περιοχή, αλλά ήταν σε θέση offside μετά το γύρισμα που αφού εξωτερώθηκε. Λοιπόν, βλέπω δύο λεπτά. Δύο λεπτά για καθυστερήσεις. Το Περιστέρι αποδοκιμασία από τον κόσμο που θεωρεί λίγα τα δύο λεπτά.
1: Εδώ που τα λέμε δύο λεπτά, Γιώργο, δύο λεπτά είναι πολύ λίγα. Τώρα γίνανε εξαλλαγές. Τα δύο λεπτά είναι λίγα, μάλλον γιατί είσαι να πάνε το Ολυμπιακό. Να πάνε εκεί παίξει να δουν τον Ολυμπιακό με την Αγγελόνια. Να τελειώνουμε μια ώρα νωρίτερα. Γιατί είναι λίγα τα λεπτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα λεπτά είναι λίγα. Δύο λεπτά με έξι αλλαγές είναι λίγα. Πολύ λίγα. Πάμε, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, ο Πνευμονίδης τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μουντουσαμί και γυρίζει αρκετά πίσω ο Ατρόμητος. Το Ρομουντές έχει πάσες, έδωσε στον Περέα. Ο Περέα πέταξε την μπάλα μπροστά, πέφτει κάτω ο Κένι και μένει και πιάνει το πόδι του. Γκράμπα έχει πάθει νομίζω και ακριβώς γι' αυτό κάνει και διάταση. Πάντως Βασίλη, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον Τέτσιλα, αν ήθελε πάντως να πάει αυτόν τον Ολυμπιακό, μάλλον θα μπορούσε να το σφυρίξει από τώρα.
1: Ναι, για να πάνε και ο παδί του Ατρομήτου να δουν τηλεόραση, να δουν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Έχουμε να πάνε μέχρι να πάνε σπίτι και αυτά, θα περάσει η ώρα. Γιατί δύο λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα.
2: Κίτρινη κάρτα στον Τριφτή. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα το δω τώρα. Πρέπει να είναι και η πρώτη κίτρινη. Και τα λόγια μου. Έχουμε πάλι εδώ τον Ατρόμητο.
1: Λογικά θα είναι τελευταία φάση αυτή.
2: Δεν είναι η πρώτη κίτρινη. Είχε δεχτεί μία και ο Περέα και μία και ο Πνευμονίδη.
1: Ναι, λογικά τώρα αυτή θα είναι τελευταία φάση.
2: Ναι, έχει προωθεί όλος ο Ατρόμητος. Ο Ντίεν κάνει το γέμισμα. Του Σαμί, μπάλα δεν θα πάρει την κεφαλιά. Και έχουμε φάουλ για τον Πάου. Και λήξη. Σφυράει τη λήξη ο Τέτσιλας. Ο Πάου θα επικρατήσει με τον γκολ του Χρήστου στο 20 λεπτό. Νικάει 1-0 τον Ατρόμητο, παίρνει τους 3 βαθμούς, παίρνει αυτό που ήθελε σήμερα, μία νίκη και ό,τι χρειαστεί.
1: Ωραία Γιώργο, σας αποδεδεύουμε.
2: Πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ωραία.
2: Τελικό αποτέλεσμα στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Ιωάννου από το Περιστέρι. Ακούσαμε το μάτς του Κυπέλλου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα και μετά κατευθείαν στο Καραϊσκάκη και στο Θέμη Παλιούρα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αγγελόνια. Θυμίζουμε πρώτος αγώνας για την League Face του Europa για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα είχαμε δύο μάτς. Μεγάλη νίκη για την Ομόνια με τη Θέλτα 1-0. Με γκολ στο τέλος, το 89 με γκολάρα του Μπάλκοβετς. Αν δεν τον λέω καλά τον παίχτη, φοβερό γκολ. Έξω από την περιοχή η μπάλα πήγε στο γάμα της εστίας. Νωρίτερα, μάλλον την ίδια ώρα, η Αράτα Αρμενία με την Σπάρτα Πράγας, περίπατος για τους Τσέχους 1-4 με 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο τα περιστοιχήματος. Πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε με Καραϊσκάκη, ζωντανή σύνδεση με Θέμη Παλιούρα. Πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Σε λίγο θα πάμε πάλι στο Καραϊσκάκι να δούμε. Έχουν μπει οι ομάδες στο αγωνιστικό χώρο για την Σέντρα, την πρωταγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει σήμερα σε λιγάκι, σε τρία λεπτά, με την Γιαγκελόνια, την πολωνική Γιαγκελόνια. Θα πάμε σε λίγο στον φίλο τον Θέμη Παλιούρα. Να πούμε εμείς στα παιχνίδια, αν έχουμε κάποια τελικά στα παιχνίδια της Ελβετίας, Λουγκάνο Σεν Γκάλεμ τελικό 4-1, Τούν Σερβέτ 2-4, τελικό Ατλέτικο Οσασούνα 4-0, Λακορούνια Σεβίλη 0-1 και Έξο Χόλμης Μιάλμπη 1-1. Αυτά είναι τα μάτς που είναι τελικά αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι, ξεκίνησαν λίγο πριν, τα παιχνίδια για την Αγγλία, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Ξεκινούν και άλλα μάτς από ό,τι βλέπω. Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν με την Τζέλιε, Μίλαν με την Μπενφίκα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια είπαμε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στρουμ Γκρατς Ρεν και Χάπορ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Θα έχουμε ενημέρωση για όλα τα παιχνίδια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτ. Να πούμε το παιχνιδάκι το έχει Κοσμοτέ 1 και ο Αντένα. Τα παιχνίδια του Europa τα έχει πάρει και ο Αντένα. Άρα έχετε επιλογές 2. Όσοι δεν έχετε αποδικοποιητές συνδρομητική τηλεόραση, μπορείτε να δείτε τον αγώνα από τον Αντένα Live. Είπαμε νωρίτερα μεγάλη νίκη λίγο πριν της Ομόνιας με την Θέλτα 1-0. Ξεκινάει με το δεξί η Ομόνια και μεγάλη νίκη για τη Σπάρτα Πράγας εύκολη 1-4 με την Αραράτ Αρμενία. Τα δύο παιχνίδια που έκαναν πρεμιέρα σήμερα. Αύριο θυμίζουμε Όφι 8 παρατέταρτο και αυτό ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 υποδέχεται τη γερμανική Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πάμε κατευθείαν. Καραϊσκάκη, Θέμης Παλιούρας. Θέμη.
1: Βασίλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδας. Πρώτος, καλησπέρα σας. Από το γήπεδο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Αγγελόνη για την έκθεση της Λιγκ Μέρης του Γιώργου Αλέγκη. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, πάμε να θυμηθούμε τις αρχικές δεκάδες των δύο ομάδων αρχικά για το γηπεδού Ολυμπιακό. Κατά το χάρι, αμήνθη το Στέφαν Ορτέγα, το δεξιά κρότη άμυνα, ο Μαντόλη Τάλια, κατά αριστερό, Μπρούνο Νιεμαέ, τη δίδυμο Στόπερ με Παναγιώτη Ρέτσι, το Λορέτσο Πυρόλα. Παντιάκο Έστι, με ρεύμα Πρόελε, Τραχάπλου, σαν το Τσικίνιο, τη δύο λεπτά ο Ζέλσο Μάρτιν, τη άλλη Ζούτα Σίλβα και την κορυφή τη επίθεση, ο Αρμάντο Κοντζάλε. Από την άλλη, για την Γεγελόνη, κατά το χάρι, αμήνθη το Αμπράμοβιτ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Κωνσταντόπουλο και περνά το Βιτάλ, ο Βότσιου σε κρίσο δεξιά γροτσιάμπρε, ο Ποντόι από το Γάλλο στο αριστερό, Ρώμα του Κιμά και κλείνει η τριάδα στα χάφ, δεξιά κοσεϊσά αριστερά ο Σμιτ και την κορυφή τη επίθεση ο Νίκ Φρέλε και τον Ολυμπιακό στον Επάγκο βρίσκονται με έλλειμμα του Παπούλα, Κάρμο, Φίλη, Κουράκη, Πέντερ, Σεκουέρτα, Μαϊλόβιτ, Κουνάρα, Τσιφριζιά και Γιάρε για του Πολωνού. Ο Αγμπόνι, ο Τσέρκοβιτ, ο Φίντελ, ο Σόφιακ, ο Κοσλόφσκι, ο Κρατσίβερτη, ο Λοθάνο, ο Βέρτσελ, ο Ραμπίτσκο, ο Φίλοβιτ, το Σίλα και ο Βδόβικ. Το παιχνίδι μόλι ξεκίνησε στο τελικό να έχει την μπάλα. Το πρώτο επίπεδο για Γελόνια κάνει επίθεση μπροστά από την θύρα που βρίσκεται στο τέρμα που βρίσκεται μπροστά από την θύρα 7. Και το Ολυμπιακό προφανώ το απέναντι. Ο τον Μπρούνο προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να γίνει το λάθο στο χρόνο να κερδίζει. Να προσπαθεί να παίξει τον Τζέλσον να χάνει την μπάλα πρώτο στην μπάλα από το Πυρόλα και τη οθόνη. Το μάλιστα κερδίζει και το φάουλ. Για τον Λορέτσο Πυρόλα. Περιμένει τον Ρέτσο να ανέβει. Ο Ρέτσος δεξιά. Ο Ρέτσος ανοίγει το παιχνίδι ακόμη και δεξιά για τον Μοντόλη Σάλια. Καπερνάει με την πίεση την πάλα στον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα δυνατό τάκλιν από τον Μοντόια. Πλάγιο για την Γιαγγελόνια, λέει ο δεύτερο βοηθό. Αναμέτρηση και μια είπαμε για τον βοηθό. Θα πούμε και του διαιτητέ του σημερινού αγώνα. Πρώτο διαιτητή είναι ο Χάουσμερ, Γερμανό πρώτη κατηγορία. Γεννητή, ο οποίο έχει σφυρίξει δύο φορέ στο Ολυμπιακό. Μία στι 24 Νοεμβρίου του 2024 στο Ολυμπιακό και την κατηγορία 4-1 τη ΑΕΚ. Και σε παιχνίδι τη 5η 2025 πάνω του Ολυμπιακού 2-1 με ανατροπή για τον Εκέφαλο του Βόρρα. Πρώτο βοηθό είναι ο Φίτσερ Κίτσουμαν. Δεύτερο ο Φίτσερ Μπίτ. Τέταρτο διαιτητή ο Φλόριαν Έξνερ, ο Βάρ, ο Σέρεν Στόξ. Και στο βοηθό του ο Πασκάλ Μίλλερ, όλοι είναι Γερμανοί. Νέο πλάι για τη Γιαγγελόνια. Το οποίο θέλει ο Μοντόια, γίνεται το λάθο. Εκείνη ο Κλέβιτ, συνέχεια προσποιείται ο Κωνσταντόπουλο και έχουμε πλάγιο για την Γιαγγελόνια. Πλάγιο λοιπόν το οποίο πηγαίνει εκτελέσει και πάλι ο Γιαγγέλμε Μοντόια, έχει κολλήσει εκεί στο YouTube. Μα στο δεύτερο λεπτό τη αναμέτρηση δεν υπάρχει σκορ εδώ στο γήπεδο Γιώργο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό σήμερα. Αντιμετωπίζει τη Γιαγγελόνια, Μοντόια, νέο πλάγιο, τέταρτο στη σειρά. Είμαστε εδώ και περίπου ένα λεπτό και κάτι στο συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του Αμπράμοβιτ, την τροματοφύλακα της Αγγελόνια και τη γραμμή του κέντρου. Μπροστά το πάκο φυσικά του Ολυμπιακού εξελίσσεται για πάλι Μοντόια. Γυρίζει προς τα πίσω στην τροματοφύλακα των Αμπράμοβιτ, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Δεν πιέζει ο Ολυμπιακός τον Αμπράμοβιτ. Η πίεση του Ολυμπιακού σκηνεί από την περιοχή της Αγγελόνια. Με τον Αρμάντο Γκονζάλης να είναι έτοιμος και το συγκίνητο να κάνει το σπριντ. Όμως ο Αμπράμοβιτ επιλέγει την μεγάλη πάσα με τον Ριμάζ να φέρει την κεφαλιά του, ο Ρέτσο να φέρει την ελέγχη. Κλείπτει προς τη μήνυμα όσο και πάλι οι Πολωνοί θα κερδίσουν. Δεν είναι καλό το κοντρόλ που κάνει ο Σμιτ. Ο Σάλιακα κερδίζει, γυρίζει στον Ορτέγα και αυτό με τη μία απομακρύνει στον χώρο του Μεσέδρα. Μισή ώρα στα δεξιά. Εκεί όπου ζωντανή λέω αγάπη και παλιά μου, στη συνέχεια υπάρχει ο Σάιτ πάνω στον Σμιτ, τον 24ο Πολωνό εξτρέμι τη Γιαγγελόνια. Και έτσι ο Ρέτσο εκτελεί το έμεσο ελεύθερο λάκι για του Ερυθρόλεπτου. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Στέφαν Ορτέγα και αυτό και πάλι για τον αρχηγό του. Τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος κοντρολάρει στα 2-3 του γηπέδου πιέζει για Γιαγγελόνια. Είμαστε στο τρίτο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγγελόνια στο 0-0. Με την Ρέτσο να έχει την μπάλα. Μην τίνει τώρα μέχρι στιγμής κάπου, να κάνει κάποιες προσποιήσεις, να κουβαλάει την μπάλα, να παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα και να ανοίγει το παιχνίδι δεξιά στον Σάλιακα. Με το που πηγαίνει η μπάλα στον Σάλιακα δεξιά, πηγαίνουν κατευθείαν 2 και 3 παίκτες της Γιαγγελόνια πάνω στον ακραίο πάτο του Ολυμπιακού και πάλι στον Ρέτσο και πίσω στον Ορτέγα. Ζητάει κίνηση ο Ορτέγα και παίζει κεντρικά στον Φρόιλερ. Τα φούσε τριγωνάκι για τον Παναγιώτη Ρέτσο με την περιοχή του Ολυμπιακού. Και πάλι μπροστά πίσω και πάλι για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος θα ανοίξει αριστερά για τον Πυρόλα. Πιέζει ψηλά τον Ρεπολονί με τον Πρέλε, θα πιέζει τον Ιταλό Στόπερ, αφού θα δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο περνάει την πάρα στον Ζέλσο Μάρτιν, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος και υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης στον Όσμερ. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Μπρούνο για τον Ρέμο Φρόιλερ. Και ο Ελβετός ανοίγει το παιδί δεξιά και πάλι για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανεβαίνει τώρα στο δικό του μισό. Είπε στη Γιαγγελόνια με τον Ρέτσο να ψάχνει πάσα να βρίσκει δίπλα παράλληλα. Πυρόλα για τόσο αριστερά στον Μπρούνο. Αυτό που μπορούμε να δούμε που είναι μεγάλη διαφορά μέχρι στιγμής, το λέω τα πρώτα 3,5 λεπτά, είναι ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός ξεκινάει την επίθεση εδώ από πίσω με τριάδα, ενώ να πούμε πως χάζει και πάλι για τον Ολυμπιακό και υπάρχει πλάγι για την Γιαγγελόνια, ότι ο Ιδρύλος δεν διαμαρτυρώνται, πλάγι περίπου 15 μέτρα πίσω το κέντρο και δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα από την Πολωνία. Ξεκινάει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού με τριάδα στην αμυνά. Υπάρχει τώρα offside και πάλι ένα έμεσο ελεύθερο λάκκι σφαγέτο του Ολυμπιακού. Με Πιρόλα, Ρέτσο δεξιά και Μπρούντο αριστερά να μην παίρνει όλη την πλευρά, να μην ανοίγει και πατάει γραμμή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή τα πρώτα λεπτά. Ο Σάλια κατά την άλλη ανοίγεται στα δεξιά και πατάει γραμμή. Τώρα που πήγε η μπάλα στο Πιρόλα, τώρα πάει στη γραμμή. Το Μπρούντο και θα υποδεχτεί μάλιστα για την μπάλα. Και θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο για τον Τσικίνι, ο οποίο πυροκροτά την προσπάθεια του Νιγηριανού. Κόβουν οι παίκτε τη διαγγελόνια και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Μπρούντο να φτάνει στην παίκτη. Δεν είναι μου σάλιο κοντά. Το Φρόιλερ είναι κλεισμένο στην μπάλα να πάρει την μπάλα. Ο Ζέσο κάνει κινήσει. Το Ζέσο θα πάει μπάλα. Δυνατό είναι το πλάγιο, ο Ζέλσον θέλει να προλάβει, προλαβαίνει την μπάλα, βάζει το σώμα του κλείνει στο σπίτι και του κόλλερ βρίσκεται στο έδαφος, οι κόντρες και εν τέλει έχουμε out για την Γιαγκελόνια, το οποίο θα εκτελέσει φυσικά ο Σλάκο Μυραπλάμοβιτς, κόντρο με τον φυλάκα της κολονικής ομάδας, το 5 λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια από το 0-0, χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός στα χαρτιά τουλάχιστον είναι το φαβορί και θέλει να πάρει την νίκη για να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην League Face του Europa League. Με τον Αμπράμοβιτς έχει την μπάλα. Δεν πιέζει το κίνητο, ούτε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Αφήνει τον οδοφύλακα της Γιαγκελόνια. Τώρα πηγαίνει αργά το κίνητο και πάλι δεν πηγαίνει πάνω του. Τον αφήνει και περιμένει. Και απλά κοιτάξτε, στα 2 μέτρα τώρα δίνει την μπάλα αριστερά. Τον Κωνσταντόπουλο, λάθος και ρίχνει ο Ολυμπιακός. Όταν αφήνει ο Αρμάντο Γκονζάλες για τον Φρόιλερ, ευκαιρία είναι εδώ. Τσιμπάει την μπάλα για το τυχείο. Και κόντρεται στην περιοχή, απομακρύνει την μπάλα από τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Ο Ολυμπιακός έκλεψε την μπάλα ψηλά με τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και τώρα μάλιστα βρίσκεται πάλι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο γιατί σηκώθηκε, προσπαθεί να συνεχίσει. Που θέλει όμως ο Ζώτα Σίλβα, ένα δυνατό το μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε προηγουμένως. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πονάει αρκετά. Να δούμε αν θα βγει προς τα έξω για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Όχι. Είναι καλύτερα ο Τζοντα Σίλβα, έτσι φαίνεται. Και μάλιστα πάει μπάλα και σε αυτό μετά την εκτέλεση του πλαγίου του Σάλιακα. Τζοντα Σίλβα τα δεξιά θέλει να κάνει ενέργεια. Θα πάρει τον πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 6 λεπτό και μάλιστα ζητάει για τον κόσμο του Ολυμπιακού να ξεσηκωθεί. Την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά πηγαίνει ο Τσικίνιο. Ανεβαίνουν Πιρόλα και Ρέτσο. Μπρούνι, μα έτσι που μαδούλη Σάλιακα σημαίνουν επί το πίσω. Η Γιαγκελόνια δεν αφήνει κανένα παίκτη ψηλά. Όλοι οι παίκτες είναι μέσα στην περιοχή του Αμπράμοβιτς για να αμυνθούν. Με εξαίρεση τον Σμιτ, τον εξτρέμο που έχει πάει κοντά γιατί έχει πάει και ο Τζέλσον κοντά στην μπάλα, στον Τσικίνιο. Θα δούμε την εκτέλεση λοιπόν του Τσικίνιο. Μπρούνο και Έσεξ στην περιοχή, μόνο σ' άλλη ακαθίσου. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες μέσα στην περιοχή. Εκτελεί ο Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Περνάει μπάλα, Αρμάντο Γκονζάλες στο σουτ, απομακρύνουμε το κεφάλι. Η αμυντική διαγγελόνια βγαίνει και μπλοκάρει το Αμπράμοβιτς. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Βιτάλ που απομακρύνει το κεφάλι. Και μάλιστα ο Αμπράμοβιτς θέλει να παίξει γρήγορα για το σπιτ. Ο Σάλιακας όμως είναι εκεί, θα κάνει την κεφαλιά και ο Τσικίνιο θα προλάβει πριν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα τροφοδοτήσει στο Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος θα θυμίσω πως έχει και πολωνικό διαβατήριο. Η γενιά του ήταν από την Πολωνία. Ο Έσε τώρα αλλάζει την μπάλα με τον Στέφαν Ορτέγα και μάλιστα έχει και δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Πολωνία, από τη στιγμή που δεν έχει αγωνιστεί. Στην εθνική Αργεντινή, Σπυρόλα από μακρύ, κοντράρι μπάλα πλάγι για τον Ολυμπιακό. Το ύψο τη δική του περιοχή με τον Μπρούνο η Μαέτσια πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Σε ένα χώρο, σε ένα σημείο όπου η Αγγελόνια μπορεί να πιέσει ψηλά. Ο Ολυμπιακό πρέπει να φύγει από αυτή την πίεση γιατί πιέζει ψηλά. Οι παίκτε του Άντρια είναι σχεμένιε. Τον Μπρούνο θα εκτελέσει πολύ δύναμη τον πλάγιο τον Αρμάντο Γκονζάλε, την κεφαλιά τον Βότσιουσεκ. Από μακρύ την μπάλα, δεν σα θέλει να προλάβει. Όμω πρώτο την μπάλα ο Βιτάλ, ο οποίο θα τροφοδοτήσει δίπλα τον Βότσιουσεκ. Το λάθος στη συνέχεια όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου του Τζοντα Σίλβα και έχουμε πλάγιο για την Γιαγκελόνια στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά όπως υπηρετήθηκε η Πολωνή. Με τον Βόιτσουσκέτ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου, να αλλάζει με τον Βιτάλ και πάλι ο Πολωνός θα χάσει τον Τζέλσον ο οποίος κερδίζει και συγκλίνει και περνάει στο Τσικίνιο. Χάνει λίγο το κοντρόλο του Τσικίνιο όπως κρατάει την κατοχή της μπάλας, το έδαφος του Πορτογάλος, η μπάλα στον Τζέλσον και ανοίγει δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα κοντρολάρει την μπάλα και πέτει προς τα πίσω για τον Σαντιάγκο Έσε. Αυτός με το αριστερό για τον Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έρχεται, υποδέχεται την μπάλα και ξένα τότε αριστερά, κάνει μια προσποίηση και δίνει και πάλι στο Σαντιάγκο Έσε δεξιά. Και ακόμη δεξιά στο Σάλιακα. Με το εξωτερικό για τον Τζέλσον, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Δεν υπάρχει φάουλο για την αναμέτρηση. Η Αγγελόνια κερδίζει. Ο Ολυμπιακός με 3 και 4 παίκτες θέλει να επανακτήσει και πάλι την κατοχή της μπάλας, η οποία πηγαίνει στο Ρόμαντσου. Και τώρα αριστερά στον Μοντόια και πίσω στον Κωνσταντόπουλο. Ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος περνάει την μπάλα για τον Χεσού Σιμάς, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος, θα χάσει την μπάλα. Όμως καθαρά στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει στον Μπρούνο, ο οποίος γυρίζει με τη μία πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος πιέζεται. Ο Ορτέγα κάνει ένα κοντρόλ με το δεξί και ανοίγει δεξιά για τον Σάλια. Κάνα καλή σκέψη, πιο καλή εκτέλεση πλάγια για τη Γιαγκελόνια, καθώς το γέμισμα του Στέφαν Ορτέγα ήταν πιο δυνατό από όσο θα έπρεπε. Με την Γιαγκελόνια να έχει την μπάλα και τον Μοντόια να βρίσκεται στο έδαφος. Αφήνει πλέον έξιμα ο Όσπερτ τώρα να γυρίζει τη φάση πίσω και να δίνει το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον Κλίνκε. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Ροντρίγκο Γουνσεϊτσάο. Καταλαβαίνει όμω ο Στεφάν Ορτέγα και βγαίνει κοντά στην αριστερή γωνία τη περιοχή του και μπλοκάρει την μπάλα. Το 1 το λεπτό. Ολυμπιακό για γελόνι 0-0 από το γήπεδο Γιώργιο Καρεσκάκη για την πρεμιέρα τη League Pierce του Europa League. Με τον Στεφάν Ορτέγα να έχει την μπάλα στα πόδια του, δεν έχει αφήσει κάτω από την έπιασε. Ανεβαίνει μάλιστα και ρίζοντα μερικά μέτρα. Μπροστά του είναι ο Νίκ Τρελέ. Έχει δεξιά του Ρέστο και αριστερά τον Πυρόλα. Στον αρχικό του Ολυμπιακού θα πάει μπάλα. Ο οποίο θα κοντρολάρει και θα πάρει διαθέσιμα μέτρα. Περνάει τη γραμμή του κέντρου, τα δεξιά. Έχει πάσα στον Τσάλιακα. Εκεί πάει μπάλα. Τσάλιακα καλή σκέψη για το τσικίνιο. Δεν έφτασε μουσική μπάλα στον Πορτογάλο. Απομακρύνει ο Κωνσταντόπουλο. Ρέτσο στην κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά τον Έστε. Τσάλιακα κατεβάζει για τον Ρέτσο. Ο κόσμο του Ολυμπιακού κύριο Γροτάει στο 10ο λεπτό. Λορέτσο να γυρίζει προς τα πίσω και να αλλάζει αριστερά για τον Λορέτσο Πυρόλα. Ο Ιταλός ανεβαίνει με την μπάλα. Περιμένει κάποιος συμπαίκτης να κάνει κίνηση, ανεβαίνει κι άλλο, παίρνει όλα για θέσιμα μέτρα, βρίσκει το Τσικίνιο για το πίσω και τον Φρόιλερ. Και πάλι ο Τσικίνιο, στη μεσαία γραμμή και προς αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Με τον Τσικίνιο να έχει την μπάλα και να πέσει δίπλα για τον Ρέμο Φρόιλερ και σε αυτό δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο σκέφτεται τη διαγώνια παλιά, θα την επικυρήσει για τον Μπρούνο Νίμα έτσι. Ο Μπρούνο όμως δεν πήγε στην μπάλα, θα έπρεπε να πάει. Ο Βόζιτσεκ, ο δεξιός μπακ, ο Πολωνός, έκανε μια προσποίηση και κάπως μπέρδεψε τον Μπρούνο Νίμα έτσι. Μπάλα είναι πλάγιο για την Γιαγκελόνια, στέλνει στην δική της περιοχή και δεξιά, όπως επιτίθεται η πολωνική ομάδα με τον Βόζιτσεκ να εκτελεί. Να χάνουν κατευθείαν την μπάλα οι Πολωνοί. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και εκτελεί πλάγιο ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχαν και οι Πολωνοί. Με τον Μπρούνο να εκτελεί και τον Φρόιλερ. Και πάλι ο Μπρούνο προ τα πίσω και τον Πυρόλα. Δυσκολεύει λίγο τον Ιταλό. Πυρόλα θέλει να γεμίσει. Εκεί είναι μόνο ο Βόιτσεκ, ο οποίο θα κοντρολάρει. Θα παίξει δίπλα στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Βιτάλ προσποιείται. Έχει μπροστά τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Μεξικανό βάζει τον πόδι του και παραχωρεί πλάγιο out. Πιάζει για γελόνια. Με τον Βόιτσεκ θέλει και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Ιμανουέλ Αλγουαζίλ είναι καθισμένο στον πάγκο του. Καθισμένο είναι και ο Σιμπένιεν. Ο 34χρονος, παρακαλώ, προπονητής της Γιαγκελόνια. Μια διαγώνια παλιά για τον Σμιτ, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω Μοντρία. Χάνει την μπάλα, ο Ολυμπιακός τώρα έχει χώρο με το Σάλια να κερδίσει. Και να κάνει ωραία διαγώνια παλιά, η οποία όμως δεν θα περάσει καθώς το κόμπι πόντους και. Τρέχει ο Μπρούνο να προλάβει πρώτο στην μπάλα ο Ροντρίγκο Γουνσέιτσα. Ο πηγαίνει και ο Ζώτα Σίλβα εκεί. Και μάλιστα ο Ζώτα Σίλβα ζητάει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Όχι, λέει ο διευθύντης. Ο Χαρτ Όσμερς, ο Γερμανός, πλάγιο για την για Γελόνια, με τον Βόντιτσεκ να είναι και πάλι στην εκτέλεση του πλαγιού. Πηγαίνει κοντά να πάρει την πάρα ο Αντέρς Κλίνγκε, ο Δανός, όμως τον κλείνει τον Τασίλβα, έχει εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο, τώρα εκτελείται, περνάει την πάρα για τον Κονσέιτσάο, γεμίζει, κόντρα, η πάρα στα πόδια του Κλίνγκε, προς τα πίσω, η πίεση από τον Ολυμπιακό στον Βόντιτσεκ και αυτός ακόμη του πίσω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Ο Πορτογάλος παράλληλα για τον τερματοφύλακα του. Περιοχή της Γελόνια, δεν πιέζει ο Ολυμπιακός,
0: λέω. Θέμη, να σου πω ότι το πρώτο γκολ έρχεται από τα παιχνίδια των 10, από το παιχνίδι Άντερλεχτ Λιόν 0-1 στο 10ο λεπτό. Συνεχίζεις.
1: Την μπάλα και πάλι στον Αμπράμο, στον τερματοφύλακα της Γελόνια, ο οποίος θα παίξει δίπλα για τον Κωνσταντόπουλο και αριστερά για τον Μοντόια. Μοντόια κεντρικά κάνουν την μπάλα και πάλι Πολωνή. Με τον Ζέλσον να κερδίζει, να προσποιείται στο Μοντόια, να γυρίζει προς τα πίσω και το Ρέτσο και δεξιά και πάλι για τον Ζέλσον. Πρέπει να αλλάξει πάλι. Ο Ολυμπιακός απέναντι είναι μόνο του Μπρούνο, Ρέτσο και πάλι δεξιά. Τώρα αριστερά δίνει την μπάλα ο Τσάλιακα και χειροκροτείται από το γήπεδο. Με τον Πυρόλα να ανοίγει στον Μπρούνο Νίμα έτσι. Ο Μπρούνο γυρίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Λορέτσο Πυρόλα. Δεξιά για τον Ρέτσο, κοντρολάρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Κερδίζει κάποια μέτρα, παίζει για τον Σαντιάκο Έτσε. Αυτός γυρίζει πρόσωπο. Τώρα παίζει αριστερά. Τον Ρέμο Φρόιλερ, ο διεθνής Ελβετός, ακόμη και αριστερά για το Τσικίνιο. Έχει μπει κεντρικά ο Μπρούνο. Θα του περάσει τώρα την μπάλα στα πλάγια. Ο Μπρούνο με τη μία πολύ ωραία για τον Ζώτα Σίλβα με στην περιοχή. Ζώτα Σίλβα θα πάρει στο κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά είναι από τα αριστερά. Προηγούμενος ήταν από τα δεξιά. Το οποίο εκτελεί το Τσικίνιο. Ένα βέβαια κόρνερ. Όπω Ζώτα Σίλβα πήρε και φαλιά στο πρώτο δοκάρι. Να δούμε αν θα επικυρήσει πάλι κάτι τέτοιο Ολυμπιακό. Το 13ο λεπτό Ολυμπιακό για Αγγελόνια 0-0 με το Τσικίνιο στην εκτέλεση του κόρνερ για του Πειραιώτες από τα αριστερά. Το ίδιο σκηνικό με πριν. Με Τζέλσον κοντά στην μπάλα. Μπρούνι Μαέτ και έτσι έξω την περιοχή και τον Μανώλη Σάλια καραμένη πίσω. Με τη χώρα την πήρε στην εκτέλει. Και η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα πάνω από το ριζούδι δοκάρι τη αιστεία του Αμπράμοβιτ. Αυτή είναι η πρώτη τελική για τον Ολυμπιακό που θα καταγραφεί. Η υπηρεσία έχει προηγουμένως χειριστεί τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος όμως κούντραρε στα σώματα των Πολωνών. Η Γιαγκελόνια που θέλει να παίξει από πίσω με τον Μπερνάρντο Βιτάλ να πηγαίνει στην εκτέλεση του ΑΟΥ, τον δεξιό στόπερ, να δίνει τον τροματοφύλακά σου. Κάτι το οποίο συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να εκτελούν οι στόπερ τα ΑΟΥ όταν θέλει να κάνει build-up μια ομάδα. Ώστε ουσιαστικά με το που ξεκινάει η επίθεση πάλι να πηγαίνει κεντρικά και ο τροματοφύλακα να έχει δύο επιλογές και στο δεξιό στόπερ αλλά και στον αριστερό χώρο να παίξει παράλληλα με την περιοχή. Τσικίνη, ο Γερμάντο Γκοντζάλη κοντά. Αριστερά η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Αυτό είναι μια αριστερά για τον Μοντόια. Ο Μοντόια θέλει να περάσει την μπάλα, ο Σούτα θέλει να βάλει το πόδι και παραχωρεί πλάγιο από την Αγγελόνια. Έτοιμο για την εκτέλεση του πλαγίου ο Γιέρμο Μοντόια. Ο οποίο παίρνει λίγα μέτρα φόρα μπροστά του πάγκο του Ολυμπιακού, όρθιο και μάλλον Λαγκουαθίλ. Εκτελεί ο Μοντόια για τον Τρέλε, τον οποίο έχει κατέβει τα μιλιά, έτσι σκερίζει το κεφάλι και παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Κάτι το σώμα του κρατάει ωραία την κατοχή ανάμεσα σε δύο, Ρέτσο σε τρει, παραλίγο να χάσει, διορθώνει προ τα πίσω, επικίνδυνα, πυρόλα προλαβαίνει και γυρίζει τον Στέφαν Ορτέγα. Γεμίζει ο τροματοφύλακα του Ολυμπιακού για τον Ζώτα Σίλβα, πρώτο στην μπάλα Μοντόια. Πάλι κατεβάζει και αφήνει για τον Φρόιλερ, ο οποίο γυρίζει μέτωπο. Αλλάζει ο Μενέλη πολύ όμορφο αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα έτσι που θα κατεβάσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Λορέτσο Πυρόλα. Στο 15ο λεπτό Ολυμπιακό και Κελόνια 0-0 από το γήπεδο Γιώργιο Καρεσκάκη. Σαντιάγκο Έσεβε με το αριστερό πατάρι για τον Ρέτσο. Ρέτσο ακόμη για δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα πίσω και πάλι για τον Ρέτσο. Ρέτσο πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Τροματοφύλακα του Ολυμπιακού κοντρολάρει την μπάλα περίπου 15 μέτρα έξω στην δική του περιοχή, πάρα πολύ ψηλά. Η Αγγελόνια περιμένει στο δικό του μισό, αριστερά η μπάλα στον Πυρόλα. Ο Ιταλός ανεβαίνει, περνάει κάθετα για τον Αρμάντο Γκοντζάλες, αυτός αριστερά για τον Μπρούνο. Μπρούνο, ωραία πάσα για τον Τσικίνο, αυτός για τον Αρμάντο Γκοντζάλες, έχει πάσα δεξιά, περνάει την μπάλα, Σάλιακα, δεν περιοχή σου πάρει. Κακό το τελείωμα από τον Σάλιακα, για σέντρα σου περισσότερο και όχι ένα τελείωμα προς την αιστεία. Πολύ ωραία η μέσα του Ολυμπιακού, σε κίνηση από τα αριστερά, κατέληξε στα δεξιά. Με τους δύο τάσεις να συμμετέχουν με τον Μπρούνο Νίμα έτσι να περνάει την μπάλα στον Σούτα Σίλβα. Έγινε η δεύτερη πάσα για τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ο Γκοντζάλες δεξιά για τον Σάλιακα που καλύπτει στη διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Ο Σάλιακας έκανε ένα κακό τελείωμα. Σαν να μπερδεύτηκε λίγο, σαν να μην ήξερε τι να κάνει. Θα ήθελε να κάνει τελείωμα. Είδε γυρίσει την μπάλα προς κάποιον εντυπέκτη του Εντέλη. Την μπάλα πολλά μέτρα out. Το 16ο λεπτό η πρώτη καλύπτει στην ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει τον τροματοφύλακα της Γιαγκελόνια. Την κίνηση περιμένει 3-4 μέτρα πίσω. Τον τροματοφύλακα. Ουσιαστικά αυτό το σκηνικό επαναλαμβάνεται. Έκανε κοιτάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Όπως διορθώνει, δεν θα σου πει ο Ρούμαν του. Κλέβει όμως και πάλι ο Φρόιλερ, ο οποίος κλείνεται. Θα γεμίσει πολύ έξω αυτό που έκανε ο Φρόιλερ. Για τον Ζώτα Σίλο, ο οποίος θα προλάβει κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θα κάνει ωραία τρίπλα, θα γυρίσει την μπάλα που μακρύνει. Με τον Εμμυρό, τον Κωνσταντόπουλο, βάζει το σώμα του πολύ ωραία Ζώτα Σίλβα. Δεν θα περάσει πάρα πολύ ο Άουτ, Ζώτα Σίλβα. Γεμίζει με την περιοχή και πάλι ο Κωνσταντόπουλο από μακρύνει. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Ολυμπιακό κοντά στο εξήμερο του Πόρνερ έτσι που είναι στην Ελλάδα. Έτσι που είναι στην εκτέλεση του πλαγίου, το Μανώλη σε Σάλιακα. Έτσι προ τα πίσω για τον Ρέτσο. Ολυμπιακό πιέζει στο 17ο λεπτό, Ολυμπιακό και Αγγελόνια 0-0. Στα διάκρο έτσι για τον Λόρετσο Πυρόλα, γι' αυτό κοντρολάρει την πάλα. Και πάλι για τον Αργεντίνο, ο οποίος έχει πει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Ο Ρέτσο περιμένει δεξιά, ο Πυρόλα αριστερά. Ο Μπρούνο και ο Σάλιακας έχουν πάρει πλάτος. Οι εξτρέμ, ο Ντέλσον, ο Ζώτα είναι κοντά στον επιθετικό. Μια παλιά από τον Ρέτσο, χάνεται η πάλα από μακρύ όμως η Πολωνή και ο Ρέτσο θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ρόμαντσουκ. Κατεβάζει η Γεγκελόνια με τον Σμιθ να πέσει προς τα πίσω για τον Μοντόια. Γι' αυτό να γεμίζει με τον Πυρόλα να παίρνει την κεφαλιά. Τάλια κατεστρέφει κεφαλιά. Πρώτο στην μπάλα ο Έτσε. Και πέσει για τον Ζώτα Σίλβα που πηγαίνει κατά μέτωπο. Και αλλάζει αριστερά πιάστηκε εδώ. Ο Ζώτα Σίλβα δεν χρειάζονταν να κάνει την πάση και πάρα πολλά μέτρα μπροστά του. Παίρνει την μπάλα στη συνέχεια ο Κοψεϊτά ο οποίο θα περάσει τον Μπρούνο Νιμαέτη και θα σφίξει φάουλ ο Χαρμ Όσμερ στο γεννητή τη αναμέτρηση. Ένα φάουλ περίπου 5 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και ελαφρώ στα δεξιά όπω υπηρετεί η ομάδα του Άντριαν Νεσχημένιε. Ένα φάουλ το οποίο πηγαίνει αργά να εκτελέσει ο Μπερνάρντο Βιντάλ, καθώ η Αγγελόνια θέλει να σπάσει λίγο το ρυθμό του Ολυμπιακού, που τα τελευταία λεπτά είναι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο και πιέζει. Η Αγγελόνια δεν έχει φτάσει σε καμία των περιπτώσεων με αξιώσει έξω από την περιοχή ή μέσα στην περιοχή του Στέφαν Ορτέγα. Η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ένα περίπου που ξεκίνησε από τον Πανετολικό, θα παίξει δίπλα για τον Βιντάλ, δεξιά αυτό για τον Φόντιουσεκ. Και γεμίζει στη συνέχεια Βόσκιουσεκ. Εδώ είναι η επικίνδυνη κατάσταση για τη Γιαγκελόνια. Περνάει μάλιστα Φρέλες, Λαζάρι. Δοκάρι για τη Γιαγκελόνια. Η μπάλα στο Σμιθ. Επικίνδυνη κατάσταση. Σμιθ περνάει την μπάλα δίπλα. Θέλει να σουτάρει δεξιά. Η μπάλα θέλει προσοχή. Το σουτ μεγάλη επέμβαση από τον Στέφαν Ορτέγα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Είναι στην περιοχή η μπάλα. Τώρα ο Μπρούνο κερδίζει και τροφοδοτεί μάλιστα τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ο Ολυμπιακός στην αντεπίδευση. Πάνω κάτω η μπάλα. Γκοντζάλες κουβαλάει την μπάλα και πηγαίνει κατά μέτωπο. Που έρχεται ο Ζώτα Σίλβα. Γκοντζάλες ανεβαίνει, φτάνει έξω στην περιοχή. Γκοντζάλες κάνει λίγο την ισορροπία του. Δεν μπορεί να δώσει την μπάλα. Δεν είχε εύκολη φάση. Είναι αλήθεια καθώ πιεζόταν από τον Ρόματσουκ. Στη συνέχεια το φάουλ από τον Μανώλη Τσάλια Καπάρο Ζωσμί. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση προηγουμένω για την Γελόνια. Είχαμε πει πριν από λίγο δευτερόλεπτο ότι η Γελόνια δεν είχε απειλήσει. Μια παλιά όμω ο Πόλτιου έγινε για τον Φρέλετ και στη συνέχεια το σουτ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια το σουτ. Αν δεν κάνω λάθο του Βόλτιουσεκ απέκρουσε ο Στέφαν Ορτέγα, ο Γερμανοϊσπανό θεματοφύλακα. Στον Ερυθρολεύκο. Οι πιο καλές στιγμές στο παιχνίδι, οι πιο καλές στιγμές μάλλον ήταν αυτές. Το δοκάρι και στη συνέχεια η επέμβαση του Στέφαν Ορτέγα. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς, δεν πιέζει να λέω Ολυμπιακός με τον τερματοφύλακα της Γελόνιας. Σε 20 λεπτό Ολυμπιακός για Γελόνια 0-0 με τους Πολωνούς να έχουν δοκάρι πριν από ένα λεπτό. Αμπράμοβιτς με την μπάλα δεξιά για τον Βιτάλ, Μπερνάρντο Βιτάλ, ανεβαίνει, περνάει μια κάθετη πάσα για τον Χεσούς Ιμάς, τον Μπρούνο Χόβι και γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, που έχει πίεσει από τον Φρέλετς. Γεμίζει ο Ορτέγα λάθος και εδώ θέλει προσοχή που θα είναι πολύ μεγάλη προσοχή, είναι τεράστια ευκαιρία για Γελόνια. Θα γυρίσει την μπάλα με στην περιοχή, ο Φρέλετς γυρίζει ο αριστερό δίπλα στην μπάλα στον Σμιτ, Σμιτ λασάρμι, δεν είναι για Γελόνια. Το 20 λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ. Παγώνει το γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης σε ένα τεράστιο λάθος από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος προηγουμένως είχε κάνει μια πολύ καλή απόκρουση. Τώρα στο 20 λεπτό κάνει το λάθος. Η Γελόνια κλέβει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο με τον Ροντρίγκο Κονσεϊσάου. Ουσιαστικά ήταν τρεις παίκτες στη Γελόνια. Γύρισαν το δυνατό του να πιο γρήγορα για μετική του Ολυμπιακού. Γύρισε την μπάλα παράλληλα με τον Ροντρίγκο Κονσεϊσάου. Ο Φρέλετς είχε εκεί πέρα την υπομονή και την ψυχραιμία να σπάσει την μπάλα στον Κάιταν Σμιτ. Ο οποίος πλάσαρε αυτή τη φορά σωστά από τον Στέφαν Ορτέγα και άνοιξε το σκορ για τη Γελόνια στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός και Γελόνια 0-1 και τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιδράσει. Το γκολ λοιπόν για τη Γελόνια από ένα πλάσμα το οποίο δεν δικαιολογείται για την κλάση του Στέφαν Ορτέγα, για την κλάση αυτού του τερματοφύλακα. Και μιλάμε για την Ελλάδα στο οποίο κάνει με τα πόδια, όπου ο Ορτέγα είναι το δυνατό του στοιχείο. Που είναι έτοιμο για την επανένταξη του αγώνα. Ολυμπιακός για Γελόνια 0-1 στο 21 λεπτό τη αναμέτρηση. Με τον Αρμάντο Κουρσάλε να είναι στη σέντρα και στου ερυθρόλεπτου. Και να γυρίζει την πάρα προ τα πίσω για τον Σαντιάγκο Έσε. Τη δίπλα στο Τσικίνιο. Και το κρατάει πάνω στο κόμμα του Ολυμπιακού για να δώσει όθηση στην ομάδα του Ιμαντόλα Λουκουαθήλου, ο οποίο τώρα είναι όρθιο και ανήσυχο. Την πάρα στον Πυρόλα. Πυρόλα δεξιά και πάλι στο Ρέτσο. Κοντρολάρει ο Ρέτσο. Πιέζεται τώρα από του εκδοτικού του Γελόνια, παίζει παράλληλα για τον Πυρόλα. Και αριστερά για τον Προύνο, ο οποίο είναι χαμηλά όπω τη άφησε να γυρίσει τα μέτρη τη. Περνάει την πάρα για τον. Εκείνη ο κάθοδα που κάνει μια πολύ ωραία τρίβλα σε εκείνη, όμως θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στη συνέχεια. Ο Νόρμπερτ Πόιτς έφυγε από την κερδίση του Παγίου για την Γελόνια στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός για Γελόνια 0-1 με τον γκολ του Κάιταν Σμιτ από το 21 λεπτό του αγώνα. Με τον Βόιτς έχει να πηγαίνει στην εκτέλεση του Παγίου. Εκτελεί για τον Φρέλετς. Φρέλετς με τη μία πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Η παιχνική για τον σκόρερ της αναμέτρησης για τον Κάιταν Σμιτ, ο οποίος παίρνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα μπροστά του, κάνει και το όβερλα από Μοντόια. Σμιτ. Πριν το Ζώτα Σίλβα, φέρνει την πάρα στο δεξί. Σεντράρι, στο δεύτερο δοκάρι. Στέφαν Ορτέγα πιένει, μπλοκάρει την πάλα. Ολυμπιακό μπορεί τώρα να τρέξει. Και αφήνει την πάρα γρήγορα για τον Φρόιλερ. Αυτό δεν προσπαθεί να κάνει. Ο Φρόιλερ ανεβαίνει και παίζει αριστερά για τον Τζέλσον. Τζέλσον με την πάλα. Συγκλίνει, κάνει την κίνηση ο Φρόιλερ αριστερά για να δώσει πλάτο στην επίθεση του Λουκακού. Τώρα ανεβαίνει και ο Μπρούνο, ο οποίο θα πάρει την πάλα. Και πάλι ο Φρόιλερ τα αριστερά. Ο Ολυμπετό δίπλα για τον Σαντιάκο Έτσι. Σαντιάκο Έτσι σε κοντρολάρι. Παίζει παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Ρέτσος. Κάνει κι άλλο κοντρόλ ο Παναγιώτης Ρέτσος με το αριστερό δεξιά για τον Σάλιακα. Με τη μία για τον Ζώτα Σίλβα. Στο ένα φως ο Πορτογάλος. Κάνει την πάλα όμως καθαρά. Σάλιακα κερδίζει κι αυτός καθαρά. Ο διευθυντής φάουλ για την Γελόνια έξω τη δική της περιοχή και προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Άντριαν Σχεμένη. Έτσι ο οποίος προηγείται εδώ και, εδώ και περίπου 2 λεπτά. Το Γιώργος Καρεσκάκης κάνει στον γκολ του Σμιτ στο πρωτοβουλίο. Αφράμοβιτς, ο τροματοφύλακας για Γελόνια με την πάλα. Αφράμοβιτς, ο Τσεκίνιο πηγαίνει κοντά του, το πιέζει. Αφράμοβιτς δεξιά για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Κοντρολάρει ο Βιτάλ. Γεμίζει για τον Κλίνκε, ο οποίος θα πάρει και πάλι την πάλα αριστερά. Για τον Μοντόια και πάλι ο Κλίνκε προς τα πίσω για τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος κοντρολάρει την πάλα, παίζει παράλληλα για τον Βιτάλ. Και πάλι ο Κωνσταντόπουλος. κάθετα για τον Κλίνγκε και αριστερά για τον Μοντόια και πάλι πίσω η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο και ακόμη πιο πίσω στον Αμπράμοβιτ. Τώρα πιέζει ο Ολυμπιακός, απομακρύνει ο Αμπράμοβιτ και παλιά τον Νέτσε. Πηγαίνει ο Αρμάντο Γκονζάλη στην μπάλα και ερχόταν όμως στην Πολωνή και θέλει να βάλει επίθεση με τον Κετσούσι Μάντα. Αριστερά η μπάλα στον Μοντόια. Αυτός περνάει την μπάλα πολύ ωραία για τον Κλίνγκε και για Γελούνια θέλει να βγάλει επίθεση από τα αριστερά. Ο Κλίνγκε με την μπάλα τριπογυρίζει προς τα πίσω. Και θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο υπό την πίεση του Σαντιάγκο Έσε. Μάλιστα στη συνέχεια ο Κλίν και κάνει, τον χτύπησε. Τέλος πάντων, πιάνει το σαγόνι του. Καθώς υπήρχε εκεί μια σύγκρουση μικρή με τον Σαντιάγκο Έσε. Η μπάλα έχει σταθεί πίσω στον οδοφύλακα τη Αγγελόνια, τον Σλάβεμιν Αμπράμοβιτς, ο οποίος κοντρολάρει και ανοίγει δεξιά πάνω από τον Αρμάντο Γκοντζάλες και τον Μπερνάρντο Βιτάλ, ο οποίος ανεβαίνει. Θα πιεθεί και θα χάσει. Ο Ζέσο θα προλάβει το πλάγιο, όχι, πλάγιο για την Αγγελόνια. Ο Ζέσο Μάρτιν ωραία έβαλε το πόδι του εκεί για να κλέψει την μπάλα. Στη συνέχεια κάνει το σπρίτι, δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα περάσει στην πλάγια γραμμή. Έχουμε πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Το 25 λεπτό, Ολυμπιακό για Αγγελόνια 0-1 χάρη στον γκολ του Σμιτ, 20 λεπτό τη αναμέτρηση. Μετά το μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγα. Όχι, εκτελεί το πλάγιο, κλέβει ο Ολυμπιακό. Μια κεφαλιά του Ζέσο, δεύτερη κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα. Θέλει να κατεβάσει την κίνηση, δεν κάνει κοντρόλ, απομακρύνει. Ο Βιτάλ και στη συνέχεια ο Ρόμαντσουκ δίνει μία στην μπάλα για να πάει στο διαδίκτυο μακριά. Γίνεται εκεί που είναι ο Σάλιακα. Ο Σάλιακα με τον Νέστη και πάλι Σάλιακα και πάλι στα διαφορέ στη μεσαία γραμμή. Και τώρα για τον Φρόιλερ. Θέλει να περάσει πάλι τον Αρμάντο Κοζάλη. Πολύ ωραία βάζει το κεφάλι του Πεσικάνου προ τα δεξιά. Όμω δεν μπορεί να βρει τον Ζώτα Σίλβα. Βγει από την άμυνα του. Ο Μοντόνια έκλειψε την μπάλα στη συνέχεια. Ο Σκόρερ Τελαβέδρη τη Σουσμίτ. Και την κούρση με την μπάλα πλάγιο άκου από την πίεση των Φρόιλερ και Ζώτα Σίλβα. Ο Φρόιλερ αφήνει την μπάλα στον Σάλιακα. Για να κάνει το πλάγιο ο Μανώλης Τάλιακας. Ο Ρέτσος είναι κοντά, ο Ζώτας Σίλβα για αυτούς κοντά. Ο Ζώτας Σίλβα θα πάει μπάλα, ο οποίος βγαίνει στα πλάγια. Ο Ζώτας Σίλβα πιέζεται, γυρίζει κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στο 26 λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει στο 0-1 το 20 λεπτό με το κόλ του Σπιτ. Ο Τσικίνο πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Τσικίνο παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Να δούμε τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι στο δεύτερο δοκάρι κατά κύριο λόγο. Μα ξέρει το Ζώτα Σίλβα που είναι στο πρώτο δοκάρι και το Ζέλσο που είναι πιο κοντά στην μπάλα. Όχι. Ο διευθυντής αναμέτρησης ακούει το βαρ του λέει ότι δεν υπήρχε κανένα corner, υπήρχε out. Και έτσι η μπάλα είναι για τη Γιαγκελόνια με τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς.
0: Θέλω να σε διακόψω λιγάκι να σου πω τα γκολ που έχουν μπει. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλι 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1, αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει μέχρι τώρα. Συνεχίζεις.
1: Το out εκτελέσει τον Μπερνάρντο Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς με την περιοχή, παρακινδυνευμένα εδώ αυτά που κάνουν οι Πολωνοί. Με τον Ρόμαντσουκ να ανοίγει αριστερά, τον Κωνσταντόπουλο να χάνει την κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα, ο Αρμάντο Γκονζάλη να κερδίζει. Και ο Φρόιλερ να ανεβαίνει και να έχει χώρο. Ο Φρόιλερ φέρνει την πάρα στο δεξί, σε υπογενήτη, έχασε πάρα πολύ χρόνο. Ο Φρόιλερ τώρα περνάει την πάρα για τον Ζέλσον, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά και γυρίζει πίσω για τον Πιρόλα. Και δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακας ακόμη και δεξιά, είναι αβίαστο λάθος, ο Σάλιακας δεν μπορείς να βρει τα δύο μέτρα στον Ζώτα Σίλβα, απλά είναι η Αγγελόνια, το οποίο εκτελείται. Και σπάει την μπάλα, η Αγγελόνια κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ρόμαντσουκ να θέλει να βρει τον Πρέλετς. Ο Σλοβένος παίρνει κεφαλιά εκεί που είναι όμως μόνο ο Σάλιακας και λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει την μπάλα, για τώρα ο Ρέτσος, για τον Νέστη, κοντρολάρει και ανοίγει αριστερά για τον Πιρόλα. Έχει πολύ χώρο μπροστά του Λόρεντσο Πιρόλα, θα ανοίξουμε εμείς τα αριστερά και τον Μπρούνιμα έτσι. Μπρούνο πίσω για τον Πιρόλα. Κοντρολάρει την μπάλα ο Ιταλός, κεντρικός αμυντικός Ολυμπιακού. Περνάει τη γραμμή του κέντρου και ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο κάνει τον κοντρόλ, περιμένει την παίκτη, έχει κοντά τον Έστε, έχει πάει μπάλα, έχει πάλι Ρέτσο. Πίσω για τον Πιρόλα και αριστερά για τον Φρόνιο που έχει κατέβει χαμηλά. Έχει πάρει το πλάτος ο Μπρούνο, ναι, περνάει την μπάλα τώρα για τον Τζέρσον, δεν είναι καλή πάσα του Μπρούνο. Γενικότερα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ αργές. Προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό και με πολλές πάσες να διασπάσει την αντιπαλή άμυνα. Όμως είναι πάρα πολύ αργή η επίθεση του Ολυμπιακού. Μέχρι να πάει πάντα την μια πλευρά στην άλλη, έχουν προλάβει και έχουν κλείσει τους χώρους. Στην Αγγελόνια μια φορά δεν προλάβει να το κάνουν. Ο Ολυμπιακός έκανε γίνει πολύ ωραία επίθεση με τον Σάλιακα, το που δεν έκανε βέβαια καλό τελείωμα στην φάση. Η πάρα στον αέρα. Κλέβουν οι Πολωνοί με τον Βότσιεκ να θέλει να περάσει την μπάλα. Στην Ολυμπιακός και ο Τζέλσον περνάει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Εδώ είναι ευκαιρία ο Τζέλσον, σταμάτησε. Υπάρχει όμως φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Νόρπερτ Βότσιεκ, τον Πολωνό 24χρονο δεξιό μπακ τη Αγγελόνια. Πιστεύω πω ο Τζέλσον θα μπορούσε να συνεχίσει εδώ, καθώς πριν από προποθέσει ήταν όρθιος, έχοντας την μπάλα μπροστά του. Πάντως το αποτέλεσμα είναι για κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό ο Μπότσης έχει από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο 21ο λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρεμιέρα της League Pre του Europa League με τον Χάιντερ Σμιτ να έχει ανοίξει το σχόλιο του Πολωνού στο 20ο λεπτό του αγώνα. Ο Τικίνο πηγαίνει πάνω από την μπάλα. Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στα όρια της περιοχής του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς με τον Τσάλια καραμένη πίσω. Ο Μπρούνο δίπλα στην μπάλα με τον Τσικίνιο. Δεν νομίζω ότι θα εκτελέσει πάλι στον Μπρούνο. Ο Τσικίνιο θα εκτελέσει. Και αυτό γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Κοίτα μόνο ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος απομακρύνει. Σε δεξιά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ γεμίζει. Κωνσταντόπουλος και πάλι. Εκτελέσει με βάση τον 24ο Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Σάλιακα δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλους. Γλιστράει στη συνέχεια ο Κονσεϊτάο. Γιάννης κερδίζει και τριπλάρει. Θα χάσει την μπάλα τον Κονσεϊτάο. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο. Ο Γιάννης Μάρτινς κοντά στο αριστερό σημείο του κόρνερ. Ο Μπρούνο Νίμα έτσι θέλει να πάρει φόρα για να εκτελέσει με δύναμη. Έχει κοντά του βέβαια τον Τζέλσο. Να δούμε αν θα επιλέξει το κοδοχάλι. Θα γεμίσει με δύναμη στην περιοχή του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Τι δύναμη τελικά ο Μπρούνο. Το περνάει μπάλα κεφαλιά. Έχουμε κόρνερ. Κόρνερ λέει ο γιατί τη αναμέτρηση. Ο Χαρμό πέρσι την Πολωνία και μαρδίζονται. Όχι ότι είναι ένα ούτι μπάλα. Θα πίσω πολλά τον φιλό του ότι υπήρχε φάουλ. Ο Χαρμό μα λέει ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του κόρνερ στο 300 λεπτό με τον Τικίνιο από τα αριστερά. Τικίνιο παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Υπέρ στο Ολυμπιακό κοντά στην ευθεία του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Μάλιστα τώρα ο Χαρμό μέρε ο Γερμανό γιατί κάνει κάποιε παρατηρήσει στον Λορέτσο Πινόλα. Για κάποια αλληλοτραβήγματα μέσα στην περιοχή. Τώρα βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό στην συστατική φάση και στις προηγούμενες. Όλοι παίξουν πολύ κοντά, οπότε προφανώς η εκτέλεση είναι πιθανό να πάει κοντά στην αιστεία, ώστε αν κάποιος τη βρει να τη δώσει κατεύθυνση προς την αιστεία. Για να δούμε. Τι κύριο, αυτό ακριβώς κάνει. Στο πρώτο δοκάρι, κακή εκτέλεση. Αποφασίζει στο πρώτο δοκάρι όμως και πάλι σε κόρνερ ο Ροντρίγκο Μουτσέιτσα. Δεν είναι καλές εκτελέσεις, καθόλου καλές. Ήδιο παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει και πάλι το κόρνερ. Τώρα λίγο πιο μακριά από την αιστεία του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Τι κίνδυνο εκτελεί. Το πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Η επέμβαση από τον Αμπράου. Δεύτερη κεφαλιά που μακρύνει η μπάλα στη συνέχεια. Έτσι μια ακόμη κεφαλιά βγάζει την μπάλα δεξιά και που αρμάται ο Κοζάλη είναι κλεισμένο από τρει αμυντικού. Γυρίζει προ τα πίσω για τον Έστε. Σε ρέγιο του Ολυμπιακού ήταν αυτή. Ο Έστε αλλάζει αριστερά για τον Τζέλσον Μαρτίν. Κάνει το όπερ από Μπρούνο. Θα κάνει τη σέντρα ο Τζέλσον. Κακή σέντρα. Απομακρύνει την μπάλα όμως και πηγαίνει και πάλι στον Μπρούνο, ο οποίος ο Τζέλσον κάνει μια κεφαλιά δίπλα στον Μπρούνο, ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα της αγωνιστικού χώρου. Προηγουμένως είχαμε την πρώτη τελική του Ολυμπιακού στην αιστεία, το 31ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει την κεφαλιά και τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς να απομακρύνει. Εκτελείται τον πλάγιο, ο Ζώτα Σίλβα κλέβει την μπάλα και πηγαίνει κατά μέτωπο από τα αριστερά. Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα, καλό είναι Τικίνιο, εκεί πλασάρει ο Τικίνιο. Όχι, όχι πολύ κακό αυτό που έκανε το Τικίνιο. Δεν ξέρω αν πήγε για πάσα στον Αρμάντο Γκοντζάλες ή για να τελειώσει μόνο στην φάση. Πάντως και πάλι δεν πήγε ούτε κοντά στην αιστεία, ούτε κοντά στον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ο Ζώτα Σίλβα πήγε πάλι κατά μέτωπο. Είναι πολύ απειλητικό ο Ζώτα Σίλβα. Μέχρι στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο απειλητικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Αυτό το πρώτο 32 λεπτά. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 με τον κόλπο του Σμιτ από το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια, ζητά τους συμπαίκτες να βγουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και εκτελεί με δύναμη για τον Πρέλετ. Περνάει η μπάλα κεφαλιά από τον Κονσεϊτσάο και τώρα από τα αριστερά ανεβαίνει και ο Μοντόια. Επικίνδυνη επίθεση για την Γιαγκελόνια. Γίνεται η σέντρα, κακή σέντρα πάντως από τον Μοντόια. Απομακρύνει ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είχε καλύψει τον δικό του χώρο, το πεδίο δράση του. Με τον Μοντόια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου, να καθυστέρει λίγο. Μοντόια σε έψη περιοχή του Ολυμπιακού την προς τα αριστερά. Για τον Δανό τον κλίνγκε, βάζει το πόδι του Έστε, πήρε πλαγιό για την Γιαγκελόνια και πάλι ο Μοντόια. Κάνει κίνηση ο κλίνγκε, κάνει κίνηση ο σπίτι. Ο σκόρερ παίρνει την μπάλα. Κάνει λίγο το κοντρόλ. Κερδίζει όμως ο Μοντόια και παίζει το κλίνγκε. Κλίνγκε πίσω για τον Κωνσταντόπουλο. Και αυτό ακόμη πιο πίσω για τον Μπερνάρτο Βιτάλ. Και δεξιά για τον Βότσισεκ. Πίσω στον τροδοφύλακα του τον Αμπράμοβιτς. Κάνει να προσπίσει ο Αμπράμοβιτς δεξιά, παραλίγο το λάθος εδώ τρέχει να προλάβει ο Τζέλσον. Προλαβαίνει ο Βότσισεκ και θα περάσει τον Τζέλσον και θα γυρίσει προς τα πίσω στον Μπερνάρτο Βιτάλ. Το έδαφος ο Βιτάλ. Ο Βότσισεκ γίνεται το λάθος στην περιοχή. Αρμάντο Γκονζάλες δεν μπορεί να φτάνει η μπάλα. Ο Τικίνιο ήταν τεράστιο λάθος. Ενώ είχαν σταματήσει ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να πιέζουν. Ο τροματοφύλακας της Γιαγκελόνια δεν έκανε καθόλου καλή πάσα. Είχατε σταματήσει και οι προσπαθήσεις της Γιαγκελόνια, οι οποίοι δεν έβγαλε την μπάλα έξω. Και χωρίς λόγο

Εκτελείται το κόρνερ από το Τσικίνιο. Πάρα πολύ κακό το κόρνερ του Τσικίνιο. Δεν έφτασε η μπάλα ούτε κοντά στην μικρή περιοχή. Τέλο ανάμεσα από δύο περνάει. Δεν πηγαίνει κατά μέτωπο. Που φέρνει μπάλα στο δεξί σου. Τάρι ο Τζέλσον κοντράρει μπάλα. Πρόλε πολύ ωραία για το Ζώτα Σίλο με την περιοχή. Ζώτα Σίλο θέλει να γυρίσει την μπάλα. Τη δίνει ύψο. Πυρόλα την κεφαλιά. Διεκδική στιγμή μπάλα τώρα κατεβαίνει και απομακρύνεται από τον Πρέλε που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Τσικίνιο κατεβάζει. Πάρει και πάρει την μπάλα. Ο Τσικίνιο μέχρι στιγμή δεν είναι αρνητικό, θα έλεγα, για τον Ολυμπιακό. Πριν γυρίσει την πίσω για τον Ορτέγα και δεξιά η μπάλα στον Στάλιακα. Στάλιακα δίπλα για τον Έσεφ. Έσε αριστερά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ ακόμη και αριστερά για τον Τζέλσον. Ο Τζέλσον πηγαίνει κατά μέτωπο και περνάει την προσωπικό του αντίπαλο, τον Κουσέιτσαου. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και σεντράρει με την περιοχή. Απομακρύνει η αμυντική τη Διαγκελόνια. Πρέπει να του πρέλε. Δεξιά ανεπίθετη η Διαγκελόνια και ο πρέλε φεύγει στον χώρο. Το Κουσέιτσαου τρέχει και βαλάει την μπάλα πίσω στον Μπρούνο. Ο οποίο τον προλαβαίνει. Και τον κλείνει μαζί με τον Φρόιλερ. Κυρίω όπω έτσι τον Ολυμπιακό συγκεκριμένο Φρόιλερ. Βάλει το πόδι του. Πού παραχώρησε πλαγιό για την Διαγκελόνια στο 36 λεπτό. Ολυμπιακό Διαγκελόνια 0-1 με τον κόλτο Σμιτ. Και το σχόλιο αυτό της αναμέτρησης. Πλάγιο λοιπόν για τους Πολωνούς από τα δεξιά με τον Νεβότσοκ. Το μοναδικό κίτρινης με το παίκτημένο στιγμής. Τεχνελεί το πλάγιο για τον Ρόμαν Τσούκ. Παλαπούσε τον Κωνσταντόπουλο και αριστερά για τον Μοντόια. Μοντόια θα γυρίσει και πάλι στον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος δεξιά για τον Βιτάρ. Να φτώσει και πάλι για τον Νεβότσοκ. Και πίσω η μπάλα για τον θεματοφύλακα της, τον Αμπράμοβιτς. Ο οποίος καθυστερεί παραλίγο εδώ στο κίνημα να βάλει το πόδι του και να γίνει το λάθος, δύο λάθος παραλίγο από τον Αμπραούβιτς. Μάλλον πάλι πέρασε δεξιά για τον Βιτάλ και γυρίζει και πάλι πίσω στον Αμπραούβιτς. Πρέπει να πιεστεί πάντως στην αλήθεια λίγο ο Αμπραούβιτς γιατί είναι επιρρεπή. Αλλά πάντως ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι δεξιά για τον Βόκη και έχει τον Τζέλσον πηγαίνει πάνω του που παραχωρήσει πλάγιο και δεν θέλει προσοχή να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και το κατάλαβαν πριν με τον Πυρόλα. Είναι κλείσει και ρεύμα το πλάγιο του Ροντρίγκο Σεϊσά, ο οποίο απευθύνει προ τα πίσω για τον Βόκη Σέι. Ακόμη και πίσω για τον Περνάρ του Βιτάλ. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Βιτάλ. Πιέζει ο Τσικίνιο και ο Αρμάντο Γκονζάλε. Παράλληλα για τον Κωνσταντόπουλο. Απέφυγε ο Κωνσταντόπουλο πίσω για τον Σλάβο Μιραμπράμοβιτ. Για να πιέσει ο Ολυμπιακό, λέει ο λάθο μέσα στην περιοχή. Δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Αρμάντο Γκονζάλε. Ο Κωνσταντόπουλο άνοιξε αριστερά. Τώρα γίνεται νέο λάθο. Κλέβουν όμως και πάλι οι Πολωνοί. Δεν έχει μπορέσει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής να εκμεταλλευτεί αυτά τα πενταριώδη δηλαδή. Είναι λάθη που κάνει η άμυνα της Γιαγκελόνια. Πάλα δεξιά στον Κωνσταντίνο και πίσω στον Πόιτζε. Πόιτζε και τα ογόμοι και πίσω στον Περνάρντο Βιτάλ. 38 λεπτό ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Μπρούνο, πολύ σκληρό μαρκάρισμα και μάλιστα έχουμε φάουλ που θα έχουμε και κίτρινη κάρτα για τον Μπρούνο όνειμα έτσι. Ο οποίος την δέχεται, αδιαμαρτύρεται, μάλιστα πηγαίνει να δει αν είναι και το τι κατάσταση είναι βασικά. Ο Ροντρίγκο Κωνσεϊσά, ο οποίος φαίνεται να πονάει πάρα πολύ και δικαιολογημένο νομίζω, ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Μπρούνο στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ροντρίγκο Κονσέισα, ο Πορτογάλος τρέμπ για Γελόνια. Πάντως δεν παίζει το ιατρικό team της Θεσσαλονικής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στα όρια, έτοιμοι για να μπουν. Σηκώθηκε ο Ροντρίγκο Κονσέισα, ο φάουλ σε καλό σημείο για την Γελόνια. Φάουλ δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Άντριαν Σεμένιετς. Με τρεις παίκτες για Γελόνια είναι πάνω την μπάλα, δύο παίκτες στο τείχος του Ολυμπιακού, ο Γκρίσο Μάρτης και ο Τσικίνιο. Ένα φάουλ, ο Γκόντε τελείωσε αριστερό πόδαρο, θα μπορούσε να φύγει την μπάλα και προς την αιστεία. Είναι στα πλάγια, είναι ανάμεσα ουσιαστικά στη γραμμή του Άου και στην αριστερή γωνία της περιοχής του Στέφαν Ορτέγα, περίπου ένα μέτρο από την περιοχή. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής για την Γελόνια με το αριστερό Μοντόγια. Και με το δεξί ο Βανός ο Αντρές Κλίνγκερ. Όλοι προς τους Ολυμπιακούς στη δική τους περιοχή για να μηνθούν. Στηρίζει ο Χαρμόσμες. Εκτελεί ο Κλίνγκερ στην καρδιά της άμυνας και παλιά μπλοκάρει ο Ορτέγα. Καλιά εδώ από τον Τόμας Ρόμαντσουκ, τον 30χρονο πολυνό αμυντικό χάφτη της Γιαγκελόνιας. Παραλίγο δύο λάθος εδώ από τον Ορτέγα. Στη συνέχεια Ζώτα θέλει να περάσει την μπάλα την μία για να φύγει από την άλλη. Κλέβει λόγω στο Κάιναν Σμιτ, ο οποίος πηγαίνει κατά μέτωπο. Ο Σάλιακας πρέπει να πάει πάνω του. Κάνει πίσω βήματα ο Σάλιακας. Ο Σμιτ τώρα γυρίζει για τον Κλίνγκε και πίσω μπάλα για τον Μοντόγια. Κεντρικά για τον Ρόμαντσουκ.

0: Μαντσούκ, ο οποίος όμως δεν είχε καλή συνεννόηση με τον Μοντόγια, δεν έκανε κίνηση ο Μοντόγια, μπλέχτηκε λίγο εκεί με τον Τζότα Σίλβα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, μπροστά το φάκο του Γιαγγελόρια, με τον Μανώλη Σάλια έκανε πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Γιαγγελόρια προηγείται 1-0, χάρη στο κόλ του Τσουφίδα σε 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός θέλει να βρει αντίδραση, πάντως μέχρι στιγμής δεν την βρίσκει. Η Γιαγγελόρια είναι αυτή η οποία έχει τις καλύτερες στιγμές. Πέρα από τον κόλ είχε νωρίτερα και δοκάρι, είχε νωρίτερα και μία ακόμη καλή ευκαιρία με τον Βόιτσιχ, όπου έκανε σπουδαία επέμβαση στο 19ο λεπτό ο Στέφαν Ορτέγα. Είχε τώρα την κεφαλιά του Τόμας Ρόμαντσουκ. Δεν είναι καλά αμυντικά Ολυμπιακός στην αλήθεια. Σάλιακα στην εκτέλεση πλαγίου από τα δεξιά. Στο 40 λεπτό Ολυμπιακό Γιαγγελόνια 0-1. Εκτελεί με δύναμη ο Σάλιακα. Κεφαλιά από τον Μοντόγια. Ο Έτσι Φουμπάλα, ο Ζώτα Σίλβα. Προσπαθεί να βρει τον Τικίνιο. Απομακρύνει όμως ο Ρόμαντσουκ σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο στη μεσαία γραμμή με τους ελευθερόλεπτους με τον Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όμως δεν έχει κανένα φαρτικότητα του. Παίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Δεν τους πίνεται, βάζει ωραία όμως το σώμα του αρχηγός του Ολυμπιακού. Και θα γυρίσει πίσω στο Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα του. Ο Ορτέγα με την μπάλα, είχε κεντρικά να πάρει την μπάλα φρόνη, την είναι να τον πιέσει ο Χεσούς Ιμάς και ανοίγει αριστερά τελικά ο Ορτέγα με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα μάλιστα παίρνει την μπάλα και γιάννη περίπου 30 μέτρα, ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή, όμως τώρα δεν έχει την πέση. Είναι πάρα πολύ στον κήπο του Ολυμπιακού. Ο Ζέλσον συγκλίνει με την μπάλα. Έχει δεξιά τον Ρέτσο. Πηγαίνει πάρα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ρέτσο. Κάνει πάσα. Ανοίγει δεξιά για τον Σάλιακα. Με τη μία θέλει να περάσει την μπάλα, περνάει για τον Ζέλσον. Σε αυτό θέλει να βρει την περιφέρεια του Τζότα Σίλβα. Αποκατρύνει την μπάλα όμως ο Ρόμαντσουκ πάνω στον Τζότα Σίλβα και θα πάρει το out η Γιαγγελόνια. Στο 41ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1. Με τον Αμπράμοβιτς να ζητάει τους παίκτες να βγουν ψηλά για να εκτελέσει. Να κάνει μεγάλη παλιά ουσιαστικά σε αυτό το out που έχει κερδίσει η Γιαγγελόνια. Εκτελεί τώρα με δύναμη ο Αβραμόβιτς, παίρνει την κεφαλιά ο Πρέλετς, περνάει παλά ο Μπρούνο προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Με το φύλαγα στο Ολυμπιακού, πολύ μακριά και θέλει να βρει τον Αρμάτο Γκονζάλες. Βάζει ωραία το σώμα του Γκονζάλες, παίρνει την κεφαλιά, την κύριο δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Όπως χάνει λίγο το κοντρόλ ο Ζώτα Σίλβα, δεν ήταν και εύκολο. Λάθος εδώ το Σάλιακα και ευκαιρία για την Γιαγγελόνια. Ευτυχώς όμως ο Ιμάς δεν είναι και ο γρήγορος προς έξι του κόσμου. Πολύ προσοχή. Η μπάλα στο κλίγκε. Και δεξιά στον Πρέλετς. Όχι στην περιοχή. Αριστερό του πόδι. Θα χάσει την μπάλα του Σαντιάκο Έφε. Το οποίο θα λέγει αριστερά για τον Δέλφο. Και τώρα λείπουν 5 ποδοσφαιριστές για Γιαγγελόνια. Ο Δέλφο Γιάννη είναι 20 μέτρα. Θέλει να μπει με στην περιοχή. Και κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Αμπράμοβιτς. Γυρίζει προς τα πίσω το χάρη καθαρά την μπάλα ο Δέλφο Μάρτιν. Θα μπορούσε σίγουρα να έχει πολύ καλύτερη επιλογή. Ο Ρόμαντσουκ δεξιά. Χάνει την μπάλα, Ζέλσον με την περιοχή. Δίνει την μπάλα, Αρμάντο Γκονζάλες, σουτάρι. Μεγάλη επέμβαση από το μέσο Ρόμαντο Αμπράμοβιτς. Τη πιο καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το 42ο λεπτό. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πλασάρι. Ωραίο το πλασέ. Όμως είχε την απάντηση ο Σλάβο Μιραμπράμοβιτς. Ο οποίος κατάστηκε στη δεξιά του γωνία. Που έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να γίνει σοβαρή στην φάση. Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα κάνει πολύ καλό τελείωμα. Ο Τζέσον επέμεινε, έκλεισε την μπάλα. Ωραίο τελείωμα του Αρμάντο Γκονζάλες. Όμως ο Αμπράμοβιτς είχε την απάντηση. Στο 43ο λεπτό, ένα ακόμη κόρνερ για τους Ερυθρόλεπτους. Από τα αριστερά. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά, έφερε κεφαλιά. Μεγάλη χειριά, πόλη από τον Ολυμπιακό. Πόλη από τον Ολυμπιακό, από τον Αρμάντο Γκονζάλες. Στο 43ο λεπτό τη αναμέτρηση, ο Μεξικανός βρίσκει βίσκα. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Τικίνιο, η πρώτη κεφαλιά από τον Μαρκούλη Διάκο του Λαμπράγκης. Στη συνέχεια ο Αρμάντο Γκονζάλες το έφυγε στο κόρνερ το 2013. Βρέθηκε στην δοσό μέρος, δοσή στιγμή. Τέσσερι μπάλα από κοντά στα δίχτυα του Ρόου Σιτιάς. Χαίρομαι να πάρουμε να κάνει το Ολυμπιακό για Γελόμια 1-1 στο 400 κιλόμετρος αναμέτρηση. Το καλύτερο χωρίς σημείο του Ολυμπιακού στο Χαρίζι. Καλούμε να κάνει στα προβλήματα. Γιατί υπάρχει λίγο χρόνος ακόμα, βέβαια και υπάρχει διάρκεια σύγκριση στις καθυστερήσεις. Ωραίες την παλιά στην κυρία της άπειρας και ωραίες και ο άνθρωπος που προσδάνεται στην καταβήλαση μέσα στην περιοχή των πολεμών. Απέκτησε αρχικά ο Αντρέας Χιμινέτζα από τα μέρα του Γκάρετ που δεν μπορούσε να χαριστεί. Δεν μπορούσε να το κάνει. Και κάνει το Ολυμπιακό για Γελόνια 1-1 και 40 λεπτό. Και το Γκάρετ μου παίρνει φωτιά. Εκτελείται η σέντρα στο σαφή του Ολυμπιακού Σκέδη. Δεν έχουν αφήσει το μέσο και πέρα δεν έχουν αφήσει. Όλα παραλίγο θα δουλάψουν οι μελετές στην Ιωργία. Πολλές εκείνες αν πάτε. Από ένα παραλίγο θα δουλάψουν από τους εγγραφές. Και τον Ολυμπιακό να γυρίζει με τα πιο πολύ γρήγορα. Πρέπει να προσθέσουμε τις κάρτες. Βάλε το σαφή. τον ερευνητή του ΣΕΣΚΑ, γίνει για κάποιο πίσω στο Βιτάλ. Ωστόσο και σε ειδικού παραγγελίε να γίνει μια ιστορία του Βιτάλ, ο Ρόμαντζο, να σε πίσω στο Κωνσταντούκλα, να ακόμη και στο φλάκι του. Μπορείτε να σε πίσω σε κούπα, σε κάτω με τον Ολυμπιακό, όταν η Σοσία Μπελούνη από τι άλλε απόδειε του Βιτάλ έχει την πλάση. Περνάω το Βιτάλ, καλή παλιά, θέλω να το πει ο Βιτάλ, καλή παλιά, θέλω να το πει ο Βιτάλ, καλή παλιά, θέλω να το πει ο Βιτάλ, καλή παλιά, θέλω να Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα εί Δεξιά ο Μπάλλης για τον Σάλιακα. Τι γίνεται, δεν λέει πάλι το Ζωταφίλια, και πάλι για το Ζωταφίλια.
1: Λοιπόν, σε διακόπτουμε λιγάκι να φτιάξουμε λίγο τη σύνδεση, γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο το Θέμη Παλιούρα. Ολυμπιακός σοφάρισε 1-1, είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο. Θα ξαναπάμε σε περίπου ένα λεπτάκι να δούμε το τελικό, μάλλον το ημίχρονο πώς θα λήξει. Είναι 1-1, έχουμε παίξει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός κατάφερε, σοφάρισε πριν από λίγο με τον Μεξικάνο, καλά λέω, 1-1 με την Γιαγκελόνια. Λογικά έτσι θα πάμε στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, για να δούμε. Για πάμε πάλι στο Θέμη. Θέμη, μας ακούς? Θέμης Παλιού.
0: Επιστρέψαμε. Έχουμε πίσω ένα ενεργειο καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει νέο κόρνερ. Να δούμε αν μπορεί να βρει την καθόλου φόρτο. Να δούμε το προηγούμενο φόρτο του Ολυμπιακός κόρνερ. Από την Πορτογάλη πηγαίνει στον πρωτοδοκάρι. Τώρα αυτή την εκτέλεση με το κύριο να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Τον εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνεται η μπάλα. Το σούτ, το γύρισα μάλλον τον έστε μέσα στην περιοχή. Δεν απομάκρυνση κεφαλιά, τον έστε, έχουμε λήξει τον πρώτο ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός για Γιαγκελόνια 1-1. Ο κόμπης Ολυμπιακός μας χειροκροτάει την προσπάθεια. Το πρωτοστατικό του Τριπλ Αλφαβίλ. Που είναι ένα πρώτο ρίτερα που είναι στους ουσιαστικά όλο τον κόμπη του Ολυμπιακού. Μπορεί να έρθει από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ένα κόρνερ το οποίο κερδίθηκε από μια υπέρβαση του Αμπράου σε μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού σε ένα κλέψιμο που είναι με στην περιοχή. Αν δεν έχω μπροστά με στατιστικά, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κλέψει στο αμυντικό τρίτο της Γιαγκελόνια την μπάλα γύρω στις 10 φορές ένα ημίχρονο, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, για να μην πω ότι λέω και λίγες φορές. Μερικές φορές όπως με το Τσικίριο που κέρδισε την μπάλα μέσα στην περιοχή δεν μπορούσε να κάνει μια καλή πάση στον Αρμάντο Γκονσάλες, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Γιατί ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και αργεί να την βάλει μέσα ουσιαστικά στο κενό χώρο να βρει τον χώρο του και να δημιουργήσει μια ευκαιρία. Στο γκολ κέρδισε το κόρνερ σε μια στατική φάση όπου τα χτυπήματα του Τσικίνο δεν ήταν καλά μέχρι στιγμής. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πάρθηκε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Ο Ρέτσιο Γκοντζάλης ήταν στην καρδιά της άμυνας στο δεύτερο δοκάρι ολομόνακι. Με τον Ρέτσιο να παίρνει την κεφαλιά και τον Αρμάντο Γκοντζάλης να ανοίγει λογαριασμό και στην Ευρώπη. Να θυμίσω πως αυτό είναι το τέταρτο γκολ του Μεξικανού με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό Γιαγκελόνια 1-1 με το παιχνίδι να είναι μοιρασμένο, να έχουν και οι δύο ομάδες τα καλά τους διαστήματα. Ο Ολυμπιακός πάντως ισοφάρισε στο καλύτερο χρονικά σημείο και τώρα έχει ένα δεύτερο ολόκληρο ημίχρονο για να μπορέσει να πάρει την νίκη στη σημερινή αναμέτρηση κοντρα στη Γιαγκελόνια. 11-4 τα σπίτια του Ολυμπιακού, τα περισσότερα ήρθαν στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. 4-3 τα σούτ στον στόχο, 7-0 τα κόρνερ. Αυτά που μένα για το πρώτο ημίχρονο σε 12 με 13 λεπτά. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Θέμη Παλιούρα. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί σε 12-13-14 λεπτά. Που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, να πούμε τα μερικά αποτελέσματα. Να πούμε, έβαλε γκολ ο Κοστούλας με τη Manchester Brighton 2-1, μείωσε το σκορ ο Κοστούλας λίγο πριν το ημίχρονο. Από εκεί πέρα έχουμε Anderlecht Lyon 0-2, Bayer Leverkusen Chelsea 1-0, Milan Benfica 0-1. Να δούμε ποιος έβαλε τον γκολ εδώ. Όχι, το έβαλε ο Λουκ Μπάκιο το γκολ, το 0-1. Ολυμπιακός Αγγελόνια είπαμε 1-1. Σάντερλαν Αλκμαρ 0-0, Στρουμ Γκρατς Ρεν 0-0, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπάγκερ Λεβερκούζεν είπαμε 1-0 με τον Σέλστλαρ αυτογκόλ για την Τζέλιε. Άντρελεχτ Λιόν 0-2, στο 8 ο Νάρτεϊ έκανε το 0-1, στο 22 ο Νακαμούρα το 0-2. Μέχρι τώρα αυτά είναι τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Europa League. Είναι η πρεμιέρα, είναι η πρωταγωνιστική τη League Phase του Europa. Νωρίτερα είπαμε η Μόνια έκανε μεγάλη νίκη, κέρδισε 1-0 την Θέλτα και η Σπάρτα Πράγας πέρασε αέρα από την Αρμενία 1-4. Πάμε σε ένα έτσι μικρό ένα τραγουδάκι να ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και παρανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο από το Καραϊσκάκι. Θυμίζουμε Ολυμπιακός και Αγγελόνια 1-1 προηγήθηκαν οι Πολωνοί, ισοφάρισαν οι Ερυθρόλευκοι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 5 λεπτά είμαστε πριν τις 11. Σε λιγάκι θα πάμε πάλι στο Καρασκιάκι για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρονού. Ολυμπιακός Αγγελόνια, θυμίζουμε 1-1. Λοιπόν, να πούμε κάποια άλλα παιχνιδάκια που έχουμε στο στοιχηματάκι που ενδιαφέρουν. Everton Wolves είναι για το Λικά Παγκλίας 0-0 στο 50. Έχουμε και το Fleetwood Town από την. Από την Link, και αυτό Link Up, Sheffield United 0-0, Kidderminster Gateshead 1-0, Altrincham Hartlepool, αυτά είναι παιχνίδια για την Αγγλία, Nations League 1-1, Scunthorpe Borough 0-1, από εκεί πέρα έχουμε Coventry Aston Villa για το League Cup 1-2, Manchester Brighton 2-1, το μείωσε σε 2-1 ο Κοστούλας, και από εκεί πέρα έχουμε τα παιχνίδια για το Europa League, τα λέμε μια φορά ακόμα. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0 και Στουτγκραρτ Ρεν 0-0. 0-0 είναι και το παιχνίδι Χάπολ Μπερσεβά με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Από εκεί πέρα παιχνιδάκια. Η Μπαρσελόνα κερδίζει 1-0 από ό,τι βλέπω στο 22ο λεπτό. Είμαστε με γκολ του Κανσέλο στο 8ο λεπτό. Από εκεί πέρα κάποια άλλο στοιχηματάκι. Από το στοίχημα δεν έχω κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα.

Ο φίλος ο Νίκος που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν μου αρέσει η ομάδα σήμερα, αλλά πάλι καλά, ισοφαρίσαμε λίγο πριν το ημίχρονο. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε καλύτερα και να κερδίσουμε εύκολα ή δύσκολα τους Πολωνούς, λέει ο φίλος μας.

Εντάξει, παιδιά, τώρα όλα τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν υπάρχει εύκολη δύσκολη ομάδα. Αν δεν είσαι καλός, μπορεί να την πατήσεις και από ομάδα η οποία δεν είναι μεγάλης δυναμικότητας. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Πρέπει να παίξει για να κερδίσεις. Εντάξει, με τα λόγια, δεν κερδίζει κανείς. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν παίξει καλά, δεν μπορεί να κερδίσει καμία ομάδα. Το λέω για τα παράπονα από εδώ πέρα που βλέπω από φίλους του Ολυμπιακού με μηνυματάκια. Έχουν πολλά παράπονα από την ομάδα. Ο φίλος του Διαμαντής έχει μια άλλη άποψη. Λέει: πολύ καλό σήμερα ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Τέσσερις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. 1-49 το 6 γκολ με 11 τελικές έναντι 0,52 της Γιαγκελόνια. Ο φίλος ο Διαμαντής, την καλησπέρα μας, που του λέει σήμερα ότι ο Ολυμπιακός του αρέσει, είναι πολύ καλός Ολυμπιακός. Ο Νίκος λέει ότι είναι Ολυμπιακός, δεν είναι καλός. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι γνώμες, ο καθένας πώς βλέπει το παιχνιδάκι. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο και να κάνουμε μια κριτική γενικότερα για όλο το παιχνίδι που θα τελειώσει σε περίπου 45-50 λεπτά από τώρα. Ο φίλος ο Χρήστος και αυτός φίλος του Ολυμπιακού από το Παλαιό Φάλιρο, διαφωνώ με το φίλο μας τον Διαμαντή τον Σίγαυρο. Τις ευκαιρίες που έκανε η ομάδα τις έκανε από λάθη των αντιπάλων και όχι από οργανωμένες επιθέσεις. Αυτό δεν λέει κάτι όμως, για να κάνουν λάθη αντίπαλοι. Μάλλον ο Ολυμπιακός πίεσε τους αντιπάλους, γι' αυτό κάνανε τα λάθη. Ναι, γίνανε λάθη, αυτή είναι αλήθεια. Ειδικά ο τερματοφύλακας έκανε 2-3 σοβαρά λάθη, αλλά λάθος έκανε και ο Ορτέγκα και ο Ολυμπιακός δέχτηκε τον γκολ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό έτσι γεννηματάκι και επανερχόμαστε με την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο από το Γιώργος Καραϊσκάκης με το Θέμη Παλιούρα. Πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Να πούμε για τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Πασχαλάκη, ότι είναι πολύ κοντά στον Αστέρα Άκτορ. Έχει κάνει μια προφορική συμφωνία με τον Αστέρα και μάλλον θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Τρίπολης. Λοιπόν, οι ομάδες από ό,τι βλέπω μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάποιες αλλαγές. Θα δούμε, θα μας τα πει καλύτερα ο Θέμης Παλιούρας. Ο Ολυμπιακός έχει μπει, για Αγγελόνη ακόμα δεν έχει μπει στο γήπεδο για το δεύτερο μήχρονο. Βλέπω τον Αρμένιο να είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Σάλιακας βλέπω είναι μέσα. Λογικά ο Μπρούνο θα βγει. Λογικά πάντα. Θα δούμε. Ακόμα δεν μου έχει βγάλει την αλλαγή. Πάντως ετοιμάζεται να μπει μέσα ο Αρμένιος, τον Τιντζιάν, αν τον λέω καλά. Ναι, καλά τον λέω. Και μάλλον θα πάρει τη θέση του Μπρούνο. Οι υπόλοιποι, νομίζω οι 10 είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν το παιχνιδάκι. Ναι, ο Μπρούνο βγήκε, μπήκε ο Τιντζιάν. Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο μήχρονο. Τώρα, όχι, ακόμα δεν είναι έτοιμα, γιατί τώρα βλέπω να βγαίνουν οι Πολωνίοι για Γελωνία για το δεύτερο μήχρονο. Τώρα βλέπω στα αποδυτήρια και βγαίνουν και αυτοί ετοιμάζουν κάποια αλλαγή. Ο Κοσλόφσκι βλέπω ότι είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 85 και θα πάρει τη θέση. Να δούμε ποια θέση θα πάρει. Η θέση του Ρόμαντσουκ. Βγήκε ο Ρόμαντσουκ και μπήκε ο Κοσλόφσκι για τους Πολωνούς. Λοιπόν, πάμε στο Θέμη Παλιούρα. Είχαμε και δύο αλλαγές, Θέμη. Τις είπαμε, μας ξαναλες και εσύ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλοι και φίλοι. Δημήτρη Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πολύ σωστά όπως ανέφερες και εσύ, Βασίλη, είχαμε δύο αλλαγές. Αρχικά για τον Ολυμπιακό, έχουμε αλλαγή αριστερού μπακ. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μπρούνο Ρουμαέτσι. Την θέση του πήρε ο Ναήρ Τσικνιδιάν, ένα μπακ το οποίο μπορεί να δώσει περισσότερες λύσεις στον Ολυμπιακό στο επιθετικό κομμάτι. Το παιχνίδι αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η Αγγελόνη θα είναι στην σέντρα. Η Αγγελόνη, η οποία και αυτή έκανε προχώρηση σε μία αλλαγή. Ο Κοσλόφσκι, δώστε μου μισό λεπτάκι, θα σας αναφέραμε στην αλλαγή.
0: Ο Ρόμαντσουκ βγήκε, μπήκε ο Σοσλόφσκι.
1: Ο Κοσλόφσκι βγήκε, μπήκε στη θέση του Ρόμαντσουκ και αυτό έψαχνα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κοσλόφσκι λοιπόν μπήκε στη θέση του Ρόμαντσουκ και δεν αλλάζει κάτι. Και ο Κοσλόφσκι αγωνιστεί ακριβώς εκεί που αγωνιζόταν ο Ρόμαντσουκ, στη θέση δηλαδή του αμυντικού χαφ, με το νούμερο 85 ο Έρικ Κοσλόφσκι, ο 19χρονος Πολωνός, μπήκε στη θέση του 35χρονου Ρόμαντσουκ. Η μπάλα πίσω για τον Βιτάλ, ο οποίος γεμίζει. Στην Κνιζιά, στην πρώτη επαφή παίρνει την κεφαλιά. Φρόιλερ, δεύτερη κεφαλιά. Η μπάλα στον Τζέλσον, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Και τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Τζέλσον από τον Έρικ Κοσλόφσκι, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ, ο οποίος τελείται από τον Φρόιλερ μπροστά πίσω για τον Πυρόλα. Και αριστερά για τον Τσικνίδια. Στο 46 λεπτό, Ολυμπιακό για Γελόνια 1-1. Με την Γελόνια να προηγείται χάρη στον Κόλτρου Σμιτ. Τον Ολυμπιακό ισοφαρίζει τον Αρβάντα Γκοντάλε στο 43 λεπτό. Η μπάλα δεξιά για τον Ρέτσο και ακόμη και δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα. Περνάει η μπάλα. Φεύγοντα από όλου όπω ο Κοσλόφσκι, ο οποίο απομακρύνει. Ο Ρέτσο παίρνει και παλιά. Σάλιακα στα κουνάκι. Πρώτη η μπάλα Ζώτα Σίλβα. Όμω κερδίζουν οι Πολωνοί με τον Κλίνγκε. Να κάνει όμω λάθο. Και θα ρίξει να αλλάξει στην απέναντι ώρα στο Ροτρίκο Γκοντσέιτσα. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον Πάγκο. Τη Γεγελόνια, τη Κνιτιάν εκτελεί τον πλάγιο προς τα πίσω με τον Πυρόλα. Κοντρολάρει ο Πυρόλα και πάλι στο Τικνιτιάν. Ο Αρμένιος και πάλι στο Πιταλού. Κοντρολάρει και πάλι ο Πυρόλα και ανοίγει δεξιά στον Ρέτσο. Κοντρολάρει και ο Ρέτσος και περνάει το προσωπικό του αντίπαλο. Και αριστερά για τον Τικνιτιάν, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα, θα περάσει, θέλει να περάσει. Τον Τικίνο χάνει, Κοσλόφσκι κερδίζει, παίρνει το φάουλ του Τικνιτιάν. Συνέχεια κάνει την πρώτη πάφα για τον Χεσούς Σιμάς, ο οποίος έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Ρόμαντσουκ, ο οποίος πέρασε αλλαγή, ίδιος αλλαγή στο ημίχρονο. Έχουμε φάουλ λοιπόν για την Αγγελόνια, παρατηρήσει το Χαρμ Όσπερ. Το Γερμανό διευθύνει την αναμέτρηση στον Αέρτη για το φάουλ που έκανε προηγουμένως τον Κοσλόφσκι. Πάλι στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά για την Αγγελόνια. Στο 48 λεπτό Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1 με τον Βόης Πουσέκ να εκτελεί. προς τα πίσω για τον Βιτάλ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η κάρτα, προφανώς έπαιξε ρόλο στην αλλαγή του παιδοτεχνιδιά να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νιγηριανού, καθώς ο Μπρούν ήταν ο μοναδικός προς τον Ολυμπιακό που είχε κίτρινη κάρτα. Ο Βιτάλ γεμίζει για τον Κονσέιτσαο. Θέλει να κατεβάσει ο Πορτογάλος, κρατάει με μεγάλη δυσκολία την πάλι στον αγωνιστικό χώρο για Μαρτίνη τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι για την ψυχή θα απομακρύνει. Κοσλεύσει την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά του Σαντιάκο Έτσι. Τρίτη κεφαλιά την παλιά του Κοσλεύσει, τέταρτη κεφαλιά του Ρέτσο. Έτσι η κεφαλιά από κανέναν, γιατί έχουν το φάουλ του Γκότσεκ πάνω στον Τέλσον Μάρτιν. Φάουλ περίπου 5 μέτρα πάνω από την κεφαλιά του. Αριστερά έχει όπω επειδή είναι Ολυμπιακό, την εκτέλεση του φάουλ πήγε το Ρέμο Φρόιλερ. Ανοίγει το πυρόλα για να πάρει πάλι από σκύρο τεχνιδιάν και ο Τέλσον ζητάει. Θα πάρει ο Πορτογάλο και ανοίγει αριστερά στον τεχνιδιάν. Τεχνιδιάν προ τα πίσω για τον πυρόλα. Ο Πιρόλα με την μπάλα δίπλα στον Φρόιλερ. Από την δεξιά ανοίγει το παιχνίδι για τον Ρέτσο και αρχηγός του Ολυμπιακού ανεβαίνει με την μπάλα. Διαγώνια παλιά με στην περιοχή, απομακρύνει ο Βιτάλ τον Μοντόγια, ο οποίος θα περάσει την μπάλα, αλλά γίνει ο Έτσε και πάλι ο Μοντόγια με το κεφάλι. Και στη συνέχεια ο Κλίνκε, ο Φρόιλερ θέλει να κατεβάσει με 3 και 4. Πολύ ωραία ενέργεια γυρνάει κατά μέτωπο, περνάει για τον Τζέλσον. Τελευταία στιγμή ο Βιτάλ βγαίνει με την μπάλα από την άμυνά του και με το αριστερό θα περάσει την μπάλα στον Σμιτ. Σμιτ, ωραία, εδώ περνάει την μπάλα σε Γεσού Σιμάτ. Για γελώνει έχει χώρο. Γεσού Σιμάτ ανοίγει δεξιά στον Ροντρίγκο Κοστίτσα, ο οποίο θέλει να πέσει ένα μέναν με τον Έρτη Κλειδιάν. Ο Τιχνιδιάν είναι μπροστά του, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Ρέτσος με απόλυτη ψυχραιμία και με το στήθο κυρίζει την μπάλα στον Στεφάν Ορτέγα, ο οποίος θα μπλοκάρει. Και να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός μια νέα επίθεση στην αρχή. Η μπάλα στον Τσικίνη, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Η Τσικίνη ανοίγει αριστερά για τον Τσικίνη και πάλι ο Τσικίνη. Τσικίνη υποδέχεται την μπάλα στον χώρο της πεθέας γραμμής και αριστερά όπως κινείται ο Ολυμπιακός. Περνάει κάθε για τον Τζέλσον, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τριφογυρίζει ο Πορτογάλος και παίζει και πάλι πίσω για τον Τσικίνη. Εκείνη όμως ανεβαίνει με την μπάλα και αριστερά το Τιχνιδιάν έχει να πάει μπάλα. Τιχνιδιάν παίρνει την μπάλα, δεν προλαβαίνει να κάνει την πάση στον Ζωτα Σίλβα. Καθώς παρεμβαίνει ο Βόιτ Σιέκ και παραχωρεί πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Τιχνιδιάν να βρίσκεται στην εκτέλεση του πλαγίου. Για τον Τέλσον, ο Ντροράιο Τέλσον. Και πέτει προς τα πίσω στον Φρόιλερ. Φρόιλερ δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο με την μπάλα, ο Λεφαντσία γελώνει στο δικό του αμυντικό τρίτο. Πίσω ο Ρέτσο για τον Φρόιλερ και αυτό αριστερά για τον Έτσε. Έτσε, ακόμη πιο αριστερά στο Τιχνιδιάν, πηγαίνει κοντά ο Τζέλσον. Θα παίξει για τον Πορτογάλο. Ο Τζέλσον γυρίζει μέτωπο. Ζήτημα στην προσταπίσω για τον Λορέτσο Πιρόλα, ο οποίο θα ανοίξει αριστερά για τον Τιχνιδιάν. Κάνει κίνηση ο Τζέλσον, δεν θα πάρει την μπάλα. Τιχνιδιάν, προσταπίσω για τον Έτσε. Ο Έτσε σκέφτεται την αλλαγή παιχνιδιού, εν τέλει θα ανοίξει δεξιά στον Ρέτσο. Ήταν ο Σάλιακ στην απέναντι πλευρά μόνο του. Όμως πρόλαβα να κλείσουν οι Πολωνοί. Ρέτσο τρυφογυρί υπό την πίεση του Πρέλετ και γυρίζει για τον Λόρετσο Πυρόλα. Και αριστερά για τον Έτσε. Έτσε. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σαντιάγκο Έτσε. Αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Κάνει κίνηση τον Τέλσον. Του περνάει την μπάλα ο Τεχνιδιάν. Ο Τέλσον ανοίγει λίγο το κοντρόλ του. Θα πάρει όμως κόρνερ από τον Κοσλόφσκι. Α, ο Τζίλι γιατί ήταν αμέτρηση. Δεν γίνεται να μην βλέπει αυτό στα τρία μέτρα. Ήταν και σούδαρο του Πόρτερ. Το σκόβελο Κοσλόφσκι στα αριστερό του πόδι. Ο Τέλσον λέει να δει το βαρ. Όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο διαιτητής. Καταλέπει στους φιλάθλους και τους φίλους που ότι βάρο ο διαιτητής σε περίπτωση κόρνερ θα δει που είναι να δώσει κόρνερ και να γίνει out. Δεν μπορεί το out να γίνει κόρνερ. Εκτελέστηκε το out. Η Γεγελόγια θέλει να βγάλει την μπάλα από πίσω με τον Κοσλόφσκι να κάνει διαγώνια παλιά για τον Σμιτ. Παίρνει την κεφαλιά ο Σάλιακας, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, δεν δίνει φάουλ. Ο Χαρμόσμερ δεν υπήρχε ένα τερτάρισμα στον αέρα που κάνει τον Σάλιακα να χάσει την ισορροπία του. Ο Μοντόγια θα εκτελέσει το πλάγιο για την Διαγκελόνια. Από τα αριστερά είναι εκεί κοντά ο Χεσού Σιμάς για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Είναι και ο Κλίν και ο Δανός, ο οποίος υποδεχτεί και θα παίξει τον Μοντόγια. Αυτό για τον Πρέλετ. Χάνει ο Πρέλετ. Ζωτα Σίλβα κερδίζει και θέλει να περάσει. Γίνεται η κόντρα. Ο Ζωτα Σίλβα τώρα θέλει να περάσει την ταχύτητα τον αντιπαλό του, τον Μοντόγια, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο για τους ερυθρόλεπτους. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Γελώνια, δεξιά όπως επιδείχθηκε ο Ολυμπιακός, με τον Σάλιακα να γυρίζει πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πυρόλα κοντρολάρει την μπάλα και πάλι Ρέτσος. Ρέτσος φέρνει την μπάλα στο δεξί και ανοίγει δεξιά για τον Σάλιακα που έχει φόρο να κάνει τη σέντρα. Παίζει προς τα πίσω για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ και πάλι για τον Σάλιακα τα δεξιά. Ο Σάλιακας προς τα πίσω. Θα παίξει για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καθόλου σέντρες. Υπάρχει τώρα στον Πυρόλα. Ο Πιρόλα ακόμη και αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Είναι κοντά και ο Ζέλσον. Στην ενοησία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Ζέλσον έκανε κίνηση στον χώρο. Ο Τεχνιδιάν ήθελε να τον παίξει τα πόδια. Πάντως έχασαν την πάλι Πολωνία καθώς η παλιά του Βόιτσεκ κατέληξε στον Ρέτσο. Αυτός ανοίγει τον Έσε. Έσε με την μπάλα και δεξιά για τον Ρέτσο. Ανοίγεται και ο Σάλιακας ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ζώντα Σίλβα κάνει κίνηση στον χώρο. Θέλει να του περάσει την μπάλα ο Σάλιακας και θα καταφέρει. Ζώντα Σίλβα θα πάρει το πλάγιο από τον Κωνσταντόπουλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου στο υψηλό τη Διαγκελόνια. Ο Σάλιακας ψάχνει συμπαίκτη, είναι κοντά ο Έστε, είναι ο Ζώντα Σίλβα και ο Τσικίνιο για τον Έστε. Έστε γυρίζει την μπάλα, Τσικίνιο με στην περιοχή. Τέλσον ο Γκοζάλε σουτάρει με το κεφάλι ο Βιτάλ. Ο Ζέλσον πηγαίνει πρώτο στην μπάλα και θα αφήσει για τον Τεχνιδιάν. Γι' αυτό περιμένει πίσω λάθο τον Τεχνιδιάν. Κλέβει για Γελόνια, η Μάς περνάει την πάρα στο χώρο, ο Ρέτσο έχει καταλάβει όπως προλαβαίνει το Πρέλετ και γυρίζει πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ψύχρεμα βρίσκει τον Φρόλερ κεντρικά και δεξιά για τον Σάλιακα. Αβία στο λάθος προηγουμένως στον Τεχνιδιάν, Σάλιακα για τον Ζώντα Σίλβα, γυρίζει ο Ζώντα Σίλβα. Το σκυλό πάλι εδώ και μάλιστα φυσάει και συγγνώμη ο Μοντόγια, ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, μία ακόμη κίτρινη κάρτα, δεύτερη για παίκτη της Γιαγκελόνια, οι δύο παίκτες Γιαγκελόνια έχουν κίτρινη κάρτα. Ο Βόιτσεκ από τα δεξιά και τώρα ο Μοντόγια για από τα αριστερά. Ο Ζώντα Σίλβα βάλε πολύ ωραία το σώμα, το έχει σηκωθεί, δεν έχει κάτι ο Πορτογάλος. Ο Ζώντα Σίλβα μαζί με τον Ντέλσον Μάρτες κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και είναι πολύ απειλητική για την αντίπαλη άμυνα. Με τον Φρόλιο δεν υποδέχεται την μπάλα και να ανεβαίνει. Και να έχει αριστερά τον Τεχνιδιάν που ζητάει μπάλα. Παίζει για τον Πιρόλα. Τεχνιδιάν είναι και ο Ζέλσον εκεί. Πίσω για τον Πιρόλα. Και αυτό ακόμη και πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος υποδέχεται στο 55ο λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Σκόρ το οποίο διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με τον Σμιτ να ανοίγει το σκόρ για τους Πολωνούς και τον Αρμάντο Γκονζάλες να ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό. Τεχνιδιάν πίσω για τον Πιρόλα και ακόμη πιο πίσω για τον Ρέτσο, τον έκανε να τρέξει μερικά μέτρα. Μικρό το κακό, ο Έτσε κάθετα για τον Ζώντα Σίλβα, ο οποίος θέλει να γυρίσει πάλι φάουλ, από τον Κωνσταντόπουλο αυτή τη φορά. Όχι. Μάλιστα, όχι. Έδωσε το φάουλ ο διαιτητής. Πάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό, 7-8 μέτρα πάνω τη μεσιά γραμμή και προς τα δεξιά με τον S1 έχει την μπάλα και ο Φρόιλερ να ζητάει και επιλέγει πίσω τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει και προωθεί την μπάλα αριστερά και τον Πιρόλα, στο χώρο για τον Ζέλσον. Θέλει offside ο Βόιτουσιεκ και δίνεται offside, ο Βιτάλ μάλιστα χειροκροτεί μαζί με τον Βόιτουσιεκ. Ζήτησαν offside στην προηγούμενη φάση, ο Βιτάλ ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα αυτή την παράβαση που βοήθηκε. Ο Όσμερς του λέει να βάλει την μπάλα κάτω και να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Βιτάλ τελικά την αφήνει για τον τερματοφύλακά του τον Αβράμοβιτς, ο οποίος πηγαίνει αργά-αργά. Ο Όσμερς του λέει να κάνει πιο γρήγορα και τώρα δει, ναι, τους κάνει παρατηρήσεις, να κάνει παρατηρήσεις. Τώρα εκτελεί ο Αβράμοβιτς για τον Πρέλετς. Κεφαλιά τον Πιρόλα προς τα πίσω όμως η μπάλα. Εκεί είναι ο Ρέτσος, ο οποίος κοντρολάρει και πηγαίνει, κλείνεται στην γωνία και απομακρύνει στη συνέχεια σε πλάγιο out. Θα μπορούσε να πέσει και τον Ορτέγα, χειροκροτεί πάντως ο Σάλιακας. Θα απακλείστηκε ο Ρέτσος, χωρίς ιδιαίτερη πίεση και παραχώρησε πλάγιο για την Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια η οποία δεν βιάζεται. Το 1 είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τους Πολωνούς. Είναι το outsider που πήγαν στη σημερινή αναμέτρηση, αλλά και στο γήπεδο. Θα έλεγα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Φρόιλερ αριστερά για τον Τεχνιδιάν που έκλειψε την μπάλα. Τώρα το τάκλι πολύ ωραίο από τον Κοσλόφσκι. Όπως ο Φρόιλερ κερδίζει και πάλι. Και ο Τσικίνιο δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός αργεί να βγει στην επίδεση. Ο Σάλιακα ζητάει κίνηση του Τσικίνιο. Επιλέγει τον Έτσι κεντρικά. Και αυτό για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τεχνιδιάν. Να έρθει Τεχνιδιάν. Πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα κοντρολάρει επειδή ξεκινάει την αρχή για τον Ολυμπιακό στο 57ο λεπτό Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Ρέτσος ανεβαίνει και δίνει δεξιά στον Σάλιακα. Αυτό θέλει να περάσει με πολύ άσχημο τρόπο όμως για το Τσικίνιο πλάγιο για τη Γιαγκελόνια. Πλάγιο με τον Μοντόγια. Ο Γκιγέρμε Μοντόγια στην εκτέλεση λοιπόν του πλαγίου. Ο Ψάνηση παίκτη. Ο Πορτογάλος καθυστερεί, τώρα βρίσκει τον Σμιτ και πάλι ο Μοντόγια. Το λάθος, γυρίζει όμως προς τα πίσω, διορθώνει το δικό του λάθος. Ψύχρεμα ο Κωνσταντόπουλος για τον Κοσλόφσκι και αριστερά για τον Μοντόγια. Αυτό για τον τερματοφύλακα του, τον Αβράμοβιτς, ο οποίος θα γεμίσει ψηλά και μακριά στη μεσαία γραμμή. Ο Έτσι κεφαλιά Ο Πυρόλαγα δεν βάζει με το στήθος και ανοίγει αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Ο Αρμένιος πίσω στο Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα κοντρολάρει, περιμένει τον Πυρόλαγα και τον Ρέτσο να πάνε στις θέσεις τους για να ξεκινήσει και πάλι την επίθεση. Ο Φρόλερ ζητάει μπάλα κεντρικά, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κάθετα για τον Ζέλσον. Ωραίο το τακουνάκι του Ζέλσον για τον Τικνιτζιάν, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ όπως διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Θα παίξει κεντρικά για τον Φρόλερ, για αυτό για τον Ζέλσον. Ζέλσον πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ κινητικός. Έτσι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα σκέφτεται την τσέντρα, προσπίτε. Και δίνει δεξιά στο Σάλια, κάνει χώρο και μπορεί να πάει και σε ένα σμέναν. Γεμίζει με στην περιοχή, δεν είναι καλή τσέντρα. Από μακρύν υπάρχει και γελώνια πάνω στον Φρόλερ, όμως είναι στα αριστερά για τον Τικνιτζιάν, πάλι πίσω για τον Πυρόλα. Ο κόμμα του Ολυμπιακού διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι υπέρχεται σε ομάδα του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, γυρίζουν πολύ εύκολα την παλιά προς τα πίσω. Και ειδικά ο Τικνιτζιάν, ο οποίος είναι ένα οικογενές μπακ, δεν συνηθίζει να το κάνει τόσο πολύ. Τώρα ο Ζέλσον δεξιά για το Σάλια, κάχει χώρο να σεντράρει. Σεντράρει με δύναμη, τελευταία στιγμή πήρε την κουκιά στο στόμα του Ζώτα Σίλβα. Ο Κωνσταντόπουλος Ολυμπιακός κερδίζει όμως και πάλι και ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκροτεί με τον Έτσε δεξιά για τον Σάλιακα. Και ο Ζέλσον αφήνει την μπάλα, Φρόιλερ κατά μέτωπο. Φρόιλερ περνάει την μπάλα, μέσα στην περιοχή του Ζωταστήμα σουτάρει από μακρύ ο Αμπράμοβιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτή τη φάση από τον Ολυμπιακό και ο Ζώτα Σίλβα ζητάει από τον κόσμο της ομάδας να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά από τα δεξιά. Με τον κύριο κεφάλι, να θυμίσω πως το κόρνερ του Ολυμπιακού προήρθε από εκτέλεση κόρνερ. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του Τσικίνη, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φορά. Πολύ ωραία προηγουμένως ο Φρόλε πέρασε στην μπάλα για τον Τζόντα Σίλβα. Στο πρώτο δοκάρι, κακή εκτέλεση. Μία ακόμη κακή εκτέλεση από τον Τσικίνη. Ο απομακρύνιος και Σουσιμάς τρέχει και προλαβαίνει ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος θα παίξει για τον Τέντε Τσάλιακα. Και αυτός αριστερά από ένα μπακ στο άλλο. Για τον Τικνιτζιάν και ο Φρόιλερ. Η αγώνια παλιά για τον Τσικίνιο. Καλή είναι. Τσικίνιο κατεβάζει. Με τη μία πίσω για τον Ζέλσον. Ζέλσον προσποιείται. Μπαίνει με την περιοχή. Ζέλσον στο αριστερό. Η μπαλά. Ζέλσον πάσα στον Τικνιτζιάν. Έχει χώρο Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν σουτάρει. Κόντρες. Όχι. Απομακρύνεται η μπαλά. Και ο Κλίνκε στη συνέχεια. Εκεί που ο Ρέτσος κάνει μια καταπληκτική προσποίηση. Πάνω στον Νίκ Πρέλετ. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Και προσπαθεί να βρει τον δεύτερο γκολ που θα το βάλει στη θέση Κίο. Με τον Σάλιακα. Να παίζει για τον Ρέτσο και πάλι. Και ο Φρόιλερ, ο οποίος τα λεπτά λεπτά, το δεύτερο μήχρονο δηλαδή, έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Αριστερά για τον Πυρόλα. Και κλειδιά ζητάει μπάλα. Και πάλι ο Φρόιλερ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Στην απέναντι πλευρά ζητάει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Δεν θα του περάσει την μπάλα. Πυρόλα. Πυρόλα προς τα πίσω. Για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει. Είναι δίπλα. Για τον Έσε, ο Έσε έχει χώρο μπροστά του και πάσα δεξιά στον Ζώτα Σίλβα. Με τη μία για τον Σάλιακα, δυνατή όμως η πάσα του Ζώτα Σίλβα. Πολύ δυνατή η πάσα του Ζώτα Σίλβα. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα του Σάλιακα. Σπάθησε ο Ολυμπιακός και έριξε ένα ακόμη πλάγιο μπροστά από το κέντρο. Με τον Σάλιακα για τον Έσε και ο Έσε πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο για τον Πυρόλα. Στο δικό του μισό αμήνονται οι Πολωνοί. Ο Τικνιτζιάν κάνει την κίνηση. Η μπάλα αριστερά στον Ζέλσον, ο οποίος κλείνει. Ζέλσον κλείνεται, χάνει. Θέλει προσοχή εδώ για να κοπεί κατευθείαν αυτή η επίδεση. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Λάθος, ο Ολυμπιακός τώρα έχει προϋποθέσεις. Με τον Έστε να πηγαίνει και να δίνει την μπάλα δεξιά στο Σάλιακα. Στο γύρο Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση ο Έστε, του περνάει την μπάλα. Έστε, τέντρα, απομακρύνει ο Βιτάλ μέσα στην περιοχή. Το λάθος εδώ στους Πολωνούς και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ. Οι Πολωνοί τα έχουν χαμένα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Τσικίνιο. Στο 24ο λεπτό ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 1-1 με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Ο Τσικίνιο στην εκτέλεση και κόρνερ από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ανεβαίνει ο Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός έχει πει ήδη ένα γκολ από κόρνερ. Θα δούμε αν θα μπορέσει να βρει και δεύτερο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε μια σπουδαία χαμένη ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο με τον Ζούτα Σίλβα. Θα έχουμε πρώτα αλλαγή όμως. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει την θέση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα χειροκροτεί του Αρμάντο Γκονζάλες ο σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης για τους ερυθρόλεπτους. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, γίνεται αλλαγή και μάλιστα πριν το κόρτερ. Ένα ψηλό κορμί ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όχι γιατί ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν είναι το ψηλό κορμί. Αγκαλιά τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ ο Αρμάντο Γκονζάλες και θα κάτσει στο πάγκο. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δεύτερη αλλαγή. Εκτελεί ο Τσικίνιο στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνεται η μπάλα, έστε το σουτ πολύ ψηλά, πολύ πάνω από το ριζούτι δοκάρι της εστίας του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στο 63ο λεπτό, μια ακόμη τελική για τον Ολυμπιακό, η Αγγελόνια θα κάνει δύο αλλαγές με τον Χάπος Χουίντελ και τον Ιουσούφ Σιλά
0: Σε διακόπτω για τις αλλαγές, φίλε Θέμη. Να πούμε το πρώτο γκολ για τα δεύτερα ημίχρονα έρχεται από την Άντερλεχτ. Μειώνει το σκορ. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Γκολ για την Μπενφίκα. Το 0-2 με τη Μίλαν. Στο 60 βρισκόμαστε. Το γκολ το δεύτερο το πέτυχε ο Καμίνσκι. Συνεχίζεις. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει.
1: Λοιπόν, ο Χεσούς Σιμάς πέρασε αγωνιστικού χώρου και ο Κλίνκε πέρασε εκτός. Στη θέση του πήραν ο Χάμπους Φίντερ και ο Γιουσούφ Σιλά. Ο Σιλά, ο οποίος αγωνιστεί ως δεκάρι, ο Φίντερ αγωνιστεί ως οχτάρι, εκεί που έπεσε ο Κλίνκε. Τώρα υπάρχουν κάποιες... Τι υπάρχει εδώ, ο διευθυντής πηγαίνει στον τερματοφύλακα και τον Πιτάλ. Τι κάτι λένε μεταξύ τους, ο Κωνσταντόπουλος δεν είναι τα κορδόνια του. Όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη του αγώνα. Φρεσκάρει το κέντρο πάντως ο Σκεμένιετς, ο οποίος βλέπει ότι έχει χάσει μέτρα στο γήπεδο. Η ομάδα του με τον Κωνσταντόπουλο τώρα να έχει την μπάλα και να δίνει αριστερά τον Μοντόγια. Μοντόγια παραλίγο το λάθος, γυρίζει και πάλι πίσω τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος γεμίζει νέο λάθος. Φρόιλερ κερδίζει. Ο Φρόιλερ για τον Τζέλσον. Ναι, τώρα θέλει να περάσει, κάνει την μπάλα από τον Βότσουσεκ. Παραλίγο το νέο λάθος δεν μπορεί να κλέψει ο Έστε και θέλει να βγει την επίδεση με Χάμπου Σφιντέλ και Γιουσούφ Σιλά. Η Γεγελόνια Σιλά γυρίζει προς τα πίσω για το Μοντόγια. Ωραία συνεργασία εδώ, πάρα πολύ ωραίο το τριγωνάκι. Το Γιουσούφ Σιλά πηγαίνει κατά μέτωπο. Και κάνει την κίνηση από τα αριστερά ο Σμιτ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα γυρίσει κοντράρι μπάλα, μπλοκάρει ο Ορτέγα. Το 24ο λεπτό, Ολυμπιακός Γεγελόνια 1-1. Με τον Ορτέγα να έχει την μπάλα στα χέρια. Και να θέλει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση και να παίζει για τον Ρέτσο και τους πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα λέει στην Κρυντιάν στην αριστερή πλευρά να ανέβει. Μέχρι πάλι στα πόδια του και παίρνει όσα διαθέσιμα μέτρα του δίνουν οι Πολωνοί. Τώρα πηγαίνει να τον πιέσει ο Σιλά. Δίνει την πάλι αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα γεμίζει. Γιάρευσε την κεφαλιά. Τέσσερι κεφαλιά από τον Εβότσιτσε. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Φρόιλερ, ο οποίος κερδίζει στο 65, Ολυμπιακός για Γελόνια 1-1. Φρόιλερ δίπλα για τον Έσε. Ο Έσε με την μπάλα στα πόδια, δίνει κεφάλι δίπλα για τον Φρόιλερ και δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο ψάνει συμπαίκτη, θα αφήσει την μπάλα, όχι, θα γεμίσει για τον Γιάρεψου. Κωνσταντόπουλος κόβει και ο Σμιτ θέλει να βγάλει για Γελόνια στην επίθεση. Γίνεται το λάθος τον Κοσλόφσκι, κερδίζει ο Πυρόλα και αριστερά για τον Τικνιζιά. Ο Ζέλσον ζητάει μπάλα στα πόδια και παίρνει την μπάλα. Την Κνιζιάν κάνει κίνηση. Ο Ζέλσον προσποιείται και περνάει την μπάλα για τον Κνιζιάν. Το Κνιζιάν γεμίζει, καλή σκέψη, αλλά βρήκε δίχτυα βέβαια την πάρον πλευρά των δικτύων του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Ωραία ήταν η σκέψη να κάνει σέντρα σε πρώτο χρόνο που όταν η αμυντική της Γεγελόνια δεν είχαν φτιαχτεί ακόμα. Όπως δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, ήταν λίγο πιο δυνατό το γυρισμά του. Με την μπάλα να καταλέγει ο Δοκτώ που λέω πόσο στις αλλαγές. Είναι ότι ο προπονητής της Γεγελόνια, ο Άντριαν Σεμιένιετς, έχει φρεσκάρει το κέντρο του. Έχει αλλάξει και τους τρεις παίκτες της μεσαίας γραμμής. Το out εκτελέστηκε. Βιτάλ με την μπάλα πίσω για τον Αβράμοβιτς. Τα Αβράμοβιτς αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Και ανεβαίνει, δεν πιέζει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ανέχει αριστερά για τον Μοντόγια, Μοντόγια για τον Σμιτ και πάλι για τον Μοντόγια. Και αυτός κεντρικά για τον Κοσλόφσκι. Περνάει την μπάλα, ο Πυρόλα έχει την πλάτη του τον Πρέλετ, γυρίζει για τον Ορτέγα, τον Ψηλά. Και μακριά, όχι τόσο μακριά όμως, ο Έστε μονομαχή. Θα χάσει τη μονομαχία, θα κερδίσει την μπάλα Σαντιάκο Έστε, δίνεται φάουλ βέβαια. Από τον διαιτητή αναμέτρησης φάουλ του Τσάλιακα πάνω στο σκόρερ των Πολωνών, τον Κάιταν Σμιτ. Στο 67 ένα φάουλο που δίνει τη δυνατότητα στη Γεγελόνια να ανεβάσει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Ανεβαίνουν η κεντρική αμυντική και ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος αλλά και ο Μπερνάρντο Βιτάλ. Πάνω από την μπάλα πηγαίνει ο Σμιτ, ο αριστερός εξτρέμ και ο Γκιγέρμε Μοντόγια, ο αριστερός μπακ. Ο Σμιτ, ο οποίος είναι και σκόρερ της αναμέτρησης, άνοιξε το σκορ στο 20 λεπτό. Για να ισοφαρίσει στη συνέχεια ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 43ο και έχουμε αυτό το 1-1. Μοντόγια και Σμιτ. Φέρει ο Σμιτ. Μόνο Μοντόγια πάνω την μπάλα. Ο Μοντόγια παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει. Θα απομακρύνει ο Έστε και ευκαιρία την κρίση του Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίλβα να βάζει την μπάλα μπροστά. Και τον Γιάρεψου να φύγει στην απέναντι πλευρά. Ο Ζώτα Σίλβα ανοίγεται. Θα χάσει όμως την κόντρα. Θα προλάβει και το πλάγιο μάλιστα. Και υπάρχει εδώ τίμημα εκτός βάσης από τον Μπερνάρντο Βιτάλ πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Θα δούμε τι θα φύγει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Μπερνάρντο Βιτάλ Και είναι και ο τέταρτος της αναμέτρησης, ο οποίος μιλάει με τον γιατί έγινε, να δούμε το τι θα δώσει ο διαιτητής. Ένα χτύπημα με άπλωσε το χέρι πριν από το Βιτάλ, δεν νομίζω ότι είναι χτύπημα για κάτι παραπάνω από μια κίτρινη κάρτα. Ο Τζότα Σίλβα διαμαρτύρεται, λέει πως του έριξε αγωνιά ο Μπερνάρντο Βιτάλ. Οι δύο Πορτογάλοι, να πούμε έτσι, και ο Μπερνάρντο Βιτάλ και ο Τζότα Σίλβα. Και τώρα να δούμε τι έχει δώσει βέβαια ο Χαρμός μέσα στο διαιτητή. Έχει δώσει φάουλ τον Ολυμπιακό ακριβώς εκεί όπου έκανε την κίνηση ο Μπερνάρντο Βιτάλ πάνω στον Τζότα Σίλβα. Όπως δεν έχει δώσει κάποια κάρτα. Στον 24χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της Γεγκελόνια. Ο Τζιάν πηγαίνει πάνω από την μπάλα. Τώρα κάτι λέει ο Ροντρίγκο Κοψέιτα στον Τζιάν. Πάντως όπως είναι για την αναμέτρηση. Φρόιλερ για τον Νέλσον στα αριστερά και πίσω για τον Τεκνιτζιάν και Τεκνιτζιάν για τον Φρόιλερ. Κοντρολάρει ο Φρόιλερ και ανεβαίνει. Με την κλειδιά κάνει κίνηση. Ο Νέλσον υποδέχεται την μπάλα με πλάτη στην αιστεία. Καλάζει να είναι πολύ ωραία δεξιά για τον Τσάλιακ, ο οποίος κάνει κοντρόλ. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στην εποχή. Η μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσο δίπλα για τον Έτσε. Έτσε έχει πάσα δεξιά στο Τσάλιακ και εκεί θα πάει η μπάλα και ο Νέλσον κάνει κίνηση. Ο Τσάλιακ γυρίζει προς τα πίσω και πάλι γύρω σαν Τιάγκο Έτσε. Ο Τεκνιτζιάν ζητάει μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Ρέτσος παίρνει και πάλι την μπάλα και πάλι δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας κάνει λίγο το κοντρόλ, όμως προλαβαίνει την μπάλα πριν πέρασει το λαγείο out. Γυρίζει πίσω για τον Σαντιάγκο Έτσε. Ο Αργεντίνος για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας. Πάει να παίξει εδώ το τριγωνάκι, όμως επεμβαίνει ο Μοντό για την πάσα του Τζέλσον για τον Φρόιλερ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται τον Σάλιακα για τον Φρόιλερ στον χώρο. Φρόιλερ θα κερδίσει νέο πλάγιο για να εκτελέσει μάλιστα ο ίδιος. Το πλάγιο για τον Τζέλσον και πάλι ο Φρόιλερ. Τετράρι με την περιοχή και απομακρύνεται η μπάλα. Ο Πρέλετ με το Σιλά. Τεχνιδιά κερδίζει. Και ο Γιάρεμτσουκ ανοίγει αριστερά. Πολύ κακή πάσα του Ρώμα Γιάρεμτσουκ. Ο Ροντρίγκο Κοστιτσάρα κερδίζει. Πρέπει να προσέχει εδώ Τεχνιδιά γιατί έχει κάρτα. Τεχνιδιά καθαρά κλέβει την μπάλα και χειροκροτείται. Δεν μπορεί όλα παρά λίγο το λάθος διορθώνει το δικό του. Παρολίγο το λάθος. Ο Ολυμπιακός είναι επίδεση με τον Νέστε για τον Τζέλσον αριστερά. Κάνει γίνει ο Τεχνιδιά. Τζέλσον στο δεύτερο δοκάρι για τον Γιάρεμτσουκ μπορεί να σπάσει την μπάλα. Ο Γιάρεμτσουκ δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως έχει την μπάλα σε κατοχή. Τώρα σπάει προς τα πίσω για τον Σάλιακα. Σάλιακα γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Ζώντα φύγει το κεφαλιά προς τα πίσω. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Χάμπο Σφίντελ. Και τώρα είναι ο Πρέλετ. Δεν κόλλησε πάνω του ο Ρέτσος και ο Πρέλετ γύρισε κατά μέτωπο. Θέλει να βρει το Σιλά. Τάκλε τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάλι την μπάλα. Σε 70 λεπτό. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 1-1. Το Νέστε να παίζει κάθετα και το Ζώντα Σίλβα να υποδέχεται την μπάλα και να παίζει και πάλι για τον Αργεντινό. Στη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Σαντιάγκο Έτσε και πάλι για τον Τικίνιο. Τικίνιο με την μπάλα, παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ο Τζέλσον. Ο Τζέλσον δέχεται ένα φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο γεννητής. Ο Πιρόλα για τον Ρέτσο. Η Γιαγγελόνια αμήνεται στο δικό της αμυντικό τρίτο. Ρέτσος για τον Φρόιλερ, για τον Τζέλσον. Αφήνει την μπάλα πλεονή να πάει στα άκρα και την κλειδιά υποδέχεται. Και θα παίξει πίσω για τον Έτσε. Έτσι τσιμπάει την μπάλα για τον Ζώντα Σίλβα που μακρύνει όμως ο Βιντάλ. Τον Σεϊτά, ο Ζώντα Σίλβα κερδίζει και πάλι. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Και τον Τζέλσον τα αριστερά. Να έχει την μπάλα, να κάνει λάθος πάσα, να κερδίζει και πάλι ο ίδιος. Ο Τζέλσον φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να σουτάρει. Ο Τζέλσον για τον Φρόιλερ, Φρόιλερ σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Ένα ακόμη κόμμερ για τον Ολυμπιακό. Κοιτάει χέρι. Ο Φρόιλερ θα εξεταστεί η φάση από τον Χαρμόσμερ και ο Ρέξος ζητάει κόρνερ και ζητάει πέναλτι, με συγχωρείτε, κόρνερ πάντως έχει δείξει η διευθύνση της αναμέτρησης. Θα δούμε το replay εδώ στο Μιλία Δευτερόλεπτα για να δούμε και αν υπήρχε κάτι και έχουν βάσει για μαρτυρίες του Ρέξου και του Φρόιλερ. Ο Τζέλσον πάντως έκανε πολύ ωραία ενέργεια προηγουμένως στο κατάλληλο timing για τον Φρόιλερ. Υπάρχει χέρι, χέρι υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μέσα στην περιοχή πάντως. Η κίνηση που κάνει με τον αγώνα είναι σχετικά κολλημένο. Η μπάλα βρίσκεται πάνω στον αγώνα στην προσέγγιση της Γιαγγελόνια. Δεν υπάρχει κατελήγηση. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Σάλιακας έχει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να σουτάρει τα 30 μέτρα. Ο Σάλιακας πάρα πάρα πολύ ψηλά πάνω από το δεξί του δοκάρι της εστίας του Αμπράμοβιτς. Έχω την εντύπωση πάντως πως οριακά για λίγα εκατοστά ακόμη και χέρι να ήταν είναι εκτός περιοχής. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν πήγε ο διαιτητής στο ΒΑΡ. Θα πει ο Γουστάβο Πουέρτα σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι έτοιμος ο Κολομπιανός για να φρεσκάρει την πετσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε το out με τον Αμπράμοβιτς. Να ανοίγει δεξιά το λάθος. Πρόεδρε μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Τσικίνιο πλατάρει. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Τσικίνιο ζητάει πέναλτι. Κάνει το πόδι του. Ένα ακόμη λάθος. Και γελώνει μέσα στη δική της περιοχή από τον Αμπράμοβιτς και πάλι. Δεν τύχησε όμως ούτε αυτή τη φορά. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός κάλλιστα να εκμεταλλευτεί τα πάρα πάρα πολλά λάθη για κελόνια και τα οποία είναι, έχω χάσει το μέτρημα πλέον και μέσα στην περιοχή της και έξω από αυτήν. Θα μπει και ο Πέτερσεν σε λίγο. Προφανώς θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο ο Σάλιακας, για να πει ο Μάρκος Πέτερσεν. Αυτή τη φορά ο Αμπράμοβιτς επιλέγει να γεμίσει. Στο 23ο λεπτό ο Ολυμπιακός για κελόνια 1-1 με τον Σμιθ να έχει βάλει την Γεγελένια μπροστά στο σκόρ για τον Αρμάντο Κονζάλε να σοφαρίζει στο 43 λεπτό. Η πάλα από τα αριστερά για τον Μοντόγια. Με την Γεγελένια να είναι στην επίδεση και τον Μοντόγια να γυρίζει αρκετά μέτρα πίσω για να πέφτει για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Ο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό δεξιά στον Νόπερ Πότσεκ. Καθώ πίσω στον Οδοφυλακά του τον επιλεπτή στα λάθη Αμπράγου, ο οποίο κοντρολάρει. Για λίγη αριστερά στον Κωνσταντόπουλο. Αφού ο Κωνσταντόπουλο ανεβαίνει με την πάλα. Περνάει πολύ ωραία παλιά εδώ ο Κωνσταντόπουλο. Όχι, πολύ ωραία ήταν η σκέψη. Ωραία, κατάλαβε και έκλεψε. Δεν ήταν τόσο καλή τελικά η φάση του Κωνσταντόπουλου στο άκρη που φαινόταν. Ο Έσε στη συνέχεια βάζει το σώμα του και κερδίζει ένα φάουλ. Ο Φρόιλερ για τον Πύρολα και αριστερά για τον Τεκτιζιάν. Αυτό για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον γυρίζει προ τα πίσω. Ζέλσον για τον Σαντιάγο Έσε. Ο Έσε με την μπάλα. Ο Δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο, να πούμε ότι προφερμένεται ο Φίλης, ο Πέιλι, ο Πακούλας για τον Ολυμπιακό. Ο Ισμαήλ, ο Μισή, ο Κάρμο, αυτή είναι η πέντε προτεύσεις του Ολυμπιακού που προφερμένονται. Θα κάνει τελικά άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ο Νάνας για τον Πέιλι και όχι τον Πέτερσεν. Κουστάβο Πουέρτα και ο Μπέιλι θα είναι πιθανότητα δύο αλλαγές. Ο Πέτερσεν γύρισε προς το φάγκο, δεν ξέρω αν θα κάνει τριπλή αλλαγή. Στο 24ο λεπτό, πάμε πάνω στο σκάφο του ματ. Θυμίζει ο Βιτάλ, ο Τιχνιδιά με το κεφάλι και ο Πυρόλα κατεβάζει και βρίσκει τον Φρόιλερ. Φρόιλερ έχει χώρο μπροστά του, τώρα τρέχει μετά το ψηλά. Ο Βέλο βγάζει το σώμα του, ο Φρόιλερ θα χάσει την μπάλα. Ο Φρόιλερ πάνω σκουρασμένο, πιθανότατα θα πάρει τη θέση του Κουστάβο Πουέρτα. Θέλει να περάσει τον Πυρόλα ο Κονσεϊτσάο, το τραβάει ο Πυρόλα στο φάουλ και χωρί να δεχτεί κάρτα. Ο Λορέντσο Πυρόλα ενώ θα κάνει αλλαγή και η Αγγελόνια με τον Σέρτζιο Λοθάνο θα περνάει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 99 ο Νίκ Φρέλετς περνάει εκτός, με το νούμερο 21 ο Σπόξιο Λοθάρο, 27 χρόνος Ισπανός, περνάει στη θέση του Φρέλετς.
0: Θέμη να σου πω, ανοίγει το σκορ και η Σάντερλαντ με την Αλκμαρ 1-0 στο 75 το παιχνιδάκι. Και αυτό με τους γηπεδούχους να παίρνουν κεφάλι με τον Έντζο με πέναλτι. Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0, τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Συνεχίζεις.
1: Τις αλλαγές του, μόνο η Κελόνια έκανε την αλλαγή της, η οποία είναι μάλιστα η τέταρτη αλλαγή, έχει άλλη μία να κάνει. Η μπάλα γυρίζει από τον Βιτάλ πίσω στον τροματοφύλακα τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς κάθετα για τον Φίντελ, αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο και τον Σακόμπι, αριστερά για τον Μοντόγια, ο οποίος θέλει να περάσει τον Ζωτα Σίλβα. Θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω και πάλι για τον Κωνσταντόπουλο και πάλι κεντρικά ο Κοσλός και ανοίγει με τη μία στα αριστερά. Το τάκλι εδώ από τον Έτσε, σκληρό φάλο τον Σαντιάγκο Έτσε και θα δεχτεί για την κίτρινη κάρτα. Ο Αργεντινός, δεύτερη κίτρινη κάρτα για το Σωστή Ολυμπιακού. Την πρώτη την είχε δεχτεί ο Μπρούνο Νιμαέτσι, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκει στον αγωνιστικό χώρο από το ημίχρονο και έπειτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Έτσε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές θα κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Κουστάβο Βουέρτα και Λίο Μπέιλι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιον θα πάρουν τις θέσεις με το νούμερο 32, Σαντιάγκο Έτσε περνάει εκτός. Ο Μπέιλι θα μπει στη θέση του. Και ο Κουστάβο Βουέρτα θα πάρει τη θέση του Τσικίδιου. Ο Φρόιλερ παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει καλή απόδοση στο δεύτερο επίπεδο. Ο Φρόιλερ όπως τα τελευταία λεπτά φαίνεται κάπως κουρασμένος. Ο Μπέιλι θα πάει να παίξει δεξιά. Ο Κουστάβο Μπουέρτα θα παίξει μαζί με τον Φρόιλερ στα γαπ. Ο Τζότα Σίλβα στο 10 και ο Ζέλσον αριστερά. Ο Γιάννη του φυσικά σε κορυφή του πίδεση δεν έμεινε δεν αλλάζει κάτι. Ο Πέτερσεν δεν περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ αρχικά τον είχε σηκώσει, άλλαξε την απόφαση του Ιβανόλα Λουκουαφίλ και επέλεξε τον Μπέιλι. Απομακρύνει την μπάλα ο Βότσουτσεκ. Παλιά τον Πυρόλα. Πρώτος μπάλα στη συνέχεια με το νούμερο 21 ο Λοφάνο. Ρέτσος ψηλά και μακριά, ο Κωνσταντόπουλος στην κεφαλιά, θέλει να κατέβει.

δυσκολία για τον Ολυμπιακό. Γιατί τη στιγμή περνάει μέσα το κόκκινο του Ολυμπιακού. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Σπιτ, ο οποίο πηγαίνει στο ενασμένα με τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα στον επιτηρείο πηγαίνει στο Πέιλι, ο οποίο θα την πάρει την πάρα σε Μαϊκανό. Και θα πάρει το φάουλο, ο κύριο Παγκοπάντε, ο Χαρμόσμερ, την πάρα μέσα πίσω στον Κοσλόφσκι. Και αριστερά τον Μοντόγια. Μοντόγια για τον Φίντερ, τυπικά ο Σουηδό αλλάζει το παιχνίδι για τον Περνάρτο Πιτάρ. Και τώρα ο Πορτογάλος δεξιά για τον Κονσεϊτσάο. Θέλει να πάει στο ενασμένα με τον Τιχνιδιάν. Παίρνει την μπάλα στο δεξί ο Κονσεϊτσάο και γυρίζει το πρώτο δοκάρι, ο Ορτέγα μπλοκάρει. Το 78 παραμένει το 1-1. Γρήγορα ο Ορτέγα δεξιά για τον Πέιλι. Πώς έχει ταχύτητα και μπροστά του Μοντόγια. Και ο Μοντόγια έχει και κάρτα. Πέιλι θέλει να πάει στο ενασμένα. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ο αριστεροπόδα του Πέιλι πατάει φρένο όμως για να περιμένει και του υπόλοιπου. Καθώ θα μόνο ζωτά Σίλβα και ο Γιάννη μπροστά με έξτρα του αριστερού τη Γεγελόνια. Η μπάλα στο Σάλιακα και στο Φρόιλερ. Και τώρα στον Πυρόλα. Και αριστερά για τον Τιχνιδιάν. Θα κοντρολάρει ο Αρμένιος. Και πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Σάλιακα στην απέναντι πλευρά, στα δεξιά. Το Μπέιλι ζητάει μπάλα. Δεν παίρνει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός. Και περιμένει κίνηση από τον Σάλιακα. Πηγαίνει τώρα κατά μέτωπο ο Μπέιλι. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό και γεμίζει με στην περιοχή για τον Τανένον. Για τον Αμπράουιτ. Ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα με σχετική άνεση. Ο Αμπράμοβιτς λοιπόν με την μπάλα στα χέρια την αφήνει στον αγωνιστικό χώρο. Γιάννης πηγαίνει να πιέσει και δεξιά δίνει την μπάλα στον Βιτάλ. Πηγαίνει να πιέσει ο Ζώτα Σίλβα. Ο Βιτάλ σηκώνει την μπάλα. Θέλει να κατεβάσει, κατεβάζει ο Λοθάνο για τον Ιουσούφ Σιλά, ο οποίος ανοίγει την μπάλα. Την Κλειδιάν εκμεταλλεύεται και απομακρύνει και στη συνέχεια λάθος από τον Βότσιε και ο Ζέλσο για τον Τεχνιδιάν, ο οποίος θα βρεθεί στο έλαφος. Είναι σκληρό το φάουλ εδώ από τον Βιτάλ, ο οποίος θα αντικρίσει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα. Ο Βιτάλ λέει πως βρήκα μόνο μπάλα, περισσότερο για τη σφοδρότητα του μαρκαρίσματος. Ο Τεχνιδιάν σηκώθηκε. Μάλλον νομίζω ότι είχε πάντως ο Βιτάλ, απλά πήγε πάρα πολύ δυνατά και στο τέλος σήκωσε και λίγο το πόδι του. Νομίζω ότι αυτό είναι ο διαιτητής, ο οποίος το σκέφτηκε αρκετά είναι αλήθεια για να δώσει αυτό το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο Γουστάβο Μπουέρτα πάει πάνω από την μπάλα, ο Τσικίνιος δεν υπάρχει πλέον καθώς έχει περάσει εξ αγωνιστικού χώρου. Ο Πέντερς το βλέπω τώρα να πηγαίνει στο πάγκο του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Μιλάει με τον Ιμανουέλ Αλγουαδίλ και του δίνει κάποιες οδηγίες. Πιθανότατα ο Πέντερς δεν είναι η επόμενη αλλαγή του Ολυμπιακού. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε το φάουλ. Το 20ο λεπτό ο Γουστάβο Μπουέρτα στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τους κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού να έχουν ανέβει ψηλά. Μπουέρτα εκτελεί. Καλή είναι εκτό. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Απομακρύνεται. Η κεφαλιά, η μπάλα μένει με την περιοχή. Ο Πέιλι κερδίζει τα δεξιά. Από πλάγια θέση. Πέιλι θέλει να φέρει πάνω στο δεξί. Γυρίζει. Τελευταία στιγμή απομακρύνει. Ο Πυρόλα βάζει το πόδι του. Η μπάλα παραμένει με την περιοχή. Ο Φρόλερ θέλει να γυρίσει το σούτα του Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα κοντάρει πάνω στο γυστού ψηλά. Έχουμε ένα ακόμη κόντερ για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά στην εκτέλεση του κόντερ. Θα πάρει ο Μπέιλι. Η μπάλα θα μείνει για πολύ ώρα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να τελειώσει όμως έτοιμος θα είναι με τη φάση κάποιος από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμη κόντερ αυτή τη φορά από τα δεξιά. Ο Μπέιλι είναι έτοιμος για να εκτελέσει. Λίγα μέτρα φορά τον Τζαμαϊκανό που με το αριστερό πόδι θέλει να δώσει κατεύθυνση προς την ευθεία. Ο Μπέιλι εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Να απομακρύνει ο Σμιτ. Ο Μπέιλι μάλιστα ζητάει συγγνώμη για την κακή του εκτέλεση. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τη θέση του θα πάρει ο Μάρκος Πέντερσεν. Ο Σάλιακα, ο οποίος χειροκρότησε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το 82ο λεπτό, με αυτόν τον τρόπο, η Μανιόλα Λουκουαθίλα ολοκληρώνει τις αλλαγές της σημερινή αναμέτρηση. Το 82ο. Πάντα παραμένει το 1-1 σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημιχρόνο με τα γκολ του Σμιτ για τη Γεγελόνια και του Αρμάντο Γκονζάλης για τον Ολυμπιακό. Ο Λίγο Μπέιλι είναι για να εκτελέσει δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ από τα δεξιά. Ο αριστερό κόρνερ τη Τζάμα ικανό. Πολύ κακή εκτελεστική και αυτή. Τρίτο κόρνερ. Στη σειρά. Τι έδωσε τώρα. Έδωσε πλάγιο για τι αναμέτρες. Βέβαια από εδώ που κάθομαι, επειδή δεν έδωσε η ευθεία, ήταν ξεκάθαρα κόρνερ. Αλλά πλάγιο έδωσε ο διαιτητής. Αυτό εγώ μετράει. Δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ το πλάγιο σύμφωνα με τα όσα λέει ο Χαρμόσμερ. Το σκέφτηκαν πάντως βοηθό τη διαιτητή. Εκτελείται το πλάγιο τον Γουστάβο Πουέρτα. Γιάννης του κατεβάζει με την περιοχή, θέλει να γυρίσει στο έδαφος τον Γουστάβο Πουέρτα και θέλει να κλέψει την πάλι ο Ζώτα Σίλβα τελευταία στιγμή. Δεν μπόρεσε να πλασάρει ο Ζώτα Σίλβα από μάκρυο Σιλά. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει τη Γεγελόνια μέσα στην περιοχή τη. Την πάλα προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Όχι. Ο διαιτητής αναμέτρησης λέει να περιμένουν για να εξεταστεί η φάση προηγουμένως με τον Ρόμαν Γιάννης.
Το γιάρι

0: Το οποίο κοντρόλαρε την μπάλα με την περιοχή, θέλησε να γυρίσει. Όμως βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διευθυντής. Και πάλι εκτελείται το πλάγι με την περιοχή. Πυρούλα. Δέρψο, σουτάρι, κοντράρι, μπάλα. Δέρψο, φέρνει πάνω στο δεξί. Αφήνει για τον Πυρούλα. Ο Πυρούλα αριστερά στον Νεφρόλε και ακόμη και αριστερά στον Τικνιδιάν. Ο Τικνιδιάν φέρνει την μπάλα στο δεξί για τον Ζέλσο μέσα στην περιοχή. Χάνει λίγο το κοντρόλο ο Ζέλσο. Γυρίζει. Τυπάει την μπάλα χωρίς να βλέπει. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρέτσος θα κερδίσει. Ο Πέντερσεν θα πάρει την μπάλα. Και πίσω για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πουέρτα αριστερά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι. Στο αριστερό τώρα στο Τικνιδιάν περνάει. Τζόλα Σίλβα δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Καλύτερα ποτέ στον μπάλα. Θέλει η Γιαγκελόνη να βγει την περιοχή τη. Δεν μπορεί όμως η Γιαγκελόνη με τον Ολυμπιακό να κερδίσει την πλαγίου και τον Τικνιδιάν να πηγαίνει στην εκτέλεση. Τα αριστερά, σε όλε τι πλευρέ γραμμέ. Το 84, Ολυμπιακό Γιαγκελόνη 1-1. Ο Ολυμπιακό κάνει το δεύτερο γκολ. Η κεφαλιά από τον Φίντελ, πλαγίου για τον Ολυμπιακό. Να δω ο Τικνιδιάν λέει στον Τζέλσον να θέλει την πάλα, δεν θέλει εγώ. Ο Τζέλσον λοιπόν να θέλει τον Τικνιδιάν, να δούμε αν το εκτελέσει με δύναμη ο Αρμένιο. Θα πάρει αρκετά μέτρα φορά ο Τικνιδιάν, η δίπλα του πάντως και ο Κουσταβο Πουέρτα. Για να υποδεχθεί την μπάλα με δύναμη τελικά ο Τικνιδιάν μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα. Φρόιλερ έξω την περιοχή για τον Μπέιλι. Κάνει κίνηση ο Πέντερσεν, όχι σε μαζί την κίνηση. Ο Μπέιλι πάει προς τα δεξιά. Ο Μπέιλι θέλει να κάνει την μπάλα στα αριστερό. Δεν τα στείλουμε με την περιοχή. Ο Φρόιλερ τα δεξιά. Τετράρι ο Φρόιλερ και παλιά. Τον πέρα του κόλλο ο Ολυμπιακό. Όχι με το κόλλο να κολεφτώ. Ο Ολυμπιακός φέρει το προβάρισμα το 84 με τον Λουκαλό να κάνει την κεφαλιά να νικάει τον Σπέρο Μιαγκράουιτ και να κάνει τον Ολυμπιακό για γελόρια 2-1 το 88 λεπτό. Ο Ολυμπιακός σε μεγόμενο την επίρρεση του τα δεξιά δεν έπηγε σε κάποια βία στην ενέργεια. Ο Πέλη γύρισε το ζώτα σούμε με την περιοχή. Αυτό ψήγρα μέσα στην υπάρα στο Κρόνερ. Ο Κρόνερ σέντρανε. Ο Γιάννεσουκ έβλεπε την κεφαλιά στη γωνία, στην αριστερή γωνία του Σπέρο Μιαγκράουιτ και ο Ολυμπιακός προηγείται, γυρίζει τσούπα το παιχνίδι και με τον Ρώμα Γιάρεμτσοκ στο 24 λεπτό κάνει το 2-1, ο Ρέτσο θέλει τον Γιάρεμτσοκ προς τη θύρασα για να πανεγυρίσει με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ρώμα Γιάρεμτσοκ, ο οποίος παιχνίδι από 2 μέρες ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, με άλλο να ανασπώσει όλοι καμπή, πήρε τη θέση του παρακοινού και τώρα φαίνεται ότι ο Αλουγαμής προφανώς έκανε την σωστή επιλογή και να βάλει τον Γιάρεμτσοκ στη λίστα έναντι οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Γιάρεμτσοκ είναι εδώ, ο Γιάρεμτσοκ σκοράρει. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 στο 25 λεπτό. Είναι πολύ κοντά σε μια νίκη που θα του δώσει χρόνο, που θα του δώσει φυσικά βαθμούς. Και φυσικά υπάρχει και άλλη παράμετρο όσον αφορά το UEFA Ranking και την βαθμολογία της Πολωνίας στην Ελλάδα. Από τους Πολωνούς στην Ιγάμη είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Τέλει για αυτόν τον τομέα. Η Γιαγκελόνη με την μπάλα στα πόδια. Και τον Κρυστάλλι να έχει μπάλα. Και να κάνει το λάθος. Ο Ρέτσος κλέβει. Κουστάβο Πουέρτα με την μπάλα. Ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνη 2-1. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ, ένα το κόλ του Σμιτ σε 20 λεπτό, έχει γυρίσει το παιχνίδι με Αρμάντο Γκονζάλες και Γιάρεμτσοκ, τους δύο σέντερφορ του. Η μπάλα στο απόγειο του Κουστάβο Πουέρτα, ο Κολομπιανός θα χάσει, η Γιαγκελόνη κερδίζει. Ο Κωνσταντινίδη πίσω στον Βότσεκ και τώρα στον Κωνσταντόπουλο και αυτό στον Φίντελ. Και πάλι ο Κωνσταντόπουλος, το κάνει μια διαγώνια παλιά, δεν είναι καλή, ο Πέτρας δεν ελέγχει, με το κεφάλι από μακρύνει. Κερδίζει όμως και πάλι ο Φίντελ και περνάει την μπάλα για τον Κωνσταντόπουλο. Το οποίο θα βρεθεί στο έδαφος, καθαρά λέει ο διευθυντής. Κουστάβο Πουέρτα για τον Γιάρεμτσοκ και ο Τζέλσον ανοίγει τα αριστερά. Και θα πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Και έχει μπροστά τον Βότσεκ, τον οποίο θα εμπορεί. Του περνάει πολύ ωραία μπάλα και πάσα για τον Ζώτα Σίλβα. Πέρα στην περιοχή ο Ζώτα Σίλβα. Κάνει προσθήσεις, κρατάει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Σουτάρι, κοντράρι, μπάλα, έχουμε πλάγιο. Όχι. Αλλά δεν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάλι θα σταμάτησε το σημάδι του κόρνερ. Όμως έχει δώσει φάουλ για τις αναμέτρησεις και την προσπάθεια του Ζώτα Σίλβα για πάτημα πάνω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Με το νούμερο 27 θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ροντρίγκο Κονσεϊτάο και ο Άντριαν Τσιεμένιετ κάνει την τελευταία του αλλαγή στην θέση του Κονσεϊτάο. Θα πούμε το νούμερο 10 ο Τζέρεμι Ακπόνιφο, ο Σουηδός 20 ετών. Για να δώσει νέα πτωή στα φτερά της Γιαγκελόνια. Το 87 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Με την Γιαγκελόνια να προηγείται στο 20 λεπτό με τον Κότσου Σπιτ και τον Ολυμπιακό να κάνει την ανατροπή με Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ρόμαν Γιάρεμτσοκ στο 43ο και στο 85ο λεπτό αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική νίκη, όμως υπάρχει χρόνος ακόμα. Και πάλι είναι στα πόδια του Βιτάλ. Ο Βιτάλ θα γεμίσει για τον Ακπόνιφο που πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Την Κνησιά θα πάρει την κεφαλιά και ο Πυρόλα από μακρύνει. Και πάει την μπάλα Ζώτα Σίλβα, ο Γιάρεμτσοκ δεν μπορεί να κερδίσει. Ο Πουέρτα πιέζει. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα κατά έως την κατοχή ο Φίντελ. Και ανοίγει για τον Ακπόνιφο. Ακτόνιπο κεντρικά για τον Κοσλόφσκι και αυτό πίσω για τον Βιτάλ. Για τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλο αριστερά για τον Μοντόγια. Η μπάλα πίσω για τον Αβραμόβιτ. Στη δεξιά για τον Βιτάλ. Ο Βιτάλ ανεβαίνει με την μπάλα. Σάρι στην παίκτη. Και δεν δίπλα στον Κωνσταντόπουλο. Το 88 Ολυμπιακό για Αγγελόνια 2-1. Κωνσταντόπουλο δεξιά για τον Βόζιτσεκ. Βόζιτσεκ περνάει κάθετα. Για τον Κοσλόφσκι που θα χάσει την μπάλα του Κουστέμπο που έρθει όπως θα διορθώσει ο Κοσλόφσκι το λάθος για να κάνει νέο λάθος και να κερδίσει ο Πέτερς. Θες ένα χώρο βέβαια πιο μακριά. Ο Πέτερς έχει για τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι θέλει να προσποιηθεί. Κάνει λίγο την ισορροπία του. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα χάσει τη συνέχεια. Οι κότρες. Η μπάλα καταλήγει στον Κουστέμπο που έρθει. Κάνει κίνηση ο Μπέιλι και του περνάει την μπάλα. Με την περιοχή για τα δεξιά. Ο Μπέιλι γυρίζει. Ζώσιμο βλασάρι κοντράρι μπάλα. Και απομακρύνεται στη συνέχεια από τους Πολωνούς σε ένα χώρο που θέλει ο Φρόνια να πάρει την κεφαλιά μου, θα χάσει την μπάλα και τώρα θέλει προσοχή με το Σμιτ που είναι τα χέρια του. Τον Ορτέγα να καταλαβαίνει να βγαίνει και να προσποιείται μάλιστα πάνω στον Σμιτ και τώρα να κάνει τη διαγώνια παλιά για τον Τζέλσον Μάρτιν. Τζέλσον πηδάει για την κεφαλιά. Πρώτος στην μπάλα ο Βόησουσεκ. Ο Τεκνιτζιάς θα χάσει από τον Ακπόνυπο. Τεκνιτζιάν βάζει το σώμα του και θα πάρει το φάουλ από τον 20χρονο και μάλιστα τα λέει και λίγο ο Τεκνιτζιάν εκεί στον. Τέρεμι Ακδόνιπο, 20χρονο του είδω εκτρέμπ της Γεγελόνια που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Στον χώρο 21, το λόγο της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Γεγελόνια 2-1. Ο Ορτέγα γεμίζει, ο Μπέλε θέλει να πάρει την κεφαλιά και θα καταφέρνει. Η μπάλα πηγαίνει όμως στον Κοσλόφσκι, ψηλά η μπάλα, του δαθήνω την κεφαλιά. Ο Τεκρίτζιαν τρέχει να προλάβει και θα προλάβει. Και θα γίνει πίσω στον τερματοφύλακα του Ορτέγα. Ο Ορτέγα φέρνει την μπάλα στο δεξί. Και θα γεμίσει για τον Τέλσον. Τέλσον δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Περνάει από όλου η μπάλα. Έχουμε πλάγιο γιατί αγγελώνε μπροστά από τον πάγκο της πολωνικής ομάδας. Το πλάγιο εκτελέσει για τον Βόιτσεκ πίσω για τον Βιτάλ. Βόιτσεκ θα πάρει και πάλι την μπάλα. Και θα γεμίσει για τον Σιλά. Πυρώνα την κεφαλιά. Κατεβάζει με το σπίτι του Κουστάβου Κουέρτα για τον Τέλσον Μάρτιν. Τέλσον πηγαίνει μόνο του. Περνάει έναν, περνάει δύο και πηγαίνει κατά μέτωπο. Τέλσον προσποιείται, κλείνεται στη γωνία. Ταλαιπωρεί τον Βόιτσεκ και του παίρνει τον πλάγιο out. Και μάλιστα πέρα τον πλάγιο out κερδίστηκε πολύτιμο χρόνο για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο λοιπόν το οποίο πηγαίνει αργά αργά να εκτελέσει όταν έρθει η Ξηγιά. Τώρα ο Ολυμπιακός από την Ξηγιά θέλει και γελώνει να ξηγιάζεται. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1. Μετράει αντίστροφα δευτερόλεπτα ο Ξηγιά. Ο διαιτητής ο Χαρμόσπρος στο Ξηγιά 5-4-3. 2 τώρα εκτελέσει και το πλάγιο για τον Γιάρεψη που βάζει πολύ ωραία το σώμα του μέσα στην περιοχή και θα πάρει το κόρνερ από τον Βιτάλ. Ο Ιεπτυχίας ήταν 2 μέτρα και σκέφτει ο Χάρμος θα δώσει κόρτερ out. Κόρτερ πάντως με τα πολλά πολλά το έδωσε. Θα δούμε πως θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. 3 μόλις θα τα λεπτά όπου μόλις πήγα από αυτά. Με τον Κουστάβο που έρθα να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρτερ από τα αριστερά. Ανεβαίνουν πάντως πάνω στην Ολυμπιακού και ο Πυρούλα και ο Ρέτσος. Και η Γελόνια θα δημιουργήσει και το κάθε γκολ μετράει έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι φυσικά το προέκει να πάρει τη δίκη. Όπως η League Face του κ. Παλίκου που σε League Face μετρά τα γκολ. Ο Κουστάβο που έρθει κλείσει πρώτο δοκάρι. Περνάει η μπάλα, μένει μες περιοχή. Απομακρύνθηκε τώρα από τους παίκτες της Γεγελόνια. Θα κερδίσει ο Μπέιλι από τον Εσιλά και θα ανοίξει αριστερά στον Πουέρτα. Δεν σου κάνει κίνηση, ο Πουέρτα δεν κάνει καλή πάσα. Θα κόψει ο Σιλά, θα κερδίσει πάντω ο Σιλά. Ω, εδώ πάει κάλυπα εδώ από τον Εσιλά πάνω στον Εσιλά. Ο Μάρτιν που το ξάπλωσε. Το βρήκε με πάρα πολύ δύναμη το Ιουσούφ Σιλά. Ο μεσοεπιθετικό τη Γεγελόνια. Ο Τέλσον Μάρτιν δικαιολογεί πέρα από τον Ιταλό στον χώρο γιατί όντω ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα του Ιουσούφ Σιλά πάνω στον Τέλσον Μάρτιν. Ο Κουστάβο που έρθει πάνω την μπάλα, αυτή τη φορά δεν θα ανέβει. Ο Πυρόλα, αφιλισμένη πίσω, ο Ρέτσι έχει ανέβει πάντω για τον Ολυμπιακό. Έτοιμο να εκτελέσει το φάουλο, ο Κουστάβο που έρθει. Δύο πόσει το τείχο βάζει ο Αβραμόβιτ, ο τερματοφύλακα τη. Για Γελόνια, η πάσα δίπλα για τον Τζέλσο, περνάει ο Τζέλσο, γυρίζει την μπάλα, ρε το σοκάρι για τον Ολυμπιακό. Για να την αντιδράσει την άλλη μπάλα, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να κληρώσει τη δίκη και να κάνει το 3-1 με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο του Κάρβιτσο, βρήκε και ελάχιστο στρέμμα με Αβραμόβιτ και της άλλαξε τόσο όσο την ευκαιρία. 1,5 λεπτό ακόμα για να συνορθούν τα 3 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακό για Γελόνια 2-1 γεμίζει ο Αβραμόβιτ. Θέλει λίγη προσοχή. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Γεγελόνια, λέει ο Χαρμόσμερ. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα με τον Φίντελ να παίρνει την μπάλα και να ανοίγει και πάλι αριστερά στο Σμιτ. Ο σκόρερ της Γεγελόνια για τον Φίντελ και πάλι αριστερά. Και πάλι ο Σμιτ θέλει να βγάλει την τέντρα. Σπίτι φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα σεντράρει με την περιοχή. Από μακρύ ο Πιρόλα. Ο Φίτελ κατεβάζει. Προ τα πίσω και τον Κοσλόφσκι. Κοσλόφσκι. Θα χάσει την μπάλα στο δαχτυλίδι που θα πάρει και το φάουλ. Πολύ σημαντικό το φάουλ που κερδίζει ο Ζώτα Σίλουα. Ένα από του καλύτερου προ την Ολυμπιακή Περσία αναμέτρηση. Αν όχι ο καλύτερο. Το φάουλ λύνεται η πολιορκία την οποία ήθελε να κάνει για κελώνε στο τελευταίο λεπτό. Κορτέγα πηγαίνει να εκτελέσει το φάουλ και έρθει στον Ζώτα Σίλουα. Περίπου 10 μέτρα πάνω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Θέλει να προσθέσει στα δεξιά. Κορτέγα καθυστερεί, κερδίζει όσο δυνατόν περισσότερα δευτερόλεπτα. Μπορεί μισό λεπτό ακόμα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στη θέση του ανήκει. Κορτέγα γεμίζει. Δεν υπάρχει κάτι λέει ο καρπός μας. Απομακρύνουν οι Πολωνοί, πρέπει να τελειώσει αυτή η φάση. Ο Πιρόλα πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα γεμίσει υπό την πίεση του Ιησού ψηλά για τον Ζέλσο και το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 2-1 για Κελόνι, απέναντι το δεξί τη Λίγκ Ρέζι, που παλεί στους πρώτους του βαθμού, στους πρώτους του τρίτους βαθμού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μόνο εύκολα δεν παίρνει την νίκη, ήταν καλύτερος από την Κελόνι, άγγιζε την νίκη, ήταν και καλύτερη ομάδα για Κελόνι, μην γελιόμαστε, δεν ήταν καλύτερη η Πολωνή. Πάντως ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μανουέλ Αλγουαφίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, μια νίκη που θα δώσει χρόνο. Μια νίκη που θα δώσει ενώ την άκρη του Ολυμπιακού χρειάζεται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικρατεί 2-1 για Αγγελόνια. Η Ερυθρόλα Χιβέρνης καμπούσε το σκορ μετά τον κόρτζο Σμιτ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης και το μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγα. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός αντέδρασε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με τον Αρμάντο Γκοντζάλες στο 43 λεπτό. Έκανε το 1-1 και με πολύ υπομονή και φυσικά από το άξιζε και το δημιουργήσε πάρα πολύ περισσότερο την Αγγελόνια. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και φυσικά το λέει. Φυσικά ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο στο 22ο λεπτό στη θέση του Αρμάντο Γκοντζάλες, αντικατέστησε ο ένας σκόρερ τον άλλο σκόρερ. Μπήκε σκόρερ ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μπήκε πάλι στις τελευταίες μέρες στην ευρωπαϊκή λίστα μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή. Και ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ λοιπόν είναι αυτός που δίνει αυτή τη σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, τώρα πέσει μετά την διακοπή προφανώς. Στις 15 Οκτωβρίου είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει τη Λίγκ Φέση του Europa League κόντρα στην Μαρσέγ στο Βελοντρόμ. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάντως μπήκε με το δεξί, αυτό είναι που μετράει για τον Ολυμπιακό. Και να πούμε και τα στατιστικά, τα οποία νομίζω θα μιλήσουν από μόνα τους. 25 τελικές για τον Ολυμπιακό, οι 6 για την Εστία, 4 τελικές για την Αγγελόνια, οι 3 για την Εστία. Μάλιστα η 4η αυτή που δεν ήταν στην Εστία, ήταν εδώ κάρη για την Αγγελόνια, είχε τις ευκαιρίες στην Αγγελόνια. Όλες όμως οι τελικές ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αγγελόνια έχει 0 συνολικά σουτ. Επίσης 13-0 ήταν τα κόρνερ, 2,53 από τα 6 γκολ για τον Ολυμπιακό, 0,52 για τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός δίκαια δικάει, πολύ πιο δύσκολα βέβαια από ό,τι λένε στατιστικά. Σε γενικές γραμμές, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Πηγαίνουν οι υποστηριχτές του Ολυμπιακού μπροστά από τον κόσμο της ομάδας για να χειροκροτηθούν, όπως το ίδιο κάνουν φυσικά και οι υποστηριχτές της Αγγελόνιας που πηγαίνουν μπροστά από το πέταλο όπου κάνονται περίπου 500 οπαδοί της πολωνικής ομάδας. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Για την πρεμιέρα τη Λίγκ Φέση του Europa League.
1: Ωραία. Όχι, είμαστε κομπλέ. Καλημένη σε όλα, φίλε Θέμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο. Καλή ξεκούραση για μετά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 σχετικά εύκολα. Το σκορ λίγο μας λέει το 2-1 ότι πρέπει να είναι δύσκολα. Τελικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε καθόλου. Έβαλε γκολ, έκανε ευκαιρίες. Τελικά κέρδισε 2-1. Μπήκε με το δεξί στην Λίγκ Φέση του Europa. Πρωταγωνιστική. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο από τον Δήμο Τσαπαλιάρη. Δήμο.
2: Γεια σου, Βατζίλη.
1: Πώς τα είδες?
2: Είδα ότι αν αυτός ο Ολυμπιακός παίζει έτσι, ενώ είναι μοντάριστος ακόμα, φαντάσου αν μονταριστούν αυτοί οι παίχτες πώς θα παίζουν. Σήμερα συγκλονιστικός ο Ζώτα Σίλουα. Συγκλονιστικός.
1: Ναι, φοβερός, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Τρομερός ο
1: Μάρτινς. Και ο Φρόιλερ ήταν πολύ καλός.
2: Πολύ καλός ο Φρόιλερ. Πολύ καλός ο Φρόιλερ. Επίσης ο Τσικίνιο πάρα πολύ καλός σήμερα. Παρότι εγώ είχα αντιλήσει όταν ανακοινώθηκε η δεκάδα και για τον Τσικίνιο και ότι έβαλε τον Γιάννησουκ. Επίσης απεδείχθηκε ότι όταν έχει center for τον γκολ το βάλει.
1: Και ήταν και ωραίο γκολ, ωραία και ωραία κεφαλιά. Σε τρεφορήσει ο γκολ που λέμε.
2: Χαίρονται οι ομάδες όταν έχουν center for που βάλουν τα γκολ.
1: Έτσι.
2: Αν παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, αμοντάζεις φαντάσου όταν θα μονταριθεί. σήμερα ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Τρομερός και ο Έσε. Τρομερός. Επίσης, τα έδωσε όλα από την δεξιά πλευρά ο Σέλιας.
1: Έτσι, μια.
2: Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν μπορώ να βρω κάποιον.
1: Είναι όλη η ομάδα έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά σήμερα. Δεν απειλήθηκε
2: παρά από το λάθος, παρά το λάθος του Ουέρτα.
1: Του Ουέρτα, του Ορτέγκα.
2: Παρά το λάθος του Ορτέγκα. Η ομάδα έπαιξε, δεν κατάλαβε τίποτα. Και μπράβο στους φιλάθλους που βγήκαν στο Καρακάκης. Μπράβο στους φιλάθλους που δεν σταμάτησαν να βοηθάνε την ομάδα με τις φωνές τους και με τα συνθήματά τους. Μπράβο λοιπόν, είναι μια καλή αρχή.
1: Γιατί αν ακούσεις το σκορ και δεν έχεις το μάτς, λες ότι το πήρα δύσκολα, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός πήρε το μάτς πολύ εύκολα.
2: Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φάει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ. Θα μπορούσε επίσης να έχει δεχθεί και ένα γκολ.
1: Εντάξει, μια ευκαιρία έκανα να δεχθεί το δοκάρι.
2: Γιατί μισοεπιθετικά η ομάδα αυτή μπροστά ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Ειδικά εκείνος Μίτς.
1: Ναι, αυτός είναι καλός παίκτης, ναι. Και ο Πιτσιρικάς που έχουν, ο Κωνσταντόπουλος που δεν το ξέραμε, είναι καλό το Ελληνόπουλο αυτό.
2: Πολύ
1: ναι.
2: Καλό μπακ γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, για την κατηγορία που παίζει εκεί στον Πολωνία, πολύ καλός.
2: Πολύ καλό μπακ. Εγώ πήρε τους πόντους.
1: Ξεκινάει με το δεξί, αυτό ήταν το ζητούμενο.
2: Ξεκινάει μια καινούργια μέρα πιστεύω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα τώρα, στο χέρι τους οι ομάδες οι ελληνικές να παίρνουν νίκες. Για να μην και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και κερδίσαμε και τους Πολωνούς που τους κυνηγάμε. Έχουμε ανάγκη με να.
2: Βέβαια. Αύριο είναι όφι.
1: Όφι, 8 παρατέταρτο, εδώ ζωντανά από το σταθμό.
2: Ευχόμαστε και όφι να μπορέσει να κάνει μια καλή εμφάνιση και να μπορέσει να μαζέψει και το βαθμούς για την Ελλάδα.
1: Αν μπορέσει και όφι και κάνει αποτέλεσμα, θα έχουμε 3-3. Έκο Ολυμπιακό όφι. Θα είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Ασφαλώς. Και ξέρεις, έχουμε και στη το Ευρώπη και ένα το Champions League.
1: Βεβαίως. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό στο Conference τον Οκτώβριο. Έχουμε 4 ομάδες.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο.
1: Ναι, τον Οκτώβριο, ναι.
2: Πάμε στο παρόν, θα δούμε από ό,τι φαίνεται πολύ καλούς αγώνες. Το πήρα πάνω τους συντέκτες και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Μακριά από εκεί στις λάθη που έκανε τους προηγούμενους αγώνες, αναγυρισμένος προσπαθία είναι αναγυρισμένος. Επίσης, ο Τάρεμτσουκ είναι μεγάλη επιτυχία και στο παιχνίδι.
1: Και ο ένας παίκτης ο οποίος ήταν αποκλεισμένος από την Ευρώπη, να πούμε αυτό, ε.
2: Ναι.
1: Αν δεν ήταν τραυματίας ο Ολκαμπή, ο Γιάννης δεν θα ήταν ποτέ στη λίστα.
2: Και βλέπω και ο Ρεκάτο του Μπέιλι, αυτόν τον καινούριο, πολύ ωραίο Ρεκάτο. Φαντάσου Μπέιλι από τη μία και Ζέλεζον Μάρτης από την άλλη, μπροστά το Γιάννη και από πίσω το Ζώτα Σίλβα, τι τώρα είναι μπροστά επιθετικά Ολυμπιακός. Βάση περιπτώσει, να πάμε τώρα για το επόμενο. Συγχαρητήρια
1: Το επόμενο είναι στο Βελοντρόμ με τη Μαρσέη και τον Οκτώβριο, 15 Οκτώβριο.
2: Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Πάμε να ακούσουμε το Γιάννη Μουσαφίνη, ο Δήμο. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Μουσαφίνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Μουσαφίνη σε πρώτη δηλώση που κάνει. Εδώ είμαστε. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Δεν τον ακούμε, θα τον ακούσουμε. Μισό λεπτάκι να το βρούμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα το βρούμε. Για πάμε να ακούσουμε το Γιάννη στο σκόρ του δεύτερου γκολ.
3: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση.
4: Είναι αυτό ένα μήνυμα για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα που έρχονται. Είναι μια ομάδα που ήταν σε πίεση αυτό το διάστημα και σήμερα έδειξε αντίδραση και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη.
3: So this is the message that we have to always show the pressure that we can give and this is an example for our future games.
5: Of course, you know, now we have new technical staff. I understand the club like Olympiacos don't have so much time, but sometimes we need to have a little bit more patience because it's totally new system, totally new rules. We have to be calm, believe in the project, work hard, and look to next days, next games, work hard, and everything will be fine.
3: Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούργιους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Έχουμε όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γιάννα Μητσοκλή για το σκόρερ, το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο χρυσός σκόρερ, μπορούμε να πούμε, στην νίκη του Ολυμπιακού με τη Αγγελόνια 2-1. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, να πούμε τα τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια όλα του Europa. Από το απόγευμα, από βραδάκι μάλλον, 8 παρατέταρτο. Αραράτα Αρμενία, Σπάρτα Πράγας 1-4. Ομόνια με την. Με τη Θέλτα 1-0, μεγάλη νίκη για την κυπριακή ομάδα. Πάμε στα βραδινά παιχνίδια. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0 και δύο ισοπαλίες. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 1-0. Έτσι τελείωσε η πρώτη αγωνιστική για την πρώτη τη League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει νίκη με ανατροπή. Έχανε 1-0 στην αρχή του παιχνιδιού, σοφάρισε και ο Γέραμσουκ στο τέλος, το 85, νομίζω 86, πέτυχε το 2-1. Νίκη για τον Ολυμπιακό, ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με το δεξί. Το επόμενο μάτς είναι τον Οκτώβριο με τη Μαρσέικ στο Βελοντρόμ. Σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό για τον Ολυμπιακό, αλλά θα έχει πάρει και χρόνο, θα έχει δουλέψει παραπάνω ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού τις ημέρες των διακοπών για τις εθνικές ομάδες. Πάντως ήταν η νίκη απαραίτητη για τον Ολυμπιακό σήμερα, μετά την ήττα από τον Όφη την πρώτη μέρα που κάθισε στον πάγκο ο νέος προπονητής. Ήταν απαραίτητη η νίκη, τελικά τα κατάφερε. Και αν είπαμε και νωρίτερα στο Δήμο Τσαπαλιάρη που βγήκε στον ένα και μιλήσαμε, είπα ότι αν ακούσει κάποιο το σκορ θα πει ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός δύσκολα. Στην ουσία ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε, αν εξαιρέσει μία-δύο φάσεις το πρώτο ημίχρονο που, και το λάθος του Ορτέγκα που δέχτηκε τον γκολ Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά η εστία του Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, πιο ποιοτική ομάδα, έκανε πολλές ευκαιρίες. Τελικά στο τέλος ο Γιάρεμτσουκ έκανε το 2-1 νίκη για τον Ολυμπιακό. Σήμερα, γιατί ξημερώνει καινούργια μέρα, Πέμπτη, να πούμε καλημέρα πια. Καινούργια ημέρα, Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι η σειρά του Όφη. Μακάρι να τα καταφέρει και ο Όφη με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. 8 παρατέταρτο. Δεν νομίζω ότι ο Όφη δεν έχει ελπίδες. Πάντως, εδώ που τα λέμε, ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα με τον κύριο Κόντι στον πάγκο. Εντάξει, η Χόφενχάιμ μια ομάδα από ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, το γερμανικό. Πάει καλά και στη Γερμανία, αλλά δεν είναι και το μεγαθύριο που μπορεί να πει ότι τρομάζει. Ένας καλός Όφη θεωρώ ότι μπορεί να πάρει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Μακάρι να πάρει και τη νίκη και να έχουμε τις τρεις ομάδες που έπαιξαν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη. Τρεις νίκες, μεγάλη υπόθεση και για τις ομάδες, βαθμολογία τους και για την εθνική βαθμολογία. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε με ό,τι υπάρχει από το Καραϊσκάκη συνεντεύξεις και ό,τι υπάρχει και από προπονητές. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, θα ανοίξουμε και γραμμές για να πείτε τη γνώμη σας για το παιχνίδι που είδατε. Όλα αυτά σε λιγάκι, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα, Sport, μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βασίλη. Πώς είδες σε παιχνίδι Ολυμπιακό? Καλή εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη. Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, το είπα. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν στην δυναμικότητα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βέβαια δέχτηκε ένα γκολ, ψυχρό γκολ που λέμε, από ένα λάθος του Ορτέγκα. Τελικά κατάφερε, σοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο. Μεγάλο γκολ αυτό που έβαλε. Μπορεί να ήταν εύκολο γκολ, γιατί ήταν μόνος του, πλάσανε και το βάλει τον γκολ. Αλλά ήταν σε σημείο το οποίο αλλάζει τελείως η ψυχολογία. Άλλο να πας με 0-1 στο ημίχρονο και να κυνηγάς δύο γκολ, και άλλο να κυνηγάς ένα γκολ. Το οποίο το βρήκε μετά με τον Γιάρεμτσο και μια πολύ ωραία κεφαλιά στη γωνία τερματοφύλακα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη. Ξεκίνησε με το δεξί 2-1 τη Αγγελόνια. Πάμε τώρα στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει τι είδε από το παιχνίδι και τι άλλο έχουμε από την Ευρώπη. Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στου ακρότε. 9-4-3 τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και αυτό το λάθος του Γερμανού του Ορτέγκα. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Αλλά βλέπουμε από εκεί και πέρα, επειδή είχαν βγει πολλοί και κατηγόρησαν τη διοίκηση βιαστικά, τα πράγματα πρέπει να εξελιχθούν σιγά σιγά. Ο νέος προπονητής ακόμα πληρολόγος δεν ξέρει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, και ο προπονητής δεν είναι και μάγος του, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει τώρα, μαγικό ραβδί, δηλαδή, να μεταμορφώσει.
1: Τώρα που έρχεται η διακοπή με τις εθνικές ομάδες, θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα που την είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ καλή. Κυρίαρχησε στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ αν είχε. Και τύχη, έτσι, γιατί στο ποδόσφαιρο και στη ζωή γενικά χρειάζεται.
0: Ναι, χρειάζεται και τύχη, βέβαια.
1: Ισοφάρισε και πήρε το παιχνίδι με αυτή τη θαυμάσια κεφαλιά του Ουκρανού του Γιάρεμτσουκ.
0: Ο οποίος ήταν εκτός λίστας, εντάξει.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Που ο Γιάρεμτσουκ έδειξε ότι κάπου είχε αδικηθεί, έτσι.
0: Έχει αδικηθεί πολύ, θα λέγαμε. Όχι κάπου έτσι.
1: Λοιπόν, έδειξε ότι είναι ένας πολύτιμος ποδοσφαιριστής, διεθνής Ουκρανός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Με πολλές παραστάσεις, πέρσι που έπαιζε ως δανεικός στη Λιόν ήταν από τους καλύτερους. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός κέρδισε και ένα παιχνίδι σήμερα, κέρδισε και ένα ακόμα ποδοσφαιριστή. Είδαμε ότι το σύστημα βελτιώνεται.
0: Και ψυχολογία κέρδισε.
1: Ο Ζώτα πολύ καλός, ο Μαρτίνς πολύ καλός, όλη η ομάδα ήταν πολύ βελτιωμένη. Και θα δοθεί τώρα η ευκαιρία στον Αλγουαθίλ να την βελτιώσει ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε με την επανέναρξη του
0: πρωταθλήματος. Ναι, ένα παιχνίδι ακόμα την Κυριακή με τη Λιβαδιά έχει και μετά.
1: Και τις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα έρθουν μετά, τους επόμενους αντιπάλους, Μασσαλία, Μαρσέη και αυτά, θα είναι πιο βελτιωμένος Ολυμπιακός.
0: Πάντως έλεγα, Μάνο, πριν με το Δήμο Τσαμπαλιάρη που μιλούσαμε, πάμε να ακούσουμε τον Γκονσάλες, το πρώτο σκόρερ. Πάμε να τον ακούσουμε και τα λέμε. Πάμε.
2: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τον Γιώργο Χαϊσκάκη. Έχουμε μαζί μας τον Αρμάντο Γκονζάλης και την Μαρίνα Τσαλή. Την ευχαριστούμε κιόλας που είναι μαζί μας. Πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη, πρώτο γκολ, πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
3: Πριμέρα participación para ti en Europa. Πριμέρα participación en la Europa League, competición de Europa League. Πριμέρα γκολ marcado. ¿Cómo te sientes?
4: Muy contento, muy contento. Gracias a Dios que me ponen estos escenarios tan bonitos y yo solo trato de enfocarme en hacer mi trabajo bien y los goles son resultado de eso.
3: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το debut του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γκονσάλες. Το γκολ που έβαλε το πρώτο που άνοιξε το δρόμο να γίνει ανατροπή. Λέγαμε με φίλε Μάνο πριν με τον Δήμο Τσαμπαλιάρη ότι οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ Ολυμπιακός, και αν κερδίσει σήμερα όφη, που δεν είναι απίθανο για μένα, δεν το θεωρώ απίθανο, θα έχουμε κάνει μια φοβερή αρχή. Ναι, εντάξει. Θα έχουμε κάνει μια φοβερή αρχή.
1: Ναι, έτσι έγινε. Βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Ναι, ακόμα στην αρχή, αλλά ξεκινήσαμε καλά.
1: Εντάξει, είναι καλό.
0: Δύο νίκες, μία Champions League, μία Europa και έχουμε και τον Όφη σήμερα.
1: Τα φόντα η Ελλάδα γενικά μέσω των συλλόγων της φέτος να φτάσει στη 10η θέση, αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Από τα άλλα παιχνίδια, να σου πω ότι ο Κοστούλας πέτυχε πάλι ένα γκολ με τη Μάντσεστερ, η οποία έκανε την ανατροπή η Μπράιτον.
1: Α, για το κύπελλο Αγγλίας.
0: Ναι, νομίζω κέρδισε κιόλας. 2-3.
1: 3-2 κέρδισε η Μπράιτον.
0: Από 2-0.
1: Με τον κόλλο ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Και επίσης, βέβαια, σημαντική είναι εκτός έδρας νίκη της Μπενφίκα μέσα στο Μιλάνο.
0: Βεβαίως, 0-2.
1: 2-0, ναι. Με οπότε, δεν ξέρω, είναι σε δύσκολη θέση ο Πορτογάλος ο Αμορίμ.
0: Ο Καμίνσκι στο 53 και άνοιξε το σκόρο ο Λουκεμπάκιο στο 16.
1: Ο Λουκεμπάκιο μεγάλη. Και ο Καμίνσκι, ναι, θαυμάσια.
0: Στα υπόλοιπα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αν εξαιρέσει το χ της Ρεν με τη Στρουμ Γκρατς και το χ της Χάπολ. Ναι.
1: Η νίκη της Λιόν εκτός έδρας επί της Άντερλα.
0: Βεβαίως, 1-2.
1: 2-1, βεβαίως.
0: Η Σάντερλα κέρδισε την Αλκμαρ αναμενόμενο 1-0.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δύσκολα, αλλά κέρδισε. Εντάξει, δεν είχαμε κάποιο, εντάξει, έτσι, κάποιο...
1: Για πρώτη αγωνιστική καλά πήγανε.
0: Καλά πήγαν.
1: Εντάξει. Το θέμα να συνεχίσουν έτσι οι ελληνικές ομάδες και αύριο με τον Όφη που έχει πιο δύσκολο έργο.
0: Ναι,
1: απέναντι στη Hoffenheim, η οποία έχει νικήσει 2-1 τη Στουτγκάρδη το Σάββατο.
0: Είναι σε καλή κατάσταση και αυτή.
1: Ότι ναι, και όφη που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, στην καλύτερη των τελευταίων ετών.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, θα μπορέσει να πάρει και αυτός τους 3 πόντους που θα είναι πολύ καλό και για τον ίδιο πρωτίστως και για την γενική κατάταξη Ελλάδος.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο στο σχολείο του για τον Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα μας που όσα παρακολούθησε. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, ό,τι υπάρχει από το γήπεδο Καραϊσκάκη, δηλώσεις και αυτά θα τα βγάζουμε στον αέρα. Μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν. Και γραμμούλες μπορούμε να βγάλουμε. Όσοι θέλετε να πάρετε να πείτε τη γνώμη σας στο παιχνίδι που είδατε ή ό,τι άλλο θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Για το φίλο τον Ηλία, να σου πω, Ηλία μου, ότι ο Ολυμπιακός όταν δέχτηκε τον γκολ, εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένος μέχρι λίγο να συνέλθει, γιατί ξέρεις, το μυαλό πάει και στην Κέλα με τον Όφη την Κυριακή το Σάββατο το 0-1. Η ψυχολογία δεν είναι στα καλύτερά τους. Τελικά βρήκε τον γκολ 43 και άλλαξε τελείως το ηρωή του παιχνιδιού. Πάντως φάνηκε αγχωμένος μετά το 0-1 και λογικό είναι, γιατί στο μυαλό των παιχτών μπαίνουν αυτά που έγιναν το Σάββατο το βράδυ στο Καραϊσκάκη με τον Όφη. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Την πήρε την νίκη, εύκολα δύσκολα την πήρε, τέλος πάντων. Αυτό μετράει. 3 πόντους στο σακούλι. Αρχή καλή για τον Ολυμπιακό. Να δούμε σήμερα τι μπορεί να κάνει και ο Όφη με έναν δύσκολο αντίπαλο. Βέβαια, η Hoffenheim είναι μια καλή γερμανική ομάδα. Ο φίλος Αποστόλης, καλησπέρα Βασίλη. Πώς είδες. Ο Αποστόλης λέει καλημέρα Μπιλάρα. Καλή συνέχεια. Φίλε, και εγώ τα είπα μόλις τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε και με τους φίλους στην πορεία και με μηνύματα και με γραμμούλες για όσους θέλετε να βγείτε στον αέρα. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, εκεί το φιλαράκι μου από τα παιδιά από το Μποτέγκα που σήμερα ρεπάρουν, Παρασκευή Σάββατο πάλι ανοιχτά με το Χολίδι Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά going through. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι στο Μπουρνάρι στην πλατεία. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά μας έβγαλε την ψυχή, ειδικά μέχρι το 43. Αυτό που έλεγα πριν,

Το επόμενο μάτς του Ολυμπιακού, φίλε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15 Οκτώβρη. Τότε παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Όφη πάλι, παίζει και η ΑΕΚ Champions League τον Οκτώβριο μετά τη διακοπή. 15 νομίζω ο Ολυμπιακός. Παίζει βέβαια ένα σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι, πολύ πιο δύσκολο από τα πιο δύσκολα που έχει να παίξει στον όμιλό του με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Φίλε Χρήστο, το είπα μόλις πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο και με, που μου είπε για τον Γιάραμισουκ. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αδικημένο στον Ολυμπιακό. Αδικήθηκε και πέρυσι και φέτος μέχρι να αλλάξει η λίστα με τον τραυματισμό που μακάρι να μην γινόταν ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Ήταν για μένα ο Γιάραμισουκ ένας παίκτης ο οποίος ήταν αδικημένος στον Ολυμπιακό, όχι με τον γκολ που έβαλε σήμερα, εντάξει, γιατί είναι γκολ σε τρεφορίσιο, αλλά γενικά ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να τον αφήνει στο περιθώριο. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Γιάραμισουκ. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο, ο φίλος μου Νικολάκης που ξεχάσαμε τις πισταριές, τα κάρβουνα πάνε όλα, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο.

στο Viber για μηνυματάκια 6939-943-943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ξημερώνει 5η, 17 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα, μάλλον καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα είμαστε παρέα και εμείς μέχρι τις 2. Όφη σήμερα, Γιώργο, παίζει όχι 10, παίζει 8 παρατέταρτο. Θα το ακούσετε και αυτό, παιχνίδι ζωντανά εδώ από το σταθμό. Από εκεί πέρα κάποια άλλα παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα κάνει πάρτι, είναι σε φοβερή φόρμα. Προηγείται με 6-2 παρακαλώ στο 80 με την Σαντατέρ. Τα γκολ ξεκίνησε το... τα πρώτα γκολ με τον Κανσέλο στο 8. Ο Ραφίνια με πέναλτι στο 25 έκανε το 2-0. Μείωσε προς το παρόν με τον Μακέτε η Σαντατέρ 2-1. Στο 36 ο Βιλαεμπρί, Ασέρβια Εμπρί, κάπως έτσι έβαλε αυτό το γκολ 3-1. Ο Ραφίνια 42 το 4-1. Το 5-1 ο Ραφίνια πάλι με πέναλτι. Μάλλον το 4-2 στο 65 ο Ζαμπίρι για τη Σαντατέρ. Ραφίνια έκανε το 5-2 με πέναλτι στο 67 και ο Ζέσους στο 79 έχει κάνει το μέχρι τώρα 6-2 Μπαρσελόνα με τη Ρασίνγκ Σαντατέρ. Να πούμε τελικά, λέει ο φίλος, στα παιχνίδια που είχαμε σήμερα στο στοίχημα, τα πιο σημαντικά, βεβαίως να τα πούμε. Τώρα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να τα πούμε όλα από την αρχή που ξεκίνησαν. Έτσι, να πούμε τα πιο σημαντικά βέβαια. Τώρα αν θέλετε κάτι άλλο, στείλτε μου ένα μήνυμα να στα πω όλα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια του κυπέλου πρώτα. Ξεκινάμε το παιχνίδι που έγινε νωρίς το μεσημέρι, 3 η ώρα. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0, φτωχό το 1-0. Στο 63 με αυτό γκολ κιόλας έγινε το γκολ για τον Άρη με τη Μαρκό. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με δύο γκολ του Ουναΐ. Το δεύτερο είναι φοβερό γκολ, το πρώτο με πέναλτι. Το δεύτερο είναι πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο σουτ. 0-2 εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Μιλάμε πάντα για το κύπελο εδώ στην Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα στα δύο μας το βραδινά, νωρίς, 8 παρατέταρτο. Αραράτ, Αρμενία, Σπάρτα, Πράγας, 1-4. 0-1 ο Γκουμπάλ στο 20ο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης ο Τομπίας Γκουμπάλ έκανε το 0-2 στο 22ο λεπτό. Στο 53 ο Μερκάντο το 0-3. Μείωσαν με τον Μπρούνο στο 55 οι Αρμένοι. Και στο 72 ο Βίντρα έκανε το 1-4. Μεγάλη νίκη για τη Σπάρτα Πράγας. Μεγάλη νίκη για την Ομόνια με τη Θέλτα. 1-0 με γκολάρα του Μπάλκοβετς. Αν το δείτε, παιδιά, είναι φοβερό γκολ έξω από την περιοχή στο 88. Μεγάλη νίκη για την κυπριακή ομάδα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελο 0-1 από το ημίχρονο με γκολ του Μύθου στο 20ο λεπτό. Πάμε στην Ελβετία, δύο μάτς, Λουγκάνο Σενγκάλεν 4-1, Τούν με την Σερβέτ 2-4. Πάμε στο προπονητή του Ολυμπιακού, δηλώσεις, πρώτες δηλώσεις.
1: Bueno, creo que ha sido injusto que nos fuéramos al descanso con 0-1. Creo que el equipo ha entrado bien al partido. Ha sido una pena que la primera ocasión, la primera que han pasado de mitad de campo, nos han dado al palo y después en un mal golpeo ha venido el gol. Creo que era injusto por lo que estaba haciendo el equipo y lo importante ha sido no bajar los brazos, seguir con el plan que teníamos y al final ha sido la consecuencia.
2: Νομίζει πως δεν ήταν δίκαιο το γεγονός ότι πήγαμε στα αποδυτήρια με 0-1, γιατί νομίζει πως μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Οι παίχτες ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν.
0: Μπερδεύτηκε εδώ, 1-1, τα αποδυτήρια.
2: Αντίπαλο. Δυστυχώς δεχτήκαμε σε μια φάση το γκολ. Όμως όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια, αποφασίσαμε ότι η εικόνα μας είναι καλή και αποφασίσαμε ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα επιβληθούμε αυτή τη φορά. Είναι πολύ χαρούμενος γιατί καταφέραμε να είμαστε δυνατοί, να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο και να διεκδικήσουμε την νίκη έτσι όπως το καταφέραμε.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις. Ακούσουμε και τα υπόλοιπα αργότερα, θα τα διαβάσουμε μάλλον, θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Μπερδεύτηκε μάλλον ο προπονητής, ή η Μαρίνα μπερδεύτηκε στη μετάφραση, γιατί δεν πήγε στα αποδυτήρια ο Ολυμπιακός με 0-1, πήγε με 1-1. Τώρα εντάξει, αυτά γίνονται. Η Μαρίνα μπερδεύτηκε ή ο προπονητής τον μπέρδεψε και είπε ότι στο ημίχρονο πήγαμε με 0-1. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν έχουμε κάποιες δηλώσεις, θα ξαναβγάλουμε από το Καραϊσκάκι. Είπαμε Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0, Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Μεγάλη νίκη για τους Σεβιλιάνους που έχουν πολλά προβλήματα, αλλά τελικά κατάφεραν, κέρδισαν μέσα στην έδρα της Λα Κορούνια. Έχει στο Χόλμις Μιάλμπι για τη Σουηδία 1-1. Πάμε τώρα παρακάτω. Everton Wolves 1-0 για το Link Cup. Fleetwood Town Sheffield United 1-0 επίσης για το Link Cup. Πάμε στην National League της Αγγλίας. Kidderminster Gateshead 1-0. Altrincham Hartlepool 2-1. Scunthorpe Boreham 1-2. League Cup Αγγλίας και πάλι Coventry Aston Villa 1-3. Manchester United Brighton 2-3 με 2-0 το ημίχρονο. Το έκανε το 2-1. Μείωσε ο Κοστούλας και μετά πήρε σειρά οι υπόλοιποι και έκαναν το 2-3 ανατροπή με τη Manchester με την Brighton. Anderlecht Lyon 1-2. Ο Νάρτεϊ στο 8 το 0-1, ο Νακαμούρα στο 22 το 0-2, μείωσε στο 61 ο Σβέκοβιτς για την Άντερλεχτ το τελικό 2-1. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, αυτογκόλ ο Σέσλαρ το 1-0 για την Μπάγερ, στο 15, στο 74 ο Μεντίνα, Φαγκούντο Μεντίνα έκανε το 2-0 για τους Γερμανούς. Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Λουκεμπάκιο στο 16 το 0-1, ο Καμίνσκι στο 53 το τελικό 0-2. Δύο Ολυμπιακός για Αγγελόνια, είπαμε 2-1. Θυμίζουμε τους σκόρερ. Προηγήθηκαν οι Πολωνοί με το Σμίρτε 1-0, 0-1 στο 20ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Γκονζάλες στο 43, ο Γιάρεμσουκ στο 84 το τελικό 2-1. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0 με γκολ στο 66 με τον Free Enzo με πέναλτι. Και τα άλλα δύο μάτζα να έχουμε σκορ 0-0 και τα δύο. Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά με την Δυναμό Ζάγκρεπ έμειναν στην ισοπαλία στα κουλουράκια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα η τύπα στέλος ο Ουκρανός. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει ο φίλος μας. Καλό ξημέρωμα, φίλε Δημήτρη, και σε σένα. Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 12, μάλλον 25 λεπτά μετά τις 12, 26 για την ακρίβεια. Σ' άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη, να πούμε και αυτά για το φίλο που ρώτησε για την Ιταλία. Τελικά όλα. Βις Πεζάρο Ρετζιάνα 1-4, Λιβόρνο Βάντο 3-2, Περούτζια Σπέτσια 0-3, Πεσκάρα Γκούμπιο 1-1, Μπαρσελόνα Σαατέρ 6-2 στο 87. Βρισκόμαστε. και ένα παιχνίδι από την Χιλή, Ουνίδο, Ουατσπάτο 0-1 στο 88. Αργότερα έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, Liga de Quito, Palmeiras και Sudamericana Mineiro Santos. Παιχνίδια από Αμερική από ό,τι βλέπω, Βραζιλία, Botafogo Grêmio, Κολομβία. Και ένα παιχνίδι το πρωί. 3:30 Κορίνθιας Εστουντιάντες για το Copa Libertadores. Αυτά τα παιχνίδια και μετά έχει η Λατινική Αμερική από Κολομβία και τα υπόλοιπα. Σήμερα έχουμε το νέο κουπονάκι με τα παιχνίδια τα υπόλοιπα για το Europa. Να τα πούμε και αυτά πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Να τα πάρουμε αναλυτικά. Έχουμε και κύπελα σήμερα. Καλαμάτα El Novibet στις 4:30, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ, Όφι Χόφενχάιμ. Έχουμε παιχνίδι για την Ισπανία, Μπέτις Χετάφε. Πάμε στα βραδινά για το Europa, Βικτόρια Πλιζέν με την Νιόν Σεν Ζιλουάζ, Ιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Λίλεστρομ με την Τορένσε της Ταχτομπούτα, Μπεσίκτας Μαρσέι, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, Σέλτικ Φερεντσβάρος στα μάτς τα βραδινά. Έχουμε και Ισπανία, Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Πάμε να ακούσουμε και τι λέει ο προπονητής της πολωνικής ομάδας.
3: Ας είμαστε ειλικρινείς.
4: The key moments because we lose the first goal, the ending of the first half, the second goal, the ending of the.
3: Ήταν κρίσιμη στιγμή που δεχθήκαμε τα δύο γκολ ουσιαστικά στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου και στη λήξη του μάτς.
4: Especially we give the set pieces after easy lose the ball.
3: Χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα με αποτέλεσμα να δίνουμε στιμένες φάσεις στον Ολυμπιακό.
4: And when we are talking about the second goal,
3: σε ό,τι αφορά το δεύτερο γκολ,
4: we have advantage in the box and we lose Yaremchuk.
3: Είχαμε παίκτες μέσα στην περιοχή και χάσαμε τον Yaremchuk. Τελικά σκόραρε.
4: Okay, when we are talking about the whole game,
3: συνολικά,
4: we have a lot of good moments.
3: Είχαμε αρκετές καλές στιγμές.
4: When we are talking in details, we make more mistakes, too many mistakes.
3: Χάσαμε στις λεπτομέρειες. Ήμασταν εμείς αυτοί που κάνανε τα περισσότερα λάθη.
5: Wish you the best coach.
4: Thank you so much.
0: Εντάξει, σωστά τα είπε ο προπονητής της Γιαγκελόνια. Εντάξει, το είδε το παιχνίδι όπως έπρεπε να το πει. Δεν είπε ούτε υπερβολές, τίποτα. Είπε ότι δεχθήκαμε δύο γκολ σε σημεία που σου κόβουν τα πόδια, ειδικά το δεύτερο στο 88, εκεί που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις το ισόπαλο αποτέλεσμα. Έχει τον αγκόν, σου κόβει τα πόδια. Το ίδιο έγινε και στο ημίχρονο. Γιατί εκεί που λες πάω στα αποδυτήρια 0-1, είμαι μπροστά στο σκορ. Ένα γκολ αλλάζει τα πράγματα. Και είπε ότι εντάξει, προσπαθήσαμε. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τελικά ήταν Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα στα 90 λεπτά και κέρδισε το παιχνίδι δικαιότατα. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία, okay, μπορεί να μην είναι το φόβητρο στην Ευρώπη, αλλά έδειξε ότι μια ομάδα σκληροτράχυλη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Επανερχόμαστε και να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό που έχουμε για το Europa League.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, μάλλον 32 λεπτά μετά τη 31 για την ακρίβεια, μετά τις 12, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτ. Πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, να πούμε καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο ήρθε η Λεβάντε?
0: Η Λεβάντε, ας πω αμέσως. Η Λεβάντε έπαιζε με ποιον έπαιζε?
1: Με την Μπιλμπάο.
0: Μισό λεπτάκι να το βρούμε.
1: Τώρα 10.30 είχε αρχίσει.
0: Α, ξεκίνησε 10.30, μισό λεπτό να δούμε. Λεβάντε Μπιλμπάο. Μισό λεπτό, φίλε μου, να το βρούμε. Λεβάντε Μπιλμπάο. 10.30. Δεν είναι, πώς παίζει σήμερα. Δεν έχει 10.30 παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα ήταν σήμερα 10.30.
1: Η Μπαρσελόνα και η Λεβάντε.
0: Λεβάντε δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει το Λεβάντε. Πώς παίζει σήμερα.
1: 16 του μηνός, λέει.
0: Μήπως αλλάξει ημέρα, κάτσε να δούμε. Μισό λεπτό να δούμε το αυριανό πρόγραμμα. Γιατί δεν μου βγάζει ότι παίζει Λεβάντε σήμερα. Κάτσε μήπως παίζει σήμερα. Μήπως παίζει σήμερα Πέμπτη. Κάτσε να το δω, να σου πω, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όχι, δεν παίζει. Μήπως αναβλήθηκε. Μήπως έγινε το παιχνίδι. Δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν μου βγάζει πάντως κάτι ότι έπαιξε η Λεβάντε σήμερα. Κάτσε να μήπως έπαιξε νωρίτερα. Κάτσε να το δω κι αυτό. Να μην σε... Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα βραδινά ματσάκια. Τα νωρίς. Λοιπόν, Ισπανία, Ισπανία. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Μάλλον θα είναι αναβολή ή κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν βλέπω να έχει παιχνίδι νωρίτερα. Η Λα Κορούνια έπαιζε σήμερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβάντε, δεν βλέπω κάπου. Φίλε μου. Δεν βλέπω κάπου τη Λεβάντε. Να παίζει σήμερα.
1: Δεν ξέρει τίποτα για αναβολή.
0: Για κάτσε, περίμενα να ψάξω λιγάκι. Μην κλείσει, περίμενα να ψάξω λιγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενα να το ψάξω. Λοιπόν, και να σου πω, φιλαράκο. Λοιπόν, όχι, δεν βλέπω ούτε για αναβολή. Βλέπω κάτι. Τίποτα. Λογικά θα αναβλήθηκε. Αφού δεν το έχει μέσα στο πρόγραμμα, λογικά θα αναβλήθηκε το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι, φάντασμα,
0: Δεν ξέρω εγώ, φάντασμα αναβλήθηκε. Τώρα πότε θα παίξουν, θα το δούμε. Αν δω κάτι στην πορεία θα το πω, αλλά δεν βλέπω κάτι να έχει κάποια αναβολή, δεν βλέπω κάτι. Πάντως στο πρόγραμμα μέσα δεν υπάρχει το παιχνίδι της Λεβάντε.
1: Στο κουπόνι υπάρχει όμως.
0: Μήπως κάνα λάθος το κουπόνι, ξέρω εγώ. Γιατί η Λεβάντε πρέπει να παίζει... Κάτσε, έγινε μπέρδεμα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις δίκιο. Υπάρχει στο κουπόνι, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμα εδώ πέρα, ότι το παιχνίδι έγινε. Όχι, όχι, δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω κάτι, φίλε μου. Όχι.
1: Έγινε, αδελφέ μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σου ρε Μάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Να σου πω, η Λεβάντε με την Μπιλμπάο έπαιζε.
0: Ναι, έτσι λέγα, έτσι μου είπε ο φίλος.
2: Ήταν κάποια στιγμή στο κουπόνι, χωρίς αποτέλεσμα, έναν κόκκινο κύκλο.
0: Α, ήταν διακοπή μάλλον. Διακοπή,
2: και μάλλον διακοπή. Και τώρα το έχουν εξαφανίσει. Κόκκινος
0: κύκλος είναι διακοπή. Τώρα γιατί διακόπηκε η βροχή, ναι, επεισόδια, ξέρω εγώ.
2: Και τώρα που το βλέπω, επειδή ρώτησε ο φίλος, το έχουν βγάλει αυτό το στίχημα.
0: Μάλλον ήταν διακοπή. Μάλλον διακοπή.
2: Ενώ πριν μισή ωρίτσα το είχαν σε κόκκινο κύκλο.
0: Θα το βρούμε τι λοιπόν, έγινε.
2: Ας γελάσει και το χιλάκι μας λιγάκι, αρκετά. Ζόρια έχουμε τραβήξει.
0: Ναι, ήταν Ολυμπιακός σήμερα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλός. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο.
2: Μόλις προηγήθηκαν οι άλλοι, λέω πάλι σήμερα πίκρα, δεν μας φτάνουν τόσες πίκρες που έχουμε πει.
0: Ναι, αν ήταν το μάτς σε 0-1 στο ημίχρονο, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
2: Ναι, αλλά στο

0: Πολύ καλό. Ναι, δεν απειλήθηκε ούτε μια φορά ο Ορτέγκα. Δηλαδή δεν κάνανε, δεν θυμάμαι μια φάση να κάνανε οι Πολωνοί.
1: Δεν έφταναν καν στην περιοχή.
0: Ναι, δεν ήταν κάποια φάση να έκαναν.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Η μπάλα να τσουλάει στο χορτάρι. Ο Φρόιλερ κατήφθηνε με μαεστρία το παιχνίδι. Ένα Ζέλσον αφινιασμένος, δεν ξέρω, έφυγε με τη Λίμπαρ και χάρηκε τόσο πολύ, γύρισε το τσιπάκι, τι να πω.
0: Εντάξει, γιατί με τη Λίμπαρ τον είχε βασικό πάντα τον Μάρτινς.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Δεν είναι ότι τον είχε, όπως το Ρέαμψ στον πάγο και μπήκε
1: το
0: και...
1: Αλλά το χάρηνε...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, γιατί με τη Λίμπαρ τον είχε πάντα...
1: Να... κατηγορήσω το Μεντιλίμπαρ, όχι.
0: Γιατί σα ίσα ο κόσμος του Ολυμπιακού φώναζε όταν ο Μεντιλίμπαρ τον έβαζε βασικό το Μάρτινς.
1: Τώρα η αλλαγή του
0: το σύστημα, εντάξει, αλλάξει το σύστημα. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε σήμερα μεγάλες μπαλιές. Είναι πιο...
1: Το Ρέτσο τον βλέπω κομπλαρισμένο. Έχει με τα διχαρίσματα που έχουν οι φύλαθλοι από Νίμι τέλος πάντων. Τον είδα να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν είναι ο Ρέτσος προηγούμενο χρόνο. Αυτό με ανησυχεί. Καλό θα είναι ο προπονητής όταν βλέπει κάποιον παίχτη. Εμείς τον βλέπουμε και τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Αυτό τον βλέπει τώρα. Δεν έχει, θα έλεγα, την εμπειρία που έχουμε εμείς για τον συγκεκριμένο παίχτη. Καμιά φορά ας καθίσει και στον πάγκο. Δεν είναι κακό. Ο κάθε παίχτης μπορεί να είναι το number one στην ομάδα, οποιοδήποτε. Όταν είναι πεσμένος και βλέπεις ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του να δώσει μια μακρινή παλιά, να έδινε πάσες δίπλα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Νόμιζα ότι έχω κοπεί.
0: Όχι, έχει καλό, κομπλέ.
1: Επειδή δεν άκουγα ούτε την αναπνοή σου.
0: Να πω ότι το παιχνιδάκι αυτό διακόπηκε, τελικά το βρήκαμε, αναβλήθηκε, διακόπηκε λόγω βροχής.
1: Α, μάλιστα. Άρα καλά είχα δει και εγώ.
0: Άρα μονάδα πληρώνεται το φίλος. Αν το μάτς γίνει σήμερα, αν γίνει σήμερα, πληρώνεται μονάδα. Σαν να μην γίνει το μάτς καθόλου.
1: Λοιπόν, έχει το χρόνο τώρα μετά το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Θα έχει το χρόνο ο προπονητής να δώσει στην ομάδα ό,τι στοιχείο έχει στο κεφαλάκι του, να το εφαρμόσει στο χορτάρι. Να δει ποιοι παίχτες μπορούν να ανταποκριθούν και με αυτούς να βαδίζει. Και να έχει 5-6, 7 πόσους βοηθητικούς. Δεύτερη αλλαγή, πρώτη αλλαγή, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό. Σωστό.
1: Άλλο τίποτα.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Απλώς είμαστε και λίγο χαρούμενοι.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Παίξτε καλά σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Μάκη. Για χαρά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε μου.
2: Εδώ τώρα γυρίζω από το γήπεδο.
0: Για πες εσύ που είσαι μέσα, πώς θα είσαι τα πράγματα.
2: Είδα ότι η ομάδα σήμερα έπαιξε κάτω την μπάλα. Ασχέτως που φάγαμε τον γκολ και μέχρι εκείνο το λεπτό η ομάδα είχε δημιουργήσει φάσεις. Κάτω η μπάλα στο κέντρο, ο Φρόιλερ ζήταγε την μπάλα. Είδα τον Έσε να ζητάει την μπάλα, που αυτό επί Μεντιλίπερ δεν γινόταν ποτέ. Και είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια πολύ.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σήμερα έδειξε ότι είναι πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το είδα εγώ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν καταιγιστικός. Μέτρησε πολύ τον γκολ του Γκονζάλο 43, γιατί άλλαξε τελείως το παιχνίδι.
2: Καθοριστικό σημείο.
0: Ναι, την ψυχολογία των παιχτών. Μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά
2: Πολύ σωστά τα λες, ναι.
0: Και τώρα είναι ευκαιρία του προπονητή του καινούριου με τη διακοπή, με άρτη Λιβαδιά, με τη διακοπή να ετοιμάσει την ομάδα όπως θέλει αυτός. Έχει μπροστά του 20 μέρες.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά. Γιατί η νίκη στην
0: βέβαια θα λείπουν αρκετοί παίχτες που θα πάνε σε εθνικές ομάδες, αλλά οκ, εντάξει, με τους υπόλοιπους θα δουλέψει.
2: Έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Με τους υπόλοιπους,
2: είναι καθοριστική η νίκη, γιατί είναι τρομερό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και είναι και νίκη ψυχολογία για την ομάδα. Γιατί μετά το διπλό του Όφη έγινε.
0: Και είδε το φούσαν στο γήπεδο στο 0-1 μέχρι να γίνει το εκεί στο 35-36 που ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι. Ήταν πολύ παγωμένο το γήπεδο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή Νίμες με τον Όφη σου λέει πάλι 0-1, τι κάνουμε τώρα.
2: Έλατε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έπρεπε να στηρίξει εκείνο το σημείο, γιατί ήδη

0: ή δωρεά πράγματα και ασχέτως το 0-1 που προήλθε από λάθος του Ορτέγκα.
1: Ναι, ένα λάθος έκανε ο Ολυμπιακός, το πλήρωσε με γκολ.
0: Και την πλήρωσε. Τουλάχιστον τώρα πάμε δυνατά με την νίκη.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Άντε, καλή
0: ξεκούραση. Πάμε για τον Γιώργο, όλο τον δρόμο που είπε και ο Μαγγέλα.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, φιλιά.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, ναι, είπαμε. Ο φίλος έκανε κατακλυσμό στο Λεβάντε, Χρήστος από Νέο Φάλιρο. Αλλά παιδιά, για το φίλο που μας πήρε πριν, μας ακούει και τώρα, ότι το παιχνίδι αναβλήθηκε γιατί έριξε παπάδες διάκους στο Λεβάντε. Γι' αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε. Πολύ βροχή. Λοιπόν, 7-2 η Μπαρσελόνα κέρδισε τελικά με γκολ του Γιαμάλ στο 89. Έκανε το 7-2, παρακαλώ, 9 γκολ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Έλα, ρε, Μπίλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Ποιος?
2: Τέρκε.
1: Έλα, ρε Τέρκε. Πού είσαι, φιλαράκι μου? Τι κάνεις, Τι κάνεις, φίλε?
2: Έχω βγει σε άδεια και...
1: Καλά, ξηγήσαι.
2: Επιτέλους, να κάτσουμε με λίγο ηρεμία, να βλέπουμε τα παιδιά.
1: Σωστό.
2: Και να μην έχουμε το άγχος πότε θα κοιμηθούμε.
1: Σωστό, τώρα θα κοιμηθείς καλά, με ωραίες εικόνες.
2: Ξυπνάω πολύ νωρίς, ρε φίλε, ξυπνάω 3 η ώρα πλέον, 3 και κάτι, και ξέρεις, είναι λίγο σε τέλος πάντων.
1: Εντάξει, πας για, σήμερα πας για ύπνο, ναι, με ευχαριστημένος, δηλαδή είδες ωραία πράγματα σήμερα, τουλάχιστον σήμερα.
2: Θα σου πω κάτι, και η ισοπαλία να ερχόταν στο τέλος ευχαριστημένος, θα ήμουν με αυτό που είδα.
1: Ναι, αλλά χαλάει την εικόνα ισοπαλία, γιατί ξεκινάς ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρεις.
2: Ναι, χαλάει την εικόνα ισοπαλία, αλλά ξέρεις, την ουσία πρέπει να κοιτάξουμε. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και αλλάζει εικόνα όσον αφορά το επίπεδο δημιουργίας, ορθολογικού ποδοσφαίρου. Πώς να αναζητήσει τον γκολ γενικότερα.
1: Βέβαια, αυτό να το δούμε και με ομάδες που είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας. Γιατί... αλλά έδειξε όμως στοιχεία ότι πάει να αλλάξει ο προπονητής ο νέος. Το στυλ του με τη Λίμπαρ, καμία σχέση, πάμε να ανταλλάξει πολύ. Δηλαδή, σήμερα εγώ δεν είδα πολλές σέντρες σε σχέση με άλλα μάτς του Ολυμπιακού. Σε σχέση με τον Όφη, το άλλαξε λιγάκι, γιατί με τον Όφη δεν ήταν το ίδιο καλό όσο σήμερα, γιατί ήταν καλύτερος ο αντίπαλος, βέβαια.
2: Έχει πολύ μεγάλο βάρος ο Ολυμπιακός, φιλέ.
1: Αλλά πολύ έχει ακόμα μπροστά βάρος του πολύ δρόμο να διανύσει ο προπονητής.
2: Εννοείται ότι έχει πολύ δρόμο.
1: Αλλά δείχνει στοιχεία όμως ότι αλλάζει πράγματα. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που έβλεπε.
2: Δεν με ενδιαφέρει κανένα πρωτάθλημα, σοβαρά σου που μιλάω. Με ενδιαφέρει να δω μπάλα. Αυτό μου έχει λείψει. Και μου έχει λείψει ένα γεμάτο χρόνο, έτσι.
1: Έτσι, αν παίζεις μπάλα, στις περισσότερες φορές, αν παίζεις μπάλα, παίρνεις πρωτάθλημα. Στις περισσότερες φορές, αν παίζεις μπάλα, παίρνεις πρωτάθλημα.
2: Δεδομένα λόγω της ποιότητας, γιατί έχει ποιότητα πολύ πλέον με το υλικό που έχει φέρει στις τελευταίες αγωνιστικές. Τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Έχει ποιότητα πολύ Ολυμπιακός πλέον. Έτσι. Μένει να δέσουν αυτά τα παιδιά, να βρει μια δεκάδα που θα είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά, η μη βασική του, και να έρχονται 4-5 παιδιά που είναι αρκετά ποιοτικά. Δηλαδή τώρα πραγματικά δώσει τσικίνιο, ρε φίλε. Δείχνει πραγματικά ότι σαν να κουβαλάει ένα τόνο στην πλάτη του.
1: Ναι, γιατί ακούει πολλά.
2: Αυτό το λάθος που έχει κάνει, δηλαδή το λάθος, του κάνει λάθος ο τερματοφύλακας, του δίνει πάσα. Έχει γίνει δύο φορές και δεν βάλανε γκολ σε φάση που.
1: Ναι, ναι, που κάνει λάθος ο τερματοφύλακας. Αυτός ήταν. Έπιασε 2-3 καλά αυτός, αλλά ήταν πολύ τσαφάκιας. Δηλαδή πολλά λάθη.
2: Γενικώς σαν ομάδα ήταν αφελής.
1: Αλλά όμως έπιασε 2-3 ο τερματοφύλακας. Αλλά άμα ήταν να δώσει την μπάλα, ήταν κίνδυνος θάνατος όταν έδινε την μπάλα.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω, πολύ αφελής τον τρόπο που προσπαθούσε να βγάλει την μπάλα την περιοχή της. Μπορώ να διαφωνήσω, ναι, με τον Μάκη, γιατί για μένα στα μάτια μου, μετά τον κορυφαίο Φρόιλερ, ο οποίος είναι πραγματικά εγκεφαλικός πολύ σαν παίχτης, εξαιρετικός, ο άνθρωπος είναι πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεμαρκάρει την μπάλα με τον τρόπο που πασάρει, την ξεμαρκάρει την μπάλα. Για μένα σε δεύτερο σε απόδοση είναι ο Ρέτσος, ρε φίλε, σήμερα. Για μένα, στα δικά μου μάτια. Μετά είναι ο Ζώτα.
1: Και ο Ζώτα ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Για μένα ο πιο έτσι, αν πεις, έφαγε την κίτρινη, ήταν ο Μπρούνο. που δεν πήγε καλά. Αν και φάγε την κίτρινη νωρίς και φοβότανε μετά. Φοβότανε. Λογικό είναι, γι' αυτό τον έκανε και αλλαγή ο προπονητής.
2: Και καλά έκανε και τον έβγαλε.
1: Ναι, γιατί ήταν επιρρεπής. Πήγε πολύ δυνατά.
2: Πήγε πολύ δυνατά. Η φάση είναι offside βέβαια στο ξεκίνημά της.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πήγε πολύ άσχημα. Και πάλι καλά που την γλίτωσε το κάτι παραπάνω. Γιατί άμα ήταν πιο αυστηρός ο διαιτητής, μπορούσε να του.
2: Μαζεύτηκε, ναι. Γιατί πήγε να ξανακάνει και ένα τράβημα βανέλας. Ευτυχώς μαζεύτηκε, αλλά ένα και γι' αυτό και τον έβγαλε προφανώς.
1: Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε. Τουλάχιστον στο ημίχρονο, τον έβγαζε πιο μετά. Αλλά φοβήθηκε ο ρομπονητής ότι άσυμ φάμε κανένα κόκκινγκ και τρέχουμε.
2: Αυτό που μέχρι τώρα, Βασίλη, μου δείχνει πολύ κακή εικόνα είναι ο Πιρόλα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, και στις αντιδράσεις του και στις τοποθετήσεις του. Δηλαδή είναι αργός, είναι πολύ αργός σε σχέση με το. Δεν έχει σχέση. Είναι σαν να βλέπω άλλο παίκτη.
1: Εντάξει, δηλαδή, γενικά ο Ολυμπιακός είναι σαν να βλέπεις άλλη ομάδα πριν 10 μέρες και άλλη ομάδα βλέπεις τώρα. Εντάξει.
2: Όχι, όχι ο Πυρόλα.
1: Για τον Πυρόλα, λες μόνο. Εντάξει, όλοι. Εντάξει, μωρέ, έχει μα. Όλοι, όλοι περνάνε το τεφορμάρισμά τους. Όλοι οι
2: προσφυγιστές. Ναι, όχι, εντάξει ρε παιδί μου, κοίταξε. Θα δούμε τώρα μας τον προπονητή. Δείχνει πραγματικά άλλο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ότι προσπαθεί να παίξει. Εννοείται ότι θέλει χρόνο όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι θέλει χρόνο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αλλά εμένα μου αρκεί σαν εικόνα ότι σε μία εβδομάδα που είναι στον πάγκο της ομάδας αυτός ο άνθρωπος είναι άλλο ποδόσφαιρο ρε φίλε. Είδα να μην καταπίνει θάλασσα ο Ολυμπιακός μετά το 0-1. Εντάξει, θα μου πεις με τον Όφη, ναι, με τον Όφη. Τι Όφη, είναι πιο καλή ομάδα από
1: Πιο καλή ομάδα από την Κεντρική, ναι, σαφώς είναι πιο καλή ομάδα.
2: Είναι πολύ πιο καλή ομάδα. Στο πρώτο μέρος.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα και την Κυριακή, ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα παιχνίδι με μια ομάδα ισοδύναμη για Αγγελόνια. Δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές στη Λιβαδιά.
2: Εννοείται ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Καθόλου εύκολο δεν θα είναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί, γιατί είναι και το μυαλό ότι εντάξει με την Αγγελόνια κάναμε την νίκη, είναι στην Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό, θεωρητικά πάντα, γιατί είναι πολύ νωρίς, δεν υπάρχει γκέλα στην Λιβαδιά.
2: Εννοείται, αμαγγελάρει ο Ολυμπιακός και μείνει κανένα 7-8.
1: Ναι, αυτό, σημαντικό. Γιατί μετά αρχίζει και η ισοστρέφεια, η μουρμούρα, γιατί βλέπεις ότι και μετά την διακοπή πέσει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
2: Βέβαια.
1: Και θα είναι ένα ντέρμπι από. Που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ισχυρός φέτος.
2: Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μετά την επιστροφή δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες.
1: Ναι, αυτό πώς θα γυρίσουν βέβαια.
2: Για τον Ολυμπιακό θα είναι παιχνίδι όπως και να κοιμάζει για να μπορέσει να πλησιάσει.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι η Λιβαδιά πρέπει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να μην κάνει, δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι στην πορεία ο Ολυμπιακός θα παίξει καλή μπάλα, Βασίλη. Γιατί έχει ποιότητα πολύ και λύσεις έχει. Απλά πρέπει να δέσουν.
1: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί έχει νέο προπονητή.
2: Θέλει χρόνο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες με ένα διακοπή, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες, οι τέσσερις τουλάχιστον πρώτες που πάνε για πρωτάθλημα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,
2: Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπω το ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, αυτός πήρε καλούς ποδοσφαιριστές, δεν πήρε κακούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι και αυτός περνάει μια μεταβατική περίοδο, θα του κάνει καλό και διακοπή και του ΠΑΟΚ.
2: Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αναπληρωθεί ότι
1: ο Κωνσταντέλιας.
2: 50-60% της ομάδας του ΠΑΟΚ ήταν ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, δηλαδή ήταν πολύ επιδραστικό.
1: Ναι, ήταν επιδραστικό. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, οι προπονητές αλλάζουν και τα συστήματά τους. Αλλιώς έπαιζε ο Λουτσέσκου με Κωνσταντέλια. Να βλέπεις και η ΑΕΚ τώρα, ας πούμε, που έφυγε ο Πινέδα, ο πιο επιδραστικός παίκτης, που δεν έχει φανεί και πολύ το κενό του με το Μάγερ μέσα. Αυτό θέλω να πω, ότι αλλάζει το σύστημά σου λιγάκι. Κατάλαβες και το.
2: Πεχταράζαμε, μην συζητάμε τώρα.
1: Και τον πήρε τσάμπα, 6 εκατομμύρια. Τσάμπα. 6 εκατομμύρια τσάμπα είναι.
2: Παίκτηση. Μιλάμε για παιχταράζ, μιλάμε για πολύ υψηλό επίπεδο παίχτη, ας πούμε τώρα. Τι να συζητάμε.
1: Αν ήταν η Βόρσμπουργκ κατηγορία, δεν είχε πέσει από 20 εκατομμύρια θα ήθελα αυτός. Όχι 6.
2: Είναι μάγος ο άνθρωπος, είναι μάγος. Τι να συζητάμε. Πέραν τι. Πάει το ρυθμό, αλλάζει το ρυθμό όπως θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Κάθε το ποδόσφαιρο, μαγικά πόδια. Έχει βρει στημένα, καλά, έχει, δηλαδή, ρε εσύ...
1: Ναι, μια σπουδαία μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή.
2: Κερδίσαμε εμείς 15 κόρνερ, πόσα κερδίσαμε, 10 κόρνερ και δεν πήγε ένα μόνο που πήγε η φάση του γκολ, ας πούμε.
1: Ήτανε κακοθυπημένα τα κόρνερ, όλα.
2: Όλα, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν, φέρε την μπάλα μες.
1: Και του Μπέιλι τα δύο τελευταία, και του Μπέιλι που πήγανε πολύ...
2: Και του Μπέιλι, ρε φίλε.
1: Και του Τσικίνιο που Εγώ δεν καταλαβαίνω τους προπονητές, επειδή μου, που επιμένουν με ένα παίχτη να κάνει τα κόρη, αν δεν μπορεί. Άλλαξε. Βάλε κάποιον άλλον.
2: Βάλε έναν άλλον. Κάποιος, είτε σε τελική ανάλυση προπονήσεις, βάλει να χτυπάνε κόρη να δει ποιο μπορεί να τα εκτελεί καλύτερα.
1: Ναι, κάτσε πρώτο δοκάρι το κόρη, είναι πολύ εύκολο.
2: Όταν οι καλές ομάδες πλέον το 50% από γκολ του θα παίρνουν τα στιγμή.
1: Ναι. Και τα κόρνερ, ξέρεις, και τα κόρνερ σε πρώτο δοκάρι είναι βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών, δηλαδή σαν να μην έγινε ποτέ, ας πούμε.
2: Εντάξει, στο πρώτο δοκάρι έγινε το ισοφάρισι.
1: Ναι, ένα έγινε, αλλά από τα 15...
2: Ένα από τα 15, αυτό.
1: Ωραία, για να κοιμούν.
2: Την μπάλα να είναι τουλάχιστον τεκνικούμενες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, άντε. Καλή ξεκούραση. Γεια σου, φιλαράκο, για χαρά. Ο Τέρκε, ο φίλος μου ο Τέρκε, μας πήρε τηλέφωνο, μας είπε του Ολυμπιακού. Ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Καλημέρα, Βασίλη. Άρχισαν πάλι οι προπονητές. Κάτσε να δούμε πρώτα, κανένα 2-3 μήνες. Καλή εκπομπή. Ναι, εντάξει, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι ομάδες ακόμα έχουν. Εγώ είπα ότι από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα φανούν οι ομάδες. Βέβαια, αν μείνεις πολύ πίσω τώρα, μετά τα κυνηγάς είναι λίγο δύσκολο. Αλλά από νομίζω Οκτώβριο-Νοέμβριο, μετά τη διακοπή, θα δούμε τις ομάδες πάνω κάτω πώς θα είναι στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Γιώργο, φίλε του Παναθηναϊκού, εντάξει, είσαι λίγο περιβολικός, λες πως πανηγύριζαν έτσι, λες Μπίλο Ζώτα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, λες και πήραν το Champions League. Εντάξει, φιλαράκο μου, τώρα αυτό που λες είναι λίγο κουφό. Δηλαδή, πανηγυρίζεις, κέρδισες. Δηλαδή, να βάλει τα κλάματα, να έχεις το τάβλι να παίξεις. Και εμείς να παίζουμε μόνοι μας στην παραλία beach volley, πανηγυρίζουμε όταν κερδίσουμε. Εντάξει. Να μην πανηγυρίσει ο άνθρωπος, να κάνει να κλαίει. Είσαι λίγο περιβολικός. Όταν κερδίζεις, όπου κερδίζεις, όποια ομάδα για να κερδίσεις, πρέπει να πανηγυρίζεις. Να χαίρεσαι, τέλος πάντων. Α, και μια που το λες, βλέπω αυτό που λες, διαβάζω κάποιες δηλώσεις που έκανε. Το συνέστημα είναι απίστευτο, γι' αυτό πανηγύρισα έτσι. Προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι είπε. Και καλά έκανε ο άποψη πανηγύρισε. Τι να κάνει, βάλει τα κλάματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη σήμερα με τον Ολυμπιακό που κέρδισε 2-1 τη Αγγελόνια από τον Πειραιά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, το πρόγραμμα το είπαμε το σημερινό, το ξεχάσαμε. Νομίζω το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Μπιλάρα... Πέρασε Σάντερλαν, πέρασε. Αυτά που είπα χθες δεν τα έπαιξα εγώ, γιατί κοιμήθηκα και δεν ξύπνησα. Ποια είχα πει όμως, είχα πει τη Σπάρτα Πράγα σίγουρα, είχα πει τη Σάντερλαν σίγουρα, πέρασε και αυτή. Ποια άλλα είχα πει, ρε παιδιά, θυμάστε. Είχα πει άλλα δύο μάτς.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. Μπιλάρα καλημέρα. Νίκος Αεξής από την Δάφνη. Γεια σου Νικολάκη, ετοιμάζεται για Βόλο. Φίλος μας, να πω για την ΑΕΚ ότι ετοιμάζεται μεγάλη εκδρομή και στην Αγγλία. Ήδη έχουν κάνει φτερά από ό,τι διαβάζω 4.500 εστήρια που πήρε η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Σαχτάρ που θα γίνει στο γήπεδο στη Τσέλσι. Έχουν κάνει φτερά ήδη 4.500 εστήρια. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει κι άλλα, αν μπορέσει να πάρει κι άλλα από τους Ουκρανούς. Θα δούμε. Και την Κυριακή ετοιμάζεται μεγάλη εκδρομή από ό,τι διαβάζω και ακούω για τον Βόλο. Μια εκδρομή που ήταν και πέρυσι πολύ μεγάλη, με 22.000 κόσμο, και φέτος θα έχει πάρα πολύ κόσμο στον Βόλο. Παίζει Βόλος ΑΕΚ. Παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός στα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε το σπουδαίο μάτς Θεσσαλονίκη, Άρης με τον Ηρακλή, μετά από χρόνια πάλι Άρης Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτά τα τέσσερα μάτς, τα οποία οι ομάδες που είναι τέσσερις πρώτες στην βαθμολογία, τα εκτός έδρας μάτς του Σαββατοκύριακου. Πάμε και μετά έχουμε διακοπή και γυρνάει πάλι το πρωτάθλημα τον Οκτώβρη. Για πάμε γραμμούλες, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από το Πλαδαμόνα τηλεφωνώ, Βασίλη, στην Ολυμπιακό.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Είσαστε καλά.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Σήμερα, μετά από καιρό, είδαμε τον Ολυμπιακό να παρουσιάζεται με τη μορφή της κανονικής ομάδας.
0: Πολύ καλό ήταν σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
1: Πού έχω πάρει, έχω κάνει.
0: Έλα.
1: Κάπου πρέπει να έχω κάνει λάθος. Πού έχω πάρει.
0: Ελλάδα Σπορ.
1: Γεια χαρά.
0: Μάλλον αλλού θέλει να πάρει, αλλού πήρε, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου κιόλα στο φίλο από τον Πλαταμόνα, τον Βασίλη. Βασίλης, νομίζω Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Μιχάλη, μιλάω και εγώ, συμφωνώ μαζί σου. Δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με το πρώτο. Εντάξει, παιδιά, το πρώτο ήταν και το υψηλολουσία του 0-1, που εκεί εντάξει, παγώνει λίγο, λογικό είναι. Μετά το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη, λίγο σε πιάνει μια παγωμάρα. Στο δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Κέρδισε εύκολα. Νομίζω ότι δεν έκανε ούτε μία φάση. Ξέρω αν έχω χάσει κάποια ευκαιρία. Νομίζω δεν έχω χάσει όμως. Η Αγγελόνια, η Πολωνία δεν έκαναν ούτε μία φάση μπροστά στο τέρμα του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ήρθε και ο Ουκρανός στο τέλος να βάλει την κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Να κάνει το 2-1 και ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Youth League του Europa, πρώτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τον Όφη να κάνει το δικό του αγώνα στο Παγκρίτιο, το οποίο λογικά από ό,τι λένε θα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να είναι και κατάμεστο, με τη Χόφενχάιμ 8 παρατέταρτο ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τη μία, η τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις δύο θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνωνα. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από τον Χολαργό. Μπιλάρα και εμείς ετοιμαζόμαστε παρεούλα τέσσερα άτομα να φύγουμε για Βόλο Κυριακή πρωί. Θα είναι ωραία εκδρομή, θα και καλό καιρό από ό,τι λένε. Δεν θα έχει βροχές για αυτά. Έτσι διαβάζω εδώ από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Θα είναι καλή μέρα Κυριακή, άρα είναι μια ωραία μέρα για εκδρομούλα στο Βόλο. Καλά να πάτε, παιδιά, καλά να έρθετε. Και σιγά σιγά στο δρόμο. Και όσο όσοι πιούν οδηγοί, πιείτε κανένα ποτηράκι παραπάνω, τίποτα τσίπουλα, τίποτα τσικουδιές εκεί στην παραλία του Βόλου, θα οδηγήσει ο άλλος που δεν έχει πιει στο γυρισμό. Εντάξει, να είμαστε συνεννοημένοι. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, πιέσμε συναντά τον Μποτέγκα που είπες. Είναι Τρίτη όπως πάντα, τον Μποτέγκα είναι καθιερωμένη Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί με τον καλό φίλο Χρήστο Χολίδη, τον Ήβο. Going through και τα υπόλοιπα παιδιά, να πάτε να περάσετε όμορφα εκεί στο Μπουρνάζι, στην πλατεία, στην Αγίας Παρασκευής. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο, εδώ γείτονας, στο Ηλίον.

0: Για το φίλο που λέει για μεταγραφές, φιλοράκο, μεταγραφές τελείωσαν. Μεταγραφές για να πληρώσεις ομάδα και να πάρεις παίκτη έχουν τελειώσει από την προχθές, από 15 του μήνα. Τώρα, όποια ομάδα θέλει να πάρει παίκτη, θα πάρει παίκτη που είναι ελεύθερος, εντάξει, για να μπορεί να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για τις ομάδες τουλάχιστον που είναι στην Ευρώπη, μόνο για ελληνικό πρωτάθλημα. Αν πάρουν κάποιο παίκτη, μόνο από ελεύθερη αγορά, η οποία κλείνει τέλη Σεπτέμβρη. Νομίζω, ακόμα 13 μέρες, κάποια ομάδα θέλει να πάρει ένα παίκτη, έχει περιθώριο 13 ημέρες ακόμα. Αλλά μιλάμε πάντα για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε μια μεταγραφή από που έπαιζε παλιά στον Άρη, Πορτογάλος 29χρονος εξτρέμ, ο Σάντε Σίλβα. Έχει περάσει και από τον Άρη, όσοι τον θυμάστε. Μιλάμε, μπορείς να πεις πάλι τα παιχνιδάκια τα τελικά από το Europa League. Βεβαίως μπορούμε, εύκολο είναι. Δύο μάτς το απόγευμα. Βραδάκι 8 παρατέταρτο, τώρα ανοιχτό είναι νωρίς κιόλας. Αραράτ Αρμενία, Σπάρτα Πράγας 1-4 με σπουδαία νίκη και εύκολη νίκη για τους Τσέχους. Ομόνια κάνει τη μεγάλη νίκη της αγωνιστικής, μάλλον της πρώτης μέρας της αγωνιστικής. Τη μεγάλη νίκη κέρδισε τη Θέλτα, outsider η Ομόνια. Τελικά κατάφερε στο 88 με γκολάρα να κάνει το 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα τα βραδινά μάτς των 10 η ώρα. Είχαμε τα αποτελέσματα Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ επίσης 0-0. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, είμαι κάτι για την Νίκα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τώρα θα είναι καλή εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Καλή Παρασκευή θα είναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι καλή. Λοιπόν, άρχισα να βλέπω μπάλα τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, αυτή είναι η καινή ομολογία όλων των φίλων του Ολυμπιακού. Διαφωνούνται με τον Μεντιλίμπαρ, την απόλυση του Μεντιλίμπαρ. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, βλέπω μηνύματα τουλάχιστον εγώ σήμερα εδώ, είναι όλοι ότι είδαμε τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ σου, αν θυμάσαι, στο κάποιο
0: βέβαια,
1: και από το παιχνίδι και, με τον Όφη.
0: Βέβαια έτσι. Να βάλουμε και αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος Ολυμπιακός από το Πειραιά. Ο Μπιλάρα, ναι, παίξαμε καλά, αλλά παίξαμε με την Καγελόνια. Εντάξει, οκ, okay, αυτό είναι. Μια ομάδα
1: που. Καγκελόνια, ξεκαγκελόνια. Ναι, είναι ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μπράβο, όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Αλλά θα δούμε τον Ολυμπιακό στα επόμενα μάτς, λέει ο φίλος, που είναι πιο δύσκολα. Εντάξει, okay.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα τον δούμε.
0: Εμείς λέμε όμως για το δείγμα που είδαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, αυτό λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Είδαμε την μπάλα κάτω, είδαμε την μπάλα οι παίχτες να είναι τοποθετημένοι σωστά, η μπάλα να μπαίνει μέσα στην περιοχή με στόχευση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Δεν έμπαινε γιώμα. Η μπάλα έμπαινε με στόχευση. Αυτό που μου άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας και πάλι στην επίθεση. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε και μια ρημάδα κομπίνα στα κόρνερ.
0: Ναι, στον γκολ το δεύτερο.
1: Και στο δεύτερο και στο πρώτο.
0: Ναι, και στο πρώτο γκολ. Ναι, που έκανε κεφαλιά ο Ρέτσος προς τα πίσω και βρέθηκε ο Κονσάλης και το βάλε μόνος του εκεί, το βάλε πλάσα εύκολα.
1: Λοιπόν. Και του Γιάρεψου, αυτό αν παρατηρήσεις, η σέντρα στο κόρ του Γιάρεψου είναι η τρίτη ευκαιρία να το πούμε. Είναι μία ευκαιρία με τον Τσικίνιο, μία ευκαιρία με τον Ζόντα Σίλβα και τρίτη φάση είναι το γκολ του Γιάρεψου.
0: Ναι, ήταν.
1: Είναι τρεις ίδιες φάσεις.
0: Ναι, ναι, γκολ σε δεφορήσει ο γκολ. Σκότηκε ψηλά.
1: Όχι, έγινε τρεις φορές αυτό το πράγμα που σημαίνει ότι το έχουν δουλέψει αυτό. Σου λέω, δηλαδή με το Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κάνει μία παλιά στο Τσικίνιο, γυρνάει ο Τσικίνιο, δεν της χτυπάει στο center back, να το πούμε έτσι, και πάει corner. Η δεύτερη είναι που απεκρούει με το πόδι, πάει σε corner σε σούτου του Ζώτα, αν το θυμάσαι,
0: ναι,
1: που απέκρουσε
0: ναι,
1: το τερματοφύλακα και πάει corner. Και το τρίτο είναι το goal. Είναι η ίδια φάση. Αν θυμάσαι τις φάσεις.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός ακόμα θέλει πολλή δουλειά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το 30-40% αυτό που πρέπει να δούμε από τον Ολυμπιακό. Ακόμα θέλει την μπάλα να πηγαίνει πιο γρήγορα, να κινείται πιο γρήγορα, όπως παίζουν την μπάλα κάτω πιο γρήγορα, πιο γρήγορη ανάπτυξη.
0: Ναι, μόνο και αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα, και να δούμε και τον Ολυμπιακό σε εμάς πολύ πιο δύσκολα, που θα έχουν και αντίπαλοι καλή ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και αυτή δεν ήταν άσχημη.
0: Εντάξει, δεν ήταν όμως η ποιότητα του Ολυμπιακού, ήταν ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερη ομάδα από αυτούς.
1: Εντάξει, φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο
0: μεγάλη διαφορά
1: η ποιότητα του Ολυμπιακού. Αλλά σε γενικές γραμμές εσύ μου άρεσε. Τον είδε στο Πεμπίδο Κοζάλες. Ε, αρίμπα, αρίμπα, μουτσάτσος.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παστελώνει, έτσι.
0: Εντάξει, δεν έχει βάλει κάποιο δύσκολο γκολ εδώ, αλήθεια που λέμε, αλλά το...
1: Είναι σπάσιο,
0: αλλά εκεί που βρίσκεται όμως είναι... Άρα καταλαβαίνει, έχει αίσθηση του χώρου.
1: Ναι.
0: Γιατί δύο γκολ που έχει βάλει, θυμάμαι εγώ, τα έχει βάλει μόνος του, αλλά βρέθηκε εκεί, ε. Μπορεί να είναι μόνος του, αλλά βρέθηκε μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει αίσθηση του χώρου, σκέφτεται μπορεί να πάει μπάλα.
1: Ναι. Μα πρόσεχε, δεν σου είπα ότι πήρε την μπάλα, του πέρασε όλο.
0: Ναι, αυτό λέω. Βέβαια έκανε και ένα πολύ ωραίο σουτ, το έβγαλε στο τέλος στο γάμα ο τερματοφύλακας της.
1: Ναι, πριν τον γκολ.
0: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια, αλλά φαίνεται ότι έχει αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι.
1: Το θα πάει,
0: το μυρίζεται, μπράβο, ναι. Το μυρίζεται
1: τον
0: γκολ. Μυρίζεται, μπορεί να πάει μπάλα και είναι εκεί.
1: Ναι. Ο Φρόιλερ μ' άρεσε πολύ, έτσι, καλό passing game. Ο Τσικίνιο στην αρχή καλό, μετά εξαφανίστηκε. Καλά έκανε που τον έκανε αλλαγή. Ο Έσε τρεχαντήρι, έτσι, μαρκάρι, κάνει, φτιάχνει καλός. Η άμυνα καλή. Εκτός από τη φάση εκεί πέρα, ένα δίλεπτο, τρίλεπτο εκεί πέρα που φάγαμε τον γκολ, εκεί πέρα δεν ξέρω τι τρικυμία.
0: Ναι, και, και στο δοκάρι είχε μια τρικυμία, εκεί που ήταν το δοκάρι, ναι, και μετά τον γκολ.
1: Πριν με το δοκάρι και μετά,
0: ναι,
1: η φάση
0: μετά
1: του
0: δεν goal. Έκανε κάτι. Ο δεύτερο μήχρονο νομίζω δεν ακούμπησε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Όχι,
0: και αν την ακούμπησε, την ακούμπησε από γύρισμα των αμυντικών.
1: Και ο Ζάλιακας πάρα πολύ καλός, έτσι, καλές επελάσεις που ξέρεις, θορυβούν την άμυνα. Ο Ζάλιακας. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, κινήθηκε σε καλά επίπεδα. Για μένα οι καλύτεροι παίχτες, εδώ που τα λέμε, ήταν ο Ζώτα, πρώτα ο Φρόιλερ, Ζώτα και Ζέρσον. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Εντάξει, για το Μάρτινς είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν ξέρω αν άλλαξε η ψυχολογία του με την αλλαγή του προπονητή, γιατί και με τον Μεντιλίμπαρ βασικός έπαιζε.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν και άλλο ποδόσφαιρο με τον Μεντιλίμπαρ. Έπαιζε την μπάλα πολύ ψηλά, να την κατεβάσει, να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Ζέλσον το ξέρουμε τι παίκτης είναι. Απλά κάνει πάντα εδώ κάτι παραπάνω. Και σήμερα κάνει κάτι παραπάνω κινήσεις.
1: Το ξέρω.
0: Που μπορούσε να δώσει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Ο Ζέλσον κάποιες φορές σήμερα, γιατί θυμάμαι, βγήκε μπροστά, πέρασε ωραία και έκανε το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εκεί πέρα είναι η δουλειά που θέλει. Δηλαδή τι. Έκανε σε τρίπλα, ναι. Θα στείλει την μπάλα, παράδειγμα, στο πέναλτι.
0: Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ο Μάρτινς, αν δηλαδή, αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα, να γίνει πρώτος σε assist.
1: Ναι. Ακριβώς. Άμα του πει, δηλαδή, ξέρω εγώ τον πάρει και του πει, έλα εδώ, ναι. Κάνει σε τρίπλα τέτοια, ναι. Θέλω την μπάλα να τη στέλνει, παράδειγμα, όταν θα είσαι σε αυτό το σημείο, ξέρω εγώ, στη γωνία της μικρής περιοχής, στο πέναλτι, στο κάπου. Και τον εμβάζει και κάνει αυτό το πράγμα. Θα βγάζει όπως λες, πολλές ασίστ.
0: Ναι, μπορεί να βγει πρώτος, γιατί έχει την κίνηση να περάσει, να μπαίχτη και να βγει μπροστά,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: πάει να περάσει το δεύτερο και τα χαλάει κάπου εκεί.
1: Ναι, και ο Γιάρεψ έπαρε τον γκολ, έτσι, για να δούμε να πάρει τα πάνω του τώρα, ο Γκρανός και πέρα.
0: Ο Γιάρεψ για μένα είναι ο πιο αδικημένος παίκτης του Ολυμπιακού. Ξέχωρα τον γκολ και τον γκολ να μην έβαζε, ο Πέρες τώρα εγώ ότι είναι αδικημένος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι ο Γιάρεψ τώρα στο Ολυμπιακού.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν ξέρω. Στον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια δεν είμαι. Αλλά το να έχει τώρα
1: Γιάννη. Πρέπει να γινόταν με το ταρέμι μου, κάτι πρέπει να έχει βάλει όρους στο συμβόλαιο.
0: Τώρα για να έχει το Γιάννη στην ομάδα και να τον έχει εκτός λίστας και να τραυματίζει το Ολυκαμπή και να τον βάζει. Ξέχωρα τον κόλ που έβαλε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό πολλά πράγματα. Τώρα...
1: Και εγώ παραξενεύτηκα που τον άφησε εκτός λίστας.
0: Δηλαδή, πρέπει να τον βάλει βασικό σήμερα.
1: Όχι παραξενεύτηκα. Πώς το λένε, εντάξει, ακόμα δεν μπορεί να παίξει βασικός γιατί είναι απροπόνητος. Μα το είχε πετάξει μετά την προετοιμασία, με το που ήρθε ο Ελκαμπή, μάλλον μετά με την Αϊμέγκεν που παίξαμε, τον επέταξε εκτός ομάδας.
0: Ναι. Έκανε μόνο προπονήσεις με την ομάδα. Τίποτα.
1: Δηλαδή, και όποιος και εγώ να ήμουν και εσύ να ήσουν, σκέψου τώρα όλο το καλοκαίρι να έχεις φάει όλο το παράδειγμα 5 ώρα, ξέρω εγώ, ξημερώματα και να έρθει ξαφνικά ο κύριος Δημοσθένης και να σου πει φύγε τώρα.
0: Ναι, μόνο εντάξει, αυτά γίνονται βέβαια σε όλες τις δουλειές. Μπορεί να πάει στιγμή να σου πει άλλος φύγει, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν αδικημένος όμως. Δηλαδή θα φύγει από τον Ολυμπιακό χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Δηλαδή μπορεί να φύγει από τον Ολυμπιακό ή να φύγει από μια δουλειά αν δεν είσαι καλός.
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι καλός πρέπει να φύγεις. Okay. Να πας να βρεις κάπου αλλού να παίξεις.
1: Ναι, με την Λίπα είχε αυτά τα κολλήματα.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα άρεσαν τα μούτρα του.
0: Μπορεί να είχαν κάποια άλλα θέματα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Από εκεί δεν ήμουν. Πάντως, σαν παίκτη.
1: Αντρέ Λουίς, ρε εσύ.
0: Σαν παίκτη είναι.
1: Αντρέ Λουίς, το έξτρεμ που πήγε στο Ελένα. Πώς το λένε, στην Αμερική.
0: Εκεί ήταν, εντάξει, έβαλε λαβράκι ο Μαρινάκης εκεί τώρα. Ένα παίκτη
1: τον είδαμε.
0: Ένα παιχνίδι. Πήρε 20. Πήρε και ένα παιχνίδι τον είδαμε όλο.
1: Ναι,
0: και πήρε 20.
1: Παίρνει τον πέναλτι με την άκρη να πούν και μετά τον εξαφανίζει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Δηλαδή τι προηγούμενο είχε παράδειγμα με τον Αντρέ Λουίς.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω πώς ήταν το κλίμα στο αποδυτήριο με το Μεντιλίμπαρ. Το κλίμα φαινόταν πάντως είχε χαλάσει. Αυτό φαινόταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τι είχε γίνει, αυτά τα ξέρουν οι ίδιοι. Δεν μπορώ να πω τι είχε γίνει. Πού, δεν ξέρω.
1: Ούτε και εγώ τα ξέρω, ρε παιδί μου. Πάντως το κλίμα,
0: το κλίμα φαινόταν ότι έχει χαλάσει. Δεν ήταν το κλίμα της πρώτης χρονιάς.
1: Σαν άνθρωποι με κάποια εμπειρία έτσι, στη ζωή.
0: Δηλαδή έλεγε στον Ολυμπιακό.
1: Μπορούμε, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε κάποια πράγματα.
0: Πρώτη χρονιά του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ και τότε τελευταία. Δηλαδή καμία σχέση το κλίμα της πρώτης χρονιάς.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό την ευθύνη πιστεύω την είχε κατά ένα μεγάλο ποσοστό ο Μεντιλίμπαρ. Όχι ότι οι παίχτες είναι καλά παιδιά. Έτσι, έχουν και αυτοί τις τρέλες τους. Αλλά. Ο προπονητής είναι ένα είδος πατέρα, πώς να το πούμε τώρα. Έτσι, μέσα από διτηρία. Είναι ο σεβάσμιος, πώς να το πούμε. Έτσι, αυτός πρέπει να φτιάχνει το κλίμα και αυτός πρέπει να τις κόντρες οτιδήποτε είναι να τις εξαλείφει.
0: Εντάξει, είχε χαλάσει το κλίμα, είχε σπάσει το γυαλί, ραγίσει, δεν ξανακόλλησε ποτέ, γι' αυτό και έφυγε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ακριβώς. Και με αυτόν, τι μ' αρέσει, παίζουν την μπάλα κάτω. Προσπαθούν να παίξουν στα μεσοδιαστήματα, όπως το έλεγε και αυτός που έκανε την αναμετάδοση. Δηλαδή το βλέπεις. Προσπαθούν να παίξουν με κάθετες μπαλιές. Δηλαδή το σωστό ποδόσφαιρο. Όχι, μετά πήγαινε η μπάλα στα άκρα και ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα με το Μεντιλίμπαρ πήγαινε η μπάλα στα άκρα, άιντε πάλι πίσω στο Ρέτσο, άντε στον τερματοφύλακα. Και στον τερματοφύλακα του το έχει κόψει. Αν παρατήρησε.
0: Ναι.
1: Δεν γύρανε την μπάλα όπως παλιά. Εντάξει, τη γυρίσανε. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα το κόψουν τελείως.
0: Εντάξει, την γυρίζει όταν υπάρχει
1: και ο
0: Βαλβέρδε. Ό,τι γυρίζει όταν υπάρχει και ανάγκη. Αν υπάρχει ανάγκη, την γυρίζει, θα κάνει.
1: Ναι, εντάξει. Ούτε μία αντίρρηση. Αλλά αυτό το πράγμα που γινόταν με το γύρνα την μπάλα πίσω να κάνει τη γιώμα ο Τσολάκης.
0: Ναι, γιατί έπαιζε πολύ με γιώμα γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, ανακουφιστική ήταν η νίκη σήμερα. Έτσι, δηλαδή δεν θα έχουμε γκρίνιες και τέτοια. Ακόμα να χαρούμε, εγώ δεν χαίρομαι. Άμα δεν πάει ο Ολυμπιακός πρώτος στην βαθμολογία, εγώ δεν θα χαρώ.
0: Είναι ακόμα νωρίς και.
1: Ναι, νωρίς, εντάξει.
0: Έχουμε ακόμα τη Λιβαδιά μεθαύριο και οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Τη Λιβαδιά μετά και 20 μέρες.
0: Και μετά είναι το μεγάλο μάτς. Εκεί θα δούμε πολλά από τις ομάδες και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
1: Με το ξεκίνημα πάλι.
0: Ολυμπιακού.
1: Μπορεί να το δούμε και από τώρα το λέω, δηλαδή ένα μήνα πριν σχεδόν. Μπορεί να το δούμε και λίγο σβηστό. Δηλαδή, ξέρεις τώρα.
0: Κοίτα, Βασίλη μου, αν ο Ολυμπιακός περάσει την Λιβαδιά, που είναι το φαβορί, ο Παναθηναϊκός περάσει την Καλαμάτα, που είναι φαβορί, το μάτς στο Καραϊσκάκι για τον Ολυμπιακό είναι must win.
1: Είναι, ναι, πρέπει να νικήσει.
0: Είναι πέντε βαθμούς πίσω.
1: Διαφορά στους δύο.
0: Άμα χάσει, λέμε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα φέτος. Εγώ το υπολογίζω πολύ, έχει καλή ομάδα. Όταν βγάζει αλλαγή του Νταμπόρτα και βάζει τον Γκαρσία, έχει πάγκο. Αυτή
1: ναι,
0: είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Ότι έχει πάγκο, έχει.
0: Είναι και ντέρμπι αιωνίων. Εντάξει, δεν μπορεί να πει πάντα.
1: Ναι, μπορεί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και δει ο Καραϊσκάκη, το αφήνει το Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω. Είναι πολύ βαθμοί. Αν πει Οκτώβρης μήνας, αλλά αν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, έτσι πως πάει τώρα.
1: Ναι.
0: Το πράγμα δυσκολεύει πολύ.
1: Ναι.
0: Και για την Άκη το ίδιο συμβαίνει. Άμα κάνει γκέλα με το Βόλο, μένει και η Άκη πολύ πίσω.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω να.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μόνο ο Ολυμπιακός θα κάνει.
0: Γιατί μετά πρέπει να κερδίσει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό για να το μειώσει και ο Ολυμπιακός. Εύκολο να το κερδίσει τον Παναθηναϊκό μετά.
1: Ναι, που θα έχει ψυχολογία και όλα
0: αυτά. Δεν είναι εύκολα μάτς αυτά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σε αυτά τα παιχνίδια. Και πιστεύω και με τον Λεβαδιακό, δεν ξέρω, έτσι. Πιστεύω αυτή η νίκη τώρα εδώ πέρα να τους δώσει το κίνητρο.
0: Πάνω
1: δηλαδή,
0: κάτω να
1: δεις
0: ότι θα είναι το ίδιο μάτς. Δηλαδή Δεν θεωρώ ότι η Λιβαδιά είναι πολύ χειρότερη ομάδα από την Αγγελόνια. Πάνω κάτω για πράγματα είναι. Ίδιο πράγμα θα δεις, πιστεύω.
1: Πάντως είναι χειρότερη από πέρσι.
0: Η Λιβαδιά, ναι, ναι. Πέρσι χειρότερη. Αλλά θα δεις πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Μια ομάδα που θα παίξει άμυνα. Δεν θα παίξει όπως έπαιζε πέρσι επιθετικά. Θα παίξει άμυνα και όσο αντέξει το Βεδιακός.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό θα δούμε.
0: Όπως ήταν και η Πολωνία σήμερα, κάπως έτσι.
1: Πάντως η Πολωνία, να σου πω την αλήθεια, τους περίμενα να βγουν μπροστά, να παίξουν. Δεν ξέρω, στο δεύτερο ημίχρονο τους πήραμε πολύ φαλάκι.
0: Μα δεν μπορούσαν να βγουν, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, θέμα να μπορείς να βγεις κιόλας. Αν άλλος έχει πνίξει και σου παίρνει την μπάλα σε κάθε φάση και σε κουράζει παραπάνω, γιατί δεν μπορούσαν να αλλάξουν μια πάσα.
1: Ακριβώς.
0: Η Πολωνία χάνανε την μπάλα εύκολα. Χάνανε την μπάλα. Την κλέβανε οι Ολυμπιακοί εύκολα την μπάλα. Και όταν κλέβεις την μπάλα συνέχεια. Και όταν κλέβεις την μπάλα συνέχεια, κουράζονται οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Και κυνηγάνε συνέχεια.
1: Και μετά ο Μπέιλι που τον είδα έκανε δύο-τρεις έτσι.
0: Θέλει δουλειά αυτός πολύ όμως.
1: Κούρσες έτσι.
0: Θέλει δουλειά πολύ.
1: Έτσι, πω να το πω τώρα.
0: Θέλει δουλειά αυτός πολύ.
1: Ναι, εντάξει, θέλει δουλειά, αλλά.
0: Αλλά έχει 21 μέρες τώρα μπροστά του.
1: Ναι, αυτός... το έδειξε όμως ότι δηλαδή παίρνουν την μπάλα.
0: Δεν ξέρω, αυτός παίζει εθνική αυτός.
1: Είπες.
0: Παίζει εθνική αυτός, θα φύγει για την εθνική του.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Αν φύγει, αν δεν φύγει, είναι ευκαιρία για τον προπονητή του Ολυμπιακού να δουλέψει.
1: Να δουλέψει. Άμα φύγει, άστα να πάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα ποιοι φεύγουν κιόλας. Είναι και διεθνείς, δεν τις θυμάμαι όλους.
1: Και εγώ τώρα, πού να ξέρω τώρα ποια φύγουν. Ρέτσο θα φύγει.
0: Για τα αποδητήρια, ξέρεις, αδειάζουν οι καταστάσεις των ομάδων.
1: Ο Κάρμο δεν ξέρω τώρα, παίζει.
0: Ο Πυρόλα, θα πάει εθνική πιτσιρικάδες, παίζουν και πιτσιρικάδες. Θα
1: δεν νομίζω. Όχι, όχι, ο Πυρόλα.
0: Άντερ, είναι... Δεν παίζει άντερ 19, είναι αρχηγός.
1: Όχι, ρε, έχει φύγει τώρα. Πόσο άντερ, κόμμα
0: 21, πόσο είναι, άντερ 21, πόσο, άντερ 21, πόσο είναι. Έπαιζε μέχρι πέρυσι. Άντερ 21, ήταν αρχηγός.
1: Ξέρω εγώ.
0: Θα φύγουν,
1: δεν νομίζω να πάει πουθενά ο Πυρόλα τώρα.
0: Θα τον αφήσετε, κλείσει την πόρτα.
1: Ο Σμαϊλόβιτς δεν ξέρω, είναι Νορβηγία, εθνική Νορβηγία με τον Πέτερ.
0: Είναι αυτό, λέει. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι παίχτες είναι. Γενικά από όλες τις ομάδες δεν θυμάμαι ποιοι παίχτες είναι. Γιατί θα διάσω.
1: Ο Έσε θα μείνει, ο
0: Τσικίνιο θα μείνει.
1: Ο Μπρόιλερ μάλλον θα φύγει, ο Πουέρτας θα πάει Κολομβία
0: ναι,
1: κάτω.
0: Ο Μάρτιν θα μείνει, ο Μάνι θα μείνει, δεν παίζει εθνική.
1: Ο Γιάρεψεκ θα πάει Ουκρανία.
0: Ναι, θα λείψουν πολύ. Θα λείψουν
1: ναι,
0: πολύ.
1: Θα λείψουν πολύ. Τώρα ο Γκοζάλης δεν ξέρω, να πάει Μεξικό δεν νομίζω να τον έχει εθνική ακόμα.
0: Δεν νομίζω κι εγώ, ναι. Δεν νομίζω να τον έχει εθνική. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Ναι, μωρέ, θα δούμε.
0: Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι θα λείπουν ή όχι. Από όλες τις ομάδες, γιατί και όλες τις ομάδες
1: ναι.
0: Πέφτες πολύ.
1: Και εσείς πρέπει να έχετε.
0: Ναι, και η Άκη έχει. Πώς δεν έχει, η Άκη δεν θα έχει.
1: Ναι, 300 τον άλλο τον μου πει.
0: 300, εντάξει, 300 δεν πάει γιατί είναι τραυματίας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει και προπονήσεις, δηλαδή αυτές πρέπει να κάνει. Κάνει απλά πράγματα.
1: Ναι, ναι. Ο Πίλιος θα φύγει, ο ναι. Μουκουτί θα φύγει.
0: Ο Ρώτα θα φύγει.
1: Ρώτα.
0: Ο Μάγερ δεν ξέρω, παίζει εθνική Κροατίας. Ο Μάγερ.
1: Ο Μάριν.
0: Ο Μάριν, τον πήρε πάλι. Τον πήρε πάλι, πρέπει να τον πήρε. Ναι, πρέπει να τον πήρε πάλι.
1: Ο Βάρκας, μάλλον.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι, ναι. Όχι, θα έχουμε.
0: Πιθανόν έχει και τον Γιώβιτς. Να φύγει και ο Γιώβιτς.
1: Α, ναι, που είναι Γιουγκοσλάβος, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι τα αποδυτήρια αδειάζουν τελείως.
1: Ναι, ναι, ναι. Πού να δουλέψεις τώρα, τι να δουλέψεις.
0: Με αυτούς που μένανε και αυτούς που πιστεύουν οι προπονητές, μπορούν να τους δουλέψουν.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, Μπυλάκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλέ με, άντε.
1: Έγινε,
0: για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Φίλε Μανώλη, είναι αυτή η εβδομάδα κανονικά πρωτάθλημα, Super League, αυτή η εβδομάδα κανονικά. Από την επόμενη σταματάμε. Αυτή έχουμε κανονικά την πέμπτη αγωνιστική.

για το φίλο τον Δημήτρη τον ΑΕΚΤΖΙ που μου λέει η Μπιλάρα για την περίπτωση που γράφουν για την ΑΕΚ του Παναγιώτη Κικιάνη. Ξέρεις κάτι, φίλε μου, δεν τον ξέρω τον παίκτη. Παίζει στην Αυστραλία, στην Αδελαίδα, πιτσιλικάς είναι, 21 ετών στόπερ. Ακούγονται καλά λόγια, αλλά και στο ποτάμα της Αυστραλίας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το ποτάμα της Αυστραλίας είναι τόσο δυνατό. Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ παιχνίδια, ούτε καν στοιχηματικά δεν έχω ακουμπήσει η Αυστραλία, γιατί παίζει πολύ πρωί και δεν τα προλαβαίνουμε. Πάντως λένε από την Αυστραλία, από την ομάδα εκεί και από την γενικότερα που γράφουν, λένε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Τώρα από εκεί πέρα, αν τον πάρει ΑΕΚ, δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ασχολείται και μια άλλη ομάδα αγγλική με την περίπτωσή του. Είναι 21 χρονών και είναι στόπερ. Παναγιώτης Κικιάνης. Παίζει στην Αδελαίδα. Τώρα κάτι παραπάνω, φίλε μου, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Αυτά που διαβάζω κι εγώ από τα site από την Αυστραλία που γράφουν ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα δεν ξέρω αν το πάρει η ΑΕΚ.

Αυτό βέβαια το έγραψε ένας δημοσιογράφος, ο Εκρέμ, πώς λέγεται αυτός ο κύριος, Εκρέμ Κονούρ, κάπως έτσι, πρέπει να είναι Τούρκος δημοσιογράφος, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εκεί οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους. Σε άρθρο του αναφέρει, πως, διαβάζω, πως κοιτνόμαυροι παρακολουθούν με ζέση την περίπτωση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού, 1,85 είναι ύψος, το 2005 γεννήθηκε, αγωνίζει στην Αυστραλία με την Αδελαΐδα United. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του δημοσιογράφου, η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει τον ποδοσφαιριστή λόγω και της ελληνικής καταγωγής του, αλλά και το ψηλό αγωνιστικό ταβάνι που έχει. Μαζί με την Ένωση, η Λέτσε, όχι η αγγλική, η Λέτσε, παρουσιάζεται να ενδιαφέρεται για τον Κικιάνι που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029, ενώ η ομάδα του αξιώνει 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Αυτά σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Πρέπει να είναι Τούρκος, πρέπει να είναι αυτός. Έχει πραγματοποιήσει 12 εμφανίσεις και μετρά 3 γκολ με την εθνική ομάδα K20 της Αυστραλίας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε για ακόμα ένα μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 5η 17 Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 28 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, μέχρι παραπέντε περίπου θα είμαστε με γραμμούλες. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Στοιχηματικά να δούμε αν έχουμε κάποια μάτσα εξέλιξη, να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε το Unido Ατσπάτο τελείωσε 0-1 και από εκεί πέρα έχουμε στο 33 Independiente Rivadavia Atlético Tucumán, β' κατηγορία Αργεντινής, 0-0. Γκολ και στα δύο παιχνιδιά και για το Copa Libertadores, Λίγκα de Quito και στο υψόμετρο Palmeiras 1-1 στο 33. Atlético Mineiro Santos 2-1, επίσης το ίδιο λεπτό. Από και πέρα δύο παιχνίδια, ένα στο 27 από τη β' κατηγορία της Αμερικής, Hartford με τη Sporting, Jax 1-0 στο 27ο λεπτό και ξεκίνησε πριν από περίπου 2 λεπτά παιχνίδι από την Βραζιλία, Botafogo Grêmio 0-0.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τη φίλη μας την Ελένη.
1: Καλά.
0: Τι γίνεται εδώ, επιτάλλιο, τι λέει, βρέχει, τι γίνεται. Κάνει καλό καιρό.
1: Όχι, έχει λίγο ψυχρούλα.
0: Ψυχρούλα, έχει δροσίσει λιγάκι, ναι. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Χθες είναι θεία
0: και εδώ τα ίδια, η δροσούλα έχει τώρα.
1: Μα τέτοιες ζέστες που φάγαμε, εντάξει, καλά είναι και η δροσούλα. Δεν μου λες τώρα, η βαθμολογία έχει αρχίσει. Πρώτη ομάδα ποια είναι τώρα στη βαθμολογία?
0: Ποια βαθμολογία του πρωταθλήματος ή στην Ευρώπη?
1: Όχι, εγώ είναι πρωτάθλημα.
0: Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 12 βαθμούς, 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Μετά είναι ο ΠΑΟΚ, μετά είναι ο Πανατολικός με 9, ο ΟΦ με 9, πιο κάτω η ΑΕΚ με 8, ο Ολυμπιακός με 7.
1: Έχουμε καιρό ακόμα, εντάξει.

0: Ναι, αύριο τρεθεί εκπομπή.
1: Λοιπόν, εντάξει. Χαιρετίζω την καλημέρα σε όλους. Αρχίζει στις 9 τώρα, θα λέμε καλησπέρα κατά τις 9.
0: Και μετά καλημέρα θα λέμε.
1: Έτσι. Και μετά καλημέρα.
0: Και καλησπέρα και καλημέρα. Κάνω δύο μέρες εκπομπή, σερί.
1: Μια χαρά, ναι. Λοιπόν, και πάλι γεια σου.
0: Γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ελένη, από το επιτάλλιο που ψάχνουμε νύφη στο Τζίτζι, ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα.

Μιλάρα, μπορείς να πεις τα παιχνιδάκια που είναι σήμερα τις αποδόσεις των ομάδων, έτσι να έχουμε μια εικόνα, γιατί δεν έχω μαζί μου το κουπόνι. Μισό λεπτό, ας τα πω, φιλαράκο μου, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και δύο παιχνίδια και τρία παιχνίδια κυπέλου σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ, ΑΕΚ Πανσεραϊκός και το άλλο μάτς του κυπέλου, τι ώρα είναι? Έχει άλλο? Και έχει και... Όχι, δεν έχει άλλο. Αυτά είναι τα δύο μάτς του κυπέλου που έχουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν στις αποδόσεις Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ, 8 παρατέταρτο τα δύο μάτς. 2,95-3,65 διπλό της Σάλτσμπουργκ στο 2,20. Όφι Χόφενχάιμ, 6 ο Άσος, το Χ 4,85, το διπλό στο 1,42. Πάμε και στα βραδινά. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 2,62-3,35, το διπλό στο 2,55. Αυτό το διπλό μου αρέσει, να πω την αμαρτία μου. Από τους Βέλγους. Γιουβέντους Ναϊμέγκεν χαμηλά πολύ ο Άσος, 1,18, το Χ 6,85, το διπλό στο 12. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 1,38, 4,75, 7,15 το διπλό για τους Πολωνούς. Λίλεστρομ Τορένσε 1,45, 4,50 το διπλό στο 6,25. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1,75, 3,95 το διπλό στο 4. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 2,85, 3,50 και το διπλό 2,30. Φαβορί έχουν τους Άγγλους. Και Σέλτικ Φερεντσβάρος 1,64, 4,15 το διπλό για τους Ούγγρους στο 4,50. Λοιπόν, εγώ βλέπω σήμερα να κερδίζει η Βικτόρια, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 2,55 το διπλό. Βλέπω ακόμα την Celtic στον Άσο και βλέπω να μην χάνει η Σοσιεδάδα από την Bournemouth. Δηλαδή με ένα Χ θεωρώ ότι καλά είμαι. Έτσι λέω εγώ τώρα. Αν βλέπετε άλλο σημείο, με κυνηγάτε μετά. Τρία σημεία για σήμερα που βλέπω είναι το διπλό της Union Saint-Gilloise το 2,55. Ένα Χ τη Real Sociedad με την Bournemouth και τον Άσο της Celtic με τη Φερεντσβάρος. Τα τρία μάτσα.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, να είσαι καλά φίλε Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Είμαστε 17 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Τα σημερινά παιχνίδια του Κυπέλλου φίλε, τα χθεσινά μάλλον, είναι νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Ο Πασαλίδης το 50 με αυτογκόλ προηγήθηκε ο Αστέρας Τρίπολης με τον Νίκη Βόλου βάλε αυτόν τον κόλο Πασαλίδης. Στο 57 ο Ρικαρδίνιο έκανε το 0-2. Στο 67 ο Παπακανέλος έκανε το 0-3 για τον Αστέρα Τρίπολης. Άρης Μαρκό 1-0 με γκολ στο αυτόν γκολ και αυτό στο 63. Και Πανακηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με τον Ναΐ στο 76 με πέναλτι το 0-1 και στο 89 με ένα πολύ ωραίο γκολ, θα το δείτε όσοι το έχετε δει, έκανε το 2-0, το 0-2 πιο καλά. Λοιπόν, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα βραδινά, μια ματιά να ρίξουμε και σε αυτά. Λοιπόν, Λίγκα δε Κίτο Παλμέιρας 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο, Μινέιρο Σάντος γίνεται 3-1 στο 44, Νασιονάλ Ποτόσι Always Ready από τη Βολιβία 0-0, Χάρτφορντ Σπόρτινγκ 1-0, Μποταφόγκο Γκρέμιο 0-0.

Είμαστε 7 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έχουμε ημίχρονο στο Λίγκα Τεκίτο Παλμέιρας 1-1. Τελειώνει το ημίχρονο και στο Ατλέτικο Μινέιρο Σάντος 3-1. Νασιονάλ Ποτόσι Always 0-1 ημίχρονο. Από την Αμερική Χάρτφορντ με τη Sporting Jax 1-0. Και παραμένει το 0-0 στο Βοταφόγκο Γκρέμιο. Είναι στο 21ο λεπτό.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε και για σήμερα στο φίλο μας το Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση. Νικόλας από την Αρτέμιδα, στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλό, καλή ξεκούραση για μετά. Πάλι τα λέμε αύριο γιατί είχαμε δουλίτσα νωρίς και δεν πρόλαβα να στείλω μήνυμα νωρίτερα. Δεν πειράζει Γιαννάκη μου, καλή αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο με την καλημέρα του και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από Καλυθέα. Μπιλάρα καλημέρα στην παρέα όλη και καλή ξεκούραση για σένα που φεύγει σε λίγο. Και τελευταία δύο μηνύματα από το φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και από το φίλο μας τον Κυριάκο. Μπιλάρα, σε περιμένουμε Κυριακή στο Βόλο. Παιδιά, δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι στο σταθμό, έχω βάρδια την Κυριακή. Θα έρθουν άλλοι αεξίδες, το ίδιο είναι. Θα στείλουμε αντιπροσώπους. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Θα έχουμε και σύνδεση με Ηράκλειο για το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο θα το βγάλει ο Σάκης ο Μπουσδούνης εδώ στην εκπομπή του και δεύτερο ημίχρονο θα το βγάλουμε εμείς από την Κρήτη το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Λοιπόν, το βράδυ τα λέμε λίγο μετά τις 9. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

And we'll